ξέρει. Μαύρη ομορφιά και χάρη. Μαύρη όπως δεν έχουμε δει στη ζωή μας τη στήρα παθιέρα και μαύρη. Μαύρη που μαχαιρώνει και το αίμα μου ξυλώνει. Μαύρη κι όταν αγιάζει, σκοτώνει και δεν την νοιάζει. Μαύρη μαχία να πάρει, φτιάχνει φωλιά όταν δεν βγαίνει φεγγάρι. Μαύρη σαν για τα γάνι, με ματωμένο φουστάνι. Μα οι γειτονές μου κι οι διπλανοί δεν πρέπει ποτέ να το μάθουν πως ήρθε για μένα, εδώ και τώρα για μένα. Όταν ο έρωτας για τον έρωτα μιλάει διαρκώς, κάνει

παρευλογημένη. Νερό που δεν λογαριάζει, πνίγει τις σκάλες, να ήταν κι άλλες. Βρόχη που σπάει τα σύνορα και σου ξεπλένει τα όνειρα. Ο παράνομος έρωτας είναι μια τρικυμία. Τσακίζει με το τακούνι την ηρεμία στη γωνία. Το σεντόνι γουστάρει να μου σκεύει στο λάθος. Γιατί ευτυχία μισή να μας βρίσκει μονάχα.

ξυπνά η ζωή μας και κρατάει από το χέρι τη χαμένη ψυχή μας. Πώς να ζήσει ένας έρωτας που από φόβο μη σβήσει, το τρώει θρυφτής βουλιά, πώς μπορεί να κρατήσει.

έχει νυχτός και τρέχει να γλιτώσει. Κρύβεται στο κόσμο τον κόρφο, αιτία και ενοχή που δεν έχει πια στόχο. Κρύα σαν λάμα και πόνος, μαύρο γλυκό που σου δώσω ο χρόνος. Ο παράνομος έρωτας κυλάει στους λαγώνες και βαφτίζει το φόρεμα στο κορμιό τους αγώνες. Μες στο αμάξι της μπαίνει και αθώα χαϊδεύει. Το χρόνο που ξεχυλίζει, γι' αυτό η ζωή περισσεύει. Ένα ψέμα είναι ο έρωτας και προτού ξεδιψάσει, σκορπάει τόση αλήθεια για να σε ξεγελάσει.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

μάτια σου δε θέλω να βλέπω θλιμμένα, εγώ είμαι εδώ. Κι αν έμειναν στη μέση τα όνειρά σου, εγώ είμαι εδώ.

0: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες. Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ-ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310 25 23 20.

0: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλημέρα από Γαλλο-Γερμανο Ελβετία.
4: Καλημέρα από Ολλανδία.
5: Χάγη.
6: Καλημέρα.
7: Ομάδα από Σουτγκάρδη.
8: Λούντεσάιτ. Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
9: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
10: Καλημέρα από Ταχάου.
11: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
12: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
13: Καλημέρα από το ελληνισμό. Από Ζυρίκη.
14: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
15: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσολτ. Φλαμανδία.
16: Καλημέρα από Νορβηγία.
17: Καλημέρα από Ζάμπια.
2: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

πάλι στη σκέψη μου θα βρω στιγμές χαμένες. Τότε που ήμασταν μαζί και μοιάζε όνειρο η ζωή.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικόν, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το

0: Ολυμπιακός.
1: Νικητής.
2: Ξεκάθαρος.
3: Όαση.
4: Παγκόσμιος.
5: Ρεαλιστής.
6: Σεισμός.
7: Τιτάνιος.
8: Υπεύθυνος.
9: Φιλαλήθης.
10: Και

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Εύωσμο.
2: Καλημέρα Focus από τον Ασπρόπυργο.
1: Καλημέρα από Πάτρα.
3: Καλημέρα από κέντρο Θεσσαλονίκης.
4: Καλημέρα από Ρεόκαστρο.
5: Καλημέρα από εξωτική Λυτή.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο και ελαιαποσημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 231 0 25 23 20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

Εδώ είμαστε, πολύ καλημέρα σας, καλημέρα και καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στη ραδιοφωνική μας παρέα Focus FM 103,6 αλλά και ραδιομάχη 99,8 στα FM για την πόλη των Αθηνών. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο. Η ώρα είναι 6 και 6 πρώτα λεπτά και είναι Τρίτη σήμερα, 22 του Ιούνιου του 2026. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. 69-07-483-48-4 το Viber για τις καθιερωμένες καλημέρες μας, για τα μηνύματα τα οποία θέλετε να μας στείλετε, όλα όσα θέλετε να μοιραστείτε εδώ πέρα με την μεγάλη ραδιοφωνική μας παρέα, μπορείτε να το κάνετε ευθύς αμέσως εκεί και φυσικά εντελώς δωρεάν. Καλά, εντελώς δωρεάν. Πρέπει να πληρώνεις ίντερνετ για να έχεις Viber, γιατί εντελώς δωρεάν δεν είναι τίποτα σε αυτή τη χώρα. Μέχρι και τον αέρα που αναπνέουμε σε λιγάκι θα τον πληρώνουμε. Το ευχαριστιόμαστε κιόλας. Δηλαδή, θα παίρνεις μια ανάσα και θα λες: α, μισό ευρώ. Παίρνεις μια πιο βαθιά ανάσα. Έτσι, αν πάρεις καθαρό αέρα, λες: αυτό ήταν τριευράκι. Ωραία θα είναι, ωραία θα είναι. Γιατί όχι. Να μην καταναλώνουμε και πολύ οξυγόνο, γιατί σε λίγο καιρό με την κλιματική αλλαγή θα μας πούνε ότι τελειώνει και το οξυγόνο πάνω στη γη. Ναι, και έτσι όπως πάει το πράγμα θα μας φορολογήσουν και τον αέρα που αναπνέουμε, γιατί όχι να αναπνέουμε λίγο.

ψυχρούλα έχει έξω, η αλήθεια είναι. Έχει πέσει αισθητά η θερμοκρασία. Αν δεν κάνω λάθος, είμαστε στους 20 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή στην Θεσσαλονίκη. Δώστε μου λίγο δευτερόλεπτα να κοιτάξω. Στους 19 βαθμούς έχουμε στην Θεσσαλονίκη. Η Αθήνα από ό,τι βλέπω έχει 23. Καλοκαίρι Αθήνα. Αλλά ναι, η θερμοκρασία έχει πέσει αισθητά. Άλλωστε είμαστε και στο τελευταίο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη. Επίσης και η μέρα έχει μικρύνει αισθητά, το παρατήρησα χθες το απόγευμα. Είναι η αλήθεια, κοιτάζω το ρολόι, βλέπω 7.30 ώρα, βλέπω αρχίζει και νυχτώνει. Βασικά τι αρχίζει και νυχτώνει, είχε ήδη νυχτώσει. Εντάξει, ήρθε ο καιρός που θα παθαίνουμε και κατάθλιψη. Θα νυχτώνει μετά από τον Οκτώβριο, θα αλλάξει και η ώρα. Θα νυχτώνει από τις 4.30-5. Άστα να πάνε, άντε να βγει και αυτός ο χειμώνας κομμάτια να γίνει. Έχει και τα ωραία του, θα μου πεις, ο χειμώνας. Ναι, εντάξει, να μην γκρινιάζω συνέχεια. Οκ, okay, έχει και τα ωραία του. Μου λέει ο άλλος, ας πούμε, α, τι, ο χειμώνας είναι πιο ωραίος από το καλοκαίρι. Ναι, είναι πιο ωραίος από το καλοκαίρι, δεν αντιλέγω. Να έχω καμιά εκατοστή χιλιάρικα στον τραπεζικό μου λογαριασμό, να κάθομαι στο σπίτι μου, μπροστά στο παράθυρο, να απολαμβάνω τη βροχή, στη ζεστούλα μου, να πίνω ζεστή σοκολάτα, στα αποτέτια μου όλα, να μην χρειάζεται να πάω στη δουλειά το πρωί, να σηκωθώ από τις 5, να ξαναγυρίσω στο σπίτι μου στις 11 το βράδυ, νο. Έτσι, ναι, όχι, μια χαρά είναι ο χειμώνας. Άμα είσαι από τις 5 ώρα το πρωί στους δρόμους και γυρνάς 10-11 το βράδυ στο σπίτι σου, 12-1, εκεί τι να το κάνεις. Εκεί ο χειμώνας είναι για τους πλουσίους. Πηγαίνουν στα σαλέ τους, πηγαίνουν για σκι, για ξεσκι. Ναι, δεν γίνεται. Κατά τα άλλα, όλα. Καλός είναι ο χειμώνας. Άσε τώρα που η θέρμανση θα έχει γίνει φέτος είδος πολυτελείας. Άστο, δεν. Κάτω από άλλες συνθήκες, ναι, μπορεί να ήταν ωραίος ο χειμώνας, αλλά έτσι πως έχουν διαμορφωθεί οι συνθήκες στην καθημερινότητά μας. Άστα, κλάφτα, δεν. Λοιπόν, καλημέρα εδώ στα μηνύματα. Στον Κωνσταντίνο από την Αστυπάλαια, με 23 βαθμούς Κελσίου η Αστυπάλαια. Στον Κωνσταντίνο στο λατομείο του Γρανίτη της Δράμας. Στον πατέρα Παναγιώτη, καλημέρα. Το Ποντολίβαδο λέει, άνοιξαν οι ουρανοί, πάρα πολύ βροχή. Χθες το βράδυ ψιλοέβρεχε και εδώ στην Θεσσαλονίκη, είναι η αλήθεια. Όχι κάτι το ιδιαίτερο, όσο ήμουν άδεια έριξε καλαμπουρίνια. Εγώ δεν τα κατάλαβα, είναι η αλήθεια, δεν ήμουν εδώ. Γεια σου Κωνσταντίνε μου, καλημέρα. Στην Κρήτη με 22 βαθμούς Κελσίου, επιτέλους λέει, βρήκε στον δρόμο. Την καλημέρα μου σαν πανταχούς αλιάλιδες. Πούντος, γεια. Ακόμα αναρώνει το αγόρι, αναρώνει. Περαστικά. Καλημέρα στην Κύρα, καλημέρα στην Ντίνα, φθινοπορεινή καλημέρα λέει, όμορφο πρωινό, καλή εκπομπή. Όντως, φθινοπορεινή καλημέρα λέει, όμορφο πρωινό, καλή εκπομπή.

Καλημέρα στον Κώστα στη Νέα Σάντα του Κιλκής. Καλημέρα στο Βασίλη στο κέντρο των Αθηνών. Καλημέρα στην Αγγελική, στην Πετρούπολη Αττικής. Στο φίλο μου τον Τραπεζικό επίσης καλημέρα. Στο Σταύρο στη Γλυφάδα. Στον κύριο Αυγολέμονο καλημέρα. Και περαστικά. Στον Κώστα το Σκλιβάνο στην Ξηροκρίνη. Στον φίλο τον Γιάννη που στέλνει την καλημέρα του. Πάμε δυναμικά, έλα να βλέπω τον κόσμο να ξυπνάει. Είναι Τρίτη σήμερα. Εντάξει, είναι η Δευτέρα πέρασε, ήρθε Τρίτη, έχουμε μπει μέσα στην εβδομάδα τώρα για τα καλά, την έχουμε βουτήξει από τα μαλλιά, αρκεί να μην φοράει περούκα και μας μείνει στα χέρια. Και να ξεκινήσουμε την ημέρα μας, άντε σιγά σιγά μην βαριέστε. Καλημέρα Δώρα μου, καλημέρα από την όμορφη Σύρο. Πάμε πάλι λέει, έτσι πάμε πάλι. Άντε ξανά, τι να κάνουμε, δεν γεννηθήκαμε πλούσιοι. Καλημέρα στην Μαρία. Εύχομαι να περάσει η μέρα ήσυχα, ήρεμα και να μην έχουμε καμία απώλεια νέων, γιατί το κακό έχει παραγίνει. Χάνονται Ελληνόπουλα, η Μαρία από τις Σικές. Γενικότερα να μην έχουμε καμία απώλεια, καλά θα είναι, αλλά... Η Νίκη από την Κατερίνη στέλνει την καλημέρα της. Γεια σου Κατερίνη μου. Γεια σου Κατερίνη από την Νίκη. Είναι πρωί ακόμη, συγχωράτε μου. Στο Δημήτρη καλημέρα. Στο Στέφανο επίσης καλημέρα, καλό πρωινό.

Φθινοπορεινό, φθινοπορεινό, έτσι με λίγη δροσούλα τώρα το πρωί. Έχει και ένα αεράκι το οποίο άμα θα χρησιμοποιήσετε δίκυκλο για να μετακινηθείτε τώρα το πρωί, ζακετούλα, μπουφανάκι, μάλλον μπουφανάκι, τι ζακετούλα πάνω στο δίκυκλο. Ένα μπουφανάκι χρειάζεται. Πάντως όσοι προμηθευθήκατε πετρέλαιο θέρμανσης και το έχετε από πέρσι, νομίζω ότι την καλύτερη δουλειά κάνατε. Φέτος θα μας ανατινάξει τον προϋπολογισμό κανονικότατα, δεν υπάρχει. Γεια σου Παναγιώτη μου, καλημέρα στα Μέγαρα, καλό πρωινό.

Καλημέρα και στο Χρήστο από Αχαρνέα Αττικής. Καλό πρωινό, ο Γιώργος από την Ρόδ. Ο Γιώργος ο Ακρίτας. Και δουλεύω και βαριέμαι και διψώ και κατουργέμαι. Βενζίνη μόνο 2,33 λέει στο όμορφο νησί μου. Τζάμπα την έχει, τζάμπα δεν. Να έρθουμε να βάλουμε. Να πάρουμε να έχουμε όλο το χειμώνα. Εγώ θα πω εμ πεινάμε, εμ διψάμε, εμ αυτόνουμε κιόλας. Άστο. Για να δούμε τι γράφουν εκεί οι εφημερίδες και να ξεκινήσω από την εφημερίδα Τα Νέα, άμα θέλει να ανοίξει, άνοιξε. Πάνω από 50% λέει η μείωση γεννήσεων, η προσεξαφάνιση εξυνομή της χώρας. Αυτό και αν δεν είναι θλιβερό, ότι η μείωση των γεννήσεων είναι ραγδαία στην Ελλάδα, ότι ο κόσμος δεν μπορεί πλέον να κάνει οικογένεια λόγω των οικονομικών δυσχεριών, οπότε ο μέσος όρος μείωσης, λέει η εφημερίδα Τα Νέα, φτάνει το 42% πανελλαδικά. Στις περιοχές Γρεβενών, Θεσπρωτείας, Φθιώτιδας, Ευρυτανίας, Κοζάνης και Φλόρινας φτάνει το 50%. Τραγικό, πραγματικά τραγικό να μην μπορούν οι Έλληνες να κάνουν οικογένειες, να κάνουν παιδιά, αλλά αυτοί οι οποίοι έχουν έρθει εδώ πέρα παράνομα να κάνουν ζωάρα. Έκθεση σοκ αναφέρει άλλο άρθρο της εφημερίδας, επικίνδυνα νηπιαγωγεία και παιδικές χαρές. Ποιοι είναι υπεύθυνοι για όλα αυτά? Αφενός οι Δήμοι για τις παιδικές χαρές, για τα νηπιαγωγεία το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας. Καλά, παιδικές χαρές έχουμε δει ουκολίγες φορές να είναι επικίνδυνες. Έχουμε δει οι παιδιά να τραυματίζονται άσχημα. Αλλά είπαμε, στη χώρα του ποτέ και του πουθενά, πρέπει πρώτα να συμβεί κάτι, να έχουμε ένα ακραία τραγικό περιστατικό, να τραυματιστεί ένα παιδί άσχημα και μετά να...

δράσουμε. Έβαργες. Δεν πρόκειται να αλλάξουμε σε αυτή τη χώρα τώρα, δεν είναι. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, αιτήσεις τώρα για 1974 προσλήψεις ή προκηρύξεις στο δημόσιο. Έχει τον Κυριάκο Πιερακάκη και λέει το θέμα είναι η μείωση τιμής στο πετρέλαιο, όχι το πώς θα γίνει. Να δω πώς θα το μειώσετε, γιατί μέχρι στιγμής δεν βλέπω να κάνετε κάτι επί της ουσίας δραστικό, ούτως ώστε να δούμε το πετρέλαιο θέρμανσης να είναι σε ένα επίπεδο τιμής το οποίο να μπορεί ο άλλος να αγοράσει. Χάος στην αντιπολίτευση, λέει, νέες δηλώσεις τελεχών για συνεργασία ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ. Ψάχνουν να τα βρούνε τώρα αυτοί μεταξύ τους. Οι δημοσκοπήσεις θέλουν δεύτερο το Τσίπρα, τρίτο το ΠΑΣΟΚ. Δεν νομίζω ότι θα το δούμε αυτό το αποτύπωμα να υπάρχει και στο εκλογικό αποτέλεσμα όταν θα γίνουν οι εκλογές. Νομίζω ότι πολλοί θα πέσουν από τα σύννεφα. Επίσης και κάτι κασιδιαρικοί θα πέσουν από τα σύννεφα όταν θα δούνε χαμηλά ποσοστά στο κόμμα. Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Μυρίζει νέο σκάνδαλο, λέει. Πόσο δωρεάν παραχωρήθηκε η εφαρμογή που διαφημίζει ο Γεωργιάδης για τις ψευτοκλινικές. Επίσης, σαν κύριο άρθρο έχει, γκρεμίζονται σε όλη την Ευρώπη. Πέφτει το ένα κάστρο μετά το άλλο. Σαρωτική αμφισβήτηση του παλιού πολιτικού σκηνικού. Οι πολίτες σβήνουν από το χάρτη κόμματα και πολιτικούς που έφεραν την κοινωνική εξαθλίωση και ασφάλεια. Θέλω να πιστεύω ότι ο κόσμος στην Ευρώπη τουλάχιστον, γιατί εδώ πέρα στην Ελλάδα εντάξει μας ταΐζουν σαν όχι το τρώμε, στην Ευρώπη ο κόσμος αρχίζει και ξυπνάει και αρχίζει και διώχνει Μέρκελ, Μακρόν, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, γενικότερα αυτούς οι οποίοι τους έχουν φέρει πρωτετελεσμένων γεγονότων. Βλέπω ότι αρχίζει και τους απομακρύνει ο Ευρωπαίος πολίτης. Εμείς εδώ πέρα βέβαια για να απομακρύνουμε τους δήμιούς μας, ό,τι και να μας κάνουν, εμείς θα συνεχίσουμε να τους ψηφίζουμε από ό,τι φαίνεται. Πακτόλος κρατικού χρήματος, λέει, με αναθέσεις. Βόμβα από τον Σαλμά στη Βουλή για την Singular Logic, ο οποίος κατέθεσε ερώτηση μετά τις αποκαλύψεις που έγιναν από την εφημερίδα Δημοκρατία και την εφημερίδα Εστία. Αλλά δεν ξέρω και αν θα πάρουμε και απαντήσεις κάποια στιγμή. Πάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Ακριβότερη κατά 177% λέει η χονδρομπορική τιμή του ρεύματος σε σύγκριση με πέρσι το Σεπτέμβριο. Η αλήθεια είναι ότι οι ολιγάρχες πάροχοι ενέργειας έχουν οικονομήσει τρελά χρήματα από τον ελληνικό λαό. Το ηλεκτρικό ρεύμα έχει ανέβει κατακόρυφα πάνω από 100%. 177% λέει η χονδρομπορική τιμή. Και όλο αυτό βέβαια καλούμαστε να το πληρώσουμε εμείς για ακόμη μια φορά. Και φέτος δεν θα ξέρεις με τι να ζεστάνεις στο σπίτι σου. Το πετρέλαιο πανάκριβο, το ρεύμα και αυτό σε ανωδική πορεία. Το πέλετ ίσως είναι λίγο πιο χαμηλό σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα. Λίγο έχει πέσει η τιμή του φυσικού αερίου, αλλά όχι αμάν και ντε κάτι το οποίο θα πει ότι αχ, πάμε να βάλουμε όλοι φυσικό αέριο. Όχι τίποτα άλλο, αλλά πέρσι αν θυμάμαι καλά η χονδρομπορική αγορά ενέργειας ήταν στα 75, 76, 77, κάπου εκεί τέλος πάντων ευρώ η μεγαβατόρα. Και φέτος την ίδια ημέρα βλέπουμε ότι έχει εκτεναχθεί στα 210-211 ευρώ. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Είναι η Ελλάδα Βουλγαρία, λέει, οι αριθμοί πίσω από την πολιτική αντιπαράθεση, συγκάτοικοι στη φτώχεια. Τι δείχνουν τα επίσημα στοιχεία της Eurostat για μισθούς, εισόδημα, αγοραστική δύναμη αλλά και κόστος ζωής.
αδυναμία θέρμανσης και στερήσεις ανηλίκων, οι δείκτες που σημαίνουν συναγερμό. Σε κρίσιμους κοινωνικά δείκτες η Ελλάδα έχει την αρνητική πρωτιά. Περίεργο. Για τη χώρα μας δεν περίμενα κάτι τέτοιο, είναι η αλήθεια. Αλλά ναι, θεωρώ ότι είμαστε η πιο φτωχή χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κυβέρνηση λέει βάζει φωτιά στην αγορά καυσίμων. Ακριβά θα πληρώσουν οι καταναλωτές και επιχειρήσεις, ρύθμιση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας του κυρίου Νίκου Τσάφου. 8 χρόνια χωρίς την Ζάκη και αναφέρεται στον Ζακ Κωστόπουλο, συνεπεί στο ραντεβού στο δρόμο και δεν καταλαβαίνω γιατί όλα αυτά τα πράγματα δεν τα έχω καταλάβει ποτέ. Γιατί να γίνονται για τον Ζακ Κωστόπουλο τόσες, πώς να το πω, πόριες, εκδηλώσεις και δεν ξέρω εγώ τι. Δεν το καταλαβαίνω. Θα μου πεις ότι πήγε, τον δολοφονήσανε λέει εκεί στο Χρυσοχοϊό, μα πήγε να κλέψει. Μπήκε με μαχαίρι μέσα. Ναι, δεν είμαι υπέρ του να δολοφονούμε ανθρώπους για όνομα του Θεού, αλλά κάπου ξέρω εγώ να τον κάνουμε και εθνικό ήρωα. Το ίδιο έχει γίνει και με τον Παύλο το Φίσα, με τον αστυνομικό του Λιγκερίδη. Γιατί δεν κάνετε μια πορεία για αυτός ήταν μπάτσος, ξέχασα. Ναι, αυτόν δεν τον γέννησε μανούλα, δεν έχει μάνα από πίσω να τον κλάψει. Γιατί δεν κάνετε ένα άγαλμα για τον, για έναν αστυνομικό ρε, έναν αστυνομικό ρε μπαγάσιδες που πήγε, έπεσε στο καθήκον προσπαθώντας να προστατεύσει τον πολίτη. Αλλά για κάθε, να μην πω τι, παρακμιακό άτομο θα κάνετε πορείες, θα κάνετε συγκεντρώσεις, θα φωνάξετε. Δε. Άιντε παρατάτε μας. Πάμε να δούμε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα. Οι εξελίξεις στη Γερμανία λέει ενισχύουν τα κόμματα που βρίσκονται στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Τον σύνδρομο Μέρτς απειλεί το Μαξίμου. Η αδυναμία της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει την ακρίβεια, τη στεγαστική κρίση και τον ενεργειακό εφιάλτη οδηγεί σε βέβαιη εκλογική ήττα. Εγώ διαφωνώ με την αδυναμία της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει την ακρίβεια και όλα αυτά τα προβλήματα. Δεν είναι ότι είναι αδύναμοι, δεν μπορούν να το αντιμετωπίσουν. Είναι κάτι χειρότερο, είναι ότι δεν θέλουν. Γιατί λύσεις πραγματικά υπάρχουν. Το θέμα είναι όμως ότι η κυβέρνηση δεν θέλει να τις εφαρμόσει. Γιατί είπαμε, η κυβέρνηση, ο Μητσοτάκης, η Νέα Δημοκρατία είναι το πιόνι των ολιγαρχών. Είναι η βιτρίνα των ολιγαρχών για να μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν σε μια χώρα ολόκληρη. Ενεργειακός πονοκέφαλος, λέει, ανησυχία σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελλάδα, στο τραπέζι του Eurogroup όλα τα σενάρια όσον αφορά τις τιμές των καυσίμων. Θρήνος και οργή στη Λάρισα για τον άδικο χαμό 15χρονου, περίμενε σχεδόν μία ώρα το ασθενοφόρο. Είναι το εθνικό σύστημα υγείας το οποίο έχουμε και το οποίο λειτουργεί τόσο καλά που πραγματικά ο Άδωνης πανηγυρίζει. Εφημερίδα Ριζοσπάστης και Κοσμοπλημμύρα στη Θεσσαλονίκη και τις τρεις ημέρες. Δυνατό κουκουέ λέει για να νικήσει ο λαός. Τώρα είναι η στιγμή των μεγάλων αποφάσεων. Βέβαια το κουκουέ κάποια στιγμή του δόθηκε η ευκαιρία. Μπορούσε να αναλάβει τα ηνία της χώρας. Δεν ήθελε να το κάνει όμως. Τραβήχτηκαν πίσω γιατί σου λέει ότι εμείς δεν θέλουμε να αναλάβουμε ευθύνες. Εμείς θέλουμε να είμαστε μέσα στη Βουλή, να καυγίζουμε όλη μέρα. Και από εκεί και πέρα να παίρνουμε και τα φράγκα. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να υπάρχει ακόμη λοιπόν αυτό το κόμμα μέσα στη Βουλή. Τώρα θα μου πεις εδώ υπάρχει Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Okay. Πάμε στην εφημερίδα Πολίτικα. Λέει επιποδώσει η κυβέρνηση λέει διπλό ανάχωμα. Πώς θα θωρακιστούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι σε ακρίβεια και ενεργειακή κρίση. Νομίζω ότι ο μόνος τρόπος για να θωρακιστούν είναι να παραιτηθούν επιτέλους οι κύριοι της κυβέρνησης ή να πάμε σε εκλογές και ανοίξουμε, και μήπως ανοίξουμε τα μάτια μας και διώξουμε το Μητσοτάκη από την, από τα κυβερνητικά έδρανα. Η εφημερίδα Απογευματινή. Οι σκοτεινές διαδρομές του υπνοτιστή στην Καρνεάδου. Αναφέρεται στον τύπο που αυτό προσδιορίζεται ως υπνοτιστής. Που είχε μπλέξει ο Μαζονάκης με αυτούς εδώ τους απατεώνες. Κρίμα, κρίμα, κρίμα πραγματικά.
Είχαμε άλλη μια γυναικοκτονία. 25χρονη Πινελόπη δολοφονήθηκε με πολλαπλές μαχαιριές από τον πρώην σύντροφό της στην Ιγουμενίτσα. Ακόμη ένα τσακωθήκαμε και θόλωσα, συγγνώμη, γράφει το πρώτο σέλιδο της εφημερίδας. Και επίσης αναφέρεται στην διπλωματική αντεπίθεση από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης στο εδόλιο του ΟΗΕ η Τουρκία. Η εφημερίδα One Voice τι πολλάτρησα λέει, τα μίντια δουλεύουν για τον Κασιδιάρη, εξαφάνισαν τη νίκη της αριστεράς στο Βερολίνο, πανηγυρίζουν για το ναζιστικό μόρφωμα στην Γερμανία. Εντάξει, ήταν η κατάλληλη στιγμή να αφαιθεί ελεύθερος ο Ηλίας ο Κασιδιάρης, να ανακοινώσει το δικό του κόμμα, να έχει μπροστά του ένα εύλογο χρονικό διάστημα για να κάνει την προεκλογική του εκστρατεία, ούτως ώστε να διασπαστεί ο πατριωτικός χώρος, γιατί πολλοί νομίζουν ότι ο Κασιδιάρης θα είναι αυτός ο οποίος θα σώσει τη χώρα χωρίς πρόγραμμα, χωρίς επί της ουσίας γνώση. Και άμα κρίνω από αυτούς οι οποίοι τον ψηφίζουν, οι περισσότεροι είναι άστα. Έχω λάβει κάτι σχόλια από δάφτους. Μαζονάκης λέει, ο Μητσοτάκης φυρίζει αδιάφορα για τους γαλάζιους φίλους του Θεοδωρόπουλου. Είπαμε ότι ο Μητσοτάκης είναι δεν ξέρω, δεν γνωρίζω, δεν έμαθα ποτέ μου. Πάμε στην εφημερίδα Εστία. Οι αποκαλύψεις της Εστίας λέει, βασικό θέμα στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κύριος Γιαννίτσης πόνεσε το μαξί μου, επιτίθεται στη διαφθορά Σιμίτη. Είναι το κύριο άρθρο της εφημερίδας. 8 στους 10 λέει βαθμολογούν αρνητικά τα μέτρα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι το περιμέναμε, ήταν άκρος απογοητευτικά. Και μετά λέει αναδρομικά ραβασάκια για απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας. Θα έρθουν και αυτά φέτος. Θα έρθουν και αυτά φέτος τα πανάκριβα τέλη κυκλοφορίας, τα οποία για ακόμη μια φορά η ανεκδίγητη κυβέρνηση θα μας βάλει το μαχαίρι στο λαιμό για να τα πληρώσουμε. Εφόσον δεν κάνουμε κάτι, τι να πω, πραγματικά είναι θλιβερό το ότι πληρώνουμε πανάκριβα τέλη κυκλοφορίας σε ένα οδικό δίκτυο το οποίο πραγματικά δεν μας προσφέρει την ασφάλεια την οποία θα έπρεπε να μας παρέχει.

Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 6:30 και σιγά σιγά θα πρέπει να πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα. Εντός ολίγου θα επανέλθουμε πάλι πίσω να πιάσουμε όλα τα υπόλοιπα τα της επικαιρότητας και να ξετυλίξουμε γενικότερα το κουβάρι της ημέρας. Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και εντός ολίγου πάλι πίσω.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρή, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμαλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερεν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Καραγιάννη τυρί αρνέας στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Πίλς Ελλάς κουτί 4x500ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλό πρωινό. 6 και 34 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Είστε συντονισμένοι εδώ στην παρέα μας, στον Focus FM 103,6 και στη δικτύωση το ραδιομάχη 99,8 στα FM. Κωνσταντίνος Ερμές, πίσω από το μικρόφωνο. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 8 ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. 69 07 483 484 το Viber.

0: Έτσι, για να πούμε καμία καλημέρα, για να στείλουμε κανένα μήνυμα, κάτι, κάποιο μήνυμα αισιοδοξίας, βρε αδερφέ. Αν υπάρχει κάτι αισιόδοξο εκεί πέρα έξω και μας έχει διαφύγει, γιατί όχι. Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σας, καλό πρωινό. Να πω λίγο ότι για εσάς που δικαιούστε το κοινωνικό τιμολόγιο στο ηλεκτρικό ρεύμα, ότι εκπνέει η προθεσμία. Όσοι είναι ήδη ενταγμένοι στο COT, στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο, θα πρέπει να υποβάλουν εκ νέου αίτηση μέχρι και μεθαύριο, μέχρι και τις 25 δηλαδή Σεπτέμβρη, προκειμένου να συνεχίσουν να έχουν την έκπτωση στον λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος. Σε διαφορετική περίπτωση κινδυνεύετε να βρεθείτε εκτός του προγράμματος αυτόματα, ακόμη και αν εξακολουθείτε να πληρείτε όλα τα προβλεπόμενα κριτήρια. Θα πρέπει λοιπόν να κάνετε εκ νέου την αίτηση. Τελευταία ημέρα προθεσμίας είναι 25η του Σεπτέμβρη. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, καθώς μετά την ολοκλήρωση των φορολογικών δηλώσεων γίνεται εκ νέου έλεγχος των οικονομικών αλλά και περιουσιακών δεδομένων σε κάθε νοικοκυριό. Οπότε γι' αυτό το λόγο η ένταξη στο κοινωνικό τιμολόγιο δεν ανανεώνεται αυτόματα. Γι' αυτό και θα πρέπει να γίνει νέα αίτηση, να καταθέσουν ακόμη και όσοι δεν είχαν καμία μεταβολή στην οικογενειακή οικονομική τους κατάσταση, για να μπορέσουν να έχουν κοινωνικό τιμολόγιο. Σύμφωνα πάντως με την ενημέρωση της ΙΔΙΚΑ, η περίοδος για να επανυποβάλει κάποιος αιτήσεις άρχισε στις 25 Ιουλίου, αρκετό καιρό πριν, και λήγει τώρα μεθαύριο 25 Σεπτεμβρίου, δηλαδή 2 μήνες μετά την ολοκλήρωση της προθεσμίας για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Τώρα, ο ετήσιος επανέλεγχος που κρίνει την παραμονή στο κοινωνικό τιμολόγιο, η οποία δεν θεωρείται δεδομένη από την μία χρονιά στην άλλη, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, το σύστημα πραγματοποιεί εκ νέου έλεγχο, ούτως ώστε να διαπιστωθεί αν όντως εξακολουθούν να πληρούνται όλες οι απαιτούμενες προϋποθέσεις, και για την αξιολόγηση βέβαια λαμβάνονται υπόψη και το συνολικό εισόδημα ενός νοικοκυριού, η οικογενειακή σύνθεση η οποία έχει, η ακίνητη περιουσία που έχει ένα νοικοκυριό στην κατοχή του, πόσα παιδιά έχεις, πόσα ενήλικα φιλοξενούμενα μέλη, καθώς και όλα τα υπόλοιπα περιουσιακά ή κοινωνικά κριτήρια τα οποία προβλέπονται για να έχει κάποιος κοινωνικό τιμολόγιο και να μπορεί να ενταχθεί μέσα σε αυτό. Και με την υποβολή βέβαια της νέας αίτησης ενεργοποιείται αυτόματα η διασταύρωση των πρόσφατων, των τελευταίων τέλος πάντων διαθέσιμων φορολογικών αλλά και περιουσιακών στοιχείων τα οποία υπάρχουν, και εφόσον προκύψει ότι κάποιος δικαιούχος πληρεί τις προϋποθέσεις διαφορετικής κατηγορίας, μεταφέρεται σε αυτήν ανάλογα. Αν αντίθετα τώρα διαπιστωθεί ότι δεν καλύπτει πλέον τα απαιτούμενα κριτήρια, η αίτηση απλώς απορρίπτεται και η πλατφόρμα εμφανίζει αναλυτικά τους λόγους της απόρριψης. Οπότε λοιπόν για αυτό το λόγο, όσοι θέλετε να κάνετε αίτηση για το κοινωνικό τιμολόγιο, μπορείτε μέχρι και τις 25 Σεπτέμβρη. Μετά δεν έχει άλλο, όποιος πρόλαβε τον κύριο είδε, και είναι κρίμα να το δικαιούστε και να το χάσετε, γιατί εκεί που έχει φτάσει το ρεύμα, έστω και μία μικρή μείωση, έστω και ένα μικρό κέρδος, κάτι είναι. Βαριέσαι από το τίποτα. Βέβαια δεν θα έπρεπε να χρειάζεται να υπάρχει, η αλήθεια είναι, κοινωνικό τιμολόγιο, διότι θα έπρεπε το ρεύμα, το ηλεκτρικό ρεύμα, να είναι προσιτό σε όλους. Το ηλεκτρικό ρεύμα δεν είναι είδος πολυτελείας, είναι ένα κοινωνικό αγαθό στο οποίο θα έπρεπε να έχουν όλοι πρόσβαση, αλλά δυστυχώς είναι πολλά τα νοικοκυριά εκείνα τα οποία δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρικό ρεύμα. Γιατί δεν πλήρωσαν τους λογαριασμούς, όχι γιατί δεν θέλανε, αλλά γιατί δεν μπορούσαν. Ειδικά άμα είναι κάποιος άνεργος, τα πράγματα είναι δύσκολα. Άμα είναι χαμηλόμισθος, χαμηλοσυνταξιούχος, κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται με ημιαπασχόληση, που δεν βγαίνει ο μήνας έτσι κι αλλιώς, με 3-3,5 εκατοστάρικα πόσο είναι η ημιαπασχόληση, είναι δύσκολα τα πράγματα. Οπότε λοιπόν, εδώ πέρα έρχεται το άλλο το σενάριο, ότι αντί να κοιτάξουμε λιγάκι αυτούς τους ανθρώπους που πραγματικά περνάνε δυσκολίες, να υπάρχει μια δικλίδα ασφαλείας, παιδί μου, τόσο ώστε να μην τους κόβουν το ρεύμα, θα έπρεπε κανονικά, με όλα αυτά τα οποία πληρώνουμε, να υπάρχει μια δικλίδα ασφαλείας τύπου έχεις μείνει άνεργος, για ένα χρόνο να έχεις δωρεάν κάποιες κιλοβατόρες. Αν όχι εξ ολοκλήρου όλο το λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος, κάποιες κιλοβατόρες να τις έχεις δωρεάν, ρε παιδί, και να μην σου κόβουν το ρεύμα. Ή όταν χρωστάς ένα δάνειο, από τη στιγμή που θα μείνεις άνεργος, αυτό το δάνειο για ένα χρονικό διάστημα να παγώνει. Δεν θα ήταν λογικό αυτό να γίνει, πιστεύετε? Ή γενικότερα η φορολογία. Εδώ στην Ελλάδα δυστυχώς έχουμε την πιο άδικη φορολόγηση από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, μη σας πω από όλη την Ιφίλ. Φορολογούμε ακόμη και τους φτωχούς. Δηλαδή είναι τρελό αυτό που συμβαίνει. Οι περισσότεροι άνθρωποι πλέον έχουν υπερφορολογηθεί για να βγάζει ο Μητσοτάκης υπερπλεονάσματα και να δίνει χρήματα στην Ευρώπη, για να ξεχρεώνει πιο μπροστά το δημόσιο χρέος, κάτι το οποίο πραγματικά δεν μας ενδιαφέρει κιόλας, γιατί στον Έλληνα που λένε κάποιοι ότι ναι, καλά κάνει, γιατί εγώ δεν θέλω να αφήσω, λέει, χρέη στα παιδιά μου. Μα θα αφήσεις χρέη στα παιδιά σου, γιατί ήδη το κυβερνών κόμμα βλέπουμε ότι μισό δισεκατομμύριο χρωστάει, στα παιδιά σου θα πάνε αυτά τα χρέη, δεν θα πάνε κάπου αλλού. Να είστε σίγουροι για αυτό το πράγμα, τα παιδιά σας θα τα πληρώσουν και εμείς οι ίδιοι. Αλλά η πρόωρη αποπληρωμή του δημοσίου χρέους δεν έχει κανέναν απολύτως αντίκτυπο στον Έλληνα. Ούτε σε εμάς, ούτε στις επόμενες γενναίες, ούτε σε κανέναν. Στο μόνο που έχει αντίκτυπο είναι στο Μητσοτάκη, που του λένε μπράβο οι Ευρωπαίοι, που του δίνουν επενδυτικές βαθμίδες οι οίκοι αξιολόγησης, Μόντις και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Μόνο εκεί που, και βαθμίδα να πάρουμε δηλαδή, και πάλι για μας τους πολίτες αυτό δεν σημαίνει τίποτα απολύτως. Δεν θα καλυτερεύσει η ζωή μας, δεν θα δούμε να αυξάνονται οι μισθοί μας, δεν θα δούμε να μειώνεται η ακρίβεια, δεν θα δούμε καμία μα καμία απολύτως διαφορά σε μια συγκυρία της διαφθοράς. Αυτή είναι η αλήθεια, κακά τα ψέματα. Δεν. Οπότε αυτό εδώ πέρα το ψέμα, το αφήγημα ότι πληρώνουμε πιο μπροστά το δημόσιο χρέος για να έχουμε ένα καλύτερο αύριο, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν ισχύει. Όταν έχεις χρήματα, τα επενδύεις. Τα επενδύεις ούτως ώστε να σου έρθουν περισσότερα χρήματα, ούτως ώστε να μπορείς και να αποπληρώνεις το χρέος σου, αλλά και να σου μένει κάτι. Αλλά για να γίνει αυτό το πράγμα, θα πρέπει να έχεις μια κυβέρνηση η οποία νοιάζεται για αυτόν εδώ τον τόπο, μια κυβέρνηση η οποία να είναι αυτόνομη και να μην λειτουργεί με γνώμονα το τι θέλουν τα μεγάλα αφεντικά της, και να έχεις μια κυβέρνηση η οποία νοιάζεται για τον πολίτη. Μια κυβέρνηση η οποία έχει πρόγραμμα, μια κυβέρνηση η οποία έχει επίσημη θέση και σου λέει ότι εμείς θα κάνουμε αυτό και θα το πετύχουμε έτσι και έτσι κοστολογημένα και όλα αυτά, για να μπορέσει να γίνει κάτι. Τώρα όλα τα υπόλοιπα είναι λόγια του αέρα, είναι φανφάρες εντυπωσιασμού, να δείξουμε, να κάνουμε, να ράνουμε. Εδώ πέρα χρειάζεται σχέδιο, εδώ πέρα χρειάζεται να υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο να μπορεί να υλοποιηθεί, ούτως ώστε να μπορέσει να βγει η χώρα στο ξέφωτο όσο μπορεί να βγει, έτσι. Και το ξαναλέω και το λέω συνέχεια τις τελευταίες μέρες, θαύματα δεν γίνονται. Μην περιμένετε ότι από τη μια μέρα στην άλλη θα τρέχουμε ανέμιλοι στα λιβάδια, όποιος και να βγει. Αυτό το οποίο πρέπει να περιμένετε είναι ότι θα πρέπει και εμείς λιγάκι να ξεβολευτούμε. Το λέω αυτό το πράγμα για το κοινό καλό. Να αφήσουμε δηλαδή το εγώ και να πιάσουμε το εμείς. Και μέσα από το εμείς θα έρθει και το εγώ. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια λειτουργούμε με το εγώ. Να βολευτώ εγώ, να βολευτεί το παιδί μου. Ναι, εντάξει, δεν αντιλέγω. Κάθε γονιός θέλει να βολευτεί το παιδί του, να είναι σε μια θέση εργασίας κτλ. Το θέμα είναι όμως, την αξίζει αυτή τη θέση εργασίας? Είναι ικανός για αυτή τη θέση εργασίας? Με βάση τα μόρια του, τις γνώσεις του κτλ. Ή επειδή έχω το βίσμα, τον βουλευτή, τον υπουργό, δεν ξέρω εγώ τι, θα μπει το παιδί μου σε μια θέση εργασίας την οποία θα μπορούσε να μπει ένας άλλος άνθρωπος που πραγματικά πληρεί τα κριτήρια και πραγματικά θα μπορούσε να κάνει κάτι καλύτερο. Αυτά μας έχουν φάει εδώ πέρα στην Ελλάδα, το πελατειακό κράτος γενικότερα, όποιος θέλει ρουσφέτη και τα λοιπά. Αυτά μας φάγανε και φτάσαμε εδώ που έχουμε φτάσει. Και βέβαια εννοείται αυτό που είχε πει κάποια στιγμή ο Πάγκαλος, το «μαζί τα φάγαμε», κρύβει μια μεγάλη δόση αλήθειας, ξέρετε. Έχει μια μεγάλη δόση αλήθειας, ναι. Γιατί ο καθένας πήγαινε και ζητούσε ένα ρουσφέτη. Κάποια στιγμή στο δημόσιο πήγαινε σε ένα γραφείο, ένας δούλευε και πέντε κάθονταν. Γιατί η μισή Ελλάδα ήταν στο δημόσιο. Και τους πληρώναμε όλους αυτούς, τους πληρώναμε για να κάθονται. Και εγώ είμαι υπέρ της αξιολόγησης στο δημόσιο, να πω την αλήθεια. Διότι δεν μπορεί να πηγαίνω να εξυπηρετηθώ από κάποιον υπάλληλο που είναι δικός μου υπάλληλος στην ουσία. Ο δημόσιος υπάλληλος είναι ο υπάλληλος του Δήμου. Το λέει και η ιδιότητά του. Δημόσιος υπάλληλος είναι ο υπάλληλος ο δικός μου, ο οποίος θα πάω και θα με εξυπηρετήσει. Πληρώνεται από εμένα για να διεκπεραιώνει αυτά τα οποία δεν μπορώ να κάνω, όπως και οι υπουργοί επίσης. Οπότε λοιπόν εγώ τον υπάλληλό μου θέλω να τον αξιολογώ, και αν αυτός ο υπάλληλος δεν κάνει σωστά τη δουλειά του, να καθαιρείται, να φεύγει, να μην είναι σε μια θέση η οποία δεν του αξίζει, βαριέται να δουλέψει, δεν θέλει να δουλέψει, να πάει στο σπίτι του, να κάτσει εκεί πέρα, ραλίκι και μια χαρά. Να δεις τότε τι ωραία θα δουλεύει το δημόσιο. Αλλά βέβαια θα πρέπει για να γίνει αυτό το πράγμα να υπάρχει ακόμη και εκεί διαφάνεια. Αλλά σε μια χώρα η οποία είναι αδιαφανής από παντού δεν μπορεί να υπάρξει διαφάνεια. Πραγματικά δεν μπορεί να υπάρξει διαφάνεια. Είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό, ξέρετε, σε αυτή τη χώρα. Όταν η αδιαφάνεια ξεκινάει από την ίδια την πολιτική ζωή του τόπου, όταν συμβαίνουν τόσα πολλά τριγύρω μας, τόσα σκάνδαλα, τόσα εγκλήματα. Και αυτά είναι αυτά που βλέπουμε εμείς, έτσι, από πίσω συμβαίνουν άλλα πόσα τα οποία δεν ξέρουμε και δεν ξέρω και αν θα τα μάθουμε και ποτέ. Είναι πονεμένες ιστορίες της καθημερινότητας αυτές, δυστυχώς. Τώρα έρχεται και ένα άλλο σκάνδαλο. Τι περίεργο. Τι περίεργο. Από τη ΔΕΗ, μια και έπιασα τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος και τα λοιπά. Από τη ΔΕΗ, η οποία αύξησε τη διαφημιστική της καμπάνια από 2 εκατομμύρια που ήταν το 2019, τότε που η Νέα Δημοκρατία πρωτοανέλαβε την διαχείριση της χώρας. Και φτάσαμε στο 2025, όπου, πέρσι δηλαδή, όπου η ΔΕΗ πλήρωσε για να κάνει πλήση εγκεφάλου στον κόσμο 178 εκατομμύρια ευρώ. Από εκεί που πλήρωναν 2 εκατομμύρια το 2019 για διαφημιστική καμπάνια, 178 εκατομμύρια ευρώ. Για πάμε λιγάκι να ακούσουμε.
1: 2019, η ΔΕΗ, που είναι υποδημόσιο έλεγχο με την έννοια ότι η διοίκηση διορίζεται από το κράτος κλπ, είχε έξοδα για διαφημιστική καμπάνια 2 εκατομμύρια ευρώ. Ξέρετε πόσο είχε το 2025? 178 εκατομμύρια.
0: Εδώ πέρα τώρα έχουμε να κάνουμε με ακόμη ένα μεγάλο σκάνδαλο, με την κατακόρυφη αύξηση των διαφημιστικών δαπανών της δημόσιας επιχείρησης ηλεκτρισμού. Και αυτό είναι κάτι το οποίο έχει βρεθεί στο επίκεντρο μιας έντονης πολιτικής αλλά και οικονομικής αντιπαράθεσης, με τις πρόσφατες καταγγελίες οι οποίες υπάρχουν και κάνουν λόγο για κονδύλια τα οποία έχουν αγγίξει τα 174 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, δεν είναι ότι δόθηκαν μια φορά και τέτοια, 174 ευρώ ετησίως για διαφήμιση και χορηγίες από την ΔΕΗ, από την πανάκριβη ΔΕΗ. Το ζήτημα βέβαια αυτό, να πούμε την αλήθεια, συνδέεται άμεσα με την στρατηγική μεταμόρφωση της εταιρείας σε ένα, σε έναν όμιλο τύπου PowerTech, αλλά και με την έντονη κριτική για το κόστος, το οποίο βέβαια επιβαρύνει τους καταναλωτές, γιατί πληρώνουμε το πιο ακριβό ρεύμα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, και η ΔΕΗ πετάει χρήματα, τρελά χρήματα, εκατομμύρια ευρώ τώρα για διαφημιστικές καμπάνιες. Και άμα το δούμε λιγάκι, το 2020, α, πάμε λίγο μερικά χρόνια πίσω, έτσι, το 2020 οι αιτήσιες εγκρίσεις για διαφημιστικά, πώς τα λένε, για γενικότερη διαφήμιση τέλος πάντων, κυμαίνονταν στα 8,5 εκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2020-2021. Η συνολική επικοινωνιακή δαπάνη υπολογιζόταν μεταξύ 21 και 34 εκατομμυρίων ευρώ μέσα στον χρόνο. Εάν έρθουμε να δούμε τώρα την τρέχουσα κατάσταση, σύμφωνα με τις επίσημες τοποθετήσεις και τους ελέγχους των ισολογισμών κτλ., το ετήσιο κόστος για προβολή, για προώθηση και χορηγίες, όπως για παράδειγμα σε μεγάλα πολιτιστικά γεγονότα, όπως κάποια φεστιβάλ, νύχτες πρεμιέρας κτλ., έχει εκτοξευθεί πάρα πολύ. Και αυτό βέβαια προκαλεί πάρα πολλά ερωτήματα, και για να υπάρξει μια πλήρη διαφάνεια και δημοσιοποίηση όλων των αναλυτικών στοιχείων αναμέσου ενημέρωσης για τις χορηγίες τις οποίες έχει κάνει η ΔΕΗ. Η διοίκηση της εταιρείας βέβαια εντάσσει αυτήν την αυξημένη δαπάνη στο νέο στρατηγικό πλάνο στο 2030, όπου οι βασικοί της λόγοι περιλαμβάνουν ότι το γεγονός ότι η ΔΕΗ έχει πλέον νέες υπηρεσίες, γιατί δεν πουλάει μόνο ρεύμα, προωθεί τις νέες δραστηριότητες της, όπως είναι το σταθερή τηλεφωνία και ίντερνετ, αυτό που το λένε το ΔΕΗ Fiber, ναι. Λύσεις αυτοπαραγωγής, όπως είναι η My Energy Solar Smart, και μάλιστα αυτό γίνεται και σε συνεργασία με την εταιρεία Κοτσόβολος, καθώς και υπηρεσίες διαχείρισης πολυκατοικιών. Όλα αυτά βέβαια, η αλήθεια είναι, για να μπορέσει να τα κάνει η ΔΕΗ, πρέπει ο πολίτης να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη. Και βλέπουμε όλο ένα και το ηλεκτρικό ρεύμα αυξάνεται και τα χρήματα πηγαίνουν εκεί. Και κάποιοι εκμεταλλεύονται την όλη κατάσταση. Οπότε λοιπόν η αύξηση αυτή προκάλεσε, όπως είναι απόλυτα λογικό, πάρα πολύ έντονες κοινωνικές αλλά και πολιτικές αντιδράσεις. Αρχικά είναι το κόστος ενέργειας, όπου τα εκατομμύρια της διαφήμισης συνδέονται άμεσα με την ακρίβεια στο ηλεκτρικό ρεύμα, και αυτά τα χρήματα κακά τα ψέματα επιβαρύνουν τους λογαριασμούς των καταναλωτών αντί να απορροφούν τις όποιες αυξήσεις γίνονται. Επίσης γίνεται και καταγγελία για golden boys αλλά και διαφάνεια, διότι δεν υπάρχει διαφάνεια από ό,τι φαίνεται, και καταγγέλλεται και η ταυτόχρονη αύξηση των αμοιβών αλλά και τα μπόνους τα οποία παίρνουν τα ανώτατα διοικητικά στελέχη, τα οποία σύμφωνα με κάποιες καταγγελίες όπως φαίνεται αγγίζουν τα 80 εκατομμύρια ευρώ. Και αυτό, όπως είναι λογικό, δημιουργεί ένα κλίμα απόλυτης δυσαρέσκειας για την διαχείριση των πόρων μιας εταιρείας η οποία έχει ισχυρή συμμετοχή μέσα της στο ελληνικό δημόσιο. Οπότε λοιπόν βλέπουμε ότι άλλο ένα μεγάλο σκάνδαλο ξεφυτρώνει, και θεωρώ ότι μέχρι να φύγει η συγκεκριμένη κυβέρνηση, μέχρι να φτάσουμε στις εκλογές δηλαδή, θα δούμε και άλλα σκάνδαλα. Δηλαδή θα αρχίσουμε να ανησυχούμε αν ξημερώσει μία μέρα και δεν υπάρχει κάποιο σκάνδαλο. Θα πούμε τι έγινε, έπεσε η κυβέρνηση, φύγανε, μας παρατήσανε. Δεν είμαι, δηλαδή νομίζω ότι αυτά τα 7 καταστροφικά χρόνια, τα οποία τα 7,5 πόσο είναι τέλος πάντων, τα οποία διανύσαμε με την Νέα Δημοκρατία, νομίζω ότι τα σκάνδαλα και τα εγκλήματα που έχουν γίνει δεν έχουν προηγούμενο. Το πρόβλημα είναι ότι έχουν γατζωθεί καλά στις καρέκλες τους, επειδή έχουν το 41% που τους χάρισε η αποχή. Γιατί καλά βρίζουμε αυτούς οι οποίοι ψήφισαν το Μητσοτάκη, αλλά να βρίζουμε μέσα σε εισαγωγικά βρίζουμε και αυτούς οι οποίοι δεν πήγαν να ψηφίσουν και τους έδωσαν το 41%, γιατί το 50% του εκλογικού σώματος δεν μετήχε στις εθνικές εκλογές και το αποτέλεσμα ήταν να πάρει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία. Οι απέχοντες δώσαν αυτοδυναμία στη Νέα Δημοκρατία, αλλά άντε να τους το δώσεις αυτό να το καταλάβουν. Και βλέπουμε ότι όλα αυτά τα χρόνια, τέλος πάντων, έχουν γίνει τόσα πολλά που κάτω από άλλες συνθήκες, αν ήταν σε κάποια άλλη χώρα η συγκεκριμένη κυβέρνηση, θα έπρεπε να είχε παραιτηθεί. Αλλά τώρα δεν παρετούνται για αυτόν ακριβώς το λόγο. Αφενός γιατί έχουν τη δεδηλωμένη και σου λέει κάνουμε ό,τι θέλουμε, τα έλεγε ο Άδωνης και δίκιο είχε εδώ που τα λέμε, είμαστε η Νέα Δημοκρατία, έχουμε την πλειοψηφία. Ναι, ψηφίζουμε ό,τι θέλουμε, ναι, απλά τα πράγματα, τα πιο ξεκάθαρους νομίζω ότι δεν μπορούσε να είναι ο Υπουργός Υγείας. Και από εκεί και πέρα κάνουν αυτό ακριβώς. Κάνουν ό,τι μα ό,τι θέλουν χωρίς να υπολογίζουν τίποτα και κανέναν. Και το ξαναλέω, δεν κυβερνάει ο Μητσοτάκης. Για όσους νομίζουν ότι κυβερνάει ο Μητσοτάκης, δεν κυβερνάει ο Μητσοτάκης. Κυβερνάνε άλλοι από πίσω του. Ο Μητσοτάκης είναι η βιτρίνα. Η βιτρίνα επειδή τον λένε Μητσοτάκη. Επειδή ξέρανε ότι ο κόσμος θα τον ψηφίσει, γιατί έχουμε και αυτή τη βλακία εδώ πέρα στην Ελλάδα, ότι στηρίζουμε κάποιους πολιτικούς επειδή έχουν ένα όνομα από πίσω τους και όχι γιατί έχουν κάτι να δώσουν στην πατρίδα μας. Άλλωστε η οικογένεια Μητσοτάκη ξέρουμε όλοι ποια είναι, ξέρουμε πόσα δεινά έχει προκαλέσει σε αυτήν εδώ τη χώρα, αλλά δυστυχώς συνεχίζουμε και τους ψηφίζουμε. Δεν ξέρω πώς έχουν καταφέρει να μας κάνουν έτσι τόσο ανόητους, να το πω, γιατί δεν ξέρω πώς μπορώ να χαρακτηρίσω έναν άνθρωπο ο οποίος ψηφίζει ένα κόμμα που τον φέρνει σε σημείο να μην έχει να φάει, τον φέρνει σε σημεία τραγικά για τη ζωή του, αλλά παρόλα αυτά πηγαίνει και το ψηφίζει. Και να πω ότι είσαι ολιγάρχης, να πω ότι είσαι κανένας φράγκας, να πω ότι είσαι κανένας που ρε παιδί μου δεν σε νοιάζει κιόλας, θα πω εκεί εντάξει άντε κομμάτια να γίνει, για σας δουλεύει η Νέα Δημοκρατία. Αλλά να είσαι χαμηλόμισθος, να είσαι χαμηλοσυνταξιούχος, να είσαι μεροκαματιάρης, να κάνεις δύο και τρεις δουλειές για να μπορείς να τα βγάλεις πέρα και να πηγαίνεις και να ψηφίζεις Νέα Δημοκρατία. Ρε αδερφάκι μου, συγγνώμη, αλλά μόνο ανόητο μπορώ να σε χαρακτηρίσω. Δεν μπορώ να χαρακτηρίσω αλλιώς έναν τέτοιο άνθρωπο, ο οποίος αντί να τα βάλει κάτω και να πει ότι κάτσε ρε, εσύ, εγώ κάνω δύο δουλειές. Έτσι, δύο δουλειές γιατί, για να μπορέσω να συντηρήσω ένα κολόσπιτο το οποίο αύριο μεθαύριο μπορεί να μου το φάει και η τράπεζα, γιατί τα έχουν βολέψει αυτοί μεταξύ τους κτλ. Τι με συμφέρει εμένα να ψηφίζω? Με συμφέρει να συνεχίζω να ψηφίζω Νέα Δημοκρατία? Η Νέα Δημοκρατία ποιους εξυπηρετεί? Τους ολιγάρχες, το βλέπουμε. Τράπεζες, φαντ, σούπερ μάρκετ, δηληστήρια, όλοι έχουν ανέβει κατακόρυφα τα χρήματα τα οποία έχουν, τέλος πάντων. Εμείς τι γίνεται, φτωχοποιούμαστε? Θα συνεχίσω να ψηφίζω αυτό το κόμμα? Για να δω ποιος είναι πιο κοντά σε μένα, ποιος είναι αυτός ο οποίος έχει πρόγραμμα, ποιος είναι αυτός ο οποίος μπορεί να με βοηθήσει. Ας δοκιμάσουμε και κάτι άλλο, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, να έχουν λίγο και το φόβο του λαού ότι ξέρετε τι, δεν κάνατε αυτά τα οποία θέλαμε εμείς να κάνετε, δεν μας υποστηρίξατε, άρα λοιπόν δεν έχετε καμία θέση μέσα στο πολιτικό παιχνίδι. Αυτοί τώρα δεν έχουν και το φόβο από πίσω τους, γιατί σου λέει ότι ο κόσμος θα μας ξαναψηφίσει. Εκεί είναι το ζητούμενο. Άρα άμα δεν έχεις το φόβο από πίσω σου, αυτά είναι. Κάνεις ό,τι θέλεις και λες ότι εντάξει μωρέ, άντε στην τελική να μην βγω κυβέρνηση, να βγω αντιπολίτευση και πάλι μέσα στο παιχνίδι θα είμαι και πάλι καλυμμένος θα είμαι και πάλι όλα μια χαρά θα είναι και εγώ τα φράγκα μου θα τα παίρνω. Το πρόβλημα είναι ότι με όλα αυτά τα σκάνδαλα και όλα αυτά τα εγκλήματα που γίνανε δεν έχει πάει κανείς μα κανείς φυλακή, εκτός από έναν Τσοχατζόπουλο ο οποίος πλήρωσε την παθογένεια όλων αυτών των ετών. Και την πλήρωσε γιατί αυτό τα έφαγε μόνος του. Εκεί ήταν το ζητούμενο, το ρεζουμέ της υπόθεσης. Γιατί άμα ήταν κανένας που έδινε δεξιά και αριστερά, νομίζω ότι ούτε καν θα τον άγγιζε κανένας. Αλλά παίζονται άσχημα παιχνίδια από πίσω. Τι να κάνουν, συμβαίνουνε. Άντε να δω πώς θα ανοίξουμε τα μάτια του κόσμου.

Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 7 και σιγά σιγά θα πρέπει να πάμε στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από τη Δέσποινα την Ποτίτση, να πάρουμε μερικές ανάσες, να πιούμε και μια-δυο γουλιές καφέ και εντός ολίγο να επανέλθουμε πάλι πίσω. 69-07-483-48-4 το Viber, το οποίο είναι στη διάθεση του κοινού για να στείλετε τις καλημέρες σας, τα μηνύματά σας και όλα όσα θέλετε να μοιραστείτε εδώ με την ραδιοφωνική μας παρέα.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Φόκους στον κόσμο.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Η ενεργειακή κρίση με φόντο τους πολέμους εν μέση Ανατολική Ουκρανία θα απασχολήσει την Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην σημερινή ομιλία του, αλλά και στις κατηδίαν συναντήσεις που αναμένεται να πραγματοποιήσει. Πονοκέφαλος η εξέλιξη της τιμής των καυσίμων. Η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης αλλά και του πετρελαίου κίνησης εκτινάχθηκε στα 2,20 ευρώ, ενώ σε κατακόρυφη άνοδο είναι και οι τιμές του πετρελαίου θέρμανσης, όπως υπολογίζεται, εν ώψη της διάθεσης του 15 Οκτωβρίου. Σημαντική επιβάρυνση αναμένεται για τα νοικοκυριά που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο, με το κόστος να εκτιμάται τουλάχιστον 40% υψηλότερο σε σχέση με πέρυσι. Δεν θα αλλάξουν τα περισσινά εισοδηματικά κριτήρια για την χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης, ούτε ο αριθμός των αδικαιούχων, δήλωσε ο Κυριάκος Απυρακάκης εν ώψη των ανακοινώσεων που αναμένονται μέσα στην εβδομάδα από το Οικονομικό Επιτελείο για τα μέτρα στήριξης. Το ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας την αναφορά του Πρωθυπουργού στις αναβαθμίσεις της ελληνικής οικονομίας, αντιτείνει ότι θυμάται τις αναβαθμίσεις, αλλά ξεχνά τις υποβαθμίσεις της Eurostat. Σύμφωνα με το ΚΚΕ, ο Πρωθυπουργός παρουσιάζει την στήριξη των ενεργειακών ομίλων ως στήριξη των λαϊκών οικοκυριών, την ώρα που οι πολίτες θα πρέπει να προμηθευτούν το πετρέλαιο θέρμανσης σε πολύ υψηλότερη τιμή σε σχέση με τον περσινό Οκτώβριο. Η κυβέρνηση μοιράζει ψίχουλα στους Έλληνες και το θεωρεί επιτυχία, αφού κατέστρεψαν τη χώρα με την αντιενεργειακή πολιτική τους, καταργώντας τους λιγνίτες, ακυρώνοντας τις εξορίξεις, επιβάλλοντας κυρώσεις στη Ρωσία. Τώρα μοιράζουν ψίχουλα στους Έλληνες και το θεωρούν επιτυχία, δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη ζήτησε και έλαβε ο 27χρονος καθομολογίαν δράστης της άγριας δολοφονίας της 25χρονης πρώην συντρόφου του στην Ιγουμενίτσα. Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας στην Βόρεια Ελλάδα, καθώς εξάρθρωσε εγκληματική οργάνωση που αποκόμισε τεράστια παράνομα κέρδη μέσω εταιριών γενικού εμπορίου.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Αλλαγή του καιρού με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας. Πορτοκαλί προειδοποίηση εκδόθηκε για την ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου, με τα φαινόμενα να αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως τη Θεσσαλία, τη Χαλκιδική, τις Ποράδες και την Εύβοια. Στην Θεσσαλονίκη αρχικά βροχές με γρήγορη βελτίωση. Οι άνεμοι με εντάσεις 3 έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης έως 25 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, η συνέχεια της εκπομπής Πρώτη Πρωινή Ενημέρωση με τον Κώστα Ερμέ.
2: Focus 103,6.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Βέρεια.
2: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
3: Καλημέρα από Καρδίτσα.
4: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
5: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
6: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
9: Χάνει βίδα το κλειδί και το κλειδί τη βίδα. Στη Στερεωτική συναντιούνται βίδες, εργαλεία, σιδηρικά. Πάνω από 80.000 κωδικοί, 50 χρόνια εμπειρίας. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά. Στέλιου Καζαντζίδη 56, Πηλαία Θεσσαλονίκης, πάνω από το Πράκτικερ. Στερεωτική.gr.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
10: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικόν βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

Εδώ είμαστε λοιπόν, καλημέρα σας, καλό πρωινό, 7 και 10 πρώτα λεπτά, Focus FM 103,6, Ράδιο Μάχη 99,8 στα FM. Τρίτη σήμερα, 22 του Σεπτέμβρη του 2026, Κωνσταντίνος Ερμές στο μικρόφωνο, μέχρι τις 8 παρεούλα, ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης με όλα όσα διαδραματίζονται στην επικαιρότητα της ημέρας. Καλημέρα σας, καλό πρωινό. Μου στέλνει ο φίλος ο Βασίλης ένα βίντεο από την Μονή Λαζαριστών εδώ πέρα στην Θεσσαλονίκη. Τραγικό θα έλεγα, αλλά τέλος πάντων, όπου δύο άντρες κάνανε πρόταση γάμου ένα τον άλλον στην σκηνή που τραγουδούσε η, πώς τη λένε, η Χρυσίδα Γκαγκούτη. Λέει ότι γονάτισε ο άλλος μπροστά στον σύντροφό του για να τον ζητήσει σε γάμο. Αχ, Θεέ μου, και η κατρακύλα δεν έχει όρια για την κοινωνία. Καταλαβαίνετε ότι ζούμε σε μια κοινωνία διαλυμένη. Όταν ο άντρας πάει και κάνει πρόταση γάμου σε έναν άλλον άντρα, άστα πας στο διάλο. Άστα να πάνε, βέβαια. Όπως έλεγε και ο αείμνηστος, ο ηθοποιός, ο Νίκος ο Σταυρίδης. Και ξέρετε,

0: που λένε ο υπνοθεραπευτής. Και τα βάλε και με τους δημοσιογράφους, τα βάλε με τα κανάλια, συγχαρητήρια λέει, που με ξεφτυλίσατε, κάτι τέτοιο. Για να τον
1: ακούσω. Ευχαριστώ που με ξεφτυλίσατε και με κάνατε γνωστό σε όλη την Ελλάδα.
0: Α, μπορεί. Μία
1: φορά μόνο. Δεν μπορώ να σας αποκαλύψω απολύτως τίποτα για αυτά που έγιναν και υπόθηκαν εκεί. Είναι εν εξελίξη η έρευνα της δικαιοσύνης. Πάντως θα σας παρακαλέσω να σταματήσετε το διασυρμό σας.
0: Το
1: διασυρμό μου. Και εσείς διασύρεστε μαζί μου.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ο υπνοτιστής, αυτός ο τύπος που δεν ξέρω τι ρόλο έπαιξε στην όλη υπόθεση με τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Αλλά ξέρω ότι του εστάλει η φωτογραφία που τον έδειχνε να είναι ανέστητος πάνω στο... την καρέκλα που γινόταν οι πλασμαφέρες. Από πίσω υπάρχει μεγάλο σκάνδαλο, γι' αυτό το αναφέρω τώρα. Υπάρχει ένα τεράστιο σκάνδαλο το οποίο αφορά τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, το Υπουργείο Υγείας, που πήγαιναν εκεί πέρα και κάνανε έρευνες και δεν βρίσκανε το μηχάνημα όλο τυχαίως. Που υπήρχαν καταγγελίες ότι άνθρωποι παραλίγο να φύγουν από την ζωή.

Είμαι περίεργος να μάθω το τι κρύβεται από πίσω. Το πώς είναι δυνατόν ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών να πήγαινε στο συγκεκριμένο ιατρείο, να έκανε ελέγχους, αλλά να μην έβλεπε το μηχάνημα το οποίο ήταν εκεί πέρα, όπως μαρτυράει η γυναίκα η οποία εργαζόταν ως γραμματέας στο ιατρείο της δολοφονίας του Γιώργου Μαζονάκη. Αλλά είπαμε, όταν η δικαιοσύνη στην Ελλάδα δεν λειτουργεί, αυτά συμβαίνουν. Γιατί κανονικά θα έπρεπε ο εισαγγελέας να διατάξει να συλληφθούν και να καθίσουν ενώπιον του και αυτοί που πήγαιναν και διενεργούσαν τον έλεγχο και δεν βλέπανε το μηχάνημα, αλλά και να πάει να καταθέσει και η γυναίκα η οποία εργαζόταν εκεί πέρα και ήταν μπροστά στους ελέγχους και είπε δημόσια ότι το μηχάνημα ήταν εκεί. Ούτε το κρύψαμε ούτε τίποτα. Δηλαδή πήγε ο ιατρικός σύλλογος, είδε το μηχάνημα εκεί πέρα, το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο και όλα καλά ρε παιδί μου, ένα μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, τι δουλειά έχει εδώ, το έχουμε έτσι, ομιγέννητο κάτι μπορεί να χρειαστεί, εντάξει κρατήστε το, γεια σας. Πραγματικά δηλαδή δεν είναι αδιανόητα όλα αυτά τα οποία γίνονται στην Ελλάδα και τι άκρες είχαν οι γιατροί μέσα στον ιατρικό σύλλογο, οι ψευτογιατροί αυτοί μέσα στον ιατρικό σύλλογο Αθηνών. Και μέσα στα Υπουργεία και όταν βλέπεις ότι ακόμη και στον θάνατο του Γιώργου του Μαζονάκη από πίσω είναι μεγαλοστελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Δεν λέω ότι τον δολοφόνησαν αυτοί. Δεν λέω ότι ο Πλεύρης δολοφόνησε τον Μαζονάκη γιατί είπε ότι είχε μαθεύτηκε ότι είχε τέτοιο σωματείο μαζί με αυτούς. Αλλά λέω πώς γίνεται ρε παιδί μου, όπου απατεωνιά, όπου λαμογιά, όπου κάποιο έγκλημα από πίσω στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ειλικρινά δεν υπάρχει, δεν. Η χώρα είναι παγιδευμένη από τη Νέα Δημοκρατία. Παντού, παντού. Ούτε να πεθάνεις ήσυχος δεν μπορείς. Και να πεθάνεις δηλαδή, Θεός φυλάξει, ο Μητσοτάκης θα έρθει να σε πάρει. Και εκεί σκάνδαλο.

0: Υπάρχει και άλλη μια καταγγελία από έναν ασθενή που λέει ότι έπαθα αιμορραγία και μου ζήτησε 7.500 ευρώ.
1: Πόσες πλασμαφαιρέσεις έχετε κάνει?
2: Μία.
1: Τι συνέβη στην πλασμαφαίρεση?
2: Η συμπλασμαφαίρεση η πρώτη μέρα πήγε καλά. Τη δεύτερη μέρα πήγα, η δεν ήταν εκεί. Βρήκα μία γιατρό την οποία δεν την γνώριζα. Μου είπε ότι ήταν αναισθησιολόγος. Τη ρώτησα που ήταν η μου είπε ότι αρρώστησε ο πατέρας της και θα μου έκανε την πλασμαφαίρεση εκείνη. Εγώ φοβήθηκα, της λέω πώς θα κάνω μία θεραπεία την οποία δεν γνωρίζω και με μία γιατρό που δεν γνωρίζω. Να την αφήσουμε να την κάνουμε αύριο. Λέει δεν μπορούμε να την κάνουμε αύριο γιατί πρέπει η μία πλασμαφαίρεση.

0: αφαιρέσει να γίνει μετά την άλλη. Μου λέει όχι, δεν θα πάθετε τίποτα, θα πρέπει να την κάνουμε οπωσδήποτε σήμερα. Εν πάση περιπτώσει, το κακό έγινε γιατί εγώ έπαθα αιμορραγία γυναικολογική.
1: Άρα την ώρα της πλασμαφαίρεσης εσείς είχατε
0: αιμορραγία. Εγώ είχα αίμα.
1: Και πώς αντέδρασαν, έκαναν
0: τίποτα,
1: κάτι
0: αυτή, γι' αυτό. Αυτή μου είπε, πήρε τηλέφωνο τον, αυτός που πήγα
1: ο γιατρός,
0: ναι. Να με δει, ήταν πρώην άντρας της. Και πήρε τηλέφωνο αυτόν αμέσως αυτή, ναι. Είναι αναισθησιολόγος. Και πήγα, ήταν λίγο κοντά στο κολονάκι. Και πήγα και με είδε και μου λέει ο άνθρωπος ότι είναι από κάποιο φάρμακο που σας έβαλε.
1: Κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης.
0: Κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης.
1: Και πόσες μέρες ταλαιπωρηθήκατε από όλα
0: αυτά. Τέσσερις.
1: Και μετά σας ζήτησε η προφυλακιστήσα γιατρός σήμερα χρήματα για την πλασμαφαίρεση αυτή.
0: Στην αρχή μου ζήτησε 7.500 ευρώ. Μετά μου είπε 6. Εγώ τη έδωσα 3 και δεν τη έδωσα ποτέ τα υπόλοιπα 3.
1: Τα δώσατε σε φάκελο, όχι μέσω τραπεζικού εμβάσματος.
0: Όχι. 3.000 τη έδωσα. Έτσι. Μετά μου τα ζήταγε συνέχεια, δεν τη τα έδωσα ποτέ.
2: Όλα αυτά κάτω από τη μύτη του Υπουργείου Υγείας. Κάτω από τη μύτη του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Και το ξαναλέω, εδώ πέρα υπάρχει ένα τεράστιο σκάνδαλο. Κάτι γίνεται από πίσω, κάτι κρύβεται από πίσω. Για να υπάρχουν και καταγγελίες. Εδώ υπήρξε γιατρός ο οποίος λέει ότι έχω ασθενή στη μονάδα εντατικής θεραπείας η οποία πήγε και έκανε πλασμαφαίρεση και κινδυνεύει η ζωή της αυτή τη στιγμή. Πάντε να ελέγξετε τι γίνεται εκεί πέρα και πήγε ο ιατρικός σύλλογος και τα βρήκε όλα καλά. Τότε δεν ξέρω τι να πω. Τι άκρες είχαν, τι βίσματα είχαν, ένας Θεός ξέρει πραγματικά. Εγώ αυτό το οποίο θα πω είναι ότι μην εμπιστεύεστε τον κάθε απατεώνα. Μην εμπιστεύεστε τον κάθε έναν που μπροστά στο βωμό του χρήματος είναι ικανός να παίξει και με την ίδια σας τη ζωή. Εντάξει, οι περισσότεροι από εσάς που με ακούτε σίγουρα δεν έχετε τα χρήματα να διαθέσετε για πλασμαφαιρέσεις και τέτοια, γιατί οι περισσότεροι είστε άνθρωποι του μεροκάματου, φαντάζομαι. Αλλά καλό είναι έτσι να προσπαθούμε να ξυπνάμε λίγο και τους άλλους ανθρώπους, γιατί χάνονται ανθρώπινες ζωές τζάμπα, άδικα. Αλλά εσάς, για εσάς υπάρχουν άλλοι απατεώνες που είστε του μεροκάματο. Υπάρχουν αυτοί οι απατεώνες οι οποίοι σας τάζουν να γίνετε πλούσιοι μέσα σε μια νύχτα. Κάτι τάχα μου δήθεν επιχειρήσεις που έχουν έδρα το εξωτερικό, την Αμερική και δεν ξέρω εγώ τι, με γραφεία που δεν ξέρετε καν που βρίσκονται. Και σας λένε ότι επενδύστε ένα αλφα χρηματικό ποσό, ούτως ώστε μετέπειτα να ξεκινήσετε να παίρνετε χρήματα. Να ξέρετε, όλα αυτά είναι απάτες. Μην δίνετε τα ωραία σας τα λεφτά και δεξιά και αριστερά όπου δείτε. Κανείς δεν θέλει να σας κάνει πλουσίους, αυτό να το ξέρετε. Να σας φάνε τα λεφτά, ναι, θέλουν. Να σας κάνουν πλούσιους, δεν νομίζω ότι το θέλει κανένας. Γι' αυτό μην επενδύετε σε τέτοιου είδους εταιρείες, σε εταιρείες πυραμίδες, σε εταιρείες που σας λένε ότι πληρώστε μας για να παρακολουθείτε δήθεν κάποια βίντεο και να παίρνετε χρήματα. Στην αρχή μπορεί να πάρετε κάποια χρήματα, να σας γλυκάνουν και μετά σας τα πάρουν πίσω στο τριπλάσιο. Την έχουν πατήσει πολλοί άνθρωποι κατά αυτόν τον τρόπο. Γι' αυτό προσέχετε. Προσέχετε, γιατί τα χρήματα τα οποία βγάζετε τα βγάζετε με πάρα πολύ κόπο και είναι κρίμα πραγματικά ο κάθε ένας απατεώνας να έρθει να βάλει το χέρι του στην τσέπη με τη δική σας τη συνοχή και να σας τα πάρει. Κανείς δεν θέλει να σας κάνει πλούσιους. Όλοι θέλουν να σας πάρουν τα λεφτά. Και βλέπετε, ας πούμε, υπάρχουν και κάτι φτασμένοι τάχα μου δήθεν εκεί πέρα στο TikTok, στο YouTube, που σου λένε και πώς να βγάλεις λεφτά και επένδυσες αυτό το οποίο σου λέω. Αλλά θα σου πει μετά ότι ναι, η επένδυση ενέχει και ρίσκο, αλλά δεν σε μένα. Κυκλοφορώ με Ferrari, κυκλοφορώ με Lamborghini, μπορεί να είναι και με leasing αυτά, δεν ξέρω. Αλλά δυστυχώς υπάρχουν πολλοί αφελείς. Γιατί ξέρετε κάτι, ένας ο οποίος είναι φτασμένος και έχει τόσα πολλά χρήματα, ρε παιδί μου, που κυκλοφορεί με τόσο πανάκριβα αυτοκίνητα και έχει βίλες και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Σκασίλα το άμα θα γίνεις εσύ πλούσιος, δεν τον ενδιαφέρει. Να σου πάρει τα λεφτά θέλει, τίποτα. Και δυστυχώς στην Ελλάδα έχουμε γεμίσει τέτοιους απατεώνες. Ιδιαίτερα την περίοδο τότε που η χώρα είχε μπει σε αυτήν την οικονομική κρίση, τέλος πάντων, τότε ξεφυτρώνανε από παντού τέτοιου είδους απατεώνες. Με εταιρείες πυραμίδες και τα λοιπά που έπαιρναν ζεστό χρήμα πάνω στην απελπισία του αλουνού, πάνω στην ανέχεια του αλουνού, πατούσαν εκεί πέρα και σου λέει ότι κάτσε να του πάρουμε τα φράγκα. όλος ο κόσμος ήταν τότε πανί με πανί. Ερχόντουσαν αυτοί, ας πούμε, με μεγάλα λόγια και ξέρω εγώ τι, και λάτε να επενδύσετε σε εμάς. Ξαφνικά οι εταιρείες αυτές κλείνανε, τους παίρνανε τα χρήματα και κάποιοι δανείζονταν κιόλας. Πηγαίναν και δανείζονταν κιόλας για να δώσουν χρήματα σε αυτές τις εταιρείες, γιατί νομίζανε ότι πώς την πατήσανε. Από το χρηματιστήριο δεν βάλαμε μυαλό. Όχι, τότε που έγινε το χρηματιστήριο και φάγανε τα φράγκα από τον Κοσμάκη, τότε, από τότε ακόμη δεν βάλαμε μυαλό. Νομίζουμε ακόμη ότι θέλουν κάποιοι να μας κάνουν πλουσίους, όπως νόμιζαν τότε οι Έλληνες ότι μέσω του χρηματιστηρίου θα γίνουν μεγιστάνες. Όσοι πρόλαβαν βέβαια και τα τράβηξαν τα χρήματά τους, είχαν κάποιο κέρδος. Οι περισσότεροι όμως δυστυχώς αυτοκτονούσε κόσμος τότε. Αυτοκτονούσε κόσμος, ειλικρινά. Πηγαίναν έξω από τους οφοκλέους και κλαίγανε με μαύρο δάκρυ. Χάσαμε τα λεφτά μας. Ξαφνικά όλες οι μετοχές που είχαν στα χέρια τους έγιναν άειλοι τίτλοι. Δεν υπήρχε φράγκο. Τι σοκ πάθανε. Και η Κουτσή Μαρία έπαιζε τότε στο χρηματιστήριο. Ξέρει, δεν ξέρει, ο άλλος χρηματοοικονομικά έπαιζε στο χρηματιστήριο εκεί. Να γίνουμε πλούσιοι. Πάρτα. Και τώρα ξεφύτρωσαν τα άλλοι απατεώνες, διαδικτυακοί απατεώνες, που σου λέει ότι επένδυσε τα χρήματά σου σε μένα για να σε κάνω πλούσιο και να αρχίσεις να κερδίζεις. Και να ξέρετε κάτι, καμία σοβαρή εταιρεία πουθενά στον κόσμο που θέλει να σου δώσει χρήμα δεν θα σου ζητήσει χρήμα. Επίσης, ναι, υπάρχουν κάποιες πλατφόρμες οι οποίες σε πληρώνουν για να βλέπεις κάποια βίντεο, κάποια τρέιλερ, αλλά μιλάμε τώρα για χρήματα τα οποία είναι μηδαμινά, δηλαδή παίρνεις 3-5 λεπτά cents, έτσι, στο βίντεο το οποίο βλέπεις, μηδαμινά χρήματα. Δηλαδή άντε στο μήνα πάνω να βγάλεις ένα πενιντάρικο και αν. Κατά τα άλλα όλα, όχι, μην τα πιστεύετε, μην είστε ευκολόπιστοι. Όπως επίσης ενημερώστε και τους ηλικιωμένους, γιατί και αυτοί είναι κρίμα. Άμα τους πάρει κάποιος τηλέφωνο και τους πει ότι βγάλτε τα χρήματά σας έξω, γιατί παρεμβάλλουνε, γιατί περνάει ρεύμα και ξέρετε όλα αυτά τα εφάνταστα που βρίσκει αυτή η κοινωνική ομάδα των ανθρώπων που μπαίνει και λαιλατεί τα σπίτια, ναι. Ενημερώστε τους να μην κάνουν τέτοια πράγματα, δηλαδή είναι κρίμα. Κρίμα, πραγματικά. Εδώ προσπαθούμε να φυλάξουμε τα σπίτια μας, βάζουμε κάγκελα στα παράθυρα, συναγερμούς, κάμερες από εδώ από εκεί και ανοίγουμε τον κλέφτη μόνοι μας να μπει μέσα. Για όνομα του Θεού δηλαδή.

Θα μου πεις τώρα εδώ κλέφτης είναι το ίδιο το κράτος. Το ανοίξεις, δεν το ανοίξεις την πόρτα. Τον έχεις μέσα στο σπίτι σου, σε κλέβει από παντού. Και σου κλέβει και το ίδιο το σπίτι, γιατί όχι. Άλλωστε ο άλλος ο έντιμος ο πολιτικός, ο Τσίπρας, ο πιο έντιμος πολιτικός που πέρασε ποτέ που λένε κάποιοι, είχε ψηφίσει τα φάνα μπορούν να παίρνουν τα σπίτια του κόσμου και μετά έβγαινε πριν από μερικούς μήνες και έλεγε ότι κατηγορούσε τα φάντς. Τα φάντς τα οποία ο ίδιος ψήφισε για να παίρνουν τα σπίτια του κόσμου. Τι να πω πραγματικά, δηλαδή πώς μπορείς να τον εμπιστευτείς τώρα αυτόν τον άνθρωπο. Αλλά είπαμε ο Έλληνας δεν βάζει μυαλό. Είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό ότι δεν βάζουμε μυαλό. Πρόδωσε τη Μακεδονία. Έφερε τα φάνα να κλέψουν τα σπίτια του κόσμου. Έφερε τρίτο μνημόνιο. Αχρίαστο το τρίτο μνημόνιο το μεταξύ. Δεν χρειαζόταν, το ψήφισε. Έκοψε τις συντάξεις με τον νόμο Κατρούγκαλου. Ακόμα αυτά πληρώνει η συνταξιούχη. Τον νόμο Κατρούγκαλου πληρώνει ακόμα. Το μακεδονικό, εγώ θεωρώ ότι δεν νοείται Μακεδόνας να ψηφίσει Τσίπρα. Δεν νοείται, πραγματικά. Τώρα χθες ανακοινώθηκε και το κόμμα του Κασιδιάρη. Άντε, άλλο από εκεί πέρα. Να πάμε, λέει, να ψηφίσουμε τον Ηλία. Εν τω μετάξυ. Αυτό το οποίο γίνεται. Αρχικά ψάχνω να βρω από κάπου. Ψάχνω να βρω από πού θα χρηματοδοτηθεί αυτό το κόμμα. Γιατί ο Κασιδιάρης ήταν στη φυλακή. Δεν εργαζόταν, βέβαια. Από πού θα χρηματοδοτηθεί αυτό το κόμμα κατά πρώτον. Κατά δεύτερον, ποιες θα είναι οι θέσεις αυτού του κόμματος. Γιατί λένε όλοι, πάτε να ψηφίσετε, ωραία. Θέλετε να ψηφίσετε. Ποιες είναι οι θέσεις αυτού του κόμματος, τι πρόγραμμα θα έχει όταν θα ανακοινωθεί, αν ανακοινωθεί, και κάτω από ποιες συνθήκες και προϋποθέσεις θα μπορεί αυτό το πρόγραμμα να εφαρμοστεί και να είναι βιώσιμο και να μπορεί να γίνει. Αλλά ο κόσμος νομίζει, αυτοί που θα ψηφίσουν, που θέλουν να ψηφίσουν τέλος πάντων τον Κασιδιάρη, νομίζουν ότι η λύση στο πρόβλημα της χώρας είναι οι κλωτσιές, οι μπουνιές και ο τραμπουκισμός. Δεν είναι έτσι η λύση, παιδιά, σας το λέω, θα εκπλαγείτε. Δηλαδή θα τον βάλετε μέσα στη Βουλή, θα απογοητευτείτε από αυτά τα οποία θα δείτε μετά και θα λέτε ότι κάποιοι είχαν δίκιο. Όπως λέγανε πολλοί με τη Χρυσή Αυγή. Ότι δεν ξέραμε, βάλαμε τη Χρυσή Αυγή στην Βουλή, αλλά δεν ξέραμε, ρε παιδί μου, τι ήταν η Χρυσή Αυγή και δεν ξέρω εγώ τι. Ναι. Και περισσότερο θα τον ψηφίσουν πιτσιρικάδες, να το ξέρετε αυτό. Πιτσιρικάδες οι οποίοι δεν έχουν καμία ιδέα για την πολιτική ζωή του τόπου, δεν ξέρουν καν πώς λειτουργεί ο κοινοβουλευτισμός και πώς λειτουργεί η δημοκρατία, αλλά θέλουν να ψηφίσουν έναν άνθρωπο ο οποίος νομίζουν ότι με την βία θα λύσει τα προβλήματα της χώρας. Δεν λύνονται τα προβλήματα της χώρας, έτσι να το ξέρετε αυτό το πράγμα. Ο ναζισμός, ο νεοναζισμός δεν είναι λύση. Δεν είναι λύση.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 7:30. Πάμε σιγά σιγά στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα για την σημερινή εκπομπή. Να επανέλθουμε μετέπειτα με το τελευταίο ημίωρο. 69-07-483-48-4 το Viber για τα μηνύματά σας. Διαφημίσεις και επανέρχομαι.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλλο, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο οστεοπών συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
4: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Το ορεινό λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή ελαιόλαδο παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

Κουμενίτσα, είχαμε ένα άσχημο περιστατικό. Είχαμε, με συγχωρείτε, τη 15η γυναικοκτονία για το 2026. Άλλη μια νεαρή κοπέλα δυστυχώς έπεσε θύμα ενός ανθρώπου ο οποίος και αυτός υποτίθεται ότι την αγαπούσε. Ήταν ένα κορίτσι 25 ετών, την έλεγαν Πινελόπη. Είχε όλη τη ζωή μπροστά της, είχε όνειρα για τη ζωή της. Αλλά δυστυχώς από χθες τα ξημερώματα αποτελεί και αυτή ένα θύμα των γυναικοκτονιών εδώ πέρα στην χώρα μας. Ο πρώην σύντροφός της την δολοφόνησε με πολλαπλές μαχαιριές σε ένα πάρκο στην Ιγουμενίτσα και εν συνεχεία προσπάθησε να παραπλανήσει τις αρχές, ενώ εκ των υστέρων μίλησε για οικονομικές διαφορές κτλ. Η αλήθεια είναι ότι τα κίνητρα λίγη σημασία έχουν, αφού για ακόμη μια φορά βλέπουμε μια γυναίκα, μια νεαρή κοπέλα που είχε όνειρα, που είχε φιλοδοξίες, που είχε όλη τη ζωή μπροστά της, να είναι νεκρή από το χέρι κάποιου ψευτονταΐ, από το χέρι κάποιου που νόμιζε ότι η κοπέλα αυτή του ανήκει. Και δυστυχώς τα περιστατικά όλο ένα και πληθαίνουν. Εγώ θα πω να μιλάτε στα παιδιά σας όσο μεγάλα και αν είναι. Ο γονιός είναι πάντα γονιός και σίγουρα θέλει το καλό του παιδιού του και να τους ανοίγετε τα μάτια. Όλα φαίνονται από την αρχή, πιστεύω, σε κάθε άνθρωπο, και τα στραβά του και τα καλά του, και όλα φαίνονται από την αρχή. Και καλό είναι όταν βλέπετε, κυρίες μου, σε εσάς απευθύνομαι, κάποια πράγματα τα οποία δεν σας αρέσουν και δεν διορθώνονται, να πηγαίνει το μυαλό σας και λίγο παρακάτω, να είστε καχύποπτες. Δυστυχώς η κοινωνία η οποία ζούμε είναι μια κοινωνία απάνθρωπη, μια κοινωνία η οποία, στην οποία δεν υπάρχει πλέον σεβασμός, μια κοινωνία αλλοπρόσαλη όπου επικρατεί η τρέλα και η παράνοια. Και δυστυχώς αυτή η τρέλα και η παράνοια έχει θύματα. Έχει θύματα ως επιτοπλίστων γυναίκες από το χέρι κάποιου ο οποίος υποτίθεται ότι τις αγαπούσε. Τώρα για το συγκεκριμένο περιστατικό, όλα έγιναν χθες τα ξημερώματα στην Ιγουμενίτσα, στο πάρκο ποδηλατοδρόμου, όπου, όπως λένε η επικρατέστερη εκδοχή τέλος πάντων, ο 27χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία χτύπησε την 25χρονη με πολλαπλές μαχαιριές, και η οποία βέβαια κατέληξε λίγο αργότερα από αιμορραγία. Μάλιστα, ο τύπος είχε έρθει από την Αθήνα για να τη βρει, καθώς είχαν χωρίσει πριν από κάνα μήνα περίπου. Ωστόσο, με βάση τις αστυνομικές πηγές, η απόφασή του φαίνεται να είναι προμελετημένη, καθώς ήταν οπλισμένος με μαχαίρι, το οποίο εντοπίστηκε στις έρευνες οι οποίες ακολούθησαν μετέπειτα από την αστυνομία. Αυτή τη στιγμή ο 27χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Φυλιατών και φέρεται μάλιστα να επιχείρησε να παραπλανήσει, όπως είπα προηγουμένως, στις αρχές και σκηνοθέτησε μια ληστεία και μίλησε στην άμεση δράση για επίθεση με μαχαίρια από 4 άτομα κτλ. Παρ' όλα αυτά όμως, οι αστυνομικοί, επειδή το εγκληματολογικό είναι μια έμπειρη υπηρεσία και μπορεί να διαπιστώσει από τις καταθέσεις αν όντως συνέβη ή δεν συνέβη αυτό το πράγμα, γιατί ο τύπος έπεσε σε αρκετές αντιφάσεις στην κατάθεσή του και θεωρούσαν ότι προσπάθησε ξεκάθαρα να αυτοτραυματιστεί ή ακόμη και να αυτοκτονήσει και οπωσδήποτε να παραπλανήσει τις αρχές. Βέβαια, το θέμα είναι ότι ο δράστης δεν ήταν και κανένα καλό φιντάνι, έχει ιστορικό συλλήψεων γιατί μέχρι στιγμής τουλάχιστον οι έρευνες βρίσκονται στις επαφές και το περιβάλλον της 25χρονης και δεν έχει εντοπιστεί καμία επίσημη ή καταγεγραμμένη καταγγελία της ίδιας σε βάρος του δράστη για κάποιο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας ή κάποιο περιστατικό κακοποίησης τέλος πάντων. Άνθρωποι τώρα από το στενό της περιβάλλον, συνάδελφοι αλλά και κάποιοι οι οποίοι τη γνώριζαν προσωπικά,
λένε ότι ήταν ένα κορίτσι ιδιαίτερα χαμηλών τόνων, ευγενικό, που δυστυχώς τις περισσότερες φορές αυτού του είδους τα κορίτσια την παθαίνουν. Και μάλιστα σύμφωνα με την αστυνομία, ο 27χρονος είχε απασχολήσει αρκετές φορές στο παρελθόν τις αρχές για διάφορα ζητήματα, αν όχι για ενδοοικογενειακή βία. Το 2012 είχε συλληφθεί ως ανήλικος και είχε αφαιθεί ελεύθερος για επίθεση σε δημιουργία των ΜΑΤ. Το 2016 είχε συλληφθεί εκ νέου για μικροκλοπές, ενώ το 2018 είχε συλληφθεί έχοντας την κατοχή του μαχαίρι και βεγγαλικά. Σύλληψη για την παράνομη κατοχή βεγγαλικών κροτίδων καταγράφεται σε βάρος του και το 2022. Και ξέρετε, κάποιες κοπέλες, δυστυχώς που συμβαίνει αυτό το πράγμα, θεωρούν ότι αυτό είναι μαγιά, ρε παιδί μου, ότι το να μπαινοβγαίνει ο άλλος στα κρατητήρια είναι, τον κάνει και λίγο άντρα, τον κάνει και λίγο... Ναι, αλλά αυτός ο τύπος δεν ξέρεις αύριο μεθαύριο πώς θα σου τη γυρίσει και πώς θα επιτεθεί σε σένα. Πάντως η πρωτοβουλία γυναικών Οικουμενίτσας, καλή σήμερα σε συγκέντρωση στην πλατεία του Δημαρχείου, και όπως αναφέρει στεκόμαστε απέναντι στη βία κατά των γυναικών και απαιτούμε να μην γίνει άλλη μία ζωή απλώς ένας αριθμός. Αυτό αναφέρει μεταξύ άλλων το κάλεσμα το οποίο έχω εδώ πέρα μπροστά μου. Βλέπω ότι θα υπάρξουν και άλλες φεμινιστικές συλλογικότητες όπου τονίζουν ότι δεν πρόκειται για ένα έγκλημα πάθους αλλά ένα έγκλημα εξουσίας, μιας κουλτούρας επιβολής και ελέγχου των γυναικών που καταλήγει να οπλίζει τα χέρια των επίδοξων γυναικοκτώνων. Να έχετε τα μάτια σας ανοιχτά. Να έχετε τα μάτια σας ανοιχτά και να βλέπετε τους ανθρώπους με τους οποίους συναναστρέφεστε και μπλέκετε μαζί τους και επιλέγετε να τους βάλετε στη ζωή σας. Δεν είναι όλα παιχνίδια, δεν είναι όλα μαγιά, δεν είναι όλα απλά πράγματα. Δυστυχώς έτσι πως έχουν εξελιχθεί, έτσι πως έχει εξελιχθεί η κοινωνία μας, πρέπει να έχετε τα μάτια σας ανοιχτά. Γιατί το παρελθόν ενός ανθρώπου, να ξέρετε ότι έχει άμεσο αντίκτυπο και στο μέλλον του.

Τώρα περιμένουμε και κακοκαιρίες, για να πάμε λίγο έτσι στα εδώ τα δικά μας. Περιμένουμε βροχές και ισχυρές καταιγίδες σήμερα και κάποιες περιοχές μάλιστα είναι στο κόκκινο. Και ευελπιστώ ότι δεν θα δούμε πόλεις να βουλιάζουν και περιουσίες να χάνονται για ακόμη μια φορά. Ευελπιστώ ότι ο κρατικός μηχανισμός είναι έτοιμος, λέμε τώρα. Και δεν θα αρκεστεί μόνο στο μήνυμα του 112 σε περίπτωση που αρχίσει να ψυχαλίζει. Γιατί ήδη υπάρχει έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, ήδη έχουμε και μια αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Τα φαινόμενα όπως φαίνεται θα επηρεάσουν κυρίως τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, τη Χαλκιδική και την Εύβοια, ενώ ενισχύονται οι άνεμοι στα Πελάγη. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Και όπως λέει το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, έρχεται ένα 24ωρο με βροχές, καταιγίδες αλλά και κεραυνούς. Άρα λοιπόν γνωρίζουμε. Εδώ στη Θεσσαλονίκη λέει προβλέπονται αξιόλογες βροχές. Ωστόσο υπάρχει πιθανότητα και για λίγες ψυχάλες το μεσημέρι, ενώ στην Αττική και εκεί υπάρχει πιθανότητα για λίγες βροχές μετά το μεσημέρι. Ευελπιστώ άμα πιάσει καμία έντονη κακοκαιρία να μην βρεθούμε προεκπλήξεως και να μην δούμε για ακόμη μια φορά την χώρα να βρίσκεται σε απόγνωση.

Τώρα, επειδή και την Παρασκευή, άσχετα από τον καιρό, θα ξεκινήσουν, λέει, τα μέτρα της διεθνούς εκθέσεως, τα οποία εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος βρέθηκε εδώ στην Θεσσαλονίκη. Βλέπουμε ότι τρία πράγματα συνολικά αποτυπώνονται στις μετρήσεις τις οποίες έχει στα χέρια της η κυβέρνηση, αλλά και σε αυτές που βλέπουν γενικότερα το φως της δημοσιότητας. Αρχικά, οι ανακοινώσεις της ΔΕΘ φαίνεται ξεκάθαρα ότι δεν έχουν πείσει το μεγαλύτερο μέρος των πολιτών ότι θα υποφεληθούν σημαντικά αν όντως ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία για τρίτη φορά. Γιατί επί της ουσίας ο Μητσοτάκης τι έκανε, ήρθε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και είπε ότι αν θέλετε να σας δώσω μερικά ψίχουλα, εκβιαστικά δηλαδή το έκανε, θα πρέπει να με ψηφίσετε και να μου χαρίσετε άλλη μία τετραετία. Αυτό μας είπε επί της ουσίας ο Πρωθυπουργός. Εκβίασε τους ψηφοφόρους του. Παρά τα 7 χρόνια διακυβέρνησης, προσπαθεί να ηγηθεί στο πεδίο της αξιοπιστίας, ενώ υπάρχει ένα χαμένο 10% γαλάζιων ψηφοφόρων που αγνοείται και δεν ξέρει ακόμη κανείς πού θα πάει, πού θα δώσει την ψήφο του, καθώς βλέπουμε ότι ξεφυτρώνουν συνεχώς κόμματα εκ των δεξιών, τα οποία θα έχουν άγνωστη επιρροή. Οι πολίτες εννοείται ότι στο μεγαλύτερο ποσοστό ψηφίζουν με βάση την τσέπη τους και την οικονομική κατάσταση την οποία βρίσκονται. Όμως, για να δούμε, γιατί παρά τα όσα ακούστηκαν στη ΔΕΘ από όλα τα κόμματα, κάποια όνειρα ευημερίας μάλλον είναι ενεργειακοί εφιάλτες. Τα 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία είδαμε να ανακοινώνει ο Μητσοτάκης, αλλά και το ημερολόγιο εφαρμογής των μέτρων που λέει ότι όλα αυτά θα γίνουν μέχρι το 2030, όπως φαίνεται και από τις έρευνες, ελάχιστα έως καθόλου μετακινούν τη βελόνα προς τη Νέα Δημοκρατία, κάτι το οποίο βέβαια μπορώ να πω ότι δεν προκαλεί και ιδιαίτερη έκπληξη, ιδιαίτερα στην κυβέρνηση, καθότι το κλίμα αλλάζει όχι ότι τις εξαγγελίες και τα θα τα οποία ακούμε όλα αυτά τα χρόνια, αλλά αν η ενίσχυση γίνει πράξη. Στην προκειμένη περίπτωση όμως βλέπουμε ότι τα μέτρα τα οποία εξήγηλε ο Πρωθυπουργός είναι μέτρα ψίχουλα, τα οποία μας είπε τι θα μας δώσει, δεν μας είπε τι θα μας πάρει, και βλέπουμε ότι και στην προηγούμενη ΔΕΘ που ανακοίνωσε μέτρα ανακούφισης τάχα μου δήθεν για την ακρίβεια, είδαμε ότι αυτά τα μέτρα τελικά ήρθαν και καπελώθηκαν από την ακόμη εντονότερη ακρίβεια. Όταν λοιπόν ο συνταξιούχος λάβει μεγαλύτερη σύνταξη, όταν ο δημόσιος υπάλληλος λάβει το χριστουγεννιάτικο επίδομά του, όταν ο εργαζόμενος λάβει έναν κατώτατο μισθό ο οποίος να του επιτρέπει να ζει με αξιοπρέπεια, ή όταν οικογένειες με παιδιά, επαγγελματίες, αγρότες μετρήσουν τα χρήματά τους και δουν ότι ρε παιδί μου, από την εργασία μου έχω και κάποιο κέρδος, εκεί ίσως κάτι να μπορεί να γίνει. Αλλά δυστυχώς η συγκεκριμένη κυβέρνηση δεν κοιτάζει όλους αυτούς. Εκεί είναι το πρόβλημα. Παρ' όλα αυτά, το ζήτημα για το Μαξίμου είναι η γενικότερη αντίληψη την οποία έχει ο κόσμος όσον αφορά την προσπάθεια πάταξης της ακρίβειας. Μία ακρίβεια η οποία ήρθε και κάθισε πάνω στη χώρα και δεν λέει να φύγει, η οποία ξεκίνησε από το όχι και τόσο μακρινό 2020, όταν είδαμε να πρώτο ξεκινάει το ράλι τιμών στα πάντα. Δηλαδή το 2019 ανέλαβε η Νέα Δημοκρατία, το 2020 ξεκίνησαν να κάνουν όλες τις τιμές προς τα πάνω για να υποφεληθούν οι ολιγάρχοι. Τώρα βέβαια μένει να δούμε το τι θα ανακοινώσει η κυβέρνηση για τα καύσιμα αλλά και το επίδομα θέρμανσης, και αν εν τέλει αυτά τα οποία θα ανακοινώσει καταφέρουν να φρενάρουν κάπως τις αυξήσεις, και φυσικά αν ο Πρωθυπουργός θα καταφέρει να πείσει στις 15 Οκτωβρίου όπως ο ίδιος λέει τους εταίρους της Σύνοδο Κορυφής ότι πρέπει να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα ή να εξαιρεθεί προσωρινά από τις οροφές των δαπανών. Βέβαια, το ξαναλέω,
ότι δεν χρειάζεται η έγκριση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για να μειωθεί ή να αφαιρεθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Υπάρχουν χώρες μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι οποίες τον μείωσαν δραστικά, για να μπορέσουν να βοηθήσουν τους λαούς από την έντονη ακρίβεια. Και όντως το πετρέλαιο και η βενζίνη σε πολλές χώρες έπεσαν σε ένα επίπεδο τέτοιο, ούτως ώστε να μην είναι ένας τεράστιος βραχνάς για τους πολίτες. Εδώ πέρα τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Από ό,τι βλέπω, μόλις το 14,5% εμπιστεύεται τα όσα είπε αυτή τη φορά από τη Θεσσαλονίκη και ο κύριος Τσίπρας, και ένα 12,5% αυτά που υποσχέθηκε ο κύριος Ανδρουλάκης. Μιλάμε για ποσοστά πάρα πολύ χαμηλά. Και αυτό το λέω για αυτούς οι οποίοι θέλουν, όλοι αυτοί οι δημοσκόποι τέλος πάντων, που θέλουν ο Αλέξης ο Τσίπρας να είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν το βλέπω. Απλά βολεύει τη Νέα Δημοκρατία να έχει έναν αντίπαλο ο οποίος είναι εύκολα διαχειρίσιμος για εκείνη, και γι' αυτό το λόγο ανεβάζουν τα ποσοστά του Αλέξη του Τσίπρα. Βέβαια, το ανησυχητικό για όλο το πολιτικό σύστημα, και φυσικά εννοείται για τη Νέα Δημοκρατία όπου είναι το κυβερνών κόμμα, είναι ο κίνδυνος από μια μερίδα πολιτών να θεωρήσει ότι η πολιτική, και πόσο μάλλον η κυβερνητική πολιτική, δεν αντιλαμβάνονται καθόλου τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους. Και η αλήθεια είναι ότι ο κίνδυνος μιας ψήφου διαμαρτυρίας είναι ένας πραγματικός κίνδυνος για τη Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή, καθότι αν οι νεοδημοκράτες επιλέξουν να έχουν έτσι μια ψήφο διαμαρτυρίας, μπορεί να τη ρίξουν σε ένα κόμμα Σαμαρά, ας πούμε, και τότε αυτό θα στοιχήσει έντονα στην αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Και σε ένα κάκιστο σενάριο νομίζω ότι θα ταρακουνήσει ακόμη και την ηγεσία του κόμματος. Πάντως μέσα στους επόμενους μήνες η Νέα Δημοκρατία καλείται με κάθε τρόπο να μπορέσει να πείσει όσους την επέλεξαν ξανά το 2023 και φύγαν από τη Νέα Δημοκρατία, να γυρίσουν πίσω σε αυτήν με όσα στοχευμένα διλήμματα μπορεί να θέσει. Τώρα, αν καταφέρει ένα μέρος από το 22% των πολιτών οι οποίοι δηλώνουν λίγο ικανοποιημένοι από την πολιτική της να την ξαναεμπιστευθούν, τότε μπορεί ίσως να διεκδικήσει και μία τρίτη θητεία με κάποιες έτσι αξιώσεις, αλλά μία τρίτη θητεία χωρίς να έχει την αυτοδυναμία. Το βέβαιο είναι αυτό, ότι η Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές δεν θα έχει αυτοδυναμία και θα πρέπει να ψάξει να βρει με ποιον θα κάνει συμμαχία. Βέβαια, εγώ το έχω ξαναπεί, δεν θα μου φανεί καθόλου περίεργο άμα δω τη Νέα Δημοκρατία να κάνει συμμαχία με ένα πιθανό κόμμα Σαμάρα, ή άμα τους δω να κάνουν συμμαχία με τον Αλέξη τον Τσίπρα. Δεν θα μου φανεί διόλου παράξενο όλο αυτό το πράγμα. Μην κάνουν καμιά συμμαχία και με κανένα Κασιδιάρη και να δω μετά τους άλλους τι θα κάνουν. Κάτσε, γιατί εδώ έχει ζουμί η υπόθεση. Λοιπόν, για να πάω λίγο και στο Viber, στα μηνύματα. Καλημέρα στο φίλο το Χρήστο, με υγεία και ευημερία, ο τριαδικός Θεός να μας ελέησει. Ο πατέρας Νεκτάριος, καλημέρα. Ο Δημοσθένης, ναι, αλλά τους διώχνει Μακρόν, Ούρσουλα και τα λοιπά, αλλά τη Μερκοσούρ με τα μιλημένα προϊόντα και τα μεταλλαγμένα δεν τη διώχνουν κανένας Ευρωπαίος. Σας έστειλα, λέει, ένα άρθρο από το Voice News στο Περού, λέει, μια δημοσιογράφος πυροβολήθηκε στο κεφάλι σε ζωντανή μετάδοση. Και μ' αρέσει που μου γράφεις προσοχή, σκληρές εικόνες. Γεια σου Ζήνα μου, καλημέρα, καλό πρωινό. Είδα ένα πολύ ωραίο όνειρο απόψε. Λέει, είχαμε, λέει, έναν κυβερνήτη τύπου Καποδίστρια, το λατρεύαμε και κυκλοφορούσαμε τόσο χαρούμενοι στους δρόμους που λέγανε καλημέρα ένας τον άλλον, και μέσα στα αυτοκίνητα τα χαμόγελα πήγαιναν και ερχόντουσαν. Τι ωραίο που ένιωσε, ρε παιδί μου. Ήμουν σε κάποιο πεζοδρόμιο, λέει, και κοίταζα όλα αυτά. Καλό είναι να ονειρεύεσαι, Ζήνα μου, καλό είναι. Καλό είναι να κάνουμε όνειρα, καλό είναι να αισιοδοξούμε, ποτέ δεν ξέρεις. Μπορεί και κάποιο όνειρο να γίνει πραγματικότητα.
Καλημέρα στον Κυριάκο από την Φλόρινα. Καλημέρα στον Νικόλα στην Καλαμάτα. Το πελατειακό κράτος κατέστρεψε την Ελλάδα. Ναι, σε μεγάλο βαθμό, και το πελατειακό κράτος είναι αυτό το οποίο έχει καταστρέψει ένα μεγάλο κομμάτι αυτής εδώ της δυσμύρης χώρας. Καλημέρα στην Ιορδάνα στο Βούπερταλ. Η κυρία Ελισάβετ αναρωτιέται ποιο κοινωνικό τιμολόγιο. 10 ευρώ στη σύνταξη που ούτε την κατάλαβα με κόψανε από το πρόγραμμα. Ξυπνάτε, λέει, συνταξιούχοι και εργάτες, ενωμένοι να διώξουμε όλους αυτούς. Ακόμα πιστεύεις, λέει, ότι θα σε σώσουν προδότες που δεν έχουν ούτε πρόγραμμα? Εγώ προσωπικά δεν πιστεύω τίποτα ότι θα με σώσει κάποιος ο οποίος δεν έχει ούτε πρόγραμμα ούτε τίποτα. Εγώ πιστεύω ότι εάν θέλουμε να μας σώσει, μέσα σε εισαγωγικά κάποιος, δεν ξέρω αν μπορούν να σωθούν πολλά πράγματα πλέον, αλλά τουλάχιστον να το προσπαθήσουμε, θα πρέπει να επιλέξουμε έναν άνθρωπο ο οποίος να μπορεί να το κάνει και να έχει ένα πρόγραμμα κοστολογημένο και ένα πρόγραμμα το οποίο να βγαίνει επί της ουσίας. Στον Πέτρο καλημέρα. Καλημέρα στον Σπύρο από τη βροχερή Αλόνισο. Καινούργιο αυτό, λέει, θα ανέβει φέτα διότι τα αποθέματα είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Ναι, τα ακούμε και αυτό, και μου στέλνει τιμές βενζίνη στην Αλόνισο. Κάθεστε τώρα να ακούσετε, περιμένετε να το ζουμάρω κιόλας. Λοιπόν, Αλόνισος, έτσι, βενζίνη αμόλυβδη 95 οκτανίων, αυτή που βάζουμε όλοι στα αυτοκίνητά μας, 2,619 παρακαλώ. Η κατοστάρα 2,860, το ντίζελ 2,599. Μητσοτάκη, άρχοντες μας έχεις, δεν μπορώ να πω, η κατάσταση είναι εντάξει. Ό,τι και να λέμε τώρα, πραγματικά θα την κρατήσω τη φωτογραφία, να την κοινοποιήσω πραγματικά, για να δω σάμα τις ξέρω και πώς να την κρατήσω. Θα το βρω. Ναι. 2,619 η βενζίνη στην Αλόνισο. Πώς το βλέπετε? Η κατοστάρα 2,860. Απίστευτο. Απίστευτο, κι όμως συμβαίνει.

Καλημέρα στον Φάνη. Πέρα από τον Focus, λέει, άλλους ραδιοφωνικούς σταθμούς πέρα από τη Θεσσαλονίκη, πανελλαδικά στην Ελλάδα, τι ακούς? Επίσης εδώ στην Αθήνα οι τιμές στα κόμματα στρατοταξί αυξήθηκαν εκεί και εδώ αυξήθηκαν. Ακούω πολλά ραδιόφωνα ως επιτοπλίστων ενημερωτικά, για να έχω μια, γιατί βγαίνουν και μιλάνε και πολλοί, ας πούμε, και πολιτικοί και τα λοιπά, και θέλω να ακούσω τι έχουν να πούνε. Ως επιτοπλίστων ακούω αθηναϊκά ραδιόφωνα, να πω την αλήθεια, για να, γιατί εκεί πέρα βγαίνουν οι περισσότεροι. Από εκεί και πέρα, τώρα να σου πω ποια συγκεκριμένα ακούω, νομίζω ότι δεν έχει νόημα. Εννοείται ότι ακούω και τα δικά μας φυσικά, αλλά γενικά ακούω πολλά για να μπορώ να έχω μια εμπεριστατωμένη άποψη για το τι συμβαίνει. Παρακολουθώ, δεν παρακολουθώ σχεδόν καθόλου τηλεόραση. Σχεδόν καθόλου τηλεόραση. Καλημέρα στην Έλενα, όμορφη Τρίτη σε όλους, λέει, τα φιλιά μου από την Δροσέρη στο Στοκχόλμη με 17 βαθμούς Κελσίου. Στην Χριστίνα καλημέρα. Παιδιά, το έχω ξαναπεί, αυτά τα άρθρα που στέλνετε, τα βιντεάκια, και αυτά δεν έχω χρόνο να τα δω. Καλημέρα στο συνονόματο τον Κωνσταντίνο από το Μενίδη. Ο Ανδρέας λέει, πάει φοροδιαφυγή σύννεφο, 1,000 ευρώ σε ιατρία του Κολονακίου και αδέ κυνηγάει το φούρνο, ανέκοψε 2 ευρώ απόδειξη. Άντεντε. Άντεντε, αυτά εδώ πέρα δεν τα βλέπουν εκεί πέρα στην ΑΔΕ. Καλημέρα στην Αλκμίνη, καλημέρα στην Νικολέτα από την Κόρινθο. Όπως κάθε μέρα εδώ συντονισμένη στον αγαπημένο μας σταθμό. Να σε καλά, Νικολέτα μου. Καλημέρα στην Αναστασία. Καλή συνέχεια στην μέρα σου, λέει, η Αναστασία από την περιοχή του Αγίου Παύλου. Στον Πασχάλη καλημέρα. Ο Γιώργος στέλνει καλημέρα. Ο αφορισμένος δεν βλέπει ότι ο κόσμος προτιμά το χάος από αυτόν. Όχι, δεν είναι το δίλημα, δεν είναι Μητσοτάκης ή χάος, γιατί ο Μητσοτάκης είναι το χάος. Το δίλημα είναι αν θέλουμε να ζούμε σε μια χαόδη κατάσταση ή αν θέλουμε να αλλάξουμε κάτι για να πάμε λίγο προς το καλύτερο. Απλά είναι τα πράγματα. Στο Γιάννη καλημέρα. Πες για το 15χρονο, λέει, που πέθανε μία ώρα σχεδόν μακριά το ασθενοφόρο. Τα έλεγα το πρωί όταν έλεγα τις εφημερίδες. Αναρωτιέμαι, λέει, σε ποιο βεληνικές από ασθενοφόρα πρέπει να κατοικεί ένας πολίτης για να είναι ασφαλής. Δεν ξέρω, πραγματικά μπορεί η βάση του ΕΚΑΒ να είναι δίπλα σου και ασθενοφόρο να μην υπάρχει, να μην υπάρχει οδηγός, ξέρω εγώ. Ο Πασχάλης λέει, τι με είπε ψέση γειτόνισσα, ψόφισε. Μην τα λέτε αυτά τα πράγματα. Πέθανε η γυναίκα, εντάξει, ας μιλάμε λίγο όμορφα. Καλημέρα στον Δημήτρη. Αν μπουν στη Βουλή Τσίπρας και Σαμαράς, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για το μαύρο χάλι της Ελλάδας, με ψήφους του ελληνικού λαού, τότε δεν υπάρχει ελπίδα. Καμία, τζάμπα μιλάτε στα μικρόφωνα. Ευελπιστώ να μην μιλάμε τζάμπα, δεν ξέρω πραγματικά. Καλημέρα στον Θοδωρή από την πανέμορφη λίμνη Κερκίνη, ώρα για λίγα χιλιόμετρα. Γεια στον Θοδωρή μου. Στον συνονόματο του Κωνσταντίνο, θυμάμαι ρεπορτάζ, λέει, έξω από το χρηματιστήριο να ρωτάνε μπάρμπα 70 πλάς τι κάνει εκεί και να λέει, κάνω το χρέος μου σαν Έλληνας πολίτης. Αυτά ήταν ρεπορτάζ τότε. Στον Νίκο καλημέρα. Οι άλλες χώρες αγαπούν την πατρίδα τους και πράττουν για το λαό τους. Εδώ άστα και φόρους στα καύσιμα δεν ρίχνουν και στα προϊόντα πρώτης ανάγκης. Στο εξωτερικό ακόμα και μηδενικό ΦΠΑ. Μηδενικό ΦΠΑ εδώ πέρα μην περιμένετε να δείτε, σας το λέω. Ο Νίκος μόλις έβαλε πετρέλαιο, λέει, στο αμάξι 232 από τη Χαλκίδα. Γεια σου Κατερίνα μου, καλημέρα. Δροσερές καλημέρες. 8 βαθμοί. Χειμώνιας εκεί πέρα. Γεια σου Κατερίνα μου, την αγάπη μου. Στον Νίκο καλημέρα από το Νούρντιγκεν της Γερμανίας με 6 βαθμούς. Βλέπω η Γερμανία καλά κρατεί. Έπεσε η θερμοκρασία στη Τα. Λοιπόν, η ώρα είναι 8 και κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσω την εκπομπή. Να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που κάναμε παρέα και αυτό το πρωινό. Θεού θέλοντος, αύριο στις 6 θα είμαστε εδώ πέρα να τα ξαναπούμε. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο πρωινό Τρίτης. Προσοχή στους δρόμους, να είστε καλά. Καλημέρα σας, καλή συνέχεια.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Η ενεργειακή κρίση με φόντο τους πολέμους σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία θα απασχολήσει την Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος ο Ντόναλντ Τραμπ, τα βλέμματα στραμμένα στη σημερινή ομιλία του αλλά και στις κατηδίαν συναντήσεις που αναμένεται να πραγματοποιήσει. Πονοκέφαλος για τους καταναλωτές, η εξέλιξη των τιμών των καυσίμων. Η μέση τιμή της αμόλυφτης βενζίνης αλλά και του πετρελαίου κίνησης εκτινάχθηκε στα 2,20. Σημαντική επιβάρυνση αναμένεται και για τα νοικοκυριά που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο, με το κόστος να εκτιμάται τουλάχιστον 40% υψηλότερο σε σχέση με πέρυσι. Δεν θα αλλάξουν τα περσινά εισοδηματικά κριτήρια για την χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης, ούτε ο ρυθμός των δικαιούχων, διευκρίνησε ο Κυριάκος Πιερακάκης, ένωψη των ανακοινώσεων που αναμένονται μέσα στην εβδομάδα από το Οικονομικό Επιτελείο για τα μέτρα, μέτρα στήριξης. Ο Πρωθυπουργός παρουσιάζει τη στήριξη των ενεργειακών ομίλων ως στήριξη των λαϊκών νοικοκυριών, την ώρα που οι πολίτες θα πρέπει να προμηθευτούν το πετρέλαιο θέρμανσης σε πολύ ψηλότερη τιμή σε σχέση με τον Οκτώβριο, σημειώνει το ΚΚΕ. Η κυβέρνηση μοιράζει ψίχουλα στους Έλληνες και το θεωρεί επιτυχία, αφού κατέστρεψαν τη χώρα με αντιενεργειακή πολιτική, καταργώντας λιγνίτες, ακυρώνοντας τις εξορίξεις, επιβαλλώντας κυρώσεις στη Ρωσία. Τώρα μοιράζουν ψίχουλα στους Έλληνες και το θεωρούν επιτυχία, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Με δανεικά ή με την πιστωτική κάρτα πληρώνουν λογαριασμούς 6 στους 10 Έλληνες, ενώ σε 37% ανέρχεται το ποσοστό που καθυστερεί τις πληρωμές τους στην Ελλάδα, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Έκθεση Πληρωμών Καταναλωτών 2026. Προθεσμία για να απολογηθεί ζήτησε και έλαβε για την Πέμπτη ο 27χρονος καθομολογίαν δράστης της άγριας δολοφονίας της 25χρονης πρώην συντρόφου του στην Ιγουμενίτσα.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Αλλαγή του καιρού με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας. Πορτοκαλί προειδοποίηση εκδόθηκε για την ευρυτερή περιοχή του βόρειο-δυτικού Αιγαίου, με τα φαινόμενα να αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως τη Χαλκιδική, τη Θεσσαλία και τις σποράδες. Στην Θεσσαλονίκη, βροχές με γρήγορη βελτίωση, άνεμοι 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη.
2: Focus 103,6.
3: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρί, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμαλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
4: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6. Όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
5: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη, 16 με 18 Οκτωβρίου, μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
6: Εσύ Ρίβις Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτηματαγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940 66 70 71. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο real estate.

0: Καμπινοτεχνική. Νούμερο 1 ειδική σε καμπίνες μπάνιου και ανακαινήσεις. Πέτρου Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Καλέστε τους στο 2310 83 18 07.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6. Είμαι ο Στέφανος Δαμιανίδης, Focus 811 η εκπομπή. Καλημέρα σας, όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε. Οι μάγκες και οι μάγκισες. Καλημέρα σε όλους όσοι μας ακούτε εδώ στη συχνότητα 103,6. Εκπέμπουμε κυρίαρχα από την καρδιά της Μακεδονίας, της μίας μόνης και ελληνικής Μακεδονίας, από τη Θεσσαλονίκη, για όλη την κεντρική Μακεδονία. Εκπέμπουμε μέσα από το διαδίκτυο στο www.focusfm.gr για όλο τον κόσμο. Και φυσικά εκπέμπουμε και με ζωντανές μεταδόσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Καλημέρα στο TikTok, καλημέρα στο YouTube, καλημέρα και στο Facebook. Μηνυματάκια στο Viber 6907-483-484 για τις πρώτες καλημέρες. Μπορείτε να μας στείλετε καμία φωτογραφία που είστε, τι κάνετε κτλ. Καλημέρα στο φίλο τον Πασχάλη, καλημέρα στο φίλο τον Χρήστο, καλημέρα στο Δημήτρη, καλημέρα στην Ελισάβετ. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Κάτσε να δώσω καμία καλημέρα λίγο και στους YouTubers, στους πολλούς. Γεια σου Μαρία, γεια σου Γιώργη. Πέτρο, καλημέρα και σε σένα. Ο Κάρ μας ακούει από την Κροατία. Καλημέρα και στο βροχερό το Βόλο. Και Θεσσαλονίκη ψιλοβροχερή είναι. Χθες το βράδυ έβρεξε. Σήμερα το πρωί απλά σύννεφα. Έβγαλε ψύχρα η ΙΕ του λιονταριού. Καλημέρα, τι κάνεις. Έτοιμος, έτοιμος. Λιοντάρι το λιοντάρι. Μάνος Ασλάνοβος, κυρίες και κύριοι. Στην κονσόλα του ήχου. Γεια σου Ραπού, καλημέρα και σε σένα. Σου έρχομαι, λέει, Αθήνα από Αγγλία. Καλώς να ορίσεις. Καλημέρα στον Ευθύμη. Καλημέρα στον Αγρότη. Δημοπούλου, καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα και στην Ράνια. Στη Μαρία. Στο Στέλιο. Καλημέρα στην Κατερίνα την Επταμινιτάκη. Καλημέρα και στη Γιάννα. Μας ακούει από Αθήνα. Εκεί στη Φλόρινα, λέει, τι γίνεται. Μόνο στη Φλόρινα. Τι γίνεται. Έχει βάλει κρύο. Τι να γίνεται, τι να γίνεται. Γεια σου Γιώργα ρε, καλημέρα, καλημέρα. Έλα ρε, καλημέρα. Καλημέρα στην Ελλάς, τα μαχήμια. Τα κανονικά τα μαχήμια της Ελλάς. Όχι αυτούς οι οποίοι έχουν βγει άοπλο, γιατί έχουν ψυχολογικά προβλήματα. Τα έχουμε αναδείξει αυτά τα θέματα, αλλά μόνο Focus FM ασχολείται. Μόνο Focus FM ασχολείται. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους, φίλους και οχτρούς. Σήμερα η εκπομπή έχει τίτλο, αδελφέ. Σήμερα η εκπομπή έχει τίτλο. Και ο τίτλος της εκπομπής είναι και ερώτηση προς το κοινό. Που μπορείτε να μου απαντάτε. Λοιπόν, σήμερα η εκπομπή έχει τίτλο. Διότι έχω γκώσει με την υποκρισία. Ο τίτλος της σημερινής εκπομπής είναι δύο λέξεις. Άδωνη, παρετήσου. Θέλω να μου πείτε εσείς που με ακούτε, αν αυτές οι δύο λέξεις μπορεί να είναι λαϊκή απέτηση. Εγώ θα σας εξηγήσω γιατί βάζω. Καλά, θα έπρεπε να έχει παραιτηθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Εντάξει. Απλά σήμερα θα θέσω και θα φέρω στη δημοσιότητα ένα θέμα το οποίο αποδεικνύει πόσο πολιτικός τσαρλατάνος είναι ο τύπος ο οποίος παριστάνει τον Σερίφη που θέλει να καθαρίσει τη χώρα από τους κομπογιανίτες. Αυτό είναι το τελευταίο του τέτοιου. Το τελευταίο του Κοσκινάκη, του Άδωνη, του Γεωργιάδη. Του Διαδρομέα. Διαδρομέας. Είναι Διαδρομέας. Έχει μεγάλη διαδρομή από κόμματα, από αρχηγούς. Είναι Διαδρομέας. Ναι. Πώς είναι ρε παιδί μου ο υπνοτιστής Αναδρομέας. Έχουμε τον υπνοτιστή τον Αναδρομέα. Έχουμε τον Άδωνη τον Διαδρομέα. Έχουμε τον Πλεύρη τον Καταδρομέα. Τον θυμάστε τον Πλεύρη τον Καταδρομέα. Καταδρομέας ο Πλεύρης που είχε πάει στα Εξάρχεια και ψιθύριζε ότι θα καθαρίσουμε την πλατεία Εξαρχείων. Και έχουμε φυσικά και τον Μητσοτάκη.

0: Μητσοτάκη τον εκδρομέα. Από εκδρομή σε εκδρομή. Ο εκδρομέας Μητσοτάκης. Ο καταδρομέας ο Πλεύρης. Ο διαδρομέας ο Άδωνης. Και ο αναδρομέας ο υπνοτιστής. Γίναμε. Γίναμε, παιδιά. Καλό ήταν. Καλό ήταν. Καλό ήταν. Γίναμε. Dream team. Dream team. Ο Μάικλ Τζόρνταν λείπει. Και ο Μάτζικ Τζόνσον. Καλημέρα. Καλημέρα στη χώρα της τρέλας. Η εκπομπή σήμερα έχει τίτλο. Άδωνη, παρετήσου. Θα σκάσω βόμβα σε λίγο. Μαζευτείτε, έχει βόμβα. Θα ακούσετε σήμερα κάποια πράγματα και τα έχω στείλει και σε έναν γιατρό τον οποίο θα φιλοξενήσω μετά τις 9, τον Γιώργο τον Καριστινό, ο οποίος εχθές τον πήρα τηλέφωνο τον Γιώργο και του λέω, αδελφέ, γιατί? Να σας εξηγήσω τι έχει γίνει. Θα μου επιτρέψετε να εξηγήσω για ποιο λόγο βάζω αυτόν τον τίτλο στην εκπομπή σήμερα. Άδωνη, παρετήσου. Έχει τις τελευταίες 2 εβδομάδες μετά το θάνατο του Μαζονάκη, έχει μπει στη σφαίρα της συζήτησης ο ιατρικός κουμπογιαννητισμός. Εντάξει. Ούτε λίγο ούτε πολύ. Βγαίνουν τώρα κάτι πατούλιδες, βγαίνουν κάτι παγώνιδες, βγαίνουν κάτι βασιλακόπουλοι, βγαίνει ο Άδωνης και τα έχουν βάλει με τους κουμπογιαννήτες. Αυτοί οι ιατρικοί και πολιτικοί κομπογιαννήτες τα έχουν βάλει με τους άλλους κομπογιαννήτες. Τα έχω πει τις προηγούμενες ημέρες. Επίσης, τις προηγούμενες ημέρες έχω στυλιτεύσει το γεγονός ότι ο Άδωνης ο Γεωργιάδης πήγε και έκανε τον influencer σε κλινική μακροζωίας. Δεν ξέρω αν δεν το θυμάστε. Αλλά αν δεν το θυμάστε, σας το λέω τώρα. Έχει κάνει βιντεάκι ο Άδωνης ο Γεωργιάδης και είχε πάει εδώ. Δεν ήμασταν που σου έδειχνα τα πατούσια του Άδωνη. Που σας έδειχνα εδώ τις πατούσες του Άδωνη που είχε ανέβει και είχε πάει και είχε κάνει. Είχε ξαπλώσει εδώ στο κρεβάτι. Δες τον, τι ώρες που είναι. Δες τον ξαπλωμένος τι ώρες που είναι ο Άδωνης στο κρεβάτι. Όχι του πόνου. Αυτό είναι το κρεβάτι της μακροζωίας. Ξαπλώνεις εκεί και σου κάνουν θεραπείες. Και έχει κι άλλες. Να είχε κάνει και πελματογράφημα εδώ πέρα, δες. Είχε πάει ξυπόλυτος, είχε ανέβει πάνω. Και είχε κάνει για να του βρούνε τα τσάκρα, ξέρω εγώ. Δες πατουσίτσα, Άδωνης. Πατουσίτσα. Πεντικιούρ. Πεντικιούρ, special. Έχει και λίτσα. Άμα το δεις εδώ πέρα, έχει και μία λίτσα στο ποδαράκι ο Άδωνης. Ε. Ναι, μόλις θα τον παραιτήσουμε τώρα θα πάει να κάνει καριέρα στο OnlyFans, θα πουλάει πατουσάκια. Λοιπόν, αυτός ο τύπος που πάει και αράζει πάνω σε καρέκλες και το βλέπετε αυτόν τον πίσω τον γιατρό. Αυτός ο οποίος είναι γιατρός. Αυτός ο οποίος είναι γιατρός. Με τον Άδωνη. Εγώ, ξέρεις, έχω... Μπορεί να μην θυμάμαι ονόματα, αλλά έχω φωτογραφική μνήμη. Και επειδή είμαι λίγο έτσι δημοσιογραφικό μαμούνι, θυμόμουνα και τα μηχανήματα στα οποία είχε κάνει περατζάδα ο influencer Άδωνης Γεωργιάδης παρετήσου. Μπορείτε να μου απαντάτε αν θέλετε ήδη στα μηνύματα 6907-483-484. Να παρετηθεί ή να μην παρετηθεί ο Άδωνης ο Γεωργιάδης. Μέχρι στιγμής αυτά που ξέρετε. Αυτά που θα σας πω ενδεχομένως να επηρεάσουν και άλλο την αποφασή σας. Εγώ σας ρωτάω ανοιχτά. Να παρετηθεί ή να μην παρετηθεί ο Άδωνης ο Γεωργιάδης. Λοιπόν, επειδή εγώ θυμάμαι στιγμιότυπο από αυτή την επίσκεψη του Άδωνη τον Γεωργιάδη, έκανα και έψαξα να δω ποια είναι αυτή η κλινική. Και ανακάλυψα ότι πριν να πάει να κάνει αυτό το βίντεο influencer ο Άδωνης ο Γεωργιάδης εδώ πέρα, είχε εγκαινιάσει την κλινική αυτή. Είχε κόψει κορδέλα. Ο Άδωνης, βέβαια. Ο Άδωνης είχε, εκτός από το influencer βίντεο, εντάξει, ο Άδωνης λοιπόν είχε κόψει και κορδέλα σε αυτή την κλινική. Ορίστε η φωτογραφία, η απόδειξη. Θαυμάστε τον εδώ πέρα, Άδωνη στο κέντρο να κόβει κορδέλα στα εγγένεια αυτής της κλινικής μακροζωίας, η οποία είναι υπερλούξ. Luxury clinic longevity. Πολλά τα λεφτά. Δες το να, θέλετε να σας κάνω κοντινό στον Άδωνη. Ας κάνουμε ένα κοντινό στον Άδωνη. Δίπλα του ποιον έχει, πείτε μου λίγο ποιος είναι αυτός που είναι δίπλα στον Άδωνη. Αυτός που είναι δίπλα στον Άδωνη ποιος είναι? Ο Πατούλης. Ο Πατούλης με τις εταιρείες, τις ΜΚΟ και τα λοιπά, που πίσω είναι ιδιοκτήτες. Παραδίπλα από τον Άδωνη, α, να τους και ο υφυπουργός. Θεμιστοκλέος βεβαίως, βεβαίως, μιας και μιλάμε για κομπογιαννήτες. Εντάξει. Θεμιστοκλέος βεβαίως, βεβαίως, ο υφυπουργός του. Εντάξει. Πάρα πολύ ωραία. Και οι επενδυτές. Οι επενδυτές της κλινικής. Θα μου πεις, εντάξει ρε Στέφανε, γι' αυτό ζητάς από τον Άδωνη να παραιτηθεί, γιατί έκοψε κορδέλα ή γιατί πήγε και έκανε, παρίστανε τον influencer στην κλινική. Επειδή ακριβώς είμαι, έχω λίγο αυτό το, το δεν βάζω τον πισινό μου κάτω ως δημοσιογράφος, αρχίζω να ψάχνω. Ποιοι είναι αυτοί οι γιατροί? Πέφτω λοιπόν πάνω στον γιατρό που σας έδειξα πριν, με την πλούσια την κόμη, ο οποίος δίνει συνέντευξη σε ένα διαδικτυακό κανάλι στην Άντια Μπουλέ. Τη θυμάστε την Άντια την Μπουλέ? Έκανε και εκπομπές στην τηλεόραση για κάποιο χρονικό διάστημα πριν από μερικά χρόνια. Σε αυτή λοιπόν τη συνέντευξη που δίνει αυτός ο γιατρός, η οποία ήταν 1 ώρα και 47 λεπτά και έκατσα και την είδα όλη, έχω να σας πω, κατάλαβα ότι ο συγκεκριμένος τύπος, γενικός χειρουργός, πραγματεύεται θεραπείες μακροζωίας, αδελφέ μου. Και σε αυτή την συνέντευξη αυτός ο γιατρός τι λέτε ότι περιγράφει? Μεταξύ πολλών άλλων, έκατσα και είδα σχεδόν 2 ώρες συνέντευξη. Γιατρός δεν είμαι, αλλά επειδή καταλαβαίνω όταν κάποιος παπαρολογεί, έχω να σας πω, το τι παπάς έπεσε 2 ώρες δεν περιγράφεται. Αλλά έρχομαι στο διατάφτα. Τι μπορεί να διαφήμιζε ο γιατρός αυτός στην κλινική στην οποία εργάζεται? Πήγε και έκανε εγκαίνια πριν από λίγο καιρό ο Άδωνης Γεωργιάδης, και επειδή δεν του έφτανε αυτό, πήγε και έκανε και βιντεάκι. Φυσικά η Μπουλέ που το έπαιρνε συνέντευξη είχε κάνει θεραπεία. Το λέει η ίδια. Το έχει δοκιμάσει. Ποια θεραπεία λέτε ότι διαφήμιζε? Ποια θεραπεία διαφήμιζε αυτός ο γιατρός στην κλινική στην οποία έκανε τα εγκαίνια ο Άδωνης ο Γεωργιάδης? Ετοιμαστείτε για βόμβα. Σπύρο, Σπύρο ακούς? Σπύρο ακούς? Παρετήσου. Παρετήσου. Σας ρωτάω λοιπόν εσάς, χωρίς να ξέρετε τι θα πω, με αυτά τα δεδομένα μέχρι στιγμής που έχετε, πρέπει να παραιτηθεί ο Σπύρος ή δεν πρέπει να παραιτηθεί ο Σπύρος? 6-9-07-483-484. Ή γράψτε από κάτω σε σχόλιο ό,τι νομίζετε. Τα σχόλια που κάνετε, να ξέρετε, βοηθάνε τον αλγόριθμο να μας δούνε περισσότεροι. Και πρέπει να μαζευτούμε περισσότεροι σήμερα, γιατί θα σκάσω βόμβα. Η εκπομπή σήμερα έχει τίτλο «Σπύρο, παρετήσου». Παρετήσου. Δεν είναι μόνο ότι αυτά τα οποία παρακολουθούμε τις τελευταίες μέρες με τους κομπογιανίδες είναι εξοργιστικά. Είναι επικίνδυνα. Είναι επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία. Είναι επικίνδυνα, προσβάλλουν τη λογική μας, προσβάλλουν την υγεία μας. Δηλαδή, μέχρι πού πρέπει να φτάσει η ξετσιποσιά, η υποκρισία και η εμπορευματοποίηση της ανθρώπινης ελπίδας? Μέχρι πού πρέπει να φτάσει Άδωνης Γεωργιάδης? Δίπλα του ο Πατούλης, παραδίπλα ο Θεμιστοκλέους, τρέξαν, κόψανε την κορδέλα, εγκαινίασαν την κλινική μακροζωίας και ο ίδιος κάνει τον τελάλι στα social media, δοκιμάζοντας χαμογελαστός μυστήρια μηχανήματα. Σε ένα χώρο που ουσιαστικά εφαρμόζουν πρακτικές σαν αυτές τις οποίες συζητάμε τις τελευταίες ημέρες. Πλασμαφαίρεση. Πλασμαφαίρεση σε υγιείς ανθρώπους. Θα ακούσετε σε λίγη ώρα τους γιατρούς, έναν γιατρό από την κλινική, γενικό χειρουργό, από την κλινική που ο Άδωνης ο Γεωργιάδης όχι μόνο εγκαινίασε, αλλά παρουσίασε στα προσωπικά του social media ως influencer, να σου λέει επακριβώς: μπορούμε σήμερα να κάνουμε κάθαρση του πλάσματος σε έναν υγιή άνθρωπο. Το μηχάνημα τραβάει αίμα, το φιλτράρει και το επιστρέφει στο σώμα μας. Και θα τον ακούσετε αυτόν τον γιατρό, θα ακούσετε αυτόν τον γιατρό της κλινικής που εγκαινίασε ο Άδωνης ο Γεωργιάδης να λέει και να επιμένει ότι αυτή η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης πρέπει να γίνεται 2 φορές απανωτά μέσα σε 2-24 ώρα. Γιατί? Ακούστε επιχείρημα. Γιατί, λέει, κινητοποιούνται οι τοξίνες. Wow! Κινητοποιούνται οι τοξίνες, να το κάνουν. Είναι αυτό το οποίο έλεγε η Γάκα και ο Θοδωρόπουλος στο Μαζονάκι, που ο Άδωνης βγαίνει και τους λέει κομπογιανίτες. Ο Άδωνης βγαίνει και λέει τη Γάκα και τον Θοδωρόπουλο κομπογιανίτες που δολοφόνησαν τον το Μαζονάκη, υποβάλλοντάς τον σε πλασμαφαίρεση και ήθελαν να του κάνουν πλασμαφαίρεση σε δύο μέρες. Μαζί με τον Αναδρομέα που ήθελε να τον κοιμήσει. Και εμείς έχουμε τον Διαδρομέα Άδωνη Γεωργιάδη, εις γνώση του Εκδρομέα Μητσοτάκη, με τον Καταδρομέα Πλεύρη να σιγοντάρει τέτοιου είδους θεραπείες που έχει υπάρξει και αυτός υπουργός υγείας, να πηγαίνει και να κάνει διαφήμιση σε μια κλινική οι γιατροί της οποίας βγαίνουν σε τηλεοράσεις και σε διαδικτυακές εκπομπές όπως αυτός που θα ακούσετε και διαφημίζουν τα ίδια ή παρεμφερή μηχανήματα που τα βλέπουμε τώρα να πρωταγωνιστούν στα ρεπορτάζ με τους κομπογιανίτες και κάνουν πλασμαφαίρεση. Πλασμαφαίρεση. Άδων Γεωργιάδη, παρετήσου. Και αυτός ο γιατρός ο οποίος μας μιλούσε για πλασμαφαίρεση συνεχίζει και μας μιλάει για biohacking του εγκεφάλου. Για ακτινοβολίες, λέει, που υπόσχονται ότι θα θεραπεύσουν την κατάθλιψη, το άγχος, πατώντας ένα κουμπί. Δια πάσα νόσων και μαλακία. Και έχουμε ανενόχλητους δημοσιογράφους, lifestyle παρουσιαστές, την Άντια Μπουλέ στην προκειμένη περίπτωση, τη Face Κορδά, που πριν από λίγες μέρες σας είπα ότι παρουσίαζε σε ένα τηλεοπτικό τσίρκο έναν τύπο, μακαρίτης πλέον, αλλά τον παρουσίαζε, ο οποίος διαφήμιζε πως διαβάζουμε την άβρα στο σώμα μας, και η Γάκα τα έλεγε αυτά. Η Γάκα έλεγε, έλα να σου διαβάσω την άβρα. Ο άλλος πήγαινε, η γυναίκα η οποία είχε σεξουαλικά προβλήματα, και ξέρεις τι της έκανε. Ξέρεις τι της έκανε. Μια γυναίκα με σεξουαλικά προβλήματα. Πήγε εκεί πέρα. Άκου ρεπορτάζ. Τι της έκανε ο γιατρός, ο Θοδωρόπουλος, μέγας γιατρός. Βαλίτσα με δονητές της έβγαλε. Άκου.
1: Είπα να πάω στο σαλόνι μέσα, στο σαλόνι που είναι μεταξύ των δύο ιατρείων, της συζύγου και του ιδίου. Πήγαμε στο σαλόνι, κάτσα στον καναπέ και μου έφερε μπροστά μου μια βαλίτσα που έβγαλε από το δεξί μέρος του γραφείου του, μια καφέ δερμάτινη βαλίτσα. Είχε δονητές σιδερένιους, είχε ψαλίδια, βελόνες μεγάλες. Θυμάμαι, είχε ένα τσόκερ σιδερένιο με αλυσίδα και καρφιά.
2: Σοκάρει η καταγγελία γυναίκας στις αποκαλύψεις που είχε επισκεφτεί το ιατρείο του Κολονακίου και τον 58χρονο κατηγορούμενο παθολόγο.
1: Μου ζήτησε να προχωρήσουμε σε... να μου κάνει τη θεραπεία αυτή, τέλος πάντων.
0: Ποια θεραπεία, καλή μου?
1: Με τα εργαλεία αυτά.
0: Ποια εργαλεία?
1: Να προχωρήσουμε σε σεξουαλική συνέβρεση. Πώς είχα την εξυπνάδα πάνω στον πανικό μου να λειτουργήσω, να του πω ότι δεν μπορώ εκείνη τη στιγμή να κάνω κάτι μαζί του, ότι θα το ήθελα πάρα πολύ, του είπα, γιατί με περιμένει κάτω ο σύζυγός μου.
2: Όπως υποστηρίζει η καταγγέλουσα, είχε απευθυνθεί στον γιατρό γιατί αντιμετώπιζε γυναικολογικά προβλήματα.
0: Μιλάμε, αυτό είναι σενάριο να το ζηλεύει ο Σιρινάκης. Και στο μεταξύ, η άλλη λέει, ήθελε να μου εφαρμόσει, λέει, τη θεραπεία αυτή. Δεν ήθελα, αγάπη μου, να σου εφαρμόσει καμία θεραπεία, να σε επιδείξει ήθελε. Να σε επιδείξει ήθελε. Αυτός είναι γιατρός τώρα, δηλαδή η άλλη έχει γυναικολογικά προβλήματα και πάει στον παθολόγο. Okay. Σαν τον Κουσουλό. Σαν τον Κουσουλό. Που αναγκάστηκε χθες να παραδεχτεί ότι είχε πάει στο ιατρείο. Ενώ από την πρώτη μέρα φωνάζει για υποκρισία. Υποκρισία. Και αναγκάστηκε να παραδεχτεί χθες στον αέρα ότι είχε πάει. Γιατί είχε, λέει, ένα αυτοάνωσο και πήγε, λέει, να τον δει η Γάκα. Δηλαδή, συγγνώμη, έχεις ένα αυτοάνωσο. Σε αυτή που δηλώνει γυναικολόγος, τι πας να κάνεις? Αυτοί οι άνθρωποι πατούσαν πάνω στη ματαιοδοξία. Στη ματαιοδοξία των ανθρώπων, οι οποίοι είτε κυνηγάνε την αιώνια νεότητα, είτε έχουν κάποιο πρόβλημα υγείας και κυνηγάνε και πατάνε πάνω στην αγωνία να βρουν μια θεραπεία. Και ήτανε γιατροί δια πάσα νόσων. Και μαλακία. Δια πάσα νόσο γιατροί. Τώρα, για να φτάσει ο άλλος να βγάλει μπροστά σε μια πελάτησα μια βαλίτσα γεμάτη με δονητές, με τσόκερ και σεξουαλικά βοηθήματα, και να της λέει έλα να σου κάνω θεραπεία, αυτό είναι τσόντα, δεν είναι ιατρική επίσκεψη. Αυτό είναι να το κάνει ταινία, να βάλει 5 κάμερες στον Σιρινάκης και να γυρίσει. Να πάρει και την Ελεονόρα Μελέτη να την κάνει σκηνοθέτη και να γυρίσει, να δίνει εντολές η Ελεονόρα. που δεν ξέρει να κάνει πίτες, αλλά κάνει κάτι άλλο παρεμφερές πάρα πολύ καλά. Ίδια τα έχει πει. Ευρωβουλευτίνα. Αυτό είναι ανώμαλο. Είναι όλο ανώμαλο. Και βγαίνουν κάποιοι και κριτικάρουν αυτούς τους κομπογιανίτες την ώρα που όπως ο Άδωνης ο Γεωργιάδης πήγε και εγκαινίασε αυτή την κλινική και έκανε βιντεάκι αλλά influencer, η υπουργάρα αυτή, και βγαίνει ένας γιατρός τον οποίο τον ανακαλύπτω να δίνει συνέντευξη σε μια παρουσιάστρια και μιλάει για biohacking εγκεφάλου. Θα τα ακούσετε σε λίγο. Εδώ θα τα ακούσετε με τα αυτιά σας. Κάντε κοινοποιήσεις. Δυναμώστε την ένταση του ραδιοφώνου σας. Σήμερα η εκπομπή έχει τίτλο «Άδωνη παρετήσου». Συμφωνείτε ή διαφωνείτε? Και απευθύνομαι τώρα στους δημοσιογράφους, στους συναδέλφους μου, οι οποίοι πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβουν ότι όταν έχεις ένα μικρόφωνο μπροστά σου ή μια κάμερα μπροστά σου, δεν μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Επειδή εσύ θες να πας να κάνεις δωρεάν μια εξέταση γιατί είσαι ματαιόδοξος, δεν σημαίνει ότι έχεις δικαίωμα να διαφημίζεις στον ανυποψίαστο τηλεθεατή και να τον στέλνεις ως έτοιμη πελατεία σε χέρια επιτίδιων. Δηλαδή, πότε θα αναλάβει το ΕΣΟΡΟΥ να κάνει σωστά τη δουλειά του? Εμάς εδώ μας είχαν τσακίσει στα πρόστιμα, επειδή υπήρχαν καταγγελίες οι προηγούμενοι δίκαιοι του ΕΣΟΡΟΥ, γιατί μιλούσαμε και λέγαμε αυτά τα οποία έπρεπε να ακουστούν την περίοδο της πλανδημίας. Και εδώ έχουμε τώρα δημοσιογράφους, παρουσιαστές, οι οποίοι μετατρέπονται σε κράχτες αμφιβόλων ιατρικών θεραπείων και κανένας δεν ενοχλείται. Εδώ έχουμε τον υπουργό, ρε παιδιά, ο οποίος κάνει τον πλασιέ, έχουμε τον δημοσιογράφο, ο οποίος κάνει τον αβανταδόρο, και έχουμε και τον γιατρό, ο οποίος παριστάνει τον θαυματοποιό. Άμα τον ακούσετε σε λίγη ώρα που θα σας τον βάλω αυτόν τον γιατρό, θα λέτε εσείς, αυτό είναι επιστημονική φαντασία. Δεν μπορεί να είναι. Το έβαλα να τα ακούσει, τον έστειλα χθες στον Καριστινό που θα βγει μετά τις 9. Του λέω, Γιώργο, σε παρακαλώ πολύ, άκουσε το και πες μου αν εγώ δεν καταλαβαίνω καλά. Με παίρνει τηλέφωνο, μου λέει, άκουσα 2 λεπτά, δεν αντέχω να ακούσω άλλο. Όχι, του λέω. Θα τα ακούσεις όλο. Θα ακούσεις 10 λεπτά, θα τα ακούσεις όλα. Γιατί θέλω το σχόλιο σου αύριο. Με πήρε μετά τηλέφωνο μετά από κάνα μισάωρο, μου λέει, εσύ, αλήθεια τώρα? Λέω, δεν μόνταρα κάτι. Έκατσα και άκουσα μία συνέντευξη 2 ώρων σχεδόν, 2 παρά 1/4, και έβγαλα 10 λεπτά. Και ο τύπος αυτός ο οποίος μιλάει, θα τον ακούσετε να διαφημίζει την πλασμαφαίρεση για υγιείς ανθρώπους, παρακαλώ, για να πετύχουμε μακροζωία και αποτοξίνωση. Και αυτή η διαδικασία θέλει να γίνεται, λέει, 2 φορές απανωτά. Και είναι η διαδικασία η οποία έστειλε στα θυμαράκια, αδιάβαστο, το Μαζονάκι. Τώρα, θα πάω σε ένα διάλειμμα και το βίντεο θα ανέβει ακόμα μετά. Λοιπόν, για μένα καμία ανοχή, καμία συγκάλυψη σε κανέναν. Είτε είναι υπουργός διαδρομέας, είτε είναι υπουργός καταδρομέας, είτε είναι πρωθυπουργός εκδρομέας, είτε είναι υπνοθεραπευτής αναδρομέας. Είτε είναι δημοσιογράφος ή δημοσιογράφα ή παρουσιαστής ή παρουσιάστρια που τα αρπάζει από εδώ και από εκεί και πάει και κάνει δωρεάν θεραπείες, αλλά στέλνει έτοιμη πελατεία σε αυτές τις κλινικές. Σε λίγο, με το που επιστρέφω, με εκπομπή η οποία έχει τίτλο «Άδωνη παρετήσου», θα ακούσετε για πρώτη φορά τον γιατρό της κλινικής την οποία εγκαινίασε ο Άδωνης με τον Πατούλη και τον Θεμιστοκλέους, και πήγε μετά ο Άδωνης και έκανε βίντεο influencer εκεί. Θα τον ακούσετε τι λέει και πώς διαφημίζει την πλασμαφαίρεση με τον τρόπο των ωραίων των, με επιστημονικό λόγο, και το πώς διαφημίζει ακόμα και το biohacking εγκεφάλου που μπορούν να κάνουν αυτά τα μηχανήματα τα οποία διαφήμισε ο Άδωνης ο Γεωργιάδης. Κοινοποιήστε, έρχομαι σε 3 λεπτά με αποκλειστική. Πρώτη φορά θα τα ακούσετε το απάβγασμα αυτής της συνέντευξης στην Άντια Μπουλέ, η οποία διαφημίζει περιχαρής και έχοντας δοκιμάσει τις θεραπείες σε αυτή την κλινική, αυτά τα οποία πήγε και εγκαινίασε τα μηχανήματα ο Άδωνης ο Γεωργιάδης για πλασμαφαίρεση. Ο Άδωνης ο Γεωργιάδης εγκαινίασε μηχάνημα, κλινική που έχει μηχανήματα είτε ίδια είτε παρεμφερή με αυτά του ιατρείου σε εισαγωγικά της Καρνεάδου, με τη Γάκα, τη γυναικολόγο που εξέταζε και τον Κουσουλό που είχε αυτοάνοσο, και τον Θεοδωρόπουλο που μεταξύ άλλων εφήρμοζε θεραπείες με σιδερέγνους δονητές και τσόκερ. Και ήθελε, λέει, να κάνει αυτή τη θεραπεία σε μια γυναίκα και να συνευρεθεί σεξουαλικά μαζί της, γιατί αντιμετώπιζε γυναικολογικά προβλήματα. Εντάξει.
3: Δεν είμαστε, είμαστε καλά, διάλειμμα.
4: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
5: Προστών, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουπνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2-1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Καλημέρα. Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
8: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
9: Να μας κρατήσουν και σερ. Για άλλη την ημέρα.
10: Και μένα μια ξαπλώστρα.
11: Μακριά από σας.
12: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
13: Παιδιά, χαλαρώστε. Έχετε μέχρι να φτάσετε.
14: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άνεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
15: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Ούντως!
16: Αφού ήρθαμε με Seajets!
14: Seajets και είσαι ήδη εκεί.
17: Νιώθεις πόνο στα γόνατα, στον αφιένα, στη μέση? Μην τον αφήνεις να ορίζει τη μέρα σου. Έλα στη Unispine Ελλάς. Στη Unispine Ελλάς έχουμε την απόλυτα φυσική λύση. Το πρωτοποριακό θερμικό μασάζ με πετρώματα που ανακουφίζει από τους πόνους και επαναφέρει την κίνηση στο σώμα. Δοκίμασε και εσύ εντελώς δωρεάν στο σαλόνι της Unispine το θερμικό μασάζ και δες άμεση ανακούφιση από τον πόνο φυσικά. Unispine Ελλάς. Διστόμου 28 κάτω Τούμπα. Η καθημερινότητά σου χωρίς πόνο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2310-94-2670.
18: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
19: Έλα, τι με είπες? Θα βάλεις φυσικό αέριο? Φιλέ, κάνε Focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα, γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές τίμιες, το σερβίς άμεσο, σωστό. Energas, καρτάση. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Άντε, πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
20: energasgroup.com, για να είσαι σίγουρος 103,6%.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Αν μπήκατε τώρα στην παρέα μας, η εκπομπή έχει σήμερα τίτλο. Και ο τίτλος είναι «Άδωνη παρετήσου». Και σας έχω ζητήσει, αν θέλετε κι εσείς να συμμετέχετε ως απάντηση σε αυτό το ερώτημα, αν πρέπει ή όχι να παρετηθεί αυτός ο τύπος ο οποίος παριστάνει τον Υπουργό Υγείας. Σας είπα λοιπόν ότι θα σας βάλω να ακούσετε μία συνέντευξη ενός γιατρού, ο οποίος είναι ένας από τους επικεφαλής γιατρούς της κλινικής που εγγενίασε ο Άδωνης ο Γεωργιάδης για μακροζωία. Είναι η κλινική Longevity, longevity, πως λέγεται αυτή η ιστορία με τη μακροζωία. Και θα ακούσετε αυτόν τον γιατρό να διαφημίζει την πλασμαφαίρεση, τη διαδικασία λοιπόν η οποία σκότωσε, γιατί στράβωσε η κατάσταση, τον Μαζονάκη. Δεν θέλω να δαιμονοποιήσω τη θεραπεία, γιατί υπάρχει θεραπεία και γίνεται σε δημόσια νοσοκομεία, σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν ανάγκη. Αλλά εδώ πέρα μιλάμε για μια θεραπεία την οποία την εκμεταλλεύονται κάποιοι κόμπογιανίτες για να πουλήσουν μακροζωία. Σε υγιείς ανθρώπους την προτείνει την πλασμαφαίρεση ο γιατρός αυτός. Από το κέντρο, ξαναλέω, το οποίο εγγενίασε ο Άδωνης ο Γεωργιάδης. Θέλω λίγο να θωρακιστείτε. Να θωρακιστείτε με υπομονή. Να πάρετε κανένα χαλαρωτικό. Δεν θα σας υποβάλω σε πλασμαφαίρεση. Θα σας υποβάλω όμως στο μαρτύριο του να ακούσετε τη συνέντευξη αυτή, η οποία έχει διάρκεια 1 ώρα και 40 λεπτά. Εσείς θα ακούσετε 10 λεπτά. Είδατε τι καλός που είμαι. Χάπη σας το έχω κάνει. Έκατσα εγώ όμως και την άκουσα όλη για σας. Αυτό να σκέφτεστε. Ότι εσείς που θα ακούσετε αυτό το δεκάλεπτο, ο αγαπημένος σας δημοσιογράφος και παρουσιαστής εδώ στο ραδιόφωνο Στέφανος Δαμιανίδης, εύχομαι να είμαι, έκατσε και την άκουσε ολόκληρη. Για εσάς βρε αγαπημένοι μου ακροατές, για εσάς βρε, έκατσα και την άκουσα ολόκληρη. Την άκουγα, ξεκίνησα την ακούω από εδώ πέρα χθες το μεσημέρι. Την άκουγα από εδώ. Μετά έφυγα, την άκουγα στο μετρό μέσα. Την άκουγα στο μετρό. Μετά τη συνέχισα το απόγευμα στο σπίτι μου. Το καλό το πέτυχα στο σπίτι μου το βράδυ. Έχω καταλάβει από την αρχή ότι έχει ζουμί, αλλά δεν έχω φτάσει στο σημείο. Το καταλαβαίνω ότι θα είναι. Είναι, ρε παιδί μου, πώς πάω για ψαροντούφεκο και το μυρίζω ότι θα μου σκάσει τώρα το ψάρι. Φαίνεται η περιοχή που κρατάει ψάρια, φαίνεται. Άμα ξέρει, φαίνεται. Και τώρα είμαι, λέω, σε περιοχή. Τώρα, δηλαδή, για παράδειγμα, μόλις πας σε περιοχή που έχει τα πόδια κάτω και κρατάει θαλάμια, φαίνεται ο βυθός αλλάζει, είναι λίγο διαφορετικός. Βλέπεις τα πετραδάκια, βλέπεις λίγο μπερδεμένα κοχύλια δεξιά-αριστερά. Εδώ λες υπάρχει τα πόδι καλό, κατάλαβες. Οπότε είσαι πιο μπαίνεις. Έχω πάρει αυτό το τέτοιο. Έχω, το ένστικτο έχει χτυπήσει κόκκινο και λέω εδώ. Έχω στηθεί καρτέρι και περιμένω. Τάκ! Πάρε και την πλασμαφαίρεση. Στο μεταξύ ξεκίνησε πρώτα με biohacking, έλεγε αυτός. Και έχω κρατήσει τον biohacking και τα λοιπά. Λέω αυτά θα τα χρησιμοποιήσουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ραμιανίδη, είσαι μέσα στην πηγή. Περίμενε. Λέω και έλεγα. Δεν θα πει κάτι για πλασμαφαίρεση. Περίμενα, σου λέω, Καραούλη. Δεν θα πει κάτι για πλασμαφαίρεση. Αυτός ήταν στο βίντεο μαζί με τον Άδωνη. Αυτός που μιλάει είναι στο βίντεο μαζί με τον Άδωνη. Για να καταλάβεις. Ο γιατρός που μιλάει τώρα, θα τον ακούσετε, είναι στο ίδιο βίντεο με τον Άδωνη Γεωργιάδη που δεν έβαλε ο Άδωνης ο Γεωργιάδης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στα δικά του για να παριστάνει τον influencer. Και έκοβε κορδέλα. Έτοιμοι? Το λιγουρεύεστε? Η ερώτηση παραμένει. Να παραιτηθεί ο Άδωνης ο Γεωργιάδης? Μπορείτε να μου στέλνετε μηνύματα στο Viber 6907-483-484. Η ερώτηση παραμένει. Live, ζωντανή, είναι ο τίτλος της σημερινής εκπομπής. Ο Μητσοτάκης πρέπει να τον παραιτήσει. Ο εκδρομέας πρέπει να παραιτήσει τον διαδρομέα. Κανονικά θα έπρεπε να παραιτήσει και τον καταδρομέα, και τον αναδρομέα θα έπρεπε να τον βάλει φυλακή. Έτσι, αναδρομέας θεραπευτής, διαδρομέας Άδωνης, τα είπαμε αυτά. Μην μπερδευόμαστε. Εκδρομέας ο Μητσοτάκης και καταδρομέας ο Πλεύρης. Εντάξει, ναι, τα είπαμε. Το λιγουρεύεστε? Είσαστε έτοιμοι? Ακούστε λοιπόν τι λέει ο γιατρός Γιάννης Καλαϊτζής στην παρουσιάστρια Νάντια Μπουλέ. Αυτή παρουσίαζε εκπομπές, είχε συμμετάσχει και σε κάτι reality, έτσι, ηθοποιός, παρουσιάστρια, τέτοια πράγματα. Play the video please.
1: Με την έλευση της πρώτης κλινικής, του πρώτου κέντρου κλινικής μακροζωίας στην Ελλάδα, το οποίο πραγματικά έρχεται να αλλάξει τελείως τον χάρτη της υγείας. Είναι κοντά μας ο κύριος Γιάννης Καλαϊτζής. Είναι επιστημονικός διευθυντής του Νότια Medicare.
0: Μάλιστα.
1: Είναι γενικός χειρουργός.
0: Μάλιστα.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε.
21: Καλησπέρα, κυρία Μπουλέ. Πώς είστε?
1: Καλά. Πάρα πολύ καλά.
21: Προσφέρουμε στο ελληνικό κοινό πλέον τις υπηρεσίες κλινικής μακροζωίας. Ουσιαστικά είναι μία προσέγγιση και μία εξειδίκευση στη σύγχρονη ιατρική, η οποία διαπερνάει όλες τις ιατρικές ειδικότητες.
1: Ακούμε διάφορα,
0: ναι,
1: για το biohacking, δηλαδή για τις διάφορες τεχνικές που υπάρχουν και ειδικά στην Αμερική, που είναι το κέντρο των εξελίξεων γύρω από το wellness.
21: Πώς μπορούμε να επιτυχάνουμε αποτοξίνωση?
0: Πώς?
21: Έχουμε διεισδύσει εις βάθος πλέον στις μοριακές εκείνες διεργασίες που γίνονται στον οργανισμό μας κατά βάση στο σηκώτη μας, και πώς μπορεί ο οργανισμός και πώς μπορούμε εμείς να βοηθήσουμε τον οργανισμό να ενισχύσει την αποτοξίνωσή του ή να ανιχνεύσουμε γενετικά εάν υπάρχει κάποια μετάλλαξη η οποία σε εμάς συγκεκριμένα δεν ευνοεί την απομάκρυνση αυτών των ουσιών γρήγορα.
1: Ωραία. Έρχομαι λοιπόν, κάνω την εξέταση που την έκανα.
0: Την έκανε έτσι, την έκανε την εξέταση το κορίτσι.
1: Βλέπω τι βαρέα μέταλλα έχω σε μεγαλύτερη συγκέντρωση.
0: Είχε και βαρέα μέταλλα.
1: Και τι κάνω, ποια είναι η λύση?
0: Ακούστε.
1: Τι
21: κάνουμε, είναι πολύ σημαντικό. Ουσιαστικά σε αυτή τη φάση το πρωτόκολλο που συστήνουμε εμείς είναι τι? Αποτοξίνωση, μεγάλο κεφάλαιο. Πώς γίνεται,
0: πώς?
21: Από πού αποβάλλουμε, πώς αποβάλλουμε, με ποιο μηχανισμό βοηθάμε τον οργανισμό μας να αποβάλει. Μια πιο επιθετική ενίσχυση του οργανισμού με ουσίες οι οποίες είναι έντονα ισχυρές στην αποτοξίνωση, όπως είναι γλουταθιόνη π.χ.
0: Γλουταθιόνη. Κάποιες θεραπείες από αυτές δεν είναι εγκεκριμένες στην Ελλάδα για ενέσιμες. Και αυτό το είπα πριν από λίγες ημέρες. Αυτή είναι ενέσιμη θεραπεία. Επιθετική. Με ορούς τα βάζουν μέσα στον οργανισμό μας. Ακούστε.
21: Βλέπει η χρήση γλουτοθιώνης, η βιταμίνη C, οι άλλων βιταμινών που βοηθούν τα μονοπάτια αποτοξίνωσης στο σώμα μας. Εκεί γινόμαστε πιο παρεμβατικοί. Εκεί τα χορηγούμε σε υψηλές συγκεντρώσεις ενδοφλέβια για να επιταχύνουμε το αποτέλεσμα της αποτοξίνωσης. Και πλέον είμαστε και στην ευχάριστη θέση να δούμε ότι υπάρχει και ένα τρίτο στάδιο αποτοξίνωσης.
0: Πάμε τώρα.
21: Το οποίο δεν δημιουργήθηκε μόνο για την αποτοξίνωση, αλλά βοηθάει πάρα πολύ την αποτοξίνωση. Mm-hmm. Είναι αυτό που λέμε plasma purification.
0: Όπα. Εδώ γυάλισε το μάτι μου. Plasma purification. Δηλαδή εξαγνισμός του πλάσματος. Για σπάστο και κάντο λιανά.
21: Κάθαρση αίματος.
0: Κάθαρση αίματος. Κάνουν κάθαρση αίματος. Plasma purification. Για πες μας αγόρι μου καλό, τι είναι αυτό?
21: Είναι μια πολύ σύγχρονη θεραπεία. Έχει αρχίσει και μπαίνει σε εφαρμογές στον γενικό πληθυσμό που έχει τέτοια προβλήματα.
0: Το ότι μπαίνει στις εφαρμογές στον γενικό πληθυσμό, γελάω. Διότι ο γενικός πληθυσμός δεν έχει για να πληρώσει αυτές τις εφαρμογές. Αλλά αυτός μας λέει ότι μπαίνει στο γενικό πληθυσμό. Το plasma purification, η κάθαρση αίματος, η πλασμαφαίρεση. Αυτό που έστειλε αδιάβαστο στα θυμαράκια το μαζονάκι. Το λέει ο γιατρός. Η κλινική στην οποία εφαρμόζεται είναι η κλινική η οποία την εγγενίασε ο Γεωργιάδης με τον Πατούλη και τον Θεμιστοκλέους. Και πήγε ο Γεωργιάδης εκεί και παρίστανε τον influencer. Συνέχισε αγόρι μου για την plasma purification.
21: Για να απομακρύνει βαρέα μέταλλα, τοξίνες και όχι μόνο αυτοαντισώματα. Έχει βρεθεί ότι βοηθάει σε αυτοάνωσα νοσήματα.
0: Βοηθάει και σε αυτοάνωσα νοσήματα. Δηλαδή, ακούει κάποιος τώρα που έχει για παράδειγμα, δεν θα πω πιο αυτοάνωσο για να μην κάνω το ίδιο πρόβλημα, τις διαφήμισης εννοώ, που προσπαθεί να πιαστεί από κάπου να κρατηθεί. Ακούει ο άνθρωπος ο οποίος είναι ενδεχομένως ξαπλωμένος σε ένα κρεβάτι ότι υπάρχει αυτό το plasma purification και βοηθάει στα αυτοάνωσα. Και πάει και δανείζεται ή πουλάει κανένα διαμέρισμα για να πάει να κάνει πλασμαφαίρεση. Αλλά απευθύνεται μόνο σε αυτούς οι οποίοι έχουν πρόβλημα ή απευθύνεται γενικότερα και σε υγιείς ανθρώπους? Συνέχισε αγόρι μου καλό, συνέχισε.
21: Ουσιαστικά η επιστήμη σήμερα αναπτύσσει όλους τους πιθανούς τρόπους για να αντιμετωπίσουμε τέτοια προβλήματα.
1: Τι σημαίνει αυτό με το πλάσμα, μπορείς να μας το εξηγήσεις?
21: Ναι.
1: Έχω ακούσει ότι γίνεται στο εξωτερικό, αλλά συνήθως ο κόσμος μόλις ακούει να αλλάξω πλάσμα, να κάνω πολύ παρεμβατικά πράγματα, λίγο φοβάται και το καταλαβαίνω απόλυτα. Οπότε θέλω να μας εξηγήσεις.
21: Απόλυτα.
1: Τι σημαίνει αυτό, πόσο ασφαλές είναι?
0: Πολύ.
1: Και τι αποτέλεσμα έχει, δηλαδή σε τι βαθμό μπορεί πράγματι να σε βοηθήσει?
0: Κρίμα, ρε γάμο, δεν μπορώ να ρωτήσω το μαζονάκι. Πόσο ασφαλές είναι αυτό? Κρίμα. Αλλά αφού δεν μπορώ να ρωτήσω το μαζονάκι, ας μας τα πει ο γιατρός.
21: Έχουμε πάλι μία θεραπεία η οποία πατάει σε μία βασική, θα το λέγαμε, διαδικασία που γίνεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, την αιμοκάθαρση.
0: Μάλιστα.
21: Άρα είναι μία γνωστή αρχή.
0: Μάλιστα.
21: Η οποία βέβαια απαιτούσε συγκεκριμένα κριτήρια.
0: Ναι, γιατί η αιμοκάθαρση είχε να κάνει με τους νευροπαθείς. Τους νευροπαθείς. Δεν αφορούσε το γενικό πληθυσμό.
21: και διάφορες επιπλοκές, διάφορες παρενέργειες, αλλά πλέον κρατώντας αυτή την αρχή με πιο, θα το λέγαμε, σοφιστικέ τρόπο, εργαλεία, πιο εκλεπτισμένα, φίλτρα πιο ειδικά, μπορούμε σήμερα να κάνουμε κάθαρση του πλάσματος σε έναν υγιή άνθρωπο μέσα από μια απλή φλέβα που μπαίνει στο δεξί του και το αριστερό του χέρι.
0: Σαν να βλέπω το μαζονάκι. Κάθαρση του αίματος με ένα καθετήρα από το ένα χέρι και ένα καθετήρα από το άλλο χέρι. Και κάνουμε κάθαρση του αίματος. Πλασμαφαίρεση. Ο γιατρός περιγράφει την πλασμαφαίρεση για υγιείς ανθρώπους. Για υγιείς. Όχι ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να έχουν κάποιο πρόβλημα και πρέπει να απευθυνθούν, αν θέλουν να κάνουν πλασμαφαίρεση, σε δημόσιο νοσοκομείο. Εντάξει, μιλάω για υγιείς ανθρώπους. Ακούστε τον τρόπο με τον οποίο διαφημίζει την πραμάτια. Με μηχανήματα ίδια ή αντίστοιχα με αυτά των μηχανημάτων τα οποία τα έκρυβαν οι κομπογιανίτες της Καρνεάδου. Ακούστε τον.
21: Γίνεται μια συνεδρία όπου συγκεκριμένο μηχάνημα με συγκεκριμένα φίλτρα τραβάει αίμα, το φιλτράρει μέσα από τα φίλτρα και το επιστρέφει στο σώμα μας, ενώ τα υποπροϊόντα του φιλτραρίσματος παραμένουν σε ένα ξεχωριστό ασκό. Και εδώ είναι και το εντυπωσιακό, τόσο ο ασκός όσο και τα επίπεδα τοξινών στο αίμα μας μπορούν να μετρηθούν στο εργαστήριο και να δούμε πόσο ευεργετική ήταν αυτή η συνεδρία και αν μας βοήθησε.
0: Άρα πάλι θα ήθελα να ρωτήσω για το πόσο ευεργετική ήταν αυτή η συνεδρία των Μαζονάκη, αλλά κάτι έγινε και δεν μπορώ να ρωτήσω το Μαζονάκη. Α, ναι, σωστά, πέθανε. Συνέχισε, γιατρέ.
1: Θα μετράτε τις τοξίνες πριν.
21: Ακριβώς.
1: Γίνεται αυτή η διαδικασία του πλάσματος και τις μετράτε και μετά.
21: Βεβαίως, και μπορούμε να μετρήσουμε και το, ας το πούμε, το πλάσμα, το προϊόν που βγάζουμε από το σώμα μας. Το πετάμε, αυτό το υγρό.
0: Το μετράμε.
21: Μπορούμε να δούμε την πολύ αυξημένη συγκέντρωση τοξινών εκεί μέσα.
0: Βέβαια.
1: Άρα άμεσα θεωρητικά νιώθεις καλύτερα.
0: Πάλι θέλω να ρωτήσω το Μαζονάκη. Πόσο καλύτερα ένιωσε μετά την πλασμαφαίρεση? Σαν να πετούσε ένα πράγμα προς το φως.
21: Άμεσα σε βοηθάει, τα αποτελέσματα δείχνουν πλέον και υπάρχουν εταιρείες οι οποίες έχουν αναπτύξει βιβλιογραφία, τεχνολογία και έχουν αναπτύξει ουσιαστικά όλο το επιστημονικό κομμάτι αυτής της διαδικασίας και μας λένε σήμερα ότι για έναν υγιή άνθρωπο αυτό είναι ωφέλιμο να το κάνει ένα session μία φορά το χρόνο.
0: Άκου τι λέει! Για έναν υγιή άνθρωπο αυτό το session, μη χέσιον μέσα, η πλασμαφαίρεση δηλαδή, πρέπει να γίνεται μία φορά το χρόνο. Ένας υγιής άνθρωπος, εσύ δηλαδή, ντάρι μου, πρέπει να πας να κάνεις μία φορά το χρόνο πλασμαφαίρεση, λέει ο γιατρός. Αλλά δεν θα την κάνεις μία φορά. Άκου λίγο να δεις.
21: Για έναν υγιή άνθρωπο. Και μάλιστα το εντυπωσιακό ήταν ότι, επειδή είναι έρευνες και μελέτες που γίνονται καθώς μιλάμε,
0: θα τις παγώνει
21: η επιστήμη,
0: ναι.
21: Ανακάλυψαν ότι αυτή η συνεδρία πρέπει να είναι διπλή. Και ότι θα πρέπει η κάθαρση αυτή που γίνεται με το αίμα να γίνεται σε δύο ξεχωριστές συνεδρίες με διαφορά δύο ημερών.
0: Ακριβώς ό,τι πρότεινε η ΓΑΚΑ στο Μαζονάκι. By the book πήγε η ΓΑΚΑ. By the Κομπογιανίτης book. The Κομπογιανίτης book two times in two days. Understand? Και βγαίνει ο γιατρός, ο οποίος είναι επικεφαλής επιστημονικός στην κλινική που εγγενίασε ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, και μας ενημερώνει. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ενημέρωση. Απλά σημειώνω παραδίπλα, Άδωνη παρετήσου. Δύο συνεδρίες. Γιατί, ρε αδελφέ, πρέπει να κάνουμε δύο συνεδρίες?
1: Γιατί?
21: Και διαπίστωσαν ότι μετά την πρώτη συνεδρία,
0: ναι,
21: οι άνθρωποι είχαν συμπτώματα έντονης τοξικότητας.
0: Α, όχι, το λέω γιατί μετά την πρώτη συνεδρία ο Μαζονάκης χαιρέτησε γι' αυτό. Τι είχε συμπτώματα έντονης τοξικότητας και τι κάνεις?
21: Γιατί κινητοποιούνταν οι τοξίνες από διάφορα κρυφά μέρη, ας το πούμε, του οργανισμού που είχαν κάτσει και βγαίναν στην κυκλοφορία.
0: Μάλιστα.
21: Άρα έπρεπε να γίνει μετά από 2-24 ώρα, πρέπει να γίνει δεύτερη συνεδρία.
0: Μάλιστα.
21: Για να πάρει ίσως το μεγαλύτερο όγκο τοξινών που τον έχει κινητοποιήσει από την πρώτη φορά.
0: Βέβαια.
21: Είναι πολύ ενδιαφέρουσα επιστήμη.
0: Ναι.
21: Είμαστε επιστήμη. Σε πραγματικά έτσι, επιστημονικά πάρα πολύ ενδιαφέρουσες εποχές.
1: Υπάρχει μια επανάσταση.
0: Ναι,
1: πια βρισκόμαστε στο κατόφλι μιας επανάστασης που μπορεί να βοηθήσει συνολικά τον άνθρωπο να ζήσει και περισσότερα χρόνια, αλλά και καλύτερα.
0: Σίγουρα, περισσότερα χρόνια. Σαν το Μαζονάκι. Τον βοήθησε η πλασμαφαίρεση αυτή που περιγράφεις να ζήσει πολλά περισσότερα χρόνια και καλύτερα. Στον άλλο κόσμο που θα πας.
1: Μέσα σε αυτά τα χρόνια.
21: Ακριβώς, ακριβώς. Έχουμε... Είναι μια επανάσταση.
0: Επανάσταση. Παρετήσου, Άδωνη. Οι TikTokers μπορείτε να ψηφίζετε κιόλας. Αν θέλετε να δείτε εκεί πάνω αριστερά, βάλαμε δημοσκόπηση να παραιτηθεί ή να μην παραιτηθεί ο Άδωνης. Μπορείτε να ψηφίζετε. Είσαστε έτοιμοι τώρα να πάρετε και λίγο μια γεύση biohacking. Ακούστε λίγο, να γουστάρετε τώρα.
21: Είναι μια επανάσταση. Πολύ εντυπωσιακή κατηγορία είναι η επιγενετική.
0: Επιγενετική.
21: Πολύ εντυπωσιακή κατηγορία. Ναι. Επιγενετική, όπου ουσιαστικά έχουμε βρει πλέον τη γλώσσα που γράφει στο DNA μας ο τρόπος ζωής που κάνουμε.
0: Έχουμε βρει τη γλώσσα που γράφει στο DNA μας ο τρόπος ζωής που κάνουμε. Μπράβο, συνέχισε.
21: Και μπορούμε μέσω της επιγενετικής να αποδείξουμε και στον ίδιο μας τον εαυτό ή στον συνομιλητή μας πόσο καλά ή όχι ζει καθημερινά.
0: Αυτό πήγε για κάνω Άδωνης και του είπανε πρέπει να πάει να βάλεις μαλλιά και να κάνεις μπότοξ.
21: Ουσιαστικά είναι μια νέα τεχνολογία μέσω της οποίας κυρίως γίνεται με μεθυλίωση του DNA.
0: Αυτό το μεθυλίωση του DNA, παιδιά, κρατήστε το, θα ρωτήσω τον, τον Καριστινό σε λίγο.
21: Σήμερα έχουμε ανακαλύψει τι, ότι μέχρι τώρα τι ξέραμε στην ιατρική.
0: Τι?
21: Ότι ό,τι DNA έχεις, αυτό κουβαλάς και τελείωσε.
0: Να το ξεχάσουμε.
21: Είναι η κληρονομιά σου και αυτό ευθύνεται για τα καλά ή τα κακά στη ζωή
0: μπορούμε
21: σου.
0: Μπορούμε να τα αλλάξουμε.
21: Σε θέματα υγείας και όχι μόνο.
0: Για πες.
21: Ουσιαστικά και να κουβαλάς πολύ κακά γονίδια, να έχεις μια πολύ άσχημη κληρονομικότητα.
0: Μάλιστα.
21: Μπορείς αυτά τα γονίδια, τα κακά, με συγκεκριμένες τροποποιήσεις και διαμόρφωση του τρόπου ζωής σου και
0: μεθυλίωση
21: και διάφορα άλλα.
0: Να τα αλλάξουμε.
21: Βήματα, μπορείς αυτά να τα κλείσεις ή μπορείς να τα ανοίξεις. Και μπορούμε να το ποσοτικοποιήσουμε γι' αυτό. Άρα ουσιαστικά, πιστεύουν. Τι κάνουμε, πάμε σε συγκεκριμένες περιοχές που έχουμε βρει ότι η κάθε μία επηρεάζει ή ευθύνεται ή σχετίζεται
0: τις
21: καθημερινές δραστηριότητες μας και βλέπουμε τη μεθυλίωση που υπάρχει σε αυτές τις περιοχές. Και έτσι μπορούμε να βγάλουμε, μεγάλα εργαστήρια του εξωτερικού μιλάμε, είναι τεχνολογία εχμής, αλλά μπορούμε πλέον να έχουμε εκτίμηση.
1: Από όλα αυτά που εφαρμόζετε εσείς τα πρωτόκολλα στην κλινική, ποιο βλέπεις εσύ σε έναν μέσο άνθρωπο, δεν θέλω να πάμε σε αθλητές και ανθρώπους που προσέχουν πάρα πολύ, σε έναν μέσο άνθρωπο, ποια τεχνική βλέπεις ότι έχει το πιο άμεσο καλό αποτέλεσμα?
21: Είναι όσον αφορά το Brain Health πρωτόκολλο που εφαρμόζουμε, δηλαδή αξιολόγηση της πνευματικής μας κατάστασης του εγκεφάλου μας.
0: Του εγκεφάλου μας. Brain health. Ακούτε ρε λίγο να σας κάνω τον εγκέφαλο λίγο θεραπεία τώρα. Ακούτε τι λέει ο επιστήμονας.
21: Του νευρικού ιστού μας, να το πούμε.
0: Πώς το κάνουμε αυτό, πώς.
21: Πάρα πολύ κόσμο σήμερα υποφέρει από αγχώδη διαταραχή.
0: Για να έρχεται σε εσάς, σίγουρα υποφέρει.
21: Από υψηλό στρες, το οποίο προκαλεί διαταραχές ύπνου, το οποίο προκαλεί διάφορες. Επηρεάζει βασικά όλη τη βιολογία του οργανισμού μας. Εκεί, μέχρι πρότινος. Ίσως από τα κομμάτια τα οποία ήταν τυφλά στο να ανιχνεύσουμε και να κάνουμε biohacking ήταν ο εγκέφαλος.
0: Biohacking.
21: Σήμερα μπορούμε να το κάνουμε.
0: Biohacking εγκεφάλου, παιδιά. Έλα, πάρε. Δώσε στον κόσμο, δώσε.
21: Υπάρχουν πλέον μηχανήματα.
0: Ναι, μηχανήματα.
21: Τα οποία αντλούν πληροφορίες μέσω ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος κατά βάση. Και με τη χρήση AI, τεχνικής νοημοσύνης, μπορούν και κάνουν ανασύνθεση και καταλήγουν σε συμπεράσματα.
0: Τι λες, ρε παιδί μου.
21: Το πεδίο του biohacking όσον αφορά το κεντρικό νευρικό σύστημα και τον εγκέφαλο είναι αυτή τη στιγμή ότι πιο hot υπάρχει.
0: Hot.
21: Αναπτύσσεται με γοργούς ρυθμούς και έχουν βγει και οι πρώτες συσκευές neuromodulation, όπως λέμε, δηλαδή ουσιαστικά θεραπείας παθήσεων όπως είναι η κατάθλιψη, η αγχώδης διαταραχή, η OCD διαταραχή, μέσω εφαρμογής συγκεκριμένων ενεργειών και ακτινοβόλησης συγκεκριμένων περιοχών του εγκεφάλου μας. Πόσο επαναστατικό είναι αυτό?
1: Απολύτως.
21: Θυμίζει ταινίες επιστημονικής φαντασίας.
1: Άρα θα μπορεί μάλλον η επιστήμη πια να παρέμβει σε συγκεκριμένα σημεία του εγκεφάλου και ανάλογα με κάποιο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ένας άνθρωπος να τον βοηθήσει να το ξεπεράσει.
21: Ακριβώς.
1: Είναι σημαντικά τα αποτελέσματα.
21: Είναι πάρα πολύ σημαντικά.
0: Ρε παιδιά, πουλάνε biohacking εγκεφάλου. Πάνε οι άλλοι, βάζουν αυτοκόλλητα στο κούτελο και κάνουν, λέει, brain therapy. Εννοείται ότι το 100% αυτή τη στιγμή των ακροατών του Focus FM λέει να παραιτηθεί ο Άδωνης ο Γεωργιάδης. 100%. 100%. Biohacking εγκεφάλου. Επανάσταση. τον ακούσατε τον τύπο ο οποίος είναι ο άνθρωπος που ξενάγησε τον Άδωνη Γεωργιάδη σε αυτήν την κλινική και τον ενημέρωνε για αυτές τις θεραπείες, να παραδέχεται ότι κάνουν σε αυτό το μαγαζί πλασμαφαίρεση σε υγιείς ανθρώπους. Ό,τι κάνανε στην Καρνιάδου. Άδωνη, παρετήσου. Είναι λαϊκή απέτηση. Μπορεί να μην θέλει να σε παρετήσει ο εκδρομέας Μητσοτάκης, εσένα τον διαδρομέα, γιατί τον κρατάς ή σε κρατάει, αλλά πρέπει να παραιτηθείς. Πώς να σου το πω αλλιώς. Δεν γίνεται. Και εσύ και ο Πατούλης. Και εσύ και ο Πατούλης. Και πάω σε δελτίο ειδήσεων με την Δέσποινα την Ποτίτση και θα επιστρέψω να κάνουμε ανάλυση με έναν γιατρό. Γιατί εγώ γιατρός δεν είμαι. Δεν μπορώ να σας εξηγήσω τι είναι η μεθυλίωση του DNA. Ούτε μπορώ να σας εξηγήσω αυτή τη διαδικασία με το plasma purification. Ούτε μπορώ να σας πω ακριβώς τι είναι το biohacking με ηλεκτροεγκεφαλογράφημα. Απλά λίγο με κάποιους γιατρούς που μίλησα, θέλαν να ασκήσουν τα πτυχία τους. Περιμένετε, μην φύγετε. Έρχομαι. Καθίστε να ακούσετε λίγο την Ποτίτση και θα ακούσετε μετά την πριονοκορδέλα στον Άδωνη Γεωργιάδη από τον Καριστινό. Γιατί το πράγμα δεν πάει άλλο. Σας ρωτάω και παρακαλώ να ξαναβάλουμε την ψηφοφορία στο TikTok για να μπείτε να ψηφίσετε. Και αν μπορούμε να τη βάλουμε και στο YouTube. Να βάλουμε στο YouTube ψηφοφορία, στο live, να παραιτηθεί ή όχι ο Άδωνης ο Γεωργιάδης. Και θέλω να δω πόσοι, εύχομαι να παίξουν κάποια αυτή τη συνέντευξη. Και να το πούνε έτσι ακριβώς όπως το λέω. Ότι ο Άδωνης ο Γεωργιάδης πήγε και διαφήμιζε και επισκέφθηκε και έκοβε κορδέλες σε κλινική που κάνουν πλασμαφαίρεση σαν αυτή που σκότωσε τον Μαζονάκη. Συγγνώμη για την καθυστέρηση, διάλειμμα.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Focus στον κόσμο.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Η ενεργειακή κρίση με φόντο τους πολέμους σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία θα απασχολήσει την Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ο Ντόναλντ Τραμπ και η σημερινή ομιλία του βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε κεντρικά γραφεία εταιριών τεχνολογίας στην Καλιφόρνια. Από το Σαν Φρανσίσκο έστειλε μήνυμα ότι η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030, ενώ σημείωσε ότι η χώρα έχει πλέον αλλάξει θέση στην ευρωπαϊκή οικονομία, λέγοντας ότι δεν θεωρείται πλέον ως το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης. Με την αμόλυβδη να αγγίζει τα 2,20 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης να τα έχει ήδη ξεπεράσει, η πολιτική κόντρα για ακρίβεια και καύσιμα κλιμακώνεται, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ζητούν μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Η μείωση του ειδικού φόρου θα έπρεπε να έχει ήδη γίνει, δεν απαιτείται σχετική ευρωπαϊκή άδεια, τονίζει το ΠΑΣΟΚ. Ο Πρωθυπουργός παρουσιάζει τη στήριξη των ενεργειακών ομίλων ως στήριξη των λαϊκών οικοκυριών, την ώρα που οι πολίτες θα πρέπει να προμηθευθούν το πετρέλαιο θέρμανσης σε πολύ υψηλότερη τιμή σε σχέση με πέρυσι τον Οκτώβριο, τονίζει το ΚΚΕ. Η κυβέρνηση μοιράζει ψίχουλα στους Έλληνες και το θεωρεί επιτυχία, αφού κατέστρεψαν την χώρα με αντιενεργειακή πολιτική, καταργώντας τους λιγνίτες, ακυρώνοντας τις εξορίξεις, επιβάλλοντας κυρώσεις στη Ρωσία. Τώρα μοιράζουν ψίχουλα στους Έλληνες και το θεωρούν επιτυχία. Είναι ορισμός της καταδυνάστευσης των Ελλήνων, καθώς την κυβέρνηση συμπεριφέρονται ως τύρανοι, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Με δανεικά ή με την πιστωτική κάρτα πληρώνουν λογαριασμούς 6 στους 10 Έλληνες. Σε 37% ανέρχεται το ποσοστό που καθυστερεί τις πληρωμές τους στην Ελλάδα, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Έκθεση Πληρωμών Καταναλωτών το 2026. Προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της Πέμπτης ζήτησε και έλαβε ο 27χρονος καθομολογίαν δράστης της άγριας δολοφονίας της 25χρονης πρώην συντρόφου του στην Ιγουμενίτσα.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Αλλαγή του καιρού από σήμερα με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας. Πορτοκαλί προειδοποίηση για την ευρύτερη περιοχή του βόρειο-δυτικού Αιγαίου, με τα φαινόμενα να αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως τη Χαλκιδική, τη Θεσσαλία, τις Ποράδες και την Εύβοια. Στην Θεσσαλονίκη βροχερό το σκηνικό του καιρού, αλλά γρήγορα θα βελτιωθεί, άνεμοι 3 με 4 βοφόρ, η θερμοκρασία έως 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
6: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: Καμπινοτεχνική. Νούμερο 1 ειδική σε καμπίνες μπάνιου και ανακαινήσεις. Πέτρου Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Καλέστε τους στο 2310 83 18 07.
1: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από άκαυστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Καφιμπράν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του Λεβιτά σας.

0: είναι γκολάρα!
1: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
2: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου? Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940 667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο Real Estate.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Πίσελα σκουτί 4x500 ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Focus FM 103,6. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Σε πολύ πολύ λίγη ώρα θα είναι μαζί μας ο γιατρός, ο καρδιολόγος, ο Γιώργος Ουκαριστινός. Να βάλουμε κάτω λίγο και να συζητήσουμε αυτά τα οποία ακούσατε να σχολιάζω στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Θέλω την προσοχή σας. Τρέχει η δημοσκόπηση που ξεκινήσαμε στο YouTube για το αν πρέπει ή όχι να παραιτηθεί ο Άδωνης Γεωργιάδης. Η εκπομπή μου σήμερα έχει τίτλο «Άδωνη παραιτήσου». Για μένα είναι statement, είναι δήλωση, δεν έχει ερωτηματικό. Για μένα. Από εκεί πέρα βέβαια εσείς μπορεί να έχετε μια άλλη άποψη. Για παράδειγμα, αυτή την ώρα που έχουμε μια ψηφοφορία στο YouTube και έχουν ψηφίσει 240 άνθρωποι αυτή την ώρα, και μπορείτε να μπείτε στο YouTube στο live όπου κάνουμε και να ψηφίσετε ελεύθερα, 245 ψήφοι τώρα, το 97% λέει ο Άδωνης πρέπει να παραιτηθεί. Τώρα για αυτό το 3% να μου επιτρέψετε να κρατήσω λίγο έτσι κάποιες αποστάσεις, αλλά σε κάθε περίπτωση έχουμε αυτό το 3%, μπορεί να είναι αδωνική, μπορεί να είναι από αυτούς τους 70.000 λέει ψηφοφόρους που έχει ο Μπουμπούκος. Το υπόλοιπο 97%, 260 τώρα οι ψήφοι, και βλέπετε ότι ο κόσμος ψηφίζει σόριδον, λέει ότι πρέπει να πάρει πόδι, να τον παρετήσει. Ο εκδρομέας, ο οποίος σήμερα είναι Σαν Φραντζίσκο, εκδρομή Σαν Φραντζίσκο. Άπλας. Πήγε να δει τι, ξέρεις τι χρώμα έχει η γέφυρα του Σαν Φραντζίσκο. Κόκκινη. Πήγε να δει την κόκκινη γέφυρα του Σαν Φραντζίσκο. Δυνατό στη γεωγραφία του λιοντάρι. Ο πρωινός είναι στη γεωγραφία, άστα να μην τον πιάσεις. Σαν Φραντζίσκο, λέει, είναι κάπου στο Νέο Δελχή δίπλα. Ναι. Και τον Ερμέ, εύκολα. Όχι, δεν το είπε, αλλά εύκολα θα μπορούσα να το πει. Γεια σας Κωνσταντίνε, καλημέρα. Λοιπόν, να πω ότι μαζί μας και σήμερα, με μια πολύ δυνατή προσφορά για κινητό τηλέφωνο, είναι η προσφορά που έχει εξασφαλίσει ο Focus FM για τα κινητά τηλέφωνα όλων σας. Όλοι όσοι θέλετε να έχετε ένα κινητό τηλέφωνο με τα πάντα περιόριστα, και όταν λέω τα πάντα το εννοώ έτσι, απεριόριστο ίντερνετ, απεριόριστα μηνύματα προς όλους, απεριόριστα σταθερά προς όλους, απεριόριστα κινητά προς όλους, απεριόριστες κλήσεις προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης να το τερματίσετε, και επιπλέον 500 λεπτά χρόνο ομιλίας αν θέλετε να μιλήσετε σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλή ώρα ο Κώστας ο Καζάκος από τη Unispine Ελλάς, θα τον ακούσετε σε λίγο. Μιλάει συχνά με Κίνα. Μπορείς να μιλάς 500 λεπτά τζάμπα κάθε μήνα με Κίνα. Αν ακολουθήσεις την προσφορά που σου έχει εξασφαλίσει ο Focus FM, που είναι η φθηνότερη της αγοράς. Για σας, για την πάρτι σας. 18 ευρώ και 12 λεπτά το μήνα. Εγώ προσωπικά έχω τρεις τέτοιες συνδέσεις. Μία για μένα και από μία για τις δύο μου τις κόρες. Για να μην με ζαλίζουν μπαμπαντάτα, μπαμπαντάτα, μπαμπαντάτα.

0: Πάρε και έχει. Αλλά με έλεγχο. Με έλεγχο. Εντάξει, δεν έχουμε, άντε πήραμε και αυτό. Απλά έχει, παιδί μου. Ναι. Γιατί δεν είμαστε πάντα μαζί. Κατάλαβες. Λοιπόν, θα πρέπει να πάρετε ένα τηλέφωνο και να τους πείτε Focus FM 103,6 για να πάρετε αυτή την προσφορά. Και το σταθερό θα έρθει και το σταθερό τις επόμενες ημέρες. Απλά προσπαθούμε να πάρουμε, είμαστε διαπραγμάτευση. Και θα τους γράψετε, αν θέλετε να μην περιμένετε στο τηλέφωνο, θα τους γράψετε και μήνυμα στο ίδιο νούμερο που θα σας δώσω, Focus FM 103,6. 6951-957-332. 6951-957-332. Δεν υπάρχει αυτή η τιμή που σας λέω στην αγορά πουθενά. Άμα βρείτε πιο κάτω από 18 ευρώ και 12 λεπτά, να μου το πείτε να το ξέρω κι εγώ, για να τους απειλήσω να το κατεβάσουμε κι άλλο. 18 ευρώ και 12 λεπτά το μήνα για κινητό τηλέφωνο, τα πάντα όλα περιόριστα, μόνο στον Focus FM 103,6. Στέλνετε μήνυμα ή παίρνετε τηλέφωνο 6951-957-332 και κάνετε δικό σας αυτό το τηλέφωνο. Λοιπόν, πάμε λίγο να κάνουμε λίγο μασάζ στο μυαλό μας, γιατί με αυτά που σας είπα και αυτά τα οποία θα ακούσετε στα επόμενα λεπτά από τον Γιώργο τον Καριστινό που έρχεται σε πολύ πολύ λίγο στο Focus FM, πραγματικά θα χρειαστούμε το μασάζ και η Uni Spine Ελλάς ευτυχώς μας κάνει δωρεάν μασάζ, θερμικό παρακαλώ, σε ένα εκπληκτικό σαλόνι που έχει στην κάτω Τούμπα, Τέρμα Παπάφη,
1: Διστόμου
0: 28. Ο Κωνσταντίνος ο Καζάκος είναι εδώ μαζί μου στο στούντιο. Καλημέρα σου, Κωνσταντίνε.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους τους Focus.
0: Να σου πω λίγο. Εσύ, επειδή ξέρω ότι είσαι εναλλακτικός, αλλά δεν είσαι κουμπογιαννίτη σαν μακροζωία, πώς μπορούμε να πετύχουμε?
1: Επειδή είναι το θέμα των τελευταίων ημερών, ναι, και σ' άκουγα από το πρωί και ερχόμενος εδώ.
0: Ναι.
1: Οι πιο πολλοί άνθρωποι,
0: ναι,
1: ονειρεύονται μακροζωία, αλλά την ονειρεύονται σαν ένα μπισκότο, μια καραμέλα που θα την πάρεις από τον μπακάλι ή από ένα εργαστήριο, από κάπου τέλος πάντων.
0: Σαν χάπι, είναι φάρμακο.
1: Ακριβώς, ναι, και να έχεις μακροζωία.
0: Δεν βγαίνει τέτοιο.
1: Εγώ θα έλεγα, όποιος ενδιαφέρεται για μακροζωία, πρώτα απ' όλα ας ψάξει από όλες τις μεθόδους που διαφημίζονται ενδεχομένως οτιδήποτε άλλο, τα αποτέλεσματά τους. Δηλαδή, αυτό δεν είναι το πιο σωστό? Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Ποιοι κάνανε αυτές τις διάφορες μεθόδους και έχουν σήμερα μακροζωία αποτελέσματα? Εγώ αυτό που ξέρω και μέσα από τη δική μου επιστήμη είναι ότι αν δεν σηκώσουμε τον πισινό μας από τον καναπέ, να κινηθούμε, να προσέξουμε λίγο τι τρώμε, να κάνουμε πράγματα δηλαδή, η μακροζωία και η ευζωία δεν θα βρεθούν μπροστά μας στον δρόμο μας. Θεωρώ ότι ο καθένας από εμάς πρέπει να ενεργοποιηθεί και να κάνει πράγματα. Και αν γυρίσουμε λίγο πίσω το ρολόι, αν πάμε να βρούμε ανθρώπους που ζήσαν πολλά χρόνια.
0: Η συνταγή είναι εκεί.
1: Ακριβώς, κάτι κάνανε αυτοί οι άνθρωποι.
0: Η συνταγή είναι εκεί.
1: Ναι. Δεν γίνεται να μην κάνω τίποτε και να εξασφαλίσω η μακροζωία. Και η μακροζωία χωρίς ευζωία νομίζω ότι δεν έχει καμιά αξία.
0: Ακούμε αυτή την περιβόητη λέξη αποτοξίνωση. Η αποτοξίνωση είναι σωστό, είναι καλός όρος. Δηλαδή είναι επιθυμητός όρος.
1: Ασφαλώς.
0: Βέβαια, εγώ ήξερα ότι αποτοξίνωση στον οργανισμό μας, ο πλέον φυσικός τρόπος είναι η εφίδρωση. Να υδρώνεις. Αφαιρείς τοξίνες από τον οργανισμό σου όταν υδρώνεις, έτσι.
1: Μόνο.
0: Και όχι όλα αυτά τα μυστήρια και μάλιστα να τα κάνεις, όχι γιατί έχεις ανάγκη από θέμα υγείας, αλλά γιατί έχεις τη ματαιοδοξία του να μείνεις πάντα νέος. Η αποτοξίνωση λοιπόν γίνεται επί της ουσίας και κατά βάση με την εφίδρωση. Και θέλω να έρθω λίγο σε αυτή τη, ναι, διαδικασία του μασάζ, γιατί εγώ το έχω βιώσει και έχω ξαπλώσει. Mm.
1: Και
0: ίδρωσα. Ίδρωσα.
1: Ένας τρόπος είναι η εφίδρωση.
0: Mm.
1: Δεν είναι ο μόνος,
0: ναι,
1: και δεν είναι ο πιο σημαντικός.
0: Ναι.
1: Αλλά σίγουρα η εφίδρωση προκαλεί αποτοξίνωση.
0: Μάλιστα.
1: Και όχι μόνο αποτοξίνωση, πολλά άλλα πράγματα. Πέραν αυτού όμως, ένας άνθρωπος που το έντερό του λειτουργεί κανονικά, λειτουργεί φυσιολογικά, είναι η ταχύτερη αποτοξίνωση, η πιο εύκολη αποτοξίνωση.
0: Mm, mm.
1: Εκεί βγαίνει πολύ περισσότερο πράγμα. Και μάλιστα οι άνθρωποι που κάνουν αποτοξινώσεις το αναγνωρίζουν όταν συμβαίνει μια αποτοξίνωση, γιατί, ναι, αναγνωρίζουν και βλέπουν τα σημάδια του σώματος. Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Τα βλέπουν. Εκεί, λοιπόν,
0: και να πω κιόλας, συγγνώμη που το λέω,
1: παρακαλώ,
0: γιατί έχω κάνει συνέντευξη με τον Νίκολας Χάλσερ πριν από μερικούς μήνες και μου είπαν ότι ένας τρόπος να αποτοξινωθούμε από την πρωτεΐνη ακίδα του εμβολίου είναι η εφίδρωση. Και πρότεινε, mm-hmm, και ο Χάλσερ και ο Μακάλο.
1: Ναι.
0: Ο Μακάλο πρότειναν άσκηση και σάουνες. Γιατί βοηθάει λίγο στην αποτοξίνωση να,
1: ακριβώς,
0: φύγει αυτή η πρωτεΐνη ακίδα, έτσι. Γι' αυτό το.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό και λέμε ότι το σώμα, και χαίρομαι γιατί δοθείς ευκαιρίας με όλα αυτά που γίνανε τις τελευταίες ημέρες, υπάρχουν και γιατροί οι οποίοι εξηγούν ακριβώς αυτό. Ότι αυτό που κάποιοι κάνουν με μηχανήματα το κάνει το ίδιο μας το σώμα δωρεάν, χωρίς, mm, να ξοδεύουμε χιλιάρικα.
0: Μάλιστα.
1: Το θέμα είναι ότι για να το κάνει αυτό το σώμα μας, θα πρέπει να το βοηθήσουμε να το κάνει.
0: Mm-hmm.
1: Ό,τι κάθεται σκουριάζει, δεν λειτουργεί. Κάνοντας λοιπόν χρήση φυσικών πετρωμάτων, διαθερμιών γενικότερα, ιδιαίτερα της υπαίρυθρης, ενεργοποιείται όλο μας το σώμα. αυτό που βίωσε εσύ είναι η εφίδρωση.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν το πρόσεξε. Πολλοί άνθρωποι το προσέχουν ότι πάνε πιο εύκολα και καλύτερα στην τουαλέτα.
0: Ναι.
1: Άρα διευκολύνεται και η αποβολή, που είναι ακόμα πιο σημαντικό, γιατί δεν είναι μόνο ότι αποβάλλει τοξίνες, είναι ότι αν δεν αποβληθούν στην ώρα του, αν παραμένουν μέσα, δεν είναι μόνο δεν αποβάλλονται, είναι ότι δημιουργούν πρόβλημα, γιατί γίνεται εστία μόλυνση για το σώμα.
0: Ναι, παιδιά, είμαστε πολύ πολύπλοκα όντα. Είμαστε πάρα πολύ πολύπλοκα όντα ω προ την κατασκευή του οργανισμού.
1: Ακριβώς.
0: Και ο οργανισμός μας, το έχουμε συζητήσει και άλλες φορές με τον Κωνσταντίνο τον Καζάκο, ότι έχει τη δυνατότητα της αυτοΐασης.
1: Την έχει.
0: Εντάξει.
1: Την
0: δηλαδή, δουλεύει προς αυτή την κατεύθυνση ο οργανισμός. Από μια πληγή, η οποία κοβόμαστε και ο ίδιος ο οργανισμός τη φέρνει να την επουλώσει για να την καλύψει, μέχρι και συστήματα τα οποία είναι πολύ πιο περίπλοκα, όπως είναι το εντερικό σύστημα ή ξέρω το.
1: Τώρα πέσατε σε θέμα που συζητούσαμε χθες.
0: Yes.
1: Ασφαλώς και μόλις κάνω μια γρατζουνιά.
0: Ούτε δεν πέφτω, να ξέρεις, πάντα έχω κατασκόπους.
1: Ναι, μακάρι.
0: Σε πειράζω.
1: Συζητούσαμε αυτό χθες, ότι κάνω μια γρατζουνιά.
0: Ναι.
1: Σε 2-3-5 μέρες έχει κλείσει.
0: Ναι.
1: Τι σημαίνει αυτό?
0: Ότι
1: δουλεύει ο μηχανισμός αυτοίασης. Και ερχόμαστε τώρα στο άλλο άκρο, γιατί υπάρχουν και προβλήματα που δεν λύνονται. Γιατί δεν λύνονται? Αν αυτή τη γρατζουνιά, που είναι κάτι πολύ μικρό,
0: ναι,
1: εγώ κάθομαι όλη μέρα και την ξύνω, γιατί δεν έχω δουλειά να κάνω. Πότε θα κλείσει?
0: Του χρόνου.
1: Ούτε του χρόνου.
0: Και μπορεί ποτέ να μην κλείσει, γιατί θα σα αφήσει σημάδι.
1: Έτσι, όσο την ξύνω, δεν θα κλείσει ποτέ.
0: Δεν θα κλείσει ποτέ.
1: Αυτό κάνουμε με τα περισσότερα χρόνια προβλήματα.
0: Ναι.
1: Τα τροφοδοτούμε καθημερινά με τον τρόπο που ζούμε, με αυτά που δεν κάνουμε. Με αποτέλεσμα, τα λεζόμαστε για πάντα,
0: μάλιστα,
1: θα έλεγα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ανοίξαμε πολύ ωραία κουβέντα. Μπορώ να μιλάω ώρες για τέτοια ζητήματα. Γιατί
1: και ο χρόνος τρέχει.
0: Και ο χρόνος τρέχει, και από πίσω έρχεται μια πολύ δυνατή καταγγελία, και αυτή έχει να κάνει με αυτά τα οποία ακούγατε πριν από λίγη ώρα. Οπότε, αν θέλουμε να κάνουμε οι ακροατές του Focus FM δωρεάν μασάζ θερμικό και να συζητήσουμε και για τέτοια θέματα, γιατί ανοίγεται πολύ ενδιαφέρον συζητήσεις εκεί στη Unispine Ελλάς, τι πρέπει να κάνουμε?
1: Ένα τηλέφωνο οπωσδήποτε,
0: ναι,
1: 2310-942-670. Το ξαναλέω αργά να προλάβω να το γράψω στην ακροατέ σα. 2310-942-670. Μία κλίση στο τηλέφωνο. Κλείνω ραντεβού πάντα για την επόμενη ημέρα, όχι για την επόμενη εβδομάδα. Την επόμενη ημέρα θα έρθουν, θα μείνουν στο χώρο για μία ώρα. Χρησιμοποιούν τα μηχανήματα εντελώς δωρεάν.
0: Ούτε καθετήρες σας βάζουν, να ξέρετε, ούτε πλασμαφαιρέσεις κάνουν,
1: ναι,
0: ούτε υπόσχονται φύκια για το τάξη της κορδελής.
1: Δεν ζυπάμε, δεν δίνουμε αίμα, δεν παίρνουμε αίμα. Μια χειραψία κάνουμε όταν έρχονται οι άνθρωποι, γιατί το θεωρούμε ότι έτσι πρέπει να γίνεται. Και από εκεί και πέρα, η χρήση του εξοπλισμού παρέχεται, ξαναλέω, απολύτως δωρεάν. Γιατί το αποτέλεσμα μπορεί να το δει κάποιος χωρίς να χρειαστεί να πληρώσει κάτι.
0: Μάλιστα. Ξανά το τηλέφωνο μια φορά.
1: 2310-942-670. Ας το γράψουν, αν το έχουν στο ψυγείο τους, θα το χρειαστούν. Για να μην πονάνε. Ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα, καλή κουβέντα.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, Focus FM 103,6. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Αυτή τη στιγμή τρέχει η δημοσκόπηση για το αν θα πρέπει να παραιτηθεί ή όχι ο Άδωνης ο Γεωργιάδης. Έχουμε 414 ψήφους. Μπορείτε να ψηφίσετε στο live stream που κάνουμε στο YouTube. 414 ψήφοι, ποσοστό 97% λέει ναι να παραιτηθεί ο Άδωνης Γεωργιάδης, και υπάρχει ένα 3%, είναι αυτό που λέμε στατιστικό λάθος. Στατιστικό λάθος. Θα πάμε τώρα, τον έχω στη γραμμή τον γιατρό μας, πάρα πολύ ωραία. Θα πάμε τώρα να κάνουμε, να μας πει μια καλημέρα, γιατί δεν θα τα ανοίξουμε, γιατί πρέπει να κάνω διάλειμμα σε 3 λεπτά. Απλά να μας πει μια καλημέρα ο Γιώργος Οχαριστινός, καρδιολόγος, ένας γιατρός ο οποίος πραγματικά φρύτη με αυτά τα οποία ακούει, διαβάζει και βλέπει. Και χθες όταν επικοινώνησα μαζί του για να του ζητήσω να παρέμβει στην εκπομπή και του έστειλα το απόσπασμα που ακούσατε πριν από λίγη ώρα μαζί με μένα να το σχολιάζω, με πήρε στα πρώτα 2 λεπτά και μου είπε: Στεφανέ, 2 λεπτά άκουσα, δεν άντεξα να ακούσω παραπάνω. Και του λέω: Γιώργο, σε παρακαλώ πολύ, θέλω να τα ακούσεις ολόκληρο. Κάνε υπομονή, πάρε μια βαθιά ανάσα και άκουσε το ολόκληρο, γιατί θέλω να το αποδομήσουμε αύριο αυτό το πράγμα, για να σώσουμε ανθρώπους ενδεχομένως που έφαγαν ή τρώνε τον παπά από κλινικές που εγγενίασε ο ίδιος ο Άδωνης ο Γεωργιάδης. Κύριε Καριστινέ, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. 2 λεπτά την εισαγωγή σας για να πάμε σε διάλειμμα και να σας αφήσω μετά να το απλώσετε όσο θέλετε.
2: Το παπατζιλίκι και η απάτη πάει σύννεφο. Ειδικά με τη Νέα Δημοκρατία, όπου δεν υπάρχει διαφθορά και απάτη που να μην είναι συνδεδεμένη με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι απίστευτο.
0: Η Νέα Δημοκρατία κάνει κακό στη μακροζωία. Δεδομένου.
2: Η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει τεράστια ζημιά πρώτα απ' όλα σε ολόκληρο το ελληνικό έθνος. Μιλάμε, πρόκειται για ακραία προδοτικό και ακραία διεφθαρμένο κόμμα. Καταρχήν, δεν υπάρχει διαφθορά που να μην είναι συνδεδεμένη με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι φοβερό, έτσι. Και δεν είναι μόνο ο Άδωνης Γεωργιάδης. Είχαν κάνει και ένα σαν συνέδριο, κάτι δεν ξέρω τι, και εκεί μιλήσανε και ο Κικίλιας και ο Πλεύρης και ο
0: Πατούλης. Ο Πατούλης.
2: Και ο Άδωνης. Δηλαδή, και το προωθούσαν μάλιστα αυτό για ιατρικό τουρισμό, κάπως έτσι. Δηλαδή, να έρχονται πλούσιοι, προφανώς πάρα πολύ πλούσιοι. Για θα είναι πανάκριβα, έτσι.
0: Και αυτή η Μούφα και η Γάκα είχε μιλήσει εκεί και έλεγε για τα μηχανήματά της.
2: Ακριβώς. Ακριβώς. Και τάχα μου δεν ξέρανε. Τάχα μου δεν ξέρανε. Λοιπόν, εγώ μια πληροφορία που έχω από τον, από έναν φίλο μου δικηγόρο,
0: ναι.
2: Ο Πλεύρης, επειδή προφανώς πέσανε τηλέφωνο και καταλάβανε ότι θα τα αποκρυπτογραφήσουν τα τηλέφωνα, βγήκε και είπε ότι τον ήξερε, λέει, από το 18. Δεν ήξερε από το 18. Είχαν κάνει και μια εταιρεία, τώρα κάτι είχε γίνει, δεν ξέρω.
0: Ναι,
2: τι.
0: Είχαν κάνει μια εταιρεία παλιότερα. Από το 15. Είχαν κάνει μια εταιρεία και αυτή η εταιρεία, έτσι, είπαν ότι δεν λειτουργήσε ποτέ. Έτσι είπε ο Γεωργιάδης.
2: Ναι, γνωριζόντουσαν όμως, γιατί ναι. Ο Πλεύρης το 15 δεν πήγε τυχαία εκεί.
0: Γνωριζόντουσαν.
2: Προφανώς γνωριζόντουσαν και μπορεί να γνωρίζονται από πολύ πιο παλιά. Λοιπόν, αυτά είναι. Όχι, καταρχήν πρόκειται για επικίνδυνα πράγματα. Έτσι. Πρώτα απ' όλα δεν είναι πλασμαφαίρεση αυτό που λένε. Είναι πλασμοδιήθηση. Δεν το αφαιρεί το πλάσμα, γιατί το πλάσμα είναι ουσιαστικά ο διαλύτης του αίματος. Άμα το αφαιρέσει, θα μείνουν τα ερυθρά. Δηλαδή, όταν λέμε για παράδειγμα αιματοκρίτη 42, αυτό είναι, σημαίνει ότι το 42% του όγκου του αίματος είναι ερυθρά αιμοσφαίρια,
0: ναι.
2: Και το υπόλοιπο 58 είναι όλα τα άλλα.
0: Μάλιστα.
2: Ένα μικρό ποσοστό είναι λευκά και αιμοπετάλια, λευκά αιμοσφαίρια και αιμοπετάλια, και το υπόλοιπο είναι το πλάσμα, δηλαδή ο διαλύτης. Δηλαδή
0: Άρα δεν είναι πλασμαφαίρεση, είναι. Πώς το είπατε, πλάσμα.
2: Πλασμοδιήθηση. Δηλαδή, περνάνε μια ποσότητα σε ένα μηχάνημα, μάλιστα, κάνει εκεί πέρα ένα φιλτράρισμα, το ξαναπετάει πάλι μέσα. Το ξαναπαίρνουν πάλι μια ποσότητα, κάνουν αυτό το πράγμα πολλές φορές. Αυτό το πράγμα περίπου γίνεται στο τεχνητό νεφρό. Εδώ μιλάμε, οι τύποι είναι τόσο απατεώνες, που έτσι όπως το παρουσιάζουν, είναι σαν να μην υπάρχουν νεφροί. Οι νεφροί είναι τα φίλτρα του σώματός μας.
0: Ναι.
2: Αυτά κάνουν το φιλτράσιο. Ζουν το κοινό, τοξίνες κάνουν, φτιάχνουν παραμύθια. Λες και δεν υπάρχουν νευροί να κάνουν φιλτράρισμα. Για τέτοια παπατζηλίκια μιλάμε. Αυτές λοιπόν οι μέθοδοι γίνονται είτε, όπως είπαμε, σε περιπτώσεις που υπάρχει πρόβλημα νευρικής ανεπάρκειας, ή σε άλλες ειδικές περιπτώσεις, πολύ ειδικές κλινικές, όπως είναι για παράδειγμα σοβαρά νοσήματα αυτοάνωσα. Δηλαδή, ο ίδιος οργανισμός παράγει αυτό αντισώμα, δηλαδή αντισώματα που κάνει ζημιά στον ίδιο τον εαυτό.
0: Άρα γιατρέ μου, λέτε ξεκάθαρα ότι αυτή είναι η πλασμαδιήθηση, αν το λέω καλά, όπως το είπατε.
2: Πλασμαδιήθηση, ναι.
0: Είναι μία διαδικασία, ιατρική παρέμβαση, επέμβαση,
2: καθαρά,
0: θεραπεία.
2: Καθαρά νοσοκομιακή.
0: Και όχι για να γίνεται για λόγους μακροζωίας ή κυνηγιού της αιώνιας νεότητας. Σωστά.
2: Αυτό είναι άλλη πάλι τεράστια βλακία.
0: Άνω τελεία, για να σας δώσω το χρόνο να το απλώσετε όσο θέλετε.
2: Ωραία.
0: Δώστε μου τη δυνατότητα 2 λεπτά διάλειμμα και επιστρέφω σε πολύ λίγο. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Focus FM. Ο Γιώργος ο Καριστινός θα τα πει όλα με το όνομά του σήμερα για να τελειώνει αυτή η ιστορία. Μπορείτε να ψηφίζετε στο YouTube.
2: Να δούμε αν θα τελειώσει.
0: Ναι. Όχι, από πλευράς να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Για να μην διαιωνίζονται όλα αυτά τα κουμπογιανιτιλίκια τα οποία δυστυχώς, και τα παπατζηλίκια και η υποκρισία η οποία επικρατεί στις τηλεοράσεις, με υπουργούς οι οποίοι διαφημίζουν τέτοιου τους κλινικές να βγαίνουν και να λένε ότι θα κυνηγήσουν τους κουμπογιανίτες. Αυτοί πρέπει να παραιτηθούν. Έτσι. Αν θέλετε, ψηφίζετε στο YouTube. Όλοι όσοι με ακούτε αυτή τη στιγμή, είναι ανοιχτή η ψηφοφορία με ερώτημα απλό: να παραιτηθεί ή όχι ο Άδωνης Γεωργιάδης. Διάλειμμα, έρχομαι σε λίγο.
3: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
4: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
3: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
3: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Focus FM 103,6, Focus 811. Τα μηνύματά σας στο Viber 6907-483-484. Και αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι τον κύριο Καριστινό επί αυτών που θα συζητήσουμε, να το κάνετε. Κύριε Καριστινέ, καλημέρα και πάλι.
1: Καλημέρα και πάλι. Ναι.
0: Λοιπόν, θέλω λίγο να πιάσουμε και να μου κάνετε την ανάλυση για αυτά τα οποία ακούσατε και εσείς στο βίντεο που σας έστειλα χθες με τον γιατρό, γενικός χειρουργός, ο οποίος δηλώνει ότι στην κλινική την οποία εγγενίασε ο Άδωνης ο Γεωργιάδης και στην οποία τον ξενάγησε ο ίδιος ο γιατρός αυτός, ξενάγησε τον Άδωνη τον Γεωργιάδη και τον έβαλε να δοκιμάσει κάποια από τα μηχανήματα, κάνουν πλασμαφαίρεση, plasma purification είπε, δεν είπε τη λέξη πλασμαφαίρεση, είπε plasma purification.
1: Σαν όρος είναι πιο σωστό αυτό.
0: Είναι πιο σωστό σαν όρος.
1: Σαν όρος, και ότι πρέπει να γίνεται.
0: Ναι. Και είπε ότι πρέπει να γίνεται μία φορά το χρόνο σε υγιή άτομα και να γίνεται μάλιστα επαναληπτικό, μέσα σε 24 ώρες να γίνεται επανάληψη για να επιτευχθεί η αποτοξίνωση που οδηγεί σε μακροζωία. Θέλω σας παρακαλώ πολύ εσείς να μου κρίνετε ιατρικά αυτά τα οποία ακούσατε.
1: Ναι, να ξεκινήσουμε πρώτα από τα βασικά.
0: Ναι.
1: Εντάξει, γενικός χειρουργός. Να εξηγήσουμε τι είναι ο γενικός χειρουργός. Γενικός χειρουργός λοιπόν είναι ένας χειρουργός κοιλίας. Χειρουργεί κοιλία και χειρουργεί επίσης και θυρεοειδή και μαστό. Καμία σχέση λοιπόν με αυτό το αντικείμενο. Καμία απολύτως. Ξεκινάμε λοιπόν ότι η ειδικότητα είναι έτσι και αλλιώς άσχετη. Ξαναλέω, ο γενικός χειρουργός αναλαμβάνει να χειρουργήσει για παράδειγμα καρκίνους της κοιλιακής χώρας ή όταν υπάρχουν ρήξεις οργάνων από τροχέα ή όταν υπάρχει λαιός ή όταν υπάρχει ελκώδης κολίτιδα να αφαιρέσει ένα κομμάτι του παχαίως εντέρου ή όταν υπάρχουν κυρίως όζοι στο θυρεοειδή, δηλαδή καρκινική όζη ή καρκίνος του μαστού. Είναι καθαρά χειρουργική, δεν έχει καμία σχέση με παθολογικά θέματα σαν αυτά που αφορούν αυτό το συγκεκριμένο αντικείμενο. Άρα ξεκινάμε με έναν που έχει ειδικότητα άσχετη με αυτό το αντικείμενο. Α-σχε-τι. Είναι το πρώτο που ήδη χτυπάει άσχημα. Το δεύτερο, λέει κάποια στιγμή, για να φέρει κάτι λίγο για να βρούσανε, σαν να τους λέω ότι είναι κάτι σαν επικουρικό, δηλαδή πρέπει να το κάνει αυτό συνέχεια. Αυτό είναι βλακεία. Όταν λέμε βλακεία, βλακεία. Και δεν είναι τυχαίο που πήγε ο Άδωνης και πήγε τον Γκένια. Σας είπα και πάλι, δεν υπάρχει διαφθορά στην Ελλάδα που να μην από πίσω κάποιοι από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Θεωρείτε ότι είναι ατόπιμα σοβαρό το γεγονός ότι ο Άδωνης πήγε και γκένια σε μια τέτοια.
1: Φυσικά. Στιγμή. Πρώτα απ' όλα, ο τύπος την έχει δει, έχει καβαλήσει καλά. Μην ξέρω τι έχει καπάθει. Καλά, έχει θέματα ψυχικής υγείας, δεν ξέρω τι γίνεται. Νομίζω ότι επειδή είναι υπουργός υγείας, ότι είναι και γιατρός. Αυτός είναι ένας φιλόλογος. Μαθηματικά, φυσική, χημεία, βιολογία, μεσάνυχτα. Φιλόλογος είναι. Εδώ βγαίνει και μιλάει ιατρικά θέματα. Ο τύπος έχει ξεφύγει τελείως, έτσι. Ο τύπος έχει ξεφύγει τελείως. Υπουργός υγείας και αυτός και ο Πλεύρης. Βγαίνει και ο Πλεύρης. Άλλος, αυτός νομικός. Καμία σχέση με ιατρική.
0: Καλά, είδαμε.
1: Βγαίνουν και μιλάνε για ιατρικά θέματα.
0: Είδαμε και τον Κικίλια που ήταν σχετικός, ήταν γιατρός.
1: Ναι, καλά, εντάξει, άσχετο με τον Κικίλια γιατί ξέρω και, και ιστορία τι γίνεται. Mm. Ο Πατούλης. Να μου εξηγήσει κάποιος πώς γίνεται ο Πατούλης και είναι φωτογραφημένος με όλους τους απατεώνες. Με κάτι μύχους, με κάτι γλιγνάδιδες, με και το αστυνομικό που βίαζε τα παιδιά του στην Βουλή. Έτσι. Τώρα εδώ πέρα με αυτήν την ιστορία με το Μαζονάκι, με αυτόν που έχει αυτό το κέντρο, πάμε να μου το εξηγήσει κάποιος πώς γίνεται. Ο οποίος δεν έχει ασκήσει ποτέ του ιατρική, βέβαια, έτσι.
0: Να ρωτήσω λίγο. Σε αυτό το βίντεο, ο γιατρός αυτός προτείνει μία φορά το χρόνο διπλή πλασμαφαίρεση, plasma purification τέλος πάντων, με αυτούς τους καθήρες κτλ. Αυτό είναι επικίνδυνο για έναν άνθρωπο που είναι υγιής?
1: Πρώτα απ' όλα, αυτά τα πράγματα είναι άχρηστα. Διότι το σωστό φιλτράσμα το κάνουν οι νευροί. Δεν το κάνουν τα μηχανήματα και όλα αυτά στις βλακίες. Ξεκινάει λοιπόν από το πρώτο ενάσχημα. Αυτό που λέει για μια φορά το χρόνο, καμία σχέση. Απλά προφανώς αυτός έτσι θα αυξήσει τα κέρδη του. Mm. Ευθέως το λέω. Έτσι θα αυξήσει τα κέρδη του. Αυτοί κάποτε κάνουν υπολογισμό, του λέει. Αν μου έρθουν κάποιοι, δεν ξέρω τι, και μου έρχονται μια φορά το χρόνο, και είναι ξέρω εγώ 10-20 άτομα, από κανένα δεκάρι χιλιάρικα.
0: Επειδή γνωρίζετε, κύριε Καριστινέ, το διεθνές γίγνεσθε, το ιατρικό, αυτό το wellness έχει πολλά φράγκα από πίσω.
1: Πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Και δεν έχει να κάνει μόνο με αυτά, με αυτές τις καινούριες βλακίες εδώ πέρα που έχουν έρθει από το Hollywood, ως συνήθως από το Hollywood. Όλοι οι παραδόπιστοι και όλοι οι ματαιόδοξοι είναι από το Hollywood. Να πω εδώ πέρα, αυτούς που τους λέω εγώ διασκεδαστές, έτσι, ηθοποιοί, τραγουδιστές, μοντέλα, οτιδήποτε, έτσι, από IQ έχουν πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Μην του θεωρούμε ότι είναι κάτι, ότι είναι έξυπνοι. Ελάχιστοι από αυτού έχουν κάποιο καλούτσικο δίκτυο νοημοσύνη. Περισσότεροι έχουν πολύ χαμηλό δίκτυο νοημοσύνη. Μην του βλέπετε λοιπόν επειδή είναι με στο θέαμα και ακούτε ότι, ότι είναι και έξυπνοι ότι στροφάρουν. Επειδή λοιπόν είναι έτσι, αλλά βγάζουν πολύ φράγκο γιατί είναι τη δημοσιότητα. Mm-hmm. Εντάξει. Προσφορά βέβαια διασκεδαστέ, έτσι. Άρτο και θεάματα. Που λέγανε οι Ρωμαίοι. Διασκεδαστέ είναι, δεν είναι τίποτε παραπάνω. Λοιπόν, ακριβώς επειδή είναι αυτό το πράγμα, για να τους τα πάρουν λοιπόν, τους παραμυθιάζουν κάτι τέτοια, έτσι κι αλλιώς περισσότερο από τους χαζοβιόλιδες είναι, τα χάφτουν και τρέχουν σαν δακέντρα. Και έχει ξεκινήσει και ένα άλλο στο Hollywood, με το περίφημο αδρενοχρώμιο, κάπως έτσι λέγεται.
0: Ναι.
1: Και τι υπόψη σας είναι αυτό το πράγμα.
0: Έχω διαβάσει, έχω κάνει εκπομπές, όταν τις έκανα, μου λοιπόν, κατέβασαν.
1: Από ό,τι έχω διαβάσει λοιπόν, είναι εξαιρετικά πανάκριβο. Δεν θυμάμαι πόσες χιλιάδες δολάρια είναι το γραμμάριο, κάτι ένα τρελό νούμερο. Το οποίο ξέρετε πώς το παίρνουνε. Απαγάγουν παιδάκια, τα οποία τα βασανίζουνε και από το στρες του βασανισμού τους παίρνουν αίμα και απομονώνουν αυτό το πράγμα. Και αυτό λέει
0: ότι είναι απλά, κύριε Καριστινέ,
1: για να καταλάβετε τι γίνεται.
0: Αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί. Όλοι τα ξέρουμε, τα έχουμε διαβάσει. Απλά δεν είναι ότι παίρνω αποστάσεις. Απλά λέω ότι όταν έχουμε χειροπιαστά στοιχεία να το παρουσιάσουμε. Απλά τώρα δεν υπάρχουν αποδεδειγμένες τέτοιες διαδικασίες. Κινείται όλο αυτό στη σφαίρα λίγο της ανεξερεύνητης πραγματικότητας, να το πω έτσι.
1: Μα όλο αυτό, όλη αυτή η διαδικασία γίνεται από παράνομες διαδικασίες. Μην περιμένετε λοιπόν να αποκαλυφθεί κάτι. Στο νησί και του Επστάιν γινόταν και τέτοιο πράγμα από ό,τι φαίνεται.
0: Το ξέρω, υπάρχουν ακριβώς για αυτό το θέμα υπάρχουν αναφορές.
1: Ακριβώς. Η Σελίν Ντιόν, λοιπόν, η οποία πήγε, κάνει αυτό το πράγμα και έχει γίνει το.
0: Ας τα αφήσουμε τα ονόματα καλού κακού, μην μπλέκουμε με ονόματα, κύριε Καριστινέ. Ας τα αφήσουμε τα ονόματα.
1: Έχει πέρα σοβαρό πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Είπε ότι έχω μετανιώσει, λέει, γιατί εξαιτίας μου λέει αυτό που έκανα. Λέει, έχουν πεθάνει χιλιάδες παιδάκια.
0: Πείτε μου λίγο, σας παρακαλώ πολύ, ας τα αφήσουμε, ξαναλέω τα ονόματα. Πείτε μου λίγο, ανέφερε ο γιατρός μία διαδικασία. Ότι μέσα από το DNA μπορούμε να αλλάξουμε το DNA μας και ότι μπορεί να γίνεται.
1: Το άκουσα και αυτό, ναι, άλλη βλακία αυτή.
0: Τι είναι η μεθυλίωση του DNA που είπε, τι είναι αυτό το μεθυλίωση.
1: Λοιπόν, ακούστε με, αυτά είναι βλακίες. Αυτές είναι βαρύγδουπες εκφράσεις απλά για να εντυπωσιάζουν τους χαζούς.
0: Μάλιστα.
1: Να σα το πω έτσι. Πρώτα απ' όλα το DNA, για να καταλάβουμε, είναι μια τεράστια αλυσίδα. Τεράστια αλυσίδα, στην οποία εναλλάσσονται τέσσερις συγκεκριμένες χημικές ουσίες, οι λεγόμενες βάσεις. Αυτές είναι η αδενίνη, η θυμίνη, η κιτοσίνη και η γουανίνη. Mm. Δηλαδή είναι σαν μια τεράστια αλυσίδα, να το φανταστείτε, με τέσσερα διαφορετικά χρώματα κρικών να εναλλάσσονται σε διάφορα. Μπορεί να είναι και συνεχόμενα ίδια χρώματα κλπ. Λοιπόν, όταν λες να αλλάξεις το DNA, αυτό τι σημαίνει. Θα πρέπει να αλλάξεις κάποιες συγκεκριμένες βάσεις. Ναι, δεν το ξέρεις σε ποιο σημείο θα αλλάξεις. Γιατί αν αλλάξεις και σε άλλο σημείο, ξαναλέω, είναι μόνο τέσσερις βάσεις. Έτσι, οι οποίες εναλλάσσονται δισεκατομμύρια φορές. Λοιπόν, δεν μπορείς να ξέρεις πού θα αλλάξει και πού μπορεί να αλλάξει κάτι άλλο. Γιατί αν αλλάξει κάτι άλλο, εκεί μπορεί να σου βγάλει καρκίνους. Ο καρκίνος αυτό το πράγμα είναι μετάλλαξη.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, επίσης, ο οργανισμός, επειδή η φύση είναι σοφή. Κάτι γιατροί είναι ηλίθιοι και απατεώνες. Λοιπόν, η φύση είναι σοφή. Υπάρχει λοιπόν ένα συγκεκριμένο μόριο, η λεγόμενη τελομεράση, η οποία διορθώνει τυχόν μεταλλάξεις που γίνονται άθελα από τη φύση, από μόνη της. Και αυτό είναι για να προστατεύει από την εμφάνιση καρκίνων. Ανάλογα το πόσο ενεργή και πόσο αποτελεσματική είναι αυτή στον κάθε ξεχωριστό άνθρωπο, έχουμε καλή, μέτρια ή τέλος πάντων κακή προστασία από μεταλλάξεις που γίνονται σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας. Τα διορθώνει αυτά η τελομεράση. Αυτό το πράγμα λοιπόν ήδη υπάρχει από τη φύση και λειτουργεί με το φυσιολογικό τρόπο όπως προέκυψε από την εξέλιξη μέσα σε 1,5 δισεκατομμύρια χρόνια περίπου που υπάρχει η ζωή πάνω στη γη. Λοιπόν, αυτές οι βλακίες τώρα με τα μηχανόντα και τα τέτοια είναι κοροϊδίες. Είναι ευθείες κοροϊδίες. Δηλαδή δεν μπορεί να μπει κάτι
0: τέτοιο. Το ίδιο κοροϊδία θεωρείται ότι ήταν και αυτό το οποίο ακούσαμε για το biohacking του εγκεφάλου, για το χακάρισμα του εγκεφάλου με ηλεκτρόδια για να θεραπεύσουμε καταθλίψεις και άλλες τέτοιες ψυχικές παθήσεις.
1: Πρώτα απ' όλα, ο εγκέφαλος είναι μακράν το πλέον πολύπλοκο όργανο του σώματός μας. Έτσι. Αυτοί που το γνωρίζουν, που έχουν σχετική γνώση, είναι μόνο οι νευρολόγοι. Όλοι οι υπόλοιποι δεν ξέρουν.
0: Ναι.
1: Εντάξει, για να ξέρουν τώρα, επειδή βγαίνουν και μιλάνε διάφοροι άσχετοι. Λοιπόν, οι νευρολόγοι τη λειτουργία του εγκεφάλου την ξέρουν λιγότερο από 1%. Αυτό για να καταλάβετε, αν πάνω από το 99% του κεφάλου του πώς λειτουργεί είναι άγνωστο, mm-hmm. εκεί να καταλάβετε και πόσο καταλαβαίνουν και λένε αυτές τις χαζομάρες.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή τη στιγμή, για να καταλάβετε, το εγκεφαλογράφημα δεν είναι επίσημα τακμηριωμένο ότι εντοπίζει συγκεκριμένες παθολογικές καταστάσεις. Εξώ από κάποιες πολλές εξαιρέσεις είναι πολύ τραβηγμένες. Θα σας πω ένα παράδειγμα που το έχω από μένα. Ναι. Λοιπόν, με εισήγηση κάποιου νευρολόγου στο 251 ΓΝΑ, εμείς όταν έρχονται όταν παίρνουν καινούργοι μαθητές στη σχολή Κάρων, που είναι οι επόμενοι πιλότοι μας, τους κάνουμε κάποιες συγκεκριμένες εξετάσεις λόγω της φύσης της δουλειάς τους, έτσι. Από διάφορες ειδικότητες. Ας πούμε, από τη μιλωτά της καρδιολογίας τους κάνουμε χόλτερ ενός 24ωρου και επίσης υπέρηχο. Επίσης κάνουν και αιματολογικές, κάνουν διάφορα. Κάποτε λοιπόν πριν κάτι αρκετά χρόνια, ένας νευρολόγος είχε εισηγηθεί στους Ικάρους να τους κάνουμε και εγκεφαλογράφημα. Ξεκίνησε λοιπόν αυτό το πράγμα. Λοιπόν, δημιούργησε τόσο μεγάλο κομφούζιο, τόσο μεγάλο πρόβλημα, γιατί βγαίναν παθολογικές υποτίθετες και ο άνθρωπος ήταν μια χαρά. Δεν ξέραν τι να κάνουν με αυτούς, να τους κρατήσουν στη σχολή, να τους κόψουν από υπτάμενους. Δεν ξέραν τι να κάνουν. Και τελικά βγήκε όταν βλακεία τελείωσε αυτό το πράγμα. Αυτό ήταν πριν 15 χρόνια, έτσι, 20. Εγώ το πρόλαβα αυτό. Λοιπόν, και τελικά το καταργήσαν και θεωρήθηκε τελείως χαζομάρα. Λοιπόν, αυτοί τώρα έχουν και δυνατότητα να επεμβαίνουν κιόλας. Εδώ η καταγραφή, που το πρώτο πράγμα που κάνεις πριν θεραπεύσεις κάτι, είναι πρώτα απ' όλα να το διαγνώσεις. Δεν μπορείς να θεραπεύσεις κάτι χωρίς να το διαγνώσεις πρώτα. Σας λέω το παράδειγμα αυτό που έγινε με το κεφαλογράφημα, που είναι ο μόνος τρόπος να προσεγγίσεις εξωτερικά τον εγκέφαλο ή απεικονιστικά θα το κάνεις, δηλαδή με αξονική ή μαγνητική, έτσι, το οποίο θα σου δείξει μόνο μορφολογικά, δεν θα σου δείξει λειτουργικά πώς λειτουργεί, λειτουργικά μόνο με κεφαλογράφημα. Σας λέω το παράδειγμα αυτό που καταργήθηκε τελικά το κεφαλογράφημα. Γιατί δεν ξέρανε να ερμηνεύσουν και δεν ξέρανε να καταλάβουν αν όντως άλλος έχει πρόβλημα ή όχι.
0: Να ρωτήσω λίγο κάτι, κυρία Καριστίνα, γιατί είναι θέμα συζήτησης των τελευταίων ημερών και βλέπουμε να βγαίνουν άνθρωποι που πρωταγωνίστησαν στα τηλεοπτικά παράθυρα την περίοδο του κορονοϊού. Βλέπετε την πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, την τοποθετημένη πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, τη Ματίνα την Παγώνη, τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, τον Γιώργο τον Πατούλη, Θεμιστοκλέους.
1: Όλοι αυτοί πρέπει να περάσουν δικαστήριο για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.
0: Ναι, τα έχετε πει αυτά. Αλλά τώρα όλοι αυτοί βγαίνουν και ασκούν κριτική στους κομπογιανίτες της Καρνεάδου. Αυτοί δεν θα έπρεπε να τους ασκηθεί κριτική για αυτά τα οποία λένε?
1: Αυτή πρώτα απ' όλα, ξαναείπα, ότι πρέπει να γίνει μια διαδικασία από την αρχή, να ερευνηθεί όλη η ιστορία αυτή του τεράστιου εγκλήματος κατά της ανθρωπότητας που ήταν όλο το COVID business με τα πειραματικά φόλια, έτσι, COVID-φόλια, και να περάσουν δικαστήριο όλοι οι εμπλεκόμενοι. Όλοι οι εμπλεκόμενοι και ιδίως γιατροί. Και για μένα, αν θέλουμε να είμαστε σωστοί, θα πρέπει όλοι αυτοί που τα προωθήσανε να τους πάρουν τις άδειες, όλοι αυτοί που κάναν δηλώσεις να τους πάρουν τις άδειες εντελώς άσκησης, και όλοι αυτοί που πήγαν και το κάνανε θα πρέπει να ερευνηθεί για μένα κατά πόσον καταλαβαίνουν οι ιατρικοί. Συγγνώμη που του μιλάω έτσι τόσο βαριά, αλλά δεν μπορούν να καταλάβουν βασικά πράγματα. Τα έχουμε εξηγήσει από το Fox FM άπειρες φορές και πολλοί κατανοητές, και νομίζω το feedback που πήρες από τον κόσμο ήταν πολύ θετικό. Δηλαδή καταλαβαίνουν, ξεκαθάρισε ο κόσμος τι είναι. Αυτό που είχα πει με τα διαρκώς μεταλλασσόμενα λιμώδη αίτια, που δεν γίνεται να τα πιάσει με εμβόλιο. Γιατί δεν καταφέρνει ούτε η φυσική νόσηση να κάνει ανοσία.
0: Τα είχατε πει.
1: Αυτά είναι βασικά πράγματα. Τα έχουμε πει.
0: Κύριε Καριστίνε, εγώ καταλαβαίνω ότι τα τελευταία πολλά χρόνια η υγεία στην Ελλάδα νοσεί. Και το πρόβλημα μυρίζει, το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Το ξέρετε καλά.
1: Η υγεία είναι αντικείμενο τεράστιας οικονομικής εκμετάλλευσης από εγκληματίες, απατεώνες. Είναι και εγκληματίες και απατεώνες μαζί. Και, ιδίως από τον ιατρικό χώρο. Και... ιδίως έχω φτάσει στο σημείο, όταν γνωρίζω κάποιο άνθρωπο κάτι τίποτε, το ξεκαθαρίζω. Λέω κάτι, συγγνώμη, να ξεκαθαρίσω πρώτα απ' όλα κάτι, λέω για λόγους δικούς μου. Είμαι γιατρός, λέω, αλλά ήμουνα κατά όλη αυτή τη ιστορία, την έχω πολεμήσει κτλ. Γιατί νιώθω ότι μπορεί ο άλλος να κάνει τη σκέψη και να λέει: α, γιατρός, κάνας μαλάκα, ήταν και αυτός πάλι με τα αυγόλια.
0: Μόνο μη μου βρίζετε στον αέρα,
1: γιατρός. Συγγνώμη, γιατί πραγματικά εκνευρίζομαι, γιατί έχω φτάσει στο σημείο να απολογούμε, γιατί ζητάω συγγνώμη για την έκφραση, έτσι. Έχω φτάσει στο σημείο να προτρέχω και να δίνω ένα είδος απολογίας και ξεκαθαρίσματος, σαν να ντρέπομαι που είμαι γιατρός. Το καταλαβαίνετε, δηλαδή και εγώ είμαι σε αυτή την κατάσταση. Πρέπει να θεωρώ χρέος μου να ξεκαθαρίσω ότι δεν είμαι αυτό, για να μην έχει ο άλλος μια σκέψη και την ώρα που πει: αχ, κανένα εγκληματίας πάλι ήταν και αυτός πάλι. Με αυτούς που τα προωθούσαν. Γιατί η μεγάλη πλειοψηφία των γιατρών αυτό το πράγμα κάνανε.
0: Μάλιστα.
1: Συγγνώμη και πάλι ζητάω για την έκφραση, αλλά πραγματικά είμαι εκνευρισμένος. Γιατί φανταστείτε να γνωρίζετε καινούργιο άνθρωπο, οτιδήποτε, ξέρω εγώ, και λες την παρέα και πρέπει να κάνεις αυτή την παρέμβαση, ότι το ξεκαθαρίσεις, για να μην κάνουν σκέψεις ότι μπορεί να είσαι και εσύ ένας ακόμα από αυτούς τους εγκληματίες.
0: Σας ξέφυγε, εντάξει, όλα. Κατανοητό.
1: Όχι, συγγνώμη ζητάω, αλλά πραγματικά κάντε το εικόνα. Σπουδάζεις ιατρική, έτσι. Για μένα είναι η κορυφαία επιστήμη που υπάρχει, έτσι, γιατί σώζεις ανθρώπινες ζωές. Είναι η πιο δύσκολη επιστήμη που υπάρχει. Έτσι, γιατί έχει άπειρα μυστήρια. Και νιώθεις υπερήφανος που έχεις σπουδάσει αυτό το πράγμα, που βοηθάς ανθρώπους, σώζεις ανθρώπινες ζωές κτλ. Ξαφνικά γίνεται κάτι από άλλους, όχι από σένα. Εσύ τους πολεμάς κιόλας, αλλά επειδή δημιουργείται αυτή η εντύπωση, έτσι, κατευθείαν πρέπει να απολογηθείς και να ξεκαθαρίσεις ότι δεν είσαι από αυτούς. Δηλαδή είναι ένα επάγγελμα το οποίο ταυτίστηκε, και όχι άδικα, έτσι, με εγκληματίες. Έτσι είχα πιάσει μια συζήτηση με ένα οδικό ταξί πριν κάνα μήνα και ήταν τυχαία, τέλος πάντων. Και πώς έτυχε τότε το ιατρικό σήμα και πάει, και ο γιατρός μου λέει, α, ήσουν και εσύ, μου λέει, από αυτούς που προωθούσαν αεραφόλια, μου λέει. Και και του το είπα κατευθείαν και τα λοιπά, και έτυχε μάλιστα, γιατί με ρώτησε, λέει, η φυσιογνωμία μου λέει λίγο γνωστή, και του είπα το όνομα και θυμήθηκε σε εκπομπές, μου λέει, α, κατάλαβα, φίλε μου, λέει, και παρακολουθούσε το Focus FM, σε πληροφορώ.
0: Μάλιστα.
1: Και μου λέει, μπράβο, μου λέει, και λέω, πού το ξέρω, λέει, αυτό, κάτι μου λέει.
0: Κάτι μου λέει.
1: Και εκεί μου λέει, και συγγνώμη, μου λέει, εσείς από τους άλλους, μου λέει, εντάξει, κλπ. Αλλά θέλω να πω, κατευθείαν μου το είπε, έτσι.
0: Γιατρέ μου, δεν έχω άλλο χρόνο. Θέλω θερμά να σας ευχαριστήσω. Να είστε καλά. Να είστε
1: μακριά καλά. Από τέτοιε κομπογιανίες. Ξαναλέω, δεν μπορούμε να ελέγξουμε τη φύση και δεν μπορούμε να αναστρέψουμε το χρόνο. Αυτά είναι βλακίες για να τους εκμεταλλεύονται και να τους τρώνε τα λεφτά. Μακριά από αυτά τα πράγματα. Κάντε μια φυσιολογική διατροφή. Παίρνετε ό,τι φάρμακα είναι τα σωστά, τα κανονικά, για ό,τι τυχόν παθήσεις έχετε για να τις ελέγχετε. Αποφεύγετε τεχνητά πράγματα και ειδικά αυτές τις απάτες. Εντάξει, γιατί ο κάθε απατεώνας, όταν είπα, γενικός χειρουργός, είναι τελείως άσχετη ειδικότητα. Τελείως άσχετη.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
2: Focus 103,6.
0: Λοιπόν, πρέπει να σταυρώσουμε τον Νίκο εδώ πέρα, τον Νίκο το Ζιώγα. Πάτησα, λέει, κατά λάθος, λέει όχι. Ρε εσύ, Νίκο, δεν τα κάνουν αυτά τα λάθη, αδελφέ. Εδώ πάμε να κάνουμε το απόλυτο. Πάμε να κάνουμε το απόλυτο, το 100%. Τι το πάτησες αυτό το λάθος, όχι, και του βγάζεις τώρα 97%. Τον Άδωνη να παραιτηθεί, όχι. Λοιπόν, έχω δημοσκόπηση στον αέρα. Αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, στο YouTube του Focus FM, θέλω να μπείτε και να ψηφίσετε. Έχουν ψηφίσει 656 άνθρωποι και υπάρχει ποσοστό απάντηση στην παρέτηση, στην ερώτηση να παραιτηθεί ο Άδωνης ο Γεωργιάδης. Το 97% λέει ναι. Και αυτοί που απάντησαν το 3% είναι ένας νεοδημοκράτης, 3-4 νεοδημοκράτες και ο Νίκος που πάτησε κατά λάθος όχι. Εντάξει, λοιπόν. Δεν πειράζει, Νικόλα, δεν πειράζει. Όλα καλά, λάθη γίνονται. Λοιπόν, πιθανότητα και άλλοι από λάθος να πάτησαν, κατά λάθος να πάτησαν όχι. Εντάξει. Άρα το ερώτημα είναι να παραιτηθεί ο Άδωνης ο Γεωργιάδης. Μετά από αυτές τις αποκαλύψεις που κάναμε σήμερα στην εκπομπή, ότι εγγενίαση κλινική στην οποία γίνεται πλασμαφαίρεση, πλάσμα purification, πλασμοδιήθηση που είπε ότι είναι ο σωστός όρος ο κύριος Καριστινός. Έτσι. Εγώ δεν σβήνω μηνύματα, να ξέρετε, γιατί βλέπω, διαβάζω εδώ πέρα, λέτε σβήνουν μηνύματα. Αυτά είναι του YouTube. Και το TikTok κρατάει μηνύματα. Και το YouTube κρατάει μηνύματα και πάει λέγοντας. Απλά, 700 άτομα αυτή τη στιγμή, σε ποσοστό 97%, λένε παρετήσου. Άδωνη! Άδωνη, παρετήσου! Λε που λε! Αλέ, αλέ και τρισαλέ! Πήγαινε βρες τον εκδρομέα και παρετηθείτε αντάμα. Ο εκδρομέας και ο διαδρομέας. Μαζί με τον καταδρομέα τον Πλεύρη, και αυτός να παραιτηθεί. Πάρα πολύ καλά τα πάει κι αυτός. Και μπορούν να κάτσουν εκεί πέρα μαζί με τον αναδρομέα και να τους βρει ο αναδρομέας ο υπνοτιστής τι έκαναν στις προηγούμενες ζωές τους. Μαζί με την Παλατσινού και μαζί με άλλους της καλής κοινωνίας, όπου υπάρχει πλεώνασμα χρημάτων αλλά έλλειμμα IQ. Και μιας και λέω για ψηφοφορία, αδυνατήστε, 723 γίνατε τώρα, 725. Έλα να πάμε μια χιλιάρα, να το βγάλω μια φωτογραφία θέλω. 1000 ψήφοι, 97%, 98% να παραιτηθεί ο Άδωνης ο Γεωργιάδης. Καλά δεν θα είναι, ωραία. Ωραία, θα το κάνω μετά, το ποστάρω. Να πω, να έκανα μια ερώτηση σήμερα στην εκπομπή μου. Έτσι, ρώτησα απλά, να παραιτηθεί ο Άδωνης ο Γεωργιάδης. Μπείτε στο YouTube, ψηφίστε. Τώρα που πάει για ψηφοφορία, για να δω λίγο τι γίνεται σε αυτό την ψηφοφορία τη χθεσινή. Που έλεγα στο site ψηφίζω τώρα.gr. Λοιπόν, για. Εντάξει τώρα, ναι. Οκ. Okay. Που κάρατε τις ελληνικές λύσεις. Δεν υπάρχει πουθενά η Νέα Δημοκρατία, παιδιά. Η Νέα Δημοκρατία έχει ποσοστό 2,5%. Μπουκάρατε τις ελληνικές λύσεις και ψηφίσατε αβέρτα κουβέρτα. Λοιπόν, μπείτε, ψηφίστε. Μ' αρέσει ο χάρτης βασικά, γι' αυτό το κοιτάω. Ο χάρτης είναι ωραίος. Έχει το χάρτη της Ελλάδος και μπορείτε να το γραφίσει. Αυτή τη στιγμή υπάρχει Νέα Δημοκρατία μόνο στις Κυκλάδες. Κυκλάδες βγάζει Νέα Δημοκρατία. Έτσι, Κυκλάδες. Μπείτε λίγο από τις Κυκλάδες εκεί πέρα, ψηφίστε λίγο κάτι άλλο. Για να μην υπάρχει Νέα Δημοκρατία στο χάρτη εκεί πέρα. Υπάρχουν κάτι περιοχές που βλέπω Νίκη εδώ πέρα. Της Νίκης είναι, από τη Νίκη ξεκίνησε. Άμα κρίνω, η Νίκη έχει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 περιφέρειες που είναι βαμμένες στο χρώμα της. Η ελληνική λύση έχει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, καμία σαρανταριά νομούς από ό,τι βλέπω, αν κρίνω καλά από το οποίο βλέπω. Αλλά είναι λίγοι ψήφοι, ρε παιδιά, πρέπει να είναι περισσότεροι. Άμα δεν μπουν πολλοί έτσι να ψηφίσουν, το δείγμα είναι χαμηλά. Δηλαδή τώρα έχει σύνολο 486 ψήφοι. Τι να... εντάξει. Okay. Το ξεκίνησε η Νίκη. Τους το χαλάσαμε πάλι. Τι λέει, ποιος είναι αυτός? 2,67. Τι είναι αυτό το πάρτι, τι είναι αυτό το 2? Κόμμα 2 λέει. Τι είναι το 2 αυτό? Έχει 90 ψήφους ένα κόμμα. Μάλιστα, okay. Ναι. Τέλος πάντων, εντάξει. Λοιπόν, επειδή πλησιάζει 10 και έρχεται η Δέσποινα Μποτίτση για δελτίο ειδήσεων, δεν θέλω να φύγετε γιατί μετά, ακούστε λίγο, έχω σοβαρό θέμα μετά. Θα ανοίξουμε και τηλεφωνικές γραμμές, αλλά μετά τις 10 ζήτησα από τον Δημήτρη τον Βούλτσιο να κάνει μια παρέμβαση στην εκπομπή. Παιδιά, τελειώνουν τα σταθερά. Τελειώνουν τα σταθερά και για το φυσικό αέριο και για το ρεύμα. Ό,τι προλάβετε είναι. Σε λίγο θα μας τα πει ο ειδικός. Έτσι, θέλω λίγο να σας πω και να δώσετε λίγο βάση σε αυτό το οποίο θα σας πω. Σχετικά με την υπόθεση εφοδιαστική αλυσίδα. Εφοδιαστική αλυσίδα σημαίνει Logistics Expo. Για τα στελέχη και τους επιχειρηματίες του κλάδου των Logistics, το κορυφαίο εμπορικό γεγονός στη Βόρεια Ελλάδα είναι η Logistics Expo Θεσσαλονίκης. Έρχεται λοιπόν 16 με 18 Οκτωβρίου στο εκθεσιακό κέντρο της Θεσσαλονίκης, εδώ στην καρδιά της πόλης μας. Οι άνθρωποι του κλάδου των Logistics θα πρέπει να επισκεφτείτε την έκθεση, διότι θα συνδεθείτε με κορυφαίους ηγέτες της αγοράς, με προμηθευτές από όλη την Ελλάδα και την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Θα γνωρίσετε από κοντά προηγμένα συστήματα WMS και αυτοματισμούς, αλλά και θέματα συστήματα AI. Θα παρακολουθήσετε ομιλίες ειδικών για τις παγκόσμιες εξελίξεις του κλάδου στα κορυφαία πολυσυνέδρια Logi, Sea and Meat Fish Diary. Θα βρείτε λύσεις ηλεκτροκίνησης, βιώσιμες πρακτικές και transport packaging που περιορίζουν, όπως αντιλαμβάνεστε, τα λειτουργικά έξοδα. Μαζί και η έκθεση Truck and Van Expo, αυτή πρέπει να είναι πολύ ωραία. Logistics λοιπόν Expo Θεσσαλονίκης 16 με 18 Οκτωβρίου στο εκθεσιακό κέντρο της πόλης μας. Δεν πρέπει να λείψει κανείς από τους επαγγελματίες. Θα βγείτε ξεκάθαρα σοφότεροι. Αν θέλετε να βάλετε λέβητα αερίου, θα πάτε Energas Group. Εγκατάσταση φυσικού αερίου με σιγουριά και με την τεχνογνωσία της Energas Group, με πάρα πολύ καλές τιμές, με δυνατότητα αποπληρωμής δόσεων, με δόσεις που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, με ταχύτητα στην εξυπηρέτηση, με δυνατότητα για σέρβις ανά πάσα ημέρα, δωρεάν η Energas Group κάνει και αναλαμβάνει να κάνει την αυτοψία του ακινήτου σας, δωρεάν θα αναλάβει την γραφειοκρατική διαδικασία και είναι και αυτό μεγάλη υπόθεση για να σας γλιτώσουν από το τρέξιμο, και έχετε όλους τους λόγους να επιλέξετε για εγκατάσταση φυσικού αερίου την Energas Group στα δύο καταστήματα. Το ένα είναι στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης, το άλλο είναι στην Περαία της Θεσσαλονίκης επίσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας με την Καλαμαριά 2310486684. Ξαналеω 2310486684 και στο 2392400400. 2392400400 Energas Group σε συμφέρει από κάθε άποψη. Για να δω λίγο τι γίνεται με την ψηφοφορία. Που είναι στο Πάλο Άλτο της Καλιφόρνια είναι ο Μητσοτάκης, παιδιά, να ξέρετε. Ωραία. Τώρα χαζεύει ένα σούπερ κάρ. Ζωάρα κάνει. Εκδρομέας, καλά τον είπα. Ο αναδρομέας, ο εκδρομέας, ο καταδρομέας και ο διαδρομέας. Κάνει διαδρομές στα κόμματα. Έτσι πάει. Πάρα πολύ καλά. 821 ψήφοι 97% να παρετηθεί ο Άδωνης ο Γεωργιάδης. Άδωνη, παρετής, παρετής. Κάτσε να δω λίγο κανένα μήνυμα. Από την Πάτρα μας στέλνουν φωτογραφία τη γέφυρα εκεί στο Ρίο Αντίριο. Καλημέρα παιδιά. Γιατί λέει να παρετηθεί? Έτσι θα πέσει τα μαλακά. Να εκδιωχθούν όλοι αυτοί, αρκετά μας τα έπριξαν. Ούξου Άδωνη φωνάζει ο φίλος ο 300. Καλημέρα και σε σένα Δημήτρη από το Χαϊδάρι, να παραιτηθεί η κυβέρνηση καλύτερα. Ευχαριστούμε για τη συνέντευξη με τον Καριστινό. Για να είσαι, για να είναι κάποιος στρατιωτικός διατρός, ξέρουμε ότι πρέπει να είναι αητός, λέει ο φίλος ο 457. Ο Βασίλης, έτσι θέλω, λέει, οι γιατροί να μιλάνε ξεκάθαρα. Φυσικά ο Γεωργιάδης και μαζί και ο Πατούλης να παραιτηθούν, λέει ο 443. Τώρα που μιλάει αυτό το μπιπ, έπρεπε να έχει τον Τσουβέλα να γελούσαμε για 2 μέρες. Φιλιά από τη Νέα Φιλαδέλφια. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Στέφαν, έλεγαν σε μια κυρία να πίνει και νεύτη για τα σκουλίκια. Ναι, ναι, να πιούμε και νεύτη. Ναι, το έλεγαν. Οι κουμπογιανίδες από την Καρνεάδο είχαν κάνει τέτοιο για νεύτη. Λοιπόν, 10 η ώρα. Δελτίο ειδήσεων, Δέσποινα Μποτίτση. Έρχομαι σε πολύ, πολύ λίγο.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Φόκους στον κόσμο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σήμερα ξεκινούν οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Στο επίκεντρο η ομιλία και οι συναντήσεις ΤΡΑΠ. Άγνωστο αν θα έχει επαφές με τον Ιρανό ομολογό του. Εκτός λειτουργίας το μεγαλύτερο διυλιστήριο της Ρωσίας μετά από ουκρανικά πλήγματα που είχαν ως αποτέλεσμα να διακοπεί επεξεργασία αργού πετρελαίου. Στην Μέση Ανατολή, ομάδα ενόπλων έκλεισε στρόφικα πετρελαίου στη Λιβύη. Χθες οι Υπουργοί Εξωτερικών της G7 με ανακοίνωσή του στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ζήτησαν από τους αντάρτες Χούθη να σταματήσουν όλες τις επιθέσεις τους εναντίον των θαλασσίων μεταφορών. Νέο υψηλό για το 2026 στην χονδρική τιμή του ρεύματος που εκτινάσεται στα 211,76 ευρώ ανά μεγαβατόρα με άνοδο 17% μέσα σε μία ημέρα. Με την αμόλυβδη να αγγίζει τα 2,20 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης να τα έχει ήδη ξεπεράσει, η πολιτική κόντρα για ακρίβεια και καύσιμα κλιμακώνεται με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ζητούν μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Η μείωση θα έπρεπε να έχει ήδη γίνει, δεν απαιτείται σχετική ευρωπαϊκή άδεια, αναφέρει το ΠΑΣΟΚ. Ο Πρωθυπουργός παρουσιάζει τη στήριξη των ενεργειακών ομίλων ως στήριξη των λαϊκών οικοκυριών, την ώρα που οι πολίτες θα πρέπει να προμηθευτούν το πετρέλαιο θέρμανσης σε πολύ ψηλότερη τιμή σε σχέση με τον περσινό Οκτώβριο, αναφέρει το ΚΚΕ. Η κυβέρνηση μοιράζει ψίχουλα στους Έλληνες και το θεωρεί επιτυχία αφού κατέστρεψαν τη χώρα με αντιενεργειακή πολιτική, καταργώντας τους λιγνίτες, ακυρώνοντας τις εξορίξεις, επιβάλλοντας κυρώσεις στη Ρωσία. Τώρα μοιράζουν ψίχουλα στους Έλληνες και το θεωρούν επιτυχία, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη ζήτησε και έλαβε ο 27χρονος καθομολογίαν δράστης της άγριας δολοφονίας της 25χρονης πρώην συντρόφου του στην Ιγουμενίτσα. Στην Θεσσαλονίκη συνελήφθη 26χρονος, ο οποίος καταδικάστηκε σε φυλάκιση για απάτη, αλλά κυκλοφορούσε ελεύθερος.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας σήμερα, έντονα φαινόμενα αναμένονται στην Χαλκιδική, τις Ποράδες, στη Θεσσαλία και την Εύβοια. Βροχερή ημέρα στην Θεσσαλονίκη με βελτίωση, άνεμη 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στο κέντρο έως 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη. Focus 103,6.
2: Έλα, τι με είπες, θα βάλεις φυσικό αέριο? Φιλέ, κάνε Focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα, γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές, τίμιες, το σερβίς, άμεσο, σωστό. Energas, καρντάσι, αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Άντε, πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
3: energasgroup.com, για να είσαι σίγουρος 103,6%.
4: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
5: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.

0: Καμπινοτεχνική. Νούμερο 1 ειδική σε καμπίνες μπάνιου και ανακαινήσεις. Πέτρου Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Καλέστε τους στο 2310 83 18 07.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940 6670 71. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο real estate.
3: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310 208 808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310 208 808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Focus FM 103,6. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Έχουμε περάσει αισίως την τρίτη ώρα της σημερινής εκπομπής. Έχουμε μία ακόμα συνέντευξη, η οποία έχει να κάνει με τα ενεργειακά μας, άλλος μεγάλος εφιάλτης. Και μετά θα ανοίξουμε και τηλεφωνικές γραμμές να κάνουμε αυτή την κουβέντα, την αμφίδρομη επικοινωνία. Θυμίζω σε όλους όσοι θέλετε να ψηφίσετε στην σημερινή δημοσκόπηση της εκπομπής, στο YouTube του Focus FM, όπου κάνουμε το live αυτή την ώρα, έχουν ψηφίσει 902 άνθρωποι και στο ερώτημα, απαντάνε στο ερώτημα να παραιτηθεί ο Άδωνης Γεωργιάδης. Μάλιστα, εκ παραδρομής, τώρα που τη διαβάζω την ερώτηση, έχουμε γράψει να παραιτηθεί το Άδωνης Γεωργιάδης. Καλά, ρε αλήτες. Το Άδωνης Γεωργιάδης είναι δυνατόν. Λοιπόν, μαζί μας και σήμερα είναι η καμπινοτεχνική και τη σποτάρα καινούρια κιόλα ανανεωμένη, έτσι ροκιά καλή. Η καμπινοτεχνική, παιδιά, ένα όνομα, μια ιστορία τώρα εκεί. Είναι ο Δημήτρης ο Δήμου, εξαιρετικός φίλος καταρχάς, ακροατής του Focus FM 103,6. Για όλους όσοι θέλετε να μεταμορφώσετε το μπάνιο σας σε χώρο το οποίο θα ζήλευε πεντάστερο ξενοδοχείο, θα επιλέξετε την καμπινοτεχνική. Οι άνθρωποι είναι οι απόλυτοι bathroom experts. Και experts και στην ανακαίνιση, έτσι. Αλλά σε ό,τι έχει να κάνει με την καμπίνα μπάνιου, θα κάνει πράξη η καμπινοτεχνική το όνειρό σας. Και θα το κάνει και εύκολα και γρήγορα. Και επειδή είστε ακροατές και του Focus FM και είστε συνακροατές με τους ανθρώπους της καμπινοτεχνικής, θα έχετε και πολύ καλές τιμές. Αναλαμβάνουν τα πάντα η καμπινοτεχνική, έτσι. Αναλαμβάνει τον σχεδιασμό από την αρχή. Φυσικά αναλαμβάνει την τοποθέτηση με τα πιο κορυφαία υλικά της αγοράς, χωρίς εσείς να πρέπει να ψάξετε οποιοδήποτε άλλο συνεργείο, οποιοδήποτε άλλο μάστορα. Πακέτο σας παίρνει η καμπινοτεχνική και σας κάνει το μπάνιο να το ζηλεύει πεντάστερο ξενοδοχείο. Δημήτρης Δήμου, εγγύηση. Με περισσότερους από 1000 ενθουσιασμένους πελάτες, με σπουδαία έργα και με πολύ ωραίες ιδέες. Πάρα πολύ ωραίες ιδέες και σε καμπίνα μπάνιου και σε ανακαίνιση και σε γυάλινα κάγκελα και σε ειδικές κατασκευές. Επισκεφτείτε το κατάστημά του στην Πέτρου Συνδίκα 70, κέντρο απόκεντρο Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας για να κλείσετε το ραντεβού, στο οποίο απαντάει η Γεωργία, η φίλη μου. Γεια σου, Τζόρτζια. 2310 831 807. Και αν θέλετε να μιλήσετε με τον γκουρού της ανακαίνησης, τον Usain Bolt της

0: ίδιο σήμερα. Γιατί? Γιατί? Χθες μιλούσα μαζί του σε μια προσπάθεια να δω λίγο πού πάει όλο αυτό το κυνήγι ενός πιο οικονομικού συμβολαίου για ρεύμα, για φυσικό αέριο και γενικότερα όλοι αυτοί οι λογαριασμοί των 10, οι οποίοι καίνε, όχι απλά καίνε, ζεματάνε. Και μου λέει ο Δημήτρης ότι τα πράγματα είναι ζόρικα, διότι παγώνουν και τα σταθερά συμβόλαια. Και του ζήτησα να βγει λίγο σήμερα στην εκπομπή, να μας συμβουλεύσει λίγο για το πώς μπορούμε να κινηθούμε για να σώσουμε οτιδήποτε, αν σώζεται, που λέει και το τραγούδι. Δημήτρης Βούλτσιος, κυρίες και κύριοι, στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής, ένας από τους expert στον χώρο της ενέργειας, αλλά και της κατασκοπίας των παρόχων ενέργειας, γιατί γνωρίζουν λίγο που πάει το πράγμα. Και προσπαθούν να βοηθήσουν φίλους ακροατές του Focus FM σε όλη την Ελλάδα να έχουν τα καλύτερα και τα πιο φτηνά συμβόλαια. Δημήτρη, καλή σου μέρα. Καλώς ήρθες στο Focus.
1: Καλημέρα, Στέφανε. Καλημέρα σε όλο το ακροατήριο.
0: Λοιπόν, για πες μας λίγο πώς έχει η κατάσταση αυτή τη στιγμή και τι πρέπει να προσέχουμε για να ξεφύγουμε τις κακοτοπιές.
1: Λοιπόν, εχθές που μιλήσαμε κιόλας μαζί και ήθελα βασικά να τονίσω και να το φωνάξουμε αυτό το πράγμα που έγινε τώρα προς όλους τους ακροατές, όλους τους φίλους μας, να προλάβουν να κλειδώσουν τιμή στο αέριο,
0: ναι,
1: όπως είχαμε κάνει και το Μάρτιο.
0: Mm-hmm.
1: Το Μάρτιο όσοι μας ακούσανε και κλείσανε συμβόλαιο σταθερό στο αέριο, έτσι για το αέριο τώρα αναφέρομαι,
0: ναι,
1: θα βγάλουν φθηνά και τον χειμώνα που μας έρχεται. Τότε η τιμή του αερίου ήταν 0,031 η κάθε κιλοβατόρα. Ανέβηκαν μετά οι τιμές. Και τώρα είμαστε σε ένα σημείο που μόνο μία εταιρεία πλέον έχει σταθερό αέριο με τιμή 0,049 αυτή τη στιγμή. Όλοι οι άλλοι πάροχοι έχουν σταματήσει τα σταθερά προγράμματα αερίου και αυτό τι σημαίνει? Ότι όλος ο κόσμος, όσοι έχουν σταθερά, θα εξαντληθεί το περιθώριο που έχουν, ένα χρόνο ή πόσο έχουν,
0: ναι,
1: και μετά θα γυρίσουν σε κειμενόμενο. Η τιμή από το κειμενόμενο αέριο αυτή τη στιγμή σε όλους τους παρόχους κυμαίνεται από 0,08 και πάνω. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα βγει ένας πολύ δύσκολος χειμώνας. Και σε αυτή την τιμή επάνω, αυτή είναι η τιμή τώρα του Αυγούστου, σε αυτήν ανακοινώνουν τώρα κάθε μέρα τόσο ποσοστό αύξησης, τόσο, που σημαίνει ότι θα φτάσουμε πολύ σύντομα στα 10 λεπτά έτσι θα βγει πανάκριβα ο χειμώνας. Οπότε, εχθές τώρα αυτό που έγινε είναι το εξής. Και αυτή η εταιρεία η οποία έχει αυτό το πρόγραμμα με 0,049,
0: ναι,
1: μας έστειλε μήνυμα και μας λέει ότι μέχρι αύριο, 23 Σεπτεμβρίου, μπορούμε να περάσουμε ακόμα αυτά τα προγράμματα. Μετά τα σταματάνε και αυτοί.
0: Άρα μέχρι αύριο. Μέχρι
1: αύριο το απόγευμα, η ώρα 5 μας δώσανε και το deadline. Μέχρι 5 το απόγευμα μπορούμε να περάσουμε αιτήσεις. Οπότε εγώ προτείνω και προτρέπω όλους τους φίλους μας, οι οποίοι λύγει το συμβόλαιό τους ή είναι κοντά στο να λήξει και το Δεκέμβριο να λύγει, συμφέρει να πληρώσουν κάποιο πρόστιμο και να το ανανεώσουν σε αυτό το πρόγραμμα.
0: Αυτό είναι σημαντικό που λες, δηλαδή ότι συμφέρει ακόμα και να πληρώσουμε τη ρήτρα για να κάνουμε καινούριο συμβόλαιο προκειμένου να το κρατήσουμε. Ένα χρόνο είναι το σταθερό που δίνουνε.
1: Ναι, δυστυχώς τώρα είναι μόνο ένα χρόνο. Αν ήταν για δύο θα έλεγα να το κλειδώσουμε για δύο. Οπότε για ένα χρόνο με 0,049 η κιλοβατόρα, με 9,90 το πάγιο και δίνουν και τρία πάγια δώρο. Οπότε επικοινωνήστε μαζί μας 2310-208-808. Σας περιμένουμε εδώ, είμαστε όλοι ετοιμοπόλεμοι να εξυπηρετήσουμε όλο το ακροατήριό μας και όλους τους φίλους μας για να μπορέσουν να βγάλουν όσο το δυνατόν πιο φθηνά.
0: Παιδιά, το πράγμα για να το καταλάβουμε λιγάκι είναι πολύ, πολύ δυσίωνο. Αυτή τη στιγμή λέμε ότι θα φτάσει στα 10 λεπτά η τιμή μονάδας.
1: Τα 10 λεπτά είναι το κειμενόμενο.
0: Το κειμενόμενο.
1: Τώρα, για να σταματήσουν οι εταιρείες όλα αυτά τα προγράμματα σημαίνει ότι για κάποιο διάστημα, όπως είχαν κάνει το Μάρτιο, σταμάτησαν τα σταθερά προγράμματα για κάποιο διάστημα και μετά τα έβγαλαν με 40-50% αυξημένα.
0: Ναι.
1: Όποιος όμως δεν προνοήσει να τα κλειδώσει τώρα, θα γυρίσει σε κειμενόμενο. Που το κειμενόμενο αυτή τη στιγμή είπαμε είναι πάνω από 8 λεπτά.
0: Θα το τζακίσει. Δηλαδή μπορείτε να βρείτε ουσιαστικά.

0: μισή τιμή αυτή τη στιγμή, μέχρι αύριο το απόγευμα στις 5.
1: Μέχρι αύριο το απόγευμα στις 5. Και το ίδιο γίνεται και στο ρεύμα. Και στο ρεύμα έχει μια προσφορά με 0,129 και 11,90 πάγιο και αυτά τα προγράμματα μας ήρθαν ενημέρωση ότι σταματάνε. Οπότε είναι σίγουρα συμφέρον να τα κλειδώσουμε τώρα για να μπορέσουμε τουλάχιστον για ένα χρόνο να είμαστε ακόμα, ας πούμε, σε φυσιολογικά επίπεδα.
0: Φυσιολογικά, όσο μπορούμε να το πούμε αυτό φυσιολογικό, όσο γιατί ούτως ή άλλως τα πάντα όλα ζεματάνε. Πανελλαδική κάλυψη από τη Vulcom, μπορείτε να καλέσετε από όπου και αν μας ακούτε, 2310-208-808. Οι άνθρωποι της Vulcom, ο Δημήτρης ο Βούλτσιος που μας μιλάει τώρα, η Λαζαρούλα, η σύζυγος και όλη η ομάδα της Vulcom μπορούν να σας εξυπηρετήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, να σας πούνε και ποιοι είναι οι πάροχοι με τους οποίους μπορείτε να συνεργαστείτε. Δωρεάν είναι η επικοινωνία μας μαζί σας, έτσι, δεν πληρώνουμε
1: δωρεάν,
0: κάτι.
1: Δωρεάν, δεν πληρώνουν τίποτα σε εμάς. Να αναφέρω απλά όσοι έχουν αυτή τη στιγμή σταθερό πρόγραμμα που κάναμε το Μάρτιο ή τα, μέχρι και τα Χριστούγεννα, δηλαδή αν πάω προς τα πίσω. Αυτούς κανένας δεν τους επηρεάζει, έτσι. Αυτοί θα έχουν κανονικά το σταθερό τους πρόγραμμα και θα μπορούν να το εξαντλήσουν.
0: Μάλιστα. Μιλάμε για αυτούς των οποίων τα προγράμματα τελειώνουν ή έχουν τελειώσει, έτσι.
1: Ακριβώς, ή έχουν τελειώσει.
0: Μάλιστα. Δημήτρη Βούλτση, σε ευχαριστώ θερμά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε όλοι καλά.
2: 3,6.
3: Ντάρι. Ντάρι μου. Νταρούλη μου, εσύ. Λοιπόν, ο γιος του λιονταριού είναι ο Ντάρης. Έτσι, αυτός. Μάνος Ασλάνογλου. Σου αλλάξουμε, σου έκανα παρατσούκλι, ρε φίλε, κανονικό όμως, έτσι. Τι να σε κάνω, ρε φίλε, εντάξει τώρα, με αγάπη το λέμε, δεν το λέμε. Εντάξει, δεν είναι. Εμείς εδώ πέρα αγαπιόμαστε. Λοιπόν, η δημοσκόπηση τρέχει. Όχι δημοσκόπηση, ένα ερώτημα, απλό είναι. Να παραιτηθεί το Άδωνης Γεωργιάδης. Εσύ που το έγραψες, το Άδωνης Γεωργιάδης. Τι είναι, ουδέτερο είναι. Ουδέτερο είναι το Άδωνης. Τώρα που το διαβάζω, βέβαια, όσο το διαβάζω, τόσο πιο καλά μου κολλάει, έτσι, το Άδωνης Γεωργιάδης. Να παραιτηθεί αυτό το πράγμα. Να παραιτηθεί. Έχουν ψηφίσει αυτή την ώρα 961 άνθρωποι στο live που κάνουμε στο YouTube. Άμα μπείτε στο live στο YouTube και εσείς που είστε μέσα στο live στο YouTube, υπάρχουν, θα δείτε, 961 ψήφοι. 961 ψήφοι. 962 τώρα. Και ανεβαίνει. Ανεβαίνει. Είμαστε εκεί δυο. Τι? Καμένοι? Βλαμμένοι? Χαμένοι? Ναι. Εμείς οι δυο? Όχι αδελφέ. Λοιπόν, 967 ψήφοι τώρα, 97% ζητάει. Τι έγινε, μπήκε η άλλη μέσα με ύφος. Τι έγινε, γιατί έχουμε ύφος? Λοιπόν, πάμε. Τι που πάμε, είναι 10:22. Θα διαβάσω μερικά μηνύματά σας. Μισό λεπτό. Δεν ρώτησα για τον Πλεύρη. Ρώτησα για τον Άδωνη. Ο Άδωνης. Λοιπόν, αν θα πρέπει να παραιτηθεί ο Άδωνης, είναι το ερώτημά μου. Τηλέφωνο επικοινωνία στο Viber 6907-483-484. Να πω ξανά το τηλέφωνο της Vulcom. 2310-208-808. 2310-208-808. Διάβασε το αυτό στον αέρα. Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου πέθανε. Ποιος πέθανε, ρε παιδιά? Ποιος πέθανε? Α, ο 42χρονος πέθανε στην Αλεξανδρούπολη. Ο αξιωματικός των ενόπλων δυνάμεων. Γιατί μόνο γίνεται ο κακός χαμός με ευθύνη του θανάτους, παιδιά. Τα έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί. Δεν θέλει κανένας ουσιαστικά να πει αυτά τα οποία πρέπει να υποθούν. Δεν θέλουν. Θα τους αναγκάσουμε εμείς. Τι να περιμένουμε, ποιος θα μας τα πει? Ο εκδρομέας, παύλα καταστροφέας. Είναι δυνατόν? Ποιος θα τα πει, ο διαδρομέας? Ο καταδρομέας? Ας μας τα πει ο υπνοτιστής. Ας μας τα πει ο υπνοθεραπευτής, ο αναδρομέας. Λοιπόν, μου ζητάτε να ξαναβάλω το ρεπορτάζ με εκείνη την κυρία η οποία είχε πάει στο ιατρείο και της πρότειναν θεραπεία με δονητές. Παρακαλώ, ακούστε το ξανά. Έλα σε μένα. Με εκείνη την κυρία η οποία είχε... Μισό λεπτό. Ωραία. Πάμε ξανά. Εδώ είμαστε. Πάμε.
4: Είπα να πάω στο σαλόνι μέσα, στο σαλόνι που είναι μεταξύ των δύο ιατρείων. της συζύγου και του ιδίου. Πήγαμε στο σαλόνι, κάτσα στον καναπέ και μου έφερε μπροστά μου μια βαλίτσα που έβγαλε από το δεξί μέρος του γραφείου του, μια καφέ δερμάτινη βαλίτσα. Είχε δονητές σιδερένιους, είχε ψαλίδια, βελόνες μεγάλες. Θυμάμαι είχε ένα τσόκερ σιδερένιο με αλυσίδα και καρπιά.
5: Σοκάρει η καταγγελία γυναίκας στις αποκαλύψεις που είχε επισκεφτεί το ιατρείο του Κολονακίου και τον 58χρονο κατηγορούμενο παθολόγο.
4: Μου ζήτησε να προχωρήσουμε σε... να μου κάνει τη θεραπεία αυτή, τέλος πάντων με τους... με τα εργαλεία αυτά και να προχωρήσουμε στη σεξουαλική συνέβρεση. Πώς είχα την εξυπνάδα, πάνω στον πανικό μου να λειτουργήσω, να του πω ότι δεν μπορώ εκείνη τη στιγμή να κάνω κάτι μαζί του, ότι θα το ήθελα πάρα πολύ, του είπα, γιατί με περιμένει κάτω ο σύζυγός μου.
5: Όπως υποστηρίζει η καταγγέλουσα, είχε απευθυνθεί στο γιατρό γιατί αντιμετώπιζε γυναικολογικά προβλήματα.
0: Γυναικολογικά προβλήματα αντιμετώπιζε και ο άλλος πήγε και της πρότεινε να κάνουν σεξ με δονητές, με τσόκερ και με ψαλίδια διάνοιξης. Ξεπεράσαμε τους 1000 στην ψηφοφορία, παιδιά, με το ερώτημα αν πρέπει να παραιτηθεί ή όχι ο Άδωνης Γεωργιάδης. Σταθερά παραμένει 97% η απάντηση ναι. 97%. Μπράβο τον Άδωνη. Μπράβο τον Άδωνη. Καλημέρα, λέει, και καλό χειμώνα ο Γιώργος από τον Παλαιό Παντελεήμονα. Η θερμοκρασία πριν από λίγο στον Παλαιό Παντελεήμονα ήταν στους 11. 12. Στους 12 βαθμούς θερμοκρασία, παιδιά. 12 βαθμοί θερμοκρασία. Οχ, μόνο που το διάβασα, κρύωσα. Καλημέρα για το 5ο Γυμνάσιο Λύκειο στο Ρεόκαστρο που δεν έχει λεωφορείο ακόμη για τη μετακίνηση μαθητών. Μπορείς να μιλήσεις, μπας και γίνει κάτι τέτοια δωρεάν παιδεία. Χάρισμά τους. Ευχαριστώ πολύ. Να μιλήσω. Να πάρετε στον αέρα και να τα πείτε. Να πάρετε τηλέφωνο και να τα πείτε στον αέρα εδώ. 231-0500-676. 231-0500-677. Με το που θα γυρίσουμε μετά τις 10.30 που θα κάνουμε το διάλειμμα, μπορείτε να καλέσετε. Θα ανοίξω τηλεφωνικές γραμμές. Όλοι όσοι θέλετε να κάνετε καταγγελίες στο ραδιόφωνο του Focus FM, εδώ στη διάθεσή σας. Καλημέρα στην φίλη μου τη Μαρία. Εδώ ο φίλος ο 656 μου λέει: βάλε και μία ψήφο να παραιτηθεί ο Άδωνης και από μένα, γιατί δεν μπορώ τώρα να μπω και να ψηφίσω. Δεν βγαίνουν οι ερωτήσεις για τον Άδωνη. Μπείτε στο YouTube και θα τα δείτε. Θα το δείτε. Η Έφη Κωνσταντίνου λέει: καταστροφέας είναι, λέει ο Μητσοτάκης. Ο Δημήτρης λέει: πώς ψηφίζω τον Άδωνη στο YouTube, αδελφέ μου. Καλημέρα ξανά και στην Πάτρα που έλεγα και νωρίτερα. Καλημέρα, Στέφανε. Ψάξε για μία διοργάνωση τη Σύρο. Τι διοργάνωση είναι αυτή? Βραδιά τη έναρξη. Τελετή έναρξη, γυροκομείο Αγίου Παντελεήμονα, Σύρο. Healing Waves. Ναι, να το ψάξω. Από την ντροπή στην αποδοχή. Η Ελλάδα θεραπεύει. Η βραδιά της έναρξης. Ναι, να δω τι είναι αυτό. Δεν έχω καταλάβει ακριβώς τι είναι. Different generations, same horizon. Δεν ξέρω περί τίνος πρόκειται. Στη Σύρο γίνεται αυτή, από ό,τι με ενημερώνουν η διοργάνωση. Καλημέρα, Στέφανε. Όχι μόνο ο Άδωνης πρέπει να ξεκουμπιστεί, όλη η κυβέρνηση και να πάει στον αγύριστο. Καλημέρα, Στέφανε. Καταρχήν, άμα ήταν σοβαρός ο Μητσοτάκης, δεν θα τον έβαζε καθόλου στο κόμμα. Μάλιστα. Έβγε στον κύριο Καριστινό, πάντα μαχητικότατος, να είναι πάντα καλά. Τέτοιους επιστήμονες χρειαζόμαστε και η Εύη Κιαγιά και ο Ζουνίδη. Ο Ζουνίδης ποιος είναι? Και άλλους γιατρούς που φιλοξενεί στην εκπομπή σου. Εγώ δεν είμαι πρόεδρος. Στέλνει εδώ ο φίλος ένας, ο οποίος επιμένει να στέλνει μηνύματα στον πρόεδρο. Όσο επιμένεις να στέλνεις μηνύματα στον πρόεδρο, τόσο θα περιμένεις τον πρόεδρο να σου απαντήσει. Τι ήταν, ο Άδωνης Γεωργιάδης πήγε σε ταβερνάκι? Τα τρώει ο Άδωνης, τρώει ο Άδωνης με παρεούλα. Πού είναι εδώ? Με φίλους και συνεργάτες. Πού μας αμπουκιάζουνε? Δράμα 3 Σεπτεμβρίου 2026. Και έφυγε σαν ποντικός, λέει, σε μαύρο βανάκι. Για να το στείλω αυτό στον εαυτό μου, έτσι να το δούμε πώς μπορούμε να το αξιοποιήσουμε αυτό. Εδώ είμαστε. Κάτσε να το στείλουμε σε μένα. Για να δούμε. Ήρθε. Να δούμε. Καλημέρα, κύριε Στέφανε. Σε ευχαριστούμε για την πλήρη και σωστή ενημέρωση, λέει ο φίλος ο Βασίλης. Γεια σου, Βασιλάρα μου, καλημέρα. Καλημέρα, Στέφανε. Σιγά μην παρετηθεί ο Σπύρος. Καλό χειμώνα, λοιπόν. Μαζέψτε ξύλα και σκουπίδια και για να έχετε να κάψετε. Ένα Σιγουριανός μου δεν αφήνει ξύλο με λαμίνη, χαρτόνια, πλαστικά. Παναγιά μου. Να καίει το χειμώνα, το πήρα απόφαση. Αυτό πρέπει να το κάνω θέμα λιγάκι, να ξέρετε. Είναι από τα θέματα τα οποία πρέπει να συζητήσουμε τις επόμενες εβδομάδες. Σχετικά με το τι εκλείεται στην ατμόσφαιρα από αυτά τα οποία θα κάψουμε το χειμώνα για να αισθανθούμε. Γεια σου, το δώσει καλημέρα στο χολαργό. Αφού λοιπόν λέει, αναρωτιόμαστε ακόμα αν πρέπει να παραιτηθεί ο Νανομουσουλίνη. Η απάντηση είναι από χτες και όλη η συμμορία. Αλλά βλέπεις, ο ένας κρατάει τον άλλον. Θυμίζει μαφία ή μήπως Κόζα Νόστρα. Καλημέρα, Στέφανε. Πού μπαίνουμε να ψηφίσουμε? Είπαμε στο YouTube, μπαίνετε να ψηφίσετε. Καλημέρα και στον Αντώνη, ο οποίος μας ακούει από τη Σουηδία, από όπου κατάγεται το σουηδικό λιοντάρι. Ο κύριος Ασλάνογλου, εδώ απέναντι. Σουηδός, δεν είπαμε ότι είσαι? Και πώς είπαμε, λες, τον Γκέτεμποργ. Πώς. Γκέτεμποργ. Σαν να βάζω Αλβανό να μου πει Γκέτεμποργ, ακούγεται. Γκέτεμποργ. Λοιπόν, καλημέρα και στους φίλους Αλβανούς του Focus FM. Να μας χωράτε για το χιούμορ το εχμηρό ορισμένες φορές. Εντάξει, κρύο ήταν. Okay. Μη βαράτε. Λοιπόν, καλημέρα, Στέφανε. Όχι να παραιτηθεί, αλλά να γκρεμιστεί και να ξεβρωμίσει ο τόπος, λέει. Τόσο ωραία που τα λέει αυτός, κοντεύει να με πείσει και εμένα. Αλλά δεν έχω λεφτά, λέει. Ξέρεις πόσα παίρνουνε? Σας το είπα, παιδιά. Αυτές οι θεραπείες, premium θεραπείες για wellness. Στην Ελβετία ξεπερνάνε τα 60 χιλιάρικα την εβδομάδα. Και τα πιο φθηνά πακέτα πηγαίνουν με 25 χιλιάρικα την εβδομάδα. Λοιπόν, πάω διάλειμμα και επιστρέφω με ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές. Και όλοι όσοι θέλετε μπορείτε να ψηφίσετε στο YouTube όπου κάνουμε αυτή την ερώτηση, μίνι δημοσκόπηση, αν πρέπει να παραιτηθεί ή όχι ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ρητορικό ήταν το ερώτημά μου και επιβεβαιώνεται όταν έχετε ψηφίσει περισσότεροι από 1000 άνθρωποι. Με ποσοστό 97% να θέλετε να απομακρυνθεί ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, να παραιτηθεί και να σηκωθεί να φύγει. Πάμε.
6: Focus FM 103,6% ελληνικός.
7: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Νιώθεις πόνο στα γόνατα, στον αυχένα, στη μέση? Μην τον αφήνεις να ορίζει τη μέρα σου. Έλα στη Unispine Ελλάς. Στη Unispine Ελλάς έχουμε την απόλυτα φυσική λύση. Το πρωτοποριακό θερμικό μασάζ με πετρώματα που ανακουφίζει από τους πόνους και επαναφέρει την κίνηση στο σώμα. Δοκίμασε και εσύ εντελώς δωρεάν στο σαλόνι της Unispine το θερμικό μασάζ και δες άμεση ανακούφιση από τον πόνο φυσικά. Unispine Ελλάς. Διστόμου 28 κάτω Τούμπα. Η καθημερινότητά σου χωρίς πόνο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2310-942670. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Focus FM 103,6. Έχουμε περάσει το τελευταίο σκέλος σημερινής εκπομπής. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Μάνο μου, θέλω να ανοίξεις τις τηλεφωνικές γραμμές. 2-31-0-500-676. 2-31-0-500-677. Είπαμε πολλά. Ακούσατε και αυτή την απίστευτη συνέντευξη που αποκαλύψαμε εδώ στον Focus FM και η οποία, εφόσον ο Άντωνης ο Γεωργιάδης έχει εγκαινιάσει αυτή την κλινική στην οποία γίνεται πλασμαφαίρεση, θα πρέπει να εξηγήσει τον κόσμο. Γιατί πήγε μετά και έκανε και το έπαιξε και influencer εκεί πέρα. Και ακούσατε πολλά πράγματα τα οποία γίνονται σε αυτή την κλινική, μεταξύ άλλων και πλασμαφαίρεση και πλάσμα purification. Πλάσμα purification το είπε. Και τι άλλο είπε, και biohacking εγκεφάλου γίνεται. Ναι, biohacking εγκεφάλου. Και κάτι με το. Κάτι με το DNA. Πώς το είπε, μεθυλίωση. Μεθυλίωση του DNA. Έτσι. Λοιπόν, να πω ότι έχετε τη δυνατότητα να ψηφίζετε στο YouTube του Focus FM που κάνουμε live τώρα, για το αν πρέπει ή όχι να παραιτηθεί ο Άδωνος ο Γεωργιάδης. 1079 ψήφοι, 1080 ψήφοι. Τώρα λένε το 97% ότι πρέπει να παραιτηθεί. Μόλις το 3% λέει όχι. Προφανώς πρόκειται για λάθη. Τώρα, εσείς οι οποίοι μας παρακολουθείτε μέσα από το διαδίκτυο, είτε είναι το TikTok, είτε είναι το Facebook, είτε είναι το YouTube, ειδικά στο YouTube, το οποίο κάνει φουστιές, θέλω να μας βοηθάτε και να κάνετε like, να πατάτε το κουμπάκι το like, να κάνετε καμία κοινοποίηση, γιατί μας κλέβει ο αλγόριθμος του YouTube. Μας κλέβει. Ειδικά κάθε φορά που ανεβάζουμε ποσοστά και νούμερα με τις εκπομπές μας και τα βίντεο που ανεβάζουμε στο YouTube, είναι λες και ένα μαγικό χέρι, μάλλον από την υπόγα του Μαξίμου είναι, βγαίνει μέσα από την υπόγα, πατάει τα κουμπάκια του αλγόριθμου, τον προγραμματίζει, προκειμένου να μας κόβει views. Γιατί κόβοντας τα views δεν πετιέται η εκπομπή για να τη δούνε και σε δεύτερο και σε τρίτο χρόνο. Άρα λοιπόν αυτό, εμείς μπορούμε να κάνουμε εκπομπές και μπορούμε να κάνουμε καλές εκπομπές και να λέμε και την άποψή μας χωρίς φόβο και χωρίς πάθος. Εναπόκειται σε εσάς αυτές τις εκπομπές να τις γιγαντώσετε. Χωρίς εσάς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Εσείς είστε οι υπερμεταδότες. Εμείς είμαστε ο ιός. Εσείς είστε οι υπερμεταδότες. Υπερμεταδώστε μας. Απλά τα πράγματα. Υπερμεταδώστε μας. Λοιπόν, να πω εντάχει για να πάω στις τηλεφωνικές γραμμές. Ανοιχτά στη διάθεσή σας τα τηλέφωνα. 2-31-0-500-676, 2-31-0-500-677. Να πω και να σας κάνουμε και μια προσφορά ωραία εδώ στο Focus FM. Από το κατάστημα, το εξαιρετικό κατάστημα υποδημάτων, το Tamaria Shoes, που και σήμερα είναι μαζί μας και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. 12 13 με μια αποκλειστική προσφορά για τους φίλους ακροατές του Focus FM. Αγοράζετε ένα ζευγάρι παπούτσια κορυφαίας ποιότητας, ιταλικό design, αντρικά ή γυναικεία, από μοκασίνια μέχρι sneaker και από γόβες μέχρι πέδιλα, θα βρείτε τα πάντα. Αγοράζετε ένα ζευγάρι παπούτσια και παίρνετε δώρο ένα ζευγάρι παπούτσια αντίστοιχης αξίας εντελώς δωρεάν. Άρα, αγοράζεις ένα, παίρνεις δύο. Προσφορά μόνο για τον Focus FM, μόνο από το κατάστημα Tamaria Shoes, 12 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, εδώ στη γειτονιά του Focus FM, και μπορείτε να πάτε εκεί από τις 10 το πρωί μέχρι τις 7 η ώρα που είναι ανοιχτό το κατάστημα και να πάρετε αυτό το τα παπούτσια αυτά, ένα πληρώνετε, ένα παίρνετε δώρο, προσφορά του Tamaria Shoes και του φίλου εδώ της εκπομπής και ιδιοκτήτη του καταστήματος, του Παύλου του Αζωίδη. Ένα τηλεφωνάκι άμα θέλετε να κάνετε για να κλείσετε ένα ραντεβού, 2-31-0-78-30-35. 2-31-0-78-30-35, Tamaria Shoes και σήμερα εδώ στο Focus FM 103,6. Και όλοι όσοι έχετε πρόβλημα με εισπρακτικές, με τράπεζες, με servicers και θέλετε να βρείτε λύση, η AG Economy μέσω του εξωδικαστικού διακανονισμού, με μια πολύ δυνατή ομάδα που έχει δημιουργήσει ο Γιώργος ο Καμπαϊλής, μπορεί να δώσει λύση στο δικό σας πρόβλημα. Πάρα πολλοί φίλοι ακροατές είναι απόλυτα ικανοποιημένοι από τις υπηρεσίες της AG Economy. Σε επίπεδο συμβουλών, εντελώς δωρεάν μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί σας. Το έχει πει πάρα πολλές φορές ο Γιώργος ο Καμπαϊλής, ότι μπορείτε και χαίρονται να βοηθάνε φίλους ακροατές σε επίπεδο συμβουλών, είτε είναι ιδιώτες είτε έχουν επιχειρήσεις, αλλά και να αναλάβουν στη συνέχεια τη δική τους την περίπτωση και να τους σώσουν από διαταγές πληρωμής, να προστατέψουν την περιουσία τους μέσα, ξαναλέω, από τα όπλα που τους δίνει ο εξωδικαστικός διακανονισμός. AG Economy είναι πανελλαδική η κάλυψη. Από όπου και αν μας ακούτε, μπορείτε να καλέσετε στο 210 3250 6.52. 2.10.32.50.6.52. AG Economy και σήμερα στον Focus FM 103.6. Πάμε, γραμμές, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Στέφανε.
0: Καλημέρα, καλή μου.
1: Τι κάνεις, παιδί μου, καλά είσαι?
0: Παλεύω.
1: Με συγχωρείς που σε λέω παιδί μου, γιατί είσαι και πιο μικρός από τη μικρή μου κόρη.
0: Όλα καλά, όλα καλά.
1: Ναι, είμαι μια κυρία 74 ετών.
0: Γερή να είσαι.
1: Και θέλω να σου πω, αυτός ο Άδωνης έπρεπε να παραιτηθεί όχι χτες, αλλά το 19, γιατί μας έφαγε την ψυχή το κοπρόσκυλο.
0: Μη βρίζεις μόνο, καλή μου, μη βρίζεις.
1: Αγόρι μου γλυκό, δεν ξέρεις τι τραβάμε. Δεν ξέρεις τι τραβάμε, μας έχει βγάλει την πίστη ανάποδα και το λάδι ανάποδα. Αυτός δεν είναι Έλληνας. Κρίμα που πουλούσε και ιστορία. Ο Ψωριάρης.
0: Μην βρίζεις, άστο Ψωριάρη, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Άστο Ψωριάρη, δεν φταίνει σε τίποτα. Η ψώρα, παιδιά, είναι σοβαρή πάθηση. Δεν είναι επεξεγέλαση, μπορεί να συμβεί στον οποιονδήποτε. Λοιπόν, πάμε, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Στέφανε.
0: Καλώς ο Δημοσθένη.
2: Λοιπόν, εννοείται θα φάει μαύρο Αδωνής. Πολύ παπάντζας, dealer μου σου πω, με τα νανογιλέκα, τα ξέρετε, εννοείται.
0: Γιατί ρε φίλε, τα νανογιλέκα ήταν πάρα πολύ καλά, ήταν, τα φορούσε και πετούσε, τα φορούσε, ήταν καλά λέει.
2: Εντάξει, μπορεί να σου πλάσω και αλεξίσφαιρο.
0: Κάτσε ρε φίλε, εσύ έχεις βάλει νανογιλέκο, ξέρεις άμα είναι καλό, μπορεί το νανογιλέκο να φυσάει, να είναι super duper wow.
2: Όχι, έχω βάλει γιλέκο μάχης, κάνει.
0: Δεν είναι νανογιλέκο το γιλέκο μάχης.
2: Βάλε
0: ένα για να γυλαίκο, θα βρει την υγειά σου ρε με τον ανοίκο γυλαίκο.
2: Μιλάμε τέτοια παπάτσα, δεν έχω ξαναδεί.
0: Έχει ειδικούς νανίτες μέσα.
2: Βρε αγόρι μου.
0: Βρε, έχει μικροσκοπικά ρομπότ σε νανομασάζ σου κάνει.
2: Δεν είσαι παπάτσα.
0: Βρε, είναι πολύ καλό ρε το. Δεν είναι παπάτσα τον ανοίκο γυλαίκο. Τον ανοίκο γυλαίκο είναι τέτοιο πράγμα, είναι πολύ καλό. Είναι, θυμάσαι τον Κωνσταντίνο που έλεγε, προσπαθούσε να περιγράψει το... Το προφιτερόλ και έλεγε είναι έτσι και πολύ νόστιμο. Πολύ νόστιμο είναι το νανογυλαίκο.
2: Να σε ρωτήσω κάτι. Έλα, όταν λέμε νανογυλαίκο, τι απευθύνεται για
0: νάνους. Γυλαίκο για νάνους, ναι. Με νανίτες μέσα. Έχει νανίτες.
2: Ρε εσύ παπάτσα, πέρα από την πλάκα. Ρε, δεν φίλε. Είναι μόνο στην ιατρική. Παντού.
0: Άκου λίγο. Τώρα πες, παίρνω. Άκου λίγο. Είμαι εγώ μια διαφημιστική εταιρεία και παίρνω εσένα στο τηλέφωνο τον Δημοσθένη και σου λέω Δημοσθένη. Θα σου πληρώσω να διαφημίσεις έναν νανογυλαίκο. Διαφήμισε το μου σε παρακαλώ πολύ, ένα λεπτό έτσι. Κάνε μια παρουσίαση ενός νανογυλαίκου.
2: Σας παρουσιάζουμε ένα νανογυλαίκο από την εταιρεία Παπάντζα.
0: Έλα λίγο, λίγο ανέβασε το λιγάκι, πούλα το λίγο.
2: Σας παρουσιάζουμε ένα νανογυλαίκο, πάτε τώρα.
0: Το λιγουρεύεστε, πες.
2: Το λιγουρεύεστε.
0: Έτσι, μπράβο. Άντε, να είσαι καλά, Δημοσθένη, καλημέρα. Επόμενος ακροατής θέλω να πω. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
3: Εγώ είμαι.
0: Ναι, κύριε μου.
3: Γεια σου, αγαπητέ Στέφανε.
0: Χαίρετε.
3: Μάριος από Βύρονα.
0: Γεια σου, ρε Μάρια από το Βύρονα.
3: Για πες μου κάτι, αγαπημένο μου. Καλέ μου άνθρωπε που έλεγε εκεί.
0: Παρακαλώ.
3: Αγαπητέ Στέφανε,
0: ναι.
3: Δώσανε στη Space Ελλάς, στη Singular Logic, η οποία είναι που βγάζει τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων.
0: Ναι.
3: Δώσαμε 29 μνημεία από Ακρόπολη και τα λοιπά.
0: Ναι.
3: Για ένα κομμάτι ψώμα.
0: Ναι.
3: Η εταιρεία από πίσω είναι αυτή που μόνο μία συμμετοχή δήλωσε. Κανείς άλλος.
0: Μανολόπουλος.
3: Ναι. Λοιπόν, για πες μου κάτι.
0: Ναι.
3: Αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
3: Δεν έπρεπε να επέμβουν όλοι οι δικαστές αυτοί με τις άσχημες ποδιές στο λαιμό.
0: Ποιοι θα επέμβουνε?
3: Οι δικαστές με τις άσχημες ποδιές στο λαιμό.
0: Πες μου λίγο, θύμισε μου ξανά το μικρό στο όνομα.
3: Μάριος.
0: Μάριε, να σου πω ρε αδελφέ λίγο. Ποιοι τους επιλέγουν αυτούς τους ανώτατους δικαστές?
3: Οι γαλάζιες ακρίδες.
0: Άλιστα. Ποιοι δώσανε τη δουλειά στη Singular?
3: Οι γαλάζιες.
0: Ποιοι ελέγχουν τη δικαστική εξουσία?
3: Οι γαλάζιες ακρίδες.
0: Ποιους ψηφίζουν αυτοί οι οποίοι πήρανε τη δουλειά με τα κυλικεία?
3: Είχε και προχθές πορεία,
0: Και άρα οι γαλάζιες ακρίδες είναι παντού. Άμα δεν ξυλώσουμε τις γαλάζιες ακρίδες, η Ελλάδα τετέλεστετ. Γεια σας. Απλό το πράγμα.
3: Στέφανε, έχω την εντύπωση ότι τόσα χρόνια ήμουνα πιτσιρίκι, έτσι, ήμουνα 20 και έφτασα 60.
0: Ναι.
3: Και συνέχεια, συνέχεια, συνέχεια. Έξω από τη Βουλή και φωνάζαμε, έξω από τη Βουλή και φωνάζαμε. Έρθε το πουλί με τους αγανακτισμένους, φάγαμε και ξύλο, φάγαμε και δακρυγόνα, φάγαμε και γνώνα.
0: Φάγαμε και παπά.
3: Αγαπητέ μου φίλε.
0: Φάγαμε και παπά. Φίλε. Φάγαμε και παπά, ε.
3: Μπράβο. Αγαπητέ μου Στέφανε.
0: Ναι.
3: Έχω την εντύπωση ότι η επόμενη συγκέντρωση πρέπει να γίνει έξω από τον Άριο Πάγο για να ξυλωθούν όλοι αυτοί με συνοπτικές διαδικασίες, γιατί τους κάνουν πλάτες.
0: Να σου πω κάτι. Εγώ θα σου πω κάτι. Είμαι υπέρ των συγκεντρώσεων. Σε γενικές γραμμές είμαι υπέρ των συγκεντρώσεων. Αλλά ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα των Ελλήνων και η πίεση που ασκούμε μέσα από αυτές τις συγκεντρώσεις? Ότι είναι για μερικές ώρες. Εκεί είναι το πρόβλημα.
3: Ναι.
0: Εκεί είναι το πρόβλημα.
3: Συμφωνώ και εγώ, γιατί στη Γαλλία είναι για πολλές μέρες.
0: Εκεί είναι το πρόβλημα. Δείξ' τους ότι η κοινωνία δεν αντέχει άλλο αυτό το βάσανο. Αυτό το βασανιστήριο. Πάμε σε ένα χειμώνα. Έχουμε βενζίνη. Ρε εσύ, Μάριε, έχουμε τη βενζίνη 2-2 και δεν έχει ανοίξει ρουθούνη. Καθόμαστε και το βλέπουμε, λες και είμαστε σε Matrix, λες και είμαστε, δεν το ζούμε. Πώς δεν το ζεις ρε κερατά, αφού πηγαίνεις και γεμίζεις, τι γεμίζεις, ποιος γεμίζει, πλάκα κάνεις. Πηγαίνεις και βάζεις βενζίνη και το πληρώνεις και σκύβεις το κεφάλι. Σου λέει και ο βενζινάς, άντε, σου κουπανάει την πλάτη. Σε λίγο θα μας δίνουν ένα βαλιτσάκι σαν αυτά που έδινε ο Θοδωρόπουλος στις πελάτησες με σεξουαλικά βοηθήματα. Θα μας λέει πάρε και αυτό και βάλε το εκεί που ξέρεις τέλος πάντων. Δεν γίνεται ρε φίλε. Δεν αντιδράμε. Είμαστε ζόμπι.
3: Πώς θα αλλάξει αυτό, Στέφανε, πώς θα αλλάξει αυτό?
0: Για μένα πρέπει να φύγουν, να μην ξαναψηφιστούν και να μην έχουν την εξουσία οι άνθρωποι οι οποίοι κατέστησαν την Ελλάδα. Αλλά αυτό δεν θέλει να το καταλάβει ο Έλληνας. Όταν ακούω, εγώ σου είπα, προχθές ήμουνα σε ένα πανηγύρι εκεί στην Αγία Παρασκευή μαζί με κάτι φίλους και σηκώθηκε άλλη από πίσω και μου λέει: εγώ θα ψηφίσω Νέα Δημοκρατία γιατί είναι τιμή σε ένεγεν στον μπαμπά μου, ο οποίος δεν είναι εν ζωή, αλλά θα ψηφίζω ΕΣΑΗ Νέα Δημοκρατία. Γιατί ο μπαμπάς μου με τη Νέα Δημοκρατία μας έκανε σπίτι. Τι να αντιπαρατεθώ εγώ με αυτήν.
3: Και μια τελευταία ερώτηση, αγαπητέ μου Στέφανε.
0: Ναι.
3: Υπάρχει νόμος ο οποίος λέει όλα τα κόμματα τα οποία χρωστάνε και όλοι οι υπουργοί και οι βουλευτές των κομμάτων οι οποίοι έχουν καταδικαστεί. Γιατί αν θυμάμαι καλά, στο ΣΥΡΙΖΑ είχαν καταδικαστεί κάποιοι με 13-0, κάτι. Δεν μπορώ να το θυμηθώ.
0: Για τον παπάλες.
3: Είναι μια δίκη και τους δικάσαν όλους.
0: Για τον παπάλες, για τον παπά, ναι.
3: Μπράβο, λοιπόν. Υπάρχει νόμος που να λέει ότι όλα τα κόμματα που χρωστάνε, γιατί τα δύο μεγάλα κόμματα χρωστάνε 2 δισεκατομμύρια.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, και οι καταδικασμένοι βουλευτές κτλ. Ποινικά που έχουν καταδικαστεί, έτσι.
0: Ναι.
3: Υπάρχει στο Σύνταγμα νόμος ο οποίος μπορεί να ενεργοποιηθεί και να ακυρωθούν όλα αυτά?
0: Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ένα, το κομμάτι των χρεών. Όχι, δεν υπάρχει, πρέπει να γίνει. Όχι, δεν υπάρχει, πρέπει να γίνει. Και για μένα, βουλευτής ο οποίος έχει καταδίκη, αμετάκλητη καταδίκη, δεν μπορεί να είναι βουλευτής. Δηλαδή, δεν μπορούμε να νομιμοποιήσουμε εγκληματίες για να εκπροσωπούν την Ελλάδα. Όπως επίσης, αν θέλεις, για μένα, ένας βουλευτής θα πρέπει για να κατέβει και να διεκδικήσει την ψήφο των Ελλήνων, θα πρέπει να είναι ένας βουλευτής ο οποίος να έχει τουλάχιστον αίσθημα. Να έχει δουλέψει, να ξέρει πώς είναι η οικονομία. Για να αντιμετωπίσουμε τα τζάκια. Γιατί μια ζωή με τζάκια θα είμαστε.
3: Αγαπητέ μου φίλε, τα τζάκια από το 1975 και μετά είναι.
0: Από πότε?
3: Από το 1975 και μετά ξεκίνησαν.
0: Ξέρεις από πότε έχουμε Μητσοτάκη στην ελληνική πολιτική σκηνή? Από το 1895, αδελφέ μου. Πάντα υπάρχει ένας Μητσοτάκης. Πάντα υπάρχει ένας Βαρκετσιώτης.
3: Εγώ σου μιλάω τα τζάκια από το 1975 και μετά όταν έπεσε ο
0: Παγόπουλος. Ναι, και πιο πριν είχαμε τζάκια. Και πιο πριν είχαμε τζάκια. Το 1975
3: έπεσε ο Παγόπουλος. Είχαμε τζάκια και πιο πριν. Ναι, αλλά όχι σε αυτή τη μορφή, ε.
0: Καλά, τώρα το έχουμε αναγάγει σε επιστήμη. Το τζάκι είναι επιστημονικό τώρα πλέον. Ναι. Να είσαι καλά, Μαρία.
3: Εύχομαι η Παναγία να σου δίνει κουράγιο και δύναμη
0: όλους,
3: να
0: ξυπνήσετε
3: τον ελληνικό λαό. Γιατί κάποια στιγμή, εκεί που δεν θα έχουμε να χάσουμε τίποτα, πρέπει να τα αλλάξουμε όλα.
0: Παίρνα και μία βόλτα.
3: Ευχαριστώ που μου έδωσε το λόγο. Να ξέρεις ότι σε ακούμε πάντα. Είμαστε μια μεγάλη παρέα.
0: Παίρνα μία βόλτα εκεί από το φαρμακείο του Πεθερού μου στο Βύρο να τον πεις καλημέρα από τον γαμπρό σου.
3: Έγινε.
0: Έλα, να είσαι καλά.
3: Να προσέχει, να είσαι καλά.
0: Αμήν.
3: Και ξυπνήσε τον κόσμο, παιδιά. Ξυπνήσε
0: να είσαι
3: τον
0: καλά,
3: κόσμο.
0: Να είσαι καλά, αδελφέ μου. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε, επόμενη γραμμούλα.
4: Καλημέρα, εγώ.
0: Εσύ, αδελφέ μου, ναι.
4: Δεν θέλω να καταφέρουμε τον χρόνο. Λοιπόν, στο πολύ γρήγορα. Δεν χρειάζεται καμία κίνηση από τους πολίτες για να πέσει μια κυβέρνηση. Η τωρινή. Λοιπόν. Έχουμε 297 βουλευτές στο Κοινοβούλιο, έτσι.
0: Mm.
4: Λοιπόν, συνταγματικά η Βουλή τα τρία πρώτα έτη, όπως είναι κανονικά, πρέπει να γίνουν εκλογές σαν αντιδοματικές στις έδρες.
0: Έπρεπε να γίνουν εκλογές, ναι, έπρεπε να γίνουν τοπικές εκλογές.
4: Λοιπόν, άρα, με βάση το σχετικό του δικαστηρίου, ότι από την αρχή η Βουλή κακώς αυτές τις έδρες δώσαν, σε αυτούς που δώσαν, ό,τι έχει ψηφίσει είναι παράνομο. Τι μπορεί να κάνουν τα κόμματα λοιπόν της αντιπολίτευσης σύσσωμα. να ενημερώσουν πρεσβείες όλα τα κράτη ότι η Βουλή δεν υφίσταται από την αρχή της και να κόψουν κάθε δεσμό της χώρας, αυτής της κυβέρνησης που είναι παράνομη, με το εξωτερικό. Θα την απομονώσουν. Να κάνουν μια συνέντευξη τύπου, να ενημερώσουν πρεσβείες, προξενία.
0: Εσύ το πιστεύεις ότι αυτό μπορεί να γίνει? Να σου, δεν έχω τώρα πρόχειρο, θα σου έβαζα να ακούσεις τη δήλωση του Άδωνη του Γεωργιάδη για το ποιος παίρνει αποφάσεις. Ποιοι έχουν την πλειοψηφία, άρα εφόσον έχουμε εμείς την πλειοψηφία, όλα μέλη γάλα.
4: Συμφωνώ. Κατάλαβες. Αλλά είναι από τέτοι. Τη στιγμή που η πλειοψηφία είναι πέτσινη, λόγω ακριβώς του συντάγματος και του εκλογικού νόμου.
0: Θα περιμένουμε, αυτό μπορεί να κάνει. Ποιον θα περιμένουμε, τον Γερμανό να μας βάλει πόστα? Τη Μέρκελ να μας βάλει. Τη Μέρκελ, την Φόντερ Λάιν να μας βάλει πόστα? Να μας πει ότι όχι, είναι παράνομη κυβέρνηση να πέσει?
4: Μία απλή ενημέρωση προς τα προξενία επίσημα, μία συνέντευξη τύπου, όλοι όμως ίσως μια αντιπολίτευση, όλοι οι πρόεδροι των κομμάτων.
0: Ποιος θα συνεννοηθεί μετά, σκοτωμένοι μεταξύ τους είναι.
4: Εξού. Όταν λένε όλοι λοιπόν αυτό το πρόβλημα είναι αυτή η κυβέρνηση, όλοι οι αντιπολίτευση αυτό δεν λέει. Το Πασόκ δεν θέλει να κυβερνήσει, γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι κακή κυβέρνηση.
0: Θέλει, το πιστεύεις?
4: Όχι, τι λένε.
0: Άρα δεν θέλει.
4: Αφού λοιπόν. Προφανώς, γιατί αν θέλανε θα κάνουν αυτό που λέμε. Θα κάνουν μια σύνταξη όλοι μαζί. Ένα π.χ. ενιαίο ψηφοδέλτιο, να το πούμε. Εικονικότερο αυτό. Το λέω εγώ στον ιδεατό κόσμο της σοκολάτας.
0: Ναι, στον ιδεατό.
4: Κάντε όλοι μαζί ένα ψηφοδέλτιο κοινό ενάντια στην Δημοκρατία, να πέσει και μετά κάντε κλειδί ο καθένας μόνος σας. Απλά και ωραία.
0: Μάλιστα.
4: Έτσι γίνονται οι δουλειές.
0: Να είσαι αδελφέ μου, να είσαι καλά αδελφέ μου. Σε ευχαριστώ θερμά. Σε ευχαριστώ για την παρέμβασή σου. 2-31-05-6-76. Διαβάζω κανένα μήνυμα για να μην λέτε ότι δεν σας διαβάζω τα μηνύματα. Αμολάνε, λέει, 5 αγγλικούρες οι γιατροί για εντυπωσιασμό των ανοήτων και μετά περιμένουν τα κορόιδα να πάνε στα ιατρία τους, λέει η ροή. Καλημέρα, Στέφανε. Καλή εκπομπή να έχεις από την βροχερή Καβάλα. Τι ακούμε, κοντεύουν, λέει, να μου φύγουν τα μαλλιά με αυτούς που έχουμε μπλέξει. Αγαπητέ μου κύριε Δαμιανίδη, μας ρωτάς να παραιτηθεί ο Άδωνης. Εγώ να ρωτήσω πώς θα τους παραιτήσουμε όλη τη μαφία μαζί. Συγχαρητήρια για την εξαιρετική δουλειά που κάνετε, λέει η φίλη η Ειρήνη 82. Το 82 να είναι ηλικία ή να είναι ημερομηνία γέννησης το 1982? Ημερομηνία γέννησης 1982, μάλιστα. Πιθανό, ό,τι και να είναι. Να είναι καλά, την ευχαριστώ για το μήνυμα. Στέφανο Γεωργιάδης, όπως έλεγε ο Καρατζαφέρης, έκλαιγε για να τον κάνει υπουργό και τώρα που είναι θα παραιτηθεί. Αυτός δεν χρειάζεται να παραιτηθεί, αλλά δεν έπρεπε ποτέ να ήταν υπουργός. Είμαι γιατρός και αηδίασα για αυτούς τους γιατρούς που κοροϊδεύουν επιστημονικά τον κόσμο για λεφτά. Οι ξεφτύλες, λέει ένας φίλος γιατρός. Έτσι, εντάξει, ωραία. Συγγνώμη, ο κόσμος πεινάει, δεν έχει καλούς μισθούς και ο κόσμος της Αθήνας ασχολείται με τέτοιες θεραπείες για πλούσιους. Οι πλούσιοι ασχολούνται με αυτά τα πράγματα. Διότι αν έχεις πρόβλημα βιοποριστικό, δεν μπορείς να ασχολείσαι με πλάσμα. Πώς το είπε, purification. Εντάξει. Με καθαρισμό αίματος δηλαδή. Φυσικά ναι, πρέπει να παραιτηθεί, λέει ο φίλος ο 005. Ο φίλος ο Γιάννης ο Ψαράς από Χαλκίδα λέει με 1000 παρέτηση του εκδρομέα. Όχι, δεν είναι εκδρομέας. Εκδρομέας είναι ο Μητσοτάκης. Ο Σπυρίδων είναι διαδρομέας. Εντάξει. Να παραιτηθεί και ξύσμα στο κεφάλι, λέει ο φίλος ο 889. Τζάμπα η μεταμόσχευση. Καλημέρα, Στέφανε. Να παραιτηθεί αμέσως και να φύγει από την Ελλάδα ο υπουργός της διαλυμένης υγείας, λέει ο 087. Δεν θα έπρεπε καν να βγει βουλευτής, πόσο μάλλον να γίνει υπουργός, λέει ο φίλος ο 237. Καλημέρα, Στέφανε. Γεωργιάδη, παραιτήσου χτες. Φτάνει τόσο. Μπιπ. Κώστας από Λατομείο, εκεί στη Δράμα. Η φίλη Μαρία από τις Οικές. Αυτός ο τύπος πρέπει να παραιτηθεί από τη στιγμή κιόλας που έγινε βουλευτής, τον ξέρουμε εδώ και χρόνια. Καλημέρα, να παραιτηθεί χτες. Οπωσδήποτε ο Άδωνης να φύγει αμέσως, λέει ο φίλος ο. Γιουρσέλ. Πού είσαι, ρε εσύ, Γιουρσέλ? Ο Αλέξης. Καλημέρα, Στέφανε. Ακούω Focus πολλά χρόνια. Θα σου πω ένα νέο. Είμαι 53 ετών και χθες βράδυ μου ήρθε το απολυτήριο του στρατού και από λευκό μου το ξανά έκαναν πράσινο. Σε περίπτωση επιστρατεύσεως να παρουσιαστούμε στην Αλεξανδρούπολη. Μαύρος τεθωρακισμένα. Δυνατός. Διευκρίνηση. Μου ήρθε στο κινητό και 1η-1η του 27 θα στείλουν το χαρτί. Μάλιστα. Καλημέρα, Στέφανε. Φυσικά και πρέπει να παραιτηθεί για πολλούς και τελευταίους λόγους. Ειδικά για αυτά που κάνει τον τελευταίο καιρό. Φυλακή πρέπει να πάει, λέει ο φίλος ο 594, ο Χρήστος από τη Λακιά. Καλημέρα, να πάει στον Αγύριστο και ακόμη παραπέρα. Και βέβαια ο κλόουν πρέπει να παραιτηθεί, λέει ο φίλος ο Νίκος από τη Χαλκίδα. Δεν μπορώ να το διαβάσω αυτό, αλλά προφανώς όλη η κυβέρνηση πρέπει να πάρει πόδι, να το πω έτσι πιο ευγερικά, λέει ο φίλος 978. Η Εύη λέει καλημέρα, να φύγει χτες και με το καλό να μην τον ξαναδούμε ποτέ. Ο Δημήτρης μας λέει καλημέρα. Καλημέρα, να πάρει δρόμο ο κύριος Σπύρος, λέει ο φίλος ο 233. Και ο Γιάννης, ο Χάμιλτον, να παραιτηθεί, φωνάζει, αλλά δεν. Κάθε μέρα διαφορετικό σκάνδαλο, πόσο ακόμα, αναρωτιέται ο φίλος 933. Στέφανε, καλημέρα. Θα βρει 7 με 8.000 το μήνα. Πού θα βρει 7 με 8.000 το μήνα, για ποιο λόγο να παραιτηθεί. Ναι, δεν έχει άδικο. Καλημέρα, Στέφανε. Εγώ θα έλεγα δύο λέξεις για τον Άδωνη. Φυλακή και την άλλη λέξη δεν μας τη λέει. Βάζει μπίπα από μόνος του. Γεια σου, Γιάννα μου, καλημέρα στην Κομωτινή. Περπατάμε στους δρόμους, Στέφανε, βλέποντας τα ενοικιαστήρια και νομίζουμε ότι είμαστε στο Κολωνάκι. Τα έχει παίξει ο κόσμος. Ό,τι θέλουν, ζητάνε, λέει ο φίλος ο 126. Και ένα ακόμα μήνυμα θα διαβάσω και θα πάω τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Στέφανε. Δώσε και σήμερα μάχη για αφύπνιση. Μπας και ξυπνήσουν μερικοί. Άλλη δουλειά δεν κάνω. Ραμούλα, καλημέρα. Καλημέρα. Έπεσες. 2-31-05-576. 2-31-05-576-77. Καλημέρα στη φίλη μου Κατερίνα. Καλημέρα στο φίλο τον Αντώνη, ο οποίος μου λέει, Στέφανε, 2-189. Η 95. 2-239 η 98. 2-535 η σούπερα μόλιβδη, 2-179 το ντίζελ και 2-349 το ντίζελ το ενισχυμένο. Περαστικά μας. Περαστικά μας. Καλημέρα και στον δροσερό Nutrigen της Γερμανίας, έχει 6 βαθμούς. Καλημέρα και στην Κατερίνα επίσης, η οποία μας έστειλε και αυτή το μήνυμά της. Λοιπόν, τι έγινε ρε παιδιά, πόσα μηνύματα. Εγώ νόμιζα τα διάβασα όλα. Είμαστε ηλίθιος λαός, λέει ο φίλος ο 424. Καλημέρα, Στέφανε. Στο YouTube, να ξέρεις, δεν εμφανίζει τη δημοσκόπηση. Ψάχνω από την ώρα που το ανακοίνωσες και δεν μου το εμφανίζει πουθενά. Γιατί ρε, εσύ δεν σου εμφανίζει. Εγώ φοβάμαι ότι βλέπω. Να το. Κάτω-κάτω. Να παραιτηθεί ο Άντωνης Γεωργιάδης. 1168 έχουν ψηφίσει αυτή την ώρα. 97% σταθερό ποσοστό να φύγει και να πάει σπίτι του ο Άντωνης ο Γεωργιάδης. Έχουμε σε εξέλιξη και τη δίκη των Τεμπών, να ξέρετε. Αύριο στην εκπομπή, σας λέω από τώρα. Επειδή ουσιαστικά η ομάδα Κοκοτσάκη επιβεβαιώθηκε, ο Focus FM ανακοίνωσε την παραίτησή της στην οριστική, αλλά έχει αφήσει πάρα πολλές αιχμές και αύριο λίγο θα πούμε κάποια πράγματα για όλους και για όλα. Αύριο 9 και 4 έχω καλεσμένο τον Βασίλη τον Κοκοτσάκη, οπότε όσοι πιστοί προσέλθετε για να ακούσετε αλήθειες. Πάμε, καλημέρα στην τελευταία τηλεφωνική γραμμή για σήμερα, γιατί σιγά σιγά πρέπει να παραδώσουμε τη σκυτάλη στο υπόλοιπο πρόγραμμα του ραδιοφώνου μας. Βρες να κλείσουμε με τραγουδάκι αφιερωμένο στον Κερίδη. Θέλω να κλείσουμε με την Κακιά. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
5: Να θυμίσω λίγο στους φίλους ακροατές το παράδειγμα πώς παραιτήθηκε η Θάτσερ στην Αγγλία.
0: Ναι.
5: Ίσως μας βοηθήσει να αφιτινιστούμε. Απλώς είχε φτάσει ο κόμπος ο Χρέινι με τις ακραίες φιλελεύθερες πολιτικές της και τα πήραν στο κρανίο του το λαϊκά οι Άγγλοι και 17 εκατομμύρια φορολογούμενοι δεν καταθέσαν φορολογική δίδαση. Μετά από δύο μέρες παραιτήθηκε. Απλά είναι τα πράγματα. Απλώς δεν θέλουμε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, δυστυχώς. Τρόποι υπάρχουν. Δεν χρειάζεται κινητοποιήσεις. Ας πάει η βενζίνη 3 και 4 ευρώ και ας το ξανασκεφτούμε.
0: Μάλιστα.
5: Καλή σας ημέρα.
0: Να είσαι καλά, αδελφέ μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, εσάβριο τα νεότερα. Υγεία του Λεονταριού, σε ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Για την ακρόαση, λέω, για την υποστήριξη στην κονσόλα του ήχου. Από πού το έχεις βρει αυτό το βρίσκο? Γι' αυτό ακούγονται οι καραμούζες από πίσω. Ας, εγώ την άκουσα. Λιοντάρι, να βρυχάτε με καραμούζα από πίσω, να ακούγεται στο βάθος μια καραμούζα. Βάλ το να παίξει ολόκληρο. Βάλε το να παίξει ολόκληρο που το έχει κομμένο. Το έχει κόψει. Καραμούζα. Λες και εκεί που υπάρχει το λιοντάρι υπάρχει ένα ανθρωπίσιο που παίζει καραμούζα. Αντί να βάλει ένα λιοντάρι έτσι προκοπή. Άρε, ντάρι. Λοιπόν, αύριο. Θες να κάνει εδώ, ρωτάνε. Θέλουν να εμφανιστεί εδώ πέρα, να σε δουν λίγο. Είναι αντιστάρτο λιοντάρι. Δεν εμφανίζεται. Δεν εμφανίζεται γιατί άμα εμφανιστεί, μετά θα του την πέσουν οι λιονταρίνες και έχει και μια λιονταρίνα. Άστα τώρα, εντάξει. Θα ενίκω μία ενδύμω. Εντάξει, καλό παιδί, αλλά όλοι την έχουμε πατήσει. Τέλος πάντων, εντάξει, άστα να πάει. Λοιπόν, τι πιέτε. Σαν το χταπόδι, έγινε, το λιοντάρι έγινε χταπόδι. Τι γελάς, ρε. Είναι να τρως ξύλο και να χαίρεσαι. Σκέφτεται τώρα. Περνά από το μυαλό του πολλές σκέψεις. Σκέφτεται πότε τον έδειρε τελευταία φορά. Πότε τον ξαναδείρει. Ναι. Όχι, δεν είναι. Αρσενικός. Έχει μια χέτη φουντωτή. Τη ζούγκλας άρχηγος. Μια χέτη φουντωτή. Λοιπόν, γεια σας. Αφιερωμένο στο αγόρι με τα χίλια τα φουσκωτά. Τα λέμε αύριο.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Φόκους στον κόσμο.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σήμερα ξεκινούν οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στο επίκεντρο η ομιλία και οι επαφές ΤΡΑΠ. Άγνωστο μέχρι στιγμής αν θα συναντηθεί με τον Ιρανό ομολογό του. Εκτός λειτουργίας τέθηκε το μεγαλύτερο δηληστήριο της Ρωσίας μετά από ουκρανικά πλήγματα. Είχαν ως αποτέλεσμα να διακοπεί επεξεργασία αργού πετρελαίου. Στη Μέση Ανατολή ομάδα ενόπλων έκλεισε στρόφικα πετρελαιαγωγού στην Λιβύη. Χθες οι Υπουργοί Εξωτερικών της G7 ζήτησαν από τους Χουθή να σταματήσουν αμέσως όλες τις επιθέσεις τους εναντίον των θαλάσσιων μεταφορών. Νέο υψηλό για το 2026 στη χοντρική τιμή του ρεύματος που εκτινάζεται στα 211,76 ευρώ ανά μεγαβατόρα με άνοδο 17% μέσα σε μία μέρα. Με την αμόλυβδη να αγγίζει τα 2,20 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης να τα έχει ήδη ξεπεράσει, η πολιτική κόντρα για ακρίβεια και καύσιμα κλιμακώνεται. Η κυβέρνηση επεξεργάζεται σχέδιο μέτρων για την αντιμετώπιση της ανωδικής τιμής των καυσίμων, ανέφερε πριν από λίγο σε συνέντευξή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Θα ανακοινωθούν τα μέτρα τις επόμενες ημέρες από το Οικονομικό Επιτελείο. Η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης θα έπρεπε ήδη να έχει γίνει. Δεν απαιτείται σχετική ευρωπαϊκή άδεια, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Ο Πρωθυπουργός παρουσιάζει τη στήριξη των ενεργειακών ομίλων ως στήριξη των λαϊκών οικοκυριών, την ώρα που οι πολίτες θα πρέπει να προμηθευτούν το πετρέλαιο θέρμανσης σε πολύ ψηλότερη τιμή σε σχέση με τον περσινό Οκτώβριο, σημειώνει το ΚΚΕ. Η κυβέρνηση μοιράζει ψίχουλα στους Έλληνες και το θεωρεί επιτυχία, αφού κατέστρεψαν τη χώρα με αντιενεργειακή πολιτική, καταργώντας τους λιγνίτες, ακυρώνοντας τις εξορίξεις, επιβάλλοντας κυρώσεις στη Ρωσία, τώρα μοιραζούν ψίχουλα στους Έλληνες, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Με δανεικά ή με την πιστωτική τους κάρτα πληρώνουν λογαριασμούς 6 στους 10 Έλληνες, ενώ σε 37% ανερχείται το ποσοστό που καθυστερεί τις πληρωμές τους στην Ελλάδα σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Έκθεση Πληρωμών Καταναλωτών 2026. Στους δρόμους της Καβάλας και της Θάσου βγαίνουν σήμερα και αύριο οι κάτοικοι των περιοχών που αντιδρούν στην δημιουργία υποθαλάσσιας αποθήκης διοξιδίου του άνθρακα στην περιοχή Πρίνου Καβάλας. Έχουν ήδη προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας σε μια προσπάθεια να ακυρωθεί το έργο. Ένοπλη επίθεση σημειώθηκε το πρωί έξω από Λύκειο στην περιοχή Τουρκουτλού της Μανίσας στην Τουρκία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 8 μαθητές. Άγνωστα τα κίνητρα του δάστρη που του δράστη που συνελήφθη.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Βροχές, καταιγίδες και απότομη πτώση της θερμοκρασίας σήμερα, με έντονα φαινόμενα σε Χαλκιδική, Σποράδες, Εύβοια και Θεσσαλία. Έως 6 μποφόρ οι άνεμοι. Στην Θεσσαλονίκη βροχερό το σκηνικό του καιρού, οι άνεμοι έως 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά αμέσως τώρα η εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε εμάς τώρα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας, με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Το ορεινό, λευκό τυρί το κιλό, 4,99. Ελαιογή, ελαιόλαδο παρθένο, 5 λίτρα, 21,99. Άμερλάντερ, γκούντα, 48% το κιλό, 4,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Συν, στριφτή πίτα, 850 γραμμάρια, τυρί σπανάκι τυρί, 3,15. Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια, 65 μεζούρες, 7,99. Συν, χαρτί υγείας, τρίφυλλο, αρωματικό, 10 τεμάχια, 2,99.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Επειδή λέγαμε για το στρατό, ναι. Έχω μπροστά μου ένα χαρτί. Mm-hmm. Πείτε μου σε ποια χώρα που φοβάται πόλεμο καλλιεργεί το φρόνημα με πείνα. Αξιωματικοί, αστυνομικοί, ξέρετε ότι δεν παίρνουν τα δύο νίκια που παίρνουν οι γιατροί, οι εκπαιδευτικοί, οι νοσηλευτές. Αυτοί δεν έχουν μεταθέσεις. Δεν πηγαίνουν κάθε τρία χρόνια σε άλλη περιοχή. Δεν δικαιούνται οι υπαξιωματικοί μας και αξιωματικοί μας δύο ενίκια από το ελληνικό κράτος. Τους αδικούν κάθε μέρα τους αξιωματικούς και τους αστυνομικούς. Όπως επίσης να πω και το εξής. Ο κύριος Δένδιας έκανε ένα έγκλημα με τους υπαξιωματικούς. Τους τελείωσε. Τους τελείωσε, τους απαξίωσε τελείως. Που οι υπαξιωματικοί είναι το Α και το Ω ενός στρατού. Δεν πολεμάνε στρατηγοί. Οι υπαξιωματικοί και οι κληρωτοί θα πολεμήσουν αν γίνει ο πόλεμος. Και τους έχει απαξιώσει τελείως. Αυτά είναι τα προβλήματα του ελληνικού στρατού, όχι μόνο τα όπλα. Γιατί τα όπλα θα τα χρησιμοποιήσουν κάποιοι. Και αυτοί οι κάποιοι είναι οι υπαξιωματικοί μας. Mm-hmm. Τελεία και παύλα. Ναι. Όσο για τον Τσίπρα, ακούστε, εγώ δεν άκουσα από τον Τσίπρα να λέει κάτι για τις τράπεζες. Mm-hmm. Δεν άκουσα τον Τσίπρα να λέει κάτι για αυτά που συμβαίνουν καθημερινά στην ελληνική οικονομία.
1: Τι να πει για τις τράπεζες, δηλαδή.
0: Θα σε εξηγήσω. Ποιος έκανε τα φάντσα. Εγώ τα έκανα και για το χρηματιστήριο ενέργειας.
1: Για το ιδιωτικό χρέος, δηλαδή, να πει.
0: Ποιος έκανε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, ρε παιδιά. Δηλαδή, έλεος, είπαμε ότι άλλαξες, που δεν άλλαξες, αλλά λες ότι άλλαξες. Πες και τα λάθη που έκανες. Ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί με ένα κουμπί να παίρνουν το σπίτι των Ελλήνων, το έκανε ο Τσίπρας, με δικό του νόμο. Το χρηματιστήριο ενέργειας που πληρώνουμε πανάκριβα το ρεύμα, το έκανε ο Τσίπρας.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Σήμερα θα σας πω πώς γίνονται οι δουλειές στην πατρίδα μας. Σας είχα πει, θυμάστε την ιστορία με τα καλά νερά και το λιμάνι που ο Μπλέτσας πήγε να φάει και πάει να φάει. Ναι. Ακούστε τώρα, ακούστε πώς γίνονται οι κομπίνες. Περιοχή λιμένας καλών νερών. Καλά νερά είναι στη Μαγνησία. Το λιμάνι δόθηκε, ακούστε τώρα, από τον ΕΟΤ στο Ταϊπέδ ως περιουσία του ΕΟΤ. Καμία σχέση ο ΕΟΤ. Σε ένα βράδυ. Ο ιδιώτης τα παίρνει από το Ταϊπέδ με 1.000.000 ευρώ την περιοχή πάνω από το λιμάνι, 43 στρέμματα, Μαϊμουδιά, Καραμπινάτη, το Ταϊπέδ. Και τώρα πάει να φάει και το λιμάνι γιατί λέει το ΕΟΤ. Εδώ δεν είναι το ΕΟΤ. Όχι, του Υπουργείου Ναυτιλίας. Παράτυπα, δείτε πόσες παρανομίες μία πάνω στην άλλη. 43 εκατομμύρια ευρώ μπροστά στη θάλασσα, με 1.000.000 ευρώ να τα αγοράσουν. Το είπα και στη Βουλή. Μπροστά στη θάλασσα. 43 στρέμματα, παιδιά. Μιλάμε για οικοπεδάρα, φιλετάρα. Παίρνει και επιδότηση, κάνει ξενοδοχεία, τσάμπα. Και πάει να φάει και το λιμάνι το οποίο περιέργως ο ΕΟΤ λέει ότι είναι δικό του, ενώ δεν είναι δικό του, και το δίνει στο Ταϊπέδ για να το πάρει ο Μπλέτσας, ο ιδιώτης. Ενώ είναι του Υπουργείου Ναυτιλίας, με πλαστά χαρτιά, με μαϊμού χαρτιά. Μιλάμε για απίστευτα σκάνδαλα, παιδιά. Απίστευτα σκάνδαλα. Πάμε σε ένα άλλο θέμα. Πώς γίνονται οι δουλίτσες, ρε παιδιά, στην Ελλάδα. Εγνατία οδός. Πληρώνεις διόδια, αλλά μπαίνεις σε δύο λωρίδες και βγαίνεις με μία από το τούνελ. Και το κράτος ανοίγει ταμείο έως 240 εκατομμύρια ευρώ. Ωραία, μάγκα. Ακούστε τώρα. 7 μήνες μετά την παράδοση Εγνατίας οδού, οι οδηγοί βλέπουν στενώσεις και ουρές μέσα στις σύραγγες. Το βλέπουν μόνοι τους, δεν χρειάζεται. Ενώ οι εργαζόμενοι καταγγέλνουν ότι δεν εκτελούνται εργασίες εκεί. Εγώ έχω περάσει 6 φορές. Όταν πήγα στην Παναγία σου Μελά, από εκεί πέρασα. Παιδιά, δεν υπάρχουν εργασίες. Γιατί έφυγα από στα πάνω για να πάω στο Μέτσοβο. Δεν υπάρχουν εργασίες. Από δύο λωρίδες γίνονται μία, έχουν βάλει κάτι κόνους και αναρωτιόμουν γιατί, ρε παιδιά, και το ψάξα. Και βρήκα ζουμί εδώ. Η επίσημη εξήγηση είναι ότι οι σύραγγες δεν είναι επιστοποιημένες με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα και ότι η στένωση είναι μέτρο ασφαλείας. Παραμύθια της χαλιμάς. Οι ίδιοι εργαζόμενοι στην Εγνατία οδό καταγγέλουν ότι πριν από την παραχώρηση, πριν, πολύ πριν, 19 σύραγγες ήταν ήδη επιστοποιημένες και άλλες 16 στο 90% της διαδικασίας. Είχαν πληρώσει και σε μελέτη τη λεφτά. Είχαν πληρώσει και σε μελέτη τη λεφτά. Είχαν...

Μόλις το παθαίνω, παθαίνω σοκ. Το μάθα. Τι κάνω, αγωγή στο δημόσιο. Γιατί, γιατί ο υπουργός είπε αυτό. Μπράβο. Και πείτε με υπουργός, θα πληρώσουμε 700 εκατομμύρια τώρα. Μη μου πείτε ότι τυχαία την έκανε τη δήλωση ο υπουργός. Μη μου πείτε ότι τυχαία έγιναν τα όσα έγιναν. Παίρνει ο άλλος το δρόμο και στην πορεία δεν είναι επισφαλής ο δρόμος. Τον πήρε ασφαλή ο ίδιος του και βγαίνει το κράτος και λέει ότι είναι επισφαλής ο δρόμος. Και ο άλλος θα κάνει μια αγωγή, θα πάρει και μια 700 αποζημίωση. Και εκεί δίκιο ο άνθρωπος. Εκεί δίκιο, μάγκας είναι. Το ερώτημα που γεννάτε είναι κι άλλο. Στις 30 Ιουλίου του 26 ψηφίστηκε τροπολογία που μπορεί να δώσει πρόσβαση στον παρουσιακό σε έως και 60 εκατομμύρια το χρόνο. Δηλαδή να παίρνει αποζημίωση άλλα 60. Δηλαδή 240 εκατομμύρια για την περίοδο 27-30. 240 εκατομμύρια ζεστά. Να παίρνει έτσι. Τα χρήματα προέρχονται από τα αποθεματικά της Εγνατίας Οδού. Έτσι. Σύμφωνα με την καταγγελία. Σας λέω λοιπόν για να καταλάβετε πόσο κόστησε αυτή η ιστορία. Μισό λεπτό. Το τίμημα των 1,2 δισεκατομμυρίων της παραχώρησης προέκυψαν και άλλες επιβαρύνσεις. Ακούστε εδώ. 180 εκατομμύρια για σύρακες, 306 εκατομμύρια ΦΠΑ και 60 εκατομμύρια για επισκευές γεφυρών. Μάλιστα. Ξέρετε πόσο θα πληρώνουμε τώρα στην Εγνατία εδώ? 52 ευρώ διόδια. 52 ευρώ διόδια για να βγουν τα λεφτά από τις αποζημιώσεις. Καταλαβαίνετε πως γίνονται οι δουλίτσες στην Ελλάδα? Αν δεν το καταλαβαίνετε, δεν ξέρετε τι σημαίνει Νέα Δημοκρατία. Ή ο άλλος ο δρόμος, ο Έτσιο 65, που ενώνει, λέει, τη Δυτική Μακεδονία με την Εθνική Οδό. Τον εγγενίασε ο Μητσοτάκης, έκλεισε ο δρόμος μετά από 15 μέρες. Πόσο κόστησε? 2,2 δις ευρώ. Πόσο κόστιζε κανονικά? 500 εκατομμύρια ευρώ. Είστε καλά? Είστε καλά? Για να μην σας πω ότι μέσα στην εταιρεία, γιατί όλοι λένε Περιστέρης και Γεκτέρνα, δεν είναι μόνο Γεκτέρνα. Ξέρετε ποια άλλη κονομάνε? Νορβηγικό φαντ είναι. Αυτό το φαντ που έγινε από τα πετρέλαια από την Νορβηγία και το οποίο έχει μπουκάρει σε πολλές εταιρείες κερδοφόρες στην Ελλάδα και ιδιωτικές και σε αεροδρόμια, αυτό είναι. Επενδυτές του είναι. Τα έχετε καταλάβει αυτά? Να τα κάνω πιο λανά, πιο ψηλά γραμματάκια? Τι να σας κάνω, 7,2 δις είναι μόνο αποζημιώσεις εργολάβους. Τόσα πήραν οι άνθρωποι. Τόσα χρειαζόταν για να αισθάνονται πλούσιοι. Τι τα κάνετε, ρε? Χρήμα του ελληνικού λαού είναι. Τι τα κάνετε? Αυτά όλα η ελληνική λύση θα τα καταργήσει. Θα τελειώσουν με εμάς αυτά. Το χρήμα του ελληνικού λαού θα πηγαίνει στον ελληνικό λαό. Τολμάει κάτι από αυτά? Τολμάει? Έχετε ακούσει πολιτικό αρχηγό να τα λέει αυτά? Κανονικά όμως, ο ψιθυριστά, γιατί παίρνει τη βαλίτσα μετά από τον εργολάβο. Κανονικά. Βαλιτσούλες από εργολάβους. Βαλιτσούλες, ωραίες. Άντε μην άνοιξε το στόμα μου πια. Μου έρχεται το Τσίπρα, κάνει τη Θεό το Τσίπρα που δεν ξέρουμε τη δουλειά κάνει και μου έρχεται τα λεφτά. Και δεν καταλαβαίνουν ορισμένοι. Δεν καταλαβαίνετε. Βγαίνει ο Πρωθυπουργός και μας λέει: θα βάζεις 50 ευρώ εσύ σαν μπαμπάς, θα βάζει και 50 ευρώ το κράτος, λέει, για να έχει ένα κουμπαρά το παιδί στα 18 του χρόνια να πάρει, ξέρω εγώ, 20.000, δεν ξέρω πώς θα πάρει. Ρε αδερφέ, αυτό το αποθεματικό που θα δημιουργηθεί από το ελληνικό κράτος και από τον πολίτη, τον πατέρα και τη μανούλα, εγγυάσαι να το χάσει όπως έχασε τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου. Δηλαδή, εσύ είσαι πρωθυπουργός της Ελλάδος ή υπάλληλος των τραπεζιτών που θέλουν αποθεματικά να οικονομήσουν πάλι δισεκατομμύρια? Μητσοτάκη, η παρέα σου, για πες μας, εξυπηρετείς τον πολίτη ή τον τραπεζίτη? Καταλαβαίνετε πως σας ληστεύουν? Εδώ πήγε και έκανε, έβαλε κόφτες στους τρίτεχνους. Η Ελλάδα έχει δημογραφικό πρόβλημα, πεθαίνουμε δημογραφικά, και πάει και βάζει κόφτη σε τρίτεχνες οικογένειες. Και τι κάνει ο Τραμπ σε αντίθεση με όλους αυτούς, όπως έκανε η Ουγγαρία, όπως κάνει ο Πούτιν, οι σοβαροί ηγέτες? Ακούστε. Δημοσίευμα New York Times. Η κυβέρνηση Τραμπ καταρτίζει ένα νέο σχέδιο, το οποίο προωθεί ο Βάλς, για τη χορήγηση

ομοσπονδιακών κονδυλίων παιδικής φροντίδας σε παντρεμένα ζευγάρια. Δηλαδή, όπου ένας σύζυγος μένει στο σπίτι, ο άλλος ο γονέας εργάζεται, το πρόγραμμα θα δίνει από 9 έως 29 χιλιάρικα το χρόνο για αυτές τις οικογένειες. Αυτό που λέει η ελληνική λύση. Η Ελληνίδα μάνα πρέπει να παίρνει λεφτά γιατί μεγαλώνει Ελληνόπουλα στο σπίτι. Θα τις δίνουμε 500-600 ευρώ να κάθε σπίτι, να μεγαλώνουν τα παιδιά ελληνοπρεπώς. Ελληνοπρεπώς πρέπει, γιατί είναι δουλειά να κάθεσαι στο σπίτι με τα παιδιά και να τα μαθαίνεις γράμματα. Μάνα, η μάνα μου συγχωρεμένη μάθαινε όσο μπορούσε βέβαια γράμματα. Η θεία μου, γιατί μεγάλωσα και με τη θεία μου μέχρι τρίτη δημοτικού, τετάρτη, γιατί οι γονείς μου στη Γερμανία δούλευαν, η θεία μου η γραμματική, να είναι καλά όπου την έχει ο Θεός, ξαδερφός μου ο Κυριάκος, μου μάθαιναν γράμματα. Έπρεπε να παίρνει και πρέπει να παίρνει η μανούλα. Ποιος είναι ο στόχος? Ποιος είναι ο στόχος? Να διευκολυθούν οι Αμερικανοί οι παντρεμένοι. Λέει ο Βάνς, ο ένας γονέας αναλαμβάνει τη φροντίδα των παιδιών, αντί να εργάζονται και οι δύο και να απομονώνουν τα παιδιά τους και να τα φροντίζουν για να μειωθεί η εγκληματικότητα και η κοινωνικοποίησή τους. Εξαιρετικό! Εξαιρετικό! Αυτό το λέει στο πρόγραμμά της Ελληνική Λύση και πάρα πολύ καιρό. Εξαιρετικό! Θα το εφαρμόσουμε.

Πάμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, στο τι έγινε μετά τον Κάσανδρο που δολοφόνησε τον Αλέξανδρο τον τέταρτο και τη Ροξάνη, ο ίδιος του, του σκότωσε, όπως σκότωσε και τη μητέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο Κάσανδρος ήταν στρατηγός, ο οποίος ήταν μέσα στο παιχνίδι της διαδοχής. Στρατηγός, έτσι, μεγάλη μορφή. Σύμφωνα με τον Διόδωρο, ο ίδιος ο Κάσανδρος διέταξε το Κλαυκία να δολοφονηθεί η Ροξάνη και ο γιος του Μεγάλου Αλεξάνδρου, Αλέξανδρος ο Τέταρτος. Ο ίδιος. Ο ίδιος λοιπόν, επειδή εμφανιζόταν ο Αλέξανδρος ο Τέταρτος, ο γιος του Μεγάλου Αλεξάνδρου και της Ροξάνης, ως διάδοχος του βασιλείου, τον έβγαλε από τη μέση. Στη συνέχεια, ο Πολυπέρκων, άλλος στρατηγός, προβάλλει τον Ηρακλή, ένα νεαρό που εμφανιζόταν μόνος του ως γιος του Αλεξάνδρου και μιας γυναίκας της Βαρσίνης, ότι είναι ο διάδοχος. Πολυπέρχον, στρατηγός κι αυτός. Πήγε να εκμεταλλευτεί την κατάσταση. Ο Κάσανδρος διαπραγματεύεται με αυτόν, με τον Πολυπέρχοντα. Ο Πολυπέρχον δέχεται 100 τάλαντα και συνέχεια δολοφονεί τον Ηρακλή σε δείπνο. Αυτόν που έλεγε ότι είναι ο γιος του Μεγάλου Αλεξάνδρου και τον παρουσίαζε ως διάδοχο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, παίρνει 100 τάλαντα. Έτσι, 13 κιλά περίπου να είναι το τάλαντο εκείνη την εποχή. Χρυσός, λένε κάποιοι. Δεν ξέρω αν και λιγότερα, αλλά λένε. Και αυτόν που ήταν γιος και καλά του Αλεξάνδρου, το δολοφονεί ο ίδιος. Γιατί τομάρια είμαστε κι εμείς οι Έλληνες. Είμαστε τομάρια. Μαζί του σκοτώνεται και η μητέρα του, η Βαρσίνη. Η οποία λένε ότι κοιμήθηκε με τον Μεγαλέξανδρο και έμεινε έγκυος. Δεν τα ξέρω αυτά. Ο Πολυπέρχον τα έλεγε. Ένα ακόμη μέλος της βασιλικής οικογένειας, φίλες και φίλοι, ήταν η Κλεοπάτρα, αδερφή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, από την Ολυμπιάδα. Η καταγωγή της την καθιστούσε σημαντικό πολιτικό πρόσωπο, καθώς ο γάμος της με έναν ισχυρό στρατηγό θα ενίσχυε την ομοποίησή του. Αδερφή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, παντρεύεται έναν στρατηγό, έτσι βασιλικό αίμα, βασίλισσα γίνεται, βασιλιάς γίνεται ο στρατηγός. Η Κλεοπάτρα έζησε η ίδια στη Σάρδη και ήταν υπό επιτήρηση. Όταν επιχείρησε να μετακινηθεί προς τον Πτολεμαίο, εμποδίστηκε και αργότερα δολοφονήθηκε. Ήθελε να πάει στον Πτολεμαίο για να είναι υπό τον Πτολεμαίο, υπό τη σκέπη του και την προστασία του. Το μαθαίνουν οι άλλοι στρατηγοί και την τρώνε. Τη δολοφονούν. Πάει και αυτή. Σύμφωνα με τον Διόδωρο, η δολοφονία οργανώθηκε από τον διοικητή της πόλης με εντολή του Αντιγόνου. Αντίγονος, στρατηγός του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Φοβούμενος μην πάει στον Πτολεμαίο και αποκτήσει βασιλική επιρροή από Πτολεμαίος και είναι πρώτος μεταξύ των ίσων και ίσως και ισχυρότερος, σου λέει σκοτώστε την και τη σκοτώνουν. Μέχρι και την περίοδο είχαν πεθάνει ο Φίλιππος ο Τρίτος, η Ευρυδίκη, η Ολυμπιάδα, η Ροξάνη, ο Αλέξανδρος ο Τέταρτος είχαν δολοφονηθεί στην Αφίπολη, ενώ ο Ηρακλής και η Βαρσίνη είχαν επίσης σκοτωθεί. Όλο το δέντρο του Μεγάλου Αλεξάνδρου το γενολογικό το έσφαξαν οι στρατηγοί του, το κατέσφαξαν οι πιστοί του σύντροφοι, γιατί τους έπιασε απληστία και αλαζονία. Η Κλεοπάτρα βέβαια είχε δολοφονηθεί στη Σάρδη, έτσι, σε άλλη περιοχή, όχι. Με την εξάλειψη όλων των αγοριών και γυναικών μελών της δυναστείας των Αργιάδων που θα μπορούσαν να διεκδικήσουν το θρόνο. Αυτοί ήταν οι νόμιμοι διάδοχοι. Οι διάδοχοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου στρατηγοί, μικροί βασιλείς της Μακεδονίας οι περισσότεροι, δηλαδή λέμε Πτολεμαίος από την περιοχή της Πτολεμαίας, Εορδαίος από την Εορδαία, έτσι, ο Φιλώτας από τη Φιλώτια. Περιοχές μικρά, ήταν μικρά βασίλεια στη Μακεδονία που ενώθηκαν υπό τον Φίλιππο, πολύ νωρίτερα βέβαια, υπό βασιλείς ενώθηκαν και ήταν πρώτος μεταξύ των ίσων βασιλέων. Κάτι σαν τις Μικίνες ήταν, τον Αγαμέμνονα και τους υπόλοιπους αρχαιούς Δανάους, έτσι. Έτσι κι αλλιώς και αυτοί Αργιάδες ήταν οι Μακεδόνες. Μικίνες. Από το Άργος, θέλω να πω. Όλο αυτό τι καταδεικνύει? Ότι όταν σε πιάνει η απληστία, η προδοσία είναι εύκολη. Σταδιακά όλοι αυτοί οι στρατηγοί αυτοανακηρύχθηκαν βασιλείς. Η αυτοκρατορία εινοποιημένη διασπάται σε ξεχωριστά βασίλεια και αρχίζει μετά η αλληλοσφαγή και ο αλληλοσπαραγμός. Σκοτώνει ένας τον άλλον, σφάζονται, κάνουν ανίερες συμμαχίες, κάνουν πράγματα απίστευτα, απίστευτα για τα μακεδονικά ιδιοφώτα. Μην ξεχνάμε ότι
είχαν και εκμαυλιστεί και εκφυλιστεί λίγο οι παραδόσεις των Μακεδόνων. Ζούσαν κοντά στους Πέρσες, ζούσαν σε κάποιες άλλες περιοχές όπου προσκυνούσαν, όπου κάναν διάφορα πράγματα. Αναπήδησαν μεγάλες φυσιογνωμίες, ο Πτολεμαίος π.χ. Λαμόγιο βέβαια, πονηρούλης ήταν. Αλλά βιβλιοθήκη, αργότερα κτλ. Αλεξάνδρεια. Αυτά δεν είναι απλά πράγματα. Είναι πράγματα που πρέπει να τα μελετήσουμε. Τα ελληνιστικά κράτη που δημιουργήθηκαν από στρατηγούς. Πραγματικά κάθε ελληνιστικό κράτος είναι και μια μεγάλη ιστορία. Και αν δεν τα μελετήσετε, πραγματικά θα αδικείτε τον εαυτό σας. Σέλευκος. Μορφή μεγάλη. Τεράστια. Αυτοκρατορία μεγάλη. Πλούσια. Έτσι. Σελευκίδες. Αυτή η γενιά τους. Απλά δεν πρέπει να τα μάθουμε, γιατί είναι αθηνοκεντρικό δυστυχώς και το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Μαθαίνουμε Αθήνα, Σπάρτη, Σπάρτη, Αθήνα, Αθήνα, Σπάρτη. Μα η μεγαλύτερη έκφανση του ελληνικού πολιτισμού είναι η Μικρά Ασία και η Μεγάλη Ελλάδα. Μικρά Ασία και Μεγάλη Ελλάδα. Και η μεγαλύτερη έκφανση, αν θέλετε, της στρατιωτικής μηχανής, αλλά και της τεχνολογίας τα λοιπά, είναι τα ελληνιστικά βασίλεια. Δεν τα μαθαίνουμε αυτά. Γιατί πρέπει να μην τα μαθαίνουμε για να γίνει και το βρωμοκρατίδιο εντός εισαγωγικών, το παλιοκρατίδιο της ψευτομακεδονίας από πάνω μας, των ψευτομακεδόνων, γιατί θα το χρειαστούν στην πορεία. Εδώ είμαστε. Θα το χρειαστούν κάποιοι στην πορεία. Εδώ είμαστε. Ξέρω τι λέω εγώ.

0: Η Κόρυθος ήταν η πλουσιότερη και ομορφότερη πόλη της αρχαιότητος. Και όλα αυτά ξεκίνησαν από μία επιλογή, τη Διολκό. Δείτε τι σημαίνει Διολκός για να καταλάβετε κάποια από εσάς.
1: Τι ήταν η αρχαία Διολκός και γιατί δημιουργήθηκε? Πολύ πριν ανοιχτεί η σύγχρονη Διόρυγα, η Κόρυνθος είχε ήδη βρει έναν τρόπο να κερδίσει τη γεωγραφία. Τη Δίολκο. Έναν λιθόστρωτο δρόμο περίπου 6 χιλιόμετρων, πάνω στον οποίο πλοία και φορτία περνούσαν από τη μία θάλασσα στην άλλη, όχι μέσα στο νερό, αλλά πάνω στη στεριά. Μέσα σε αυλακώσεις χαραγμένες στην πέτρα, τροχοφόρες πλατφόρμες μετέφεραν τα σκάφη με ασφάλεια και ακρίβεια, γλιτώνοντας τον μακρύ και επικίνδυνο περίπλου της Πελοποννήσου. Και αυτό δεν έφερνε μόνο ταχύτητα, έφερνε και έλεγχο. Η Κόρυνθος κέρδιζε χρόνο, χρήμα και δύναμη γιατί έλεγχε το ίδιο το πέρασμα. Αυτό είναι που κάνει τη Δίολκο τόσο εντυπωσιακή. Δεν είναι απλώς ένας αρχαίος δρόμος. Είναι το σημείο όπου η γη, η θάλασσα και η τεχνολογία έγιναν δύναμη.
0: Η Δίολκος λοιπόν, το σωστό, ήταν αυτό ακριβώς. Έλεγχος των εμπορικών οδών, των πόρων δηλαδή, για να περάσουν από τη μία πλευρά στην άλλη. Αυτό που έκανε η Δίολκος στην αρχαιότητα, μπορούσε να το κάνει η Ελλάδα με τα λιμάνια της, με τη θάλασσά της και με τη γεωγραφική της θέση. Δεν το κάνανε, γιατί έπαιρναν εντολές απ' έξω ότι πρέπει να είμαστε παρείας, πανφτωχοί και ο Έλληνας να παίρνει 700 και 800 ευρώ και να λέει ευχαριστώ. Αυτοί είναι αυτοί που ψηφίσατε. Το ξεκαθαρίζουμε. Αυτοί είναι αυτοί που επιλέγατε. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Εύωσμο.
2: Καλημέρα Focus από τον Ασπρόπυργο.
1: Καλημέρα από Πάτρα.
3: Καλημέρα από κέντρο Θεσσαλονίκης.
4: Καλημέρα από Ρεόκαστρο.
5: Καλημέρα από εξωτική Λυτή.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
6: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Πιλς Ελλάς κουτί 4x500 ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
1: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
10: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2523-20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Επιστρέψαμε ήδη μαζί μας ο κύριος Κυριάκος Βελόπουλος, ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης. Καλώς ήρθατε, κύριε Βελόπουλε.
1: Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Σας ευχαριστώ όλους σας.
0: Και εμείς που είστε εδώ. Να ξεκινήσουμε με αυτό που απασχολεί πιο πολύ τον κόσμο απ' όλα, δηλαδή την ακρίβεια στην ενέργεια και τα μέτρα που ετοιμάζεται να πάρει η κυβέρνηση. Να μας πείτε πώς τα βλέπετε αυτά που θα εξειδικευτούν την Πέμπτη.
1: Η αντιενεργειακή πολιτική της Νέας Δημοκρατίας ξεκίνησε από το κλείσιμο των λιγνητών και την καταστροφή των μηχανημάτων εξόρυξης. Θα το πω διαφορετικά. Μπορεί η πολιτική να είναι διαφορετική από την ελληνική λύση. Κλείνεις τους λιγνίτες, okay, είναι επιλογή πολιτική. Η καταστροφή των μηχανημάτων εξορύξεως που πληρώθηκαν από τον ελληνικό λαό τα χρήματα αυτά, σε περίπτωση που συμβεί κάτι στη χώρα, γιατί πάντα υπάρχει έκτακτη ανάγκη, δηλαδή μια ενδεχόμενη εμπλοκή. Να χρησιμοποιηθούν δηλαδή εκ νέου οι λιγνίτες, μας βρίσκει αντίθετους κάθετα. Και έτσι και η Μεγαλόπολη και η Δυτική Μακεδονία δυστυχώς παίρνονται, εγκαταλείφθησαν, έχουν φύγει όλοι οι νέοι στο εξωτερικό και έχουν μείνει μόνο γέροντες των 70, 80, 90 ετών όσοι έχουν απομείνει, εν πάση περιπτώσει. Και το αντιφατικό, ξέρετε ποιο είναι, ότι ναι, μεν εμείς καταργήσαμε τους λιγνίτες, αλλά πηγαίνει ένας Έλληνας επιχειρηματίας, όνομα και μηχωριό, μεταφέρει τους λιγνίτες στα Σκόπια. Εκεί γίνεται η τροποποίηση του λιγνίτη σε ρεύμα και έρχεται το ρεύμα εδώ και το αγοράζουμε στην τριπλάσια τιμή εμείς στην Ελλάδα.
0: Από τα Σκόπια εμείς.
1: Ναι. Κάνουμε εισαγωγή ρεύματος από τα Σκόπια. Η μόνη εισαγωγή που κάνουμε ρεύματος είναι το δωρεάν προς τη Βουλγαρία, γιατί η ελληνική κυβέρνηση οικοδόμησε το ρετυρέ, αν θέλετε, πρώτα και μετά τις βάσεις. Και αναφέρομαι σε ανεμογεννήτριες. Εάν δεν στήσεις πρώτα τις μπαταρίες, δεν μπορείς να βάζεις ανεμογεννήτριες σε όλη την Ελλάδα και να στέλνεις μετά το ρεύμα το μεσημέρι δωρεάν στους Βούλγαρους, οι οποίοι μας στέλνουν πίσω πάλι πληρώνοντας ακριβά. Θεωρώ λοιπόν έχουν γίνει τραγικά λάθη στο θέμα της ενεργειακής πολιτικής. Δεν θα μιλήσω για τις εξορύξεις, τα λέω από το 2007-2008 και εκεί καθυστερούμε. Υπάρχει μια καθυστέρηση. Περίεργημένα, αλλά καθυστέρηση δε. Όλα αυτά δείχνουν τι. Ότι ναι, μεν ενεργειακά πέτυχαν, το πρόβλημα είναι ότι δεν πετυχαίνουν και στην κατανάλωση. Τι θέλω να πω. Υπάρχει καρτέλ ενέργειας. Υπάρχει. Μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Είμαστε η χώρα του καρτελίστας. Καρτέλ ενέργειας υπάρχει. Καρτέλ τραπεζών υπάρχει. Καρτέλ σούπερ μάρκετ υπάρχει. Καρτέλ φαρμάκων υπάρχει. Καρτέλ οτιδήποτε υπάρχει, υπάρχει στην Ελλάδα.
0: Αν μένουμε στην ενέργεια τώρα.
1: Όμως. Ενέργεια. Έχουμε δύο δηληστήρια. Είναι πάρα πολύ απλό η κυβέρνηση να κάνει μία εφαρμογή του νόμου και να πει: εκεί θα πάω να ελέγξω και το λαθρεμπόριο για να κερδίσω και χρήματα και το κυριότερο εκεί θα βάλω το πλαφόν. Δεν
0: μα
1: μπορεί
0: να πει. Θα βάλει πλαφόν.
1: Καλά, αυτό θα
0: σε όλη χορτάσαμε. Την αλυσίδα.
1: Θα μου επιτρέψετε, κυρία Τούκα, να πω το εξής. Από ποτά πολλά θα χορτάσαμε. Τώρα δηλαδή, αν πάει 90 και μου κόψει 15 λεπτά, κέρδισα κάτι εγώ από το 1,30 που το πήρα πέρσι. 5 λεπτά παραπάνω.
0: Από τον ειδικό φόρο κατανάλωση όμως, αν μειωθεί.
1: Εάν εφόσον και θα το δούμε. Και να σας πω και κάτι πολύ απλό. Με τα λεφτά που βγάζουν από τα υπερπλεονάσματα και κυρίως από το ΦΠΑ και τον ειδικό φόρο, θα έπρεπε αυτά τα χρήματα να επισταθούν στον ελληνικό λαό. Ούτε αυτό κάνουν. Τα μαζεύουν. Κάνουν λάθη. Και είναι λάθη τα οποία τα πληρώνει ο Έλληνας. Και ξέρετε, δεν έχουμε εδώ ακρίβεια, γιατί ακούω ακρίβεια από εσάς. Είναι σκροκέρδια. Δεν είναι ακρίβεια. Δεν ελέγχει κανένας κανέναν. Επιβάλλονται πρόστιμα ακόμη και στο σούπερ μάρκετ. Και πηγαίνουν στα δικαστήρια οι κύριοι αυτοί και κερδίζουν τα πρόστιμά τους. Από ένα εκατομμύριο γίνεται 5.000, 10.000, 20.000. Τίποτα δεν λειτουργεί δυστυχώς. Και το λέω με πόνο ψυχής.
2: Μπορεί να φτιαχτεί κατά την εκτίμησή σας τρίτο δηληστήριο στη χώρα. Αν δηλαδή εσείς αύριο το πρωί βγείτε, κερδίσετε τις εκλογές, μπορείτε να δημιουργήσετε τρίτο πόλο.
1: Εννοείται κρατικό δηληστήριο, έτσι.
2: Ναι, ώστε να μεγαλώσει ο ανταγωνισμός.
1: Νομίζω πως ένα κρατικό δηληστήριο, μία κρατική τράπεζα, θα μπορούσε να βοηθήσει τον ανταγωνισμό. Γιατί, να πω για την κρατική τράπεζα. Ας αφήσουμε το δηληστήριο, γιατί ξέρετε, τα προϊόντα ή τα αποπροϊόντα είναι εισαγόμενα. Τα παίρνουμε ως ύλη και κάνουμε υποπροϊόντα ή προϊόντα δήλησης. Πάμε στην κρατική τράπεζα, γιατί εκεί επιμένω εγώ στην κρατική τράπεζα. Έχει η Ελλάδα κρατική τράπεζα, ξέρετε. Η αναπτυξιακή είναι κρατική τράπεζα. Το φωνάζω εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και ξέρετε, επειδή ξέρετε οικονομικά απλά όλοι. Ο κύριος Τουρνάς μας είπε ότι υπάρχουν 45 δισεκατομμύρια ευρώ μαύρο χρήμα. Τι θα έκανα εγώ αύριο το πρωί. Το λέω και το φωνάζω. Καταρχάς θα έκανα οριζόντιο φόρο. Εμείς ως κόμμα, ως ελληνική
2: 15%
1: λύση. 15% οριζόντιο φόρο. Έχουμε έτοιμο το νομοσχέδιο 90 σελίδων για έσοδα, έξοδα και 15% φορολόγηση με 200 σελίδες αιτιολογική έκθεση. Αν κυβερνήσουμε αύριο το πρωί, θα εφαρμόσουμε τον οριζόντιο φόρο και φαίνεται ότι με την επιλογή αυτή θα έχουμε παραπάνω έσοδα. Η κρατική όμως τράπεζα που έλεγα προηγουμένως, που βοηθάει στον ανταγωνισμό μεταξύ των τραπεζών. Δεν μπορεί οι ελληνικές τράπεζες, οι ιδιωτικές, η ψαλίδα δανείου, έτσι, των δανείων που παίρνει ο πολίτης, αλλά και των καταθέσεων του επιδοκίου, να είναι τεράστια σχέση με την Ευρώπη. Δεν μπορεί οι προμήθειες να είναι 50 στα πώς στην Ελλάδα και στη Γερμανία που γνωρίζω εγώ να είναι 0,20. αυτά θα χτυπηθούν μόνο με κρατική τράπεζα, η οποία θα μπορεί από το μαύρο χρήμα που κυκλοφορεί, θα το καταθέσεις εκεί, 10% φόρο θα πάρω εγώ, είναι 4 δις. Δεν θα πάρω 20 δις, θα πάρω 20 δις, 2 δις. Αλλά υποχρεωτικά τα λεφτά θα πάνε στην τράπεζα αυτή. Θα έχει κατευθείαν 20 δις καταθέσεις. Και με αυτές κάνεις μόχλευση. Κάνεις πολλά πράγματα. Αρκεί να ξέρεις, θα το πω με άκομψο τρόπο, να έχεις εργαστεί. Να μείνεις ένας τεμπέλης άεργος πολιτικός αρχηγός που τα μόνα έσοδά σου είναι η επιχορήγηση του κόμματός σου. Αυτό πρέπει να το καταλάβει ο ελληνικός λαός. Τα υπόλοιπα είναι παραμύθια, ξέρετε. Και λυπάμαι που το λέω απλά και άκομψα. Είναι τεμπέληδες οι πολιτικοί αρχηγοί. Δεν έχουν εργαστεί πουθενά. Επί του πεδίου, δεν λέω γενικά παροχή υπηρεσίας κτλ. Επί του πεδίου. Τι σημαίνει ΦΠΑ, τι σημαίνει ειδικός φόρος, τι σημαίνει εμπασπιτός πάγια, τι σημαίνει πληρώνω εργαζόμενους στην καθημερινότητά σου. Από στιγμή που δεν τα ξέρουν, θα αποτυχάνουν συνεχώς.
3: Κύριε Βελόπουλε, είπατε πριν ότι αν κυβερνήσω είμαι έτοιμος την επόμενη μέρα.
1: Ναι.
3: Αν θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Εάν το βράδυ των εκλογών χτυπήσει το τηλέφωνο από τη Νέα Δημοκρατία, δεν ξέρω αν είναι στις 3 η ώρα ή όχι, αλλά αν χτυπήσει το τηλέφωνο και δεχτείτε μία κρούση για συνεργασία, θα πείτε ναι, όχι?
1: Πίστευα ότι θα κουραστούμε να απαντάω όχι. Αλλά πλέον δεν θα κουράζομαι να λέω το αυτονόητο. Κοιτάξτε,
3: με όποιον πρωθυπουργό.
1: Για να συνεργαστείς με οποιονδήποτε πρέπει να τον εμπιστεύεσαι. Προηγουμένως σας είπα, βρείτε μου έναν πολιτικό αρχηγό ο οποίος εργάζεται. Ή εργάστηκε. Δεν υπάρχει.
3: Το ακούσαμε.
1: Άρα λοιπόν, το επαναλαμβάνω, γιατί πρέπει να γνωρίζεις τη δουλειά για να μπορείς να αποδώσεις. Δεύτερον, δεν τους εμπιστεύομαι. Να εμπιστευτώ ποιους, για να τα βάζουμε λίγο κάτω ένα-ένα και έχετε δίκιο.
3: Εγώ αυτούς... σας είπα αρχικά για την Δημοκρατία.
1: Κανέναν. Να εμπιστευτώ αυτούς που κλείσαν
3: τον πρωθυπουργό από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Κανέναν. Είδαμε και στους προηγούμενους τι κάνανε. Λέω λοιπόν, κατέστρεψαν τους λιγνίτες. Τους κατέστρεψαν, έτσι. Και τι θα κάνουν, λέει, data centers. Ξέρετε πόσο ενεργοβόρα και υδροβόρα είναι τα data centers? Έχει ενημερώσει κανένας τον ελληνικό λαό τι νερό χρειάζονται και τι ρεύμα? Τα έχουν καταλάβει αυτά οι Έλληνες? Δηλαδή κάνουν λάθη επί λαθών. Να δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Η Νέα Δημοκρατία δίνει, λέει, 400-500 ευρώ σε όλους τους συνταξιούχους. Μας λέει, γιατί αδικείς, ρε αδερφέ, 20.000 απόστρατους οι οποίοι μένουν εκτός επειδή έχει βάλει ηλικιακό όριο σόν και καλά και οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να πάρουν τα 400 ευρώ πριν? Και είναι 8 εκατομμύρια μόνο το χρόνο. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, που οι αξιωματικοί μας και οι υπαξιωματικοί μας, τις μέρες τώρα που μιλάμε λόγω της Τουρκίας, τους χρειαζόμαστε.
0: Από πού το χάνουν, λέτε, αυτό και δεν το παίρνουν
1: από το επίδομα που δίνουν στους συνταξιούχους, τα 300 ευρώ.
2: Γιατί βγαίνουν πριν από τα 65.
1: Ναι, βγήκε άλλο στα 61 ή στα 62, δεν παίρνει τον
0: επίδομα.
1: Δεν καταλαβαίνω αυτός ο ρατσισμός ο ηλιακιακός από τη Νέα Δημοκρατία και το μίσος στον ελληνικό στρατό. Ειδικά οι υπαξιωματικοί μας, ξέρετε.
0: Ποιο μίσος στον ελληνικό
1: είναι
0: στρατό,
1: μίσος,
0: κύριε Βελόπουλε?
1: Για πείτε μου το λόγο.
0: Τόσο πράγματα.
1: Για 8 εκατομμύρια ευρώ.
0: Για την άμυνα.
1: Για 8 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ασπίδες του Αχιλλέα παίρνουμε.
1: Κοιτάξτε. Την Αχίλιον Πτέρναν. Ξέρετε ποια είναι η Αχίλιος Πτέρνα του θόλου του Αχιλλέα? Το λογισμικό. Γιατί δεν μας δεσμεύονται η κυβέρνηση ότι θα πάρουμε το λογισμικό και θα το διαχειριζόμαστε εμείς?
0: Έχει απαντηθεί αυτό. Θα το έχουμε. Τον πηγαίο κώδικα.
1: Δεν
2: και το Ισραήλ και το
1: Όποιος. Ποτέ επισήμως, μην το ξαναπείτε. Επίσημα το Υπουργείο δεν είπε ποτέ.
3: Είπε πρόσωπος του Υπουργείου.
1: Να το ξαναπώ. Ακούστε λίγο. Σημαίνει Νετανιάχου, παιδιά, να ξέρουμε και τι λέμε. Μας πουλάνε ένα προϊόν, το οποίο το λογισμικό το έχουν αυτοί. Λοιπόν, η αχίλλειος πτέρνα όλων των απλικών συστημάτων είναι αυτή ακριβώς. Η χρήση του λογισμικού, το ξέρουν όλοι αυτό. Άπαντες και στις Μπελαρά και στα Ραφάλ. Και ό,τι έχουμε πάρει, καλώς τα πήραμε, τα χρειαζόμαστε. Αλλά αν δεν έχω το λογισμικό και δεν μπορώ να τα χρησιμοποιήσω όποτε θέλω, θα πάθω ζημιά στο τέλος. Έτσι, αυτά είναι απλά πράγματα. Πάμε στην ουσία. Παρακαλώ.
2: Συγγνώμη.
1: Δεν θα πω. Παρακαλώ,
0: καλά. Έλα, Νίκο, δίνω εγώ το λόγο.
1: Μα βλέπω για τη Γερμανία που λέγατε προηγουμένως.
0: Τώρα θα σας ρωτήσω.
2: Αυτό που ξέρω. Υπάρχει ένα ρεύμα στην Ευρώπη και το βλέπουμε και καταγράφεται. Είδαμε πρόσφατα στη Γερμανία το ΑΒΔΕ πολύ ψηλά. Στη Γαλλία είναι η Λεπέν πολύ ψηλά. Στην Ιταλία είναι η Μελόνι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Βλέπω ένα ρεύμα στροφής των ψηφοφόρων. Στα δεξιά, θα λέγω εγώ τη δεξιά, για να μην το πω ακροδεξιά. Όπως αποκαλείται συνήθως. Υπάρχει αυτό το κλίμα, το βλέπετε να διαμορφώνεται και στη χώρα μας?
1: Εγώ
2: γιατί
1: σε
2: έχω ακούσει πολλές κατηγορίες για το κόμμα.
1: Εγώ το βλέπω τελείως διαφορετικά αυτό που λέτε εσείς. Εγώ βλέπω μια συνολική συσπήρωση όλου του κατεστημένου των χωρών αυτών απέναντι σε επιλογές των πολιτών. Να δώσω ένα παράδειγμα. Γιατί σας ενόχλησε το ΑΕΦΔΕ και εμένα με ενοχλούν πολλές από τις απόψεις τους, αρκετές, έτσι? Και δεν σας ενόχλησε που έχουν τουρκάλα δήμαρχο στο Βερολίνο? Καταλαβαίνουμε τι λέμε τώρα. Τουρκάλα, δήμαρχο στο Βερολίνο.
2: Εμείς το ρωτήσαμε πριν από λίγο.
1: Άλλο λέω. Μιλάω γενικά για δημοσιογράφου.
2: Τουρκική καταγωγή.
1: Έχουν. Ναι. Τουρκάλα είναι, παιδιά. Τώρα, ναι. Εγώ Έλληνα, γεννήθηκα στη Γερμανία, Έλληνα νιώθω. Ό,τι και να μου κάνετε, Έλληνα ήμουν, Έλληνα είμαι, Έλληνα θα παραμείνω, άσχετα αν μένω στη Γερμανία. Μην κοροϊδεύουν σε αυτού μα. Οι συγγενεί μου είναι εκεί. Έλληνε δηλώνουν. Η Τουρκάλα είναι Τουρκάλα, δεν αλλάζει άποψη. Mm-hmm. Και δεν είναι μία, είναι δύο.
2: Ναι, ναι.
1: Έτσι, να ξέρουμε τι λέμε.
0: Τι σχέση έχει αυτό με το FDET?
1: Αυτό σημαίνει πολλά. Είναι όλο το σύστημα που πήγε απέναντι στο FDET και δημιουργεί τερατογενέσεις. Επιτρέψτε μου να το πω. Τερατογένεση να έχεις δήμαρχο Πακιστανό στο Λονδίνο. Εντός εισαγωγικών, πολιτική τερατογένεση, έτσι μην τον περάσουμε διαφορετικά. Τερατογένεση πολιτική είναι σε μια γη όπως η γερμανική, να έχεις Τουρκάλα δήμαρχο. Στην Τουρκία δεν θα επιτρέπεται ποτέ να υπάρχει Γερμανός πολίτης δήμαρχος. Θέλω να πω ότι όλο αυτό το πράγμα.
2: Στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εκλεγεί δήμαρχοι Έλληνες.
1: Είδαμε τα χαέρια τους.
2: Λέω, έχουν βγει, άρα.
1: Δήμαρχος Έλληνας.
3: Θα θέλατε να κυβερνήσει το ΕΦΕ.
1: Ποιος δήμαρχος Έλληνας ήταν?
2: Τώρα κατεβαίνει και ο κ. Γιάννουλης, αν θυμάμαι καλά, υποψήφιος.
1: Άλλο κατεβαίνει, αλλά γίνεται δήμαρχος.
2: Είχε φτάσει πρόεδρος των Δημοκρατικών.
1: Κάνουμε ένα λάθος.
2: Υπάρχουν και άλλοι.
1: Συγκρίνεται τα νόμια πράγματα. Η Αμερική είναι μια χώρα η οποία αποδέχτηκε τους μετανάστες όπως αποδέχτηκε και οι γηγενείς εσφάγησαν όλοι. Οι Τσερόκοι έγιναν ελικόπτερα, οι Σιού έγιναν αυτοκίνητα. Έτσι, οι γηγενείς. Αν θέλετε και η Ευρώπη, οι γηγενείς να γίνουν ελικόπτερα και αυτοκίνητα, εγώ δεν το θέλω. Θέλω η Ευρώπη να είναι ευρωπαϊκή, ανεκτική, αλλά χριστιανική και ευρωπαϊκή. Δεν θέλω Τουρκάλα δήμαρχο, ούτε Πακιστανό, ούτε Αφγανό. Ξεκάθαρα πράγματα.
0: Δεν απαντήσατε όμως τον Νίκο.
1: Παρακαλώ. Τι,
0: για την άνοδο όλων αυτών των κομμάτων σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.
1: Όσο
0: χώρες
1: κοιτάμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος, είτε δεξιά της δεξιάς, είτε αριστερά της αριστεράς, θα γεννιούνται παρόμοιες αντιδράσεις. Εσείς τι πιστεύετε τώρα, όλοι οι Γερμανοί ξαφνικά γίνανε ΑΕΦΔΕ? Αυτό πιστεύουμε όλοι μας.
0: Εσείς τι πιστεύετε?
1: Όχι. Όχι, παιδιά. Επειδή ζω, γνωρίζω τη Γερμανία καλά. Δεν έγιναν όλοι ΑΕΦΔΕ. Όχι. Αντίδραση. Είναι μια μαζική αντίδραση στην επιβολή. Δηλαδή.
3: Η αντίδραση θα φτάσει μέχρι και στο να κυβερνήσει το ΑΕΦΔΕ?
1: Νομίζω πως ναι. Νομίζω πως ναι. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Δεν είναι δυνατόν η Μέρκελ να βγαίνει στη Χάντερσμπλατ σήμερα, χθες μάλλον χθες, και να παραδέχεται ότι ο Bill Gates πίεσε αυτήν και την Ευρώπη να επιβάλλουν υποχρεωτικά τον εμβολιασμό και να μην μιλάει κανένας. Για τον COVID αναφέρομαι. Βγήκε η Μέρκελ, αυτό ακούει ο Γερμανός. Ο Έλληνας δεν τα ακούει αυτά. Mm-hmm. Ο Γερμανός τα άκουσε.
2: Στην Ελλάδα υπάρχει κάτι αντίστοιχο.
1: Δεν μπορεί να μου βγαίνει ο Μέρτς, ακούστε με λίγο, θα σας απαντήσω λίγο. Ο Μέρτς, ξέρετε τι δουλειά κάνει ο Μέρτς? Γιατί ψάχνετε λιγάκι. Ο άνθρωπος δούλευε 10 χρόνια στην BlackRock. Διευθυντικός στέλεχος της BlackRock. Μπήκε στην πολιτική και έγινε καγκελάριος. Αυτός ο τύπος που εξυπηρετούσε τα συμφέροντα της BlackRock θα εξυπηρετήσει τα συμφέροντα των πολιτών ή της BlackRock? Της BlackRock, κύριε.
0: Μα δεν έχουμε πει ότι πρέπει να εργάζονται?
1: Τώρα δεν είναι εργασία να δουλεύει στην BlackRock. Γιατί η BlackRock δεν είναι μια εταιρεία απλή. Έχει μισθοφόρους, κάνει δουλεπόρια, κάνει πολλά πράγματα. Δεν είναι μια απλή εταιρεία που δουλεύει εργαζόμενος. Η BlackRock σε επιλέγουν και σε βάζουν τη θέση. Mm-hmm. Ξέρετε τι σημαίνει BlackRock? Χιλιάδες εταιρείες υπό την ομπρέλα.
2: Κύριε Πρόεδρε, πιστεύετε στην Ελλάδα υπάρχει αντίστοιχο κίνημα?
1: Το βλέπω στην τελική λύση. Εγώ αύριο θα είμαι στη Λαϊκή, ας πούμε. Mm-hmm. Κάθε εβδομάδα πηγαίνω σε δύο λαϊκές στην Αθήνα και σε μία στη Βόρεια Ελλάδα. Όποτε προλαβαίνω και όποτε μπορώ. Mm-hmm. Λοιπόν, κάθε φορά βλέπω το κλίμα είναι τελείως διαφορετικό και κάθε φορά είναι και καλύτερο. Θα έχουμε εκπλήξεις εκλογές. Σας λέω, θα έχουμε εκπλήξεις.
3: Τι τύπο δηλαδή?
1: Θα δείτε που θα είναι η ελληνική λύση. Παρά την προσπάθεια του συστήματος να μας εξαφανίσει, είναι δεδομένο. Είναι δεδομένο. Επιχειρούν κάθε φορά πριν τις εκλογές, δημιουργούν κομματίδια, υποκομματίδια για να μας αποπέμψουν. Δεν μπορούν.
3: Να ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό. Επειδή αναφερθήκατε σε κόμματα, κομματίδια κτλ., υπάρχει, θεωρείτε, κάποια συγγένεια μεταξύ της ελληνικής λύσης και του κόμματος της κυρίας Καριστιανού? Γιατί όταν είδαμε να ανεβαίνει το κόμμα Καριστιανού, βλέπαμε να υποχωρεί κατά τη δύναμη. Της
1: Ελλάδας.
3: Και τώρα που υποχωρεί και πέφτει στο 3% το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, πάλι η ελληνική λύση είναι πάνω.
1: Συνδέεται ανώμια πράγματα ότι... πάλι. Και το Ζάσταφ αυτοκίνητο είναι και η Φεράρι αυτοκίνητο.
3: Είστε ανώμια πράγματα ή είναι?
1: Εμείς έχουμε κυβερνητικό πρόγραμμα σας. Δεν είμαστε κόμμα διαμαρτυρίας.
2: Κύριε Πρόεδρε, εσείς τι οδηγείτε?
1: Έχουμε συγκεκριμένο μισό λεπτό. Γιατί διαφέρουμε από τα υπόλοιπα κόμματα τα μικρά εντός εισαγωγικών. Για μένα δεν είναι κανένα μικρό. Όλα κόμματα της Βουλής είναι ή εκτός Βουλής. Εμείς έχουμε κυβερνητικό πρόγραμμα. Εμείς θέλουμε να κυβερνήσουμε. Δεν είμαστε κόμμα διαμαρτυρίας. Δεν μπήκαμε στην πολιτική για να έχουμε την επιχορήγηση για να επιβιώσω εγώ και κάποιοι φίλοι μου. Όχι. Μπήκαμε για να προσφέρουμε και έχουμε πρόγραμμα κυβερνητικό. Γι' αυτό και ο κόσμος μας εμπιστεύεται. Όλες οι δημοσκοπήσεις, άσχετα από που έρχονται και προέρχονται, μας δείχνουν τρίτο-τέταρτο κόμμα. Ό,τι και να κάνουν. Είμαστε και παραπάνω. Θα το δείτε στην κάλπη. Η κάλπη θα έχει εκπλήξεις, σας λέω. Πολλαπλές και για πολλούς.
2: Στην Ευρωβουλή σκοπεύετε να συνεργαστείτε ή κυβερνητικά?
1: Δεν συνεργαζόμαστε με το ΑΕΦΔΕ εμείς.
2: Όχι, αν σκοπεύετε, λέω, γιατί βλέπετε.
1: Δεν συνεργαζόμαστε με το ΑΕΦΔΕ. Το ξέρετε καλύτερα από μένα. Δεν έχουμε καμία σχέση.
2: Άλλο, επειδή στις προηγούμενες εθνικές εκλογές το ψηφοδέλτιο είχε αρκετές εκπλήξεις. Αυτό θα έχει αντίστοιχες εκπλήξεις από άλλους χώρους?
1: Πολύ περισσότερες από ό,τι φαντάζονται κάποιοι. Όταν δείτε τα ονόματα, θα καταλάβετε. Ακούστε λίγο. Θέλω να καταλάβουν κάτι οι Έλληνες. Επειδή το πράγμα το έχω καταλάβει, 8 χρόνια είμαι βουλευτής, πρόεδρος κόμματος και άλλα 14-15 βουλευτής πριν, έτσι. Ξέρω τι σημαίνει η πολιτική. Θα τους πιάσουμε στον ύπνο όλους.
0: Ναι,
1: θα πιάσουμε στον ύπνο Μητσοτάκη, τον Τσίπρα και τον Ανδρουλάκη. Και όταν δουν τα ονόματα των υποψηφίων.
0: Κύριε Δελόπουλε, τώρα που λέτε ναι για τα ονόματα των υποψηφίων, βλέπουμε ότι και η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί έτσι κάποιους απόστρατους να προσεγγίσει. Έχει δει τον κύριο Βορύδη. Δηλαδή, υπάρχει μια κινητικότητα.
1: Είναι απόστρατο το Βορύδη, όχι.
2: Όχι, όχι.
0: Όχι, κύριε Πρόεδρε. Αυτό που είπα. Λοιπόν, μήπως και εσείς παρεύετε από την ίδια δεξαμενή?
1: Να πούμε. Εμείς τέτοιους ανθρώπους δεν παίρνουμε στο κόμμα. Που γυρνάνε από κόμμα στο κόμμα.
0: Σα ποιους?
1: Από κόμμα σε κόμμα ανθρώπους δεν παίρνουν.
0: Όχι, δεν λέω για.
3: Δεν θα πάρετε από τη Νέα Δημοκρατία δηλαδή.
1: Όχι. Το έχω πει χίλιες φορές. Ούτε ενεργεία βουλευτές που έρχονται τώρα και μας παρακαλάνε να έρθουν σε εμάς γιατί βλέπουν το καράβι
3: βουλιάζει. Σας παρακαλούν βουλευτές σήμερα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Βεβαιότατα να αφήσουν πόρτα ανοιχτή. Όπως τα ακούτε. Πόρτα ανοιχτή για το χειμώνα θέλουν. Αλλά η ελληνική λύση δεν είναι πόρτα για το χειμώνα. Είναι πόρτα για τον Έλληνα πολίτη. Για το φτωχό Έλληνα πολίτη, το μικρομεσαίο που θέλει να βοηθηθεί. Είναι αδιανόητο αυτό που γίνεται. Εδώ και μια εβδομάδα, γιατί θέλω να με ρωτήσετε, θα με ρωτήσετε, το ξέρω γι' αυτό. Η Ελλάδα φλέγεται με ένα θέμα του Μαζονάκη. Αν δεν ήταν ο Μαζονάκης, ήταν ο απλός πολίτης ο Νικολακόπουλος. Θα γινόταν όλα αυτά? Όχι.
0: Εκεί είναι η ντροπή μας.
1: Εκεί είναι η ντροπή μας.
0: Και
1: η δική μας και όλων σας.
0: Είναι ένας άνθρωπος που μπήκε σε ένα ιατρείο ζωντανός και βγήκε νεκρός.
1: Δεν με ακούτε. Είναι επώνυμο, σας λέω. Αν ήταν ανώνυμος, δεν θα ρίχναμε τα φώτα της δημοσιότητας επάνω στο θέμα αυτό. Και το χειρότερο δε απ' όλα είναι να σου βγαίνει ένας υπουργός, ο γνωστός υπουργός, έτσι, για μένα είναι ο εθνικός ψεύτης, αλλά δεν έχει καμία σημασία, ο κύριος Σπύρος Άδωνης Γεωργιάδης, και να σας λέει μια συγγνώμη και ταυτοχρόνως να λέει φταίει το κράτος. Σε αυτή την κυβέρνηση δεν φταίει ποτέ η κυβέρνηση.
0: Πείτε μας εσύ ποιος φταίει στη συγκεκριμένη
1: κατήργησε
0: περίπτωση.
1: Ποιος κατήργησε την Επιτροπή Ελέγχου και τη
0: Δίκη Πίστα. Λάθος.
1: Ποιος την πήγε, παιδιά, στην διαφάνεια.
3: Το Σώμα
1: Επιθεωρητών. Η Νέα Δημοκρατία. Το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας. Το κατήργησε το 19. Όχι ο Γεωργιάδης, έτσι, για να μην τον αδικούμε κιόλα. Ήταν άλλος υπουργός τότε. Αλλά και δεν το άλλαξαν. Δηλαδή καταργεί το σώμα που ελέγχει όλα αυτά τα ιατρία, τα μαϊντό.
2: Το καταργεί, το συγχώνευσε και το οδήγησε εκεί. Δεν το οδήγησε στην αρχή διαφάνειας.
1: Μισό λεπτό. Η αρχή διαφάνειας είναι για το δημόσιο τομέα, δεν είναι για το ιδιωτικό. Μην τα μπερδεύουμε. Η αρχή διαφάνειας.
2: Δεν μπορούσε να κάνει ελέγχο.
1: Όχι. Κανέναν έλεγχο. Μπείτε στο. Ψάξτε, να δείτε κάτι σου πει.
2: Γιατί βγήκαν και κάναν μια ανακοίνωση που κάνει ελέγχο σε ιατρία και τέτοια.
1: Δεν κάνουν σε ιατρία. Μόνο σε γιατρού που είναι στο δημόσιο.
3: Ο ιατρικό έλεγχο έχει ευθύνε.
1: Τεράστια. Και ο Πατούλη. Ο οποίο στη Μύκονο έχει δικά του αυτά. Αντιγύρασης, μενέσεις, εκχύσεις κτλ. Δεν είναι κράτος, ρε παιδιά, αυτό. Συγγνώμη δηλαδή, αν δεν είναι κράτος αυτό που η ζωή του ανθρώπου επαφείται σε ένα κοτσάκι. Ξέρω τι να πω, ρε παιδιά. Δηλαδή, μην πω κανένα κουβέντα άσχημη για τον γιατρό. Δεν ξέρω τον άνθρωπο τι γιατρός είναι αυτός. Αλλά όλα αυτά τι δείχνουν? Πρόχειρο κράτος. Επανίδρυση θέλει το κράτος. Και θα το επανιδρύσουμε. Δεν γίνεται διαφορετικά. Αλλιώς θα πεθαίνουμε στις καρέτσες.
2: Καραμαλική φράση άκουσα τώρα, αλλά συνεχίζω. Με
1: παρακαλώ.
2: Τον λέω, καραμαλική φράση μου θυμίζει.
1: Η οποία ουδέποτε λυπήθηκε.
2: Ναι, εντάξει, εμείς το επανιδρύσουμε. Υπήρχε.
1: Άλλο το λέω, άλλο το κάνω. Πολύ τα λένε, λίγοι τα κάνουν.
2: Ο κ. Σαμαρά, ο οποίος έχει βγει στα εθνικά θέματα και τον βλέπω κάνει μια σκληρή κριτική και θέλω να μου πείτε και τη δική σας θέση στα εθνικά θέματα. Γιατί η πολιτική της κυβέρνησης είναι ενδοτική. Παρά τους ιστορικούς, παρά τους
1: οικογενειακά τους δεν ανακατεύομαι εγώ.
0: Μα γιατί άμα είναι κόμμα και απέναντί σας στις εκλογές. Άμα γίνει.
1: Άμα γίνει,
0: συζητά.
1: Μέχρι να γίνει και όταν γίνει και αν θα γίνει.
0: Εσείς
1: θα συζητάμε.
0: Μπορεί και να μην γίνει.
1: Πολυμερείς το χτίζαν, το βράζει και δεν βρόταν. Αφήστε, ακούστε λίγο. Θα κάνω κριτική σε ένα πράγμα το οποίο το γνωρίζω. Εδώ έχω μια φήμη πληροφορία. Εγώ δεν είμαι σχολιαστής. Εσείς καλά κάνετε. Δουλειά σας είναι. Η δουλειά μου είναι να κάνω κριτική στον κύριο Μητσοτάκη, στον κύριο Τσίπρα, στον κύριο Ανδρουλάκη, οι οποίοι και ψέματα λένε. Και η ίδια πολιτική εφαρμόζουν και διαφέρουν σε τίποτα. Τι διαφέρουνε? Στα φαντ διαφέρουνε? Στους παρόχους ενέργειας διαφέρουνε? Σε συγκεκριμένα θέματα σας λέω εγώ. Στους λιγνητές διαφέρουνε? Πού διαφέρουν? Στη φορολόγηση διαφέρουνε? Το μόνο που λένε μεταξύ τους και μαλώνουνε το ποιος θα φορολογήσει λιγότερο ή περισσότερο. Και εμείς τι λέμε? Ανασυγκρότηση της οικονομίας. Ανασυγκρότηση και παραγωγή πλούτου.
2: Στο κομμάτι της μεταναστευτικής πολιτικής, θέλαμε την κυρία Μελώνη να παίρνει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Μαντήλες, να
1: φεύγει. Επειδή έχει το ίδιο πρόβλημα και αυτή με τον κύριο Μητσοτάκη.
2: Τι εκτιμάτε εσείς?
1: Από δεξιά έχει διαρροές η κυρία Μελώνη. Όλα τα τελευταία. Μα η κυρία Μελώνη.
2: Θεωρείτε ότι η σκλήρηση της πολιτικής, αν πούμε, τη μεταναστευτική πολιτική.
1: Η κυρία Μελώνη είναι η πιο αντιρωσική, αντιρωσίδα που υπάρχει στην Ευρώπη. Είναι εναντίον του Πούτιν, ταυτίζεται με τα γερμανικά συμφέροντα και τα ιταλικά συμφέροντα και καλά κάνει. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί να πολεμάω τον Πούτιν. Ποιος είναι ο λόγος που ο κ. Μητσοτάκης κήρυξε πόλεμο στον Πούτιν? Πείτε μου εσείς, κερδίζω κάτι? Κερδίζω κάτι με τον πόλεμο εναντίον της Ρωσίας? Κερδίζω φυσικό αέριο, κερδίζω πετρέλαιο? Τι κερδίζω, πείτε μου? Κάτι να κερδίζει ο Έλληνας πολίτης. Γιατί αν ένα πληρώνω 100 ευρώ όπως έδινε η Ρωσία στην Ελλάδα το φυσικό αέριο και τώρα το πληρώνω 1000, δεν το πληρώνει ο κ. Μητσοτάκης, το πληρώνει ο πολίτης. Αυτή τη διαφορά, την εσκροκέρδεια, την πληρώνει ο πολίτης. Και πού την πληρώνει? Στην Τουρκία. Ξέρετε ότι παίρνουμε ρωσικό φυσικό αέριο τώρα βαπτισμένο από το Αζερβαϊτζάνο, Αζερβαϊτζανό και τουρκικό, και πληρώνουμε την Τουρκία και το Αζερβαϊτζάν? Τα έχει πει κανένα αυτό στον ελληνικό λαό? Μόνο εμείς τα λέμε, ελληνική λύση.
0: Κύριε Βελόπουλο.
1: Και αυτά είναι που με θλίβουν πραγματικά. Κάνουμε πολιτική για την επικοινωνία, ξέρετε. Μαλώνει ο Πολάκης με τον Ελευθερόπουλο, με τον Βελόπουλο, βρίζονται με στη Βουλή. Κραυγές, αλλαγμοί, φασαρίες. Για το τίποτα. Για τον πόνο και τον μόχθο του Έλληνα, τίποτα. Σήμερα στα Τέμπη έγινε πάλι ένα πραγματικά ένα άθλιο γεγονός.
0: Και να ολοκληρώσουμε με αυτό, κύριε Πρόεδρε.
1: Στο δικαστήριο. Η εισαγγελέα είχε πει ότι θα απαντήσει για του σταθμάρχη να ανοίξει το κινητό του στι 9.09. Τώρα του είπε 29.09.
2: Άρση απορρίτου, λέτε.
1: Ναι. Να ανοίξει το τηλέφωνο ο σταθμάρχη. Είναι δυνατόν να ψάχνουμε ποιο θέει και να μην ανοίξουμε ακόμα το τηλέφωνο σταθμάρχη για να δούμε τι στο καλό έχει γίνει? Είναι δυνατόν?
0: Κύριε Βελόπουλε, ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε μαζί μας.
1: Να μας εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός, θέλουμε τίποτε άλλο, γιατί μπορούμε και να βοηθήσουμε και να κυβερνήσουμε. Πάμε τώρα στο Σοκράτη. Γιατί ο Σοκράτης δεν άφησε γραπτά κείμενα? Είναι ένα ερώτημα το οποίο δεν απαντάτε εύκολα. Αλλά θα δούμε ποιος είναι ο λόγος που οδήγησε στο Σοκράτη να μην αφήσει γραπτά κείμενα. Ο Σοκράτης ως μορφή δεν είναι απλά ένας φιλόσοφος που δεν άφησε πίσω του γραπτά κείμενα ή δεν έγραψε ο ίδιος. Είναι η σπάνια περίπτωση άνδρος, φιλοσόφου, ανθρώπου που απέρριψε συνειδητά την ιδέα ότι η γνώση μπορεί να παγώσει σε ένα κείμενο. Ότι δηλαδή κατέχω εγώ τη γνώση, γράφω αυτό και αυτό ισχύει. Για τον Σοκράτη το γραπτό κείμενο δεν ήταν εργαλείο σοφίας, αλλά υποκατάστατο της σοφίας. Διότι κατά τον ίδιον, ο σοφός άνθρωπος και αυτοβελτιώνεται και αυτοδιορθώνεται και κυρίως λέει κάτι το οποίο θέλει σχολιασμό. Μην ξεχνάτε ότι η μαιευτική μέθοδος του ήταν μέθοδος διαλόγου. Με συνέπεια όλο αυτό έχει μια δυναμική, όχι μια στατική. Πίστευε ότι το κείμενο λοιπόν, το γραπτό κείμενο δεν ήτανε, δεν μπορούσε να διορθωθεί. Δεν μπορεί να αντιδράσει, να εξηγήσει ή να ανταποδώσει ερωτήσεις και απαντήσεις. Πίστευε δηλαδή ότι ο άνθρωπος δεν είναι στατικός. Γιατί η γνώση δεν είναι στατική, είναι διαρκής, έχει δυναμική. Και το κυριότερο, οι γνώσεις είναι εξελισσόμενες. Πόσο δίκιο είχε. Τίποτα δεν είναι στατικό, μόνο τα δόγματα. Μόνο οι θρησκείες είναι δογματικές, γιατί έτσι πρέπει να είναι. Άλλο το ανθρώπινο και άλλο το μεταφυσικό ή το θεϊκό. Πίστευε ότι η σκέψη δεν μεταδίδεται, φίλες και φίλοι, με λέξεις σε χαρτί, αλλά με σύγκρουση ιδεών, με αλληλεπίδραση, με αμφίδρομη σχέση συγκρουσιακή, ερωτήσεις-απαντήσεις πρόσωπο με πρόσωπο. Ο διάλογος λοιπόν είναι ζωντανός, έλεγε ο Σοκράτης, και το εννοούσε. Αβέβαιος, ανοιχτός. Το κείμενο είναι ένα κλειστό κείμενο στο οποίο ναι μεν μπορεί να επιδέκεται αμφισβητήσεις ή ερμηνείες, αλλά δεν αλλάζει. Είναι η άποψη αυτού. Ένα γραπτό κείμενο δεν ελέγχει τον τρόπο με τον οποίο το διαβάζει ο καθένας μας. Ο καθένας μπορεί να το ερμηνεύσει όπως θέλει ή όπως νομίζει. Μπορεί να βγει εκτός πλαισίου, έξω από το κείμενο, να χάσει το νόημά του ή η επεξήγηση που δίνει κάποιος που διαβάζει να είναι τελείως διαφορετική από αυτό που γράφει ο ίδιος ο συγγραφέας. Και να πάμε σε παρεξηγήσεις και παρεμηνίες. Ένα από αυτά, αν θέλετε, ήταν και ιστορίες με τις οικονομαχίες, με την οικονομαχία, με τις τρεις θεϊκές φύσεις εντός εισαγωγικών του Θεού μας. Τριαδικός Θεός. Ο καθένας ερμήνευε όπως ήθελε και πηγαίναμε στις συγκρούσεις μετά. Ο Σοκράτης που έδινε τεράστια σημασία ως φιλόσοφος, ως μορφή, στην ακρίβεια του λόγου προτίμησε το ζωντανό διάλογο, όπου μπορεί να διορθώνει άμεσα τη σκέψη. Και σήμερα λοιπόν, σήμερα, όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί έχουν λογογράφους. Τι σημαίνει αυτό? Ο λογογράφος παίρνει το κείμενο, το γράφει και πάει ο όποιος πολιτικός αρχηγός, το διαβάζει αυτούσιο και το λέει. Άρα λοιπόν, την όποια ευθύνη
4: των όσων έχει πει ο Πρωθυπουργός ή η πολιτική αρχηγή τη φέρει ο λογογράφος. Όχι αυτός που το εξτομίζει, το διαβάζει. Εγώ τι θέλω, έναν πολιτικό αρχηγό ο οποίος μιλάει από καρδιάς, μιλάει από ψυχής, έχει επιχειρήματα, έχει προτάσεις και δεν διαβάζει κείμενα. Που του τα ετοιμάζουν οι άλλοι. Είναι αδιανόητο να βλέπω πολιτικούς αρχηγούς να διαβάζουν κείμενα, είτε ο Τσιπρές, είτε ο Κανδρουλάκης, είτε ο Μητσοτάκης, όποιος κι αν είναι αυτός. Κυρίως στην οικονομία, όπου εκεί αντιλαμβάνεται και ο τελευταίος ημιμαθής, άμαθής, αγράμματος ή γραμματιζούμενος εντός εισαγωγικών, εάν αυτά που λες τα ξέρεις. Η σοφία λοιπόν κατά τον Σωκράτη δεν κατέχεται κάθε φορά, αλλά αναζητείται από την αρχή. Λες κάτι και εγώ πρέπει εγώ να αντιπαρατεθώ, να αντιπαλέψω δια επιχειρήματος τη δική του σοφία με τη δική μου σοφία, ώστε να βρούμε την κοινή συνισταμένη, έλεγε ο Σωκράτης. Έτσι λοιπόν η μη χρήση γραφής δεν ήταν παράληψη, αλλά στάση ζωής από τον Σωκράτη. Επέλεξε να υπάρχει μόνο στο διάλογο και στη μνήμη των ανθρώπων, όχι σε σελίδες. Και εδώ είναι το μεγαλειώδες στοιχείο. Η τραγικότητα του στοιχείου. Το ιστορικό τραγικό. Ένας άνθρωπος που δεν έγραψε τίποτα, ο Σωκράτης, τίποτα. Έγινε ιδρυτής ολόκληρης δυτικής φιλοσοφίας. Η δυτική φιλοσοφία οικοδομήθηκε, βασίστηκε πάνω στο Σωκράτη, σε κανέναν άλλο, παιδιά. Ό,τι και να λένε. Γιατί? Γιατί πίστευε και ο ίδιος ότι η αλήθεια δεν μπορεί να μπει σε ένα χαρτί φτιασιδωμένη, αλλά μόνο να ζήσει μέσα από το διάλογο και μέσα από τον λόγο. Τα λέω όλα αυτά για να καταλάβετε πώς σκεφτόταν οι πρόγονοί μας. Και τώρα, ό,τι σας δείχνουν, αυτό πιστεύετε. Έτσι, στο σπήλαιο του πλάτου μας, σπηλιά. Βλέπαν σκιές και νομίζαν ότι είναι πραγματικότητα οι άλλοι. Αυτό είναι. Βλέπετε σκιές, δηλαδή σκιές πολιτικών αρχηγών, τίποτα δηλαδή, τα τίποτα, και πιστεύετε ότι αυτά τα τίποτα θα σας σώσουν. Όταν ο ένας είναι άνεργος κατά συνείδηση, ο άλλος άεργος κατ' επάγγελμα, ο άλλος εκατομμυρίουχος άεργος, και πιστεύετε ότι αυτοί οι άνθρωποι θα βοηθήσουν την πατρίδα.

0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος.
1: Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και τους Έλληνες. Να είστε καλά.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σήμερα ξεκινούν οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Στο επίκεντρο η ομιλία και οι συναντήσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Δεν έχει γίνει γνωστό μέχρι στιγμής αν θα συναντηθεί με τον Ιρανό ομόλογό του. Εκτός λειτουργίας τέθηκε το μεγαλύτερο διελιστήριο της Ρωσίας μετά από ουκρανικά πλήγματα που είχαν ως αποτέλεσμα να διακοπεί επεξεργασία αργού πετρελαίου. Χθες οι Υπουργοί Εξωτερικών της G7 με ανακοίνωσή τους ζήτησαν από τους αντάρτες Χούθη να σταματήσουν όλες τις επιθέσεις τους εναντίον των θαλάσσιων μεταφορών. Νέο υψηλό για το 2026 στην χονδρική τιμή του ρεύματος που εκτινάζεται στα 211,76 ευρώ ανά μεγαβατόρα με άνοδο 17% μέσα σε μία ημέρα. Με την αμόλυβδη να αγγίζει τα 2,20 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης να τα έχει ήδη ξεπεράσει, η πολιτική κόντρα για ακρίβεια και καύσιμα κλιμακώνεται. Η κυβέρνηση επεξεργάζεται σχέδιο μέτρων για την αντιμετώπιση της ανωδικής τιμής των καυσίμων, επανέλαβε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης θα έπρεπε να έχει ήδη γίνει, δεν απαιτείται σχετική ευρωπαϊκή άδεια, αναφέρει το ΠΑΣΟΚ. Το ΚΚΕ σημειώνει ότι ο Πρωθυπουργός παρουσιάζει τη στήριξη των ενεργειακών ομίλων ως στήριξη των λαϊκών οικοκυριών την ώρα που οι πολίτες θα πρέπει να προμηθευτούν το πετρέλαιο θέρμανσης σε πολύ υψηλότερη τιμή σε σχέση με τον περσινό Οκτώβριο. Η κυβέρνηση μοιράζει ψίχουλα στους Έλληνες και το θεωρεί επιτυχία αφού κατέστρεψαν τη χώρα με την αντιενεργειακή πολιτική τους, καταργώντας τους λιγνίτες, ακυρώνοντας τις εξορίξεις, επιβάλλοντας κυρώσεις στη Ρωσία. Τώρα μοιράζουν ψίχουλα στους Έλληνες και το θεωρούν επιτυχία. Είναι ο ορισμός της καταδυνάστευσης των Ελλήνων, καθώς την κυβέρνηση συμπεριφέρονται ως τύρανοι, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Στους δρόμους της Καβάλας και της Θάσου βγαίνουν σήμερα και αύριο οι κάτοικοι τους που αντιδρούν στην δημιουργία υποθαλάσσιας αποθήκης διοξιδίου του άνθρακα στην περιοχή Πρίνου Καβάλας. Έχουν ήδη προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας σε μια προσπάθεια να ακυρωθεί το συγκεκριμένο έργο.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας. Σήμερα έντονα φαινόμενα σε Χαλκιδική, Σποράδες, Εύβοια και Θεσσαλία. Οι άνεμοι έως 6 μποφόρ. Στην Θεσσαλονίκη νεφώσεις με βροχές και γρήγορη βελτίωση. Οι άνεμοι 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε. Επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο οστεοπών συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Καλημέρα. Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
6: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
7: Να μας κρατήσουν και σερ, για άλλη την ημέρα.
8: Και μένα μια ξαπλώστρα.
9: Μακριά από σας.
10: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
11: Παιδιά, χαλαρώστε. Έχετε μέχρι να φτάσετε.
12: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άνεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
13: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Ούντως.
14: Αφού ήρθαμε με Seajets.
12: Seajets και είσαι ήδη εκεί.
15: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
0: Υπάρχουν ταξίδια που δεν μας μεταφέρουν απλώς σε έναν τόπο. Μας φέρνουν πιο κοντά στην πίστη, στην ιστορία, στον πολιτισμό και στους ανθρώπους που αγαπάμε. Με το Macris Travel, ο θρησκευτικός τουρισμός συνδυάζεται με την ξεκούραση, την ψυχαγωγία και την χαρά της ανακάλυψης. Ταξιδέψε στην Τίνο, στο νησί της Μεγαλόχαρης, με περιήγηση στις κυκλαδίτικες ομορφιές, στον Πύργο και στον Πάνουρμο. Γνωρίστε την Πάτμο, το ιερό νησί της Αποκάλυψης, με το σπήλαιο της Αποκάλυψης, τα μοναστήρια και μια ξεχωριστή εκδρομή στους Λειψούς. Γιατί ένα όμορφο ταξίδι ξεκινά από την σωστή οργάνωση. Macris Travel. Ταξιδεύουμε με πίστη, φροντίδα και ασφάλεια.
16: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψτο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Καφιμπράν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του Λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλας ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
17: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
18: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
19: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
20: Σχολιάζοντας την επικαιρότητα, καθημερινά στις 12 με την έγκριτη Δέσποινα Μποτίτσι.

Γεια σας αγαπημένη μου, Focus FM 103,6 από την καρδιά της Μακεδονίας μας, από την Θεσσαλονίκη μας. Εκπέμπουμε, η Δέσποινα Ποτίτση στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Δαμιανίδης στην παραγωγή της εκπομπής, μέχρι και τη μία μαζί. 69-07-483-484 μέσω Viber φτάνουν εδώ στα στούντιο του ραδιοφώνου τα μηνυματάκια σας. Ευχόμαστε να είστε όλοι καλά. Τα μηνυματάκια σας. Ευχόμαστε να είστε όλοι.

Όπως και να έχει, φθινόπωρο είναι λογικό. Το θέμα είναι πώς αντιμετωπίζουμε βέβαια και τα έντονα φαινόμενα πλημμυρικά, να μην δούμε για μία ακόμη φορά, γιατί τα λέμε και τα ξαναλέμε, αλλά μόνο στα λόγια δυστυχώς μένουν αυτοί που θα έπρεπε κάτι να κάνουν επιτέλους. Στην περιφερειακή η κατάσταση δεν είναι και η καλύτερη. Από ανατολικά προς δυτικά, μετά την απειλία εκεί στα Κωνσταντινοπολίτικα και ανεβαίνοντας προς τα πάνω προς δυτικά, μέχρι και Πολύχνη θα έλεγα, είναι δύσκολη η κατάσταση. Άλλη μία μέρα ταλαιπωρίας για τους οδηγούς και στο κέντρο και στην Εγνατία και στην Τσιμισκή, κίνηση σε ορισμένα σημεία. Στην 26η Οκτωβρίου εκεί στον παλαιό σταθμό έχουμε σταματά, ξεκίνα στην 26η Οκτωβρίου. Στο Βαρδάρι επίσης, εκεί στο κατέβασμα από Λαγκαδά. Ναι, είναι μια δύσκολη μέρα. Η χειρότερη εικόνα είναι στην περιφερειακή, επαναλαμβάνω. Από Κωνσταντινοπολίτικα, μέτωπο κατεύθυνση προς δυτικά και μετά το Επταπύργιο, μετά την Πολύχνη ανοίγει.

Καλησπέρα, καλή εκπομπή. Δημοσθένη και σε εσένα. Στο Περού λέει δολοφόνησαν σας. Ναι, το είδαμε, το μεταδώσαμε και εμείς στα social, στο site του σταθμού μας. Έδινε ανταπόκριση η δημοσιογράφος. Ναι, κάτι δεν τους άρεσε από τις καταγγελίες της δημοσιογράφου και δυστυχώς την δολοφόνησαν εν ψυχρό και μάλιστα στον αέρα την δημοσιογράφο. Τραγικό πραγματικά. Στην Τουρκία επίσης είχαμε ένοπλη επίθεση σε σχολείο. Οι πρώτες πληροφορίες από το Reuters έλεγαν ότι μάλλον ήταν μαθητής αυτός που βγήκε με καραμπίνα. Τραυματίστηκαν πολλοί μαθητές από τα πυρά του και ήταν σε κρίσιμη κατάσταση δύο. Μακάρι τι να πω, να μην έχουμε έτσι δυσάρεστα, γιατί είδα και από βίντεο πολλά ασθενοφόρα και μια κατάσταση πανικού πραγματικά. Perhaps. Καλώς ορίζουμε τον Πασχάλη, τον Ιωάννη, την κυρία Μαρία. Για τις προκλήσεις των Σκοπιανών μετά τα αλυτρωτικά τραγούδια που ακούστηκαν στο πανηγύρι εκεί στη Φλόρινα, θα τα πούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, και δεν είναι η πρώτη φορά. So if you really love me, say yes. Σήμερα στη Νέα Υόρκη, στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, η Γενική Συνέλευση, στο επίκεντρο η οικονομική, η ενεργειακή κρίση, η πόλεμη στην Μέση Ανατολή, Ουκρανία-Ρωσία. Να δούμε τι θα πει ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος, να ανοίξω και μία παρένθεση, τον έχουν μπλοκάρει μεγάλα δημοσιογραφικά αμερικανικά δίκτυα. Είναι μία κίνηση στήριξης προς το CNN, γιατί ο Αμερικανός Πρόεδρος τους απέκλεισε από τον Λευκό Οίκο. Είναι αυτό το μπιφ που έχουμε κατά καιρούς και τα βλέπουμε και σε βίντεο. Προσπαθεί να επιβάλλει τους όρους του στους δημοσιογράφους, οπότε πολύ μεγάλα δίκτυα στάθηκαν στο πλευρό του CNN, το CBS, το ABC, το NBC, το Fox και αποφάσισαν να μην καλύπτουν τίποτα που να αφορά τον Αμερικανό Πρόεδρο. Ούτε καν σημεία, ίσως ενδεχομένως λίγα μικρές αναφορές στην ομιλία του, αλλά και αυτές οι εικόνες που μεταδόθηκαν μέχρι στιγμής χωρίς ήχο, με έναν απαξιωτικό τρόπο έτσι μεταδίδουν τις κινήσεις του Αμερικανού Προέδρου. Βέβαια αυτός δεν έμεινε με δεμένα τα χέρια σε αυτό το μποϊκοτάζ, το μπλόκο των μεγάλων αμερικανικών τηλεοπτικών δικτύων, οπότε δημιούργησε στο Αψεσβήσε νέο κανάλι Trump

Να δούμε αν θα συναντηθεί και με τους Ιρανούς, με τον ομολογό του από Τεχεράνη. Δεν έχει γίνει επίσημα γνωστό τι θα προκύψει μέσα στην ημέρα. Πάντως με ηγέτες χωρών του κόλπου θα τα πει. Ναι. Όλα αυτά βέβαια στην σκιά αυτής της έντονης αστάθειας στην τιμή του πετρελαίου. Ναι μεν, είπαμε και χθες, έχει πτώσει αυτές τις ημέρες, αλλά δεν αλλάζει τίποτε στην αντλία, στα πρατήρια και στην προκειμένη περίπτωση εδώ στη χώρα μας. Μας ενδιαφέρει τι γίνεται μέσα σε όλα αυτά. Είχαμε και μια απίστευτα μεγάλη αύξηση στην τιμή, στη χονδρική τιμή του ρεύματος. Πήγε χθες στα 211,76 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Αυτό μεταφράζεται ως αύξηση στα τιμολόγια. Είναι ξεκάθαρο. Οπότε κάπως έτσι θα κινηθούμε τον χειμώνα, με αυξημένα τιμολόγια ρεύματος, φυσικού αερίου και φυσικά καύσιμα. Πετρέλαιο και πετρέλαιο θέρμανσης. Να δούμε πού θα κάτσει η μπύλια, τι θα αποφασίσουν. Τα επεξεργαζόμαστε, λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Τα επαναλάμβανε σε συνέντευξή του πάλι το πρωί. Μένει να δούμε τι ακριβώς θα ανακοινωθεί. Και όπως πολύ σωστά έλεγε και ο κύριος Ραυτόπουλος χθες εδώ στο ραδιόφωνο, μας μιλούν για το κλείσιμο πέρυσι. Στα 1,70 έκλεισε και μας το υπενθυμίζουν. Μας το κλείσιμο τον Απρίλιο ήταν ελάχιστοι αυτοί που γέμισαν τις δεξαμενές με πετρέλαιο θέρμανσης. Το λογικό είναι να συγκρίνουμε με την τιμή εκκίνησης πέρυσι τον Οκτώβριο. Και πέρυσι τον Οκτώβριο τα βάνη ήταν στο 1,10. Που και το 1,10, έτσι όπως είμαστε οικονομικά οι περισσότεροι Έλληνες, απαγορευτικό θα έλεγα πως είναι. Οι 6 στους 10 Έλληνες με πιστωτικές κάρτες πληρώνουν ακόμη και τους καθημερινούς τους λογαριασμούς. Δεν μιλάμε για τον ένφια, να κάνουμε κάτι με δόσεις. Με κάρτα, άρα δανείζομαι και θα τα πληρώσω κάποια στιγμή αργότερα. Δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν ξεκάθαρα ένα 60% οι 6 στους 10. Εννοείται με πληρωμές καθυστερημένες ένα 40%. Είναι δύσκολη η εικόνα, η καθημερινότητα και αυτό, το ότι δεν μπορούν πλέον να ανταποκριθούν οι Έλληνες πολίτες στα βασικά. Και νέα προειδοποίηση μέσα σε όλα αυτά από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τις επιπτώσεις του ενεργειακού. Έρχεται, λέει, νέο δεύτερο κύμα αυξήσεων στις τιμές της ενέργειας, το οποίο θα αφορά πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Οπότε θα εκτοξευθεί ο πληθωρισμός. Άσχημα τα μαντάτα όπου και να κοιτάξεις, αγαπημένη μου.

Και ο Μητσοτάκης κάνει τουρ σε τεχνολογικούς, λέει, κολοσσούς. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, με επικεφαλής συναντήσεις μεγάλων αμερικανικών εταιριών. Είναι επαφές, λέει, για να προσελκύσουμε ξένες επενδύσεις. Τώρα που έχει αναβαθμιστεί και η πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδος, τώρα που δεν είμαστε οι πλεμπαίοι της Ευρώπης και όχι μόνον, συνεχίζουμε τα deal. Κάπως έτσι θα χορτάσουμε το χειμώνα. Και καθόλου καλά επίσης τα αποτελέσματα έρευνας που αφορά το δημογραφικό. Είναι από το Ινστιτούτο Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών για την Υπογενετικότητα από το 2009 έως το 2024. Αυτό που μας λέει η νέα έρευνα, τα αποτελέσματά της μάλλον, είναι ότι το δημογραφικό μεγαλώνει, εντείνεται και μαραζώνει ιδιαίτερα η Μακεδονία. Στη Μακεδονία μας, λοιπόν, εδώ καταγράφεται η μεγαλύτερη μείωση των γεννήσεων, γύρανση του πληθυσμού και αύξηση των θανάτων. Από το 2009, σας διαβάζω τα στοιχεία, έως το 2024, οι γεννήσεις γενικότερα στη χώρα μας μειώθηκαν κατά 42%, ενώ σε αρκετές περιοχές της Μακεδονίας η μείωση ξεπέρασε το 45%. Σε Σέρες και Γρεβενά, μάλιστα, για κάθε παιδί που γεννήθηκε το 2024 αντιστοιχούσαν τουλάχιστον 3,5 θάνατοι. Και επίσης η μέση ηλικία απόκτησης παιδιού αυξήθηκε από τα 26,5 στα 32 και 33 χρόνια. Αποφάσισαν στα 26-27 να αποκτήσουν το πρώτο τους παιδί. Τώρα σου λέει, ας περάσουμε και τα 32, ας πάμε 33 και βλέπουμε.

Η Θάλη εδώ, καλό μεσημέρι και σε εσένα αγαπημένη μου. Εκτός από τις βασικές ανάγκες της καθημερινότητας, υπάρχουν και οι ανάγκες που έχει κάθε ακίνητο, δηλαδή ένα φρεσκάρισμα, άλλες φθορές. Για αυτά δεν περισσεύουν δυστυχώς. Καλά, αυτά είναι άλλου είδους έξοδα, απαραίτητα, αλλά στην αναβολή. Την επόμενη χρονιά θα δούμε αργότερα. Δεν το συζητώ. Εδώ στον οδοντίατρο δεν τολμούν να πάνε, Θάλια μου, οι Έλληνες πολίτες. Καλά, συζητούσα και με μία κυρία νωρίς το πρωί. Δεν ξέρω ειλικρινά από πού να ξεκινήσεις καμιά φορά και πού να τελειωμώ. Δεν έχει αυτή η κουβέντα για την κατάντια της χώρας μας. Για το ΕΣΥ, για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Μου έλεγε τα παράπονά της για το νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Μου έλεγε ότι καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες το νοσηλευτικό προσωπικό, οι γιατροί. Ναι, υπάρχει και εκνευρισμός και σε ορισμένες περιπτώσεις αντιμετωπίζουν έτσι και τους συγγενείς των ασθενών με τρόπο που δεν είναι και ο καλύτερος. Αλλά ειλικρινά, να γίνεται εισαγωγή, να μπαίνει σε θάλαμο ηλικιωμένος, να έχει πολύ χαμηλή θερμοκρασία και να μην υπάρχει ένα σεντόνι, ένα μαξιλάρι, να περιμένουν για τα βασικά οι ασθενείς υπομονετικά το νοσηλευτικό προσωπικό και να μην φτάνει, να τρέχουν και να μην προλαβαίνουν, να γίνεται πανικός στα επίγοντα. Για τα βασικά μιλάμε. Σε βάζουν σε ένα κρεβάτι, είσαι σε άθλια κατάσταση, κρυώνεις και δεν υπάρχει ένα σκέπασμα. Πρέπει να φύγεις, να πας στο σπίτι σου, να φέρεις τα σεντόνια, να φέρεις τα πάντα, ναι. Τις προάλλες μέσα στον καύσωνα, σε δωμάτιο μας λέγανε χωρίς ψυγείο, ο θάλαμος όλος. Δηλαδή να θέλεις να πιεις μια γουλιά νερό και να είναι ζεστό, με θερμοκρασίες απίστευτα υψηλές και μέσα στο θάλαμο του νοσοκομείου. Δεν ξέρω πού πάμε. Και έπειτα έχεις, ας πούμε, να σου λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο κύριος υπουργός μας, ότι όλα καλά, θα το πιστέψετε, αυτό είναι, θα το δεχτείτε. Πηγαίνουμε περίφημα, υπέροχα.

Κάντε κι εσείς ένα ποτίτσι TV, λέει ο Δημοσθένης. Θα μαθαίνουμε, ναι, 24 ώρες το 24ωρο, ναι, έτσι. Big Brother θα είναι αυτό. Γιατί είδους συνεργασία, ρωτάς Ιωάννη, δεν κατάλαβα. Να είσαι καλά. Από Αμφιθέαμε Σημείας μας ακούτε, σας ευχαριστούμε πολύ πολύ. Έρχονται μεγάλες επιχειρήσεις στον τομέα της τεχνολογίας, αυτό θεωρεί πιο σημαντικό ο Πρωθυπουργός. Ξεκινήστε αγρότες και κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και ψαράδες να στέλνετε βιογραφικά για έβρεση εργασίας ή να επενδύσετε στις μεγάλες εταιρείες της τεχνολογίας και στο AI, γράφει η Φιλιό. Πρόταση. Γεια σου κυρία Ελισάβετ μου, να είσαι καλά. Πήγε και 31, μάλιστα. Πρέπει να κάνουμε το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, αγαπημένοι μου, και επιστρέφουμε. Μένετε εδώ, θα αργήσουμε.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο οστεοπών συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
4: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικόν. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
6: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

Επιστρέψαμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής και στο διάστημα αυτό του διαφημιστικού διαλύματος άρχισε και η βροχή στην Θεσσαλονίκη. Στην περιφερειακή εικόνα, ναι, ελαφρώς καλύτερη θα έλεγα. Από Κωνσταντινοπολίτικα λοιπόν ξεκινά το μποτιλιάρισμα, αλλά υπάρχουν και διαστήματα με ροή των αυτοκινήτων. Σταματούν όμως από το ύψος της Τούμπας και πηγαίνουν έτσι με υπομονή οι οδηγοί μέχρι και το Επταπύργιο. Αλλά έχουμε τώρα και στο αντίθετο ρεύμα από δυτικά προς ανατολικά, εκεί στο ύψος των νοσοκομείων 424 Παπαγεωργίου. Εκεί έχουμε ένα σταμάτημα. Αργότερα νομίζω τελειώνει ο Γολγοθάς και στο κέντρο. Τώρα βλέπω έτσι και στην Λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή σε ορισμένα σημεία και στην Εγνατία και στην Τσιμίσκη και στην Όλγας. Έχουμε σήμερα κινησούλα αυξημένη.

0: να ξεκαβαλικέψουν το καλάμι, καλοί υπουργούς η Ντόρα Μπακογιάννη, γιατί βλέπει, λέει, αλαζονία. Έχουμε δυστυχώς, είπε, και τέτοια φαινόμενα και θα πρέπει να κοπούν και άμεσα μάλιστα. Καλά τώρα το καταλάβατε, κυρία Μπακογιάννη. Εμείς το ξέρουμε, το βιώνουμε χρόνια τώρα. Εσείς τώρα το ανακαλύψατε. Τώρα που δείχνουν φθορά και πτώση της Νέας Δημοκρατίας οι δημοσκοπήσεις. Τώρα που η κοινωνική δυσαρέσκεια χτυπάει κόκκινο. Προφανώς τώρα το ανακάλυψαν στο Μαξίμου. Εμείς δυστυχώς τα ζούμε, τα ακούμε, τα βλέπουμε κάθε μέρα. Και τα αναμεταδίδουμε. Δώστε της ένα σοκολατάκι, γράφει ο Πασχάλης. Ένα φοντάν. Ο Χρήστος από την Αττική, βροχερό το πρωινό, από νωρίς άρχισε η βροχούλα από ό,τι μας γράφει. Να σε καλά, τον Βαγγέλη μας καλωσορίζουμε εδώ στην ραδιοφωνική μας παρέα. Καταιγίδα συννεφιά και στην Αττική με τη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου. Και μου στέλνει ο Δημοσθένης μια πολύ ωραία, δύο μάλλον φωτογραφίες έτσι για να συγκρίνουμε το 1990, μια τεράστια φωτογραφία και ένας αδύνατος τηλεθεατής το 2008, ναι, το 2008, εύσωμος ο τηλεθεατής και πλάσμα η TV.
1: Για ένα σοκολατάκι κάτι.
0: Αλλά για να το πάρετε πρέπει να κατεβείτε από το καλάμι. Γι' αυτό λοιπόν, Δημοσθένη, επιμένουμε ραδιοφωνικά. Σε ευχαριστώ πολύ. Φιλιά πολλά την αγάπη μας στην Κομωτινή. Από τη Βέρεια μας ακούτε επίσης. Σε ευχαριστούμε πολύ πολύ. Τα δικά μας δεν τα βλέπουμε, Θάλια. Όχι, όχι. Θα μου πεις και το γεγονός ότι είδε κάτι, αντιλήφθηκε μετά από τόσα χρόνια, κάτι είναι και αυτό. Τα πάμε τα μαντάτα για το ρεύμα, για τις νέες αυξήσεις. Οπότε αγαπημένοι μου, καλέστε στην Vulcom, γιατί είναι δύσκολος ο χειμώνας σε κάθε περίπτωση. Αλλά προς το παρόν υπάρχουν δύο εταιρείες που έχουν ακόμη σταθερά προγράμματα σε σχετικά συμφέρουσα τιμή, γιατί ως γνωστόν σταματήσαν τα σταθερά προγράμματα. Οπότε καλέστε στην Vulcom στο 2310-208 για να ενημερωθείτε για αυτά τα δύο σταθερά προγράμματα. Επαναλαμβάνω, στην Vulcom επικοινωνία στο 2310-208-808 για να γλιτώσετε σε κάθε περίπτωση ό,τι υπερχρέωση και αύξηση από αυτές που επιβάλλουν οι εταιρείες ενέργειας, ό,τι κλειτώσετε είναι καλό σε κάθε περίπτωση. 2310-208-808. 15,5 βαθμοί αυτή τη στιγμή στα Γιάννενα. Γεια σου Μιχάλη. Στο πόδι οι ακρίτες της Μακεδονίας υπογράφουν επιστολή. Σας είπα και προηγουμένως ότι αντιδρούν έντονα μετά από όλη αυτή την κίνηση, αυτά τα αλυτρωτικά προκλητικά τραγούδια που ακούστηκαν. Από εκεί ξεκίνησε η ιστορία, σε πανηγύρι στην μελίτη της Φλόρινας. Μεταξύ αυτών που ακούστηκαν φύγεται Έλληνες. Είχαμε βέβαια και συνέχεια από φιλοσκοπιανή ομάδα, όπου ανοιχτά πλέον διατυπώνονται αναφορές σε ένοπλη δράση. Ακούγονται, γράφονται και είναι τόσες πολλές πραγματικά οι προκλήσεις. Ο Χρήστος Τσιρανίδης με μία ομάδα Μακεδόνων ακριτών της Σκίδρας απαιτούν απαντήσεις με επιστολή διαμαρτυρίας επίσημα, την έστειλε και σε εμένα χθες ο Χρήστος ο Τσιρανίδης, αντίγραφο της επιστολής. Πάμε να τον καλωσορίσουμε, να βάλουμε λίγο τα πράγματα σε μία τάξη. Τι κάνεις Χρήστο, είσαι καλά?
2: Καλησπέρα Δέσποινα, καλησπέρα στους ακροατές του Focus FM.
0: Συγχαρητήρια.
2: Περιμένουμε το κράτος να κάνει τα αυτονόητα.
0: Ναι.
2: Και δυστυχώς αναλαμβάνουμε δράση εμείς.
0: Δεν μένετε με σταυρωμένα χέρια σε κάθε περίπτωση.
2: Οι ακρίτες Μακεδόνες δεν είναι μόνο από τη Σκίδρα, είναι σχεδόν από όλη την Μακεδονία.
0: Εννοείται. Τη συγκεκριμένη ναι. επιστολή υπογράφεται.
2: Ναι. Απλώς τυχάνει να ορίσουν εμένα ως εκπρόσωπο. Δηλαδή είμαστε πάρα πολλοί, δεν είμαστε μια μικρή ομάδα. Mm-hmm. Και αυτό φαίνεται και από το γεγονός ότι... μάλλον να στα πάρουμε τα πράγματα σειρά. Ξεκίνησε αυτό που έγινε στη Μελίτη.
0: Να ξεκινήσουμε από το πανηγύρι. Από ναι. αυτό που ακούστηκε. Από αυτά τα συνθήματα που ακούστηκαν μέσα. Ήτανε στίχοι που... Τι ακριβώς, θύμισε μας τι ακριβώς ακούστηκε.
2: Αυτό παλαιότερα ήταν ένα τραγούδι στην επανάσταση του Ήλιντεν, που για αυτούς που ονειρεύονται μια Μακεδονία ως ανεξάρτητο κράτος με πρωτεύουσα τη Θεσσαλονίκη, δηλαδή τη δεύτερη Ιερουσαλήμ. Mm-hmm. Και ήτανε «Μπεγκάιτε Τούρκς», «Φύγετε Τούρκοι».
0: Ναι.
2: Στην πορεία όμως η προπαγάνδα στα νεότερα χρόνια το αλλάξανε αυτό το τραγούδι και το κάνανε «Φυγέτε Έλληνες». Τώρα εμείς είμαστε το πρόβλημά τους. Mm-hmm. Αυτό συζητιότανε, αλλά ποτέ έτσι τόσο δημόσια και προκλητικά δεν είχε παιχτεί και μάλιστα να ανέβει και σε σελίδα και να κυκλοφορήσει στο Πανελλήνιο.
0: Ναι.
2: Εμείς το καταγγείλαμε αυτό το γεγονός.
0: Περιέγραψε μας λιγάκι το κλίμα, γιατί είχες και το βίντεο και το συμπεριέλαβες και στην καταγγελία.
2: Το βίντεο είναι δικό τους, δεν ναι. είναι δικό μας.
0: Ναι,
2: εγώ ήμουν εκείνη την ημέρα στο πανηγύρι, στο συγκεκριμένο πηγαίνω κάθε χρόνο και τις δύο ημέρες, αλλά έφυγα 2,5 ώρα. Mm-hmm. Αυτό έγινε τις μικρές ώρες. Εκεί στον προαύριο χώρο, ο πολιτιστικός σύλλογος, όπως κάθε χρόνο, 19-20 Ιουλίου, ημέρα του προφήτη Ηλία, διοργανώνουν αυτήν την εκδήλωση.
0: Ναι.
2: Και εκεί λίγο η ορχήστρα που σχεδόν κάθε χρόνο παίρνουν την ίδια. Mm-hmm. Ξεφύγανε τα πράγματα, μπορεί να έβγαινε και λίγο, ξεφύγανε. Δεν είναι όμως ότι ξεφύγανε, τα ανεβάσαν και στο διαδίκτυο. Και εντάξει, μπορεί εκεί να είναι μια πολύ μικρή μειοψηφία που να έχει αυτό το σκεπτικό, δεν σημαίνει ότι και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα ισχύει αυτό.
0: Ο κόσμος στο μεταξύ χορεύει, διασκεδάζει, φύγεται Έλληνες, ο Αλέξανδρος είναι Μακεδόνας βασιλιάς, δικός μας.
2: Τα πιτσιρίκια συμμετέχουν χωρίς να ξέρουν ποιες είναι οι επιπτώσεις ενδεχομένως, mm-hmm. αλλά μετά από μια δεκαετία μπορεί αυτό να τους γίνει συνήθεια και να έχουν άλλο σκεπτικό.
0: Mm-hmm.
2: Δηλαδή τα τσιμπάνε τώρα και τα βάλουν σε μια διαδικασία που δεν ξέρουμε τι θα προκύψει αργότερα. Να πούμε ότι το 2007 είχε γίνει μια προσπάθεια στον ΟΗΕ να αναγνωριστεί η μακεδονική μειονότητα εδώ στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Είχε έρθει μια Αμερικανίδα, η Μακδούγκαλ, αλλά τελικά η έρευνα έδειξε ότι είναι μια κοινότητα που αυτοπροσδιορίζονται ως Μακεδόνες. Δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Είναι μικρή μειοψηφία.
0: Ναι.
2: Και ενώ περιμέναμε να την κατεβάσουν την ανάρτηση, κάποιοι σύλλογοι βγάλαν ανακοινώσεις και είπαν ότι καταδικάζουμε το γεγονός.
0: Να ρωτήσω κάτι. Η ανάρτηση έγινε αφού πήγατε στην εισαγγελία Φλόρινας.
2: Η ανάρτηση, εμείς είδαμε την ανάρτηση... Τους είπαμε παιδιά κατεβάστο, δεν το κατεβάσανε και μετά πήγαμε στην εισαγγελία Φλόρινας.
0: Ναι, επανήλθαν,
2: όταν
0: κατάλαβα
2: πήγαμε
0: καλά,
2: στην εισαγγελία Φλόρινας, αντί να ηρεμήσουν τα πράγματα, αυτοί γίναν πιο προκλητικοί. Δεν βγάλανε μόνο την ανακοίνωση με τα όπλα, βγάλανε κι άλλες, αλλά εμείς πήραμε την πιο σημαντική.
0: Ναι. Συνεχίζαν δηλαδή να προκαλούν.
2: Αν δεν κάνετε κάτι θα αυτοοργανωθούμε από μόνοι μας, θα πάρουμε τα όπλα και με τα καταπιεσμένα αδέρφια μας εκεί στη Μακεδονία θα κάνουμε ένοπλο αγώνα. Και ξαναπήγαμε την Τρίτη, Παρασκευή ανέβηκε αυτή η ανακοίνωση, την Τρίτη ξαναπήγαμε ξαναβάλαμε συμπληρωματική καταγγελία και αναφορά στην εισαγγελία Φλωρίνης, η οποία ξεκίνησε διαδικασία,
0: ναι.
2: Αλλά βλέπουμε ότι αυτό το μπλοκ που έχει έδρα τα Σκόπια συνεχίζει πιο δυναμικά, κάνει μεγαλύτερες προκλήσεις. Δεν σταματάει με τίποτα. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι κι άλλα. Είναι άλλα 3-4. Οπότε είπαμε, επειδή βλέπουμε ότι...
0: Άλλες σελίδες εννοείς.
2: Υπάρχουν και άλλες σελίδες, θα τις δούμε και αυτές στην πορεία.
0: Ναι.
2: Και βλέπουμε ότι δεν βλέπουμε καμία αντίδραση. Αντί να παραδεχθούν το λάθος τους και να σταματήσουν, γίνονται πιο προκλητικοί. Οπότε βλέπουμε ότι η πολιτεία ψιλοκάνει τα στραβά μάτια και λένε όχι, θα σας κάνουμε και σας μια κοινοποίηση για να μην μας πείτε ότι δεν το ξέραμε το θέμα.
0: Η επιστολή τώρα αυτή, η επιστολή έφυγε επίσημα προς την πρεσβεία και το προξενείο των Σκοπίων με κοινοποίηση.
2: Υπουργείο Εξωτερικών, Υπουργείο Δικαιοσύνης, Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης. Ναι.
0: Και τι ζητάτε μέσα από την επιστολή? Μία απάντηση. Πρώτα, ναι.
2: Πρώτα απ' όλα να εξεταστεί το περιεχόμενο της ανάρτησης.
0: Mm-hmm.
2: Ζητάμε, εφόσον βέβαια από το περιεχόμενο προκύψουν τυχόν ευθύνες, να αποδοθούν.
0: Ναι.
2: Ζητάμε να μας πούνε ποιος έχει αυτή τη σελίδα. Δείχνει ότι είναι έδρα Σκόπια, ζητάμε να γίνει σε συνεργασία με την Πρεσβεία και το Υπουργείο Εξωτερικών να τον μαζέψουν αυτόν, όποιος είναι.
0: Με ποιους συνδέεται σε κάθε περίπτωση, ναι.
2: Ναι, ζητάμε να το υλικό να διασωθεί, ζητάμε να ερευνηθούν αν υπάρχουν και άλλες σελίδες που έχουν τον ίδιο προπαγανδιστικό ρόλο, ζητάμε να δούμε αν είναι ιδιώτης, ζητάμε να δούμε αν συνεργάζεται με την κυβέρνηση της γείτονος χώρας ή με κάποιες άλλες οργανώσεις που χρηματοδοτούν την προπαγάνδα. Ζητάμε να τα βρούμε όλα, πρέπει να μάθουμε την αλήθεια. Αν και τώρα προκύψανε κάποια στοιχεία, δεν έχουν επιβεβαιωθεί,
0: ναι.
2: Ενδέχεται ο ιδιοκτήτης αυτής της σελίδας να έχει ιδιαίτερες σχέσεις με κυβερνητικά άτομα της θημερινής κυβέρνησης του Μητκόφσκι.
0: Μάλιστα.
2: Το Σκοπίο.
0: Και σε κάθε περίπτωση, ποια είναι η επίσημη θέση των Σκοπίων?
2: Ακριβώς.
0: Έχουμε συγκεκριμένες αναφορές. Υπάρχει υλικό, βίντεο.
2: Διευκρινίζουμε ότι οι λαοί ζούμε ειρηνικά, δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε. Μάλιστα, οι γείτονες είναι πολύ φιλείς και αγαπάνε τον ελληνικό τρόπο ζωής και τον πολιτισμό.
0: Mm-hmm.
2: Αλλά εδώ αυτά τα δημοσιεύματα θέλουν διχασμό εδώ πέρα.
0: Σε κάθε περίπτωση.
2: Θα μας κάνουν να αμαλώσουμε μεταξύ μας.
0: Ναι, ναι.
2: Υπάρχει θέμα εθνικής ασφάλειας. Όχι ότι απειλούμαστε με τα όπλα, σιγά. Αυτοί δεν έχουν καν στρατό. Άσχετα αν ο ελάχιστος στρατός που έχουν συνεργάζεται με την Τουρκία σε κοινές ασκήσεις, αλλά όταν κάναν τον εφήλιο το 2001, εμείς τους δώσαμε πυρομαχικά και όπλα. Δεν είχαν τίποτα. Είχαν κάνει τότε το ένα εμφύλιο με τους Αλβανούς στη χώρα.
0: Καλά, και ας μην πάμε πολύ μακριά, αλλά και από μόνο του το γεγονός, δηλαδή δημιουργεί κλίμα σε κάθε περίπτωση.
2: Άρα πρέπει να δούμε, αν αυτός είναι ένας ιδιώτης ο οποίος έχει μια τρέλα και κάνει όλες αυτές τις αναρτήσεις και εδώ πέρα δημιουργεί πρόβλημα στην Μακεδονία, ή εάν τελικά συνεργάζεται με κάποιον κρατικό οργανισμό και εδώ υπάρχει μια σκοπιμότητα, υπάρχει μια προπαγάνδα και πρέπει να εντοπιστεί και να ξεκαθαριστεί. Δηλαδή αν είναι από πίσω το κράτος των Σκοπίων, θα πρέπει να το ξέρουμε για να πάμε σε άλλες ενέργειες. Εννοώ σαν χώρα. Έτσι, εμείς σαν πολίτες.
0: Εγώ απορώ, δεν έγιναν αναφορές στη συγκεκριμένη, δηλαδή πώς υπάρχει ακόμη αυτή η σελίδα μετά από τόσες αντιδράσεις?
2: Η εισαγγελία Φλωρίνης έχει ξεκινήσει την έρευνα. Προφανώς υπάρχει ενημέρωση, αλλά εκεί, γιατί γνωρίζουμε και εμείς καλά ότι υπάρχει ενημέρωση. Εκεί υπάρχει μία καθυστέρηση και αυτό είναι, το θεωρούμε αδικαιολόγητο. Γι' αυτό αποφασίσαμε να στείλουμε αυτή την επιστολή για να πλέον να γνωρίζουν οι πάντες.
0: Και από την ελληνική πλευρά, εάν θα υπάρξει απάντηση στην επιστολή σας, έχει σημασία, εννοώ. Χρήστο. Και ναι. Από την άλλη πλευρά, σε κάθε περίπτωση, είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό σε κάθε περίπτωση. Και συγχαρητήρια που επιμένετε και δεν είναι η πρώτη φορά, Χρήστο.
2: Θα έχουμε και συνέχεια, Δέσποινα. Επίσης θέλουμε ξανά να κάνουμε έκκληση, επειδή γίνονται αναρτήσεις και γίνονται πάρα πολλοί σχολιασμοί μην μπαίνετε στη διαδικασία να σχολιάζετε και να βρίζετε. Το δίκαιο είναι με το μέρος μας. Όλα τα στοιχεία είναι δικά μας. Η ελληνικότητα της Μακεδονίας αφισβητείται ακόμη και από τον αέρα. Δεν χρειάζεται να μπαίνουμε σε συνομιλίες και να τους δίνουμε δικαιώματα. Δεν χρειάζεται αυτό. Επίσης κάτι άλλο που μπορεί να κάνει οποιοδήποτε πολίτης μας ακούει μέχρι την Κρήτη, από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, αυτή επειδή η σελίδα έχει έδρα στα Σκόπια και η ανάρτηση είναι δημόσια σε όλη την επικράτεια της χώρας μας,
0: ναι,
2: οποιοδήποτε πολίτης πιστεύει ότι θίγεται, μπορεί να πάρει το περιεχόμενο της ανακοίνωσης από τη συγκεκριμένη σελίδα και να πάει στην εισαγγελία την κατατόπους και να αναφέρει το γεγονός με μια καταγγελία. Αυτό δεν κοστίζει κάτι, 3 ευρώ ένα μεγαρόσημο και ένα αίτημα. Mm-hmm. Έτσι ώστε να βάλουμε σε όλες τις αγγελίες, σε όλη την Ελλάδα το θέμα για να πιέσουμε όσο μπορούμε ακόμη περισσότερο.
0: Να δούμε. Να δούμε και περιμένουμε αποτελέσματα από όλη αυτή την κίνηση που κάνατε, Χρήστο, και συγχαρητήρια. Εννοείται πως θα μας ενημερώσεις και θα μεταδώσουμε τις εξελίξεις.
2: Ναι, είμαστε εδώ δέσμενα να υπερασπιστούμε τις οικογένειάς μας, να φροντίσουμε τα σύνορα και σαν αγρότες και στον πρωτογενή τομέα να έχουμε τροφή να ταΐσουμε τον ελληνικό λαό. Αυτός είναι ο ρόλος μας όταν η πολιτεία δεν κάνει τα αυτονόητα, γιατί έχουν καταργηθεί και τα στρατεύματα εδώ, αναγκαστικά θα το κάνουμε εμείς.
0: Αφήνοντας άλλα στην άκρη επίσης σημαντικά, αλλά σας τιμά αυτό που κάνετε, Χρήστο.
2: Να πούμε ότι είναι μία μικρή μειοψηφία αυτή. Μπορεί να υπάρχουν δίγλωσοι άνθρωποι εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, μπορεί να χορεύουν στα πανηγύρια γιατί είναι ο νέος τρόπος ζωής, αλλά έχουν συνείδηση ελληνική. Αυτοί με ένα βιντεάκι που χορεύουν κάποιοι αμέριμνοι το παρουσιάζουν ότι είναι αυτονομιστές.
0: Ναι,
2: δηλαδή οι ίδιοι που χορεύουν θίγονται. Ναι. Κανονικά θα έπρεπε οι ίδιοι που τους δείχνουν τα βιντεάκια να προσφύγουν στη δικαιοσύνη.
0: Ναι, ναι. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ, Χρήστο. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια σε όλους, ευχόμαστε. Να είσαι καλά.
3: Focus 103,6.

Βλέπω και εικόνες από τον περιφερειακό με ένα αυτοκίνητο να έχει ανατραπεί. Χτύπησε, έπεσε πάνω το αυτοκίνητο σε εργοστάσιο, σε εργοτάξιο. Είναι σε εξέλιξη ως γνωστόν τα έργα του flyover στην περιφερειακή της Θεσσαλονίκης. 70χρονος ο οδηγός, δεν ξέρουμε τι ακριβώς έγινε, έπεσε πάνω στο εργοτάξιο, ανετράπη το αυτοκίνητο, είναι καλά στην υγεία του. Είπαμε ότι έχουμε, και νωρίτερα ήταν πολύ πιο δύσκολη η κατάσταση όσον αφορά την κίνηση στην περιφερειακή. Το συγκεκριμένο ατύχημα έγινε στο ύψος των Μετεώρων. Πάντως αυτή τη στιγμή η εικόνα είναι καλύτερη, σαφώς καλύτερη. Ένα σταμάτημα από ανατολικά προς δυτικά εκεί στο ύψος της Τούμπας και στο αντίθετο ρεύμα από δυτικά προς ανατολικά από Ευκαρπία μέχρι και Πολύχνη ένα σταμάτημα. Ας ελπίσουμε και η βροχή έτσι να μην δημιουργήσει και άλλα προβλήματα. Να είναι μία μέρα λίγο καλή για την Θεσσαλονίκη μας. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ αγαπημένοι μου για την συμμετοχή στην εκπομπή και τα μηνυματάκια. Τεράστιο το μήνυμα, 967, θα το διαβάσω σε λίγο. Εγώ έκανα αυτό, λέει, α, ο Μεγαλέξανδρος στο φορτηγό μεταφορών, διεθνών μεταφορών με την σημαία της Μακεδονίας μας. Να σε καλά, ο 287 το όνομά σας, δεν βλέπω. Στην Θάλια τους χαιρετισμούς μας, την κυρία Χρυσούλα, λόγω χρόνου γι' αυτό αγαπημένη μου είναι η απάντηση. Στον Μανώλη εδώ, σε όλους καλό μεσημέρι, καλή δύναμη, καλή συνέχεια, με ομπρέλα εσείς που ετοιμαζόστε να βγείτε από το σπίτι. Από τη Δέσποινα Ποτίτση, τον Γιώργο Δαμιανίδη ευχές για καλό μεσημεράκι, έρχεται κοντά στο σύστημα ο Γρηγόρης Ερέτης. Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, σταφύλια σουλτανίνα το κιλό τώρα μόνο 1,89. Και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγια 3x200 γραμμάρια 30% φθηνότερα. Σοκολάτες λάκτα και μπισκότα ροσέν 2+1 δώρο. Ακόμα νερά πάικο και θέρισο 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
5: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Όταν η ποιότητα συναντά την οικονομία, το όνομα είναι ένα. Inox Dobros. Επαγγελματικά ψυγεία και Inox κατασκευές με κορυφαία ποιότητα και αντοχή στο χρόνο. Και τώρα με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας για μεγαλύτερη οικονομία στην καθημερινή λειτουργία. Η Inox Dobros είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα με ψυγεία πάγκους ενεργειακής κλάσης Α. Inox Dobros. Η ποιότητα που αντέχει. Η ενέργεια που εξοικονομεί. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2394 020 566.
7: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Καραγιάννη τυρί αρνέας στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες.
9: Πίλς Ελλάς κουτί 4x500ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
10: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
11: Έχετε μείνει νηστικό στο βράδυ, κύριε Χατζηδάκη. Έχει απειληθεί το σπίτι σας, κύριε Χατζηδάκη, που χρόνια το φτιάχνατε να το πάρουν οι τράπεζες. Έχετε κοιμηθεί σε στρώμα παγωμένο, κύριε Χατζηδάκη. Τι κάνατε εσείς για όλους αυτούς τους ανθρώπους? Θα ήθελα μια απάντηση. Δεν έχετε να πείτε τίποτα.
12: Είναι
11: χείρα και έχω ένα παιδί που σπουδάζει. Και μου δίνετε 360 ευρώ σύνταξη από τον άντρα μου και θέλετε να ζήσω. Πείτε μου λοιπόν, σας παρακαλώ, και δεν είμαι η μόνη. Είμαστε πάρα πολλές Ελληνίδες που κοιμόμαστε σε παγωμένα σπίτια, που το βράδυ δεν έχουμε τραχανά να φάμε. Το εννοήσατε αυτό, κύριε Χατζηδάκη? Το εννοήσατε? Είναι μια κραυγή πόνου. Κι αν θέλετε να μάθετε τι λέει ο λόγος του Θεού, όταν κυβερνάνε ευσεβείς άρχοντες, ο λαός εφραίνεται. Και όταν εξουσιάζουν ασεβείς, ο λαός καταθλίβεται.
0: Θεωρώ οξύμορο σχήμα να μιλάμε, και από τότε ακόμα το έλεγα, να μιλάμε για παιδεία. Η παιδεία μας τέλειωσε.
12: Τέλειωσε.
0: Τέλειωσε η παιδεία.
12: Δηλαδή.
0: Πρέπει να μιλάμε για εκπαίδευση.
12: Έστω.
0: Και μάλιστα για εκπαίδευση τεχνικών ηλιθείων. Δηλαδή οι γνώσεις που παρέχονται. Ναι, οι Γερμανοί έχουν ένα όρο και τα πανεπιστήμια μας παράγουν τεχνικούς ηλιθείους. Δηλαδή παράγουν γρανάζακια, ας πούμε, για το σύστημα, με κάποιες γνώσεις στοιχειώδης τεχνικής. Και τα παιδιά περισσότερο συναισθάνονται το πρόβλημα, ίσως δεν το ξέρουν, αλλά αντιλαμβάνονται πια ότι οι επιλογές τους για σπουδές δεν καθορίζονται από την ανάγκη εμπραγμάτωσης του εαυτού τους, ας πούμε, των συναισθημάτων, αλλά από τη μια μεριά από καθαρά βιοποριστικούς λόγους, το πώς θα επιζήσουν μέσα σε αυτόν τον φρικτό κόσμο και να βρουν μια δουλειά που θα βγάζει λεφτά, ας πούμε, συγκεκριμένα, και από την άλλη αναπαράγοντας την ιεραρχία μέσα στο σύστημα κάτω από τη θέληση των γονιών τους.
13: Κόντρα στο σύστημα, Σερέτης Γρηγόρης, καθημερινά 1 με 4. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Καλησπέρα σε ελεύθερους και φυλακισμένους. Καλησπέρα στα ψυχιατρία. Σήμερα βρέχει εδώ πέρα. Είναι περίεργη κατάσταση. Σύννεφα, τέτοια, ιστορίες. Πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ, διότι μετά από κάθε καλοκαίρι, όταν ξεκινάνε οι βροχές, έχουμε μετά τις πυρκαγιές πλημμύρες. Είναι φυσιολογικό αυτό. Θέλει όμως να προσέχετε. Μην πνιγούμε και φέτος, καήκαμε για άλλη μια φορά. Μην πνιγούμε κιόλας, έτσι. Δεν γίνεται να συνεχίζετε το ίδιο μοτίβο. Το καλοκαίρι να καιγόμαστε, το χειμώνα να πνιγόμαστε. Να έχετε λίγο το νου σας, να είστε προσεκτικοί.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τι συμβαίνει, διότι από ό,τι φαίνεται έχουμε πρόβλημα. Τι παρουσιάζουν στις τηλεοράσεις? Είναι απίστευτα τα πρόσωπα αυτά. Έχουν εδώ πέρα κάτι δημοσκοπήσεις που δείχνουν τη Νέα Δημοκρατία 32%. Ότι... Ρε, εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι αντί για να την πείτε, ας πούμε, τη δημοσκόπηση GPO, MRB και πάει λέγοντας, θα το φτιάξουμε τον ήχο. Μπορούσατε να πείτε τις δημοσκοπήσεις Μητσοτάκης Πολ. Μητσοτάκης Πολ, δεν ξέρω τώρα αν παίρνετε λεφτά από πουθενά και τα βγάζετε αυτά τα αποτελέσματα ή πώς τα βγάζετε. Πάντως είναι ακραία. Και έχει βαρεθεί ο ελληνικός λαός να βλέπει ψεύτικα αποτελέσματα. Δεν πάει άλλο με αυτή την προπαγάνδα, με αυτή την πλήση εγκεφάλου.

Λοιπόν, συνεχίζουμε κανονικά εμείς εδώ πέρα. Ο Γιώργος Δαμιανίδης δίπλα μου έχει αναλάβει λίγο να στρώσει το YouTube για να μην γκρινιάζεται. Λοιπόν, ακούστε τώρα να δείτε, η Ντόρα η Μπακογιάννη βγήκε και είπε ότι βλέπει αλαζονία σε υπουργούς του Μητσοτάκη. Και θα έλεγα, λέει η Ντόρα η Μπακογιάννη, να ξεκαβαλήσουν το καλάμι. Το στρώσαμε, είδατε. Να ξεκαβαλήσουν το καλάμι, λέει. Οι υπουργοί του Μητσοτάκη δεν είναι και δικοί σου υπουργοί τώρα πλέον. Τι έγινε, έχασες τα ηνία. Τι έγινε, πλέον δεν έχεις εξουσία. Ξέρετε, αυτό μου θυμίζει. Εκεί το μαγαζί που πάω και κουρεύομαι. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Πάω και κουρεύομαι στη Λαγκαδά πάνω, στο Χιονίδι. Οι περισσότεροι από Θεσσαλονίκη το ξέρετε το μαγαζί. Δυτικές συνοικίες πάνω στη Λαγκαδά. Μετά το βενζινάδικο στο δεξί σου χέρι είναι ο Χιονίδης. Εκεί πάω και κουρεύομαι. Μέσα είναι ο Γιάννης και ο Τάσος που κουρεύουν. Εγώ όμως δεν κουρεύομαι ούτε στο Γιάννη ούτε στον Τάσο. Κουρεύομαι στη μητέρα, στην κυρία Ελένη, η οποία είναι πιο παλιά στο κατάστημα. Και με ρωτάνε τα παιδιά, καλά είναι δυνατόν να κουρεύεσαι στη μητέρα? Και οι δύο εδώ πέρα έχουμε πάρει βραβεία, έχουμε πάρει πτυχία και εσύ πας κουρεύεσαι στην κυρία Ελένη? Ναι, κουρεύομαι στην κυρία Ελένη. Γιατί όμως κουρεύομαι στην κυρία Ελένη? Γιατί τώρα που παντρεύεται ο Τάσος, τον ρωτάω, πού θα πας να κουρευτείς τώρα που παντρεύεσαι? Και μου λέει, θα με κουρέψει η μάνα μου. Καλά ρε άνθρωπε, για να πηγαίνεις εσύ που είσαι τόσο καλός κουρέας, να κουρεύεσαι στη μητέρα σου, σημαίνει ότι η μητέρα σου κουρεύει πάρα πολύ καλά. Άρα πρέπει και εγώ να κουρεύομαι στη μητέρα σου, πρώτον. Δεύτερον, έμαθα τώρα που το θυμήθηκα ότι έκανες πάρα πολύ καλή παρέλαση. Και ότι ήταν η πρώτη στιγμή που η μητέρα σου ένιωσε πάρα πολύ περήφανη για σένα. Για να μην αρχίσω να λέω για τον Γιάννη που ήταν πρόσκοπος. Για να μην αρχίσω να λέω διάφορα. Μόνο κυρία Ελένη. Φόλα κυρία Ελένη είμαι. Γιατί όμως φέρνω αυτό το παράδειγμα? Διότι παλαιότερα οι περισσότεροι νεοδημοκράτες, οι περισσότεροι που το παίζουν φανατικοί του κόμματος και της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας, η οποία είναι μέσα σε εκατοντάδες σκάνδαλα πλεγμένη, λέγανε εμείς υποστηρίζουμε την Ντόρα. Γιατί? Γιατί μετά τον παππού Μητσοτάκη η Ντόρα ανέλαβε να βαφτίζει μωρά, η Ντόρα ανέλαβε να είναι η νονά, η Ντόρα ανέλαβε να κάνει κουμάντο. Και λέγανε φόλα Ντόρα, ό,τι πει η Ντόρα. Η Ντόρα έδινε γραμμή, η Ντόρα έκανε κουμάντο, η Ντόρα είχε τις σχέσεις, τις γέφυρες, τα πάντα. Περάσανε τα χρόνια. Μετά από χιλιάδες μπότοξ, έφτασε η στιγμή που μάλλον δεν κάνει κουμάντο η Ντόρα. Μάλλον κάνει άλλη κουμάντο. Γιατί στην πιάτσα κυκλοφορούν και άλλες πληροφορίες. Υπάρχει νέος κόκορας στο κοτέτσι της οικογένειας. Μιλάμε πάντα για το περιβάλλον των θηλυκών. Ας τους άντρες. Θα πάμε και στους άντρες. Ο νέος κόκορας στο κοτέτσι των θηλυκών, η νέα κότα δηλαδή, η οποία κάνει κουμάντο, από ό,τι φαίνεται είναι η Μαρέβα Γκραμπόφσκι. Αλλά τον αρχίζει τώρα η Ντόρα να κάνει επίθεση στο Μητσοτάκη και στους υπουργούς. Και να λέει ότι οι υπουργοί του έχουν καβαλήσει το καλάμι. Να βγαίνει η νύφη της. Να βρίζει, να φωνάζει από άλλο κανάλι. Όλα αυτά γιατί? Γιατί ο Μπακογιάννης δεν έγινε δήμαρχος? Όλα αυτά γιατί? Γιατί ο Μπακογιάννης ό,τι απόφθεγμα υπάρχει και ό,τι παροιμία τη λέει ανάποδα? Για ποιο λόγο? Δεν μπορώ να καταλάβω. Για ποιο λόγο? Και απ' την άλλη έχουμε και τον Δημητριάδη, ο οποίος έχει την νεολαία μαζί του, τη ΔΑΠ, την ΟΝΕΒ και πάει λέγοντας. Έχουμε τρία μέτωπα στη Νέα Δημοκρατία. Και εγώ σας λέω, ασχολείστε οι περισσότεροι νεοδημοκράτες με το ποιο μέτωπο είναι πιο ισχυρό, με το ποιο μέτωπο να γλύψετε, πού να πάτε να κουρνιάσετε, μπας και πάρετε καμιά καρέκλα και δεν τρέπεστε. Άσετε, μπας και πάρετε καμιά καρέκλα και δεν τρέπεστε.

0: Και δεν είναι μόνο η μεταπολίτευση. Και πριν τη Χούντα Καραμαλή είχαμε. Άστο, αυτές οι οικογένειες έχουν ιστορία μεγάλη. Δεν γίνεται πλέον να ανεχόμαστε αυτή την κατάσταση. Δεν γίνεται, δεν γίνεται, δεν μπορώ να το χωνέψω. Αλλά μάλλον υπάρχουν γενίτσαροι. Υπάρχουν ραγιάδες ακόμα εδώ στην Ελλάδα και είναι πολύ. Που να ξυπνήσει ο κόσμος. Αδιανόητα αποβλακωμένοι είστε. Βάλετε λίγο να μάθουνε τι γινόταν με τους ραγιάδες. Και δεύτερη ώρα με παρακάλεσε σήμερα ένας γνωστός να ξαναβάλω να ακούσουμε ένα απόσπασμα του Ιωάννη Αντωνόπουλου για το πώς έγιναν οι Έλληνες χριστιανοί. Ναι, θα βάλω δεύτερη ώρα να ακούσουμε πώς έγιναν οι Έλληνες χριστιανοί. Πάμε, πάμε, δώσε.
1: Μεγάλωσαν αυτά τα παιδιά με την προπαγάνδα ότι προσέξτε, εσείς μην ατορφανεί επειδή οι Έλληνες σκοτώσαν τα παιδιά σας, τους γονείς σας. Περίπου 100.000 Ελληνόπουλα έμειναν ορφανά. Σύμφωνα με στοιχεία του Αμερικάνικου Ερυθρού Σταυρού, 25.000 παιδιά συγκεντρώθηκαν από Αμερικανούς και τα 10.000 παιδιά, τα οποία ήταν, θα έλεγα, τα πιο υγιή, μεταφέρθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες και υιοθετήθηκαν από Αμερικάνικες οικογένειες. Τα 15.000 που ήταν πιο φυλάστενα και τα λοιπά παραδόθηκαν στο Πατριαρχείο το Οικουμενικό στην Κωνσταντινούπολη, το οποίο φρόντισε να μεταφερθούν σε ορφανοτροφία της Ελλάδας, όπου εδώ μεγάλωσαν. Μένει ένα νούμερο 75.000 παιδιών, το οποίο παρέμεινε στον πόντο. Τι απέγινε λοιπόν αυτό το τεράστιο νούμερο ορφανών, έτσι, τι απέγιναν αυτά τα παιδιά? Αυτά τα παιδιά μεταφέρθηκαν στο ορφανοτροφείο της Τουρκίας και ήταν η τελευταία γενιά γενιτσάρων. Μεγάλωσαν αυτά τα παιδιά με την προπαγάνδα ότι προσέξτε, εσείς μην ατορφανεί επειδή οι Έλληνες σκοτώσαν τα παιδιά σας, τους γονείς σας. Και εσείς γι' αυτό είστε ορφανείς σήμερα. Έτσι λοιπόν μεγάλωσαν αυτά τα παιδιά με την προπαγάνδα την τουρκική ότι εσείς δεν είστε Έλληνες, είστε Τούρκοι και μάλιστα οι Έλληνες σκοτώσανε τους γονείς σας.
0: Πρέπει να μάθουμε ιστορία. Ξέρουμε ελάχιστα από όσα έχουν συμβεί πραγματικά. Όσο ζω μαθαίνω, λέγανε οι αρχαίοι Έλληνες. Αλλά κάποιοι από ό,τι φαίνεται δεν θέλουν να μάθουν. Δεν τους ενδιαφέρει να μάθουν. Γιατί παίζουν την παλίτσα του συστήματος. Έχω βαρεθεί να βγάζουν ειδήσεις και άρθρα τα οποία είναι ψεύτικα. Έχουν φτιάξει, να πούμε, εκεί και ένα site το οποίο πολεμάει όποιον λέει αλήθειες που δεν θέλουν. Ρίχνουν ολόκληρα προφίλ, όπως ρίξανε και τα δικά μου. Πολλά βίντεο. Και υπάρχει λογοκρισία και φήμωση. Αλλά βγαίνει ο άλλος και λέει, έχω μια δημοσκόπηση που πρώτο δείχνει... Πρώτη δείχνει, τι να σας πω τώρα, ένα τυχαίο όνομα για να μην λέτε ότι είμαι προκατηλημένος ή ότι στηρίζω κάποιον. Ποιο να πούμε, ότι πρώτη δείχνει τη Δέσποινα Μποτίτση. Ορίστε. Πρώτη λέει η Δέσποινα Μποτίτση στις δημοσκοπήσεις, ένα άρθρο. Πρώτη. Έχει 50% η Δέσποινα Μποτίτση. Με το κόμμα της. Δεύτερος ο δίχρονος. Με το κόμμα των ταξιτζίδων. Λέει εκεί τα δικά του αυτός που γράφει το άρθρο και έχει φτιάξει μια δικιά του δημοσκόπηση. Ωραία. Και τη βγάζει στη φόρα. Και τη βλέπει ο ελληνικός λαός και σχηματίζει άποψη. Και λέει, ω, πρώτη Μποτίτση, δεύτερος ο δίχρονος και πάει λέγοντας. Αναρωτιέμαι εγώ, αυτό το άρθρο, αυτό το κείμενο, για ποιο λόγο δεν κατατάσσεται στην παραπληροφόρηση? Και επιλεκτικά ρίχνουν τα βίντεο του Γρηγόρη και τα άρθρα του Γρηγόρη που μιλάνε για την ατζέντα 2030 και για το τι έρχεται. Για ποιο λόγο επιτρέπουνε να σας κάνουνε το μυαλό μαρμελάδα όλοι αυτοί με τα μέσα μαζικής εξαπάτησης? Και αν κάποιος βγει να πει μια αλήθεια που δεν τους αρέσει, τον πολεμάνε με κάθε τρόπο και έχουν αυτό το δικαίωμα. Και δεν υπάρχει κάποιο...

Ποιος να του σταθεί εμπόδιο? Ούτε το ΕΣΟΥΡΟΥ, ούτε οι ανεξάρτητες αρχές, ούτε η δικαιοσύνη. Κανένας. Ανεξέλεγκτοι οι ψεύτες. Ανεξέλεγκτοι. Τόσο ανεξέλεγκτοι που παίζουν το παιχνίδι του συστήματος. Και κάποιοι φοράνε και τη μάσκα της ειλικρίνειας, ενώ στην πραγματικότητα είναι όχι απλά ψεύτες, ψευταράδες. Τα ψέματα που λένε είναι ακραία. Ειδικά τον τελευταίο καιρό, μόνο αν κάτσω να αναλύσω, που σπάζεστε εσείς που λέω τις αλήθειες, για το τι ψέματα έχουν πει αυτοί που είναι όλη μέρα στα κανάλια. Θα γελάσει και η Κουτσή Μαρία, που δεν έχει κανένα λόγο να μην γελάει η Κουτσή Μαρία, έτσι. Δεν έχω πρόβλημα, το έχω πει χίλιες φορές με τις Κουτσές Μαρίες. Ποιος έχει βγάλει αυτή τη φράση με την Κουτσή Μαρία, δεν ξέρω. Μου έχει μείνει στο μυαλό, τη χρησιμοποιώ, δεν ξέρω, η γιαγιά μου την έλεγε. Με την Κουτσή Μαρία και με την Κουτσή Μαρία. Δηλαδή νιώθω και άσχημα μερικές φορές που σκέφτομαι ότι υπάρχει εκεί πέρα έξω μια Κουτσή Μαρία που ακούει την εκπομπή. Δεν έχω κανένα πρόβλημα μαζί σου, να το ξέρεις. Δεν ξέρω η γιαγιά μου τι είχε πάθει και το έλεγε συνέχεια αυτό. Τι έχει δηλαδή η Κουτσή Μαρία? Μια χαρά είναι η Κουτσή Μαρία. Δεν το ξαναχρησιμοποιώ. Ζητάω συγγνώμη από όποια Μαρία είναι κουτσή. Θα προσπαθήσω βασικά να μην το ξαναχρησιμοποιήσω, γιατί πολλές φορές το κάνω χωρίς να θέλω. Μου βγαίνει αυτόματα, έχει συνηθίσει η γλώσσα, το στόμα μου. Πώς θα το πω. Με αυτά που ακούγα από τη γιαγιά, τα λέω έτσι, ομά. Ήρθε στο γάμο και η Κουτσή Μαρία. Πήγε στα πανηγύρια και η Κουτσή Μαρία. Γέλασε και η Κουτσή Μαρία. Συνέχεια με την Κουτσή Μαρία ασχολούνταν. Λες, θα ήταν καμιά γειτόνισσα που είχε κανένα θέμα μαζί της. Λες. Και να ακούει τώρα γειτόνισσα. Και θα γίνει τώρα εδώ, Τέξας. Δεν ασχολούμαι με εσάς, αφήστε με ήσυχο. Στην τηλεόραση λέει ο καθένας τα δικά του ψέματα. Παρουσιάζουν εκεί ένα τύπο, βγαίνει και λέει και λέει και λέει. Υπάρχει κάποιος σε αυτή τη δικαστική εξουσία που θα καλέσει επιτέλους όλους αυτούς τους τσαρλατάνους, όλους αυτούς τους γελίους ψεύτες, για να απολογηθούν για ό,τι λένε? Θα υπάρξει ποτέ κανένας? Θα υπάρξει ποτέ κάποιος από αυτή τη δικαστική εξουσία να πει, έλα εδώ εσύ που λες ό,τι λες, για παράδειγμα για τον Γρηγόρη, χωρίς να έχεις αποδεικτικά στοιχεία? Κάτσε στο σκαμνί, απολογήσου. Γιατί να μπει σε μια διαδικασία, άκου τώρα τι πρέπει να κάνεις. Βγαίνει ένας και κάνει ένα βίντεο για τον Γρηγόρη και λέει, ο Γρηγόρης είναι αστροναύτης, ο Γρηγόρης έπεσε από το διάστημα, ο Γρηγόρης προέρχεται από εξωγήινους. Ωραία. Πρέπει εγώ να του κάνω μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση, να πληρώσω δικηγόρο, να τον καλέσει ο δικηγόρος, να πάρει και αυτός δικηγόρο, να πάμε στα δικαστήρια, να παρουσιαστούμε μπροστά στον εισαγγελέα και να του πω, άρε αδερφέ, δεν είμαι από το διάστημα, δεν είμαι αστροναύτης, δεν προέρχομαι από εξωγήινους. Να χάσουμε ένα σωρό λεφτά. Γιατί? Για να πάρει αυτός πίσω ό,τι έλεγε και αντίστοιχα να πληρώσει τι, μια αποζημίωση? Δεν τη θέλω την αποζημίωση. Μπαίνουμε σε μια τεράστια διαδικασία και σας ρωτάω εγώ, αν βγάλουν χίλιοι τέτοια βίντεο που να λένε ότι είμαι αστροναύτης, ότι προέρχομαι από εξωγήινους και ότι έπεσα από τον ουρανό, μπορώ εγώ να κάνω χίλιες μηνύσεις και να μου φύγουν ένα σωρό ψέματα, ένα σωρό χρήματα για αυτά τα ψέματα? Είναι λογικό το να λειτουργεί έτσι? Μα δεν μπορείς να το κάνεις αυτό το πράγμα. Δεν μπορείς. Και αναγκαστικά επιτρέπουν να κυκλοφορούν ψέματα. Αναγκαστικά επιτρέπουν να υπάρχει εκεί πέρα έξω συκοφαντική γενική δυσφήμιση. Γιατί? Γιατί σου λέω, σιγά μην κάτσω εγώ να μπω στα δικασία, να τρέχω όλη μου τη ζωή στα δικαστήρια, γιατί υπάρχουν εκεί πέρα έξω χίλιοι βλαμμένοι. Υπάρχει περίπτωση να κάθω να ασχοληθώ εγώ τώρα με αυτούς εδώ και να φάω όλα τα λεφτά μου? Για ποιο λόγο? Να αποδείξω σε ποιους τι? Αλλά το σωστό και ο, κανονικά ο φυσιολογικός τρόπος λειτουργίας για μια υγιής κατάσταση και για υγιείς Έλληνες πολίτες βασικά, γιατί η υγεία είναι και ψυχική, για να υπάρχει μια κοινωνία η οποία λειτουργεί σωστά, να σας το πω έτσι απλά, δεν θα πρέπει να λειτουργούν έτσι τα πράγματα.
Θα έπρεπε αυτοί που λένε ψέματα να αποδέχονται τις συνέπειες και να κάπως να τιμωρούνται. Κάτι να παθαίνουν τέλος πάντων για να μην μπορούν να λένε έτσι ανεξέλεγκτα ψέματα. Να υπάρχει μέσα στον ποινικό κώδικα κάποιος νόμος ο οποίος θα εφαρμόζεται για όλους αυτούς που μιλάνε χωρίς αποδεικτικά στοιχεία. Τι να σας πω τώρα, δε, πρέπει να αλλάξει όλο αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται να ζούμε μέσα στο ψέμα. Είναι πάρα πολύ βασικό αυτό. Θα έπρεπε να τιμωρείται σκληρά όποιος λέει ψέματα. Όποιος βγαίνει και κάνει ένα βίντεο και παρουσιάζει πράγματα χωρίς να έχει αποδεικτικά στοιχεία για οποιονδήποτε. Διότι δεν γίνεται άμα υπάρχουν χίλιοι βλαμμένοι εκεί πέρα έξω ο καθένας να κάνει χίλιες μηνύσεις και να τρέξει στα δικαστήρια να αποδείξει στους δικαστές ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Φίλε, λες ψέματα. Δεν έχεις αποδεικτικά στοιχεία για αυτά που λες. Φάτη στο κεφάλι και ηρέμησε. Απλά πράγματα για να μιλάνε όλοι με αποδεικτικά στοιχεία και με ειλικρίνεια, ώστε να υπάρχει πλέον μια κοινωνία η οποία λειτουργεί φυσιολογικά και δεν είναι πνιγμένη στο ψέμα και στην κάθε μακακία που κατεβάζει ο κάθε βλαμμένος στο μυαλό του. Και τη λέει κιόλας, δεν φτάνει που τη σκέφτεται, τη λέει κιόλας. Και την πιστεύουν οι υπόλοιποι κιόλας. Και υπάρχει μετά ένα αλαλούμ. Ναι, να τιμωρείται σκληρά, το λέω, δεν αλλάζω. Να τιμωρείται σκληρά. Να τιμωρείται σκληρά όποιος λέει ψέματα. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να ξεφύγουμε από το βούρκο. Για να υπάρχει μια κοινωνία η οποία δεν είναι μπερδεμένη. Η οποία μπορεί να δει καθαρά τι συμβαίνει. Βγαίνει ο κάθε βλαμμένος που σκέφτεται κάτι, το λέει μπροστά σε μια κάμερα, σε ένα βίντεο, χωρίς αποδεικτικά στοιχεία και το πιστεύουν χιλιάδες συνάνθρωποι μας, χιλιάδες. Και δεν είναι ένας δυστυχώς που κάνει τέτοια βίντεο, είναι πολλοί. Και γίνεται ο κακός χαμός, βάλε και τους συστημικούς που εσχεμένα λένε ψέματα, ζούμε μέσα στο ψέμα. Πρέπει να σταματήσει αυτό το πράγμα. Όποιος λέει ψέματα να τιμωρείται σκληρά. Μπας και δούμε φως στο τούνελ.

Δηλαδή δεν αντέχω άλλο αυτή την κατάσταση. Βλέπω χιλιάδες άρθρα που λένε μόνο ψέματα. Εδώ άλλος έκανε βίντεο, παρουσίασε κόμμα, ψέματα. Υπάρχει, λέει, κοινοβουλευτική ομάδα με τρεις πρώην βουλευτές. Πώς υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα με τρία άτομα? Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται. Έχουμε μετά την Καριστιανού άλλες τρέλες από εκεί πέρα. Έχουμε το Μητσοτάκη. Δηλαδή η πολιτική σκηνή, άμα ίσχυε αυτός ο νόμος που σας λέω, άμα υπήρχε αυτός ο νόμος που σας λέω, θα είχε αλλάξει δραματικά. Θα είχε αλλάξει δραματικά η κατάσταση. Δηλαδή σκεφτείτε το. Πέρα από όλα τα άλλα, σκεφτείτε μόνο αυτό το νόμο που σας λέω εγώ. Όποιος λέει ψέματα να τιμωρείται. Πόσα πράγματα θα αλλάζανε μέσα σε μια μέρα. Δεν είναι σοκαριστικό? Είναι φοβερό. Με έναν μόνο νόμο αλλάζει όλη η Ελλάδα. Με τον νόμο που λέει να τιμωρούνται σκληρά οι ψεύτες. Όσοι λένε ψέματα, όσοι γράφουν στο διαδίκτυο ψέματα, όσοι παρουσιάζουν σε βίντεο που μιλάνε ψέματα, όσοι λένε κάτι χωρίς να έχουν αποδεικτικά στοιχεία. Σκεφτείτε πόσο δραματικά θα άλλαζε η κατάσταση. Και στην πολιτική σκηνή και στην κοινωνία, παντού. Τέλος οι ψεύτες. Τέλος. Δεν θα ήταν απίστευτο? Ρε φίλε, τι ζούμε? Και όχι τίποτα, επειδή οι περισσότεροι εκεί πέρα έξω είναι και κακοπροαίρετοι.

0: ακόμα και στα καλύτερά του να είναι κάποιος και να είναι καλός άνθρωπος και να βοηθάει και να προσπαθεί, αν πηγαίνει κόντρα στα συμφέροντά τους, θα πούνε τα χειρότερα, θα τον λασπώσουνε, θα τον βρίσουνε με ψέματα, με το ένα, με το άλλο. Και κανένας δεν βάζει εμπόδια σε όλο αυτό. Κανένας. Τι να πω, είναι φοβερό αυτό που ζούμε. Το να παρουσιάζουν μόνο ψέματα. Μόνο ψέματα. Και τώρα θα μου πεις, εδώ πέρα έχουμε αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον Άδωνη Γεωργιάδη, που είναι αποδεδειγμένα ψεύτης. Να, ποιος δίνει το παράδειγμα. Να, ποιος δίνει το παράδειγμα. Και δεν είναι μόνο ο Άδωνης Γεωργιάδης. Και ο Μητσοτάκης ψεύτης είναι. Και οι περισσότεροι υπουργοί και βουλευτές είναι ψεύτες. Ρε, έχει γίνει υποκρισία εκεί πέρα έξω τόσο φυσιολογική για εσάς, που η ειλικρίνεια σας προσβάλλει. Το να σας πει κάποιος την αλήθεια για όλα αυτά που συμβαίνουν σας προσβάλλει. Παρεξηγήστε. Γιατί παρεξηγήστε? Γιατί ελπίζετε σε κάτι το οποίο δεν μπορεί να σώσει την Ελλάδα? Σας χαλάμε το όνειρο. Έβγαινα, έλεγα το ότι υπάρχει συγκεκριμένο κύκλωμα το οποίο πουλάει αίμα. Πουλάνε αίμα, ναι, πουλάνε αίμα. Υπάρχει εμπόριο αίματος. Ο Μαζωνάκης και άλλοι που κάναν διάφορες θεραπείες. Και πιο διάσημοι από τους Έλληνες στην Αμερική, που αγοράζανε πολλά λίτρα από αίμα που δίνανε νέοι για να έχουν ανανεωμένα κύτταρα, για να μπορούν να μιλάνε για μακροζωία, για να μην γερνάνε τόσο γρήγορα, για να ανανεώνουν τον οργανισμό τους. Πράγματα που εσείς δεν τα έχετε σκεφτεί καν. Αλλά όποιος έχει πολλά λεφτά, κάνει τρέλες. Εδώ έχουμε δει χίλιες ιστορίες όλα αυτά τα χρόνια που εξαφανίζονται παιδάκια. Πού πάνε αυτά τα παιδάκια? Έχει κανένα νταλγκά, νομίζετε, κανένας να πάρει κανένα παιδάκι και να το δολοφονήσει? Υπάρχουν και αυτά, αλλά τα περισσότερα δεν δολοφονούνται. Όπως φυσικά και σε χώρες που υπάρχει πόλεμος, γίνονται περίεργα πράγματα που δεν τα αναδεικνύουν τα μέσα μαζικής εξαπάτησης. Έχετε ακούσει ποτέ για το εμπόριο οργάνων? Για πόσα λεφτά μιλάμε? Έχετε ακούσει ποτέ για παράνομες υιοθετήσεις? Έχετε ακούσει ποτέ για ανθρώπινα μέλη? Δεν θέλω μεσημεριάτικα να συζητάω τέτοια πράγματα. Αλλά πρέπει να ξέρετε ότι υπάρχουν και αυτά τα κυκλώματα που για κάποιο λόγο δεν συζητάει κανένας για αυτά. Πολλές φορές λέω στον εαυτό μου το ότι η Ελλάδα έχει γεμίσει σμέρνες. Γιατί σμέρνες? Γιατί είναι ο Έλληνες, λειτουργούν σαν τις σμέρνες. Κάθονται μέσα στην τρύπα τους και μόλις βρουν ευκαιρία πετάγονται να σε δαγκώσουν, να σε βρίσουν, να σε λασπώσουν, να πούνε για σένα την κακή άποψή τους. Δεν υπάρχει περίπτωση η σμέρνα να βγει από την τρύπα για να σε επιβραβεύσει. Να βγει από την τρύπα για να σου πει τι ωραία που κολυμπάς ή τι καλός που είσαι. Η σμέρνα κάθεται μέσα στην τρύπα και όταν δει ότι περνάς απ' έξω και νιώσει απειλή, στην πατάει. Έτσι λειτουργεί και ο νεοέλληνας. Κάθεται στην τρύπα και όταν δει ότι απειλείς τα συμφέροντά του ή ότι ανεβαίνεις, μπαμ, στη δαγκώνει. Σμέρνες είστε, ναι, σμέρνες είστε. Σμέρνες, και έχετε και ίδια μούτρα με τη σμέρνα τώρα, που παρεξηγηθήκατε και που λέμε ότι είστε σμέρνες. Ναι ρε, σμέρνες είστε. Ίδια μούτρα έχετε. Όταν πάει να δαγκώσει η σμέρνα είναι σαν έναν νευριασμένο νεοέλληνα. Ήδη. Έχω δει άνθρωπο ο οποίος έχει ίδια μούτρα με τη σμέρνα όταν νευριάζει. Ίδια. Ήστε από εδώ. Εντάξει, να μιλάτε και με προφίλ όμως τα οποία έχουν ονοματεπώνυμο, ε. Με ανώνυμα προφίλ είναι άνανδρο αυτό που κάνετε. Βάλε ρε φίλε το ονοματάκι σου και βρήσε. Εκεί ακόμα πριτς κοκό. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Έλα, ασχοληθήκαμε πάρα πολύ με όλους αυτούς. Άνθρωποι οι οποίοι πηγαίνουν έτσι σε ένα πολύ ωραίο σημείο του πλανήτη, σε ένα πάρκο, σε ένα δάσος. Αυτό που λέγαμε προχθές, χθες βασικά με την ψυχολόγο, την κυρία Πόπη Μέγαρη. Για το πώς θα έπρεπε να απολαμβάνετε τη φύση, να εκτιμάτε κάποια πράγματα στη ζωή. Και βλέπω κάποιες ανακοινώσεις που πηγαίνει ο άλλος μέσα στο δάσος με την παρέα του και αφήνει ένα σωρό σκουπίδια. Αυτό δείχνει πολλά. Πάρα πολλά δείχνει. Το ότι δεν μπορείτε ούτε τα σκουπίδια σας να μαζέψετε, βρε ανεύθυνοι. Ούτε τα σκουπίδια σας. Ούτε μια σακούλα δεν μπορείτε να έχετε μαζί σας. Γιατί είστε τόσο ανεύθυνοι. Και βγάζετε και γλώσσα και λέτε τι θα γίνει στην Ελλάδα, τι να γίνει στην Ελλάδα ρε. Πάρε μια σακούλα μαζί στα σκουπίδια σου πρώτα. Δεν τρέπεσαι λιγάκι. Χρειάζεται η κοινωνία πειθαρχία. Και αφού δεν μπορούν από μόνοι τους, πρέπει να αλλάξουν όλα ριζικά μου φαίνεται. Τώρα για αυτές τις τραγικές ειδήσεις, αυτές τις τραγικές καταστάσεις. Με όλους αυτούς τους παπαγάλους στην τηλεόραση. Ο ένας να λέει το κοντό του, ο άλλος το μακριό του. Α, Χρυσοχοίδη! Τον είδα πάλι στην τηλεόραση. Χρυσοχοίδη, τι έγινε ρε, ο δραπέτης γύρισε. Χρυσοχοίδη, εκεί στην... Εκεί στην ΕΥΠ. Εκεί στην ΕΥΠ τι γίνεται ρε παιδιά. Ρωτήστε τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Τι έγινε, ο δραπέτης επέστρεψε. Ή ακόμα τον παρακαλάει. Ακόμα του λέει σε παρακαλώ γύρνα πίσω. Είναι δυνατόν. Πού είναι το ελληνικό FBI. Πού είναι εκείνη η Ξανθιά. Η Δημογλίδου. Να βγει να μας πει τι συμβαίνει. Γιατί η τόσο αποτελεσματική ελληνική αστυνομία δεν έχει καταφέρει τίποτα. Ρεζίλη των σκυλιών. Μιχάλη τι έγινε. Δεν έχεις τι να πεις. Βάλε να ακούσουμε λίγο τον Μιχάλη. Βάλ' τον άρε τι πειράζει. Το Χρυσοχοίδη, ναι, βάλτε να τον ακούσουμε. Τι, δεν ακούγεται καλά, τραβλίζει. Τι μας νοιάζει εμάς, βάλτε να ακούσουμε ρε τι λέει. Δώσ' το να, δεν μπορεί να μιλήσει, λέει. Τι δεν μπορεί να μιλήσει. Θα βρει τρόπο να μιλήσει αυτός.
1: Είχε πάρει αυτή την άδεια. Πιστεύετε ότι θα επιστρέψει, είχε πάρει αυτή την άδεια.
2: Τι θα κάνει δηλαδή, θα κάθεται έξω και θα κάνει τι. Αυτός ήταν, έπρεπε να
1: πιστεύει. Πιστεύετε ότι θα επιστρέψει, είχε πάρει αυτή την άδεια.
2: Τι θα κάνει δηλαδή, θα κάθεται έξω και θα κάνει τι. Αυτός ήταν, έπρεπε να...
1: Πιστεύετε ότι θα επιστρέψει, είχε πάρει αυτή την άδεια.
2: Τι θα κάνει δηλαδή, θα κάθεται έξω και θα κάνει τι. Αυτός ήταν, έπρεπε να...
0: Βαράει μίζα, εντάξει, άσε, θέλει λίγο δούλεμα. Το κλειδί, το γυρνάει μία, το γυρνάει δύο, τρίτη, στην τέταρτη θα πάρει το αυτοκίνητο. Θα ξεκινήσει να μιλάει κανονικά, περίμενε.
1: Πιστεύετε ότι θα επιστρέψει, είχε πάρει αυτή την άδεια.
2: Τι θα κάνει δηλαδή, θα κάθεται έξω και θα κάνει τι. Αυτός ήταν, έπρεπε να επιστρέψει για να, ναι, για να αποφυλακιστεί κάποια στιγμή. Έχει πάρει 16 άδειες και σωστά πήρε, θέλω να σας πω. Στη δημοκρατία μας οι φυλακές πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση που οι δικές μας δεν είναι. Δεν είναι σε καλή κατάσταση διότι έχουμε 50-60% παραπάνω φυλακισμένους αυτή τη στιγμή από ό,τι χωράει.
3: Γιατί δεν είχατε πει ότι θα φτιάξετε και άλλη φυλακή.
2: Κοιτάξτε.
3: Δεν προχώρησε αυτό.
2: Προχωράει. Αλλά όπως όλα τα πράγματα στην Ευρώπη έχουν διαδικασίες, η δημοκρατία έχει μια σειρά από διαδικασίες, διαφάνειες, ανταγωνισμού, τυπικές διαδικασίες, οποίες πρέπει να τηρούνται.
3: Αυτός θα γυρίσει τώρα, θα τον πιάσετε.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε.
3: Ή και τα δύο μπορεί να συμβούν.
2: Μπορεί να συμβούν και τα δύο.
3: Μάλιστα.
2: Εγώ πιστεύω ότι θα γυρίσει.
3: Δηλαδή, αν δεν γυρίσει, θα τον πιάσει, θέλετε.
2: Φυσικά. Μάλιστα. Φυσικά. Και δεν υπάρχει κανείς που δεν συλλαμβάνεται.
3: Και ο άλλος, ο Βαρυπινίτης από την Ιγρήτα, αυτός πώς μας έφυγε.
2: Εκείνο είναι ένα περιστατικό το οποίο μας προβληματίζει πάρα πολύ. Είναι περίεργο περιστατικό.
3: Περίεργο περιστατικό. Μπορεί να έχει εμπλοκή από μέσα αυτό.
2: Δεν υποστηρίζω κάτι τέτοιο. Ναι.
3: Το εξετάζεται όμως.
2: Εξετάζονται, ποιος πρέπει να τηρούνται.
3: Αυτός θα γυρίσει τώρα, θα τον πιάσει.
2: Διαδικασία σου πεις.
0: Άκου εδώ ερώτηση που κάνει ο άλλος ο παπαγάλος. Άκου ερώτηση που κάνουν στον Υπουργό. Αυτά μόνο στην Ελλάδα γίνονται, ρε παιδιά. Αυτά γίνονται μόνο στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ρωτάει ο δημοσιογράφος στην τηλεόραση. Άκου τώρα εδώ. Τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Θα επιστρέψει ο δραπέτης ή θα τον πιάσετε. Θα επιστρέψει ή θα τον πιάσετε. Άκου τώρα. Ερώτηση.
2: Πρέπει να τηρούνται.
3: Αυτός θα γυρίσει τώρα, θα τον πιάσετε.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε.
3: Ή και τα δύο μπορεί να γίνουν.
2: Μπορεί να συμβούν και τα δύο.
0: Και τα δύο μπορεί να γίνουν.
2: Εγώ πιστεύω ότι θα γυρίσει.
3: Δηλαδή, αν δεν γυρίσει, θα τον πιάσετε, λέτε.
2: Φυσικά. Φυσικά και δεν υπάρχει.
0: Καλά, αυτό δεν είναι δεδομένο. Εφόσον είναι δραπέτης και έχει περάσει η μέρα που έπρεπε να γυρίσει στις φυλακές, δεν έχει γυρίσει. Εφόσον δεν έχει γυρίσει, δεν πρέπει να τον πιάσετε. Τι περιμένετε?
2: Υπάρχει κανείς που δεν συλλαμβάνεται.
3: Και ο άλλος ο Βαρυπινίτης από την Ιγρήτα, αυτός πώς
2: εκείνο, μας έφυγε. Εκείνο είναι ένα περιστατικό το οποίο μας προβληματίζει πάρα πολύ. Είναι περίεργο περιστατικό.
3: Μπορεί να έχει εμπλοκή από μέσα αυτό.
0: Ρε, έλα να το συζητήσουμε λίγο, παιδιά. Να το συζητήσουμε λίγο. Άμα πρέπει να το πιάσουμε, ή άμα πρέπει να ξαναγυρίσει μόνος του, ή ανάλογα τι θα κάνει. Είναι στην επιλογή του. Μήπως τον έχεις δώσει υπηρεσιακό κάποιες μέρες παραπάνω. Μήπως τον έδωσε και διανυκτέρευση. Μήπως, ρε παιδί μου, ξέχασε την ημερομηνία που έπρεπε να γυρίσει στη φυλακή. Εντάξει, μωρέ, δεν πειράζει. Δώσ' τον άλλη μια εβδομάδα, δώσ' τον άλλες 10 μέρες. Να του σκεφτεί λίγο ο δραπέτης. Άμα θα ξανάρθει, μπορεί και να μην θέλει να ξανάρθει. Επιλογή του είναι. Επιλογή του δεν είναι. Όταν γυρίσει, τι θα του κάνει, θα το αφιερώσει σε κανένα τραγούδι? Ποιο τραγούδι λέτε να το αφιερώσει όταν θα επιστρέψει στις φυλακές ο δραπέτης και θα του κάνει το χατήρι του Χρυσοχοίδη? Εγώ λέω θα το αφιερώσει αυτό εδώ. Αφιερωμένο από τον Χρυσοχοίδη στον Αλκέτ Ριζάι, αν γυρίσει ποτέ στις φυλακές.

0: ξαναγύρισες, ε.
1: Όλα γίνανε ακριβώς όπως σου τα έλεγα, κι ας τα βλέπες κουταμά και παράλογα, και ιδέες δεν θα άλλαζες ποτέ.
0: Ξαναγύρισες, ε.
1: Σε μια νύχτα ξαφνικά ήρθες στα λόγια μου, κι είναι αδύνατο να ζήσεις πλέον χώρια μου, κι είναι σαν να μην χωρίσαμε ποτέ.
0: Ξαναγύρισες, ε.

0: ξαναγύρισες, ε?
1: Αλκέτ! Γύρνα πίσω, δεν είναι καλά, Υπουργός Προστασίας του Πολίτη! Πονάει!
0: Ξαναγύρισες, ε?

αντιλαμβάνεσαι. Σε μια νύχτα ξαφνικά ήρθες στα λόγια μου, κι είναι αδύνατο να ζήσεις πλέον χώρια μου.

τον κάνεις έτσι, ρε, τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον άνθρωπο. Μην τον κάνεις έτσι. Γυρνάει από κανάλι σε κανάλι και παρακαλάει να γυρίσει στις φυλακές. Σου έχει αφιερώσει Λευτέρη Πανταζή. Σου αφιερώνει και Βασίλη Καρά. Δώσω και Βασίλη Καρά. Από τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη στον Αλκέ Τριζάη. Δώσ' το κι αυτό. Δώσ' το. Πίνει. Μεθάει. Πονάει. Και φωνάζει ο Χρυσοχοίδης.

0: τα αφήσει όλα.
1: Ο άλλος λέει καλά στη δουλειά, λέει τώρα τι θες να βγάλουμε τα ουίσκια και τα ξηροκάρπια.
0: Μη σταματάς τη δική μου αγάπη.
1: Λατινική Αμερική έχει φτάσει ο άλλος.
0: Να τα αφήσει.
1: Και ο υπουργός προστασίας του πολίτη είναι στα κανάλια και λέει θα γυρίσει.

0: Όλα καλά, ρε, μην αγχώνεστε. Όλα καλά. Όλα υπό έλεγχο. Όλα καλά, ο Χρυσογοήδης έχει τον έλεγχο. Μην αγχώνεστε. Υπάρχει ασφάλεια εκεί πέρα έξω. Υπάρχει ασφάλεια, μην φοβάστε τίποτα, ο Χρυσογοήδης. Θα συζητήσει, θα βγει, θα τον καλέσει να επιστρέψει. Όλα καλά.
1: Μια σειρά από διαδικασίες, διαφάνειες, ανταγωνισμού, τυπικές διαδικασίες, οι οποίες πρέπει να τηρούνται.
2: Αυτός θα γυρίσει τώρα, θα τον πιάσετε.
1: Λοιπόν, κοίταξτε.
2: Ή και τα δύο μπορεί να
1: συμβούν. Μπορεί να συμβούν και τα δύο.
2: Μάλιστα.
1: Εγώ πιστεύω ότι θα γυρίσει.
2: Δηλαδή, αν δεν γυρίσει, θα τον πιάσετε, λέτε.
1: Φυσικά. Μάλιστα. Φυσικά. Και δεν υπάρχει κανείς που δεν συλλαμβάνεται.
2: Και ο άλλος, ο Βαρυπινίτης από την Ιγρήτα. Αυτός πώς μας έφυγε.
1: Εκείνο είναι ένα περιστατικό το οποίο μας προβληματίζει πάρα πολύ.
0: Δεν είναι μόνο Αλκέτ, είναι και άλλοι που έχουν δραπετεύσει και έχουν φύγει. Και εκείνους τους περιμένει.
1: Είναι περίεργο περιστατικό.
2: Μπορεί να έχει εμπλοκή από μέσα αυτό.
1: Δεν υποστηρίζω κάτι τέτοιο.
2: Το εξετάζεται όμως.
1: Εξετάζονται όλες.
0: Εξετάζονται όλα, μην αγχώνεστε. Το ελληνικό FBI είναι εδώ. Κυνηγάει μπαξέδες. Κυνηγάει όσους έχουν πάνω από 5 κότες. Κυνηγάει ανθρώπους οι οποίοι έχουν διπλοπαρκάρι. Κυνηγάει ανθρώπους οι οποίοι δεν φοράνε ζώνη. Άμα πίνεις καφέ με στα μάξι, πρόστιμο. Δεν επιτρέπεται επίσης να τρως με στα μάξι. Αν δεν έχεις πίσω κουβέρτα, γιατί υπάρχει περίπτωση να χιονίσει και να αποκλειστεί στην Αττική Οδό, και ας πληρώνεις και διόδια, θα φας και πρόστιμο από πάνω. Γιατί αυτό λέει η ελληνική αστυνομία. Φυσικά, τρως πρόστιμο μόνο αν δεν έχεις κονέ και σου παίρνουν τις πινακίδες και το δίπλωμα μόνο αν δεν έχεις κονέ. Αλλιώς τα παίρνεις πίσω. Άμα είσαι κανένας φτωχομπινές, θα πας να κάνεις ένσταση και θα το σκεφτεί η ελληνική αστυνομία. Αν είσαι κανένας άλλος που έχει κανένα βουλευτή, κανένα γνωστό, κανένα τέτοιο, εντάξει, θα πέσει το τηλεφωνάκι, όλα καλά. Σε περίπτωση όμως που έχεις και λεφτά, δεν σε γράφει καν. Άστο. Έχεις πορτοφόλι, είσαι διάσημος, δεν σε γράφει. Αν είσαι πλεμπαίος, θα πας στο τμήμα, θα τους πεις ότι με κυνηγάει να με σκοτώσει ο άλλος και θα σου πούνε, φίλε, το περιπολικό δεν είναι ταξί. Άμα είσαι η Δέσποινα η Βανδύ και πάθεις λάστιχο, θα έρθει να σε πάρει το περιπολικό να σε πάει σφίτι. Μια χαρά. Αν είσαι κάνα παιδάκι από τα Γρεβενά 6 χρονών που οι γονείς του δεν είναι μέσα στο σύστημα, θα ψάχνεις με το ασθενοφόρο νοσοκομείο που μπορεί να σε εξυπηρετήσει μέχρι που θα χάσεις τη ζωή σου μέσα στο ασθενοφόρο που έχει μείνει πάνω στο δρόμο. Αν είσαι κανένας παπάς ή κανένας του συστήματος, σηκώνεται F-16 και έρχεται και σε παίρνει μπροστά από την αυλή. Αλλά κατά τα άλλα υπάρχει δημοκρατία, ισότητα, υπάρχει ασφάλεια και όλοι είμαστε ίσοι. Έτσι δεν είναι? Επίσης, άμα είσαι αστυνομικός και έχεις στο μυαλό σου την πλαστογραφία και σε πιάσουνε, εντάξει, το πολύ πολύ να βγεις σε διαθεσιμότητα. Άμα είσαι πολιτικός και έχεις στο μυαλό σου την πλαστογραφία ή πας να καταθέσεις καμιά ιδρυτική διακήρυξη με πλαστές υπογραφές, εντάξει, δεν έγινε και κάτι. Άμα είσαι κανένας ελληνάκος που φορολογείται σκληρά και τρέχει να επιβιώσει και πλαστογραφήσεις, θα σε πάνε μέσα σηκωτό, λες και είσαι ο Πάσαρης. Λες και είσαι ο Πάσαρης. Θα έρθουν να σε πάρουν από το σπίτι, θα σπάσουν την πόρτα. Με χειροπέδες θα σε πάνε στο τμήμα. Θα κάτσεις κρατητήριο μέχρι ο εισαγγελέας να πάρει απόφαση και μέσα σε 1-2 μήνες θα έχει βγει και πότε είναι το δικαστήριό σου και όλα. Για να σε καταδικάσουν, να σε χρεώσουν, να πληρώσεις δικηγόρους και στην τελική, αν έχεις καθαρό ποινικό μητρό, να πας με αναστολή ή αλλιώς να σε χώσουν και μέσα. Αλλά άμα είσαι πολιτικός ή του συστήματος, διαθεσιμότητα και το συζητάμε το θέμα, ο φάκελος μπαίνει αρχείο, μπαίνει σε κάνα συρτάρι, αλλά μιλάμε για ελληνική δικαιοσύνη, έτσι. Και κάποιοι πάνε και λένε, γιατί αυτό είναι υποδούλωση, όταν κάποιος πάει και λέει εμπιστεύομαι την ελληνική δικαιοσύνη, εμπιστεύομαι την ελληνική δικαιοσύνη, δεν είπε? Σκύβει το κεφάλι στο καθεστώς και λέει ναι, εμπιστεύομαι την ελληνική δικαιοσύνη. Σκύβω το κεφάλι μπροστά σας και λέω ναι, σας εμπιστεύομαι. Είναι σαν να κλείνεις το μάτι στο σύστημα. Έτσι πάει, φιλαράκια μου, τι να κάνουμε, έτσι πάει. Δυστυχώς έτσι πάει. Και δεν μπορεί κανένας να πει ότι δεν πάει έτσι. Γιατί εγώ τα έχω ζήσει, τα έχω δει με τα μάτια μου όλα αυτά. Το πώς εξυπηρετούν συγκεκριμένοι αστυνομικοί συγκεκριμένα πρόσωπα. Μην ξεχνιόμαστε. Μην ξεχνιόμαστε και με ποιους έχουν κονέ οι διευθυντές και οι διοικητές. Και πώς χάθηκε η ζωή ενός δημοσιογράφου που δεν ήταν ο πρώτος ούτε ο τελευταίος. Ο οποίος έψαχνε για την Greek Police Mafia. Έτσι. Να τα έχετε στο μυαλουδάκι σας αυτά. Εγώ σήμερα είμαι, αύριο μπορεί να μην είμαι. Έτσι όπως πάει το πράγμα, από ό,τι βλέπω δεν γουστάρουν και πολύ. Πονάνε. Και όποιος πονάει, κλωτσάει. Ερώτηση τώρα, Έλληνα πολίτη, πολύ κρίσιμη ερώτηση. Αν είναι, λέει, τριπλός ο καφές μέσα στο αυτοκίνητο, είναι τριπλό και το πρόστιμο? Ανάλογα, φίλε, αν έχεις πιει και από τους τρεις καφέδες ή άμα ο τριπλός καφές είναι μέσα σε ένα ποτήρι. Άμα είναι μέσα σε ένα ποτήρι, είναι ίδιο το πρόστιμο. Αν έχεις τρεις καφέδες και πίνεις και από τους τρεις, είναι τριπλό το πρόστιμο. Αλλά δεν θα πω τώρα για τους αστυνομικούς που περνάνε με κόκκινο. Δεν θα πω που βάζουν φάρο και ανάβουν σιρήνα όταν βαριούνται να περιμένουν στο φανάρι. Έλα, άστα αυτό. Δεν θα πω τώρα για τη μικροσούζα. Τη θυμάστε τη μικροσούζα? Έλα μωρέ τώρα, μια μικροσούζα, έλεγε ο Μπαλάσκας. Στην τηλεόραση έκανε ο αστυνομικός. Μια μικροσούζα. Και αν πάρεις εσύ το παπάκι και κάνεις καμιά καντήλα και ξύνεις την πινακίδα πάνω στη Λαγκαδά ή πάνω στην Τζιμισκή, θα σε πιάσουν για επίδειξη, θα φας πρόστιμο 700 ευρώ, θα σε πάρουν το δίπλωμα μέχρι να πεθάνεις. Σαρκαστικά το λέω το μέχρι να πεθάνεις. Αλλά θα στο πάρουν σίγουρα για κάνα χρόνο. Έλα μωρέ, έλεγε, τι έγινε, μια μικροσούζα. Άκου εδώ ρε φίλε, τι έχουμε ακούσει στην ελληνική τηλεόραση, είναι απίστευτο. Βάλε να τον ακούσουμε ρε πριν πάμε σε τραγούδι, βάλε. Βάλε.
3: Έχουμε να κάνουμε μία μικρή απρέπεια ενός αστυνομικού με μία σούζα. Έχουμε να κάνουμε μία μικρή απρέπεια ενός αστυνομικού με μία σούζα. Λοιπόν, σιγά τα ΟΑ. Σιγά τα ΟΑ. Έχει γίνει ΠΔΕ, ούτε καν ΕΔΕ. Αν πάει σε ΕΔΕ, θα τιμωρηθεί ο αστυνομικός με 10, άντε 15 ευρώ για αυτή την μικρό σούζα. Δεν...
0: Ο αστυνομικός 15 ευρώ αν κάνει μικρό σούζα. Τι πάει να πει μικρό σούζα αρχικά, ρε παιδιά? Τι πάει να πει μικρό σούζα? Τι πάει να πει μικροσούζα, φίλε? Τι πάει να πει μικροσούζα? Δεν μπορώ να καταλάβω τι καινούργια λέξη είναι αυτή. Τι πάει να πει μικροσούζα? Ή κάνεις σούζα ή δεν κάνεις. Δηλαδή με τις μοίρες θα παίζουμε τώρα. Κάτω από τις 30 μοίρες είναι μικροσούζα, πάνω από τις 30 μοίρες είναι σουζάρα. Άμα είσαι αστυνομικός τρως 15 ευρώ, άμα είσαι Έλληνας πολίτης τρως 700. Τι πάει να πει μικροσούζα έκανε και σιγά τα ΟΑ? Γιατί δεν λες σαν Έλληνας αστυνομικός εκεί πέρα έξω που είσαι και σιγά τα ΟΑ όταν πιάνεις κάποιον Έλληνα πολίτη να κάνει σούζα?
3: Περίπτωση, έχουμε να κάνουμε μία μικρή απρέπεια ενός αστυνομικού με μία σούζα. Λοιπόν, σιγά τα ΟΑ. Σιγά τα ΟΑ. Έχει γίνει ΠΔΕ, ούτε καν ΕΔΕ. Αν πάει σε ΕΔΕ, θα τιμωρηθεί ο αστυνομικός με 10, άντε 15 ευρώ. Για αυτή την μικρό σούζα, δεν είναι σούζα.
4: Να σας πω γιατί δεν είναι ακριβώς έτσι, κύριε Μπαλάσκα. Όταν το όργανο της τάξης έρχεται και κάνει παρατήρηση σε ένα πολίτη, μισό λεπτό, να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Και έτσι πρέπει. Εγώ δεν λέω να μην μου κάνει παρατήρηση, που είναι διπλοπαρκαρισμένο, είναι μέσα στο αυτοκίνητο.
5: Εγώ θα του δείχνω αυτό το βίντεο, του έλεγα τι με γράφεις, ορίστε.
4: Αυτό θέλω να πω. Όχι ότι ζούμε σε άλλο πλανήτη και δεν έχουμε κάνει εμείς σούζες, αλλά εμείς δεν είμαστε αστυνομικοί.
0: Έχει κάνει σούζες αυτή.
3: Θα μου επιτρέψεις?
4: Προφανώς.
3: Είναι μια πειθαρχική παραβασούλα για μια μικρή απρέπεια ενός αστυνομικού που τιμωρείται με 10 έως 15 ευρώ πρόστιμο.
0: 10-15 ευρώ. Σου λέει μετά ο αστυνομικός και τι με νοιάζει εμένα, μωρέ, 15 ευρώ πρόστιμο θα φάω. Και πάτα σούζα στη σούζα. Και όχι τίποτα, άμα είσαι και λίγο κάγκουρας και βράζει μέσα το αίμα σου. Σκέψου τώρα όλοι εσείς οι κάγκουρες που ακούτε αυτή την εκπομπή, γιατί είστε και πολύ κάγκουρες. Σκέψου τώρα να έχεις πάρει, φίλε, κάνα τρέισερ 900, που μόνο που ανοίγεις τον γκάζι από μόνο του κάνει σούζα μπάντα, και να είσαι στο φανάρι και να έρθει δίπλα ο αστυνομικός τώρα ο Ζητάς και να σε κάνει κόλπες, να σε κάνει μαγκές, μαρσαρίσματα, και με το που ανάβει πράσινο να το σηκώνει καντήλα. Υπάρχει περίπτωση να μπεις στο τρυπάκι και να πεις δες αυτός ο αστυνομικός το γουστάρι και να το σηκώσει και εσύ καντήλα. Και να σταματήσει να σε γράψει. Εσύ 700 και αυτός 15 ευρώ. Εσύ ένα χρόνο δίπλωμα άδεια πινακίδες. Αυτός ούτε καν δε. Δε. Ε, πώς σε γαργάλισε έτσι. Πίστεψες ότι είστε ίσοι. Δεν είστε ίσοι. Και κανονικά θα έπρεπε να μπορείς να ισχυριστείς και να πεις ότι άκουνα αστυνομική, άκουνα σου πω. Εγώ έκανα μικροσούζα. Η ρόδα σηκώθηκε 25 μοίρες. Όχι 30. Και πάνω. Μικροσούζα ήταν. Δεν ήταν κανονική σούζα. Λοιπόν, τι ακούμε Παναγία μου σε αυτή τη χώρα. Τι ακούμε. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Ράδιο Χαλκιδική στους 98,8. Ράδιο Ιωάννα στους 98,4. Στους 94,8. Flash FM στην Κρήτη. Στο Ηράκλειο στους 95,8. Νότος Νιούς στη Ρόδο στους 97,8. Νέο FM στη Θεσσαλία 103,3. Κόντρα στο σύστημα καθημερινά 1:00 με 4:00. Γρηγόρης Ερέτης. Τραγουδάκι και επανέρχομαι δεύτερη ώρα να ακούσουμε πώς έγιναν οι Έλληνες χριστιανοί. Από τον κύριο Ιωάννη Αντωνόπουλο. Δεν φεύγει κανένας. Και επειδή είπατε ότι βγάλατε κάποιοι στις δουλειές σας ουίσκια και ξηροκάρπια, γιατί ακούσατε τη φωνή του Καρά, θα συνεχίσω με Καρά.

Άντε ρε, τι εισαγωγή είναι αυτή να πούμε. Την παράξενη βροχή θέλω, τελείωνε, βάλ το τραγούδι να πούμε με τις ιστορίες σου. Ταινία θα δούμε. Θα βάλεις μήπως και το λιοντάρι.

0: Η Δέσποινα Μποτίτση είναι στο στούντιο, έτοιμη να πει το δελτίο ειδήσεων. Δεν γνωρίζει ότι την έχουν πρώτη στις δημοσκοπήσεις. Πρώτη, έχει μια δημοσκόπηση, σε δίνει πρώτη. Με το κόμμα σου είσαι πρώτη. 50% σε δίνει. 50%. Τι?
1: Πόσο?
0: 50%.
1: Μόνο.
0: Μόνο, ναι.
1: Μόνο.
0: Για μένα έχεις 100%.
1: Πρέπει να σηκώσουμε μανίκια, να ξεκινήσουμε δουλειά. 100%
0: έχεις, 100%.

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στα ύψη, η πολιτική αντιπαράθεση με φόντο την ακρίβεια, την ενεργειακή κρίση και τις επιπτώσεις της ανόδου των τιμών των καυσίμων στα ελληνικά νοικοκυριά. Στις παρεμβάσεις που επεξεργάζεται η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των αυξήσεων στα καύσιμα, αναφέρθηκε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του, προαναγγέλλοντας ανακοινώσεις από το Οικονομικό Επιτελείο τις επόμενες ημέρες. Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση για ανοχή στην κερδοσκοπία, ενώ σημειώνει ότι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης θα έπρεπε να έχει ήδη γίνει, καθώς δεν απαιτείται σχετική ευρωπαϊκή άδεια. Ο Πρωθυπουργός παρουσιάζει τη στήριξη των ενεργειακών ομίλων ως στήριξη των λαϊκών οικοκυριών, την ώρα που οι πολίτες θα πρέπει να προμηθευτούν το πετρέλαιο θέρμανσης σε πολύ υψηλότερη τιμή σε σχέση με τον περσινό Οκτώβριο, αναφέρει το ΚΚΕ. Αφού κατέστρεψαν τη χώρα με την αντιενεργειακή πολιτική τους, καταργώντας τους λιγνίτες, ακυρώνοντας τις εξορίξεις, επιβάλλοντας κυρώσεις στη Ρωσία, τώρα μοιραζούν ψίχουλα στους Έλληνες και το θεωρούν επιτυχία. Είναι ο ορισμός της καταδυνάστευσης των Ελλήνων, καθώς την κυβέρνηση συμπεριφέρονται ως τύρανοι, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Ανωδική παραμένει η τιμή στα καύσιμα στη χώρα μας. Η τιμή στα καύσιμα στη χώρα μας, στα 2,20 πλέον η τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου. Εκτόξευση τιμών και στην χονδρική τιμή του ρεύματος. Εκτινάχθηκε στα 2,11,76 ευρώ ανά μεγαβατόρα, με άνοδο 17% μέσα σε μία ημέρα. Ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής και τρίτου προσώπου στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, την ώρα που οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, άφησε η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάδας στη συνέντευξή της. Στους δρόμους της Καβάλας και της Θάσου βγαίνουν σήμερα και αύριο οι κάτοικοι τους που αντιδρούν στην δημιουργία υποθαλάσσιας αποθήκης διοξιδίου του άνθρακα στην περιοχή Πρίνου και Καβάλας. Έχουν ήδη προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας σε μια προσπάθεια να ακυρωθεί το έργο. Ξεκινούν σήμερα οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Στο επίκεντρο, η ομιλία και οι συναντήσεις του Ντόναλντ Τραμπ.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και έντονη κεραυνική δραστηριότητα έως και τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο στο βορειοδυτικό Αιγαίο. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως την Χαλκιδική, τη Θεσσαλία, τις Ποράδες και την Εύβοια. Νεφώσεις αυτήν την ώρα στην Θεσσαλονίκη, οι άνεμοι πνέουν ασθενείς, 19 βαθμοί στο κέντρο. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
6: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
7: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
8: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
9: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
10: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψτο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Καφιμπράν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλες ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
11: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
12: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
13: Θα το πω και σε όποιον αρέσει. Είπε ο Χάραρη, έγραψε μάλλον, στο βιβλίο του 21 μαθήματα για τον 21ο αιώνα, εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Η ανάπτυξη όμως τεχνητής νοημοσύνης των μηχανών στα χέρια κάποιων ωφελημιστικών και υστερόβλων διοικητικών δομών που εμείς τις επιλέγουμε, εμείς τις εκλέγουμε για το δικό μας μικροσυμφέρον και για τις δικές μας μικροαπάτες. Δεν θέλω να με ψηφίσει κανένας, γι' αυτό μπορώ να τα λέω. Κάνουν πιο εύκολη την παρακολούθηση και τον έλεγχο των ανθρώπων. Αυτά δεν λέγονται τώρα, έχει γραφτεί πριν 6 χρόνια. Ανοίγοντας έτσι το δρόμο για ψηφιακές δικτατορίες. Παρόλο που επιφανειακά θα παραμείνει δημοκρατική πρόσωψη των ελεύθερων εκλογών ή των ελεύθερων καταναλωτικών και άλλων επιλογών. Παράλληλα, ενδιαφέρει εσάς, χάρη στη νέα τεχνολογία θα ενταθούν οι προσπάθειες να επηρεαστούν τα συναισθήματα και οι προτιμήσεις των ψηφοφόρων. Έτσι η δημοκρατία θα μεταλλαχθεί σε ένα κουκλοθέατρο όπου κάποιες ελίτ αφανώς θα έχουν την τεχνολογική δυνατότητα να χειραγωγούν τους πολίτες ψηφοφόρους. Ο Χάραρη τα έγραψε πριν χρόνια. Παραδείγματος χάρη, σε εντεταλμένες ορδές από ρομπότ εντός εισαγωγικών λογισμικού. Ρομπότ λογισμικού μπορεί να είναι και ο άνθρωπος, έτσι. Που θα περιφέρονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να πουλήσουν μια ιδεολογία, έναν πολιτικό ή μια ψευδή είδηση. Ήδη έχουμε πάρει μια πρόγευση αυτού. Σ' όλα αυτά, αν θέλουμε να περάσουμε στο νέο χωρίς να έχουμε ιδεολογήματα, τι να κάνουμε εμείς και τα λοιπά, να μην επιτρέψουμε να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Να ψάχνουμε, να διαβάζουμε. Να μην ακούμε ό,τι μας λένε. Να μην βάζουμε το προσωπικό μας συμφέρον, νόμιμο ή παράνομο και τα λοιπά, πάνω από το συμφέρον της κοινωνίας. Είπα, γιατί τα λέω αυτά τα πράγματα. Γιατί είμαι στενοχωρημένος πολύ.
14: Είναι τόσο.
13: Γιατί είμαι μια γενιά που είπαμε κάποτε στα νιάτα μας να αλλάξουμε τον κόσμο. Και αποτύχαμε. Συμβιβαστήκαμε. Άρα λοιπόν, να μην συμβιβαζόμαστε. Ο καθένας ό,τι μπορεί να κάνει. Ας κάτσουμε λοιπόν στα πρωινά να ακούσουμε τα ταρό και την αστρολογία.
15: Τα ταρό και την αστρολογία κάθεστε και ακούτε. Λες και θα σας σώσουν. Καλά, αν βγει κανένας αστρολόγος, δεν θεωρώ ότι δεν θα πέστε στα γόνατα και θα πείτε ήρθε ο νέος ετνός σωτήρας. Ή πέστε στα γόνατα και θα πείτε ήρθε ο νέος ετνός σωτήρας.

0: Βεβαιότατα.
1: Ο Ιησούς Χριστός. Μιλάμε για μεγάλο επαναστάτη.
0: Βεβαιότατα.
1: Άνθρωπος ο οποίος πήγε κόντρα στη φιλοδοξία, κόντρα στη φιλαργυρία, κόντρα στη φιλιδονία, κόντρα σε όλα. Ιστορικές στιγμές.
0: Οπωσδήποτε δεν είναι τυχαίο πρόσωπο, είτε θέλουμε να το προσεγγίσουμε μέσα από μια θρησκεολογική άποψη ως ενσαρκονθέντα ύψιστο, είτε μπορούμε να τον δούμε και υπάρχουν άνθρωποι που τον βλέπουν και ως έναν άνθρωπο ο οποίος αγωνίστηκε για να δώσει μέσα από τη διδασκαλία του και τη ζωή του την ίδια, έτσι, ορισμένα διδάγματα και ορισμένα πρότυπα αξιακά στην κοινωνία και διαχρονικά. Έτσι δεν είναι. Δεν είναι τυχαίο πρόσωπο, έτσι. Και βέβαια για έναν άνθρωπο που πιστεύει στο Θεό, έτσι, και είναι και θρησκευόμενος, είναι για μας τους χριστιανούς το κέντρο της λατρείας μας, έτσι. Αμφίβολα.
1: Το μήνυμα που πέρασε, το οποίο διαμορφώνει χαρακτήρα, το οποίο βάζει στη θέση του κάποια πράγματα, το οποίο εξηγεί φυσικά για μένα προσωπικά και την καθηγητά, και το πώς ακριβώς ένας άνθρωπος μπορεί να προσδιορίσει τον τρόπο σκέψης του με κάποια θεμέλια, ώστε να βρει και μια ψυχική ηρεμία και ώστε να αποβάλει από μέσα του και τα αρνητικά.
0: Βέβαια, σου δίνει ο χριστιανισμός, βέβαια δεν είναι μόνο η διδασκαλία του Ιησού, έτσι, είναι και εν συνεχεία πώς διαμορφώθηκε αργότερα ως οργανωμένη θρησκεία από τους πατέρες, από τον Παύλο και τα λοιπά. Γεγονός είναι πως η χριστιανική εκκλησία, κατά μία άποψη, θεμελιώνεται από τον Άγιο Πέτρο, έτσι, μέσω του μαρτυρίου του στη Ρώμη. Γι' αυτό και θεωρείται ο Πάπας ως primus inter pares, έτσι, ο Πάπας της Ρώμης, ο Πατριάρχης της Ρώμης, έτσι, μαζί με τους άλλους Πατριάρχες, ας πούμε, στις αρχές του Μεσαίωνα, στη συνέχεια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, έτσι, Κωνσταντινούπολη, αλλά και των άλλων περιοχών, έχει την ίδια δύναμη, αλλά ίσως έχει και κάποιο πρωτείο, αναγκαστικά, λόγω του ότι η Εκκλησία με μαρτύριο θεμελιώνεται από τον Άγιο Πέτρο στη Ρώμη. Ναι. Έτσι. Αυτό έχει σημασία μέχρι και σήμερα και έχει ιδιαίτερη σημασία ιστορική και πολιτιστική και για μας τους Έλληνες διαμέσου των αιώνων. Έτσι, βέβαια. Εντάξει,
1: βέβαια ενδιαφέρουμε γιατί είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι εμείς και όπως έλεγε και ο φιλόσοφος και ποιητής και καθηγητής ο Δημήτρης Ολιαντίνης,
0: ναι,
1: στην ουσία ο Πάπας είναι ένας σύγχρονος Κέσαρας.
0: Βέβαια. Και τώρα που μιλάμε, κάτι εξοχήν. Δεν ακούγεται πολύ το Βατικανό, αλλά έχει τεράστια δύναμη. Βέβαια. Γιατί έχει πάνω από 1 δισεκατομμύριο πιστούς. Όταν το δικό μας Πατριαρχείο είναι εκεί που είναι και βρίσκεται στη θέση που βρίσκεται, εντάξει.
1: Πλέον.
0: Ναι, εντάξει. Το εκκλησίασμα στην πόλη είναι κάπου το πολύ 1.500-2.000 Έλληνες, έτσι, που έχουν παραμείνει όπως μπορούν να ζήσουν εκεί πέρα. Και βέβαια εμείς στην Ελλάδα έχουμε το αυτοκέφαλο, εκτός από τις νέες χώρες που είναι ελέγχονται από το Πατριαρχείο, και βέβαια αναγνωρίζουμε τον Πατριάρχη της Κωνσταντινούπολης, όπως τον αναγνωρίζαν παλιότερα και άλλοι λαοί, τον αναγνωρίζαν και οι Ρώσοι, που είναι μεγάλη δύναμη της Ορθοδοξίας στη Ρωσία, έτσι, που είναι μεγάλη χώρα και η πλειοψηφία των κατοίκων της, γιατί και μουσουλμάνους, έτσι, και άλλα θρησκεύματα, δεν είναι μεγάλη χώρα, και και άλλους λαούς, είναι ορθόδοξη χριστιανική πίστη. Βέβαια, από τον 16ο αιώνα, όταν η Ρωσία αρχίζει να πατάει στα πόδια της και να διαμορφώνει ένα κράτος με κέντρο τη Μοσχοβία και να στηρίζεται βεβαίως στην Ορθοδοξία, οι Ρώσοι αποφασίζουν να αποσχιστούν από το Πατριαρχείο και να οργανώσουν δικό τους Πατριάρχη. Έτσι. Οπότε θεωρούν ότι η Εκκλησία είναι σε αιχμαλωσία στους Οθωμανούς, στους Μουσουλμάνους, και πρέπει ένας Πατριάρχης Ορθόδοξος να βρίσκεται ελεύθερος και να λειτουργεί ελεύθερα σε μια χώρα Ορθόδοξη. Και αυτή βέβαια είναι η Ρωσία. Δεν σημαίνει πως ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης δεν έχει προνόμια. Έχει πάρα πολλά προνόμια. Δεν είναι τυχαία η προσωπικότητα. Είναι Μιλιέτ Μπασίς και αυτός. Τώρα λέμε διάφορα ιστορικά που να κουράζουν και τους ακροατές μας.
1: Όχι, μας αρέσει να μαθαίνουμε πράγματα.
0: Είναι ενδιαφέρον ότι έχει μεγάλη θέση δίπλα στο Σουλτάνο, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει πως ο Σουλτάνος δεν είναι κατά κάποιο τρόπο ο αφέντης του.
1: Βέβαια, έχει χτυπηθεί πολύ ισχυρά η Ορθοδοξία με αυτό που περιγράφεται.
0: Έχει χτυπηθεί,

0: Τη μια μεριά έχει προνόμια τα οποία τα δίνει ο Πορθητής, έτσι, για λόγους δικούς του, και κάνει το Γενάδιο πρωτοπατριάρχη. Γενάδιος δεν είναι, είναι νομικός, είναι προσωπικότητα η οποία βέβαια μετά τις συνόδους Φλωρεντίας Φεράρας, στις οποίες ο Ιωάννης 8ος ο Παλαιολόγος, ο προτελευταίος, ο αδελφός του τελευταίου, υπογράφει την Ένωση των Εκκλησιών και αναγνωρίζει το πρότυπο του Πάπα, ο Γενάδιος, ενώ υπογράφει και αυτός την Ένωση, δεν την υπογράφει ο Ευγενικός και ο Πλήθων, αλλά ο Πλήθων έχει και μια άλλη προσέγγιση, όχι τόσο χριστιανική, ο Γεμιστός, ο μεγάλος αυτός φιλόσοφος της Αναγέννησης, στη συνέχεια καθίσταται ο Γενάδιος, μεγάλη προσωπικότητα, κυριακή προσωπικότητα του ανθενωτικού αγώνα, και κατά διάρκεια της άλωσης παίρνει θέση εναντίον των αγωνιστών οι οποίοι επιθυμούν κατά κάποιο τρόπο την Ένωση, όπως είναι ο Παλαιολόγος. Και όταν πέφτει η πόλη, το πώς έπεσε η Κωνσταντινούπολη είναι μια άλλη ιστορία που δεν χρειάζεται τώρα να σας κουράσω, να σας στεναχωρήσω. Ο Μωάμεθ, ο Πορθητής, έτσι, που είναι νέος, 25 χρόνων άνθρωπος είναι, αλλά έχει πολλές ικανότητες, δίνει εντολή, ψάχνει εντολή, έχει συνεργάτες, να βρει το Γενάδιο και τον κάνει πατριάρχη. Παίρνει δηλαδή τη θέση του αυτοκράτορα του Βυζαντινού και μέσα από διαδικασίες λίγο πιο γρήγορες αναγνωρίζει ως Μιλέτ Μπασί, δηλαδή ως αρχηγό του μιλετιού των χριστιανών, των Ορθοδόξων κυρίως, έτσι, τον Γενάδιο ως πρώτο πατριάρχη, ο οποίος είναι ανθενωτικός, και το πράγμα παγώνει. Παγώνει διότι βέβαια οι Οθωμανοί δεν έχουν καμιά όρεξη να λειτουργούν κάτω από την σκέπη του Πάπα ή κάτω από τον φόβο των Καθολικών. Μην ξεχνάμε πως εκείνη την εποχή και ο Ιωάννης ο Παλαιολόγος, ο 8ος, ο προτελευταίος, έχει ζητήσει τη βοήθεια της Δύσεως. Έχει κάνει την Ένωση και ζητάει τη βοήθεια του Γάλλου βασιλιά. Ο Κάρλος ο 7ος Νεοζήτα είναι ο βασιλιάς της Γαλλίας. Είναι ο βασιλιάς με τον οποίο συνεργάστηκε κάποια εποχή η Ζαν Ντάρκ, έτσι, για να θυμηθούμε τα μεγάλα ονόματα της ευρωπαϊκής ιστορίας. Αυτός υπόσχεται βοήθεια στον Ιωάννη με την προϋπόθεση να τελειώσει τον εκατονταετή πόλεμο που έχει με τους Άγγλους. Διότι η Γαλλία εκείνη την εποχή και για πολλά χρόνια πριν έχει δεχθεί επίθεση, κατάκτηση μεγάλου μέρους της από τους Άγγλους, από τον Άγγλο βασιλιά και από τους Άγγλους πολεμιστές, και αγωνίζεται ο Γάλλος βασιλιάς να διώξει τους Άγγλους από τη Γαλλία. Υπεσχέθη λοιπόν στον Ιωάννη τον Παλαιολόγο ότι όταν διώξει τους Άγγλους και απελευθερώσει πλέον τη Γαλλία, το βασιλείο του, θα στείλει τον Μπουσικό. Ο Μπουσικό, ένας Γάλλος στρατάρχης γνωστός, να βοηθήσει τους Έλληνες να αποθήσουν τους Οθωμανούς. Δυστυχώς ο εκατονταετής πόλεμος τελειώνει το 1453 και δεν είναι δυνατόν να στείλει η Γαλλία βοήθεια, διότι πλέον η πόλη έχει πέσει. Και βέβαια ξεκινάει μια περίοδος μεγάλη, η οποία ονομάζουμε τουρκοκρατία, ουσιαστικά είναι οθωμανοκρατία, το σωστό, έτσι, να το πούμε όπως να το πούμε, ναι. Δεν τουρκοκρατία, διότι εκείνη την εποχή, αλλά και πολύ αργότερα και μέχρι τον Κεμάλ, μέχρι τους νεότουρκους λίγο νωρίτερα από τον Κεμάλ, η λέξη Τούρκος δεν σημαίνει πολλά πράγματα.
1: Δεν υπήρχε Τουρκία.
0: Πρώτα δεν υπήρχε Τουρκία, Οθωμανική Αυτοκρατορία με 500 λαούς. Έτσι. Αυτά τα δημιούργησε ο νεοτουρκικός εθνικισμός, ένα μέλος του οποίου είναι και ο Κεμάλ. Δεν είναι πρωτεύων μέλος. Είναι ένα από τα μέλη των νεοτούρκων, οι οποίοι από τα τέλη του 19ου αιώνα, προσωπικότητες, αξιωματικοί, διάφοροι διανοούμενοι, δύο-τρεις ας πούμε πολύ γνωστοί, προωθούν την ιδέα του τουρκισμού, του παντουρκισμού κτλ. Και αρχίζει μια προσπάθεια να δημιουργηθεί το τουρκικό έθνος το λεγόμενο, όπου οι μισοί που μπορεί να ανήκουν στο τουρκικό έθνος δεν καταλαβαίνουν ότι είναι Τούρκοι. Έχουν όμως ένα χαρακτηριστικό κοινό, το οποίο ο Κεμάλ και οι νεότουρκοι το χρησιμοποίησαν κατά κόρον και στηρίχθηκαν πάνω σε αυτό. Είναι μουσουλμάνοι. Οπότε προώθησαν την ιδέα ότι πας μουσουλμάνος, Τούρκος. Πας μη μουσουλμάνος, δεν είναι Τούρκος. Τι είναι? Είναι Έλληνας, είναι Αρμένιος, είναι Πόντιος, οπότε πρέπει να τον βγάλω, να τον διώξω. Έτσι δημιουργείται. Κακώς λοιπόν λέμε την εποχή το 1500, το 1600, το 1700, έτσι, μέχρι την Ελληνική Επανάσταση και μετά τη λέμε τουρκοκρατία. Εντάξει, τη λέμε έτσι έμεινε.
1: Κυνηγάνε όμως από τότε τους χριστιανούς και συγκεκριμένα τους χριστιανούς Ορθόδοξους. Εγώ κύριε καθηγητά τους έχω διαχωρίσει, ναι, τους χριστιανούς. Για μένα οι χριστιανοί Ορθόδοξοι δεν κάνανε κάποιο πόλεμο, δεν σκοτώσανε, μόνοι μας ζούσαν στα μαρτύρια, ενώ οι καθολικοί είναι λίγο διαφορετικοί.
0: Οι καθολικοί, κοίταξε, από μια άποψη, η εκκλησία χριστιανική είναι ενιαία μέχρι τον 8ο-9ο αιώνα. Μετά τον 9ο αιώνα, όταν ο Φράγκος βασιλέας και κυρίως ο Καρλομάγνος, που είναι Γερμανός, αναλαμβάνει τα ενία της Δύσεως και κατά κάποιο τρόπο ενώνει μεγάλα τμήματα της Δυτικής Ευρώπης από το Ρήνο και δυτικά και υποχρεώνει λαούς ευρωπαϊκούς που δεν ήταν 100% ευρωπαϊκοί τότε, όπως είναι οι Ούγγροι, οι Σάξονες, να υπαχθούν στον χριστιανισμό. Τους Σάξονες με τη βία τους κάνει χριστιανούς ο Καρλομάγνος. Αποκτά μια μεγάλη δύναμη και σκέφτεται να επεκταθεί πολιτιστικά ανατολικά. Ο Πάπας, αφού βρίσκεται στη Ρώμη, βρίσκεται κάτω από διάφορες περιπέτειες, δεν χρειάζεται να σας κουράσω, υπό την προστασία του Καρλομάγνου. Και ενώ είναι, είπαμε, μία η Εκκλησία, δεν υπάρχουν τότε καθολικοί και ορθόδοξοι, μία είναι η Χριστιανική Εκκλησία, αποφασίζεται λόγω πολιτικών κυρίως επιδιώξεων του Καρλομάγνου και εν συνεχεία των Φράγκων βασιλέων και των βασιλέων που τον ακολούθησαν, να επεκταθεί και να διαχωριστεί κατά κάποιο τρόπο δογματικά η Εκκλησία της Ρώμης από την Ανατολική Εκκλησία. Και το 1054 έρχεται το οριστικό σχίσμα, το οποίο έχει να κάνει με διάφορα στοιχεία λατρευτικά αλλά και θεωρητικά, εκκλησιαστικά, πνευματικά. Τότε εμφανίζεται η διαφορά μεταξύ της Δυτικής Εκκλησίας, δηλαδή του Πάπα και των περιοχών που αυτός ελέγχει εκκλησιαστικά, με το Βυζάντιο και με την Ορθοδοξία και με τον Πατριάρχη. Είναι δηλαδή μια κατάσταση η οποία θεωρεί ο μεν Πάπας εμάς αιρετικούς, εμείς δε τους καθολικούς τους όμως και εμείς αιρετικούς. Είναι οι περίφημοι αζημίτες, διότι η Θεία Κοινωνία σε αυτούς είναι διαφορετική από τη δικιά μας. Και μάλιστα όταν υπήρχε ακόμα το πρόβλημα της άλωσης και της πολιορκίας της πόλης από τους Οπαμανούς, από τον Μεχμέτ, υπήρχαν καθολικοί που είχαν έρθει και καρδινάλοι να ψάλουν στην Αγία Σοφία, διότι είχε γίνει ένωση, επαναλαμβάνω έτσι, από τον Ιωάννη τον 8ο και τον Κωνσταντίνο τον Παλαιολόγο τον τελευταίο, που είχε δεχτεί. Την είχε δεχτεί την Ένωση ο Παλαιολόγος. Οι τελευταίοι Παλαιολόγοι την είχαν δεχτεί. Εξάλλου, η δυναστεία των Παλαιολόγων, που είναι δυνατή της Μικρασίας, δυνατή σημαίνει φεουδάρχης της Μικρασίας, στρέφηκαν κατεξοχήν στη Δύση και εγκαταλείψαν τη Μικρασία. Και αυτό, όπως λένε και διάσημοι Βυζαντινολόγοι, ήταν το μεγάλο λάθος αυτής της δυναστείας, έτσι, που ήταν 200 χρόνια. Yeah. Τα 200 τελευταία χρόνια είναι η δυναστεία των Παλαιολόγων, η οποία από τον πρώτο Μιχάλη τον Παλαιολόγο μέχρι τον τελευταίο. Αυτοί λοιπόν θεωρούν οι Έλληνες, οι κάτοικοι της Κωνσταντινούπολης, στην πλειοψηφία τους Ορθόδοξοι, και έχουν και κάποια δύναμη, τους θεωρούν αζημίτες και λένε προτιμητέοι, ας πούμε, οι Οθωμανοί από τους αζημίτες. Αυτό, όπως και ο περίφημος διάλογος του Γεμιστού με το Γενάδιο. Αυτοί οι δύο ήταν μεγάλες προσωπικότητες, επαναλαμβάνω, ο Γενάδιος είναι ο πρώτος πατριάρχης μετά την άλωση, με τις ευλογίες του Σουλτάνου. Αυτοί είχαν άσχημες σχέσεις μεταξύ τους, αν μπορώ να το πω έτσι απλοϊκά. Είχαν μάλιστα απαγγείλει κατηγορίες ο ένας με τον άλλον. Ο μεν λοιπόν Γενάδιος, ο Γεμιστός, ο Πλήθων, ο οποίος θεωρείται και ο πρώτος Έλλην, είπε το περίφημο «Έλληνες εσμέν» και τα λοιπά, εμείς που μιλάμε την ίδια γλώσσα και έχουμε την ελληνική παιδεία. Έτσι, το «Έλληνες εσμέν» είναι φωνή του αναγεννούμενου τότε αναγεννησιακού ελληνισμού, μεσαιωνικού ελληνισμού. Και του απαντάει ο Γενάδιος, θα το πω πολύ απλά, ότι εγώ δεν ξέρω τι σημαίνει Έλληνας, εγώ είμαι χριστιανός ορθόδοξος. Αυτό, όπως και η στάση πολλών μεγάλων προσωπικότητων απέναντι στην άλωση, στους Οθωμανούς, σήμερα μας δημιουργεί εύλογα ορισμένες απόψεις, απορίες ότι τι ήταν αυτοί, ήταν φιλότους κτλ. Αν εξεταστεί όμως αυτό στο πνεύμα της εποχής, του 15ου αιώνα, στην εμπειρία και στις πραγματικότητες εκείνης εποχής, στον Ανατολικό Ελληνισμό, στον πόνο και στο φόβο που είχε δημιουργήσει η άλωση της πόλης από τους σταυροφόρους, οι οποίοι είναι χριστιανοί, και η άλωση Κωνσταντινούπολης από τους σταυροφόρους ήταν μια πραγματικότητα πολύ σκληρή. Έτσι, δεν σεβάστηκαν τίποτα αυτοί. Τα διαλύσαν όλα. Και ήταν χριστιανοί. Έτσι. Και βέβαια η λατινοκρατία, η λεγόμενη φραγκοκρατία μετά, όχι μόνο στην περιοχή της πόλης αλλά και στις άλλες περιοχές των Νοτιών Βαλκανίων και του Ελλαδικού Κορμού, είχαν δημιουργήσει ένα μίσος, έτσι, του ελληνικού λαού, του ορθόδοξου ποιμνίου απέναντι στους καθολικούς, και βέβαια ξέρανε ότι πίσω από τις σταυροφορίες υπήρχε ο Πάπας. Αυτός τα κινητοποιούσε όλα. Ο Πάπας και η Βενετία. Ο Πάπας πνευματικά και η Βενετία οικονομικά. Γιατί χρειάζονται και χρήματα για όλα αυτά, και πληρώνει η Βενετία. Γι' αυτό πήρε τα πιο ωραία κόμματα, τα πιο ωραία φιλέτα του ελληνικού κορμού, το Αιγαίο, τα λοιπά, ένα κομμάτι της Πελοποννήσου, το πήραν οι Βενετοί. Έτσι. Και το συνεχίσαν μετά να το κρατάνε και να μαλώνουν με τους Οθωμανούς. Αυτό λοιπόν έχει να κάνει με την, βέβαια, η πολιτική των Σουλτάνων απέναντι στον ελληνισμό, στον ορθόδοξο, στον χριστιανικό ελληνισμό και στους λαούς τους χριστιανικούς, έτσι, γιατί δεν αναγνωρίζαν Έλληνες και Βούλγαρους οι Τούρκοι, έτσι, δεν αναγνωρίζαν Έλληνες και Σέρβους. Για αυτούς υπήρχαν θρησκευτικές καταστάσεις, ας πούμε θρησκευτικά έθνη. Το Μιλιέτ των Ορθόδοξων, των Χριστιανών.
1: Να βάλω μια παρένθεση, ναι, κύριε καθηγητά, επειδή, ναι, αναφερθήκατε στους παλαιολόγους και έχω μια πορεία.
0: Ναι.
1: Ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας, ο Μανουήλ Β, ο παλαιολόγος,
0: ναι,
1: ο οποίος ήταν και σύζυγος της Ελένης Δραγάση, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, βέβαια.
1: Η οποία ήταν κόρη ενός Σέρβου. Τώρα δεν θυμάμαι το όνομά του.
0: Ο τελευταίος, ο Κωνσταντίνος, είναι, λέγεται Δραγάσης, γιατί η μάνα του είναι Σερβίδα. Είναι διγενής. Ναι. Πάνω στη Σερβίδα, δεν είναι Ελληνικά 100%.
1: Η κατακόσμων Ελένη Δραγάση, να το πω αυτό για το, ναι, πρατήριο,
0: ναι,
1: είναι η Αγία Υπομονή.
0: Βέβαια.
1: Είναι, βέβαια, η Αγία Υπομονή, να το πούμε αυτό στον κόσμο. Και είναι, βέβαια, η μητέρα του Κωνσταντίνου που έχτισε την Κωνσταντινούπολη, σωστά.
0: Θεωρητικά, έτσι. Δεν είναι το ίδιο πρόσωπο, βέβαια. Δεν είναι το ίδιο πρόσωπο. Η Αγία Ελένη, η μητέρα του Κωνσταντίνου, είναι πολύ πιο πριν, έτσι. Είναι αυτή που ιδρύει με τον Κωνσταντίνο, που ουσιαστικά ο Κωνσταντίνος που ιδρύει την Κωνσταντινούπολη, έτσι.
1: Ναι. Για τον παλαιολόγο, είναι ο άντρας της, λοιπόν, ο παλαιολόγος, ναι, ο Εμμανουήλ.
0: Η μητέρα του παλαιολόγου, έτσι, είναι Σερβίδα. Και βέβαια και οι Σέρβοι έχουν έντονο θρησκευτικό βίωμα, έτσι, ορθόδοξο. Παραμένουν από τους πιο φανατικά, ας το πούμε έτσι, ορθόδοξους λαούς, οι οποίοι διατήρησαν έτσι την πίστη τους καθ' όλη τη διάρκεια της Οθωμανοκρατίας, διότι και αυτοί τα ίδια περάσανε με εμάς περίπου. Έτσι. Γι' αυτό υπήρχε και η άποψη, υπάρχει στην Ελλάδα, ότι οι Σέρβοι είναι λαός αδελφικός και τα λοιπά, και το είδαμε αυτό και πρόσφατα πώς λειτουργήσε. Βεβαίως υπήρξαν διαπρεπείς ιστορικοί, οι οποίοι, και κυρίες και κύριοι, οι οποίοι γράψανε διάφορα άρθρα. Θυμάμαι ένα στο Βήμα, δεν θα πω ποια το έγραψε, γιατί εντάξει δεν είναι, αλλά εγώ τους εκτιμώ όλους τους συναδέλφους, όπου είπε είναι μύθος η ελληνοσερβική φιλία, και ίσως είχε δίκιο, διότι η Σερβία, μπάση περιπτώσει, εκτός από προσωπικότητες που σταθήκανε, και βέβαια και.
1: Εντάξει, η Σερβία πάντως έχει κάνει κάποιες κινήσεις, κύριε καθηγητά, για συνεργασία.
0: Βέβαια. Και
1: οι Έλληνες ήταν αυτοί που στην ουσία δεν ήταν οι φίλοι τους. Θα το πούμε και αυτό.
0: Και αυτό, ναι, που φάνηκε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, έτσι, με την είσοδο της Σερβίας στον πόλεμο και την άρνηση εδώ πέρα.
1: Και με τον Μιλόσεβιτς, ναι.
0: Ναι, και μετά βέβαια πάμε στο Μακεδονικό, που εδώ υπήρχαν και το Μακεδονικό, το Σκοπιανό δηλαδή, το οποίο έχει και αυτό διάφορες εκτάσεις. Βέβαια. Κατά καιρούς και οι Σέρβοι είχαν, επειδή είχαν ανάγκη τη Θεσσαλονίκη, η Θεσσαλονίκη, ξέρεις, είναι το καρφί στο μάτι πολλών, έτσι, γιατί συνδέει όλη την κεντρική Ευρώπη, όλη την κεντροανατολική Ευρώπη, τη συνδέει με τη Μεσόγειο, έτσι, που άλλο θα πάει στη Μαύρη Θάλασσα ή στο μισό της Αδριατικής στη Βενετία, θα έρθουν εδώ. Και είχε προτείνει η Σερβία, ήταν και ισχυρό κράτος μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μετά τη Μικρασιατική καταστροφή και το ξύλο που φάγαμε εμείς στη Μικρασία, δυστυχώς, είχαμε ζαρώσει λίγο η Ελλάδα. Ήταν ένα μαζεμένο κράτος, αδύναμο, με τους πρόσφυγες. Το πράγμα δεν προχώραγε εύκολα. Η Σερβία τότε είχε ενωθεί σε βασίλειο, είχε γίνει Ιουγκοσλαβία, σε βασίλειο των Σέρβων, των Κροατών και των Σλοβαίνων, είχε και τις περιοχές των Σκοπίων κτλ. Ήταν μια μεγάλη δύναμη στα Βαλκάνια. Κατά κάποιο τρόπο πίεζε και αυτή για να αποκτήσει δικαιώματα στη Θεσσαλονίκη, τα οποία της θα δώσει ο στρατηγός, ο δικτάτορος, ο Πάγκαλος, ο Θόδωρος ο Πάγκαλος, που ήταν καλός στρατιωτικός, αλλά στην πολιτική δεν πήγε τόσο καλά, για να μπορέσει να κινηθεί εναντίον των Τούρκων στην Ανατολική Θράκη, το οποίο δεν προχώρησε.
1: Πάντως, να πω κάτι ακόμα, συγγνώμη που σας διακόπτω,
0: βεβαίως,
1: διότι ότι είναι πολύ σημαντικό γι' αυτό. Βλέπουμε ότι τα σύμβολα υπάρχουν μέχρι και σήμερα. Όπως υπάρχει η Μισέλινος με το αστέρι σε πάρα πολλές χώρες. Αλγερία, Τουρκία, Οθωμανική Αυτοκρατορία δηλαδή.
0: Μουσουλμανικός.
1: Μπράβο, έτσι, έτσι ακριβώς βλέπουμε παντού και αυτόν τον δικέφαλο αετό του Βυζαντίου.
0: Βέβαια, το έχουν οι Ρώσοι, το έχουν οι Σέρβοι. Εμείς τον βάλαμε λίγο στην άκρη. Από εδώ, από εκεί, η σημαία δικιά μας βέβαια, η παλαιά σημαία, δεν ξέρω αν την θυμάσαι για τις νέο παιδί, που ήταν ένας μεγάλος άσπρος σταυρός σε τέσσερα γύρω-γύρω τετράγωνα μπλε, είχε εν μέρη και βαβαρική προέλευση. Διότι οι σημαίες της Επανάστασης έμοιαζαν, αλλά ήταν και διαφορετικές. Τώρα έχουμε την άλλη σημαία, αυτή με τις γραμμές, που ήταν του ναυτικού. Τότε που στη δεκαετία του 60, του 50 είναι αυτή του πολεμικού ναυτικού η σημαία του ναυτικού. Με άλλες περιπτώσεις και εμείς έχουμε το σταυρό και άλλοι λαοί έχουν το σταυρό.
1: Είχαμε και τον αετό.
0: Είχαμε και τον αετό, βέβαια. Αλλά μετά με τη δημιουργία του ελληνικού κράτους τα πράγματα διαμορφώθηκαν διαφορετικά. Και μην ξεχνάμε ότι μετά την Ελληνική Επανάσταση το κράτος που δημιουργήθηκε δεν μπορούσε να λειτουργήσει μόνο του, δεν το αφήσαν να λειτουργήσει μόνο του. Πολλοί από τις ελληνικές ελίτ δεν θέλαν να λειτουργήσει μόνο του. Τα έχουμε πει αυτά επανειλημμένως χιλιάδες φορές.
1: Βέβαια. Και η Ευρώπη κάτι αντίστοιχο. Συγγνώμη, σας διακόπτω, αλλά πραγματικά θέλω να μάθω κάποια πράγματα, γιατί ξέρω ότι τα γνωρίζετε. Πολλοί ακροατές αναρωτιούνται και λένε, για παράδειγμα, ότι ναι, αλλά σε κάποια φάση έχουμε ένα κενό από τη στιγμή που οι Έλληνες σταμάτησαν να πιστεύουν στο δωδεκάθεο και ξαφνικά γίνανε χριστιανοί. Υπάρχει αυτό το ερώτημα. Και προσθέτω εγώ πάνω σε αυτό και σας ρωτάω. Είναι ένας βασικός πυλώνας, το γνωρίζω αυτό, ο χριστιανισμός για την ενωμένη Ευρώπη, αλλά πάτησαν πάνω στα θεμέλια των αρχαίων Ελλήνων και γίνανε χριστιανοί.
0: Λοιπόν, κοίταξαν τι γίνεται. Αυτά είναι πολύ ενδιαφέροντα ερωτήματα και βέβαια αποτελούν και έχει το υπόψη προς το μέλλον και κάποιες συζητήσεις μπορούμε να κάνουμε πιο συγκεκριμένες, πιο επικεντρωμένες. Αλλά βέβαια είναι πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση δική σου και των αγαπημένων μας ακροατών. Κοίταξε να δεις. Ο Παναγιώτης ο Κανελόπουλος, που ήταν πολύ μορφωμένος άνθρωπος και πολιτικός βεβαίως, αφήνω την πολιτική του δράση, πιάνω το θέμα του επιστήμονα, του πνευματικού ανθρώπου. Στην ιστορία του Ευρωπαϊκού Πνεύματος, που είναι ένα εικοσάτομο έργο, πολύ ενδιαφέρον, πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα αναλυτικό όμως, πολύ αναλυτικό, εκεί πέρα δίνει έναν ορισμό του τι σημαίνει Ευρώπη, τι είναι εκείνη.
1: Πώς το είπατε, πώς το είπατε?
0: Ιστορία του Ευρωπαϊκού Πνεύματος.
1: Ωραία, ιστορία του, θα το διαβάσω.
0: Πολύ κλασικό έργο, πολλούς τόμους, παίρνει κανείς και διαβάζει όποιο τόμο θέλει, ό,τι τον ενδιαφέρει. Φτάνει μέχρι τον 20ο αιώνα. Εκεί, όσον αφορά το πνεύμα, έτσι, τη φιλοσοφία, τη λογοτεχνία, αυτά τα πράγματα. Εκεί λοιπόν στην εισαγωγή γράφει ο Κανελόπουλος προστά, τι σημαίνει Ευρώπη, πότε αυτοί οι λαοί θεώρησαν ότι οι περιοχές που ζούμε είναι Ευρώπη. Γιατί ήταν οι Φράγκοι, οι Βυζιγότσοι, οι Οστρογότσοι, οι Βάνδαλοι, οι Γαλάτες, ωραία, ανεχέρω, οι Ούγγροι που ήρθαν από την Μαγιάρη, που ήρθαν από τις Στέπες, οι διάφοροι, οι Φιλανδοί και ξέρω εγώ τι άλλοι, οι Βούλγαροι που ήρθαν από το Βόλγα, εμείς, ναι, οι Ιταλοί, οι Λατίνοι, είναι τι. Και λέει ότι οι τέσσερις είναι οι πυλώνες που διαμορφώνουν την έννοια της Ευρώπης και υπάρχουν εν μέρει μέχρι σήμερα. Ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός, number one, έτσι, ένα. Εκεί δεν μπορούμε να πούμε τίποτα, καλός ή κακός, όπως είχε πει και ο Λεβινάς, ένας μεγάλος Γάλλος, Γάλλο-Λιθουανός φιλόσοφος, όταν μιλάμε ελληνικά και όταν σκεφτόμαστε ελληνικά. Και όπως είχε πει ο Χάιντεγκερ, ο Μάρτιν Χάιντεγκερ, ο μεγαλύτερος φιλόσοφος του 20ου αιώνα, αυτός είναι, είναι και ο Γιάσπερς, είναι και άλλοι, και ο Χάιντεγκερ, είχε πει ότι η ανθρωπότητα μέχρι τον Αριστοτέλη δημιούργησε και από τον Αριστοτέλη μέχρι τις μέρες μας προσπάθησε να καταλάβει τι λέγανε οι αρχαίοι Έλληνες. Και το τελείωσε εκεί το πράγμα. Οπότε δεν συζητάμε. Άρα είναι πρώτο-πρώτο ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός, ο αρχαίος ελληνικός στοχασμός, τα πάντα. Εκεί βέβαια.
1: Το Ρωμαϊκό Δίκαιο.
0: Μετά είναι το Ρωμαϊκό Δίκαιο και η Ρωμαϊκή Οργάνωση και η Γραφειοκρατία, την οποία τη φτιάχνουν οι Ρωμαίοι. Είναι το αίμα το γερμανικό, δηλαδή οι γερμανικές φυλές οι οποίες κατακλείσαν την Ευρώπη από τον τέλη του, από τον 2ο αιώνα, 3ο αιώνα και μετά. Και βέβαια ο χριστιανισμός. Κατά την άποψή μου, Γρηγόρη, όλα αυτά καλά, η Ευρώπη έχει κύριο πυλώνα τον χριστιανισμό. Πολιτιστικά ηθικά, καλός ή κακός, με όλη τη Γαλλική Επανάσταση, με όλο το διαφωτισμό, με όλη την αθεία, με όλη την αθρησκεία, όλα αυτά η Ευρώπη παραμένει ουσιαστικά, ή τουλάχιστον μέχρι πρότινος, παρέμενε μια χριστιανική Ήπειρος. Γι' αυτό και ο Ερντογάν, αφού δέχτηκε τηλέφωνα άλλων από αλλού, φώναζε πριν μερικά χρόνια, η Ευρώπη δεν είναι χριστιανική Ήπειρος μόνο. Κάτι ήξερε.
1: Ναι, χτυπούσε τον ένα πυλώνα.
0: Μπράβο, αλλά το βασικό πυλώνα. Διότι άμα πας οπουδήποτε στην Ευρώπη, πω να σου πω δηλαδή, από τη Μόσχα μέχρι τη Λισαβόνα και μέχρι το, ξέρω εγώ, τη Μάχη, έχει όλο χωριά με εκκλησίες χριστιανικές.
1: Βέβαια. Και να προσθέσω κάτι σε αυτό. Και τους Βίκινγκς, γιατί τότε η Ευρώπη είχε αρκετούς πολέμους. Μαλώνανε μεταξύ τους, να το πω έτσι απλά. Ήρθαν αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν που κάνανε όλους αυτούς τους λαούς χριστιανούς, τους μετέτρεψαν σε χριστιανούς.
0: Ναι.
1: Και έτσι είχαν έτσι ένα κοινό. Είχαν ένα κοινό και μπόρεσαν να συμβιώσουν μεταξύ τους, γιατί λέγανε ότι όλοι είμαστε χριστιανοί. Είναι ένας βασικός πυλώνας.
0: Αυτό είναι βασικό. Κοίταξε, ο εκχριστιανισμός στην Ευρώπη ξεκινάει. Βέβαια από το Βατικανό, από τη Ρώμη, αλλά και από τους Γερμανούς. Οι γερμανικοί πληθυσμοί, οι οποίοι καταστρέφουν τη Ρώμη, έτσι την καταλαμβάνουν και διαλύουν το Ρωμαϊκό κράτος στον 3ο αιώνα, αυτοί πιστεύουν στο χριστιανισμό, στρέφονται στο χριστιανισμό, είναι λαοί του Βορρά και της Ανατολής, οι Γερμανοί, Βυζιγότοι, Οστρογότες, το πούμε έτσι πολύ, δεν είναι μόνο αυτοί, και αυτοί προσιλητίζονται στον χριστιανισμό, γίνονται όμως μονοφυσίες και ως αριανοί. Αυτοί οι λαοί αρχίζουν και διαδίδουν, αφού κατακτούν άλλους λαούς, διαδίδουν από αυτούς τον χριστιανισμό. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε παράδοση του Δωδεκαθέου, ας το πω έτσι, δεν είναι τόσο απλό, δεν είναι τόσο απλό και θέλει προσοχή. Και υπάρχει μεγάλη πνευματική παράδοση, η οποία ακολουθεί τον ελληνικό πολιτισμό στα χρόνια του Μεγάλου Αλεξάνδρου, στα ελληνιστικά χρόνια και μετά, και βέβαια στην κατάκτηση από τους Ρωμαίους. Το 146 π.Χ. μετά την ήττα της Αχαϊκής Συμπολιτείας, τελειώνει η ιδέα της μιας Ελλάδας κατά κάποιο τρόπο ανεξάρτητης. Είναι εξάρτημα ο κορμός που ζουν οι Έλληνες, έτσι, οι Χερσόνησοι που ζουν οι Έλληνες και οι άλλες περιοχές της Ρωμαϊκής Αυτοκράτορας. Οι Ρωμαίοι βέβαια ακολουθούν τις θρησκευτικές και παραδοσιακές αξίες των Ελλήνων. Οι Ρωμαίοι μας κατακτήσανε δια των όπλων, αλλά τους κατακτήσαμε δια του πνεύματος, έτσι, να το πω έτσι λίγο απλοϊκά. Μετά τον 2ο-3ο αιώνα αρχίζει να διαδίδεται και ο χριστιανισμός εδώ στους Έλληνες. Οι Έλληνες βέβαια δεν δέχονται εύκολα τον χριστιανισμό, διότι έχουν την παράδοση την πνευματική τη δική τους. Οπότε γίνεται κάποια προσπάθεια από το Βυζάντιο, έτσι από τους Βυζαντινούς αυτοκράτορες, να πιεστεί λίγο ο ελληνικός λαός κατά κάποιο τρόπο ή να πιεστεί αρκετά για να δεχτεί τον χριστιανισμό. Αυτό γίνεται τμηματικά και πολλές φορές με δυσκολία.
1: Και με άσχημο τρόπο.
0: Και με άσχημο τρόπο βέβαια, διότι στέλνουν τους Οστρογότους στον Αλάριχο, ο οποίος φτάνει εδώ, τα στρατεύματά του είναι βαρβαρικά χριστιανικά, φανατισμένα από φανατικούς μοναχούς χριστιανούς, διότι έχουν ήδη δημιουργηθεί τα μοναστήρια στην Ευρώπη που είναι μέσω της εκκλησίας της Καθολικής, έτσι ας πούμε, της Δυτικής Εκκλησίας, δεν υπάρχει ακόμα καθολικισμός, οι φάροι που διαδίδουν τον χριστιανισμό και αρχίζουν καταστροφή άγρια, κάθε τι που θυμίζει τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, καταστρέφουν ναούς, βωμούς κτλ, καταδιώκουν το ελληνικό στοιχείο, δηλαδή βλέπουμε υπάρχει ένα πρόβλημα και στο τέλος και ο Θεοδόσιος και ο Ιουστινιανός καταφέρουν πλήγματα μεγάλα στον ελληνικό πολιτισμό, χωρίς να σημαίνει αυτό όμως ότι και η εκκλησία η χριστιανική που τότε δημιουργείται, έτσι, ο χριστιανισμός, η εκκλησία χριστιανική επίσημη από τον Μεγάλο Κωνσταντίνο και μετά τη Σύνοδο της Νίκαιας, είναι μια εκκλησία μαχόμενη. Δεν είναι ο χριστιανισμός μόνο με αγάπη. Αν δεν πολεμήσει, χάθηκε. Πρέπει να επικρατήσει. Διότι ταυτίζεται με την εξουσία τη μεγάλη των αυτοκρατόρων.
1: Άρα οι Ρωμαίοι, συγγνώμη, οι Ρωμαίοι, για να καταλάβω κάτι, οι Ρωμαίοι κάνανε χριστιανούς τους Έλληνες με πολύ άσχημο τρόπο, όπως γνωρίζω, σπάγανε τους ναούς.
0: Ναι, όχι οι Ρωμαίοι τόσο, όσο οι λαοί, οι γερμανικοί λαοί, οι βάρβαροι, οι οποίοι ασπάστηκαν τον χριστιανισμό, γιατί δεν είχαν κανένα ιδιαίτερο υπόθεσμο, και άρχισαν να διαδίδουν ως νεοφώτιση τον χριστιανισμό σε άλλες περιοχές της πρώην Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, η οποία είχε πέσει πλέον στα χέρια
1: τους. Εμείς τότε δηλαδή για αυτούς ήμασταν παγανιστές.
0: Εμείς είμαστε παγανιστές και βέβαια αυτό ισχύει και μέχρι τον 6ο αιώνα. είπαμε και αργότερα, όπου ο Μέν Θεοδόσιος καταδιώκει και κλείνει πολλούς ναούς. Ξέρεις τους ναούς, υπάρχει και μια ανθρώπινη, αν μπορώ να πω, ένα ανθρώπινο στοιχείο. Όπως ας πούμε στην Ελλάδα σήμερα, γιατί αυτά επιβιώνουν μέχρι σήμερα και είναι χαρακτηριστικά, γίνεται ένα πανηγύρι στο όνομα ενός Αγίου. Κάπου, σε κάποιο.
1: Το Διόνυσο.
0: Ναι, ας το Διόνυσο. Αγίου Χριστιανού. Ωραία. Ναι. Και μετά τη λειτουργία κτλ., ο κόσμος μαζεύεται και μπαίνει ένα καζάνι και δημιουργείται μια ωραία φαγητό και μοιράζονται τα συσίτια κτλ. Το ίδιο γίνεται και στην αρχαιότητα. Στην αρχαιότητα, στους ναούς, μετά από τις διάφορες τελετουργίες, επικολουθούσε θυσία και ο κόσμος μοιραζότανε το κρέας ή το φαγητό. Όταν άρχισαν σιγά σιγά οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες οι πρώτοι να απαγορεύουν αυτό να γίνεται στους ναούς τους αρχαίους ελληνικούς, αλλά να γίνεται δίπλα στους χριστιανικούς ναούς που χτιζότανε, που χτιστήκανε, βλέπεις ότι ο κόσμος άρχισε να πλησιάζει την χριστιανική θρησκεία, διότι εκεί επιβίωνε.
1: Υιοθέτησαν δηλαδή, αυτό που καταλαβαίνω, κάποια έθιμα από τους αρχαίους Έλληνες.
0: Βεβαίως.
1: Όπως είναι η βάφτιση, όπως γνωρίζω, όπως είναι οι λαμπαδιφορίες.
0: Τα πάντα.
1: Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν έθιμο τις λαμπάδες, είχαν έθιμο τη βάφτιση.
0: Μα όλος αυτός ο τρόπος δεν είναι μόνο μια μεταφυσική προσέγγιση του απλού ανθρώπου. Είναι και ένας τρόπος ζωής. Έτσι. Αυτά σε ένα λαό που είναι αρχαίος όπως ο ελληνικός και έχει τις συνήθειές του και τις παραδόσεις του που κρατάνε από την αρχαιότητα, δεν μπορούσε να σβηστεί. Μετασχηματίστηκε μέσα στο χριστιανισμό, ναι, και πήρε και κατά κάποιο τρόπο μια χριστιανική μορφή πολύ ενδιαφέρουσα, η οποία σήμερα τη βλέπουμε βέβαια στη χριστιανική θρησκεία, στη χριστιανική πίστη, στη λατρευτική πρακτική των Ελλήνων, όμως έχει τις ρίζες της σε παλιά. Δηλαδή αυτό που πάνε στην Παναγία της Τίνου, ας πούμε, οι άνθρωποι που έχουν κάποιο πρόβλημα, το οποίο είναι σεβαστό και θεμητό και αφήνουν κάποιο, ας πούμε, πολύτιμο αντικείμενο, αυτό υπάρχει και στην αρχαιότητα. Ο Άγιος Νικόλαος, γιατί εμείς είμαστε ένας ναυτικός λαός, είναι ο Ποσειδώνας. Δηλαδή γίνεται, δεν είναι το ίδιο πράγμα, αλλά μέσα στο μεδούλι, στην ψυχή των Ελλήνων, είναι ο Θεός, είναι ο Άγιος, ο οποίος προστατεύει τους θαλασσινούς.
1: Σωστό, έτσι. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ αυτό.
0: Για μας τους Έλληνες, έχεις δει πως γιορτάζουμε την Ανάσταση, την οποία τη γιορτάζουμε από όλους τους χριστιανικούς λαούς, με έναν τρόπο τελείως έτσι...
1: Διαφορετικό.
0: Διαφορετικό.
1: Δηλαδή προσαρμόστηκε πάνω σε εμάς.
0: Ακριβώς. Είναι δηλαδή η γέννηση πλέον, όχι μόνο ότι γίνεται Ανάσταση του Θεανθρώπου, αλλά ανασταίνεται η φύση, ο άνθρωπος, την άνοιξη κτλ. Έχουμε δηλαδή πέρασμα πολλών στοιχείων της αρχαίας θρησκείας στην χριστιανική θρησκεία και στους θεούς τους δικούς μας, στο Θεό το δικό μας. Βέβαια...
1: να πω κάτι ακόμα για να, ναι, για να μου το απαντήσετε αν μπορείτε. Βέβαια, από όσο γνωρίζω, κλέψανε, είναι κακιά η λέξη, αλλά είναι η αλήθεια,
0: ναι,
1: κλέψανε,
0: ναι,
1: και πάρα πολύ γνώση, διότι είχα διαβάσει ότι η συλλογή του αρχαίου Ηρακλείου, που αποτελείται, ναι, από 300 πάπυρους και φιλοξενείται, ναι, τώρα σε 3-4 χώρες, εκείνο τον καιρό αρκετούς πάπυρους από τους αρχαίους Έλληνες τους πήρανε οι χριστιανοί, σε εισαγωγικά που είχαν έρθει τότε, και υιοθέτησαν τη γνώση.
0: Βέβαια, σαφέστατα. Μα σαφέστατα. Και όχι μόνο αυτό, έγιναν και καταστροφές πάρα πολλές. Και πάρα πολλές βιβλιοθήκες και έγγραφα και ντοκουμέντα της Αρχαίας Ελληνικής Σοφίας κατεστράφησαν.
1: Τα κάψανε,
0: τα καταστρέψανε. Γιατί, πώς να σου πω.
1: Ολόκληρες βιβλιοθήκες που χάθηκαν γνώσεις, βέβαια. Και συγγνώμη, και στα μοναστήρια, στο Άγιο Όρος που έχω πάει, κάποια μοναστήρια, κύριε καθηγητά, είναι χτισμένα πάνω σε αρχαίους ελληνικούς ναούς.
0: Βέβαια, παντού γίνεται αυτό. Μα παντού έγινε αυτό, διότι αλλιώς δεν ήταν δυνατόν ένας λαός που είναι τόσους αιώνες, ας πούμε, είναι ειδωλολάτρης, που δεν είναι ακριβώς το ίδιο, να γίνει ξαφνικά. Πρέπει ο χώρος που λατρεύεται αυτή η θρησκεία, η αρχαιοελληνική, ας πούμε, θρησκεία, να μετασχηματιστεί σε χώρο που λατρεύεται ο χριστιανισμός. Και πάρα πολλά στοιχεία, επαναλαμβάνω, και από τη λειτουργία και από τη μορφή που είναι φτιαγμένη η εκκλησία και ακολουθεί τη λειτουργία κτλ. Αυτά τα είχε επεξηγήσει και πάρα πολύ, με πολύ ωραίο τρόπο, ο συγχωρεμένος ο Χρήστος ο Γιαναράς, έτσι, που ήταν θεολόγος και φιλόσοφος και είχε δώσει πάρα πολύ ωραίες εξηγήσεις πώς είναι ουσιαστικά. Δηλαδή, η όλη λειτουργία σε έναν ορθόδοξο ναό θυμίζει ουσιαστικά λειτουργία του θεάτρου, του αρχαίου ελληνικού θεάτρου. δεξιά-αριστερά, ο χορός και τα λοιπά, το τραγούδι, η ψαλμωδία. Δεν είναι, αν τα ψάξει κανείς, μπαίνει μέσα στη σκιά των αιώνων των παλιών και βλέπει πράγματα τα οποία επιβιώνουν. Μα επιβιώνουν πράγματα από την αρχαιότητα στην καθημερινότητα των Ελλήνων.
1: Μπορώ να πω, επειδή έχω διαβάσει και ελληνική μυθολογία, το ότι η ελληνική μυθολογία είχε μια ανάλυση που μπορούσε ο άνθρωπος να εξηγήσει το οτιδήποτε με κάποιο τρόπο.
0: Μα και αυτό, και βεβαίως πέρα από αυτό, μπορούσε να δώσει και, πώς να σου πω, η μυθολογία δεν ήταν τόσο μύθος. Είχε βάση την πραγματικότητα.
1: Μια επεξήγηση ήταν δηλαδή.
0: Βέβαια, μια διαφορετική επεξήγηση, αλλά πολύ ενδιαφέρουσα. Ο αρχαίος ελληνικός μύθος δεν είναι παρά μύθ. Έχει τεράστιο βάθος και πνευματικό και υπαρξιακό. Δεν είναι έτσι, γιατί είναι ουσιαστικά το αίμα και η σάρκα ενός λαού.
1: Και είναι χτισμένο λιθαράκι-λιθαράκι, γιατί όλα όπως συσχετίζονται είναι ακριβώς όπως είναι στην πραγματικότητα. Δηλαδή, ακόμα και για παράδειγμα, ο Θεός έρωτας. Ο Θεός έρος. Πώς ταυτίζεται με την Αφροδίτη, με την ομορφιά, με όλα.
0: Με το κάλος. Με το κάλος. Βέβαια.
1: Ένα αριστούργημα λοιπόν η ελληνική μυθολογία.
0: Η ελληνική μυθολογία και το ελληνικό πνεύμα είναι μοναδικό γιατί. Γιατί έχει ανθρωπιστικά ιδεώδη. Τι είναι ανθρωπισμός, Γρηγόρη? Ανθρωπισμός δεν είναι να αγαπάς μόνο τον συνανθρωπό σου. Ανθρωπισμός είναι να θεωρείς ότι κέντρο του σύμπαντος δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο άνθρωπος. Ο Σοκράτης και οι σοφιστές είναι οι πρώτοι μεγάλοι φιλόσοφοι, πρώτοι μεγάλοι στοχαστές που κατέβασαν το Θεό από τα ψηλά στη γη και θεώρησαν ότι κέντρο του σύμπαντος είναι ο άνθρωπος. Μόνο ο ελληνικός πολιτισμός, και αυτό μεταλαμπαδεύτηκε στη Δύση, αλλά το εισέπραξαν οι Δυτικοί ανάποδα. Δεν το εισέπραξαν έτσι εύκολα, γιατί δεν ήταν εύκολο να το καταλάβουν. Ούτε το καταλαβαίνουν μέχρι σήμερα. Επίκεντρο του κόσμου είναι ο άνθρωπος. Επίκεντρο του σύμπαντος είναι ο άνθρωπος. Αυτό το δόρισαν οι Έλληνες στην ανθρωπότητα και δεν τους ξεπέρασε κανείς. Γιατί? Διότι στις άλλες κοσμοθεωρίες άλλων λαών υπάρχει ένας Θεός βεβαίως, ο οποίος είναι πανίσχυρος, αυστηρός, δίκαιος και τιμωρεί και τον φοβάσαι. Και στην εβραϊκή θρησκεία και στη μουσουλμανική θρησκεία εν μέρη, η οποία τι είναι? Παιδί του εβραϊσμού είναι. Εδώ οι Έλληνες, ναι, μεν δέχονται βεβαίως και το πιστεύουμε και τα λοιπά ότι υπάρχει ύπαρξη του μοναδικού Θεού, αλλά για τους Έλληνες είναι μια ύπαρξη η οποία είναι φιλέσπλαχνη, είναι κοντά τους. Γι' αυτό και επικαλούνται συνεχώς τα θεία οι Έλληνες τόσο πολύ. Ο κάθε Έλληνας πιστεύει, δεν πιστεύει. Ενώ δεν είναι το ίδιο στη Δύση, δεν είναι το ίδιο στην Ανατολή. Αυτό είναι η μοναδικότητα της ελληνικής θρησκευτικής ύπαρξης, έτσι, αυτό το πράγμα του θρησκευόμενου άνθρωπου στην Ελλάδα, ότι τον Θεό, όπως οι αρχαιρείς, τον θέλει δίπλα του.
1: Υπήρξε λοιπόν αυτό το μεταβατικό στάδιο,
0: ναι,
1: που από τους 12 θεούς πήγε στον έναν Θεό. Για μένα, συγγνώμη που το λέω τώρα έτσι, για μένα ο Ιησούς Χριστός είναι μια φιγούρα που πραγματικά είναι το φως. Ο τρόπος με τον οποίο δίδαξε, ο τρόπος με τον οποίο σταυρώθηκε, τα πάθη και όλα αυτά, είναι έτσι, μπορώ να πω έτσι, μια ιστορία του από μόνη της. Είναι ένα μάθημα. Ένα μάθημα για όλους.
0: Μα βέβαια. Δεν είναι. Δεν έχει να κάνει. Έχει να κάνει με έναν άνθρωπο ο οποίος είχε και ένα κοινωνικό μήνυμα, έτσι. Όταν λέει για τους πλούσιους και τους φτωχούς, όταν μιλάει για την ελεημοσύνη, όταν μιλάει για την ταπεινότητα, έτσι. Όταν λέει για την ταπεινότητα, μπήκε στα Ιεροσόλυμα πάνω στο γαϊδουράκι. Έτσι. Και θεωρεί ότι μέγιστη αρετή στον χριστιανισμό, έτσι, στο δόγμα που φτιάχνει, είναι η ταπεινότητα, η αγάπη, η ταπεινοφροσύνη, και βέβαια μέγιστη αμαρτία είναι η συσσόρευση πλούτου. Κάτι το οποίο βεβαίως ο προτεσταντισμός, η προτεσταντική ηθική και ο καπιταλισμός του 15ου και 16ου αιώνα, ο οποίος θάλει την εποχή εκείνη στην Ολλανδία, στη Μεγάλη Βρετανία, στην Αγγλία, στο Βορρά, στις καπιταλιστικές μητροπόλεις, δεν το δέχεται. Έχει άλλη νοοτροπία ο προτεσταντισμός. Είναι δηλαδή ένας χριστιανισμός περίεργος. Δεν κολλάει.
1: Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι ο Ιησούς Χριστός δίδαξε ελληνική φιλοσοφία στους Εβραίους?
0: Με κάποιο τρόπο βέβαια. Με κάποιο τρόπο επηρεάστηκε υπερβολικά από το ελληνικό αρχαίο πνεύμα, το οποίο και το προσέγγισε, αλλά δεν το δεχτήκανε. Γι' αυτό και παρέμεινε, ας πούμε, ένας κατά κάποιο τρόπο ζηλωτής, και τον οποίο και τον οποίο το ίδιο το ιερατείο το εβραϊκό τον σταύρωσε.
1: Τον
0: σταύρωσαν οι Ρωμαίοι. Ο Πιλάτος να τον γλιτώσει. Ο Πιλάτος, αν ακολουθήσουμε τα Ευαγγέλια, έτσι, γιατί υπάρχουν και άλλες πηγές ιστορικές ή πάρα πολλά λείπουνε. Ήθελε ο άνθρωπος να τον γλιτώσει. Αλλά πέσανε απάνω και αυτό να σταύρωσε. Γιατί, διότι δεν λειτουργήσε μέσα στο πνεύμα την οτροπία που είχε τότε αυτός ο λαός, που ήταν διαφορετική. Ήθελε να κάνει επανάσταση, να διώξει τους Ρωμαίους και τα λοιπά. Και τον έλεγε αρχικά σαν αρχηγό. Όταν είδε ότι ο Χριστός δεν μπορούσε να κάνει, δεν ήθελε, δεν σκεφτόταν αλλιώς, σκεφτόταν με τον δικό τρόπο, κινήθηκαν διαφορετικά κιόλας. Μάλιστα υπάρχουν και διάφορες θεωρίες, τις οποίες δεν ξέρω πολύ καλά να σου πω, αλλά τις έχω κοιτάξει λίγο, ότι είχε και μια ίσως ελληνική καταγωγή ο Ιησούς, δεν ήταν δηλαδή Ιουδαίος, διότι ήταν από τη Γαλιλαία και εκεί οι κάτοικοι είχαν έρθει από τον ελληνικό χώρο, αν μπορώ να πω και αν λέω σωστά, γιατί σας λέω δεν είμαι ειδικός τόσο πολύ σε αυτά τα θέματα. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα ήταν Έλληνας Εβραίος, δεν μας ενδιαφέρει. Το θέμα είναι ότι μέσα από τη διδασκαλία του και μέσα από το μαρτύριό του έδωσε έναν αξιακό κώδικα σε όλη την ανθρωπότητα. Μοιάζει λίγο με το χριστιανισμό ο βουδισμός. Ο βουδισμός έχει τέτοια στοιχεία. Μάλιστα λέγεται ότι επειδή η ζωή του Ιησού από τα 12 ως τα 30 δεν είναι τόσο γνωστή, ίσως υπάρχει μια θεωρία που μετέβει στις Ινδίες και μετά από τη σχέση που είχε γνώρισε και τον Ινδικό πολιτισμό, τις Βέδες, δηλαδή αυτή την αρχαία ειδική φιλοσοφία, θρησκεολογία, η οποία και αυτή είναι της μη βίας και τα λοιπά, της αγάπης, την οποία βέβαια ίσως που τον επηρέασε.
1: Της αγάπης.
0: Ναι, είναι αγάπη, είναι το βασικό, η αγάπη.
1: Η βάση της.
0: Η βάση, η μετάνοια, η ταπεινοφροσύνη.
1: Η συγχώρεση.
0: Η συγχώρεση και αν θέλεις τώρα να το πάμε και λίγο πιο καθημερινά, η αμαρτωλή πρακτική του πλούτου. Ο πλούτος, το να συσσωρεύεις πλούτο, είναι μεγάλη αμαρτία στο χριστιανισμό. Το έχουμε ξεχάσει, διότι έχει γίνει θρησκεία, το χρήμα και ο καπιταλισμός.
1: Μα πλέον δεν είναι χριστιανοί ορθόδοξοι περισσότεροι εκεί πέρα, έξω να πούμε την αλήθεια.
0: Άσε τώρα.
1: Ό,τι του συμφέρει, ό,τι του συμφέρει.
0: Σιγά σιγά βέβαια, διότι περάσαν τα χρόνια, έχουμε άλλες εποχές, άλλη πραγματικότητα και βέβαια δεν έχουμε και χρόνο να τα εξηγήσουμε αυτά. Άλλες μεγάλες επαναστάσεις κοινωνικές και οικονομικές στην Ευρώπη κυρίως, οι οποίες μετά από καθυστερήσεις και με τρόπο περίεργου έρχονται και σε εμάς. Και εμείς τις παραλαμβάνουμε όπως μας αρέσει. Ιδού και η ελληνική πραγματικότητα η σύγχρονη, η οποία είναι λιγάκι έτσι, όπως είπε ένας πολιτικός, σαν τη Βαβέλ. Είπε ότι είναι σαν τη Βαβέλ. Ποια Βαβέλ που εδώ ο Θεός να βάλει το χέρι του μέρεση.
1: Γίνεται ο κακός χαμός πλέον, κύριε καθηγητά.
0: Όπως το λες. Ο κακός χαμός. Να μην στραχωριόμαστε.
1: Εγώ με μια φράση θα το πω γιατί δεν έχουμε χρόνο. Ναι. Πλέον ο κόσμος είναι πνιγμένος στη φιλαργυρία, στη φιλοδοξία και στη φιλιδονία. Και δυστυχώς αν δεν μπορέσει να τα βρει με τον εγωισμό, αν δεν μπορέσει να σπάσει τον εγωισμό του και να γίνει καλύτερος άνθρωπος, θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Γιατί ούτε άλλος σεβασμός υπάρχει, κύριε καθηγητά.
0: Τίποτα. Και η επανάσταση ξεκινάει από μέσα μας, από εμάς, από τον καθένα προσωπικά. Δεν θα την κάνει κάποιος που θα έρθει, ο υψηλάνης, έτσι. Θα την κάνουμε ο καθένας μέσα μας. Και εδώ η πραγματικότητα τη βλέπεις και εσύ, τη ζεις, που είσαι και άνθρωπος που ασχολείσαι με τα κοινά, αλλά και εμείς που κάπως έτσι προσπαθούμε να καταλάβουμε τι γίνεται θεωρητικά. Είναι μια πραγματικότητα που αυτή τη στιγμή τη βλέπω.
1: Πολύ δύσκολο. Κύριε καθηγητά.
0: Θεός βοηθός.
1: Θεός βοηθός. Πάντως να ξέρετε ότι όλο το ακροατήριο, δέχομαι μηνύματα στα μάτια εδώ πέρα, σας αγαπάει το ακροατήριο, σας ευχαριστεί πολύ. Σας ευχαριστεί πολύ.
0: Και εγώ το ευχαριστώ. Εύχομαι καλό Πάσχα σε σένα, καλή Ανάσταση και στους αγαπημένους μας.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
3: Η ώρα είναι 3.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Φωτιά έχει πάρει η πολιτική αντιπαράθεση με επίκεντρο την ακρίβεια και τη συνεχή άνοδο των τιμών των καυσίμων. Για αιτία της επιτυχίας της ελληνικής οικονομίας σε σύγκριση με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές μίλησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε εκδήλωση στο Σαν Φρανσίσκο την ώρα που τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις δοκιμάζονται από την ανεξέλεγκτη ακρίβεια. Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση για ανοχή στην κερδοσκοπία, ενώ σημειώνει ότι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης θα έπρεπε να έχει ήδη γίνει, καθώς δεν απαιτείται σχετική ευρωπαϊκή άδεια. Ο Πρωθυπουργός παρουσιάζει τη στήριξη των ενεργειακών ομίλων ως στήριξη των λαϊκών οικοκυριών, την ώρα που οι πολίτες θα πρέπει να προμηθευτούν το πετρέλαιο θέρμανσης σε πολύ υψηλότερη τιμή σε σχέση με τον περσινό Οκτώβριο, αναφέρει το ΚΚΕ. Αφού κατέστρεψαν τη χώρα με την αντιενεργειακή πολιτική τους, καταργώντας τους λιγνίτες, ακυρώνοντας τις εξορίξεις, επιβάλλοντας κυρώσεις στη Ρωσία, τώρα μοιράζουν ψίχουλα στους Έλληνες και το θεωρούν επιτυχία. Είναι ο ορισμός της καταδυνάστευσης των Ελλήνων, καθώς την κυβέρνηση συμπεριφέρονται ως τύρανοι, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Ανωδική παραμένει η τιμή στα καύσιμα στην χώρα μας. Στα 2,20 πλέον η τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου. Εκτόξευση τιμών και στην χονδρική τιμή του ρεύματος που εκτινάχθηκε στα 2,11,76 ευρώ ανά μεγαβατόρα με άνοδο 17% μέσα σε μία ημέρα. Τραγωδία σημειώθηκε στη Ρόδο με έναν πυροσβέστη να χάνει τη ζωή του κατά την διάρκεια επιχείρησης για την διάσωση δύο αναρριχητών στην περιοχή Πλουμάδες. Σήμερα ξεκινούν οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Στο επίκεντρο η ομιλία και οι επαφές Τραμπ.
4: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και έντονη κεραυνική δραστηριότητα έως και τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο στο βόρειο δυτικό Αιγαίο. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως τη Θεσσαλία, τη Χαλκιδική, τις Σποράδες και την Εύβοια. Νεφώσεις στην Θεσσαλονίκη, οι άνεμοι πνέουν ασθενείς, 20 βαθμοί αυτήν την ώρα στο κέντρο της πόλης. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, η συνέχεια τώρα της εκπομπής κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
5: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
6: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722. Όταν η ποιότητα συναντά την οικονομία, το όνομα είναι ένα. Inox Dobros. Επαγγελματικά ψυγεία και Inox κατασκευές με κορυφαία ποιότητα και αντοχή στο χρόνο. Και τώρα με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας για μεγαλύτερη οικονομία στην καθημερινή λειτουργία. Η Inox Dobros είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα με ψυγεία πάγκους ενεργειακής κλάσης Α. Inox Dobros. Η ποιότητα που αντέχει. Η ενέργεια που εξοικονομεί. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2394 020 566.
3: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρί, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμαλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
8: Κάνω ένα σχόλιο γύρω από τις ΜΚΟ, επειδή διαβάσατε, ακούσατε ότι είναι περίπου 400, αλλά πιστοποιημένες, αν θυμάμαι καλά τον αριθμό, είναι κάτι παραπάνω από 80. Επίσης διαβάσατε σε όλες τις εφημερίδες ότι συγγενείς πρώτου, δευτέρου και τρίτου βαθμού του κυρίου Μητσοτάκη είναι μπλεγμένοι, ανακατεμένοι, εργάζονται, αν θέλετε να το πω πιο κομψά, εργάζονται για ΜΚΟ, γνωστές ΜΚΟ, οι οποίες απορροφούν μεγάλα κονδύλια. Αυτό που λέει ο λαός, αεράτα εκατομμύρια ευρώ, σακούλες εκατομμυρίων ευρώ. Παραδείγματος χάρη, η πρώτη του εξαδέλφη, εκλεκτή κυρία, η κυρία Λιμπεράκη, είναι διευθύντρια στο Open Society του Σόρος στην Ελλάδα. Ελέγχει δηλαδή τον ελληνικό τομέα της οργάνωσης Σόρος. Η πρώτη του εξαδέλφη. Η αδελφή του είναι στο Action.net. Πολλοί άλλοι ακούγονται, συμμαθήτριές του, συμμαθητές του, συγγενείς του, να είναι ανακατεμένοι με χταμπούνια, με ΜΚΟ. Γιατί? Το πρώτο επιχείρημα είναι ότι είναι καλοί άνθρωποι, είναι φιλάνθρωποι. Το δεύτερο είναι ότι αποζούν από αυτές τις ΜΚΟ. Τι είναι ΜΚΟ, μη κυβερνητική οργάνωση? Είναι μια οργάνωση η οποία ουσιαστικά δεν ελέγχεται από το κράτος. Είναι όπως όλες αυτές που μεταφέρουν τους μετανάστες, που συνεργάζονται με τους διακινητές μετανάστες, που συνεργάζονται με τους διακινητές της δυστυχίας, με όσους δηλαδή μετακινούν τη δυστυχία που στέλνει ο Ερντογάν στα ελληνικά νησιά. ΜΚΟ, μη κυβερνητική οργάνωση, δεν φορολογείται, αλλά ελέγχεται πλημελώς. Το ερώτημα όμως που πρέπει να απευθεί ένας μέσος άνθρωπος προς την κυβέρνηση και ειδικά προς τον αγαπητό κύριο Μητσοτάκη είναι: γιατί έχει τέτοιες στενές σχέσεις με ΜΚΟ ως οικογένεια? Ως, αν θέλετε, γιατί όταν οι συγγενείς σου ανήκουν σε ΜΚΟ, εσύ γιατί να θέλεις να χαλάσει η δουλειά των ΜΚΟ? Γιατί εδώ το μεταναστευτικό είναι μεγάλη μπίζνα στην Ελλάδα. Είναι εκατοντάδες εκατομμύρια. Και μέσα στην κυβέρνηση λένε ότι ο Πρωθυπουργός ουσιαστικά και εκ του αποτελέσματος δεν επιθυμεί να λυθεί το μεταναστευτικό. Έτσι μου λένε σε κατηδίαν συζητήσεις μου στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Δεν επιθυμεί και φαίνεται. Συνάγεται από την κατάσταση που επικρατεί πλέον στα ακριτικά νησιά μας, τα οποία χάνονται, αλώνονται από τις ορδές των μεταναστών που εκρήγνυνται συντονισμένα από ανθρώπους του Ερντογάν. Και φυσικά από την κατάσταση, το επίπεδο ζωής τους σε αυτά τα νησιά, αφού οι ΜΚΟ παίρνουν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ και στέλνουν, θα μου επιτραπεί να πω, το είπα και στο ραδιόφωνο, πυρήμαχα τούβλα από ρύζι για να φάνε οι μετανάστες στα περίφημα hot spots. Κυρίες και κύριοι, πρέπει να μας απαντήσει η κυβέρνηση γιατί ο κύριος Μητσοτάκης έχει τόσο στενές σχέσεις με το ΕΛΙΑΜΕΠ. Δηλαδή με τους παραγωγούς του ντοκιμαντέρ, ότι οι Έλληνες ζούσαν ευτυχισμένα επί τουρκοκρατίας. Ότι έδιναν εύκολα τις κόρες τους, τις θυγατέρες τους, για εξισλαμισμό και μετά γάμο με Τούρκους. Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης έχει τόσο στενές σχέσεις με τον κύριο Ντόκο που φωνάζει να μοιράσουμε το Αιγαίο με τους Τούρκους? Γιατί τον έχει δίπλα του Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας? Γιατί επιτέλους συναλλάσσεται και διαλέγεται με τον κύριο Ροζάκη και όλους τους άλλους του ΕΛΙΑΜΕΠ, οι οποίοι εδώ και πολλά χρόνια λένε ότι η Τουρκία έχει ζωτικά συμφέροντα στο Αιγαίο και ότι πρέπει να κάνουμε επαναδιανομή, επαναδιατύπωση της Λοζάνης. Δηλαδή είναι ένας πρωθυπουργός που πορεύεται έχοντας δίπλα του τόσες ελιαμεπικές φωνές, και τι καλό μπορεί να βγει από αυτή την ιστορία. Τι καλό μπορεί να βγει αν ακολουθήσει τις συμβουλές του Ροζάκη, του ΕΛΙΑΜΕΠ. Τι καλό μπορεί να βγει αν ακολουθήσει τις συμβουλές του ντόκου που βγαίνει και λέει «Α, εγώ τα λέω ανεξάρτητα, δεν είναι η απόψη του Πρωθυπουργού, είναι οι δικές μου». Και την ίδια ώρα είναι στο γραφείο δίπλα του ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας. Κυρίες και κύριοι, ελπίζω να μην πέσει αυτό το τζάμι την ώρα που μιλάω για τον κύριο Μητσοτάκη, αλλά ελπίζω να μην έχουμε τέτοια ακαδημία. Θέλω να σας πω ότι αυτά τα ερωτήματα πρέπει να απαντηθούν. Είναι εύλογα, τα γράφουν οι εφημερίδες λίγο πολύ όλων των αποχρώσεων των πολιτικών, και πρέπει να απαντηθούν, γιατί τα νησιά μας αλώνονται. Καλή σας ημέρα.
1: Focus FM 103,6, Σερέτης Γρηγόρης κόντρα στο σύστημα. Πάμε κατευθείαν να καλησπερίσουμε τον Δημήτρη τον Τραπεζικό. Καλησπέρα Δημήτρη.
9: Καλησπέρα Γρηγόρη μου. Καλησπέρα σε όλο το Focus και στους ακροατές. Θα συζητήσουμε ένα πάρα πολύ περίεργο θέμα που θα έχει και ενδιαφέρον. Αν η Κρήτη μπορεί να αποκοπεί από την Ελλάδα, και πώς συνδέεται αυτό με το αγροτικό κίνημα, πώς συνδέεται με το Ισραήλ και τη Χαμάς, και πώς συνδέεται με το Δουνουτού. Το Δουνουτού λοιπόν πριν από λίγο καιρό έκανε μια δήλωση. Μη δίνετε επιδοτήσεις στους αγρότες, γιατί θα μετανιώσετε με ό,τι έχετε υποσχεθεί. Τι λέει το Δουνουτού? Μη δίνετε επιδοτήσεις στους αγρότες. Ο Τζον Κέρι, που ήταν υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές των Ηνωμένων Πολιτειών, πριν δύο μήνες σε ομιλία του στις Ηνωμένες Πολιτείες είπε ότι η αγροτική παραγωγή ευθύνεται για το 30% της μόλις του περιβάλλοντος και πρέπει να μειωθεί δραστικά. Η πολιτική της μείωσης της αγροτικής παραγωγής άρχισε από την Ολλανδία. Έχει ήδη ξεκινήσει από το 1893. Θα κάνουμε ειδική εκπομπή από που έχει ξεκινήσει η μείωση της αγροτικής παραγωγής που εξελίσσεται, που κορυφώνεται τώρα. Αλλά αυτό που είπε ο Κέρι ξεκίνησε από την Ολλανδία, εκεί που η κυβέρνηση απέτησε από τους αγρότες να πιώσουν την καλλιέργεια κατά 30% των αγρών τους, να μειώσουν την καλλιέργεια. Δηλαδή ένας είχε 100 στρέμματα, τα 30 η Ολλανδική κυβέρνηση του απαγορεύει να τα καλλιεργήσει. Έτσι. Την ίδια ώρα γίνεται αυτό που τα λοιπάσματα, το πετρέλαιο και τα εφόδια που χρειάζονται οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι αλλοίοι, οι μελισσοκόμοι, έχουν ανέβει στο Θεό λόγω κερδοσκοπικού πληθωρισμού. Έτσι σήμερα οι αγρότες βρίσκονται σε δύσκολη οικονομική θέση, και αυτό πυροδότησε την καθολική εξέγερση των αγροτών της Ευρώπης. Γερμανοί, Γάλλοι, Ισπανοί αγρότες εξεγέρθηκαν εναντίον της ευρωπαϊκής πολιτικής για τους αγρότες. Ακολούθησαν οι Έλληνες αγρότες δίκαια, ζητώντας τα αυτονόητα που χρειάζονται για την αγροτική και την κτηνοτροφική παραγωγή, έτσι ώστε να επιβιώσουν. Οι μόνοι αγρότες που δεν ακολούθησαν την αγροτική διαμαρτυρία και εξέγερση ήταν οι αγρότες της Κρήτης. Οι αγρότες της Κρήτης ήταν μπροστάριδες στην εξέγερση που έγινε το 2017 και το 2018, τότε που είχαν έρθει μαζικά με πλοία στην Αθήνα με τα τρακτέρ τους για να διαμαρτυρηθούν. Τώρα όλους περιέργως παρακολουθούν απαθείς την εξέγερση των αγροτών της υπόλοιπης Ελλάδας. Τι τους έχουν υποσχεθεί, ποιοι βρίσκονται πίσω από την παθητική στάση των αγροτών της Κρήτης, γιατί κάποιοι βρίσκονται πίσω από την παθητική στάση των αγροτών της Κρήτης, είτε με υποσχέσεις είτε ήδη τους έχουν καταβάλει κάτι. Την ίδια ώρα που γίνονται αυτά έχουμε ένα παράξενο γεγονός. Στο τέλος Ιανουαρίου του 2024 εντοπίστηκαν δολιοφθορές στα καλώδια μεταφοράς σύνδεσης της Κρήτης με την Υπριωτική Ελλάδα. στα καλώδια που θα έδιναν ρεύμα από την υπηρετική Ελλάδα, από την Αττική στην Κρήτη, έγινε δολιοφθορά στα τέλη Ιανουαρίου του 24. Η θυγατρική του ΑΔΜΙΕ Αριάνδη Ιντερκονέξιον κατέθεσε αναφορά στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα αναφορικά με περιστατικό δολιοφθοράς που εντοπίστηκε στο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης Αττικής. Σύμφωνα με πληροφορίες βρέθηκαν κομμένα καλώδια, γεγονός που επηρεάζει τόσο την υλοποίηση του έργου όσο και την ηλεκτρική ασφάλεια της Κρήτης, με τον διαχειριστή και τις αρμόδιες αρχές να προχωρούν σε άμεση λήψη μέτρων για την εξιχνίαση του περιστατικού και την προστασία του έργου. Η ολοκλήρωση του έργου θα επιτρέψει τη σύνδεση της Κρήτης με τον Εθνικό Δίκτυο Ηλεκτρικής Ενέργειας, εξασφαλίζοντας έτσι στο νησί ισχυρή πρόσβαση σε περισσότερες πηγές ηλεκτρικής ενέργειας και μειώνοντας την εξάρτηση από τις τοπικές πηγές παραγωγής, διακόπτοντας ένα σημαντικό έργο για τη σύνδεση της Κρήτης με...

για τη βίαιη προσάρτηση του βόρειου τμήματος της Παλαιστίνης στο Ισραήλ μέσω της εξόδωσης του πληθυσμού. Κατά την προσωπική μου άποψη έχει έρθει η ώρα να σχηματιστεί το Μεγάλο Ισραήλ. Τι μπορεί να συνδέει όμως την Κρήτη με το Μεγάλο Ισραήλ? Πάμε λίγο πίσω για να καταλάβεις όλη την ιστορία. Πάμε λίγο πίσω. Το 1525 στην Πορτογαλία γεννιέται ο Ευρωπορτογάλος Ιωσήφ Ναζί, ο οποίος ανήκει στην οικογένεια των καλουμένων Μαράνων, δηλαδή Εβραίων που ασπάστηκαν τον χριστιανισμό για να σώσουν τη ζωή τους από την Ιερά Εξέταση της Ισπανίας. Τότε είχε πέσει διωγμός, Φερνάρδος και Ισαβέλα εξόντωναν τους Εβραίους της Ισπανίας γιατί δεν ήθελε να βαπτιστούν καθολικοί. Και έτσι ορισμένοι Εβραίοι, πολλοί Εβραίοι αναγκάστηκαν να ασπαστούν τον χριστιανισμό. Οι Ναζί, η οικογένεια Ναζί εγκατεστάθηκαν τότε στην Πορτογαλία και επιδόθηκαν σε τραπεζικές εργασίες για να γλιτώσει ο Ιωσήφ Ναζί τους διωγμούς των Εβραίων. Κατέβηκε στο θείο του στην Ανβέρσα, όπου συνέστησαν μαζί τραπεζικό οίκο, έχοντας σε πολλά μέρη της Ευρώπης διακλαδώσεις. Σε λίγο εγκαταστάθηκε στην Ανβέρσα και η πλουσιότατη θεία του Δόνα Γρασία. Όταν δημοσιεύθηκε όμως στις 14 Αυγούστου 1532 το διάταγμα κατά των Εβραίων της Φλάνδρας, η οικογένεια Ναζί κατέφυγε στη Βενετία, η θεία του Ιωσήφ Ναζί, και μετά από πολλές περιπέτειες η θεία του Ναζί και με την επέμβαση του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς μετέβηκε στην Κωνσταντινούπολη και επανήλθε στην παλιά της θρησκεία, δηλαδή τον Ιουδαϊσμό. Ο Ιωσήφ Ναζί είναι αυτός που σχεδίασε το Μεγάλο Ισραήλ, γι' αυτό τα λέμε αυτά. Αυτά που σου διαβάζω είναι ό,τι γράφει το Κεντρικό Ισραηλίτικο Συμβούλιο για τον Ιωσήφ Ναζί. Ο Ιωσήφ Ναζί από την Ιταλία μετέβη στη Γαλλία, όπου ίδρυσε σημαντικότατο τραπεζικό οίκο στη Λιόν και μεταξύ άλλων δάνεισε και το γαλλικό στέμμα. Ακολούθησε, ταξίδευσε στις κυριότερες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και έκανε πολύ υψηλές γνωριμίες με τους ηγέτες όλων των ευρωπαϊκών χωρών. Το 1553 εγκαταστάθηκε στην Κωνσταντινούπολη και εκεί συνάντησε τη θεία του Γρατσία που ήταν ήδη εκεί και νυμφεύθη την πλούσια και ωραία ξαδέλφη του Ρέινα. Στην Κωνσταντινούπολη ο Ναζί, παιδεμόνιος επιχειρηματίας, αύξησε ακόμη περισσότερο τα πλούτη του. Οι ξένοι πρεσβευτές αλλά και οι ηγέτες της Ευρώπης ζητούσαν τη φιλία του για τη μεσολάβηση στο Σουλτάνο Σουλεϊμάν τον Β' το Μεγαλοπρεπή, και για να καταλάβετε τη δύναμη που είχε ο Ιωσήφ Ναζί, πέτυχε μέσω του Σουλτάνου την κατάσχεση των γαλλικών πλοίων που ήταν αγκυροβολημένα στην Αλεξάνδρεια, και η κατάσχεση αυτή ήρθε μετά την αποπλήρωση των χρεών του γαλλικού στέματος προς τον Ναζί. Ο Ναζί ήταν στενός φίλος του διαδόχου του Σουλτάνου, πρίγκιπα Σελήμ του Δευτέρου. Χρησιμοποίησε την επιρροή του για να ανοικοδομήσει το κράτος του Ισραήλ, του Μεγάλου Ισραήλ. Για το σκοπό αυτό επέτυχε το 1555 να του παραχωρηθεί η πόλη στη Βεριάδα και 7 άλλα χωριά γύρω από αυτή την πόλη, τα οποία ανοικοδόμησε, ήταν σε ερείπια και τα ανοικοδόμησε, και εκεί έστειλε επίσης επιστολές στους Εβραίους της Διασποράς και τους παρακάλεσε να μεταβούν στην Παλαιστίνη. Μετά το θάνατο του Σουλτάνου Σουλεϊμάν και την άνοδο στο θρόνο του κολλητού του φίλου Σελήμ του Δεύτερου, η δύναμη του Ναζί απογειώθηκε. Είχε περισσότερη επιρροή στο Σελήμ το Δεύτερο από όλους τους Βεζίριδες και τους Μεγιστάνους της εποχής τους. Υπήρχε η φήμη ότι ο Σελήμ δεν ήταν γιος του Σουλεϊμάν, αλλά ήταν Εβραίος ο οποίος όταν ήταν ήπιο εισήχθηκε στο καρέμι του Σουλτάνου. Το 1564 ο Ιωσήφ Ναζί σχεδιάζει το Μεγάλο Ισραήλ που περιλαμβάνει τη σημερινή περιοχή του Ισραήλ, την Παλαιστίνη, τη Συρία, το Λίβανο, την Κύπρο και την Κρήτη. Το Μεγάλο Ισραήλ που σχεδιάζει

0: σχεδίασε ο Ιωσήφ Ναζί το 1564 περιλαμβάνει μέσα και την Κρήτη. Ζήτησε από το Σελίμ το φίλο του την Κύπρο, γιατί όπως είπε είχε το καλύτερο κρασί που, στο οποίο είχε αδυναμία ο Σελίμ. Ο Σουλτάνος Σελίμ ο δεύτερος ονομαζόταν και Μέθυσος. Ήταν όλο μεθυσμένος και είχε προτίμηση στο κρασί της Κύπρου. Ο Σελίμ τότε έδωσε εντολή και ο τουρκικός στρατός έκανε απόβαση στην Κύπρο στις 2 Ιουλίου του 1570 και πολιόρκησε τη Λευκοσία. Η πόλη έπεσε στις 9 Σεπτεμβρίου του 1570 και 20.000 κάτοικοι της Λευκοσίας σφαγιάστηκαν. Έως τον Αύγουστο του 1571 η Κύπρος είχε πέσει στα χέρια των Τούρκων. Ο Ναζί ζήτησε την Κύπρο σαν κύρια βάση του. Όμως ο Σελίμ του έδωσε την Άξο και μερικά νησιά γύρω, Κυκλαδονήσια γύρω από την Άξο. Γι' αυτό είναι ονομαστός σαν ο Δούκας της Νάξου. Έτσι, ο Ιωσήφ Ναζί σχημάτισε ένα μικρό βασίλειο γύρω από την Άξο. Όταν ο Σελίμ ο δεύτερος πέθανε στις 15 Δεκεμβρίου του 1574, 50 χρονών, πιθανόν από κύρωση του αίματος, αφού ήταν όλο μεθυσμένος, μεθυσμένος με προτίμηση των κρασιών της Κύπρου. Όταν πέθανε λοιπόν ο Σελίμ, ναυάγησε κάθε προσπάθεια για τη δημιουργία του Μεγάλου Ισραήλ. Και ο Ιωσήφ Ναζί αποσύρθηκε στο τεράστιο μέγαρό του στη συνοικία πέρα της Κωνσταντινούπολης. Ο Ιωσήφ Ναζί πέθανε ήσυχα στο κτήμα του στην Μπελβεδέρα, στην Κωνσταντινούπολη στις 2 Αυγούστου του 1579. Το όνειρο του Ιωσήφ Ναζί για το Μεγάλο Ισραήλ το υιοθέτησε το σιωνιστικό κίνημα. Στο πρώτο σιωνιστικό συνέδριο που έγινε το 1897, το οποίο διακήρυξε την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ στα πρότυπα του σχεδίου του Ιωσήφ Ναζί. Το σιωνιστικό, πρέπει να ξέρεις ότι το σιωνιστικό κίνημα, η μουσουλμανική αδελφότητα και οι ναΐτες υπότες, οι οποίοι εξελίχθηκαν στους μεγάλους σημερινούς τραπεζίτες, ήταν χαζαρικά δημιουργήματα. Το σιωνιστικό κίνημα το δημιούργησαν οι Χάζαροι, τη μουσουλμανική αδελφότητα και τους ναΐτους υπότες. Στις 2 Νοεμβρίου του 1917, ο Άρθουρ Μπάλφουρ, ο Υπουργός Εξωτερικών της Αγγλίας, στέλνει μια παντετική επιτροπή στο Λόρδο Λάιον Γόλτερ Ρότσιλντ, με την οποία του ανακοίνωσε ότι η αγγλική κυβέρνηση τάσεται υπέρ της ίδρυσης εβραϊκού κράτους στην Παλαιστίνη. Πράγματι, η υπόσχεση αυτή του Μπάλφουρ, γνωστή και σαν διακήρυξη Μπάλφουρ, θα εφαρμοστεί κατά τη διάσκεψη του Παρισίου το 1919. Η διάσκεψη του Παρισίου το 1919 έγινε πριν τη διάσκεψη του Σαν Ρέμο και πριν τη συνθήκη των Σευρών που έγινε τον Αύγουστο του 1920. Μετά τη διακήρυξη Μπάλφουρ άρχισε μια τεράστια επιχείρηση επικισμού της Παλαιστίνης από Εβραίους και Χάζαρους. Έτσι στις 14 Μαΐου του 1948 και αφού είχε σχεδόν ολοκληρωθεί ο επικισμός της Παλαιστίνης από Εβραίους, κυρίως Χάζαρους, το Ανώτατο Εβραϊκό Συμβούλιο ανακήρυξε την ανεξαρτησία του Ισραήλ με πρόεδρο το Χαΐμ Βάισμαν και πρωθυπουργό το σιωνιστή ηγέτη Νταβίτ Μπεν Γκιουρόν. Έτσι σήμερα το Ισραήλ έχει 9.757.000 κατοίκους, κατά 75% χαζαρικής καταγωγής, κατά 20% παλαιούς Εβραίους και κατά 5% Άραβες, Δρούζους κλπ. Τα επίσημα βιβλία αναφέρουν ότι η πλειονότητα των κατοίκων είναι Εβραίοι, χωρίς όμως να ξεχωρίζουν τους Χάζαρους Ιουδαίους από τους παλιούς Εβραίους των 12 φυλών. Έτσι, αν σήμερα γίνεται μια προσπάθεια για την ανασύσταση του Μεγάλου Ισραήλ όπως το είχε σχεδιάσει ο Ιωσήφ Ναζί, γι' αυτό επιτίθεται το Ισραήλ στην Παλαιστίνη, για να συσταθεί το Μεγάλο Ισραήλ όπως το σχεδίασε ο Ιωσήφ Ναζί, μέσα σε αυτό το Μεγάλο Ισραήλ εμπεριέχεται και η Κρήτη. Κανείς δεν μας λέει τι ακριβώς γίνεται και τα αρχεία τα έχουν εξαφανίσει. Μην ξεχνάτε επίσης ότι το 2012 εμφανίστηκε για δεύτερη φορά το κίνημα της κριτικής ανεξαρτησίας με νέα σημαία και διακήρυξη για την αυτονόμηση της Κρήτης. Ας μην ξεχνάμε ότι από το 1898 μέχρι την περίοδο 1912-13 η Κρήτη αποτελούσε αυτόνομο τμήμα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με το όνομα Κρητική Πολιτεία και πρωτεύουσα τα Χανιά, είχε δική της σημαία, δική της βουλή, δική της χωροφυλακή, δικό της σύνταγμα, δικό της σύμβολο και δικό της νόμισμα. Όλα αυτά μέχρι τη συνθήκη του Λονδίνου που έγινε την 1η Δεκεμβρίου του 1913 και η Κρήτη ενσωματώθηκε επίσημα στο ελληνικό κράτος. Είχε προηγηθεί στις 30 Μαΐου του 1913 η υπογραφή του Σουλτάνου για τη συνθήκη του Λονδίνου, ο οποίος είχε αποδεχτεί την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα. Η σημαία της αυτόνομης εμφανίστηκε, της αυτόνομης κριτικής πολιτείας εμφανίστηκε για πρώτη φορά ξαφνικά το 2005 σε διαφημίσεις της Vodafone και της Ryanair. Όμως μετά από σφοδρές αντιδράσεις αποσύρθηκε άμεσα. Το ίδιο έγινε όταν μαθητές από την Κρήτη που έκαναν εκδρομή στην Αθήνα επισκέφθηκαν την Ελληνική Βουλή και μπήκαν μέσα φορώντας μπλουζάκια με τη σημαία της αυτόνομης κριτικής πολιτείας. Το 2005 στο Ηράκλειο ιδρύθηκε η τοπική αεροπορία Sky Express με πρόεδρο ένα πρώην πιλότο της Ολυμπιακής Αεροπορίας, το Μιλτιάδη Τσαγκαράκη, και με έμβλημα τη σημαία της αυτόνομης κριτικής πολιτείας. Τα σενάρια για ξενοκίνητα κέντρα που βρίσκονται πίσω από την αυτονόμηση της Κρήτης είναι πάρα πολλά. Άλλα λένε για Τούρκους, άλλα λένε για Εβραίους, άλλα λένε για Αμερικάνους. Εμείς σαν εκπομπή δεν υιοθετούμε κανένα σενάριο, γιατί η Κρήτη είναι ελληνική, χωρίς καμιά περαιτέρω συζήτηση. Το θέμα έχει κλείσει διαπαντός. Η Κρήτη όπως και η Μακεδονία είναι ελληνικές χωρίς δεύτερη κουβέντα. Κάναμε αυτή την παρέμβαση γιατί η καιρή είναι πονηρή και η Ελλάδα χτυπιέται από παντού. Έτσι οι ταυτόχρονες συμπτώσεις να μην έλθουν οι κρητικοί αγρότες να κοπούν τα καλώδια που θα συνδέουν την Ελλάδα με την Κρήτη. Η επίθεση στην Παλαιστίνη και η εκδίωξη των Παλαιστινίων μας κάνουν να πονηρευτούμε ότι υπάρχει μία προσπάθεια αναβίωσης του Μεγάλου Ισραήλ μέσα στο οποίο εμπεριέχεται και η Κρήτη. Αυτό ήταν σήμερα. Η εκπομπή όπως πάντα είναι πληροφοριακή και μόνο πληροφοριακή. Δεν παίρνουμε θέση, Γρηγόρη.
1: Ναι. Θέλω να σου πω για την Κρήτη.
0: Ένα λεπτό να ολοκληρώσω μια φράση.
1: Ναι.
0: Το βιογραφικό του Ιωσήφ Ναζί είναι από τα αρχεία του Κεντρικού Ισραηλίτικου Συμβουλίου, το οποίο είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Και πολλοί Έλληνες που εμφανίζονται σαν Έλληνες και είναι κρυπτοεβραίοι έχουν τα κίνητά τους στο ΚΙΣ για να μην φορολογούνται από το ελληνικό δημόσιο και να φορολογούνται από το ΚΙΣ. Έτσι. Υπάρχουν πολλά ονόματα κρυπτοεβραίων στην Ελλάδα που έχουν κυβερνήσει την Ελλάδα και εξακολουθούν να την κυβερνάνε και αυτό το πράγμα είναι κάτι που εμπεριέχει κινδύνους για όλη την ελληνική επικράτεια. Αυτή ήταν η παρέμβαση.
1: Δεν ξέρω αν άκουσες την πρώτη ώρα στο σχόλιο μου τι ακριβώς ανέφερε ένας καθηγητής ο οποίος μίλησε για την Τουρκία και για το πώς θα έρθουν με αυτά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που θέλουν να περάσουν. Σε κάποια φάση είχε πανεπιστήμια από την Τουρκία προς την Ελλάδα. Και θέλω να σε ρωτήσω, άμα θεωρείς ότι μελλοντικά υπάρχει ένα σχέδιο το οποίο αυτή τη στιγμή πραγματοποιείται για να αρπάξουν νησιά και να κάνουν αυτή τη γαλάζια πατρίδα που θέλουν οι Τούρκοι, φυσικά και σε συνεργασία με άλλες χώρες, όπως είναι για παράδειγμα η Λιβύη.
0: Φυσικά υπάρχει πλάνο. Κομμάτι ποιώνει του σχεδίου αυτού που είναι ο Μητσοτάκης. Ήδη 14 νησιά ξεπουλούνται τα αεροδρόμια μαζί και το Καστελόριζο, που ορίζει την ΑΟΣ της Ανατολικής Μεσογείου με την Ελλάδα, το αεροδρόμιο του Καστελόριζου ξεπουλιέται. Σε 14 νησιά του Αιγαίου τα αεροδρόμια ξεπουλιώνται. Έχουν στείλει, έχουν αποψηλώσει τα νησιά από οπλικά συστήματα, τα έχουν στείλει στην Ουκρανία, έχουν καταστρέψει με τη φωτιά στο δάσος της Δαδιάς την πρώτη γραμμή άμυνα στον Εύρο. Πρόσεξε τώρα, τα στρατιωτικά νοσοκομεία θέλουν να τα περάσουν στο ΕΣΥ για να ιδιωτικοποιηθούν. Ευτυχώς που κάναμε την εκπομπή για την ιδιωτικοποίηση της υγείας, η οποία επιβεβαιώθηκε πλήρως. Πλήρως. 4 μέρες μετά άρχισε, πώς να σου πω, να εφαρμόζεται η εφαρμογή της. Τώρα λοιπόν έχουμε ένα πρόβλημα πολύ, πάρα πολύ μεγάλο. Έχουμε μια πέμπτη φάλαγγα μέσα στην Ελλάδα, που θα είναι η πρώτη που θα πρέπει να ξεριζωθεί. Γιατί δεν μπορείς να έχεις ένα διπλό μέτωπο. Η πέμπτη φάλαγγα βάζει στην Ελλάδα ένα σωρό μετανάστες και θα σου πω κάτι, στην Αμερική εγκαθιστούν τους μετανάστες στα κενά διαμερίσματα. Εδώ στην Ελλάδα λοιπόν τι κάνουνε, καταστρέφουνε τις πόλεις και τις κάνουν το 15 λεπτών για να κινήσαμε ποδήλατο. Ο Ζέρβας έκανε ποδηλατόδρομο στη Θεσσαλονίκη. Αν λοιπόν δεν μπορεί ο Έλληνας ο φτωχοποιημένος να διατηρήσει το αυτοκίνητό του σε ισχύ, δηλαδή να του κάνει τα σέρβις ή να του ανταλλάξει ανταλλακτικά λόγω φτώχειας, δεν θα μπορεί να πάει στο εξοχικό του. Έτσι θα απομονωθεί από το εξοχικό, το οποίο θα θεωρηθεί κενό διαμέρισμα, και θα το δώσουν στους μετανάστες, όπως γίνεται τώρα με την αλλαγή του πληθυσμού που ο Κερίδης το έχουν βάλει. Αυτό να μην το πω, να μην εκφραστώ, τον έχουν βάλει σαν αιχμή του δόρατος, αλλά η ιστορία αυτή έρχεται από πολύ παλιά. Έρχεται από το 1925, όταν ο Καλέργη μίλησε για τον επικισμό της Ευρώπης από Ασιάτες και Αφρικανούς και τη δημιουργία μια νέας φυλής που θα έχει παχιά χείλια, φουσκωτά μαγουλάκια, χαρακτηριστικά νεγροειδής φυλής, η οποία θα εγκατασταθεί στην Ευρώπη. Το ίδιο γράφει και στο βιβλίο το Ντινά, «Η κοιλάδα των Ρόδων». Είναι δίτομο έργο. Το 1923 ο Ντινά τραυματίστηκε σε ένα αυτοκινηστικό δυστύχημα και πήγε ο δικηγόρος του να τον δει και εκεί του εξιστορούσε στο νοσοκομείο πώς θα γίνει ο επικισμός της Ευρώπης το 2019 και το 2020, από το 1923. Αυτό που γίνεται τώρα με τους αγρότες, το οποίο το συζητήσουμε την Πέμπτη, ο περιορισμός της αγροτικής παραγωγής ή μάλλον η σκλαβοποίηση των μαζών μέσω της τροφής, έχει ξεκινήσει από το 1893, 140 χρόνια, και εφαρμόζεται τώρα. Τώρα. Όπως θα δεις και εσύ, θα το συζητήσουμε την Πέμπτη τι ακριβώς γίνεται, γιατί αυτό έρχεται από πολύ πίσω. Όλα τα σχέδια που έχουν εκπονηθεί εδώ και 100 χρόνια εφαρμόζονται τώρα στην Ευρώπη. Γιατί οι δύο παγκόσμιοι πόλεμοι γίνανε στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη κατοικεί ο πρώτος κόσμος. Δηλαδή οι βιομηχανικές χώρες, οι πολίτες που έχουν κάποια ευμάρεια σε σχέση με τους πολίτες της Αφρικής, της Ασίας και της Νότιας Αμερικής, που έχουν μια οικονομική ανεξαρτησία μεγαλύτερη. Αυτοί λοιπόν πρέπει να χτυπηθούν, οι πολίτες του πρώτου κόσμου, γιατί τους πολίτες της Αφρικής τους έχουν από το 1944 με τη συμφωνία του Bretton Woods, όταν δημιουργήθηκε η Παγκόσμια Τράπεζα, μπήκε στην Αφρική, τους δάνεισε και τους κατέλαβε. Όλα τα κράτη της Αφρικής είναι υπόδουλα μέσω δανείων. Έτσι, γιατί με τη συμφωνία του Bretton Woods διαμορφώθηκε το οικονομικό μοντέλο που έχουμε τώρα. Δημιουργήθηκε το ΔΝΤ, στο οποίο εμείς δίνουμε εισφορά. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τις εισφορές που έχουμε δώσει τις παίρνουμε πίσω σαν δάνειο. Δεν τις έχουμε δώσει. Γιατί τις παίρνουμε πίσω σαν δάνειο. Δημιουργήθηκε λοιπόν με τη συμφωνία του Bretton Woods στην Επιτροπή των Αμερικάνων, ήταν και ο Ανδρέας Παπανδρέου, του Dexter White, ο οποίος ήταν εκπρόσωπος των Αμερικάνων, ήταν και ο Ανδρέας Παπανδρέου πιόνι των Αμερικάνικων υπηρεσιών. Δημιουργήθηκε το ΔΝΤ η Παγκόσμια Τράπεζα και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου που κατρίγησε τα σύνορα μεταξύ των χωρών. Δηλαδή να μπαίνουν χωρίς τελωνιακούς δεσμούς τα προϊόντα από χώρα σε χώρα. Εκεί δημιουργήθηκε το μοντέλο που εφαρμόζεται σήμερα. Η Παγκόσμια Τράπεζα φρόντισε ώστε ο τρίτος κόσμος, που είναι η χώρα της Αφρικής και οι χώρες της Ασίας, όπως είναι η Ινδία, που έχει ένα δισεκατομμύριο, 300 εκατομμύρια κόσμο και κυβερνάνε δύο κάστες, ενώ υπάρχουν σκλάβοι από τις δύο κάστες που κυβερνάνε την Ινδία, υπάρχουν 300 εκατομμύρια άνθρωποι που δεν ανήκουν σε καμία κάστα. Αυτοί γρηγόροι κοιμούνται στα νερά των ποταμών ξάπλα στο δρόμο, τους έχουν για να καθαρίζουν τα απορρίμματα, γιατί δεν έχουν τουαλέτες και αποχετεύσεις. Αυτοί οι άνθρωποι 300 εκατομμύρια καθαρίσουν με τα χέρια τους τα απορρίμματα των άλλων, του ενός δις, ζουν σαν σκλάβοι, είναι στην κυριολεξία σκλάβοι και δεν μιλάει κανείς, κοιμώνται στα νερά των ποταμών. Ίσα ίσα έχουν, είναι ακριβώς προλετάρι. Η έννοια προλετάριος είναι ρωμαϊκή και σημαίνει αυτόν που έχει μόνο τα ρούχα του. Δεν έχει τίποτα άλλο. Ίσως και όχι τα ρούχα του. Είναι προλετάρι εκεί, όπως και στην Κίνα που έχει 1,5 δις, μεγάλα κομμάτια του πληθυσμού εκεί υποφέρουν. Προσέξτε, όταν έγινε ο διαχωρισμός κοινωνιολογικά των κόσμων, στον πρώτο κόσμο εντάχθηκαν οι χώρες της Δύσης ή βιομηχανικές. Ο δεύτερος κόσμος ήταν οι χώρες του Ανατολικού Μπλοκ, που όταν διαλύθηκε, η διάλυση άρχισε το 1953 που πέθανε ο Στάλιν και ολοκληρώθηκε το 1990. Ο δεύτερος κόσμος είναι αυτός. Ο τρίτος κόσμος είναι οι υποανάπτυκες χώρες της Αφρικής, της Ασίας και της Νοτιού Αμερικής. Και ο τέταρτος κόσμος είναι οι λαοί χωρίς πατρίδα, όπως είναι οι Κούρδοι, και οι φτωχοί, οι άποροι και οι προλετάροι του πρώτου κόσμου. Αυτοί είναι κοινωνιολογικά οι τέσσερις κόσμοι, γιατί μπορεί οι ακροατές μας να ακούνε πρώτος κόσμος, δεύτερος κόσμος και να μην ξέρουν τι ακριβώς είναι. Αυτή η εκπομπή είναι πληροφοριακή, και μόνο πληροφοριακή, δεν παίρνουμε θέση, είμαστε ταξινόμητοι, λέμε μόνο την αλήθεια σε εσάς για να μπορέσετε να καταλάβετε τι ακριβώς κινείται. Το 2005 πήγε ολόκληρο σχολείο με τη σημαία της Ανεξάρτητης Κρήτης στην Ελληνική Βουλή και δεν κουνήθηκε τίποτα. Τίποτα δεν κουνήθηκε. Έτσι, γι' αυτό κάνουμε αυτή τη συζήτηση σήμερα. Γιατί μπορεί να δημιουργηθεί το μεγάλο Ισραήλ με την κατάληψη από το Ισραήλ της Παλαιστίνης, μετά θα ακολουθήσει ο Λίβανος, η Συρία και μετά στην Κύπρο έχουν μπει οι Ισραηλινοί, γιατί το 2012 έχουν υπογράψει με τους Κύπριους στην εκμετάλλευση των κοιτασμάτων της Κύπρου, αγοράζουν οικόπεδα στην Κρήτη και όπως καταλαβαίνεις εμείς οφείλουμε, επειδή δεν ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται, να προειδοποιήσουμε απλώς ότι μπορούν να συμβούν πράγματα που δεν τα φανταζόμαστε, Γρηγόρη. Αυτή η εκπομπή γι' αυτό είναι. Για πράγματα που δεν φανταζόμαστε εμείς, ούτε οι ακροατές μας. Αυτό ήταν όλο.
1: Εντάξει, εγώ βλέπω πάντως ότι δεν έχουν εμπόδια οι Τούρκοι σε όλο αυτό που θέλουν να πραγματοποιήσουν. Είναι λες και έχουμε παραδοθεί. Μιλάμε για αποστρατικοποίηση, μιλάμε για την ιδιωτικοποίηση, μιλάμε για τόσα πράγματα τα οποία έρχονται, για τον Εύρο, για τη Θράκη, για την Κρήτη, για το Καστελόριζο, για την Κύπρο. Και δεν βλέπω ούτε ένα εμπόδιο. Δεν βλέπω κάποιος να αντιδράει. Λες και έχουν όλα δρομολογηθεί.
0: Ναι, μα είναι πιόνια. Όταν σε ρωτάω. Τώρα θέλουν τα στρατιωτικά νοσοκομεία να τα περάσουν στο ΕΣΥ και να τα κάνουν ιδιωτικά. Πρόσεξε τα στρατιωτικά νοσοκομεία. Ο ΓΕΘΑ τι λέει γι' αυτό. Δεν έχει κάνει καμιά δήλωση. Ο καινούριος ΓΕΘΑ που τοποθετήθηκε τώρα εξ επίτηδες για να υλοποιήσει όλα αυτά που θέλει η Ατζέντα 21 της Νέας Τάξης Πραγμάτων, γιατί είναι εφαρμογή της Ατζέντας 21, όπως θα δεις το αγροτικό ζήτημα. Θα το συζητήσουμε, μπορεί να το συζητήσουμε αν προλάβω να διαβάσω την Πέμπτη. Εμπεριέχεται μέσα στην Ατζέντα 21. Δηλαδή τώρα η μείωση της αγροτικής παραγωγής, της κοινοτροφικής παραγωγής, της αλληλείας. Κάποια στιγμή λοιπόν να μας πούνε ότι δεν πρέπει να εκμεταλλευόμαστε τις θάλασσες γιατί τις τρυπαίνουμε και όλο το βάρος να πέσει στις περιοχές που δεν είναι, στις πέντε ηπείρους που δεν έχουν θάλασσα. Αν λοιπόν ο θαλάσσιος πλούτος, γιατί είναι τεράστιος ο θαλάσσιος πλούτος, ο ενάλλιος πλούτος είναι τεράστιος, σταματήσει να υπάρχει, θα υπάρχει φυσικά και μείωση της παραγωγής, θα υπάρχει φυσικά και αύξηση των τιμών των τροφίμων και πείνα θα υπάρχουν και λοιμή. Αυτός ο Άγγλιος Γεωργιάδης δεν είχε πει ότι θα ζήσουμε το λοιμό του 1941-1942. Εκεί πέθαναν 100.000 άνθρωποι στην Αθήνα. Οι Γερμανοί είχαν επιτάξει τα προϊόντα για το στρατό τους, οι Εγγλέζοι είχαν αποκλείσει τα λιμάνια και δεν μπορούσαν να έρθουν τροφές στην Αθήνα και πέθαναν από πείνα 100.000 άτομα. Με τα καροτσάκια της οικονομίας τους μεταφέρανε. Έτσι δεν μας είπε ο Γεωργιάδης ότι θα έρθει αυτός ο λοιμός. Μας το λένε και βάζουνε τους πιο άθλους κλόουν να μας το πούνε, γιατί ξέρουν ότι δεν έχουν πρόβλημα αντίδρασης, δεν αντιδρά ο κόσμος και δεν θα εξακολουθήσει να αντιδρά όσο υπάρχει αυτό το σχολείο, αυτή η παιδεία και μια λέξη που σκεπάζει στην Ελλάδα, η λέξη βόλεμα. Μεγάλη λέξη, πολύ μεγάλη λέξη.
1: Ξέρεις κάτι άλλο που με απασχολεί πάρα πολύ και θέλω να το συζητήσω μαζί σου, ποιο είναι? Είναι ότι βλέπω παντού, ρε εσύ Μίτσο, ταμπέλες. Ταμπέλες από το Υπουργείο Ανάπτυξης, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Γενικά ταμπέλες που έχουν πάνω ποσά, τα οποία δίνει το ελληνικό κράτος είτε για να φτιάξει κόμβους, είτε για να κάνει συντηρήσεις σε αγωγούς. Και μιλάμε για πάρα πολλά εκατομμύρια. Και κανένας να μην κάνει έλεγχο αν τελικά όντως αυτά τα έργα υλοποιούνται, πραγματοποιούνται. Θεωρώ ότι αρπάζουν από όπου βρούνε, πάνε κοτσάρουνε μια ταμπέλα επειδή είναι υποχρεωμένοι να ενημερώσουν το λαό. Ο λαός δεν μπορεί να κάνει κάτι. Ακόμα και να πας, να τρέξεις, να αναρωτηθείς πού είναι αυτή η κόμβη, θα σου απαντήσουν είναι κάτι κόμβη που φτιάξαμε πιο κάτω, δεν έχει γίνει ακόμα γιατί καθυστερήσαμε. Θα βρούνε μια δικαιολογία. Και κάπως έτσι κανένας δεν αντιδράει στο κλέψιμο.
0: Κοίτα, ποιος από εμάς ή από τους ακροάτες που μας ακούνε μπορεί να μπει στο ελεγκτικό συνέδριο και να ελέγξει τους λογαριασμούς του κράτους αυτού? Καταρχάς να σου πω κάτι. Η ΑΔΕ είναι μια επιχείρηση. Η ΑΔΕ, λέει ο νόμος, ότι είναι ανεξάρτητη αρχή χωρίς νομική προσωπικότητα. Έχει όμως αλφα φημή. Και όταν έχει αλφα φημή, είναι ή φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο. Είναι μια επιχείρηση λοιπόν η ΑΔΕ που πρέπει να κλείσει άμεσα. Αφού λοιπόν εμείς τους φόρους μας τους δίνουμε σε μια ιδιωτική επιχείρηση, δεν περιμένουμε ανταποδοτικότητα. Αυτή η ιδιωτική επιχείρηση έχουμε κάνει σύμβαση, το Σύνταγμα λέει οι φόροι πρέπει να είναι ανταποδοτικοί. Αλλά τους φόρους κάποτε τους μάζευε το ελληνικό δημόσιο επί Τσίπρα, δημιουργήσανε την ΑΔΕ επειδή ο Τσίπρας εφάρμοσε εντελώς δεξιά, από ακροδεξιά πολιτική, δεν το ξαναπώ πάλι, τα ιδιωτικοποίησε όλα, δημιούργησε την ΑΔΕ, μια ανεξάρτητη αρχή χωρίς νομική προσωπικότητα, η οποία μαζεύει τους φόρους μας. Πώς είναι χωρίς νομική προσωπικότητα? Αυτό είναι νομικό μόρφωμα. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Και ταυτόχρονα έχει αλφα φημή που μόνο τα νομικά πρόσωπα μπορούν να έχουν. Πώς είναι λοιπόν χωρίς νομική προσωπικότητα και έχει αλφα φημή? Δίνουμε δηλαδή εμείς τους φόρους μας, τους μαζεύει μια εταιρεία η οποία έχει το Λουξεμβούργο και τη Γερμανία και οι φόροι μας βγαίνουν έξω. Δεν πάνε στο δημόσιο. Κατατίθεται σε λογαριασμούς της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία είναι αυτόνομη σύμφωνα με το καταστατικό της, απαγορεύεται να μπει το κράτος να κάνει έλεγχο. Και έχουν κάνει λοιπόν ένα κύκλο που μαζεύουν τους φόρους μας και δεν ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται. Όμως όσο υπάρχει ΑΔΕ, οι φόροι μας δεν είναι ανταποδοτικοί. Πώς μπορεί να υπάρχει μια ανεξάρτητη αρχή χωρίς νομική προσωπικότητα και να έχει αλφα φημή? Το ίδιο γίνεται και στην Εκκλησία. Οι αποδείξεις που κόβουν στις τελετές δεν γράφουν πάνω αλφα φημή. Είναι κάτι διπλότυπα που τους έχει προμηθεύσει η Ιερά Σύνοδος για να παίρνουν τα λεφτά στις τελετές. και σου δίνουν μια απόδειξη. Δεν γράφει αλφαφημί πάνω. Πρόσεξε τι πράγματα έχουν κάνει σε αυτή την έρημη τη χώρα, πώς καταπατούν οι ίδιοι τους νόμους, που αν υπήρχε δικαστικό σύστημα θα έπρεπε να έχει κάνει 4 κορυδαλούς για να τους βάλει μέσα, έτσι, για κατάχρηση δημοσίου χρήματος, για απάτες, για.
1: Το ίδιο αναρωτήθηκα και πριν. Το ίδιο είπα και για τα παγκάρια. Παίρνουν τα λεφτά τα παγκάρια. Πού πάνε τα λεφτά τα παγκάρια? Γιατί μου φαίνεται τα παγκάρια είναι εκεί πέρα για να κάνουν τα λεφτά από μαύρα άσπρα. Κανένας δεν ελέγχει πού πάνε αυτά τα λεφτά. Σε δωρεές, το ένα, στο άλλο. Και εκεί πρέπει να υπάρχει έλεγχος. Ναι, καταλαβαίνω ότι έχει να κάνει με ένα τομέα ο οποίος κάποιοι θα αντιδράσουν και κάποιοι θα πούνε γιατί το κάνουν αυτό. Τώρα θα μου πεις, εδώ δεν κάνουν οικονομικό έλεγχο αλλού, θα κάνουν οικονομικό έλεγχο εκεί. Άστα να πάνε, ρε Δημήτρη, ένα χάος, μια διαφθορά σκέτη.
0: Στην Εκκλησία υπάρχουν οι Μητροπολίτες που είναι υποχρεωμένοι να κάνουν οικονομικό έλεγχο. Και πολλές φορές έχουν ανακαλύψει ότι λείπουν λεφτά από τα παγκάρια. Δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Το χρήμα είναι ο Θεός. Οι τράπεζες είναι οι σύγχρονες εκκλησίες και τα ATM είναι η επιτάφη. Εγώ αυτό ξέρω να πω. Σήμερα ο Θεός είναι το χρήμα. Οι τράπεζες είναι οι εκκλησίες και τα ATM είναι η επιτάφη που περιφέρουμε τη Μεγάλη Παρασκευή. Λυπάμαι αν γίνομαι δεικτικός, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Όλοι προσκυνάνε χρήμα, όλοι έχουν την τιμή τους. Υπάρχει μια διατίμηση, μας βλέπουνε, θα κάνουμε μια εκπομπή πώς μας έχουν κάνει χρηματιστηριακά προϊόντα, μετοχές, που ανάλογα αν τους αποδίδουμε ανεβαίνει η αξία μας και ανάλογα εάν καταναλώνουμε μόνο χωρίς να παράγουμε πέφτει η αξία μας. Γι' αυτό χτυπάνε τους συνταξιούχους, γιατί οι συνταξιούχοι καταναλώνουν και δεν παράγουν. Έχουν δώσει όμως εισφορές. Εγώ έδινα 5.000 φορές το μήνα, 2.500 εγώ και 2.500 τράπεζα. Και παίρνω μια σύνταξη ανάλογα των εισφορών που έχω δώσει, μηδαμινή. Έτσι, μηδαμινή. Αν είχα βάλει αυτά τα λεφτά σε μια ξένη ασφαλιστική, όχι στην Ελλάδα, γιατί στην Ελλάδα οι ασφαλιστικές μπορεί να κλείσουν ανά πάσα στιγμή και να σου φάνε τα λεφτά, αλλά σε μια ισχυρή Ολλανδική, Αμερικάνικη ασφαλιστική εταιρεία που θα έχει τα απαιτούμενα κεφάλαια μετά από έρευνα και έβαζα εκεί ένα ασφάλιστρο, σήμερα θα έπαιρνα σύνταξη 8.000. Σύμφωνα με τις εισφορές που έχω δώσει. Έτσι, γιατί όταν πήγα και τους είπα εγώ δεν θέλω συντάξεις, εγώ θέλω τις εισφορές τις δικές μου και τις τράπεζες να μου τις δώσετε πίσω. Άτοκα. Δεν θέλω τίποτα, θέλω αυτά, τα έχουν φάει τα λεφτά από τα ταμεία. Τα λεφτά από τα ταμεία τα έχουν φάει. Τι αυξήσεις θα δώσουν αφού χρωστάνε 400 δις είναι το χρέος το ελληνικό, είναι 203-202% επί του ΑΕΠ. Έχουμε επανέλθει περίπου στην εποχή του 1999. Το ΑΕΠ έχει φτάσει σε αυτή την εποχή, είναι περίπου 200 εκατομμύρια, 200 δις. Χρωστάμε 400 δις, είναι 200%. Μπήκαμε στα παραμυθένια μνημόνια και στην απάτη των μνημονίων με 126%. Τώρα που χρωστάμε 200% του ΑΕΠ, δεν πρέπει να μπούμε σε μνημόνια. Πού είμαστε? Μας δουλεύουν κανονικά, παίζουν με τις λέξεις. Είναι λογοπλάστες. Και παίζουν με τις λέξεις. Ο Παπαντρέου με μια λέξη αλλαγή κυβέρνησε τόσα χρόνια. Και χώσε την Ελλάδα σε μπλε και πράσινα καφενεία. Μια λέξη μόνο αλλαγή είπε. Ο Τσίπρας είπε πρώτη φορά αριστερά. Έτσι, το κουκουέ με τα τσιτάτα του, η Νέα Δημοκρατία, ο Καραμαλής, επανείδηση του κράτους, μόνο με λέξεις. Και ο ελληνικός λαός τρώει λέξεις. Και βέβαια δεν τρώει τρόφιμα τα οποία θα γίνουν επανάκριβα, ενώ οι λέξεις δεν κοστίζουν τίποτα. Είναι πολύ μελετημένα τα πράγματα, πολύ ταξινομημένα, πολύ κοστολογημένα. Και εμείς δεν ξέρουμε τίποτα, δεν παίρνουν. Μας βγάζουν σε διάφορους κλόουν και κάνουν δηλώσεις. Και ξαφνικά και τρέχουμε στην αγρότικα πόσοι κλόουν περάσανε, με πόσους κλόουν βγάλανε self, πόσοι τους φιλήσανε τα χέρια, πόσοι πήγαν να τους χαιρετήσουν. Τι περιμένεις, λέει Γρηγόρη. Ρωτάω, το ίδιο γίνεται άμα πας σε μια λαϊκή και δεις τι συζητάει ο κόσμος θα απογοητευτείς. Στην Αγρότικα δεν ήρθανε οι κλόουν και πήγανε και τους φύγανε το χέρι, τους φυλάγανε, ναι, βγάζανε σέλφ μαζί τους. Τι περιμένεις?
1: Τραγική κατάσταση, ρε Μίτσο, τραγική.
0: Ναι, είναι ακριβώς, είναι σαν τον πιγκουίν αυτή του Μπάτμαν. Αυτό είναι με τη μύτη που μοιάζει το Χατζηδάκι, που ήταν ο μεγαλύτερος εγκληματίας στην Gotham City. Ο πιγκουίν. Ακριβώς έτσι είναι και αυτή.
1: Έτσι.
0: Και δυστυχώς ο κόσμος πάει και τους φυλάει το χέρι, βγάζει σέλφ μαζί τους, τους προσκυνάει, ενώ...
1: Τους θεωρεί, κάτσε λίγο να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, τους θεωρεί κάτι σημαντικό, τους θαυμάζει. Δηλαδή, τι το σημαντικό έχουν αυτοί οι άνθρωποι, δεν μπορώ να καταλάβω. Το επειδή έχουν ένα τίτλο, γιατί τους θεωρείτε κάτι, ας πούμε, και τους θαυμάζετε? Δεν μπορώ να το πιστέψω, ρε εσύ. Λένε ευχαριστώ στον κλέφτη, τους φιλάνε τα χέρια του κλέφτη, βγαίνουν φωτογραφία με τον κλέφτη, είναι απίστευτο.
0: Αυτοί είναι γελοτοποιοί. Αυτοί είναι γελοτοποιοί. Και ο λαός αυτή τη στιγμή προσκυνάει τους γελοτοποιούς. Αυτό γίνεται, Γρηγόρη, γιατί τον έχουν μάθει ότι ο γελοτοποιός είναι ισχυρός. Και ότι αυτός που δουλεύει στο χωράφι, στην οικοδομή, στη δουλειά του από το πρωί μέχρι το βράδυ για να θρέψει την οικογένειά του, είναι ο αδύνατος. Αυτό του έχουν πει. Αυτό του περνάνε συνεχώς. Τα κανάλια, το σχολείο, η εκκλησία, τα πάντα. Αυτό δεν λένε. Όλοι οι πυλώνες του συστήματος, μην ξεχνάς, θα σου πω κάτι τώρα, ότι όλες οι επαναστάσεις ήταν μασονικές. Ο Λένιν ήταν μασόνος 33ου βαθμού που έκανε τη Ρωσική Επανάσταση. Αυτό το γράφει ο Κυριάκος Διακογιάννης στο βιβλίο του «Η Σαρκοφάγη του Ελληνισμού». Πρόσεξε, αυτό που διαφημίζει το ΚΚΕ, τη Ρωσική Επανάσταση, τέκτονες την κάνετε. Ο Λένιν ήταν μασόνος 33ου βαθμού. Διαβάστε «Η Σαρκοφάγη του Ελληνισμού» του Κυριάκου Διακογιάννη, το γράφει μέσα. Τι να σου πω, η φιλική εταιρεία ξανά το σκουφά ήταν τέκτονες. Τι να σου πω από εκεί και πέρα. Η γαλλική επανάσταση την κάνανε στο Άτο των Ιακωβίνων, που στο Άπου βρισκόταν στην οδό του Αγίου Ιακώβου. Να μην μιλήσω για την Αμερικάνικη επανάσταση, για τους τέκτονες, οι οποίοι δύο μέρες πριν αποκαλυφθεί το άγαλμα της ελευθερίας στη Νέα Υόρκη, κάνε τεκτονική γιορτή στη βάση του. Τι άλλο να σου πω. Φωνάζουμε από εδώ, τους αποκαλύπτουμε πράγματα, αλλά αυτοί ή δεν τους ακουμπάνε, γιατί ξέρεις τι γίνεται, βλέπουν την ημέρα, πώς θα περάσουν την ημέρα. Κάθε πρωί βάζουν τα κέρματα πάνω στο τραπέζι και λένε έχουμε αυτές τις υποχρεώσεις, αυτές. Μου φτάνουν για να πιω ένα καφέ στην καφετέρια, που είναι η πιο φθηνή διασκέδαση. Είμαι εντάξει.
1: Έτσι ακριβώς,
0: Μίτσο.
1: Έτσι είναι, αυτό τους φτάνει, να κάνουν τα γούστα τους. Και επειδή μου είχες ζητήσει τελευταία φορά μπουγά και σε στεναχώρησα, σήμερα θα πάμε με μπουγά, που είναι σχετικό τραγουδάκι, γιατί κάπως έτσι λειτουργεί ο Έλληνας.
0: Το μισθό.
1: Όχι. Θα πάμε με το θέλεις μπουζούκια, πάμε, γιατί γνωρίζουμε αγρότες, ήταν πολύ με τα μπουζούκια.
0: Ότι θα βάλεις το εργαλείο, εντάξει, δεν πειράζει, βάλε το.
1: Καλό μεσημέρι!
0: Καλό μεσημέρι, δε φίλε.
1: Υγεία και ευλογία να έχεις, Μιτσάρα, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Πού θέλεις, ρε παιδάκι, να σου πάω?
3: Μπουζούκια θα πάμε. Πού άλλο?

0: Κι άμα δεν γουστάρεις, πάω και μάλλη. Δεν έχω πρόβλημα.
1: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Φόκους στον κόσμο.
4: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Φωτιά έχει πάρει πολιτική αντιπαράθεση με επίκεντρο την ακρίβεια και την συνεχή άνοδο των τιμών των καυσίμων. Για τις επιτυχίες της ελληνικής οικονομίας σε σύγκριση με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές, μίλησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε εκδήλωση στο Σαν Φρανσίσκο, την ώρα που νοικοκυριά και επιχειρήσεις δοκιμάζονται από την ανεξέλεγκτη ακρίβεια. Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση για ανοχή στην κερδοσκοπία, ενώ σημειώνει ότι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης θα έπρεπε να έχει ήδη γίνει, καθώς δεν απαιτείται σχετική ευρωπαϊκή άδεια. Ο Πρωθυπουργός παρουσιάζει την στήριξη των ενεργειακών ομίλων ως στήριξη των λαϊκών νοικοκυριών, την ώρα όπου οι πολίτες θα πρέπει να προμηθευτούν το πετρέλαιο θέρμανσης σε πολύ υψηλότερη τιμή σε σχέση με τον περισσινό Οκτώβριο, αναφέρει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Αφού κατέστρεψαν την χώρα με την αντιενεργειακή πολιτική τους, καταργώντας τους λιγνίτες, ακυρώνοντας τις εξορίξεις, επιβάλλοντας κυρώσεις στη Ρωσία, τώρα μοιράζουν ψίχουλα στους Έλληνες και το θεωρούν επιτυχία. Είναι ο ορισμός της καταδυνάστευσης των Ελλήνων, καθώς την κυβέρνηση συμπεριφέρονται ως τύρανοι, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Ανωδική η τιμή στα καύσιμα στη χώρα μας, στα 2 ευρώ και 20 λεπτά πλέον η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης και του πετρελαίου, εκτόξευση τιμών και στη χονδρική τιμή του ρεύματος που εκτινάχτηκε στα 211,76 ευρώ ανά μεγαβατόρα με άνοδο 17% μέσα σε μία ημέρα. Τραγωδία στη Ρόδο με έναν πυροσβέστη να χάνει τη ζωή του κατά τη διάρκεια επιχείρησης για τη διάσωση 2 αναρριχητών στην περιοχή Πλουμάδες. Στη διεθνή επικαιρότητα ξεκινούν σήμερα οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Στο επίκεντρο η ομιλία και οι συναντήσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Άγνωστο αν θα έχει συνάντηση με τον Ιρανό ομολογό του. Η Σαουδική Αραβία επανεκκίνησε τον αγωγό Ανατολής Δύσης και μπορεί να επαναλάβει αργότερα σήμερα τις εξαγωγές από το λιμάνι Γιαμπού στην Ερυθρά Θάλασσα, δήλωσαν πηγές που ενημερώθηκαν για το θέμα. Επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη είχαν αναγκάσει τη Σαουδική Αραβία να κλείσει τον αγωγό Ανατολής Δύσης στις 13 Σεπτεμβρίου, σταματώντας προσωρινά τη φόρτωση αργού πετρελαίου στο σαουδαραβικό λιμάνι Γιαμπού.
3: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
4: Για αύριο Τετάρτη αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας με σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα. Οι άνεμοι στα πελάγη θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις και θα φτάνουν τοπικά τα 6 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Στην Θεσσαλονίκη αύριο αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με ηλιοφάνεια αλλά και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 με 26 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 103 και 6 στον Focus FM. Ακολουθεί η εκπομπή Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς.
5: Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
6: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
7: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
9: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
10: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
11: Το ορεινό, λευκό τυρί το κιλό, 4,99. Ελαιογή, ελαιόλαδο παρθένο, 5 λίτρα, 21,99. Αμερλάντερ, γκούντα, 48% το κιλό, 4,99.
10: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
11: Συν, στριφτή πίτα, 850 γραμμάρια, τυρί σπανάκι τυρί, 3,15. Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια, 65 μεζούρες, 7,99. Συν, χαρτί υγείας, τρίφυλλο, αρωματικό, 10 τεμάχια, 2,99.
10: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
12: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

Δεν πάνε να λένε ότι θέλουν. Οι 7 μέρες που έδωσε άδεια ο προπονητής του ΠΑΟΚ Λύση στους παίκτες είναι πολύ μεγάλο διάστημα. Πολύ μεγάλο διάστημα. Γιατί και αυτό το ότι δεν έχω παίκτες 11 όλοι και όλοι κλπ. Και τι έγινε, ρε φίλε, οι 11 να κάνουν προπόνηση. 7 μέρες. Δηλαδή έχουν πάει μισή στη Μύκονο, η άλλη μισή στη Ρόδο, η άλλη μισή στη Χαλκιδική, η άλλη μισή. 48 Αυγούστου έχει γίνει. Δηλαδή μιλάμε για μια ιστορία. Ήμαρτον, αλλά από ένα σημείο και μετά μην τρελαθούμε τελείως. Μια εβδομάδα είναι πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα που έδωσε ο Λύση. Δεν ξέρω πώς το σκέφτηκε. Έφυγε και αυτό στην Ιταλία. Την κοπανίσαν όλοι. Αφήσανε μηδέν. Δεν λειτουργεί τίποτα δηλαδή αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ. Για μένα λάθος. Τώρα που και πέρα ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματα του. Η είδηση της ημέρας είναι άλλη, ότι το Καφτατζόγλιο είναι έτοιμο. Απίστευτο και όμως αληθινό. Και βγήκαν και φωτογραφίες από τον αγωνιστικό χώρο, ωραίος κούκλα. Δεν ξέρω μέσα τι γίνεται, αν πας να το πατήσεις και λοιπά, πως πάθεις κανένα διάστρεμα. Αλλά λένε ότι είναι σε καλή κατάσταση το γήπεδο, όσοι το είδανε. Και μιλάμε ότι, όπως τουλάχιστον σας έχω πει και από αυτήν εδώ την εκπομπή, η πιθανότερη ημερομηνία θα ήταν 23 με 25 Σεπτεμβρίου να ανακοινωθεί. Σήμερα έχουμε 22 Σεπτεμβρίου, είμαστε μέσα στις ημερομηνίες. Αύριο 23 Σεπτεμβρίου με έως και 25 θα ανακοινωθεί επισήμως ότι το γήπεδο είναι σε κατάσταση τέτοια που να φιλοξενήσει τον Ηρακλή. Από την άλλη εβδομάδα δηλαδή υπάρχει περίπτωση, γιατί και ο Ηρακλής έχουν άδεια 3 μέρες, τους έδωσε ο Ματζάρη, ο οποίος έφυγε Ιταλία. Από την άλλη εβδομάδα μπορεί να κάνουν και καμιά προπονησούλα μέσα στο Καφτατζόγλιο. Δηλαδή θα είναι είδηση αυτό, να επιστρέψει ο Ηρακλής μετά από τόσο καιρό στο Καφτατζόγλιο και μάλιστα στη Super League 1. Κατά τα άλλα, επειδή μιλάμε για Καφτατζόγλιο, μιλάμε για μια απόλυτη κοροϊδία του Βρούτσι, του Υπουργού Δήθεν Αθλητισμού, ο οποίος είχε πει ότι θα στείλει 11 εκατομμύρια ευρώ, αν εσείς είδατε 11 δραχμές, 11 ευρώ ή 11 ξέρω εγώ στερλίνες, στο Καφτατζόγλιο δεν ήταν τίποτα. Τίποτα δεν είδανε. Πραγματικά, ή 11 δινάρια. Δεν έχουν δει τίποτα απολύτως. 11 εκατομμύρια ευρώ θα έπρεπε να έχει στείλει. Δεν έχει στείλει τίποτε

Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι ότι το Καφτατζόγλιο θα είναι, όπως τουλάχιστον δείχνουν τα πράγματα, έτοιμο να φιλοξενήσει τον Ηρακλή, ο οποίος Ηρακλής, δια του κυρίου Μονεβασιώτη, πλήρωσε όλο το κόστος, πλήρωσε όλο το κόστος για την κατασκευή του χλεοτάπητα, και όπως τουλάχιστον δείχνουν τα πράγματα, θα πιαστούν αυτά όλα από τα ενίκια τα οποία έχει να δώσει στο μέλλον ο Ηρακλής για το Καφτατζόγλιο. Δηλαδή μιλάμε για άλλη ιστορία. Τέλος πάντων, όπως και να το κάνουμε, έτσι πως είναι η κατάσταση, σήμερα που μιλάμε, έχουμε τη δυνατότητα να λέμε και αλήθειες από αυτήν την εκπομπή, αλήθειες πραγματικά. Και νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά ο κύριος Μονεβασιώτης ξέρει καλύτερα από οτιδήποτε άλλο τι πρέπει να κάνει για τον Καφτατζόγλιο και πώς πρέπει να πατσίσει αυτές τις διαφορές που υπάρχουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο Ηρακλής πληρώνει. Είναι έτοιμα και τα συστήματα για το VAR, για το AVAR. Είναι έτοιμα τα συστήματα όλα, τουρνικέ, τα πάντα. Άρα, Ηρακλής Λεβαδιακός στο Καφτατζόγλιο.

Ακούτε Focus 103,6. Είσαι υπεύθυνος logistics σε αλυσίδα σούπερ μάρκετ, εργάζεσαι στη διακίνηση βιομηχανίας τροφίμων, έχεις μια μικρομεσαία παραγωγική μονάδα, διαχειρίζεσαι στόλ επαγγελματικών οχημάτων, είσαι επαγγελματίας οδηγός, τότε η μεγαλύτερη έκθεση για τα logistics και την εφοδιαστική αλυσίδα που γίνεται στη Θεσσαλονίκη σε αφορά 16-18 Οκτωβρίου στο Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, στην καρδιά της πόλης. Θα έχεις τη μοναδική ευκαιρία να βρεις συγκεντρωμένες περισσότερες από 100 κορυφαίες προμηθευτικές εταιρείες για τον κλάδο των logistics και των επαγγελματικών οχημάτων. Logistics Expo Truck and Van Expo Θεσσαλονίκης 16-18 Οκτωβρίου. Μη λείψεις από την έκθεση που συγκεντρώνει τις πιο κρίσιμες εξελίξεις του επαγγελματικού σου κλάδου. Και άλλη μια ανακοίνωση έχω να κάνω για κλοπή αυτοκινήτου. Αυτοκίνητο μάρκας Volkswagen Fox 2007, χρώματος ασημί, τρίθυρο, με αριθμό κυκλοφορίας ΝΚΒ, Νίκος Κώστας Βασίλης, 9141. Επαναλαμβάνω, ΝΚΒ, Νίκος Κώστας Βασίλης, 9141. Το αυτοκίνητο εκλάπη το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, μετά τα μεσάνυχτα ήταν η ώρα κλοπής, στην περιοχή του Ευόσμου Θεσσαλονίκης, μεταξύ των οδών Πλάτωνος και Σμύρνης. Και το χαρακτηριστικό του αυτοκινήτου είναι το πίσω δεξί φανάρι είναι σπασμένο. Όποιος γνωρίζει ή πέσει κάτι στην αντίληψή του για να δει το αυτοκίνητο αυτό, επαναλαμβάνω, ΝΚΒ, Νίκος Κώστας Βασίλης, 9141, Volkswagen Fox 2007 είναι η μάρκα. Μπορείτε να καλέσετε στο 2310-500-536 για να δώσετε τις πληροφορίες, να βοηθήσουμε τον φίλο ο οποίος του κλέψανε το αυτοκίνητο, και αυτό γίνεται συχνά. Εν τω μεταξύ, αυτό που τώρα έχει γίνει με τις κλοπές αυτοκινήτων δεν είναι μόνο στη Θεσσαλονίκη, είναι και στην Αθήνα, είναι και γενικότερα σε όλες τις πόλεις. Και τι κάνουν? Υπάρχουν και κάποιοι διακινητές παράνομων μεταναστών, οι οποίοι κλέβουν αυτοκίνητα από τη Θεσσαλονίκη, από την Αθήνα, από την Λάρισα, από όλη την Ελλάδα γενικότερα, και τα αυτοκίνητα τα οδηγούν πάνω στον Εύρο, τα πηγαίνουν εκεί πέρα, τα βάζουν σε καβάντζες, και όταν έρχονται οι λαθρομετανάστες και περνάνε τον Εύρο, γιατί αυτή την περίοδο ο Εύρος, λόγω του ότι δεν έχει πολλά νερά, βροχές και τέτοια, έχει πέσει η στάθμη του Εύρου, και περνάνε με τα πόδια οι λαθρομετανάστες από την Τουρκία. Τους φέρνουν απέναντι η στρατοχωροφυλακή της Τουρκίας. Η στρατοχωροφυλακή της Τουρκίας σου φέρνει, παιδιά, και πληρώνονται. Τους δίνουν μπαξίση. Και τους φέρνουν απέναντι, περνάνε το ποτάμι με τα πόδια σε ώρες που ξέρουν ότι δεν κάνουν περιπολίες οι Έλληνες αστυνομικοί και οι Έλληνες στρατιωτικοί και οι συνοριοφύλακες. Περνάνε λοιπόν τα σύνορα και τους περιμένουν στις καλαμιές γύρω δίπλα, τους βάζουν στα αυτοκίνητα αυτά τα κλεμμένα, τα οδηγεί ένας 17χρονος, 18χρονος, ο οποίος είναι αλλοδαπός συνήθως και δεν ξέρει να οδηγάει, εννοείται, για να τους φέρουν στη Θεσσαλονίκη ή να τους στείλουν, ξέρω, κάπου αλλού ή στην Αθήνα ή οπουδήποτε αλλού. Και πληρώνουν και 3 χιλιάρικα ο καθένας για να μπουν μέσα. Επομένως, οι κλοπές των αυτοκινήτων, οι περισσότερες πλέον πηγαίνουν εκεί. Τώρα αυτό Volkswagen 2007 με σπασμένο φανάρι. Τώρα ποιος το πήρε και ξαφνικά τον άνθρωπο, ο οποίος μπορεί να είναι και μεροκαματιάρης ή τίποτα άλλο, και του πήγε, του κλέψανε το αυτοκίνητο, 20ετίας αυτοκίνητο, προφανώς το κλέψανε για κάποιο συγκεκριμένο ρόλο ή μπορεί να το κάνουν και ανταλλακτικά. Όλα είναι μες στο πρόγραμμα. Όποιος λοιπόν μπορεί να βοηθήσει τον συνάνθρωπό μας να το κάνει, παιδιά, ο αριθμός αυτοκινήτου είναι ΝΚΒ, επαναλαμβάνω, Νίκος Κώστας Βασίλης, 9141. Εκλάπει από τον Εύοσμο, περιοχή Εύοσμου, το περασμένο Σάββατο. Βοηθήστε τον συνάνθρωπό μας να βρει το αυτοκίνητο του.

Πάμε τώρα γήπεδο ΠΑΟΚ. Τι γίνεται ρε μάγκες, η ερώτηση. Μάλιστα. Αυτό που γίνεται είναι ότι ο ΠΑΟΚ δια του κυρίου Ιβάν Σαββίδη και της εταιρείας η οποία έχει αναλάβει μελέτες, σχέδια, τα πάντα όλα, θα παρουσιάσουν στο μήνα Οκτώβριο, σας λέω τώρα, όπως σας είπα για τον Καφτατζόγλιο, από 23 έως 25 του μήνους θα παρουσιαστεί επισήμως στο Χλεοτάπητας. Τώρα σας λέω, ο ΠΑΟΚ ότι μέσα στο μήνα Οκτώβριο θα παρουσιάσει, όπως τουλάχιστον γνωρίζω και από το ρεπορτάζ που έχω κάνει, γιατί κάνω ρεπορτάζ καθημερινά από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αυτή είναι η δουλειά μας. Και βέβαια, όπως ξέρετε πολύ καλά ή έχετε ακούσει, αυτή η εκπομπή βγαίνει από ένα μόνο άτομο, δηλαδή από μένα. Δεν υπάρχει βοηθός, πέντε βοηθοί, άλλοι πέντε στα αεροπλάνα και άλλοι πέντε στα αυτοκίνητα έξω που γυρνάνε για να δουν τι γίνεται. Όλο το ρεπορτάζ το κάνω όσο μπορώ να κάνω περισσότερο και νομίζω ότι το κάνω και καλά, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, όχι 100% καλά, γιατί δεν μπορώ να τα ξέρω και όλα, αλλά αυτό που τουλάχιστον δίνω όσον αφορά το παρασκήνιο.

0: ή όσον αφορά κάποιες εξελίξεις που ενδιαφέρουν τη Θεσσαλονίκη, το να μάθω αν ας πούμε τραυματίστηκε στην προπόνηση ο Τάδε ή οτιδήποτε άλλο, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Είναι θέμα των ρεπόρτερ που το κάνουν και πολύ καλά οι συνάδελφοι και τους ευχαριστώ πολύ που μας βοηθάνε αφιλοκερδώς φυσικά εδώ στην εκπομπή και βγαίνουν και μας δίνουν τα πάντα. Εγώ αυτό που έχω να επισημάνω είναι ότι στο θέμα του γηπέδου του ΠΑΟΚ, ο Ιβάν Σαββίδης έχει πάρει την απόφασή του. Έχει προχωρήσει, έχουν προχωρήσει διαδικασίες. Έχει δώσει αρκετά εκατομμύρια μέχρι τώρα για τα σχέδια, για τις μελέτες και όλα τα σχετικά. Και το γήπεδο αυτό, το οποίο θα φτιάξει ο ΠΑΟΚ, θα στοιχήσει τελικά. Θα είναι το πιο ακριβό γήπεδο στην Ελλάδα. 130 εκατομμύρια ευρώ, παρακαλώ, και παραπάνω από αυτά. Γιατί μέσα γίνονται πράγματα τα οποία πραγματικά δεν θα μπορέσετε να τα σκεφτείτε αυτά που γίνονται. Είναι εκπληκτικά τα σχέδια. Εκπληκτικά. Θα ρωτήσει κάποιος, τα είδες? Όχι, δεν τα είδα, αλλά από αυτούς που είναι κοντά στην εταιρεία που τα φτιάχνει, γιατί μίλησα με ανθρώπους, μου το πάνε, μου λένε, Νίκο, τέτοια σχέδια δεν υπάρχουν. Είναι από τα ωραιότερα γήπεδα της Ευρώπης θα είναι αυτό του ΠΑΟΚ. Ο εξωτερικός σκελετός, ο οποίος είναι και αυτός έτοιμος, θα παρουσιαστεί. Μόνο αυτό έμεινε, γιατί τα άλλα όλα παρουσιάστηκαν, τα εσωτερικά όλα παρουσιάστηκαν. 35.000 κόσμος θα μπορεί να μπαίνει. Νομίζω ότι σαν νούμερο είναι ένα πάρα πολύ καλό νούμερο. Μπορεί να φιλοξενήσει και τελικό Europa League και Conference League φυσικά. Conference League μέχρι και 30.000 μπορεί να φιλοξενήσει. Του ΠΑΟΚ θα είναι 35.000 φιλάθλοι. Μπορεί να φιλοξενήσει και Europa League τελικό. Στο Champions League είναι πάνω από 40.000. Δεν το βλέπω να μπορεί να φιλοξενήσει τελικό Champions League. Αλλά τελικό Europa League ή τελικό Conference League, γιατί όχι, όπως φιλοξένησε η Φιλαδέλφια. Φιλαδέλφια, ένα γήπεδο το οποίο δεν ξέρω πώς έχετε πάει σε σχέση με το γήπεδο που πάει να κάνει ο Παναθηναϊκός τώρα. Είναι μένα με τη νύχτα. Το γήπεδο του Παναθηναϊκού θα είναι ένα κόσμημα. Όπως το έχω δει. Για να λέμε αλήθειες. Και το γήπεδο του ΠΑΟΚ θα είναι ακόμη πιο επιλεγμένο κόσμο. Ένα κόσμημα ακόμη πιο καταπληκτικό. Δηλαδή από ό,τι λένε. Έτσι λένε, έτσι. Προσέξτε, αυτοί που είναι κοντά στην εταιρεία. Θα τα δούμε όλα αυτά και θα βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Αλλά προσέξτε, όλα αυτά είναι θεωρητικά. Εγώ αυτό το οποίο βλέπω είναι ότι ο Παναθηναϊκός κάνει γήπεδο τώρα. Στο Βοτανικό. Κάθε μέρα μπαίνω. Λόγω τρέλας που έχω με το που μου αρέσει να βλέπω την εξέλιξη των έργων, όποιο και έργο και να είναι αυτό, κάθε μέρα μπαίνω και βλέπω την εξέλιξη. Λοιπόν, και βλέπω και την εξέλιξη του γηπέδου του Παναθηναϊκού. Πάρα πολύ ωραίο γήπεδο. Θα είναι, και εντωμεταξύ αυτοί το κάνανε έτσι επίτηδες, όπου να έχει φόντο την Ακρόπολη. Και οι κάμερες, οι οποίες θα είναι από εκείνη την πλευρά, θα το δείτε, θα κεντράρουν πάντα όταν υπάρχει ευρωπαϊκό παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Είναι σίγουρο το ένα πλάνο, ξεχάστε το. Είναι η Ακρόπολη. Η Ακρόπολη φωτισμένη, η Ακρόπολη ημιφωτισμένη, η Ακρόπολη χωρίς φώτα. Πάντα θα βλέπετε την Ακρόπολη. Είναι σίγουρο, γιατί εκεί που θα μπουν οι κάμερες, από εκείνη την πλευρά που θα μπουν οι κάμερες, θα μπορούν να κεντράρουν απευθείας στην Ακρόπολη. Δηλαδή, μιλάμε για. Είναι σε πολύ ωραίο σημείο, Βοτανικός. Η περιοχή δεν είναι καλή, η περιοχή είναι υποβαθμισμένη, αλλά υποτίθεται ότι θα αναδειχθεί τώρα, θα δούμε τι θα γίνει. Ενώ η Τούμπα δεν είναι υποβαθμισμένη περιοχή, αντιθέτως. Όμως η ανάπλαση η οποία θα γίνει γύρω από το γήπεδο του ΠΑΟΚ θα είναι κάτι εκπληκτικό. Όμως και εδώ τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται, πού βρίσκεται η ανάπλαση. Στο μηδέν, σας λέω εγώ, βρίσκεται. Μην τρώτε πρόλογο από κανέναν. Ούτε η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχει προχωρήσει κάτι, ούτε ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει προχωρήσει κάτι. Ούτε φυσικά η κυβέρνηση έχει προχωρήσει κάτι, η οποία κυβέρνηση διά του Πρωθυπουργού του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη στην έκθεση και στην ομιλία του στο Βελίδιο, αλλά και στη συνέντευξη τύπου, είπε ότι είναι υποχρέωση της πολιτείας να συγχρηματοδοτήσει, αυτή είναι η σωστή έκφραση, το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Συγχρηματοδότηση, είπε, με τον επενδυτή. Όσο είδατε εσείς λεφτά, είδε και ο Σαββίδης. Και επίσης έχει περάσει. Τελειώνει ο μήνας, σχεδόν ένας μήνας πέρασε από εκείνη τη μέρα και ούτε φωνή ούτε ακρόαση. Αφήσανε τον Σαββίδη πάλι μόνο του με την εταιρεία να τελειώσουν τουλάχιστον τα σχέδια για να δούμε τι γίνεται. Βέβαια, εδώ υπάρχει και ένα εξής ερωτηματικό από κάποιους και επίσης υπάρχει και μία πολύ σωστή σαν σκέψη ότι ρε Νίκο, το αφήσαν αυτό γιατί παραμονές εκλογών θα πούνε ότι τι λεφτά θα δώσουν. Μπορεί να δώσουν και καμιά προκαταβολή. Πού να τη βρουν την προκαταβολή να δώσουν, ρε παιδιά? Εδώ δεν έχουν λεφτά, λένε ότι δεν έχουν λεφτά γενικά. Ξαφνικά θα βρουν την προκαταβολή να δώσουν στον ΠΑΟΚ. Εσείς πιστεύετε ότι μπορεί να πέσουν λεφτά πριν από τις εκλογές? Εγώ σας λέω, τίποτα δεν θα πέσει. θα σας παραμυθιάσουν πάλι οι κυβερνώντες. Ναι, θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε εκείνο, και αν χάσουν την εξουσία, που θα τη χάσουν, γιατί αλλιώς ο ελληνικός λαός είναι για κλωτσιές στην κυριολεξία. Αν, ας πούμε, υπάρχουν κάποιοι που πάνε να δώσουν πάλι αυτοδυναμία στη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη, γιατί αυτή δεν είναι η πραγματική Νέα Δημοκρατία, τότε είμαστε να μας κλαίνουν οι ρέγγες όλοι γενικότερα. Εδώ πρέπει να υπάρξει τιμωρία αυτής της πολιτικής από πλευράς Μητσοτάκη, γιατί μιλάμε ότι οι μικρομεσαίοι έχουν βογγίξει στην κυριολεξία. Και όχι μόνο οι μικρομεσαίοι, και οι συνταξιούχοι και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι και η εστίαση. Η εστίαση βογγάει. Η εστίαση, εγώ απορώ πως αυτοί που έχουν κρατάνε τα μαγαζιά τους. Πραγματικά απορώ. Παιδιά, είστε ήρωες. Ηρωική πράξη κάνουν. Που κρατάνε τα μαγαζιά εστίασης, τα εστιατόρια, τα καφετέρια κλπ. Ηρωική πράξη σας μιλάω τώρα. Τα έξοδά τους είναι τέτοια που δεν μπορεί να βγουν τα μαγαζιά. Δεν βγαίνουν τα μαγαζιά. Απορώ πως βγαίνουν, πραγματικά. Εκπλήσωμαι. Από ρύθμιση στη ρύθμιση, από ξανά ρύθμιση, κόντρα ρύθμιση κλπ. Και τι θα γίνει αυτό το πράγμα. Καμία βοήθεια, τίποτα. Ούτε μείωση ΦΠΑ για τον κόσμο, ούτε τα σούπερ μάρκετ. Πάνε στα σούπερ μάρκετ να δεις τι γίνεται. Πάνε στα σούπερ, πήγαινε σούπερ μάρκετ αυτή τη στιγμή, πάρε ένα 50 ευρώ και πήγαινε σούπερ μάρκετ. Τρία πράγματα θα πάρεις, 3,5 πράγματα. Τέλος. Τελειώνει το 50. Τελειώνει. 3,5 πράγματα. Απίστευτο είναι αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα. Και δεν μιλάει κανένας. Και βγαίνει ο Γεωργιάδης να πούμε τα γυαλιά, τα κορεάτικα, γυαλιά που φορούσε εκεί και έγραφε όλο τον κόσμο. Το βιντεοσκοπούσε και έγραφε τι λένε για να μην τον πινελικιάζουν. Απειλητικά ήταν τα γυαλιά. Δηλαδή σε γράφω για να μην πινελικιάζεις. Γιατί παντού που πήγαινε τρώγε πινελίκια. Τώρα σταμάτησε τα φορά γιατί είμαι σταμάτα, ρε Καράγκεζο παίχτη. Σταμάτα. Τι είναι αυτά που κάνεις γενικότερα. Και σταμάτησε. Εμφανίζεται λοιπόν ο Γεωργιάδης και λέει στην καλύτερη χώρα και αυτά και το ένα. Και μην απαντάς κύριε Πατούλη, θα απαντήσω εγώ. Και τι είναι αυτά, ρε. Και καθόμαστε και τους ακούμε. Βέβαια το ξεκίνησα από το γήπεδο του ΠΑΟΚ και έφτασα εδώ. Αλλά όλα είναι μες στο κουβά. Όλα είναι μες στο κουβά. Γήπεδο ΠΑΟΚ, λέει, βγαίνει ο Μητσοτάκης, λέει, θα δώσω λεφτά. Πού τα ρε. Πού τα λεφτά. Πλήρωνε Σαββίδη. Καφτατζόγλιο στάδιο, βγαίνει ο Βρούτσης, λέει, 11 εκατομμύρια. Πού τα λεφτά. Πλήρωνε Μονεβασιώτη. Το χλωοτάπητα. Βγαίνει ο Μητσοτάκης, λέει, γήπεδο στον Άρη. Πού, τι γήπεδο. Πώς. Εδώ το Παλέτε Σπορ σου λέγανε να πάρουν να κάνουν και ακόμα δεν το πήρανε. Για 49 χρόνια πιο το Παλέτε Σπορ που σαν τη Γεωργία Βασιλιάδου. Που δεν βάζουν στην οροφή κύβο, γιατί μπορεί να πέσει οροφή από το βάρος. Τι μου λέτε τώρα, ρε. Που λέω λόγος, έτσι. Τι μου λέτε τώρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα στη Θεσσαλονίκη. Παραπεταμένη είναι η Θεσσαλονίκη. Παραμελημένη η Θεσσαλονίκη. Και άμα πάμε και πιο δίπλα, κάτι Βέρεια, κάτι Χαλκιδικές, κάτι Κιλκής, κάτι Ημαθία, κάτι Πέλα, κάτι Πιερία, είναι ακόμη χειρότερα τα πράγματα. Πιο παραμελημένη είναι αυτή. Και Σέρες, ακόμη πιο παραμελημένη. Που οι Σέρες είναι και ποδοσφαιρομάνα, δηλαδή, και πάρα πολλές ομάδες και τέτοια. Και πολλά χωριά και μεγάλος νομός και όλα τα σχετικά. Τι να κάτσω εγώ να πω τώρα εγώ στον κόσμο. Θα γίνει, θα κάνει, μπράβο κλπ. Αυτά που λένε οι χαλβάδες οι οποίοι τα παίρνουν λίστα πέτσα, μέτσα, φέτσα, όλες οι λίστες η μία πίσω από την άλλη, που παίρνουν τα ωραία τους λεφτά, οι δημοσιογράφοι του οπισθίου μέρους του σώματός μας. Τι να πω. Άντε πείτε μου εσείς. Η αλήθεια είναι ότι και τον ΠΑΟΚ τον παραμυθιάζουν και τον Άρη τον παραμυθιάζουν και τον Ηρακλή τον παραμυθιάζουν. Και ο Απόλλων Καλαμαριάς που άλλαξε τα καθίσματα τα πλαστικά, βρήκε εταιρεία χορηγό και τα άλλαξε τα καθίσματα τα πλαστικά. Ούτε ασχολούνται. Ούτε ασχολούνται. Και άμα δεν έκανε τις συναυλίες ο Απόλλων Καλαμαριάς να παίρνει κάτι 10.000 σε κάθε συναυλία κλπ, θα βογκούσε. Β' Εθνική Super League 2, το γήπεδο ακόμα δεν είναι έτοιμο. Έπαιξε 3 μάτσες εκτός έδρας, πήρε ένα πόντο. 3 συνεχόμενα εκτός, γιατί δεν μπορούσε να παίξει το γήπεδο του. Τι να κάνουν. Ο Ηρακλής το ίδιο. Ο ΠΑΟΚ άμα έπαιζε φέτος Ευρώπη και λοιπά, πού θα έπαιζε, στο Καφτατζόγλιο, ποιο Καφτατζόγλιο. Που πήγε ο Βρούτσης και είπε στην Γκοτζαρόμπα καλώς ήρθατε σπίτι σας και δεν έφυγε καμιά ρέχα δεξιά-αριστερά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Καλώς ήρθατε σπίτι σας. Welcome to your house. Και τον κοίταζε η Γκοτζαρόμπα. Ξέρω τι να τον πω τώρα αυτόν. Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε που ήρθαμε σπίτι μας. Ποιο σπίτι. 11 εκατομμύρια θα δώσει, λέει. Και είπε ο Μητσοτάκης στην έκθεση ότι δίνουμε και 11 εκατομμύρια στον Ηρακλή για το γήπεδο του Καφτατζόγλου. Το άκουσε ο Μονεβασιώτης και έβγαλε μαλλιά. Κατευθείαν. Πού είναι τα 11 εκατομμύρια, λέει. Που, τι, αλλά δεν μιλάει γιατί είναι επιχειρηματίας. Ποια 11 εκατομμύρια. Εντάξει, το Καφτατζόγλου τώρα το χορταράκι, σήμερα το είδα. Φωτογραφίες, βιντεάκια είναι εντάξει. Δηλαδή πιστεύω ότι οπτικά είναι εντάξει. Μέσα, αν πατήσεις, δεν το γνωρίζω. Τι θα γίνει, θα φανεί στο επόμενο παιχνίδι το Ηρακλής Λεβαδιακός. Το σίγουρο είναι ότι ο Ηρακλής με το Λεβαδιακό θα παίξουν στο Καφτατζόγλου. Αυτό είναι σίγουρο 100%. Έτσι. Κάτι παραπάνω από βέβαιο ότι θα παίξουν στο Καφτατζόγλου. Τώρα, τι θα γίνει, πώς θα γίνει, είναι μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, 4 η ώρα άρχισε το παιχνίδι του Άρη με την Μπαχτσέσεχίρ στο Ιβανόφιο. Αυτή τη στιγμή ο Άρης προηγείται 19-16. Στην πρώτη περίοδο τελείωσε με 17-16. Η πρώτη περίοδος τελείωσε 17-16. Η δεύτερη περίοδος τώρα ξεκίνησε 19-16. Προηγείται ο Άρης που ξεκίνησε με καλάθια του Μήτρου Λόγκ, που έβαλε εντυπωσιακά καλάθια στην αρχή. Και επίσης έχει μια πάρα πολύ καλή συνεργασία του Μήτρου Λόγκ με τον Έρλ. Ρόμπινσον Έρλ, και νομίζω ότι τα πάνε καλά και γενικά ο Άρης έχει μια πάρα πολύ καλή μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Πιστεύω ότι θα είναι έτσι καλός και στο πρωτάθλημα. Ο Άρης, ο οποίος σήμερα είναι χωρίς τον Γιώβιτς, τον Μόργαν, τον Τανούλη και τον Πουλιανίτη στο παιχνίδι με την Μπαχτσέσεχίρ. Δεν είναι κακή ομάδα η Μπαχτσέσεχίρ, η τουρκική. 4 ώρα άρχισε το παιχνίδι. Θα σας δίνω εξέλιξη του αγώνα από αυτήν εδώ την εκπομπή. Και επίσης, επειδή μίλησα για το γήπεδο ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ, να σας πω ότι οι δικές μου πληροφορίες αναφέρουν ότι επειδή δεν περιμένουν από την πολιτεία ούτε ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ, ούτε ο Άρης στο μπάσκετ, αναμένεται να προχωρήσουν οι διαδικασίες και το λέω, το είχα πει και πριν από λίγες μέρες, το ξαναλέω και τώρα γιατί επιβεβαιώνεται αυτό, ότι στο μυαλό του Τέλη Μιστακίδη είναι η κατασκευή καινούργιου γήπεδου, εάν δεν τα βρει με τον ΠΑΟΚ για το υπάρχον γήπεδο. Επαναλαμβάνω, το υπάρχον γήπεδο του Παλατάκη, το οποίο υπάρχει μια προσυμφωνία για 2 χρόνια. Για 1+1 από πλευράς του Εραστέχνη ΠΑΟΚ με τον Μιστακίδη, δεν έχει εξαντλήσει όλο το συντελεστή δόμησης το Παλατάκι. Δηλαδή το Παλατάκι όταν χτίστηκε και έγινε 8.500 θέσεων, θα μπορούσε να γίνει και τότε 10.000 θέσεων. Δεν έχει εξαντλήσει όλο το συντελεστή δόμησης και επειδή η περιοχή είναι τέτοια που δίνει τη δυνατότητα στον ΠΑΟΚ να διεκδικήσει και μεγαλύτερο συντελεστή δόμησης, από το Δήμο Πηλέας Χορτιάτη με Ιγνάτιο Καϊτετζίδη δήμαρχο, εγώ δεν αποκλείω να πάρει μεγαλύτερο συντελεστή δόμηση ο ΠΑΟΚ και τελικά στο Παλατάκι το γήπεδο από 10.000 να μπορεί να γίνει 15 και 17.000 θέσεων. Υπάρχουν οι προοπτικές. Εάν δεν μπόρεσε να το κάνει αυτό ο Μιστακίδης εκεί, θα πάει να φτιάξει γήπεδο αλλού. Ακούστε τι σας λέω, εμένα θα ακούτε. Θα πάει να κάνει γήπεδο αλλού, έχει τρελαθεί, θέλει να παίξει Ευρωλίγκα. Με γήπεδο 8.500 θέσεων δεν μπορεί να παίξει Ευρωλίγκα. Αν το κάνει 12.000 θέσεων, βεβαίως μπορεί να παίξει Ευρωλίγκα. Αλλά προσέξτε, μια ομάδα όπως ο Παναθηναϊκός π.χ. ή ο Ολυμπιακός, που και αυτός μεγαλώνει το σεφ. Για μένα καλά έκανε και το έδωσε η πολιτεία το σεφ στον Ολυμπιακό. Δεν είμαστε κομπλεξικοί. Πολύ καλά έκανε και έδωσε και τα λιώσια στην ΑΕΚ. Πολύ καλά έκανε και έδωσε και το Καραϊσκάκι στο Μαρινάκι, εφόσον το δώσει, γιατί τώρα έχουν κάτι σκοτώματα εκεί. Για να γίνει 50.000 θέσεων το Καραϊσκάκι, θα γίνει ένα τεράστιο γήπεδο στον Πειραιά. Καλά κάνουν και τα δίνουν, γιατί τα γήπεδα αλλιώς θα πεθάνουν. Το Καφτατζόγλιο, αν δεν υπήρχε η Ηρακλής, που δεν υπήρχε κάποια χρόνια, πέθανε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα το πάρει ο Ηρακλής και κανονικά ο Ηρακλής πρέπει να το πάρει και 49 χρόνια. Να αξιοποιήσει όλους τους χώρους, να δώσει μόνο για το Στίβο ενδεχομένως, γιατί ο Στίβος κάπου πρέπει να, και αυτοί να γυμναστούν κλπ. Okay, για το Στίβο. Και μάλιστα η πολιτεία, αν είναι σωστή, θα πρέπει να αλλάξει και το Ταρτάν και σε αυτό το γήπεδο να γίνουν και μεγάλοι αγώνες Στίβου. Είναι ένα γήπεδο, κρατικό γήπεδο, το οποίο μπορεί να παραχωρηθεί στον Ηρακλή. Δεν υπάρχουν αυτά που λέγανε κάποτε το κληροδότημα από τον Καφτατζόγλου κλπ. Αυτά έχουν εξαντληθεί όλα. Έχουν φύγει από την πραγματικότητα. Είναι κληροδότημα, δεν μπορεί να δοθεί. Γιατί δεν μπορεί να δοθεί? Μπορεί να δοθεί πλέον. Άρα λοιπόν μπορεί να το πάρει ο Ηρακλής στο γήπεδο για 49 χρόνια και να μην τρέχει να κάνει γήπεδα δεξιά και αριστερά και να έχει το Καφτατζόγλιο και να λέμε, παιδιά, το Καφτατζόγλιο τι είναι, γήπεδο του Ηρακλή. Να παίζει η εθνική ομάδα, εννοείται, όποτε το θέλει, γιατί πρέπει να γίνει κουκλή το γήπεδο. Το γήπεδο έτσι κι αλλιώς πρέπει να γίνει κουκλή από την επόμενη χρονιά που θα παίξει ο ΠΑΟΚ, ο οποίος φυσιολογικά θα έχει Ευρώπη. Μακάρι να έχει ο Ηρακλής Ευρώπη δηλαδή. Δεν ξέρω. Αλλά ο ΠΑΟΚ θα έχει Ευρώπη. Είναι σίγουρο ότι θα έχει Ευρώπη ο ΠΑΟΚ. Κάποια διοργάνωση Ευρώπη θα παίξει. Ό,τι και να γίνει. Πρωτάθλημα, Champions League. Αν είναι Champions League, είναι και ψιλοβρώμα η δουλειά για τον Καφτατζόγλου. Πρέπει να γίνουν πολύ σωστά όλα. Europa League, Conference League, κάπου τέλος πάντων. Να είναι ένα στάδιο το οποίο να μπορεί να χρησιμοποιήσει η εθνική ομάδα στη Θεσσαλονίκη, να γίνουν τα αγωνιστήβου και να το έχει ο Ηρακλής. Δεν υπάρχει άλλη λύση για τον Καφτατζόγλου. Και να το πάρει και ο ΠΑΟΚ φυσικά να εξυπηρετηθεί για τα 3 επόμενα χρόνια, εννοείται αυτό, για να φτιάξει κάποια πράγματα ο ΠΑΟΚ εκεί μέσα, να γίνει ένα γήπεδο κουκλί, το οποίο θα είναι 30.000 θέσεων και θα μπορεί ανά πάση στιγμή να φιλοξενήσει ακόμη και μεγάλους αγώνες γενικότερα. Αυτή είναι η πραγματικότητα, παιδιά. Όλα τα υπόλοιπα είναι να είχαμε να λέγαμε. Γήπεδο μπάσκετ Άρη. Ο κύριος Ρίτσαρντ Σιάο, πέρα από την προσπάθεια την οποία θα κάνει για να χτίσει ένα γήπεδο, ένα προπονητήριο για την ακρίβεια, στην Αγία Φωτεινή, δίπλα ακριβώς από το Παλέντε Σπορ, μέσα στην έκθεση, όπου έχει παραχωρηθεί ο χώρος για να γίνει ο μισός χώρος, να γίνει ένα πολύ ωραίο πάρκο. Ακριβώς δίπλα θα υπάρχει το προπονητήριο του Άρη, το οποίο φυσιολογικά θα είναι ακριβώς όπως και το προπονητήριο του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, με μπαλόνι. Αυτά λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Θα είναι μια πολύ ωραία περίπτωση, γιατί ακριβώς δίπλα στο παλέ θα είναι το προπονητήριο, θα έχουν δυνατότητα να προπονούνται δίπλα, πηγαίνουν και στο παλέ, και οι ακαδημίες του Άρη εκεί, είναι στο κέντρο της πόλης, όλα παίζουν ρόλο, ακόμη και το μετρό από πάνω, δηλαδή μπορεί να έρχεται και άλλος από τη δική Θεσσαλονίκη να έρθει στην έκθεση, να μπει μέσα στη ΔΕΘ και να πάει στο Παλέντε Σπο, δηλαδή όλα εξυπηρετούν εκεί αυτή τη στιγμή. Το μετρό δηλαδή, το οποίο έχει στάσει ακριβώς στο πάνω μέρος της εκθέσεως, εξυπηρετεί αφάνταστα για οποιαδήποτε περιοχή, ακόμη και από την Καλαμαριά. Ο άλλος μπορεί πλέον να έρθει στο μετρό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με άνεση. Σε 17 λεπτά, 16 λεπτά είναι εκεί. Άρα λοιπόν ο Άρης κάνει αυτό. Και ο Άρης τι ψάχνει? Ο Άρης ψάχνει ένα χώρο στην περιοχή Χαριλάου, περιοχή Νέα Ελβετία, περιοχή Ανατολικής Θεσσαλονίκης, ίσως και δίπλα στο χώρο που υπάρχει ήδη και περιμένει τον επενδυτή για να χτίσει γήπεδο ποδοσφαίρου Άρης, ίσως και εκεί δίπλα να γίνει ένα γήπεδο μπάσκετ του Άρη. 17-18.000 θεατών, και αυτό μεγάλο γήπεδο σαν το ΆΚΑ, γιατί ο Άρης έχει και κόσμο και μπορεί, και ο ΠΑΟΚ έχουν κόσμο και μπορούν να εξυπηρετήσουν 17-18.000 κόσμο σε γήπεδο, σε αγώνα. Χαμός γινότανε. Όταν δηλαδή κάνει μια ομάδα μεγάλη πορεία, όλοι πηγαίνουν. Καλά, λογικό είναι αυτό. Και όταν έχεις τέτοιες ομάδες όπως αυτή που έφτιαξε φέτος ο ΠΑΟΚ και αυτή που έφτιαξε φέτος ο Άρης, ο κόσμος θα ψάχνει να τους βρει. 4.191 εισιτήρια διαρκείας πουλήθηκαν από πλευράς Άρη. Ανάποδα είναι το 1914. 4.191 εισιτήρια διαρκείας, και ο ΠΑΟΚ πούλησε 7.000 περίπου διαρκείας. Δηλαδή μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από πλευράς του κόσμου. Ο Άρης, αν μπορούσε να πουλήσει 7.000 διαρκείας, θα πουλούσε. Δεν έχει δηλαδή, δεν έχει φραγμό αυτό. Και γι' αυτό νομίζω ότι είναι μια πρώτη άξιο ευκαιρία να φτιάξουν γήπεδα. Εάν, αφού έχουμε αυτούς τους επενδυτές, Μιστακίδη στον ΠΑΟΚ, Ρίτσαρντ Σιάο στον Άρη. Μακάρι να βρει ένα επενδυτή στον μπάσκετ και ο Ηρακλής να είναι πολύ καλύτερα. Βέβαια, ο Ηρακλής έχει το δικό του γήπεδο, είναι πιο νοικοκυρεμένα, πιο κλειστά τα πράγματα. Κάνει την προσπάθειά του, θα παίξει και Ευρώπη. Όλα καλά. Παίζει και ο Ηρακλής για τα μαύρο σκούφια, θυμίζω σήμερα. Πάμε εμείς τώρα σε διαφημιστικά μηνύματα των 4.30. Η ώρα είναι 4.42 πρώτα λεπτά. Επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά. Με ένα κλικ στο site μας, focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Telopon. Telopon, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια, δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Telopon. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπών. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Πίλς Ελλάς κουτί 4x500ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Και επειδή εμένα μου αρέσουν αυτά τα θέματα με τα καινούργια γήπεδα ή οτιδήποτε άλλο και ό,τι καινούργιο γίνεται, υπάρχει και μια νέα προσπάθεια η οποία έγινε από την ΠΑΕ Άρης. Ο Καρυπίδης μπορεί να αργεί σε κάποια πράγματα, αλλά τώρα ας πούμε στο αθλητικό κέντρο, στο προπονητικό κέντρο του Νέου Ρησίου, το Δασιγένιο, έχει ήδη τοποθετήσει μια νέα υπερσύγχρονη μονάδα κρυοθεραπείας. Είναι μια μονάδα που είναι απαραίτητη, έτσι, για την προετοιμασία. Κρυοθεραπεία, έτσι λέγεται, υπερσύγχρονη μονάδα στο προπονητικό κέντρο του Άρη, και είναι κάτι το οποίο χρειάζεται, έτσι, και θα υπάρχουν τα απαραίτητα φίλτρα και η πισίνα που υφίσταται στο Κλεάνθης Βικελίδης, εξυπηρετώντας και τις ανάγκες του ΑΣ Άρης. Όλα αυτά δηλαδή είναι κάποια θεματάκια τα οποία τα κινεί ο Καρυπίδης, ο οποίος έχει φτιάξει ένα ωραίο αθλητικό κέντρο, όπως είχε κάνει ωραίο αθλητικό κέντρο και στην ομάδα της Βέρειας. Πάρα πολύ ωραίο αθλητικό, γιατί η Βέρεια ειδικά ήταν κούκλα. Ήταν κούκλα πραγματικά. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουμε εξέλιξη του αγώνα ανάμεσα στον Άρη και την Μπαχσέ Σεκίρ, που παίζουν στο Ιβανόφιο. 27-30 προηγείται η τουρκική ομάδα. Πρώτη φορά πέρασαν μπροστά 27-28 και τώρα έγινε 27-30 στα μισά της δεύτερης περίοδου, στο παιχνίδι που διεξάγεται στο Ιβανόφιο αυτή τη στιγμή, ανάμεσα στον Άρη και την ομάδα της Μπαχσέ Σεχίρ. Τώρα γίνεται το μάτς, θα ενημερωθείτε σχετικά για την εξέλιξη του αγώνα. Επίσης έχουμε το μάτς Σερβία-Ελλάδα, το παιχνίδι το οποίο θα γίνει μεθαύριο, και 10 παρατέταρτο θυμίζω, μεθαύριο, έτσι, 10 παρατέταρτο, όχι αύριο Τετάρτη, μεθαύριο Πέμπτη, εθνική ομάδα, Σερβία, πρώτη αγωνιστική της League A του Nations League και διαιτητής σε αυτό το παιχνίδι, να δούμε και ποιος θα είναι. Το παιχνίδι το οποίο θα γίνει την προσεχή Πέμπτη.

Πού το βρήκες αυτό? Γεια στο λίγο. Μίξ.

Λοιπόν, επειδή είπα αυτό που ανέφερα στην αρχή της εκπομπής για το ότι πιστεύω προσωπικά ότι είναι πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα της μιας εβδομάδας που έδωσε ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ο κύριος Αλέσιο Λύση, στους παίχτες, θα έπρεπε να δουλέψει με κάποιους, δηλαδή θα έπρεπε να τους δώσει τρεις μέρες και οι υπόλοιποι να επιστρέφανε και να δουλεύανε. 11-11. Ας πάρει και πιτσιρικάδες από την ΚΑΠΑ 19, να πάρουν και λίγο τα πάνω τους τα παιδιά ή από τον ΠΑΟΚ Β και να φτιάξει. Να φτιάξει δύο προπονήσεις, τρεις καλές, και μετά την Κυριακή να επιστρέψουν όλοι. Βέβαια, εδώ υπάρχει μια λεπτομέρεια η εξής, ότι είχαν συμφωνήσει ότι αν πριν από τον ντέρμπι με τον Άρη, ακόμα, ότι αν κάνουν 3-3, δηλαδή Άρη Τούμπα, Ατρόμητο στο Περιστέρι, Κύπελλο Πανετολικό στο Αγρίνιο, θα τους έδινε μια επιπλέον ανταμοιβή. Νομίζαμε ότι θα είναι μία μέρα εξτρά, δηλαδή ότι αντί για Τετάρτη θα επέστρεφαν Πέμπτη. Αντί για Πέμπτη, με συγχωρείτε, επέστρεφαν Παρασκευή. Τώρα αυτοί επιστρέφουν Κυριακή. Τους έδωσε τρεις μέρες παραπάνω. Και έτσι λοιπόν, βέβαια, τους έχει δώσει, από ό,τι είπε ο ΠΑΟΚ, συγκεκριμένο ατομικό πρόγραμμα, το οποίο θα πρέπει να ακολουθήσει. Ποιος θα κάτσει τώρα, είναι ο άλλος στη Ρόδος, στη Μύκονο, με την κόμενα, ας πούμε, ή με τη γυναίκα του ή οτιδήποτε άλλο, και κάτσει να κάνει το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ. Εσείς μας δουλεύετε, μας βρήκατε. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Θα τρέξουν λίγο εκεί, κάνα πρωινό εκεί κλπ. Στον καζόν του ξενοδοχείου και θα πούνε, εντάξει, το κάναμε το πρόγραμμα, μια χαρά. Εν τω μεταξύ, την Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου, υπάρχει ένα φιλικό παιχνίδι το οποίο θα δώσει ο ΠΑΟΚ. Και μπορεί να δοθεί και ακόμα ένα σύντομο, σε σύντομο διάστημα, ένα φιλικό μιας ή δύο ημερών ξεκούρασης. Δηλαδή, θέλω να πω ότι 2 Οκτωβρίου, μπορεί και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου να παίξει φιλικό παιχνίδι, και να πούμε ότι δεν ξέρουμε ακόμη την ομάδα με την οποία θα παίξει ο ΠΑΟΚ, αλλά θέλει ένα φιλικό παιχνίδι ο προπονητής την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, 4 μέρες μετά την έναρξη προετοιμασίας. Δηλαδή, πρώτη προπόνηση Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, 5 μέρες και μετά. Και τώρα δεν ξέρω ακόμα, δεν μας έχουν πει ακόμα την ομάδα με την οποία θα παίξει ο ΠΑΟΚ. Έτσι, αυτό πληροφορηθήκαμε. Θα δούμε τι θα γίνει. Το περιμένουμε με ενδιαφέρον και αυτό το φιλικό παιχνίδι, να δούμε την κατάσταση του ΠΑΟΚ, ο οποίος πρέπει να παρουσιαστεί πολύ διαφορετικός στη συνέχεια. Πάρα πολύ διαφορετικός. Στο Ιβανόφιο 27-36 γίνει το σκορ. Έχει ξεφύγει λίγο η 9 πόντους η Μπαξέσεχίρ. Σας είπα ότι είναι καλή ομάδα. Ο Άρης, θυμίζω, πρώτη περίοδο 17-16. Ήταν κοντά σκορ 25-23, το έκανε 27-25, 27-28 πρώτη φορά πέρασαν μπροστά οι Τούρκοι με ένα τρίποντο. Αλλά υπάρχουν διαμαρτυρίες από πλευράς του Άρη, τώρα από ό,τι διαβάζω και μου στέλνουν και μηνύματα, για τη διαιτησία. Την παιδιά, φιλικό παιχνίδι είναι, ήμαρτον. Μαυροσκούφια. Τώρα από εκεί πέρα, τι να πω, δεν ξέρω, τέλος πάντων. Και επειδή μιλάω για διαιτησία, μετά τις δηλώσεις τις οποίες έκανε ο Αχιλλέας Μπέος και τις οποίες ακούσαμε και χθες στην εκπομπή, σήμερα βρέθηκε ο Αχιλλέας Μπέος στα γραφεία της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Έκανε μια συζήτηση με τον Μάκη Γκαγκάτσι με αφορμή τη διαιτησία του αγώνα Βόλος ΑΕΚ, που προκάλεσε παράπονα του Μπέου για το πέναλτι υπέρ της ΑΕΚ. Έκανε δηλώσεις, πήγε στα αποδυτήρια των διαιτητών, κατηγόρησε τον διαιτή Πολυχρόνη και τον βαρίστα τον Τζίλο και ζήτησε την τιμωρία του ο Μπέος. Εδώ τώρα, σχετικά με αυτό το θέμα, για το μάτς αυτό, έχει ένα άλλο ντεσού αυτό, που δεν είναι ποδοσφαιρικό, αλλά είναι κοινωνικό. Άκου να δεις τι γίνεται τώρα. Υπάρχουν αντιδράσεις από πού, από την Αλεξανδρούπολη. Για ποιο λόγο υπάρχουν αντιδράσεις από την Αλεξανδρούπολη? Γιατί πήρανε μία δημιουργία αστυνομικών από την Αλεξανδρούπολη και τη στείλαν στο Βόλο για το παιχνίδι αυτό. Επειδή θα είχε οπαδούς της ΑΕΚ, στην Αλεξανδρούπολη περνάνε οι λαθρομετανάστες ό,τι ώρα θέλουν, μπαίνουν μέσα, κάνουν τις βόλτες τους, ξαναβγαίνουν έξω, ξαναμπαίνουν μέσα, ξαναβγαίνουν έξω. Χαμός γίνεται και οι διακινητές. Και πήρανε, ρε παιδιά, μια δημιουργία αστυνομικών όπου η Αλεξανδρούπολη έχει ανάγκη τους αστυνομικούς, το σουφλί, οι περιοχές αυτές, και τη στείλανε όλη τη δημιουργία στο Βόλο. Και υπάρχει αντίδραση από τη Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αλεξανδρούπολης και διαμαρτύρονται και στρέφονται ανοιχτά κατά της απόφασης να μετακινηθεί η δημιουργία υποστήριξης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης. Δημιουργία υποστήριξης για να πάει 500 χιλιόμετρα από την έδρα της και να καθίσει να προσέξει τους φιλάθλους της ΑΕΚ. Αυτά δεν γίνονται. Δεν γίνονται αυτά. Εν τω μεταξύ, κράζουν οι άνθρωποι γιατί η υλικοτεχνική υποδομή που στηρίζει αυτή την επιχείρηση δεν έχουν, και έτσι λοιπόν, όπως λένε, η μετάβαση στο Βόλο αναγκαστικά έγινε με λεωφορεία άλλης διεύθυνσης.
Γιατί? Γιατί το αρμόδιο υπηρεσιακό λεωφορείο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης παραμένει ακινητοποιημένο λόγω σοβαρής βλάβης που υπέστη 6 Σεπτεμβρίου του 2026 κατά την επιστροφή της δημιουργίας από τα καθήκοντά της Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σου φέρανε και στη Θεσσαλονίκη στη ΔΕΘ. Καλά, εδώ ήρθε η Σάρα και η Μάρα. Και φεύγοντας πίσω έπαθε ζημιά το λεωφορείο. Και τώρα η αστυνομική της Αλεξανδρούπολης, αυτή η ειδική μονάδα, δεν έχει λεωφορείο. Από τις 6 του μηνός είναι στο συνεργείο το λεωφορείο. Και τώρα έχουμε 22 του μηνός. 16 μέρες στο συνεργείο. Τι το κάνουν? Lifting. Και επίσης εκτός αυτού πήγε άλλο αυτοκίνητο από άλλη δημιουργία να τους πάρει, γιατί δεν είχαν αυτοκίνητο, και να τους πάει στο Βόλο. Δηλαδή και αυτοκίνητο δεν έχουν, και επίσης τους πήραν από τον Εύρο που θα έπρεπε να είναι κανονικά, για να τους πάνε στο Βόλο να φυλάνε τους οπαδούς της ΑΕΚ που πήγαν για το παιχνίδι Βόλο ΑΕΚ. Αυτό για το οποίο σας ανέφερα πριν από λίγο. Αυτά πιστεύω μόνο στην Ελλάδα γίνονται, και εδώ είμαστε εμείς για να τα σχολιάζουμε και να τα κατακεραυνώνουμε. Γιατί αυτή είναι η αλήθεια και η πραγματικότητα, και πρέπει να τη λέμε και στον κόσμο.

0: Ωραίο. Ποιος είναι? Τόνι Ίγκη.
1: Έλα ρε φίλε.
0: Τόνι, άκου τώρα. Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, 4 το απόγευμα, πρωτάθλημα Super League 2. Σε δύο μέρες θα γίνει. Να πω ότι Κυριακή και Δευτέρα, όχι Σάββατο και Κυριακή. 4 ώρα το απόγευμα, γήπεδα, 4 γήπεδα. Απόλλων Καλαμαριάς, Αναγέννηση Καρδίτσας. Πρώτο μάτς για τον Απόλλωνα Καλαμαριάς εντός έδρας. Νίκη Βόλου, Νέστος Χρυσούπολης. ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β, αυτό τηλεοπτικά. Πανιόνιος Ζάκυνθος, αυτό YouTube. Αυτά όλα την Κυριακή, 4 η ώρα, αρχίζει και πάλι δράση στη Super League 2. Στις 5 η ώρα Ελλάς Σύρου υποδέχεται τον Πύργο και 6 και 4 το Πανσεραϊκός αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό Β και αυτό από την ΕΡΤ θα μεταδοθεί το παιχνίδι. Το δεύτερο. Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β από την ΕΡΤ. Τη Δευτέρα στις 4 το απόγευμα, δύο παιχνίδια, Άθενς Καλυθέα Αστέρας Άκτορ Β και Μαρκό Πανθρακικός. Το Άθενς Καλυθέα Αστέρας Άκτορ Β το δείχνει ΕΡΤ και το Μαρκό Πανθρακικός από το YouTube Superbet.

Και πάρτε και τους νέους διαιτητές του πρωταθλήματος της Super League 1. Αυτούς που αντικατέστησαν τον Σιδηρόπουλο και τον Παπαδόπουλο στον πίνακα των διεθνών. Σιδηρόπουλος από την, από τα Δωδεκάνησα, ο Παπαδόπουλος από την Μακεδονία, από τη Θεσσαλονίκη. Οι διαιτητές λοιπόν είναι ο Μιχάλης Ματσούκας και ο Δημήτρης Μόσχου. Αυτοί είναι οι δύο διαιτητές που βγήκαν από τους πίνακες διαιτητών πρώτης κατηγορίας το περασμένο καλοκαίρι. Ο δεύτερος συνεχίζει μόνο ως VAR, δηλαδή μιλάω για τον Παπαδόπουλο. Ο Σιδηρόπουλος κανονικά απεσύρθη. Στον πίνακα αυτό το διεθνών είναι ο Παπαπέτρου, ο Φωτιάς, ο Βεργέτης, ο Τσακαλίδης, ο Πολυχρόνης. Στις γυναίκες είναι η Αντωνίου, η Μιλοπούλου, η Τσιοφλίκη και η Πιγκίου. Και όσο αφορά τους βοηθούς, τη θέση των Μπουξμπάουμ, Κουαλιάκου και Πετρόπουλου θα πάρουν οι Κλεπετσάνης, Ψηλός και Στάικος. Αυτή είναι η ανακοίνωση της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας Ματσούκας και Μόσχου στον πίνακα των διεθνών της ελληνικής διαιτησίας στις θέσεις των Σιδηρόπουλου και Παπαδόπουλου αντίστοιχα.

Και πριν κλείσουμε, ήθελα να πω κάτι για τις κλήσεις του προσκλήσεις του δημοσιοπαιδευτικού προπονητή του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος τους κάλεσε για τη Σερβία. Νομίζω ότι ο Γιοβάνοβιτς αδίκησε λίγο ένα ποδοσφαιριστή. Άποψή μου είναι, και εσείς πιστεύω ότι δεν ξέρω αν έχετε την ίδια άποψη με εμένα, για τη θέση του αριστερού μπακ, απόντος του Γιαννούλη, ο οποίος είναι τραυματίας, γιατί θα ήταν ο Γιαννούλη σίγουρα στην εθνική ομάδα και θα ήταν και βασικός, πήρε τον Τσιμίκα, ο οποίος δεν παίζει στη Λίβερπουλ. Περνάει απ' έξω και στις προπονήσεις το παιδί, γιατί δεν το βάζουν. Ενώ είναι πολύ καλός παίκτης ο Τσιμίκας και θα μπορούσε να παίξει σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Απλώς η Λίβερπουλ δεν τον αφήνει να φύγει, τέλος πάντων και αυτός δεν θέλει να φύγει. Και καλό συμβόλαιο εκεί, γιατί να φύγει κορόιδο είναι. Ο Τσιμίκας λοιπόν είναι ο ένας σίγουρα και θα είναι και βασικός. Ο δεύτερος είναι ο Κυριακόπουλος. Στη θέση του Κυριακόπουλου όμως, θεωρώ όχι για τον Τσιμίκα, δεν αμφισβητώ τον Τσιμίκα, εννοείται ότι θα έπρεπε να ήταν. Και αν ήταν ο Γιαννούλης, θα ήταν Γιαννούλης Τσιμίκας οι δύο μπακ, ήταν σίγουρο 100%. Πήρε τον Κυριακόπουλο και πιστεύω ότι αδικεί ένα ποδοσφαιριστή, ο οποίος και φέτος και πέρσι κάνει καταπληκτική πορεία με τον Όφη. Μιλάω με τον Αθανασίου. Ο Αθανασίου, ο μπακ, ο αριστεροπόδαρος, νομίζω ότι είναι ίσως ένας από τους καλύτερους μπακ αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Αριστερός μπακ στην Ελλάδα, full back, έτσι. Και πιστεύω ότι είναι ένας παίχτης ο οποίος, επειδή ο Γιοβάνοβιτς πάει σε σχηματισμό με τρεις στόπερ, όπως φαίνεται, για τα παιχνίδια με Ολλανδία, Γερμανία και Σερβία, αυτός ο παίχτης, ο Θανασίου, από την αριστερή πλευρά για το 3-5-2 είναι ότι καλύτερο. Πάνω κάτω, δεν μπορεί άλλος να παίξει. Όφη το παίζει, ο Θανασίου το παίζει πολύ καλά. Άρα παίρνει τον Κυριακόπουλο, ο οποίος δεν παίζει το 3-5-2. Παίζει στο Τσιμίκα, ο οποίος δεν παίζει στο 3-5-2. Νομίζω ότι ήταν. Του ξέφυγε, δεν ξέρω τι λάθος, δεν ξέρω πώς να το πω. Θεωρώ ότι αδίκησε τον Αθανασίου. Θα έπρεπε να πάρει τον παίχτη του Όφη, κατά την προσωπική μου εκτίμηση, στις κλήσεις οποίες έκανε για την εθνική ομάδα ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Η ώρα είναι 5:01 και 40:41. Άρα λοιπόν πάμε τώρα στα διαφημιστικά μηνύματα. Σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον κύριο Κώστα Τουτσίδη, που είναι έτοιμος για ντου στο στούντιο, και επιστρέφουμε σε λίγο στη δεύτερη ώρα της εκπομπής με συνεντεύξεις και με ρεπορτάζ.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Γεια σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Φωτιά έχει πάρει πολιτική αντιπαράθεση με επίκεντρο την ακρίβεια και την συνεχή άνοδο των τιμών των καυσίμων. Για τις επιτυχίες της ελληνικής οικονομίας σε σύγκριση με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές μίλησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε εκδήλωση στο Σαν Φρανσίσκο, την ώρα που τα νοικοκυριά και επιχειρήσεις δοκιμάζονται από την ανεξέλεγκτη ακρίβεια. Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση για ανοχή στην κερδοσκοπία, ενώ σημειώνει ότι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης θα έπρεπε να έχει ήδη γίνει, καθώς δεν απαιτείται σχετική ευρωπαϊκή άδεια. Ο Πρωθυπουργός παρουσιάζει την στήριξη των ενεργειακών ομίλων ως στήριξη των λαϊκών οικοκυριών, την ώρα που οι πολίτες θα πρέπει να προμηθευτούν το πετρέλαιο θέρμανση σε πολύ υψηλότερη τιμή σε σχέση με τον περσινό Οκτώβριο, αναφέρει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Αφού κατέστρεψαν τη χώρα με την αντιενεργειακή πολιτική τους, καταργώντας τους λιγνίτες, ακυρώνοντας τις εξορίξεις, επιβάλλοντας κυρώσεις στη Ρωσία, τώρα μοιράζουν ψίχουλα στους Έλληνες και το θεωρούν επιτυχία. Είναι ο ορισμός της καταδυνάστευσης των Ελλήνων, καθώς την κυβέρνηση συμπεριφέρονται ως τύρανοι, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Ανωδική τιμή στα καύσιμα στη χώρα μας, στα 2 ευρώ και 20 λεπτά η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης και του πετρελαίου. Εκτόξευση τιμών και στη χοντρική τιμή του ρεύματος που εκτινάχθηκε στα 211,76 ευρώ ανά μεγαβατόρα με άνοδο 17% μέσα σε μία ημέρα. Τραγωδία στη Ρόδο με έναν πυροσβέστη να χάνει τη ζωή του κατά διάρκεια επιχείρησης για τη διάσωση 2 αναρριχητών στην περιοχή Πλουμάδες. Στη σύλληψη ενός οδηγού βιτιοφόρου και ενός υπεύθυνου λειτουργίας βενζινάδικου προχώρησε η ελληνική αστυνομία, καθώς διαπιστώθηκε ότι έριχναν μέσω φρεατίου επικίνδυνα απόβλητα γνωστής μπισκοτοβιομηχανίας στον Κηφισό. Όπως διαπιστώθηκε από τις έρευνες, το ίδιο βιτιοφόρο κάποιες άλλες ημέρες είχε παραλάβει λύματα και από άλλα εργοστάσια, όπως και από το νοσοκομείο Αττικών. 7 νεαροί συνελήφθησαν από αστυνομικούς της ομάδας Δίας, καθώς κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα 7 αγόρια ηλικίας 14, 16, 17 και 19 ετών φέρονται ότι τουλάχιστον από το Δεκέμβριο του 2025 είχαν συγκροτήσει εγκληματική ομάδα και διακινούσαν ακατέργαστη κάναβη στην περιοχή της Κηφισιάς Αττικής. Στη διεθνή επικαιρότητα ξεκινούν σήμερα οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Στο επίκεντρο η ομιλία και οι συναντήσεις του Αμερικανού Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ. Άγνωστο αν θα έχει συνάντηση και με τον Ιρανό ομολογό του. Η Σαουδική Αραβία επανεκκίνησε τον αγωγό Ανατολής Δύσης και μπορεί να επαναλάβει τις εξαγωγές πετρελαίου από το λιμάνι Γιαμπού στην Ερυθρά Θάλασσα, όπως δήλωσαν πηγές που ενημερώθηκαν για το θέμα. Επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη είχαν αναγκάσει τη Σαουδική Αραβία να κλείσει τον αγωγό Ανατολής Δύσης στις 13 Σεπτεμβρίου, σταματώντας προσωρινά τη φόρτωση αργού πετρελαίου στο σαουδαραβικό λιμάνι του Γιαμπού.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Τετάρτη αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας με σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα. Οι άνεμοι στα πελάγη θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις και θα φτάνουν τοπικά τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αύριο γενικά έθριος καιρός με ηλιοφάνεια αλλά και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως και 24 με 26 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 103,6 και στον Focus FM ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
0: Focus 103,6.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, στα φύλλα σουλτανίνα το κιλό τώρα μόνο 1,89. Και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγια 3x200 γραμμάρια 30% φθηνότερα. Σοκολάτες λάκτα και μπισκότα ροσέν 2+1 δώρο. Ακόμα νερά πάικο και θέρισο 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψιστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Καφιμπράν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλες ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.

0: Καμπινοτεχνική. Νούμερο 1 ειδική σε καμπίνες μπάνιου και ανακαινήσεις. Πέτρου Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Καλέστε τους στο 2310 83 18 07.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310 208 808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310 208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

0: Πάμε τώρα να μιλήσουμε για θέματα όχι μόνο του ΠΑΟΚ αλλά γενικότερα θέματα του ποδοσφαίρου, γιατί θα κάνουμε μια πλήρη ανάλυση και θα μιλήσουμε για, για το παρασκήνιο, έτσι πώς τα είδαμε όλα μέσα από μια ακτινογραφία να περάσουμε τις ομάδες, με τον πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή και πρώην ομοσπονδιακό προπονητή, ο οποίος βεβαίως να του πούμε και καλή επιτυχία, γιατί ξεκίνησε εκπομπές στο Θήτα FM 107,1, το ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης, της εφημερίδας, και είναι μαζί μας ο Αλέξης Αλεξίου που είναι μαζί μας. Καλησπέρα Αλέξη.
1: Γεια σου Νίκο, καλησπέρα.
0: Και να πω και καλή επιτυχία σαν σχολιαστής, γιατί τα πας περίφημα, πραγματικά τα πας περίφημα. Σε άκουσα και όλα στο Σαββατοκύριακο, γιατί και εγώ σχολιάζω και λοιπά εκεί. Και νομίζω ότι τα λέτε και πολύ ωραία. Και ο Γιώργος ο Μίρτσος εκεί είναι ένα δίδυμο, έχετε παίξει μπάλα πολλά χρόνια. Και να ευχηθώ όλα να πάνε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τώρα, πρώτη ερώτηση θέλω να θέσω είναι για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Πανετολικό. Να πάμε λίγο στα δικά μας πρώτα, τα θεσσαλονικιώτικα. Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-3, αλλά με λαχτάρα. Με λαχτάρα, δηλαδή τελείως το πρώτο ημίχρονο. Πώς το είδες το ΜΑΣ γενικά και γιατί ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο δεν μπόρεσε να έχει την ίδια απόδοση με το πρώτο?
1: Κοίταξε Νίκο, στο πρώτο ημίχρονο ο ΠΑΟΚ ήταν καλός. Είχε την μπάλα στα πόδια, είχε την κατοχή. Έβαλε 2 γκολ και πέρασε ένα ημίχρονο πάρα πολύ καλό για τον ΠΑΟΚ. Και πιστεύαμε όλοι βλέποντας το παιχνίδι ότι θα κάνει μια εύκολη νίκη ο ΠΑΟΚ. Δυστυχώς με το ξεκίνημα του δεύτερου ημίχρονου έφαγε γκολ, που είναι λάθος τακτικής, αποστημένο, δεν είχαν σωστή τακτική, και από εκεί πέρασε και στο άγχος, γυρίσαν πάρα πολύ πίσω και ήταν κακός ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Ναι.
1: Αυτό που μένει όταν πας για πρωτάθλημα είναι 3 βαθμοί.
0: Ναι.
1: Ένα καλό πρώτο ημίχρονο, ένα κακό δεύτερο ημίχρονο.
0: Επειδή εσύ έχεις κάνει πρωταθλητισμό και με τον Ολυμπιακό και με τον ΠΑΟΚ μετά, που βγαίνατε περίπατο στην Ευρώπη σαν τρίτη με τον ΠΑΟΚ, εννοείται, έχεις παίξει και Ευρώπη κλπ. Θέλω να σε ρωτήσω όσον αφορά αυτό, επειδή είπες προηγουμένως ότι για τις νίκες θα πας για πρωτάθλημα. Αυτά τα παιχνίδια δηλαδή τα έχει στο μυαλό του ο ποδοσφαιριστής ή η ομάδα? Πάω να το κερδίσω και ας μην παίξω μπάλα, μόνο να πάρω το τρίποντο.
1: Κοίταξε, αν θες να πας για πρωτάθλημα, Νίκο, μιλάμε για το ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Αυτά τα μάτς πρέπει να τα κερδίσεις οπωσδήποτε. Δεν πρέπει να έχεις απώλειες βαθμών. Γιατί στην Ελλάδα δεν σε βγάζουν τα ντέρμπι πρωταθλητή. Σε βγάζουν πρωταθλητή αυτά τα παιχνίδια.
0: Α, μάλιστα. Δηλαδή πρέπει να κερδίσει στο Αγρίνιο, πρέπει να κερδίσει την Κηφισιά έξω, πρέπει να κερδίσει έξω τον Όφι,
1: το Λεβαδιακό,
0: Τρίπολη.
1: Την Κηφισιά, την Τρίπολη. Όλα αυτά τα μάτια πρέπει να κερδίσει μέσα έξω.
0: Μάλιστα.
1: Τότε έχει 80% πιθανότητα να πάρει το πρωτάθλημα.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν αυτά τα μάτια πρέπει να τα καθαρίσει από το πρώτο ημίχρονο. Ο ΠΑΟΚ φάνηκε ότι πήγε να το καθαρίσει το πρώτο ημίχρονο, γιατί ήταν καλό το πρώτο ημίχρονο, έτσι. Πολύ
1: και εύκολα μπορούμε να πούμε, είχε 2-0, δεν μπορούσε να κάνει και 0-3.
0: Ναι.
1: Και νομίζαμε ότι θα κάνει περίπατο.
0: Ναι.
1: Θα κάνει ένα ωραίο απόγευμα στο Αγρίνιο.
0: Ναι.
1: Και θα φύγει με τους 3 βαθμούς, αλλά δυστυχώς έφαγε γρήγορα γκολ και υπόφερε πάρα πολύ ο ΠΑΟΚ μέχρι να τελειώσει το παιχνίδι.
0: Σωστά. Αυτό εδώ λάθος τακτική είπες.
1: Ναι, πολύ πίσω κλείστηκε ο ΠΑΟΚ.
0: Πίσω.
1: Ναι. Αχώθηκε χωρίς λόγο.
0: Ναι.
1: Δεν είχαν εμπιστοσύνη να κρατήσουν την μπάλα στα πόδια τους. Δηλαδή, ο Πανετολικός δεύτερο μέχρι να είχε την μπάλα στα πόδια του πάρα πολλές φορές. Τους δημιούργησε προϋποθέσεις για να ισοπαρίσει. Ο ΠΑΟΚ σε μεγάλη ομάδα έπρεπε να ηρεμήσει και να κρατήσει την μπάλα όπως έπαιξε το πρώτο ημίχρονο. Βέβαια, είχε και τους τραυματισμούς και του Τάση.

0: Πιστόλου δεν φταίει, γιατί όπως πηγαίνει πίσω-πίσω, προσπαθεί ο ίδιος να τη διώξει, αλλά βλέπει τον τερματοφύλακα και δεν προλαβαίνει να φύγει.
1: Μάλιστα. Το βλέπει τον τερματοφύλακα ότι κάνει έξοδο.
0: Το βλέπει. Το βλέπει και δεν προλαβαίνει να φύγει. Άμα δει τη φάση, έσκυψε γιατί φοβήθηκε ότι θα χτυπήσει και χτυπήσαν και οι δύο.
1: Ναι.
0: Αυτές οι φάσεις γίνονται.
1: Γίνονται, ναι. Αλλά νομίζω άρα είναι θέμα του τερματοφύλακα, λάθος του τερματοφύλακα. Ο οποίος
0: όχι, πέφτει. Δεν είναι λάθος. Δεν είναι λάθος. Πολύ καλά έκανε ο τερματοφύλακας και βγήκε να μαζέψει την μπάλα. Αλλά στο time εκεί ακριβώς όπως έβγαινε, πήγαινε και ο Ελουσόντο να τη διώξει.
1: Αχα.
0: Δηλαδή και κάτσανε και οι δύο μαζί.
1: Ναι. Και τελικά ο Ελουσόντο δεν έχει τίποτα. Ο άλλος έχει χτυπήσει την ομοπλάτη. Θα μάθουμε και σε λίγο τι ακριβώς έχει γίνει. Τα ξέρουμε, ας πούμε. Είναι μια περίπτωση τραυματισμού που συμβαίνει στα γήπεδα γενικότερα. Αλλά πώς γίνεται σε ένα παιχνίδι να έχει τρεις τραυματισμούς βασικών ο ΠΑΟΚ, δηλαδή πιστεύω ότι είναι για το βιβλίο Γκίνες.
0: Αγιασμό.
1: Αγιασμό. Μάλλον και ευχέλιο. Πάντως κάτι πρέπει να γίνει, όπως και να το κάνουμε. Λογικό είναι αυτό. Η ουσία της υπόθεσης είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν τρεις τραυματίες στον ΠΑΟΚ. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα, η νίκη αυτή δίνει μία άνεση. Υπάρχει όμως μία απόφαση που θέλω λίγο να τη σχολιάσεις και το είπα και προηγουμένως κλπ. Ο προπονητής αποφασίζει, ο κύριος Λύση, να δώσει μία εβδομάδα άδεια σε όλους τους παίχτες. Τι σημαίνει μία εβδομάδα άδεια? Δεν σημαίνει ότι ο παίχτης βγάζει από το μυαλό του το ποδόσφαιρο και ασχολείται με το ταξίδι στην Ξάνθη, στη Δράμα, στις Σέρες, στη Ρόδο, στη Μύκονο, ξέρω εγώ κλπ. Δεν σημαίνει αυτό. Μήπως είναι πολλές ημέρες αυτές?
0: Όχι, μα έχεις δίκιο, είναι λάθος. Όταν έχεις αυτό, μπορεί να ζήσει ένα διήμερο.
1: Τριήμερο,
0: δεν μπορεί. Βαριά ένα τριήμερο. Δηλαδή να τους δουλέψει από Δευτέρα σήμερα μέχρι την Παρασκευή για να τους αφήσεις.
1: Πέμπτη να προπονηθούν. Ναι, αυτό.
0: Ναι, νομίζω, δεν ξέρω το σκεπτικό του. Βασικά δεν έπρεπε να το κάνει για ποιο λόγο, για αυτόν πιο πολύ. Για να μπορέσει να μοντάρει την ομάδα, να μπορέσει να δουλέψει τις καινούργιες μεταγραφές και να μοντάρει πιο καλά την ομάδα.
1: Ναι.
0: Και πιο πολύ για αυτόν, δηλαδή, σαν προπονήσει. Έχουν έρθει πάρα πολλοί καινούργοι παίχτες και έπρεπε να τους δουλέψει για να τους έχει έτοιμους με την έναρξη του πρωταθλήματος.
1: Κανονικά έτσι θα έπρεπε. Κανονικά έτσι θα έπρεπε.
0: Έτσι. Αλλά και σου είπα, να τους δώσει δύο μέρες, άντε βαριά τρεις. Δεν μπορεί μια εβδομάδα. Μια εβδομάδα ο άλλος μπορεί να φύγει στη χώρα του και να γυρίσει μετά από μια εβδομάδα.
1: Ναι, σωστό.
0: Δηλαδή,
1: δεν έχεις άδικο.
0: Δεν είναι η εποχή των διακοπών. Αυτές οι τρεις εβδομάδες είναι εβδομάδα προετοιμασία για τις ομάδες.
1: Πάντως αυτό που θέλω να σχολιάσουμε λίγο, Αλέξη, είναι το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ μπήκε σε μια χρονιά μεταβατική, όπου συμβαίνουν πολλά πράγματα μπερδεμένα, καινούριος προπονητής, η κατάσταση είναι λίγο μπερδεμένη, δεν είναι ξεκάθαρη 100%. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος και σκέφτεσαι κάτι άλλο.
0: Κύριε, δεν σκέφτομαι κάτι άλλο. Γενικά ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα με μεγάλη πίεση. Ο κόσμος έχει απαιτήσεις. Αυτό πρέπει να καταλάβει και ο προπονητής και οι παίχτες. Και νομίζω πρέπει να ερεμήσουν λίγο όλοι. Όταν λέω όλοι, εννοώ όλοι από διοίκηση, οι προπονητές, πρέπει να ερεμήσουν λίγο. Να κάτσουν, να σκύψουν, να δουλέψουν αυτές τις τρεις εβδομάδες. Για να επανέλθει ο ΠΑΟΚ πιο καλός στην έναρξη του πρωταθλήματος.
1: Ναι.
0: Είναι δεύτερος στην βαθμολογία και έχει τις δυνατότητες, από ό,τι βλέπουμε, μπορεί να χτυπήσει το πρωτάθλημα. Έχει καλό υλικό, ήρθαν και καλοί παίχτες. Απλώς πρέπει να. Και ο κύριος Λύση να μπορέσει να δέσει την ομάδα, να φτιάξει ένα κορμό δυνατό, γιατί έχει πλέον λύσεις και από τον πάγκο.
1: Ναι. Επίσης ένα θέμα που θέλω να ρωτήσω είναι κάποιοι παίχτες, αν βλέπεις ότι υπάρχουν κάποια πρόοδο σε κάποιους παίχτες, δηλαδή Ενδιαγέ, σκοράρει, είναι λίγο σε σχέση με τις πρώτες μέρες που ήρθε αλλιώς, οι άλλες μεταγραφές, ο Ελουστόντο που το βλέπεις πίσω κλπ. Τι βλέπεις?
0: Ενδιαγέ, πάρα πολύ καλός.
1: Ναι.
0: Παίζει με πλάτη, είναι πολύ δυνατό παιδί και νομίζω ότι θα βοηθήσει τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Ο Ελισόντο

0: νομίζω ότι πρέπει να προσαρμοστεί κι άλλο, πρέπει να ανεβάσει κι άλλο την απόδοσή του, να γίνει πιο, όταν λένε στόπερ, να γίνει πιο δυνατός. Νομίζω ότι αυτός, περιμένω με την έναρξη να δω κι άλλα πράγματα. Μέχρι στιγμής δεν έχει δείξει σιγουριά σαν στόπερ στον ΠΑΟ.
1: Αλλά ναι.
0: Ναι,
1: θες να του δώσει χρόνο δηλαδή, πρέπει να πάρει χρόνο.
0: Ναι, πρέπει να πάρει χρόνο, και νομίζω ότι πλέον τον είχε το χρόνο, τώρα ήρθε μετά την διακοπή, πρέπει να είναι πιο καλός, ναι, και πιο δυνατός και να δώσει εμπιστοσύνη στην άμυνα.
1: Ο Μπαταούλας,
0: για μένα, Νίκο, σου είχα πει και την άλλη φορά, είναι ένα ταλέντο, θέλει πάρα πολύ προσοχή από όλους και ειδικά από τον προπονητή. Δεν πρέπει να τον κάψουν αυτό το παίκτη. Έχει καλό σωματότυπο για στόπερ.
1: Ναι.
0: Θέλει δουλειά, να δυναμώσει κι άλλο. Αλλά είναι ένας παίκτης ο οποίος, δεν πρέπει να τον κάψουν.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις τι λέω. Πρέπει δηλαδή να του δώσουν ένα χρόνο συμμετοχής με παιχνίδια ήρεμα για να δείξει το ταλέντο του. Ναι. Άμα το βάλαν το παιδί στη φωτιά με τον Παναθηναϊκό με 10 παίκτες και πέσαν να το φάνε.
1: Ναι.
0: Για μένα είναι ένα ταλέντο και πιστεύω ότι ο σωματότυπός του που βλέπω σαν στόπερ είναι πάρα πολύ καλός. Πιστεύω ότι με τη δουλειά θα γίνει.
1: Ναι. Επίσης ένα,
0: μην ξεχνάς, μην ναι, ξεχνάς και, ναι, και στον Κουλιαράκη έτσι λέγανε.
1: Ναι.
0: Όταν πρώτο ήρθε. Με τα λάθη που έκανε και αυτά. Γι' αυτό λέω, αυτό είναι ένα παιδί από την Ακαδημία, πρέπει να του δώσουν επίστοση χρόνου. Είναι ταλέντο, έχει καλό σωματότυπο και είναι η δουλειά του προπονητή να μην τον κάψει.
1: Σωστά. Επίσης ένα ερώτημα για την περίπτωση του Ελουστόντο, επειδή υπάρχει ο Κώστα. Μπήκε ο Κώστα στην ομάδα, φαίνεται πιο έτοιμος ο Κώστα. Βέβαια να πω εδώ ότι δεν έπαιξε στο μάτς το προχθεσινό με τον Πανετολικό, γιατί ένιωσε κάποιες ενοχλήσεις στο γόνατο, αλλά είναι εντάξει. Έκανε και μαγνητική, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Ο Κώστα.
0: Κοίταξε, ο Κώστας τι να πούμε. Το παιδί ήρθε από το αεροπλάνο, από το αεροδρόμιο και τον βάλανε να παίξει με τον Άρη σε ένα ντέρμπι τοπικό και στάθηκε πάρα πολύ καλά.
1: Μάλιστα. Άρα φαίνεται.
0: Τι να πούμε, δηλαδή, από το αεροπλάνο τον βάλανε να παίξει σε ντέρμπι. Ούτε ξέρει το πάω Κάρις, ούτε ξέρει τα αποδυτήρια, ούτε ξέρει τους συμπαίκτες του, αλλά στάθηκε αξιοπρεπώς.
1: Ναι. Κατευθείαν από την Κράσινο, τώρα έλα, μπες μέσα, παίξε ενδεκάδα. Ούτε το συμπέκτη, ναι, το μόνο που ήξερε ότι λέγονταν Γιάννης, το Μιχαηλίδη, τίποτα άλλο. Λοιπόν, και πάμε λίγο τώρα στην περίπτωση του Δεκαριού, που λέμε ότι υπάρχει ο Πέλκας, αλλά τον βλέπω λίγο υποτονικό. Έφυγε ο Κωνσταντέλιας και η ερώτησή μου είναι η εξής. Εφόσον θα έρθει ο Μπάντζα, που είναι center for, αυτός που αποκτήθηκε τώρα, ο τελευταίος,
0: ναι,
1: μήπως ο Ενδιαγέ δεν είναι κλασικός φορ, αλλά είναι ο από πίσω από τον φορ περιφερειακός παίχτης, γιατί τρέχει, κινείται κλπ. Τι βλέπεις εσύ?
0: Κοίταξε, για τον Ενδιαγέ είπαμε είναι πάρα πολύ καλός με πλάτη, Νίκο. Όταν ζητάει την μπάλα με πλάτη είναι πάρα πολύ καλό. Τώρα μπορεί να αλλάξει και λίγο την τακτική του,
1: ναι.
0: Μπορεί να πέσει με το 4-4-2, να τους έχει και τους δύο. Είναι αναλόγως ο προπονητής τι ζητάει και τι θέλει.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ παίζει το 4-2-3-1.
1: Ναι.
0: Ή μπορούμε να το πούμε και άλλως 4-1-4-1.
1: Μάλιστα.
0: Ή 4-3-3, όπως θέλετε μπορείτε να το πείτε.
1: Ναι.
0: Αλλά το θέμα είναι όμως ότι πρέπει να, ειδικά και μέσα στην Τούμπα με παιχνίδια που με τις μικρομεσαίες ομάδες, μπορεί να παίξει το 4-4-2.
1: Ναι.
0: Αυτό που κάνει ο Νίκολης στην ΑΕΚ. Παίζει με Βάγκα και με Γιώβιτς.
1: Ναι.
0: Αυτό μπορεί να το κάνει και ο ΠΑΟΚ. Γιατί έχω ακούσει ο παίκτη που ήρθε είναι πάρα πολύ καλός. Και βάζει και γκολ.
1: Ο Μπάντζα.
0: Άρα.
1: Ναι,
0: έτσι, έχω ακούσει. Πρέπει να το δούμε στο γήπεδο και αυτό. Ναι. Αλλά μπορούν να παίξει 4-4-2 και με τον Ενδιαγέ και με τον καινούργιο σέντερφορ που είναι.
1: Μάλιστα.
0: Είναι αναλόγως τον προπονητή. Τώρα αν θέλει δεκάρι που παίζει με δύο αμυντικά χαφ, εκεί τι δεκάρι ψάχνει? Δηλαδή είναι ο Πέλκας το παιδί, εντάξει, δεν μπορεί να τραβήξει όλο το κουπί ο Πέλκας, πρέπει να υπάρχουν και λύσεις.
1: Σωστά.
0: Λύσεις. Ναι, δεν ξέρω αν ο Ζαφίρης μπορεί να το παίξει αυτό πίσω από το φορ. Δεν ξέρω ο Καμαρά αν μπορεί να το παίξει, γιατί πρεσάρει και πολύ ψηλά. Δεν ξέρω αν μπορεί να το παίξει το νέο παιδί από τη Ιουγκοσλαβία, ο 20χρονος, αν μπορεί να το παίξει. Πρέπει να τα δοκιμάσει αυτά στην προπόνηση.
1: Ο Ούγκρασιτς, ναι.
0: Αυτά
1: το Γιάκιτς, το Γιάκιτς στον αμυντικό χαφ, πώς τον είδες?
0: Κοίτα, στο παιχνίδι με τον Πανετολικό που τον είδα, δεν έκανε λάθη, ήταν ήρεμος, μοίραζε τις πάσεις του. Έκανε ένα καλό παιχνίδι.
1: Μάλιστα.
0: Περίμενε και όλα, Νίκο, είναι για να τον κρίνεις πρέπει να, στη διάρκεια πρέπει να τον κρίνεις.
1: Διάρκεια, ναι. Να τον κρίνεις στη διάρκεια, σωστά. Όχι από ένα μάτς. Τώρα, πάμε λίγο στο Άρης Ηρακλής. Ήθελα λίγο και το σχόλιο σου για αυτό το παιχνίδι, γιατί ήταν ένα τοπικό ντέρμπι, το οποίο βέβαια η άποψή μου είναι ότι εγώ το ξέχασα με το που σφύριξε ο διαιτητής τη λήξη, αλλά εσύ τι είδες?
0: Ένα μέτριο παιχνίδι. Ο Άρης ξεκίνησε καλά στο πρώτο 20 λεπτό, είχε την μπάλα στην κατοχή του. Δημιούργησε 2-3 ευκαιρίες για να προηγηθεί. Στο δεύτερο μήχρονο ήταν πάρα πολύ κακό το παιχνίδι. Ο Ηρακλής έπαιξε 5-4-1, έκλεισε τους χώρους, δεν μπορούσε να διασπάσει ο Άρης με τίποτα την άμυνα του Ηρακλή και ήταν ένα πολύ μέτριο παιχνίδι.
1: Μάλιστα. Ωραία. Αλέξη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε. Πιστεύω ότι θα έχουμε δυνατότητα να ξαναπούμε. Να είσαι καλά, καλή επιτυχία και όλα να πάνε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ πάρα καλά. Πολύ.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.

0: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20. Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπε στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Καραγιάννη τυρί αρνέας στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Πίσελα σκουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Πάμε στο ρεπορτάζ του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ να καλησπερίσουμε τον Στέλιο Στεριάδη που είναι μαζί μας. Καλησπέρα, Στέλιο.
1: Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
0: Επίσης, το handball του ΠΑΟΚ των γυναικών πήρε και κούπα, έτσι. Σούπε, το πρώτο τίτλο, μπράβο του, συγχαρητήρια. Αλλά ο ΠΑΟΚ του handball έχει επιτυχίες πολλές.
1: Εντάξει, είναι πλέον παραδοσιακή δύναμη στο handball, στο γυναικείο ΠΑΟΚ. Τα τελευταία χρόνια φέρνει πολλούς τίτλους σε αυτό το τμήμα στον Εστέχνη. Είναι μαζί με το γυναικείο ποδόσφαιρο δύο τμήματα που είναι πάρα πολύ, είναι συνεπέστατα στις κατακτήσεις τίτλων.
0: Ναι. Τώρα, να δούμε λίγο τι γίνεται όμως και στο ποδόσφαιρο, γιατί είμαστε σε αναμονή εξελίξεων και δεν ξέρω αν βγήκαν και τα αποτελέσματα των εξετάσεων των τραυματιών ποδοσφαιριστών ή αν αύριο θα βγούνε.
1: Σήμερα έγινε μαγνητική, αύριο θα έχουμε τα νέα.
0: Μάλιστα. Άρα δεν έχουμε κάτι. Για Παυλέγκα. Ο Ελουστόντο πάντως δεν είναι σοβαρά από ό,τι λένε.
1: Θα δούμε αύριο και αυτούν τις εξετάσεις. Θα δούμε. Πάντως τα μαντάτα φαίνεται ότι είναι δύσκολα. Κυρίως ο Τενταχάλη, ο οποίος να θυμίσω ότι είχε τραυματιστεί ξανά στον ίδιο όμο,
0: ναι,
1: στο πρώτο παιχνίδι του με την Δυνάμο Κιέβου στο Λούμπλιν. Όταν είχε τραυματιστεί, είχε πάρθει απόφαση από κοινού του ΠΑΟΚ με τον παίκτη να μην κάνει χειρουργείο και να πάει συντηρητικά. Ήταν δύο. Σε αυτόν τον τραυματισμό είναι δύο οι δρόμοι. Ο ένας δρόμος είναι το να μπει στο χειρουργείο, να λείψει 3 με 4 μήνες, αλλά να είσαι 100% έτοιμος περδίχη. Και ο άλλος δρόμος είναι να πάει συντηρητικά, με το φόβο και το ρίσκο να τραυματιστεί και πάλι στο ίδιο σημείο. Ο ΠΑΟΚ πήρε το ρίσκο αυτό, ο παίκτης πήρε αυτό το ρίσκο. Τώρα πολύ δύσκολα δεν θα μπει στο χειρουργείο. Δεν νομίζω να πάει πάλι συντηρητικά, ενώ έχει τραυματιστεί στο ίδιο σημείο, έχει υποστεί πάλι εξάρθρωση και, ναι, πάλι το ίδιο.
0: Ναι.
1: Οπότε, αν και εφόσον επιβεβαιωθούν οι φόβοι ή αν θέλεις και η λογική για μια τέτοια κατάσταση, ο ΠΑΟΚ τον χάνει τα χαλάει κανένα τρίμηνο, μπορεί και παραπάνω.
0: Πρόβλημα. Μεγάλο πρόβλημα. Και βέβαια...
1: Νίκο, το πρόβλημα ξεκινάει από το γεγονός ότι ο προπονητής, ενώ το σκόρ είναι 2-0 στο ημίχρονο και είναι ελεγχόμενο, δεν υπήρχε λόγο να ρισκάρει. Έχει τραυματιστεί από το πρώτο ημίχρονο ο Ταγάλη. Έπρεπε να βγει αλλαγή στο ημίχρονο.
0: Πιστεύω, Στέλιο, ότι τραυματίστηκε όταν έβαλε τον γκολ. Γιατί έπεσε άτσαλα. Εδώ.
1: Πρέπει. Υπάρχει άλλη μια φάση μετά από αυτόν τον τραυματισμό που. Δηλαδή πραγματικά τώρα.
0: Ηλίθιος. Τραυματισμός.
1: Είναι για πρόστιμο, τέλος πάντων.
0: Αστείος τραυματισμός.
1: Υπάρχει μια φάση μετά τον γκολ, πάλι, όπου και πάλι από ένα μαρκάρισμα πέφτει κάτω, πιάνει τον νόμο του και διαμαρτύρεται κιόλας στο διαιτητή.
0: Ναι.
1: Μια φάση με 2-3 φάσεις μετά το 0-2.
0: Σωστό, το θυμάμαι αυτό.
1: Αλλά επαναλαμβάνω ότι από τη στιγμή που το σκόρ είναι 0-2, δεν είναι 1-1, να πεις ότι πρέπει να τον έχω μέσα, είναι το μάτσι 0-2 σβηστό. Σε εκείνο το σημείο, ακόμα και αν ο παίκτης λέει βάλε με, άδει με, καλά σου με να παίξω, δεν παίρνει το ρίσκο και ο ΠΑΟΚ εδώ πληρώνει την απειρία του λύση.
0: Βάλ το σωρετήρα, τελειώνουμε.
1: Ναι, βάλ το 0-2 τώρα, άστον τον έξω και παθαίνει έτσι στο ποδόσφαιρο και η ζωή, όπου στο 46-47 πέφτει κάτω και πέφτει με τον νόμο και πάλι και τραυματίζεται. Και εκεί πέφτει πιο πολύ.
0: Τρομερό. Απίστευτο. Εδώ κοιτάτε πώς πέφτει.
1: Ο ΠΑΟΚ πληρώνει την απειρία του λύση, σίγουρα.
0: Ναι.
1: Σε αυτό το κομμάτι.
0: Μάλιστα. Όσον αφορά στην νίκη αυτή, νομίζω φέρνει μια ηρεμία. Μια εβδομάδα τους δίνει ρεπό. Εγώ διαφώνησα, δεν είμαι προπονητής, άλλος αποφασίζει. Αλλά όπως και να το κάνουμε, λίγο τα πράγματα θα πρέπει να δούμε ψυχολογικά πώς είναι τώρα, Στέλιο.
1: Κοίτα, να πούμε πώς έχει η κατάσταση, γιατί έχει γίνει πολύ μεγάλη κουβέντα για το ρεπό της μιας εβδομάδας. Η αλήθεια είναι ότι χθες το Αγρίνη, όταν μου το είπε κάποιος άνθρωπος της ομάδας, σκέφτηκα τι μέρα είναι σήμερα και τι μέρα μου είπε. Δεν τον πολύ κατάλαβα. Και αργότερα, βγαίνοντας από το γήπεδο, αυτός που μου το είπε, τον πήρα τηλέφωνο και του λέω: Κυριακή μου είπες. Και μου λένε: Κυριακή σου είπα. Γιατί μου φάνηκε πολύ παράξενο. Αλλά εντάξει, okay, υπάρχει το ρεπορτάζ πίσω από αυτό. Υπάρχει το παρασκήνιο πίσω από αυτή την απόφαση του Αλέσιο Λύση. Πριν το τέρπι με τον Άρη, ή μάλλον μετά την ήττα με τον Παναθηναϊκό στο Ολυμπιακό Στάδιο, στα αποδυτήρια τέθηκε ένα στόχος, να κάνει πάω από 3-3, και αν και αρχικά το πλάνο ήταν να επιστρέψουν την Παρασκευή στις προπονήσεις.
0: Ναι.
1: Αρχικά.
0: Και μία μέρα παραπάνω. Ναι.
1: Ήρθε το 3 στα 3 και έδωσαν δύο μέρες εξτρά. Ξεκούρασης. Οι ποδοσφαιριστές.
0: Εντάξει. Τι να πω.
1: Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι με τους απόντες, με τα παιδιά που πήγαν στις εθνικές και με το ιατρικό δελτίο να είναι πιο γεμάτο από ότι ήταν πριν το μάθημα του Πανετολικού, αυτή τη στιγμή το ιατρικό δελτίο ούτε λίγο ούτε πολύ έχει. Δεν θα βάλω μέσα με είτε τσάλο σαρή που είναι μακροχρόνιοι, οκ. Okay. Χωρίς αυτούς, τους τρεις ποδοσφαιριστές, έχουμε και λέμε. Ο Ντιέγκο Κώστα δεν έπαιξε χθες λόγω των ενοχλήσεων που είχε στο γόνατο.
0: Ναι.
1: Η μαγνητική του ευτυχώς καθαρή. Ο Τάισον ήταν έξω με γαστρεντερίτιδα. Δεν έπαιξε, δεν είναι να κάνει στο Αγρίνιο χθες. Παυλέγκα και Ταχάλη και οι δύο με μαγνητική θα μάθουμε αύριο τι λυπητερεί. Ελουστόντο στα πλευρά χτύπημα θα δούμε και αυτός αύριο τι έχει. Γιαννούλης με θλάση. Πάλι καλά που είναι θλάση. Λουσέκη Χατζηδιάκος με θλάση. Δεσπότοφ από το Μάιο έκανε την επέμβαση, ακόμα δεν έχει επιστρέψει. Δηλαδή, χωρίς να βάλουμε τους μακροχρόνια απόντες, μιλάμε για ένα τίνκα ιατρικό δελτίο. Οπότε, ίσως ένας λόγος για τον οποίο με κάνει να σκέφτομαι ότι πήρε αυτή την απόφαση ο Λύση και οι συνεργάτες του, είναι γιατί δεν ξέρω πώς θα έγιναν οι προπονήσεις με τους λίγους παίκτες που έχουν απομείνει. Γιατί, αν βάλουμε ότι οι διεθνείς του ΠΑΟΚ είναι 9, με το Γιάκη έγιναν 10, δηλαδή είναι ο Μιχαηλίδης, ο Ζαφίρης, ο Μοναστηρλής, ο Χατσίδης, ο Μύθου, ο Ζίφκοβιτς, ο Γιάκητς, ο οποίος πήγε κανονικά στην Κροατία, επειδή τραυματίστηκαν δύο ποδοσφαιριστές στην Κροατία και πήγε ο Γιάκητς να αντικαταστήσει τον έναν. Είναι συνολικά 9 ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι
0: διεθνείς. Ο Ενδιαγέ.
1: Ο Ενδιαγέ.
0: Δεν πήγε.
1: Μία-δύο εβδομάδες μετά που ήρθε από τον ΠΑΟΚ.
0: Είπε δεν ξαναπάω.
1: Όταν ανακοίνωσε ότι σταματάει την Εθνική Σενεγάλη.
0: Ναι. Ο Ενδιαγέ είπε.
1: Ο Μπάνζα πήγε.
0: Ο Μπάνζα.
1: Ναι, είναι 9 ποδοσφαιριστές διεθνείς. Εντάξει, ο Ταχάλη δεν πήγε προφανώς, οκ. Okay. Ήδη έχει ανακοινωθεί αυτός που πήγε στη θέση του στην Εθνική Σουηδίας. Αλλά αν βάλουμε τους τραυματίες, αν βάλουμε μαζί και τα παιδιά που είναι στις εθνικές ομάδες, μπορεί και να μην έβγαινε ο αριθμός
0: περίμενε, των παιδιών για να γίνει προπόνηση. Στέλιο, θα είχε τον Κένι που δεν πήγε, τον Τζιφτσί που δεν πήγε, τον Μπάμπα που δεν πήγε, τον Τέιλορ που δεν πήγε, τον Σέντερ Μπακ, τον Κώστα που δεν πήγε, τον Μπαταούλα που δεν πήγε. Ο Μπαταούλας δεν πήγε εθνική ομάδα. Άρα 6 μέχρι στιγμής. Θα είχε τον Σανταμαρία 7 που δεν πήγε. Θα είχε τον Δεσπότοφ ο οποίος μπαίνει και δεν μπαίνει, έτσι δεν είναι.
1: Ο Δεσπότοφ όχι δεν μπαίνει. Ο Δεσπότοφ ακόμα ατομικό κάνει. Δηλαδή...
0: Ατομικό. Το Χατσίδη θα τον είχε.
1: Όχι. Εθνική
0: πήγε ελπίδα, εθνική ο ομάδα. Θα είχε τον Τάισον.
1: Αυτή τη στιγμή η διαθέσιμη παίκτη για να βγει η προπόνηση είναι ο Τσιφτσής.
0: Ένα.
1: Γιατί ο Μοναστηλής είναι εθνική ελπίδων.
0: Ναι,
1: και
0: ναι.
1: Ο Παυλένια τραυματίας.
0: Ναι.
1: Η μοναδική διαθέσιμη παίκτη είναι Τσιφτσής, Κένι, Τέιλορ, Μπάπα, Παταούλας. Ταμαρά, Σανταμαρία.
0: Ναι.
1: Πέκκα, Σεντιακέ, Ορετήρε. Αυτή, τέλος.
0: Τάισον.
1: Τάισον αφού είναι έξω με κάθε τρίτηδα.
0: Α, ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, λέω. Θα ξεπεραστεί αυτό, εντάξει, οκ. Okay.
1: Ναι, οκ. Okay. Αν βάλει και τον Τάισον.
0: 11. Και είπε ο προπονητής τι να κάνω με 11 παίχτες, δεν μπορώ να κάνω τίποτα.
1: Δεν βγαίνουν τα κουκιά, δεν βγαίνουν.
0: Μάλιστα. Κατάλαβα. Εντάξει, θα δούμε τι θα γίνει. Θα περιμένουμε με ενδιαφέρον τις εξελίξεις τώρα από εκεί πέρα. Άρα δεν νομίζω να έχουμε να περιμένουμε κάτι αυτό το διάστημα. Ίσως μετά θα δούμε βέβαια πως έχει και τίποτα άλλο. Υπάρχει περίπτωση να ασχοληθεί ο ΠΑΟΚ με κανέναν ελεύθερο παίχτη? Όχι,
1: Δεν νομίζω. Σήμερα υπήρχε ένα σενάριο, γράφτηκε κάπου στο Αζερμπαϊτζάν για τον πρώτο σκόρερ του πρωταθλήματος εκεί, τον Μπρένο Αλμέιδα της ΕΝΕΦ, της Μπακού, αλλά όχι, δεν υπάρχει
0: τέτοιο
1: ενδεχόμενο.
0: Ναι.
1: Το προηγούμενο διάστημα πάω, ψάχτηκε να πάρει τερματοφύλακα. Δεν ήταν ράδιο Αρβίλα αυτό που γράφτηκε στην Πολωνία, ότι ψάχτηκε για τον goalkeeper της Γιαγκελόνια, τον Αβράμοβιτς.
0: Ναι.
1: Τώρα, από τη στιγμή που φαίνεται ότι αν ο Παυλέγκα πει στο χειρουργείο, και χρειαστεί να μείνει 3 μήνες έξω, δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ, ενώ έχει τον Τζιφτσί και έχει και τον Μοναστηρλή, ο οποίος σε ένα νορμάλ ποδόσφαιρο και όχι στο ελληνικό ποδόσφαιρο, θα παίζει βασικό στην Εθνική Ελπίδων, έχει να βάλει τερματοφύλακα. Δύο Έλληνες.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω να. Θα είναι περιττό να ψάξει να βρει να πάρει τερματοφύλακα. Και επειδή πρέπει να κοιτάμε και την επόμενη μέρα, όχι μόνο το χθες, να κοιτάμε και το σήμερα και το αύριο, ούτε το Γενάριο ο ΠΑΟΚ κανονικά θα πρέπει να ψάξει να βρει τερματοφύλακα.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει βγάλει, Νίκο, ο ΠΑΟΚ τα τελευταία 12 χρόνια με τα εκατομμύρια που είχε επενδύσει ο Μαζαβίδης στις ακαδημίες, έχει βγάλει παίκτες σε όλες τις θέσεις. Στη μοναδική θέση που δεν έχει βγάλει παίκτη, δεν έχει αναδείξει παίκτη, είναι στον τερματοφύλακα. Mm. Αυτό πρέπει να αποτελέσει στόχο για τον ΠΑΟΚ. Και αυτή τη στιγμή την χάνει μέσα από τη σκληρή δουλειά που έχει γίνει ο ΠΑΟΚ να έχει το κορυφαίο ταλέντο τερματοφύλακα στην Ελλάδα, άστα που δεν παίζει. Άλλοι λόγοι είναι αυτοί που δεν παίζει ο Μονασταλής και παίζει ο Τσομπανίδης. Είναι άλλοι λόγοι. Παίζει του Ολυμπιακού Β'. Ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να στηρίξει και να αναδείξει, όπως έχει αναδείξει τόσους παιχταράδες τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι.
1: Να στηρίξει και να αναδείξει την παρουσία του Μοναστηλή, ο οποίος, όπως λέγαμε, θυμάσαι και την προπερασμένη εβδομάδα, γιατί να μην έπαιζε με τον Όφη.
0: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Συμφωνώ.
1: Οπότε, ή ας πούμε, να σου πω κάτι. Τώρα θα παίξει σε ένα μήνα περίπου, παίζει πάω κάτι για το κύπελο. Γιατί να μην παίξει.
0: Αυτός. Βασικός.
1: Ναι, δηλαδή, αν ο Παυλένκα να είναι καλά το παιδί που μακάρι να αποφύγει την επέμβαση, αλλά επειδή είναι όμως κύριε τερματοφύλακας, Νίκο, πιο πιθανό να είναι για αυτόν το χειρουργείο, δηλαδή γιατί είναι τερματοφύλακας. Καταλαβαίνουμε, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Από εκεί μετά δημιουργούνται οι προϋποθέσεις, ο ΠΑΟΚ να αναδείξει και ένα ακόμα παίκτη από τις ακαδημίες του. Ένα παίκτη ο οποίος έχει περάσει από όλες τις βαθμίδες των ακαδημιών του ΠΑΟΚ. Και μαζί με τον Τσιφτσί να υπάρχει ένα γκρουπ δύο Ελλήνων τερματοφυλάκων.
0: Μακάρι. Να δούμε τι θα γίνει. Στέλιο, ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Focus 103,6.

0: Πάμε τώρα να μιλήσουμε για τα θέματα του ποδοσφαιρικού Άρη με τον Γιάννη Παντελίδη, ο οποίος είναι μαζί μας. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους.
0: Ο Άρης, ο οποίος προσπάθησε με τον Ηρακλή στην αρχή στα πρώτα 30 λεπτά, ήταν πολύ καλός να σκοράρει, είχε δοκάρει, είχε ευκαιρίες, δεν τα κατάφερε και μετά όλα μείναν στο μηδέν. Έσβησε ο διακόπτης.
1: Ναι, τρίτο μάτς που δεν βάζει γκολ ο Άρης, τρίτο σερί μάτς που δεν κερδίζει. Μετά τα δύο ντέρμπι δεν κερδίζει ούτε τον Ηρακλή. Μένει δηλαδή στο 0-0 που με βάση την εικόνα, όπως είπε στο πρώτο ημίωρο, ο Άρης θα μπορούσε να έχει σκοράρει μία, μπορεί και δύο φορές. Αλλά από εκεί και πέρα, στο δεύτερο ημίχρονο, οι κινήσεις που έγιναν, οι αλλαγές, γενικά η εικόνα που είχε η ομάδα ήταν λίγο κάπως μπερδεμένη. Οπότε δεν κατάφερε να φτάσει σε μια νίκη η οποία θα ήταν βάλσαμο, με την έννοια του ότι πάμε τώρα σε μια διακοπή τριών εβδομάδων. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι μετά από ένα αρνητικό αποτέλεσμα να έχεις και τρεις εβδομάδες να περάσουν αυτή η γκρίνια, ενδεχομένως και ένα κομμάτι ισοστρέφειας, όπως και να έχει, προφανώς θα περίμενε, θα ήθελε καλό αποτέλεσμα για να μην έχει να τα διαχειριστεί όλα αυτά. Εν πάση περιπτώσει, προχωράει η ομάδα, πάμε για αυτό το μεγάλο το διάστημα της διακοπής, πάνε για κάτι σαν μίνι προετοιμασία, πάνε να στρώσουν λίγο το πράγμα, να βγουν πιο καλά μέσα στην ομάδα οι παίκτες που ήρθαν προς το φινάλε της μεταγραφικής περίοδου, και πάμε σε ένα διάστημα μετά το πέρας του οποίου θα τελειώσουν όποιες δικαιολογίες μπορεί να υπάρχουν αυτή τη στιγμή, με τον Άρη να επιστρέφει και να έχει μπροστά του ένα σχετικά καλό πρόγραμμα για να κάνει ένα σερί νικών και να ανέβει και βαθμολογικά αλλά και κυρίως ψυχολογικά.
0: Ναι. Υπάρχουν τίποτε τραυματισμοί και λοιπά από το παιχνίδι? Όχι. Και επίσης ένα ερώτημα που θέλω να θέσω, επειδή σε τρίτο παιχνίδι ο Άρης δεν σκοράρει παρά το ότι έχει 4-5 σεντερφόρ. Θα μου πεις, δεν βάζουν πάντα σεντερφόρ τα γκολ, πρέπει να πάρουν και καμιά σωστή πάσα. Για το γεγονός ότι ο προπονητής δεν χρησιμοποιεί τον Μάνου Γκαρθία βασικό και το βάζει αλλαγή, υπάρχει κάποιος λόγος? Μήπως δεν μπορεί να βγάλει δύο ημίχρονα?
1: Νομίζω η απάντηση δόθηκε στο διάστημα που έπαιξε ο Μανού Γκαρθία. Δεν είναι έτοιμος να παίξει, είναι ξεκάθαρο αυτό. Ακόμα δεν, η ομάδα έχει μάθει να παίζει με άλλο τρόπο παιχνιδιού. Ο Μανού είναι άλλο στυλ παίκτης. Γι' αυτό και είπα προηγουμένως ότι αυτές τις τρεις εβδομάδες θα πρέπει να δουλέψουν για να ενσωματώσουν και τους παίκτες που ήρθαν. Είναι ξεκάθαρο. Μιλάμε για ένα πολύ ποιοτικό ποδοσφαιριστή. Μιλάμε για ένα πάρα πολύ καλό παίκτη, που είναι σε επίπεδο, εννοώ, και από φυσική κατάσταση και όλα αυτά, είναι πανέτοιμος. Αλλά ήρθε να ενσωματωθεί σε μια ομάδα που είχε μάθει να παίζει αλλιώς. Τώρα θα πρέπει η ομάδα να μάθει να παίζει με τον Μάνου. Όσες φορές χρησιμοποιήθηκε, φάνηκε ότι ακόμα δεν έχει μπει στο κλίμα, και ας πέτυχε και γκολ έτσι στην πρεμιέρα του, στα πρώτα λεπτά επιστροφής στην Θεσσαλονίκη για τον Άρη. Αλλά από εκεί και πέρα, στα υπόλοιπα μάτς που χρησιμοποιήθηκε, φάνηκε ότι ακόμα δεν έχει μπει για τα καλά μέσα στην ομάδα. Άρα και γι' αυτό θα λειτουργήσει λογικά ευεργετικά το διάστημα της διακοπής. Τραυματισμούς είχε τον Καντεβέρε, δεν είναι κάτι σοβαρό, αλλά μάλλον δεν θα πάει τελικά στην Εθνική Ζιμπάμπουε, που είχε κληθεί, θα μείνει στη Θεσσαλονίκη για να αναρρώσει. Κατά τα άλλα, από ό,τι φαίνεται, τα τελευταία αρνητικά αποτελέσματα και η εικόνα της ομάδας μάλλον θα περιορίσει και τον χρόνο ξεκούρασης που θα έχουν οι ποδοσφαιριστές. Δηλαδή, εντάξει, ακούμε δεξιά και αριστερά, ομάδες δίνουν 3, 4, 5 μια εβδομάδα άδεια, που είναι και λογικό γιατί 3 εβδομάδες τώρα θα κάθονται οι ομάδες. Αλλά στον Άρη μάλλον δεν θα φτάσουμε σε τέτοια νούμερα. Ένα ρεπό σήμερα, θα έχει προπόνηση αύριο. Νομίζω αύριο θα μάθουμε και το πρόγραμμα γενικά πώς θα κυλήσει αυτές τις 3 εβδομάδες. Πάντως το πλάνο είναι να μείνει η ομάδα και να δουλέψει.
0: Μάλιστα. Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Focus 103,6.

0: Πάμε τώρα να μιλήσουμε για τα θέματα του ποδοσφαιρικού Ηρακλή με τον Μάκη τον Ιωαννίδη που είναι μαζί μας. Νομίζω τον έχουμε τώρα μαζί. Ναι, Μάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Νίκο. Ο Ηρακλής ολοκλήρωσε το πρώτο κομμάτι του πρωταθλήματος, την πρώτη πεντάδα των αγώνων, με ένα θετικό πρόσημο. Αν αναλογιστεί κανείς ότι αγνοεί τον παράγοντα έδρα. Ο Ηρακλής ένα παιχνίδι έπαιξε εντός έδρας και αυτό στην εξορία με τον Ατρόμητο στον Παθεσσαλικό, λόγω των προβλημάτων που υπάρχουν στο Καφτατζόγλιο. Νομίζω ότι αυτό το θέμα θα κλείσει οριστικά στην επόμενη αγωνιστική, όταν θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα, δηλαδή στις 10 Οκτωβρίου, καθότι η εικόνα του Καφτατζόγλιου έχει βελτιωθεί. Υπάρχουν άλλες 20 μέρες μέχρι τότε, θα γίνουν τα απαραίτητα κουρέματα, συντήρηση κτλ. Οπότε θα κλείσει αυτό το κομμάτι. Τώρα, άμα τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, ο Ηρακλής μάλλον μετράει θετικά στο αυτόν τον απολογισμό τον οποίο έχει κάνει και θα μπορούσε να μετράει ακόμα περισσότερα με σύν 4 βαθμούς και αναφέρομαι στα όσα έγιναν στον αγώνα με την Τρίπολη και με τον Ατρόμητο, με τον Βόλο και τον Ατρόμητο, όπου ο Ηρακλής θα μπορούσε να είχε πάρει περισσότερους βαθμούς. Όπως επίσης και στο παιχνίδι με τον Άρη, γιατί εντάξει ο Ηρακλής δεν βγήκε να φωνάξει για τη διαιτησία, αλλά υπάρχει μια φάση στις καθυστερήσεις για ένα χέρι που έγινε, φάνηκε να υπάρχει επαφή, πέρσε στα ψηλά, δεν μπήκε καν στις αμφισβητούμενες, αλλά η εικόνα δείχνει ότι ίσως κάτω από άλλες προϋποθέσεις θα μπορούσε να είχε δεχθεί ακόμα και πέναλτι για την ομάδα του Ηρακλή, με ό,τι αυτό και ασυνεπάγεται, δηλαδή την προοπτική ο Ηρακλής να πάρει ακόμα και μια νίκη μέσα στο κλάδο της Βικελίδης. Σαν αγωνιστική παρουσία, ο Ηρακλής θα πω ότι περισσότερο πρόσεχε την άμυνά του παρά το πώς θα μπορέσει να σκοράρει. Έδινε περισσότερο προσοχή στα ανασταλτικά καθήκοντα, άφησε χώρο στον Άρη, είτε δημιούργησε χώρο στον Άρη. Και οι γραμμές του δεν ήταν καθόλου κοντινές, με αποτέλεσμα ο Άρης να δημιουργήσει πάρα πολλές τελικές στο πρώτο ημίχρονο. Νομίζω ότι ήταν 14-2, 16-2 οι τελικές. Στη συνέχεια όμως κάπως λίγο βελτιώθηκαν τα πράγματα. Ο Ηρακλής λίγο πίστεψε ότι μάλλον κατάλαβε ότι μπορούσε να πάρει ακόμα και ένα ακόμα καλύτερο αποτέλεσμα, αλλά τότε ήταν αργά. Έγινε μάλλον σε αυτό το κομμάτι η μοναδική ένσταση είναι ότι θα μπορούσε ο Ματσάρη να κάνει και κάποιες αλλαγές για να φρεσκάρει την ομάδα, κάτι το οποίο δεν έγινε. Μόλις μία αλλαγή αυτή του Σουρλή με τον... δεν θυμάμαι τον Καϊμπόε, δεν θυμάμαι ποιον παίχτη είχε βάλει μέσα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τέλος καλό, όλο καλά, θα μπορούσε να ήταν και καλύτερα. Στο κομμάτι στις αναμέτρησης με τον Άρη. Τα όσα ακολούθησαν μετά το τέλος του αγώνα, συνέντευξη τύπου, τις αιχμές που άφησε ο Βάλτερ Ματσάρη και γενικά την εικόνα που δημιουργήθηκε φαίνοντας ότι υπάρχει έτσι μια αντιπαράθεση με τη διοίκηση, έσβησαν με τη συνάντηση την οποία είχαν δύο πλευρές, δηλαδή η διοίκηση και απευθείας πλέον με τον Παναγιώτη Μονεβασιώτη, που η Ρίστοντη Παρόδο δεν είχαν ξανασυναντηθεί σε τέτα-τέτ πέρα από την πρώτη φορά που είχαν υπογράψει τη συμφωνία. Κατάφερε ο κ. Μονεβασιώτης να παραμείνει την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη, να συζητήσει μαζί του για περίπου μια μισή ώρα. Εκεί τα πράγματα φαίνεται να εξομαλύνθηκαν, φαίνεται να δόθηκαν οι εξηγήσεις γιατί ο ένας λέει κάποια πράγματα, τι εννοεί, τι μπορεί να γίνει, τι δεν μπορεί να γίνει και ποιο είναι το καλό της ομάδας. Φαίνεται ότι επικράτησε η συνένεση και αυτό θα φανεί το επόμενο διάστημα. Πάντως έχουν πέσει οι τόνοι και τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι ο Ηρακλής πλέον έχει μία ηρεμία.
0: Ο κ. Μονεβασιώτης μίλησε σήμερα στην ΕΡΤ3, στην εκπομπή «Ο κόσμος των σπορ». Έχουμε μια ατάκα που είπε για τον προπονητή, αλλά δεν ξέρω, υπάρχει κάτι άλλο ενδιαφέρον που είπε?
1: Είπε για το Ματσάρη ότι είναι ο κορυφαίος προπονητής αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Είπε για τη διαιτησία και τα προβλήματα που έχει για τον Ηρακλή, αλλά και το θέμα του Καφτατζόγλιου. Αυτά τα τρία είναι τα βασικά θέματα τα οποία υπόθηκαν. Με το Ματσάρη το έχουμε συζητήσει νωρίτερα. Με το Καφτατζόγλιο σας είπα ποιο καθεστώς ισχύει. Τώρα με τη διαιτησία, νομίζω ότι ο Ηρακλής είναι η ομάδα η οποία δικαιούται ίσως περισσότερο από κάθε άλλη ομάδα να φωνάζει για τη διαιτησία. Είδατε τι έγινε χθες και στο Βόλο. Αυτό το γήπεδο μάλλον το έχει, έτσι. Για το πέναλτι το οποίο δόθηκε στο Γιώβιτς. Δεν μπορείς να πας έτσι. Τώρα, ναι. Τι να πω.
0: Θα δούμε. Θα δούμε στην πορεία τι θα γίνει.
1: Ναι, Νίκο.
0: Λέω, θα δούμε στην πορεία τι θα γίνει, γιατί τώρα έχει μια ηρεμία 20 ημερών, γιατί ο κύριος Μονεβασιώτης μίλησε με τον κύριο Ματζάρη και συμφωνήσανε να γίνει μια μίνι προετοιμασία για να παρουσιαστεί καλύτερη ομάδα μετά τη διακοπή, γιατί παίζει πρώτο μάτς με το Λεβαδιακό στο Καφτατζόγλου επιτέλους ο Ηρακλής.
1: Ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι και ο Ηρακλής επιτέλους θα μπορέσει να έχει και τον κόσμο στο πλευρό του, ενώ στη φυσική του έδρα να φιλοξενήσει και τους φιλάδους του. Θα ήθελα λίγο να σταθώ σε ένα θέμα που αφορά τον Ηρακλή, αλλά αφορά και όλες τις ομάδες. Και δεν μπορώ να καταλάβω με ποιο σκεπτικό ενεργούν. Αύριο είναι συζήτηση στην Super League για τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Υπάρχει πρόταση του Αλαφούζου που λέει κάτι το οποίο ανατρέπει τα δεδομένα και ίσως να αλλάξει συνθέμελα το ελληνικό ποδόσφαιρο, και θα καταλάβετε τι εννοώ. Λέει ότι όσα χρήματα είναι τα τηλεοπτικά δικαιώματα, τα οποία είναι γύρω στα 70 εκατομμύρια, να υπάρχει ισόποσα, να δίνονται ισόποσα σε όλες τις ομάδες. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι κάθε ομάδα θα εισπράττει γύρω στα 5,5 εκατομμύρια ευρώ μόνο από τα τηλεοπτικά της δικαιώματα. Καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι το budget για τις ομάδες που είναι από το 7 και κάτω. Απορώ για ποιο λόγο στην αυριανή συνεδρίαση αυτές οι ομάδες, δηλαδή, που θα πάρουν περισσότερα χρήματα, δεν στηρίζουν αυτή την πρόταση. Αυτή η πρόταση η οποία θα γίνει θα πέσει στο κενό, γιατί όπως είναι γνωστό υπάρχουν αυτά τα trust στη Super League. Είναι το trust του Ολυμπιακού και το trust του Παναθηναϊκού, αλλά άσχετα από το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο Ατρόμητος, για παράδειγμα, δεν θέλει αυτά τα 5,5 εκατομμύρια. Γιατί ο Βόλος δεν θέλει αυτά τα 5,5 εκατομμύρια. Γιατί η Καλαμάτα δεν θέλει αυτά τα 5,5 εκατομμύρια. Τους περισσεύουν, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Τέλος πάντων, θα δούμε που θα καταλήξει αυτή η συζήτηση και θα δούμε και ποια πρόταση θα φέρει ο Μαρινάκης. Για να κλείσω με αυτό το κομμάτι και να πάω λίγο στα του Ηρακλή, ο Ματσάρη έφυγε για την Ιταλία. Θα επιστρέψει σε 4 μέρες. Τετραήμερο ρεπό δόθηκε στους ποδοσφαιριστές. Και από την άλλη πλευρά υπάρχουν σκέψεις για να γίνουν και κάποια φιλικά, τουλάχιστον ένα ή και δύο, αν μπορέσουν, σε αυτή τη διακοπή που θα υπάρχει στο πρωτάθλημα για περίπου 20 μέρες.
0: Μάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά.
2: Focus 103,6.

Εδώ κυρίες και κύριοι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε κάθε μέρα εκτός Σαββάτου και Κυριακή στον Focus 103,6 η ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ. Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων και το πρόγραμμα του Focus 103,6. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Φωτιά έχει πάρει πολιτική αντιπαράθεση με επίκεντρο την ακρίβεια και τη συνεχή άνοδο των τιμών των καυσίμων. Για τις επιτυχίες της ελληνικής οικονομίας σε σύγκριση με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές μίλησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε εκδήλωση στο Σαν Φρανσίσκο την ώρα που νοικοκυριά και επιχειρήσεις δοκιμάζονται από την ανεξέλεγκτη ακρίβεια. Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση για ανοχή στην κερδοσκοπία, ενώ σημειώνει ότι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης θα έπρεπε να έχει ήδη γίνει, καθώς δεν απαιτείται σχετική ευρωπαϊκή άδεια. Ο Πρωθυπουργός παρουσιάζει τη στήριξη των ενεργειακών ομίλων ως στήριξη των λαϊκών νοικοκυριών, την ώρα που οι πολίτες θα πρέπει να προμηθευτούν το πετρέλαιο θέρμανση σε πολύ ψηλότερη τιμή σε σχέση με τον περσινό Οκτώβριο, αναφέρει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Μητσοτάκης, Τσίπρας και Ανδρουλάκης ανακοινώνουν δήθεν μέτρα πρόσκαιρης ανακούφισης χωρίς να σχεδιάζουν σοβαρή ενεργειακή πολιτική, καθώς μόνο η ελληνική λύση καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις όπως το άνοιγμα των λιγνητών, όχι κυρώσεις στη Ρωσία, εξορίξεις και κρατικό δηληστήριο επιτέλους, ώστε να σπάσουν τα καρτέλ της ενέργειας και των παρόχων που ληστεύουν τους Έλληνες και που τα έκαναν Νέα Δημοκρατία, Τσίπραξης και ΠΑΣΟΚ, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Ανωδική τιμή στα καύσιμα στη χώρα μας, στα 2 ευρώ και 20 λεπτά η τιμή της αμόλυτης βενζίνης και του πετρελαίου, εκτόξευση τιμών και στη χονδρική του ηλεκτρικού ρεύματος που εκτινάχθηκε στα 211,76 λεπτά ανά μεγαβατόρα με άνοδο 17% μέσα σε μία ημέρα. Τραγωδία σήμερα στη Ρόδο με έναν πυροσβέστη να χάνει τη ζωή του κατά τη διάρκεια επιχείρησης για τη διάσωση δύο αναρχητών στην περιοχή Πλουμάδες. Στη σύλληψη ενός οδηγού βιτιοφόρου και ενός υπεύθυνου λειτουργίας βενζινάδικου προχώρησε η ελληνική αστυνομία, καθώς διαπιστώθηκε ότι έριχναν μέσω φρεατίου επικίνδυνα απόβλητα γνωστής μπισκοτοβιομηχανίας στον Κηφισό. Όπως διαπιστώθηκε από τις έρευνες, το ίδιο βιτιοφόρο κάποιες άλλες ημέρες είχε παραλάβει λύματα και από άλλα εργοστάσια, όπως και από το νοσοκομείο Αττικών. 7 νεαροί συνελήφθησαν από αστυνομικούς της ομάδας Δίας, καθώς κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών σύμφωνα με την αστυνομία. Τα 7 αγόρια ηλικίας 14, 16, 17 και 19 ετών, τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2025, φέρονται να είχαν συγκροτήσει εγκληματική ομάδα και διακινούσαν ακατέργαστη κάναβη στην περιοχή της Κηφισιάς Αττικής. Στη διεθνή επικαιρότητα ξεκίνησαν σήμερα οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Στο επίκεντρο η ομιλία και οι συναντήσεις του Αμερικανού Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ. Άγνωστο αν θα έχει συνάντηση και με τον Ιρανό ομολογό του. Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρες, στην τελευταία ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού με αυτή την ιδιότητα, προέτρεψε τους παγκόσμιους ηγέτες να θέσουν όρια στην τεχνητή νοημοσύνη, να βάλουν τέλος στους πολέμους, να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και να αναδιοργανώσουν τις υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών που, όπως προειδοποίησε, αγωνίζονται για να αντιμετωπίσουν τις αυξανόμενες παγκόσμιες προκλήσεις. Η Σαουδική Αραβία επανεκκίνησε τον αγωγό Ανατολής Δύσης και μπορεί να επαναλάβει τις εξαγωγές από το λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα, όπως δήλωσαν πηγές που ενημερώθηκαν για το θέμα. Επιθέσεις με μη επανδρομένα αεροσκάφη είχαν αναγκάσει τη Σαουδική Αραβία να κλείσει τον αγωγό Ανατολής Δύσης στις 13 Σεπτεμβρίου, σταματώντας προσωρινά τη φόρτωση αργού πετρελαίου στο σαουδαραβικό λιμάνι Γιανμπού.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Τετάρτη αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας με σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα. Οι άνεμοι στα πελάγη θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις και θα φτάνουν τοπικά τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Στην Θεσσαλονίκη αναμένεται αύριο γενικά αίθριος καιρός με ηλιοφάνεια αλλά και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 με 26 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 103 και 6. Στον Focus FM ακολουθεί η εκπομπή Απογευματινό Μαγκαζίνο.
0: Focus 103,6.
1: Τελοπών για το έντερο.
3: Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπόν δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
4: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
5: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
6: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη 16 με 18 Οκτωβρίου μαζί και η Track & Van Expo, οργάνωση Forum.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Πιλ Ελλάς κουτί 4x500 ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
7: Ελληνικά μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
9: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6. Focus FM με το καλημέρα.
10: Καλημέρα από Βέρεια.
11: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
12: Καλημέρα από Καρδίτσα.
13: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
14: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
15: Καλημέρα από Σύρο Βάρη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
3: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α

0: Ξεκάθαρος.
1: Όαση.
2: Παγκόσμιος.
3: Ρεαλιστής.
4: Σεισμός.
5: Τιτάνιος.
6: Υπεύθυνος.
7: Φιλαλήθης.
8: Κέραιο κέραιο ελευθεριά.
9: Φταγμένος.
10: Ωραία.
11: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
12: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
11: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε και σήμερα, ξεκινάει το απογευματινό μαγκαζίνο, η καθημερινή σας ενημέρωση αυτή την ώρα από τον Focus FM 103,6. Μέχρι και τις 7 θα είμαστε μαζί εδώ και θα τα λέμε όπως κάθε Δευτέρα ως Παρασκευή. Ο Κώστας Τουτσίδης στο μικρόφωνο, ο Αλέξανδρος Γιαννόγλου στον ήχο, τη μουσική και την παραγωγή.

Λοιπόν, πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, πάμε να θυμηθούμε, να σας θυμίσουμε μάλλον πώς επικοινωνείτε μαζί μας και όλους τους τρόπους που έχει στη διάθεσή σας ο Focus FM για ενημέρωση αλλά και για επικοινωνία με το σταθμό και με τις εκπομπές. Τα γραπτά σας μηνύματα μπορείτε να μας τα στέλνετε στην ομάδα μας στο Viber μέχρι και το τέλος της εκπομπής στον αριθμό 6907-483-484, όπως κάθε μέρα, για να τα διαβάζουμε στον αέρα. 6907-483-484 στο Viber, περιμένουμε τα γραπτά σας μηνύματα. Από όπου και αν μας ακούτε, είτε εντός είτε εκτός Ελλάδας. Οι ραδιοφωνικοί σας δέκτες είναι φυσικά συντονισμένοι στους 103 και 6 και στον Focus FM όλο το 24ωρο, όμως την αναλυτική σας ενημέρωση μπορείτε να την έχετε και από την ιστοσελίδα του Focus, η διαδικτυακή διεύθυνση του Focus, η διαδικτυακή

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας των περισσότερων από εμάς πλέον. Εκεί μπορείτε να βρείτε αντίστοιχες σελίδες του Focus και να τις ακολουθήσετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και συγκεκριμένα στο Facebook, στο X, στο TikTok, στο YouTube, στο Instagram, όποιο και να χρησιμοποιείτε, μπορείτε να γράψετε στην αναζήτησή του Focus FM 103,6 για να σας εμφανίσει την αντίστοιχη σελίδα και να την ακολουθήσετε. Και τέλος, η εφαρμογή μας για τα κινητά τηλέφωνα, την κατεβάζετε εύκολα, γρήγορα και εντελώς δωρεάν στο κινητό σας από την ψηφιακή πλατφόρμα που έχουμε όλοι στα κινητά μας για να κατεβάζουμε εφαρμογές. Γράφετε στην ψηφιακή πλατφόρμα εκεί στην αναζήτηση Focus 103,6 FM Radio. Θα εμφανιστεί η εφαρμογή του Focus με το λογότυπο. Θα την κατεβάσετε δωρεάν στο κινητό σας και αυτό είναι όλο. Θα έχετε τον αγαπημένο σας σταθμό στην τσέπη σας, στο κινητό σας, όπου και αν βρίσκεστε. Από αυτή την εφαρμογή, σε όλα τα σημεία του κόσμου, οπουδήποτε και αν είστε, διαδικτυακά, όλο το 24ωρο και όλες τις μέρες του χρόνου, ακούτε το πρόγραμμα ζωντανά και επισκέπτεστε και την ιστοσελίδα μας.

0: Λοιπόν, η ακρίβεια στα καύσιμα στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας και σήμερα και πλέον πυροδοτεί και την πολιτική αντιπαράθεση η ακρίβεια στα καύσιμα και πώς θα μπορούσε να είναι διαφορετικά άλλωστε. Η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο, ο κόσμος πλέον είναι σε απελπισία με τις τιμές να έχουν πάρει την ανηφόρα και να κινούνται ανεξέλεγκτα. Η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης πλέον στα 2,20, φτηνότερα δεν βρίσκεις. Έτσι, πολύ δύσκολο να βρεις κάπου λίγο φτηνότερα. Πιο πάνω βρίσκεις. Λοιπόν, και το πετρελαίου κίνησης, αναμένεται και το πετρελαίου θέρμανσης να δούμε πώς θα ξεκινήσει και τι θα γίνει. Η χονδρική του ηλεκτρικού ρεύματος εκτινάχτηκε σήμερα 211,76 ευρώ η μεγαβατόρα, 17% άνοδος μέσα σε μία μέρα. 17% πάνω μέσα σε μία μέρα η χοντρική του ηλεκτρικού ρεύματος. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, έτσι, για τα τιμολόγια που θα έρθουν. Και όλα αυτά την ώρα που, όπως είπαμε, υπάρχει πολιτική αντιπαράθεση για το θέμα, με την αντιπολίτευση να κατηγορεί την κυβέρνηση ότι δείχνει ανοχή στην κερδοσκοπία, όπως λέει το Πασόκ, ας πούμε, παράδειγμα, στην ανακοίνωσή του, ενώ σημειώνει και ότι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης θα έπρεπε να έχει ήδη γίνει, καθώς δεν απαιτείται, όπως λέει, σχετική άδεια. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας σε ανακοίνωσή του υποστηρίζει ότι ο Πρωθυπουργός παρουσιάζει τη στήριξη των ενεργειακών ομίλων ως στήριξη των λαϊκών νοικοκυριών, ενώ οι πολίτες θα πρέπει να προμηθευτούν πετρέλαιο θέρμανση πολύ υψηλότερη τιμή σε σχέση με τον περσινό Οκτώβριο, αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή του. Για το ίδιο θέμα έκανε νωρίτερα δηλώσεις για το ενεργειακό και όχι μόνο βέβαια και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος, αναφέρθηκε στην ενεργειακή πολιτική, αναφέρθηκε και σε άλλα θέματα όμως. Το κυρίαρχο θέμα στις δηλώσεις του ήταν οι επικείμενες εκλογές, όπου εξέφρασε την ανησυχία του για το ενδεχόμενο νοθείας στις εκλογές και το λέει χαρακτηριστικά στη δήλωσή του. Μίλησε για την ενεργειακή πολιτική, αλλά αναφέρθηκε επίσης και στα ελληνοτουρκικά και στην αναγκαιότητα οριοθέτησης ΑΟΣ με την Κύπρο, κάτι που το έχει επαναλάβει πολλές φορές. Πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις του πρόεδρου της Ελληνικής Λύσης.
1: Μόνο στη χώρα που είναι πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης θα μπορούσε μια εταιρεία που παίρνει κρατικό χρήμα, δηλαδή με εντολή του Μητσοτάκη, να κάνει τις εκλογές. Μόνο σε μια χώρα που η εταιρεία αυτή είναι οικογενειακή φίλη, η μέτοχή της με την οικογένεια Μητσοτάκη, μπορεί να κάνει τις εκλογές. Μόνο σε μια χώρα μπορεί η επιστολική ψήφος να γίνει νοθεία. Αυτή η χώρα έχει πρωθυπουργό τον Μητσοτάκη. Και μέσα στην απελπισία του είναι βέβαιο ότι είναι απελπισμένος και η απελπισία θα τον οδηγήσει στην νοθεία. Μητσοτάκης, Τσίπρας και Ανδρουλάκης ανακοινώνουν δίδεν μέτρα πρόσκαιρης ανακούφισης χωρίς να σχεδιάζουν σοβαρή ενεργειακή πολιτική, καθώς μόνο η ελληνική λύση καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις όπως το άνοιγμα των λιγνητών, όχι κυρώσεις στη Ρωσία, εξορίξεις και κρατικό δηληστήριο επιτέλους ώστε να σπάσουν τα καρτέλ της ενέργειας και των παρόχων που

0: ληστεύουν τους Έλληνες και που τα έκαναν Νέα Δημοκρατία, Τσίπρας και Πασόκ.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
0: Ας σταματήσει η κυβέρνηση να σέρνεται πίσω από τις γελίες δηλώσεις της Τουρκίας, ας αφήσει τους τεμενάδες περί διεθνούς δικαίου και ας υιοθετήσει επιτέλους ΑΟΣ με την Κύπρο, διότι έτσι διασφαλίζει στην πράξη το Καστελόριζο και τελειώνει την Τουρκία.
1: 103,6. Μάθε να ακούς.
2: Λοιπόν, αυτά από τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον Κυριάκο Βελόπουλο, δηλώσεις που έκανε σχετικά με τα θέματα αυτά της επικαιρότητας. Τώρα στο ενεργειακό και στα καύσιμα να μείνουμε λίγο, γιατί είχαμε σήμερα και ανακοινώσεις από την Eurostat, η οποία τι μας λέει η Eurostat. 23,8% αυξήθηκαν οι τιμές των καυσίμων για τα ιδιωτικά μέσα μεταφοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα σε ένα χρόνο, από τον Αύγουστο του 25 έως τον Αύγουστο του 26. 16% επάνω η αύξηση στην Ελλάδα. Το 23,8% είναι ο μέσος όρος, έτσι. 16% επάνω η αύξηση στην Ελλάδα στις τιμές των καυσίμων, επαναλαμβάνουμε, για τα ιδιωτικά μέσα μεταφοράς, έτσι. Αυτά που αφορούν όλους μας δηλαδή. Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η αύξηση αυτή αφορά τις 26 από τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφορά τις τιμές των καυσίμων και των λιπαντικών. Η χώρα που λείπει βέβαια από τις τιμές αυτές είναι η Μάλτα, εκτός της Μάλτας δηλαδή, 26 από τις 27 χώρες. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις, όπως λέει η Eurostat, καταγράφηκαν στη Βουλγαρία με 34,5% και στη Λιθουανία με 28,8%. Από εκεί και πέρα τώρα, σε ό,τι αφορά τις τιμές του ντίζελ και της βενζίνης, η Eurostat λέει ότι κατέγραψαν αύξηση της τάξης του 8,3% το ντίζελ και 3,3% αντίστοιχα η βενζίνη από τον Ιούλιο του 26 έως τον Αύγουστο, από τον Ιούλιο στον Αύγουστο του 26. Μόνο για το 26 αφορά αυτό.

Σε ό,τι αφορά τις τιμές της βενζίνης, λέει, μικρές μειώσεις καταγράφηκαν στην Ουγγαρία με μείον 0,6%, τη Δανία μείον 0,3% και τη Σλοβακία μείον 0,1%. Αυτές οι τρεις χώρες είχαν μικρή μείωση στις τιμές. Αλλά στον ίδιο μήνα στην τιμή της βενζίνης αυτό. Στον ίδιο μήνα στην Ελλάδα η τιμή της βενζίνης κατέγραψε αύξηση 1,9%. Και αυτά τα τελευταία ποσοστά αφορούσαν τον μήνα Ιούλιο, τώρα τον περασμένο Ιούλιο. Πάντως, σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις που υπάρχουν, υπάρχει μία μικρή αποκλιμάκωση στις διεθνείς τιμές των καυσίμων. Σήμερα, ας πούμε, η τιμή του Brent έπεσε κάτω από τα 100 δολάρια στα 98. Η Σαουδική Αραβία, από την άλλη πλευρά, επανεκκίνησε τον αγωγό Ανατολής Δύσης που είχε χτυπηθεί από τους Χούθη, το θυμάστε, στις 13 Σεπτεμβρίου. Και αυτό είχε αναγκάσει τη Σαουδική Αραβία τότε να σταματήσει προσωρινά την φόρτωση αργού σαουδαραβικού πετρελαίου στο λιμάνι Γιανμπού της Ερυθράς Θάλασσας. Σιγά σιγά, σταδιακά, επαναδραστηριοποιείται ο συγκεκριμένος εισαγωγός, όχι σε στην πλήρη μορφή του, αλλά σιγά σιγά επανέρχεται, όπως λένε οι Σαουδάραβες. Σιγά σιγά θα αρχίσει να ξαναδίνουν πετρέλαιο από την Ερυθρά Θάλασσα. Αυτό ενδεχομένως να οδηγήσει έτσι σε μια μικρή αποκλιμάκωση, περαιτέρω αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου.

0: Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, η ενέργεια παραμένει το πρώτο ζητούμενο αυτή τη στιγμή σε ό,τι αφορά τις τιμές, και στη χώρα μας τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα και θα συνεχίσουν να είναι για αρκετό καιρό ακόμα. Η κυβέρνηση αναμένεται να ανακοινώσει μέτρα τουλάχιστον για την ενέργεια αλλά και το πετρέλαιο θέρμανσης, έτσι που είναι τον επόμενο μήνα θα αρχίσει η διάθεσή του. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι τελικά αυτά τα μέτρα, ποιους θα αφορούν και ποιο ύψος επιδότησης, αν θα υπάρχει, θα υπάρχει, και για ποιους, έτσι, γιατί δεν θα είναι για όλους προφανώς. Περιμείωσης φόρου, ειδικού φόρου κατανάλωσης ή ΦΠΑ, ούτε λόγος να γίνεται, προς το παρόν τουλάχιστον. Λοιπόν, η ώρα είναι 6:30, θα πάμε σε μια διακοπή μικρή, σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Όταν επανέλθουμε θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα τηλεφωνική συνομιλία για μια πολύ ενδιαφέρουσα τροπολογία που προωθείται και αναμένεται να βάλει έτσι μια φωτιά μικρή στο πολιτικό σκηνικό. Θα τα μάθετε σε λίγο. Λοιπόν, για να θα δούμε τι ακριβώς είναι, θα το ακούσετε σε λίγο. Για την ώρα να σας πούμε ότι μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε γραπτά μηνύματα στο Viber στο 6907-483-484. Την καλησπέρα μας στον κύριο Νίκο, την καλησπέρα μας στον Δημοσθένη, στο Βαγγέλη από την Ελβετία που μας λέει τι γράφει ο Βαγγέλης. Δεν μπορώ να πω τίποτα, λέει, για αυτά που γίνονται στην Ελλάδα. Απλά θα ήταν όπως λέει και ο Σερέτης γαλλικά, λέει ο Βαγγέλης από την Ελβετία. Μάλιστα. Καταλαβαίνουμε, Βαγγέλη μου, να είσαι καλά. Λοιπόν, περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο Viber 6907-483-484. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με μια ενδιαφέρουσα τηλεφωνική συζήτηση.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικόν. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Το ορεινό, λευκό τυρί το κιλό, 4,99. Ελαιογή, ελαιόλαδο παρθένο, 5 λίτρα, 21,99. Αμερλάντερ, γκούντα, 48% το κιλό, 4,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Συν, στριφτή πίτα, 850 γραμμάρια, τυρί σπανάκι τυρί, 3,15. Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια, 65 μεζούρες, 7,99. Συν, χαρτί υγείας, τρίφυλλο, αρωματικό, 10 τεμάχια, 2,99.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

0: Focus FM 103,6, απογευματινό μαγκαζίνο, επιστρέψαμε. Εσείς πάντα στέλνετε μηνύματα γραπτά στο Viber στο 6907-483-484. Πάμε λοιπόν σε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Ξέρετε ότι το μεγάλο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τουλάχιστον αυτήν εδώ την εκπομπή, την έχει απασχολήσει πάρα πολλές φορές, από πέρυσι ακόμα. Δεν είναι η πρώτη φορά που μιλάμε για αυτό, ούτε φαντάζομαι θα είναι και η τελευταία, γιατί έχουμε να δούμε πολλά ακόμα. Τι γίνεται όμως? Κατά καιρούς βλέπουμε σε διάφορες περιπτώσεις, όχι τώρα και πολλές φορές στο παρελθόν, να προωθούνται τροπολογίες, πολλές φορές και νύχτα, έτσι, για να, μέσα σε νομοσχέδια άσχετα, προκειμένου να αλλάζουν πράγματα. Ακούγεται λοιπόν, όχι ακούγεται, υπάρχει στα σκαριά, προωθείται τροπολογία η οποία πάει να νομιμοποιήσει όλες τις πληρωμές που έγιναν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά την περίοδο 2018-2022. Δηλαδή όσοι τα πήραν, καλώς τα πήραν. Αυτό θα λέει η συγκεκριμένη τροπολογία, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι δεν είναι, κύριε Μπούμπα? Να καλησπέρισω τον κύριο Κώστα Μπούμπα, τον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα σας, κύριε Μπούμπα.
1: Καλησπέρα, κύριε Τουτσίδη, σε εσάς και στους ακροατές του Focus για όλη την Ελλάδα. Έτσι ακριβώς είναι, με μια διαφορά ότι δεν είναι τροπολογία, είναι κανονικός νόμος.
0: Α, είναι μάλιστα. Ακόμα χειρότερα.
1: Ναι, ακόμα χειρότερα. Δεν είναι τροπολογία, είναι άρθρο. Είναι το 74 άρθρο που δίνει τη δυνατότητα να αθωωθούν όλοι αυτοί οι ετωνίχηδες και οι απατεώνες που δήλωναν χωράφια, δήλωναν βοσκοτόπους χωρίς ζώα. Μετά το 2022, ούτως ή άλλως, δεν γινότανε να δηλώσεις βοσκοτόπους χωρίς ζώα. Από το 2018 όμως μέχρι το 2022 αυτή η δυνατότητα υπήρχε. Τώρα τι το κάνουν εκεί στη Νέα Δημοκρατία? Νομιμοποιούν όλους αυτούς οι οποίοι τότε δηλώναν βοσκοτόπους και έπαιρναν επιδοτήσεις από το μέσο ΟΣΔΕ χωρίς ζώα. Πάνε δηλαδή να αθωώσουν τους επιτίδιους. Γιατί όλοι αυτοί είναι στο στόχαστρο από την Κοβέση. Μάλιστα έχει διαταχθεί έρευνα εισαγγελική γι' αυτό ακριβώς το λόγο, και αυτοί τώρα πάνε να αθωωθούν με νόμο, το άρθρο 74, σε νόμο που αφορά κυρίως, ο κύριος όγκος είναι η αλία. Δηλαδή άμα δείτε το νόμο, τα περισσότερα άρθρα από τα 77 αφορούν τη μέση αλία, την οποία και εκεί στην ουσία αφανίζεται, εντάξει, και θα ανοίξουμε μεγάλη κουβέντα, υπάρχουν. Μετά βάζει για τη σχολή κρεοπολών, που πρέπει να αναβαθμιστεί η σχολή κρεοπολών. Βάζει κάπου με ένα αρθράκι για την τηλεθέρμανση στην Κοζάνη και πετάει αυτό, βάζει για το Μητρό των Αγροτών, και εδώ θέλει συζήτηση για τους αγρότες και τους ετεροαγρότες, και πάει και πετάει μέσα σε όλα αυτά τα 77 άρθρα και ένα άρθρο το 74, το οποίο αν δεν ασχοληθείς άρθρο-άρθρο δεν θα το πάρεις είδηση, διότι είναι μέσα σε ένα νόμο για να θολώσουν τα νερά. Είναι αυτό που είπατε στην αρχή, κύριε Κουτσίδη, η προσφυλή τακτική της Νέας Δημοκρατίας μέσα σε νομοσχέδια, να πετάει κάποια άρθρα πονηρά, να κάνει διευκολύνσεις πραγματικά πονηρές σε απατεώνες και ειτονίχηδες και να μην το πάρεις είδηση.
0: Τα λεγόμενα ψηλά γράμματα που λέμε, πάντα δεν τα προσέξεις και δεν τα διαβάσεις.
1: Αυτό είναι. Γιατί το δίνει και με τρόπο. Τώρα, με ποιο πρόσχημα είναι αυτό για να τους αθωώσει εντός εισαγωγικών, ότι τα βοσκοτόπια ήταν καλλιεργήσιμη γη, δηλαδή ήταν καλλιεργήσιμα χωράφια. Αυτό λόγω του κλίματος στην Ελλάδα και λόγω της μορφολογίας δεν υπάρχουν βοσκοτόπια καλλιεργήσιμα εν Ελλάδη. Δεν στέκει αυτό. Αυτό που το δίνουν ως άλοθη για να μπορέσουν να τους νομιμοποιήσουν. Καταλάβατε, δηλαδή λέει ότι αυτές ήταν εκτάσεις καλλιεργήσιμες.
0: Κάποτε.
1: Όπου κάποτε που δεν υπάρχουν βοσκοτόπια καλλιεργήσιμα στην Ελλάδα λόγω του κλίματος και της μορφολογίας.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, μέσα σε στρατιωτικά αεροδρόμια που έχουμε ακούσει, σε αρχαιολογικούς χώρους κλπ., πότε ήταν, ας πούμε, καλλιεργήσιμες στην αρχαιότητα? Δύσκολο να το κατανοήσω.
1: Μπορεί επί Ηροδότου και Πλούταρχου και Πλάτωνα. Ακούστε. Μέσα σε αυτό τώρα έχουμε κι άλλα. Δηλαδή, για παράδειγμα, το άρθρο 32 λέει ότι ο Έλληνας ψαράς της Μέσης Αλίας, εάν πιάσει γάβρο και σαρδέλα, γιατί είναι για ψάρια του βυθού, τα οποία είναι αφρόψαρα, τα οποία όμως μου λένε με αλίες ότι με τα δίκτυα που ρίχνουν υπάρχει γάβρος και σαρδέλα, δεν μπορούν να πάνε να τα πουλήσουν αυτά, να γίνει εκφόρτωση. Απαγορεύεται, δηλαδή πρέπει να τα ξαναρίξουν στη θάλασσα. Αντίθετα, όχι μόνο με τους Τούρκους, που αυτοί δεν διέπονται σε οδηγίες της Ευρώπης. Οι Ιταλοί, για παράδειγμα, αλίες που ψάρια που είναι και αυτοί στα διεθνή ύδατα δεν έχουν αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή τι τους κάνει τους δικούς μας. Εντάξει. Και να διαφυλάξει τα αφρόψαρα αφού είναι μέση αλία και παράκτια. Ωραία. Αναγκάζεται λοιπόν ο άνθρωπος αυτός να ξαναπετάξει το βιός του, γιατί του λέει ό,τι πιάσεις δεν μπορείς να κάνεις εκφόρτωση. Οπότε με αποτέλεσμα ποιο θα είναι όμως. Πάρουμε και την άλλη πλευρά. Ότι αν έρθει περισσότερο σαρδέλα και γάβρος προς πώληση που θεωρούνται λαϊκά ψάρια, αυτά κερδουτσίδη είναι για την καθημερινότητα του βιοπαλαιστή.
0: Προφανώς.
1: Θα κατέβει και οι τιμές. Όταν τους λέει η μέση αλία ότι εσείς δεν έχετε το δικαίωμα, αυτομάτως η σαρδέλα και ο γάβρος ανεβαίνουν. Πάνε στα ύψη. Θα το δούμε και έτσι. Από την άλλη βέβαια λέει θέλει να προστατεύσει τους άλλους, αλλά ρε φίλε, έχει τα δίκτυα σαρδέλα και γάβρο. Γιατί οι Ιταλοί να μπορούν. Επίσης υπάρχει νόμος, ο οποίος ξεκίνησε επί ΣΥΡΙΖΑ, επί Τσίπρα και η Νέα Δημοκρατία τον συνέχισε, ο οποίος τι λέει, αν υπάρχει ένα τουρκικό αλλιευτικό σκάφος, ένα καΐκι τουρκικό σε δικά μας χωρικά ύδατα, δεν μπορείς ούτε να τους συλλάβεις, ούτε να τους εκτοπίσεις διαφορετικά. Πάει λοιπόν το λιμενικό και πραγματικά και τους παρακαλάει, έτσι όπως σας το λέω. Σας παρακαλούμε, είστε στα δικά μας χωρικά ύδατα.
0: Αποχωρήστε, ας πούμε. Ναι.
1: Ναι,
0: και σιγά μην φύγουν. Ναι.
1: Ναι, σιγά μην φύγουν. Κάνουν την ψαριά. Για να τους συλλάβουν, ο νόμος λέει πρέπει να μπουν μέσα σε ελληνικό λιμάνι, σε ένα ελληνικό νησί και να λιμενιστούν.
0: Πού δεν θα γίνει αυτό.
1: Ο Τούρκος θα μπει μέσα στο λιμάνι στην Κάλυμνο ή στη Λέρο ή στην Κο ή οπουδήποτε στα Δωδεκάνησα για να λιμενιστεί. Όχι, βέβαια, θα κάνει την ψαριά του, θα τον ενοχλεί ως μύγα το λιμενικό, αλλά θα είναι μια απλή μύγα και θα του λέει βγες σε παρακαλώ. Αυτός λέει καλά ή δεν απαντάει και καθόλου. Παίρνει τα ψάρια που θέλει και βγαίνει κυρίως μέσα από τα δικά μας εθνικά χωρικά ύδατα. Γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα εκ του νόμου να συλληφθούν αυτοί είτε από το λιμενικό είτε από το πολεμικό ναυτικό κτλ.
0: Και παίρνει τα ίδια ψάρια που ο Έλληνας ψαράς δεν μπορεί να τα πάρει, να τα ψαρεύσει.
1: Ακριβώς. Παίρνει και ψάρια πολύ σωστά που δεν μπορεί να τα ψαρεύσει, αλλά ψαρεύει μέσα σε εθνικά χωρικά ύδατα που είναι το χωράφι, να το πω, το θαλάσσιο χωράφι, είναι η περιοχή όπου εκεί θα ψαρέψει ο Έλληνας αλίας, ο Έλληνας ψαράς, έτσι. Χώρια το ότι έχει περιοριστεί πάρα πολύ η μέση αλία λόγω των θαλασσίων πάρκων, πάνε να πετάξουν ένα κομμάτι μέσα για την ηκτιοκαλλιέργεια επίσης, όπου εκεί πάμε να γίνει ένα καρτέλ ηκτιοκαλλιέργεια, καθώς μια εταιρεία, η εταιρεία Cook, είναι καναδική αυτή, αγόρασε με 200 εκατομμύρια ευρώ όλα τα χρέη της προηγούμενης εταιρείας της Abraham, αλλά τι γίνεται. Η Abraham χρωστούσε στις τράπεζες 400 εκατομμύρια ευρώ. Η καναδική εταιρεία παίρνει το 80% της ηλεκτροκαλλιέργειας στην Ελλάδα ακριβώς στη μισή τιμή. Δηλαδή τα 200 εκατομμύρια ευρώ που χρωστούσε η Abraham προς τις τράπεζες χαρίστηκαν. Γίνονται και τέτοια. Και υπάρχει αγωνία. Και φτάνουμε και σε ένα σημείο επίσης για τις βιτζότρατες, ένα θέμα που το ανέδειξε η Ελληνική Λύση και εγώ προσωπικά και ο επικεφαλής μας ο Κυριάκος Βελόπουλος υπό την έννοια. Αυτοί που έχουν βιτζότρατες, μην αλήγεις κάπου στις 70 συνολικά και είναι κυρίως τα Επτάνησα, Κεφαλονιά, Λευκάδα κλπ. Και όχι μόνο. Οι άνθρωποι αυτοί τους δίνει 25.000 ευρώ ανακαίκη να φύγουν από το επάγγελμα, όπου βγήκαν οι φορείς και είπαν ότι μόνο τα κατάρτια και ο εξοπλισμός, μόνο τα κατάρτια σε ένα καίκι κοστίζουν πάνω από 30-35.000. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο, ενώ υπάρχουν νομικές αποφάσεις από το Συμβούλιο της Επικρατείας να βγει ένα διαχειριστικό σχέδιο για αυτούς, γίνεται καταστρατήγηση των εργασιακών δικαιωμάτων, δηλαδή εδώ και 6 χρόνια από το 2021-2022 τους έχουν σε ομοιρία από τα χρόνια μετά του κορονοϊού, δεν τους δίνουν την άδεια να αλλιεύσουν, δεν τους δίνουν και τα 25 χιλιάρικα περιμένουν, τα οποία δεν τους ικανοποιούν, δεν είπαν άκη αυτό, για να φύγουν από αυτό το επάγγελμα. Οπότε τους πετάει αυτούς εξ ολοκλήρου απ' έξω, με μια πενιχρή αποζημίωση, να δούμε και αυτοί πότε θα την πάρουν. Και υπάρχουν και άλλα θέματα μέσα στο νομοσχέδιο, τα οποία όπως σας είπα αφορούν κυρίως πολύ υψηλά πρόστιμα, που εμείς τι λέμε ως Ελληνική Λύση, να διαχωρίζεται το απλό διοικητικό πρόστιμο με την παράνομη αλία, και δεν μπορούμε στα ίδια μέτρα και σταθμά να χτυπάς το παραδοσιακό επάγγελμα του αλία, ο οποίος βάλεται από παντού. Έχουμε τα θαλάσσια πάρκα που τους περιορίζει την αλίευση. Έχουμε τους Τούρκους οι οποίοι ανεξέλεγκτα αλωνίζουν στο Αιγαίο, στο Τούρκο Αιγαίο που εκεί μας φάγαν πάνω σε αυτό το ζήτημα. Με αποτέλεσμα δεν είναι μόνο, ξέρετε, όλα αυτά για τους υδρογονάνθρακες, για το μοίρασμα που πάει με μαθηματική ακρίβεια η ελληνική κυβέρνηση να παραχωρήσει το Αιγαίο. Έχουμε και τους αλίες οι οποίοι πλέον βρίσκονται σε μια πολύ δεινή κατάσταση λόγω πολλών παραγόντων, όλο αυτό που αναφέραμε και λόγω του κόστους, διότι και η επιδότηση που θα τους δοθεί τώρα στο πετρέλαιο που έχει πάρει την Ανιούσα είναι πάρα πολύ μικρή. Έτσι δεν βγαίνουν οι ψαράδες, με αποτέλεσμα πολλοί εξ αυτών που είναι οικογενειακές επιχειρήσεις, δηλαδή δουλεύει η οικογένεια, δουλεύουν συγγενείς. Μάλιστα υπήρχαν φορείς που παρουσίασαν ότι από ένα καΐκι, να φανταστείτε κύριε του Τσίρη, εδώ και χρόνια τρώνε 9 με 10 οικογένειες.
0: Βέβαια. Δεν είναι... Έτσι,
1: οπότε όλοι αυτοί θα βρεθούν τώρα επί ξύλου κρεμά.
0: Και εδώ συμβαίνει το εξής, για να το συνοψίσουμε, ότι ένας πρωτογενής τομέας που τα τελευταία χρόνια σχεδόν έχει καταστραφεί, φτάνουμε στο σημείο. Κάποιοι που πήραν λεφτά που δεν τα δικαιούταν μέσω νομοθετικής ρύθμισης σχεδόν να δικαιώνονται και να λένε ότι καλώς τα πήραν. Η αλληλεία, φτάνουμε στο σημείο οι Τούρκοι να ψαρεύουν στα δικά μας χωρικά ύδατα, κάτι που στους δικούς μας ψαράδες απαγορεύεται να το κάνουν, και από την άλλη πλευρά επιδοτούνται να εγκαταλείψουν το επάγγελμα προκειμένου κάποιες ιδιωτικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ιχθυοκαλλιέργεια να αναλάβουν αυτές ουσιαστικά το εμπόριο ψαριού στη χώρα. Αν το συνοψίσουμε δηλαδή, αυτό ακούγεται.
1: Πάμε με μαθηματική ακρίβεια, ναι, να δημιουργηθεί ένα καρτέλ στην ιχθυοκαλλιέργεια, να περιοριστούν, όπως το είπατε, να περιοριστεί η αλία με πολύ ψηλά πρόστιμα, βάζοντας πάρα πολλούς όρους, με αποτέλεσμα πολλοί όντως θα εγκαταλείψουν είτε τη μέση είτε την παράκτια αλία. Και βέβαια στην ιχθυοκαλλιέργεια πρέπει να πούμε ότι για τους ιχθυοκαλλιεργητές, πέρα από το λόπι που πάει να δημιουργηθεί, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεν εκπονούν ένα χωροταξικό σχέδιο για το τι θα γίνει με τις ιχθυοκαλλιέργειες. Mm-hmm. Δηλαδή, οι Τούρκοι πριν από λίγα χρόνια παρήγαγαν περίπου 30.000 τόνους μέσω ιχθυοκαλλιέργειας, τώρα παράγουν περισσότερους από εμάς μέσα σε λιγότερο από 7 χρόνια. Εμείς, ενώ είναι εξαγώγημο το προϊόν, δηλαδή αυτή τη στιγμή παράγουμε 130 με 140.000 τόνους, αλλά υπάρχει και περίπτωση, όπως φέτος η παραγωγή ήταν μικρότερη από πέρυσι, ήταν περίπου σε 127.000 τόνους, ενώ πέρυσι ήταν 140.000, δεν είναι σίγουρο ότι θα έχει ανωδική πορεία. Τι πρέπει να γίνει όμως? Αν εκπονηθεί το χωροταξικό, τότε η δυνατότητα της Ελλάδας θα είναι πάνω από 220.000 τόνους. Η εξαγωγή που κάνουμε εμείς στην ιχθυοκαλλιέργεια είναι κυρίως σε Ιταλία, Γαλλία και Ισπανία. Τώρα θα μου πει κάποιος, μα δεν επηρεάζουν οι ιχθυοκαλλιέργειες στο περιβάλλον? Ακούστε, αν υπάρχουν νέοι περιβαλλοντικοί όροι, νέες μέθοδοι για να μπορεί να γίνει το τάλισμα, να το πω, η εκτροφή των ψαριών. Δεν είναι όπως παλιά. Τι γίνεται όμως? Η μορφολογία της Ελλάδος σου λέει, γιατί δεν κάνουν οι Ιταλοί, για παράδειγμα, ιχθυοκαλλιέργεια, προστατεύουν τις δικές τους θάλασσες? Δεν είναι έτσι. Εάν μπουν οι περιβαλλοντικοί όροι και τηρηθούν σωστά με τις νέες μεθόδους, δεν υπάρχει πρόβλημα όπως πριν από μια 10ετία ή 15ετία. Τι γίνεται? Οι Ιταλοί και οι Ισπανοί έχουν το λεγόμενο άβατο. Δηλαδή, για να γίνει μια ιχθυοκαλλιέργεια, μου τα είπαν οι ίδιοι οι ιχθυοκαλλιεργητές αυτά, θα πρέπει να μπουν πολύ μέσα στο πέλαγος. Κάτι το οποίο δεν είναι εφικτό να κάνεις ιχθυοκαλλιέργεια τόσο μακριά από την ακτή ή να μπεις κάπου αλλού, γιατί δεν υπάρχει το άβατο που έχει η Ελλάδα, με αποτέλεσμα η μορφολογία των ακτών της Ελλάδος να προσφέρεται για ιχθυοκαλλιέργεια. Παρ' όλα αυτά όμως, ενώ υπάρχει το χωροταξικό, δεν εκπονούν το χωροταξικό για να ξέρουν και οι άνθρωποι πώς να επενδύσουν στην ιχθυοκαλλιέργεια, αφού υπάρχουν αρκετά χρήματα που παίρνει η Ελλάδα, δηλαδή παίρνει πάνω από 750 ή 800 εκατομμύρια ευρώ σε ετησίως, ενώ οι άνθρωποι που έχουν μεροκάματα στην ιχθυοκαλλιέργεια υπερβαίνουν τις 12.000. Δεν το λέει όμως, τους έχει και αυτούς σε ομοιρία. Ένα άλλο μεγάλο θέμα, το οποίο θα ακουστεί τώρα, που δεν το ξέρει ο κόσμος και θα το φέρουμε στην Βουλή, δηλαδή θα ακουστεί τις επόμενες ώρες, να το πω έτσι, είναι το θέμα της επιτραπέζιας ελιάς. Ακούστε τι γίνεται τώρα εκεί. Με το Μάιο του 26 που υπογράψαμε τη συμφωνία η Ευρωπαϊκή Ένωση με την λεγόμενη Mercato de Sur, δηλαδή τη Mercosur, με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής, υπάρχει τα φόπλακα για τις ελληνικές επιτραπέζιες ελιές. Γιατί το λέμε αυτό? Οι ελιές που θα εισάγονται από τη Λατινική Αμερική και κυρίως από Αργεντινή, Ουρουγουάη, Παραγουάη και Βραζίλια, πέτυχαν εκεί οι χώρες αυτές να μειωθούν οι δασμοί σταδιακά με τις ευλογίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μειώσει τη φορολογία από την επιτραπέζια ελιά της Αργεντινής, η οποία παράγει πάρα πολύ ελιά, κύριε Τουτσίδη, μιλάμε για 80.000 τόνους ετησίως, η οποία δεν θα έχει δασμό. Αντίθετα, με την Ελληνική Επιτραπέζα Ελιά, η οποία θα έχει 12,8% δασμούς, όπως και φέτος υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και θα σας το εξηγήσω γιατί, δεν θα μπορεί να γίνει εξαγωγή προς τη Λατινική Αμερική Επιτραπέζια Ελιά, διότι θα έχει δασμούς. Τώρα θα μου πείτε, ενώ έχουν τόσες ελιές στη Λατινική Αμερική, θα εισάγουν? Βεβαίως. Διότι η Βραζιλία, για παράδειγμα, είναι η χώρα με την μεγαλύτερη κατανάλωση ελιάς, κατανάλωση από τον κόσμο, από τα 500 εκατομμύρια κατοίκους που έχει, μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τι κάνει? Το 50% το εισάγει από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τα δε υπόλοιπα τα εισάγει από Περού, από Αίγυπτο, και υπάρχει ανοιχτή αγορά να εισάγει από την Ελλάδα, η οποία έχει ένα μερίδιο μόλις 1% για την αγορά της Βραζιλίας. Όμως, επειδή είναι ποιοτική, οι Βραζιλιάνοι κάποιοι θα τη θέλουν να φάνε και ελιά επιτραπέζια ελληνική. Όταν όμως έχει δασμούς, ενώ οι άλλες χώρες δεν έχουν, τότε η Βραζιλία γιατί να εισάγει την ελληνική ελιά που δεν είναι στα ύψη?
0: Άρα καθιστούμε το προϊόν μας μη ανταγωνιστικό. Ξεκάθαρα πράγματα.
1: Ακριβώς, γιατί έχει δασμούς. Η Αργεντινή τώρα πώς το πέτυχε αυτό? Μα η Αργεντινή δεν είναι Ελλάδα. Κινήθηκε πολύ γρήγορα και χαρακτήρισε το προϊόν της εντός της χώρας ευαίσθητο. Και επειδή το προϊόν χαρακτηρίζεται επισήμως ευαίσθητο, δεν θα έχει δασμούς από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την άλλη πλευρά, η Ελλάδα πιάστηκε στον ύπνο. Η διαπραγμάτευση δεν ήταν προς όφελος των Ελλήνων ελαιοπαραγωγών. Και λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα, για οτιδήποτε πρόβλημα έχετε, να απευθυνθείτε στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Ζήσε Μάη να πας τριφύλι.
0: Πότε να απευθυνθεί κανείς και πότε να βγει απόφαση και τι θα γίνει και... Εντάξει.
1: Μα η ζημιά έγινε. Ναι. Πέρσι η Επιτραπέζια Ελιά είχε τιμή 1,80. Φέτος είναι 1,10. Γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι φέτος έχουμε μεγαλύτερη παραγωγή. Με αποτέλεσμα να συμπιέζονται οι τιμές. Οι άνθρωποι είναι σε αγανάκτηση και απόγνωση, γιατί δεν βγαίνει ούτε το κόστος της παραγωγής. Και σε ποιες περιοχές συμβαίνει αυτό? Αυτό κυρίως συμβαίνει στην Άμφισσα και στη Χαλκιδική. Στη Χαλκιδική λοιπόν, που τώρα μας ακούν οι άνθρωποι, ξέρουν το πρόβλημα. Ενώ συμπιέζεται η τιμή σε παραγωγή επιτραπέζιας ελιάς πάντα, μην τα μπερδεύουμε το ελαιόλαδο, μιλάμε για την επιτραπέζια ελιά, την ευρώσινη,
0: ναι.
1: Οι άνθρωποι αυτοί έχουν τιμή 1,10, έλα και μια Mercosur η οποία ισχύει από το Μάη το 26, όπου δεν θα τους δίνει τη δυνατότητα να γίνει εξαγωγή στις χώρες της Λατινικής Αμερικής που υπάρχει μια πολύ μεγάλη αγορά, όπως σας είπα, κυρίως στη Βραζιλία, λόγω των δασμών. Αντίθετα όμως τώρα, οι ελιές από εκεί, υποδιέστερες και όλες ποιότητες, θα έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση κανονικά, θα γίνονται εξαγωγές και σταδιακά στην επόμενη εξαετία, εφταετία, θα έχουν και μηδενικό δασμό. Οπότε η ελιά, η επιτραπέζια κύριε Τουσίδη, θα είναι καταδικασμένη να μην μπορεί να εξάγει σε αυτές τις χώρες, ενώ αντίθετα οι χώρες αυτές θα εξάγουν κανονικά στη λεγόμενη Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Έτσι όπως πάμε κύριε Μπούμπα, και στην εγχώρια αγορά θα είναι καταδικασμένη σε λίγο. Τι να πούμε, θέλω.
1: Εννοείται. Είναι ένα θέμα για να δείτε ότι αυτό που μας έλεγε η κυβέρνηση, ότι με τη Mercosur δεν θα έχουν πρόβλημα τα ελληνικά προϊόντα, ήδη μετά από λίγους μήνες από το Μάιο, εμφανίζεται το πρώτο πρόβλημα που είναι πάρα πολύ σοβαρό, στο ότι η Αργεντίνη και η Ηλιά θα κατακλείσει τα ελληνικά σούπερ μάρκετ, ακόμη και τις λαϊκές αγορές, και η ελληνική επιτραπέζια Ηλιά, λόγω του κόστου, θα είναι τριπλάσια τιμή για τον καταναλωτή, και πέρα από αυτό πάλι δηλαδή θα οδηγηθεί ο καταναλωτής να τρώει ελιά Αργεντινής ή Ουρουγουάης ή Παραγουάης ή Βραζιλίας, υποδιέστερη ποιοτικά, να το πούμε και έτσι, αλλά τον καταναλωτή τον ενδιαφέρει τιμή λόγω της μείωσης της αγοραστικής δύναμης. Με αποτέλεσμα η ελληνική επιτραπέζα ελιά να παραμένει στις αποθήκες.
0: Και την ίδια ώρα ένα ακόμα εθνικό μας προϊόν, λόγω των εξελίξεων του τελευταίου έτους με το εγωπρόβειο γάλα, μιλώ για τη φέτα που πάει να φτάσει στα 16 ευρώ το κιλό από ό,τι λένε, έτσι, γιατί υπάρχει έλλειψη μεγάλη σε εγωπρόβειο γάλα.
1: Βεβαίως. Θα πάρει ήδη η φέτα, έχει πάρει ανωδικές τιμές τα τελευταία χρόνια και πριν από το θέμα της ευλογιάς, δηλαδή ήταν περιορισμένη λόγω του ότι γενικά έχει μειωθεί η προβατοτροφία στη χώρα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, και τώρα και λόγω των προβάτων λόγω της ευλογιάς η φέτα θα καλπάζει. Θα είναι ένα χρηματιστηριακό προϊόν μαζί με το πετρέλαιο, τι να σας πω, χαριτολογώντας, η οποία μπορεί να φτάσει στα 20 ευρώ.
0: Μάλιστα. Αναρωτιέται κανείς τι μας έχει μείνει σε αυτή τη χώρα για να μπορέσουμε να αναπτυχθούμε όπως μας λέει, γιατί πολλοί μιλούν για ανάπτυξη. Βαριά βιομηχανία δεν έχουμε. Όλα τα κρατικά, να πω ασημικά, να το πω έτσι, αεροδρόμια, λιμάνια και δεν συμμαζεύεται, τηλεπικοινωνίες, ενέργεια τα έχουμε δώσει σε ξένους. Η αλεία, όπως λέτε, η ελιά, τα εθνικά μας προϊόντα, το λάδι, η φέτα κτλ. Μη ανταγωνιστικά, τι μας έχει μείνει σε αυτή τη χώρα,
1: κύριε Παπαδάκη? Έχουμε κάνει το εξής, ωραία το περιγράφετε.
0: Δηλαδή,
1: στο πρωτογενή τομέα.
0: Ο πλούτος μας είναι αυτά, κακά τα ψέματα. Αυτά είναι ο πλούτος μας.
1: Ξεκινάμε από το πρωτογενή τομέα που δεν υπάρχει στρατηγικό σχεδιασμό. Άρα λοιπόν, με μαθηματική ακρίβεια, πάμε σε συρρήκνωση του αγροτικού και κτηνοτροφικού πληθυσμού. Την αλεία το εξηγήσαμε πριν και αυτή βάλετε. Ναι. Οπότε ο πρωτογενής τομέας μέλλον δεν μπορεί να έχει. Τώρα πού το πάνε? Το πάνε στις μεγάλες εταιρείες, πολυεθνικές εταιρείες που θα αρπάξουν το χώρο. Αυτή τη στιγμή ό,τι χωράφια υπάρχουν προς πώληση αμέσως, μεγάλοι τσιφλικάδες τα αγοράζουν έναν διπινακίου φακής και δεν ξέρουμε αργότερα, που προφανώς δεν θα τα καλλιεργήσουν μόνο οι ίδιοι, αλλά μπορεί να έρθει και μια σειρά προϊόντων, παράδειγμα μεταλλαγμένη σόγια και οτιδήποτε άλλο από μεγάλες εταιρείες. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι τη βιοτεχνία πραγματικά την έχουμε τσακίσει. Δηλαδή από την εποχή που οι βιοτεχνίες λόγω της υψηλής φορολογίας πηγαίνουν όχι μακριά, σε όμορα κράτη όπως η Βουλγαρία που ναι μεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά με καλύτερη φορολογία, οπότε τις αφανίσαμε και αυτές. Είναι από αυτό που λέμε εμείς στην ελληνική λύση, βάλτε έναν φόρο της τάξης του 15% οριζόντια, να μην υπάρχει φοροδιαφυγή όπως έκαναν οι Ρουμάνοι. Δεν το έκανε ας πούμε το Μπαγκλαντές, χώρες της Κομισιόν. Το τρίτο κομμάτι είναι ότι πάνω στο θέμα, όπως είπαμε, πέρα του βιοτεχνικού ιστού που διαλύθηκε, έχουμε φωτογραφικές διατάξεις και απευθείας αναθέσεις στους πολύ ολίγους, δηλαδή αυτή η κυβέρνηση κύριου Τουτσίδη, πιστέψτε μου, είναι η καλύτερη κυβέρνηση που πέρασε ποτέ για τους πολύ ολίγους. Για τους πολύ ολίγους είναι μια ιδανική κυβέρνηση. Όταν αυτή η κυβέρνηση, που δεν είναι απλή αντιπολίτευση τώρα αυτό που λέω, το λένε τα νούμερα, το ίδιο το ελεγκτικό συνέδριο και το ίδιο το ηλεκτρονικό εθνικό μητρό δημοσίων συμβάσεων, μέσα σε 6 χρόνια, στην αρχή εγώ νόμιζα είναι κρίμα, δεν είναι κρίμα, είναι η απευθείας αναθέσεις. Έχει κάνει 1.000.000, προσέξτε τον αριθμό, 1.056.000 απευθείας αναθέσεις. Δεν μπαίνει σε μία σκέψη για το ποιους εξυπηρετεί. Και εγώ να σας πω κάτι, δεν είναι όλες αυτές οι απευθείας αναθέσεις στους Δήμους. Μην παίρνουμε αυτό ως άλλο. Εκεί το ύψος των απευθείας αναθέσεων στους Δήμους είναι περίπου 30.000 ευρώ. Σε υπουργεία είναι 60.000 ευρώ. Και προσέξτε τώρα. Να, γιατί ο Μητσοτάκης δεν μπορεί να πάει σε εκλογές εύκολα. Διότι αυτή τη στιγμή η εισαγγελέα της Ευρώπης δεν είναι μόνο μέσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ από την κυρία Κουβέση. Είναι και αλλού. Είναι σε δύο υπουργεία. Είναι στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και στο Υπουργείο Μετανάστευσης. Και ψάχνει να βρει εκεί το έλα να δεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ξεκινώντας από το Υπουργείο Μετανάστευσης. Σε δύο δομές λαθρομεταναστών, η μία δομή είναι στη δική μου εκλογική περιφέρεια, είναι στο κλειδί της ειδικής
0: κοινότητας. Συνδική, ναι. Η προβληματική δομή αυτή.
1: Υπάρχει ένα έλλειμμα της τάξης του 11,7 εκατομμυρίων ευρώ. Πού πήγαν αυτά? Προφανώς πήγαν σε κέτταρινγκ. Πήγαν στη φύλαξη σε κάποιους ιδιώτες. Είναι σε έρευνα. Εκτός όμως από τους λαθρομετανάστες και όλα αυτά που τα πληρώνει ο ελληνικός λαός με φορολογία και με πρόστιμα που θα έρθουν. Διότι δεν είναι απριόρι να λέμε ενισχύει κομισιόν, όλα αυτά κτλ. Έτσι. Είναι το ότι θα επιβάλλει τώρα πρόστιμα. Γιατί κάποιοι ωφεληθήκαν και τρώγαν και τρώνε, γι' αυτό εδώ γίνεται το έλα να δεις με τους λάθρο. Πάμε λίγο τώρα. Στο θέμα της ψηφιακής διακυβέρνησης. Ψάχνει να βρει πού πήγαν τα λεγόμενα ψηφιακά έργα ως εξής. Προσέξτε διαφορά τιμής. Ίδιο έργο στην Κύπρο με 9ετή διάρκεια ψηφιακό κέντρο κοστίζει 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Τη Μάλτα 1,8 εκατομμύρια. Στην Ιρλανδία 3,7 εκατομμύρια. Με 9 ετή κιόλας διάρκεια στην Ιρλανδία. Στην Ελλάδα το ίδιο έργο, κύριο Τουτσίδη, θα το συγκρίνω με την Κύπρο, που στην Κύπρο έχει 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Παίρνω δηλαδή την υψηλότερη τιμή άλλων κρατών. Mm. Μιλάμε για τα αδέλφια μας τώρα, για τους Κυπρίους, που όμως είναι ένα άλλο κράτος. Στην Ελλάδα το ίδιο έργο αντί 4,5 εκατομμύρια ευρώ κοστίζει 44 εκατομμύρια ευρώ. Είναι μέσα από αυτή τη στιγμή η εισαγγελία της Ευρώπης για να δει τι γίνεται. 82 εκατομμύρια ευρώ στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης τα μοιράστηκαν 11 σύμβουλοι. 11 σύμβουλοι αμοιφθήκαν με 82 εκατομμύρια ευρώ. Επείτε μου λοιπόν, αν αυτό δεν είναι διαπλοκή, δεν είναι σκάνδαλα μαφιόζικου τύπου, δεν είναι φωτογραφικές διατάξεις για να ταρπάζουν και να τα κονομάν απατεώνες και αετονίκηδες ή μια μικρή κάστα ανθρώπων, ή είναι αυτό που έλεγε και ο Κυριάκος ο Βελόπουλος, ότι λόγω καθυστερήσεων έργων στους εργολάβους, δώσαμε λοιπόν 7 δις. Βάλτε τώρα και το θέμα του οργανισμού εργατικής κατοικίας που ψάχνουμε εκεί και τα 2 δις να βρούμε, γιατί πληρώναν οι εργαζόμενοι χωρίς να υπάρχει ο ΕΚ. Έτσι. Και έχεις και έναν Μητσοτάκη και σου λέει θα δώσω και κοινωνική πολιτική στην 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα ακούει και ο κόσμος αυτά, λέει, ω, θα μας δώσει. Ενώ έχουν φάει του κόσμου τα λεφτά.
0: Και το ερώτημα είναι το εξής τώρα. Όλο αυτό που ερευνάτε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, πότε αναμένετε να το πω απλά και λαϊκά, να σκάσει βόμβα? Διότι οι εκλογές, ο Πρωθυπουργός λέει, θα γίνουν την άνοιξη. Υπάρχει περίπτωση δηλαδή να αλλάξει το σκηνικό?
1: Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω, αλλά θα κινηθεί με γρήγορους ρυθμούς, γιατί η έρευνα αυτή στα δύο υπουργεία, βάλτε και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης λόγω του ΟΠΕΚΕΠΕ, βάλτε και οπουδήποτε άλλο δηλαδή μπορεί να είναι, κάποια στιγμή θα σκάσει. Τώρα το είναι θέμα έρευνα. Στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ που συνεχίζονται κάποιες συλλήψεις που πανηγυρίζουν κάποιοι, εγώ θα σας πω ότι γίναν πόσες συλλήψεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ αυτή την ώρα, από συμμορίες που λιμέναν τον αγροτικό χώρο. Μπείτε και δείτε. Ή να μας το πει κάποιος υπεύθυνα, αν μπήκε ένα ευρώ στα ταμεία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Από τα κλεμμένα, κύριε Τουτσίδη, στον ΟΠΕΚΕΠΕ, στο ταμείο του ΟΠΕΚΕΠΕ, από τα κλεμμένα, από τους απατεώνες, από τις γαλάζιες ακρίδες και εκεί μόνο, δεν έχει πει ούτε ένα ευρώ. Άρα γίνονται συλλήψεις για να γίνονται. Η περιουσία αυτή έχει αλλάξει χέρια, έχει πολιθεί σε δεύτερους, τρίτους, δεν ξέρω πού αλλού. Με αποτέλεσμα, ναι μεν, είναι εγκλειστή για πόσο καιρό. Θα κάνουν, θα εκτίσουν μια ποινή, μην θα ρείτε και πάρα πολύ μεγάλη. Ο άλλος μπορεί να έχει φάει 1 εκατομμύριο ευρώ, θα κάνει μια ποινή 1,5 χρόνο και όλα μια χαρά. Εντάξει. Αυτά θα γίνουν στην Ελλάδα με αποτέλεσμα ότι αυτοί που τα φάγανε δεν θα τα επιστρέψουν ποτέ πίσω.
0: Και κλείνοντας, γιατί πρέπει σιγά σιγά να πάμε προς το τέλος της εκπομπής, όλα αυτά είναι τα προβλήματα τα μεγάλα και τα προβλήματα που πρέπει να απασχολούν τον κάθε Έλληνα και την καθημερινότητά του, και όχι βέβαια οι διαξηφισμοί επικοινωνιακοί που βλέπουμε να γίνονται το τελευταίο διάστημα εν ώψη της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης, έτσι δεν είναι?
1: Εργασιακά να το βάλεις κάτω, ο κόσμος αυτή τη στιγμή είναι και φοβισμένος και απογοητευμένος. Δηλαδή, λέει ο Μητσοτάκης θα πάει ο κατώτατος μισθός στο χιλιάρικο. Ποιος μισθός θα πάει κατώτατος? Με τις κρατήσεις δεν είναι ούτε χιλιάρικο, αλλά θα το πάμε αλλού. Σήμερα οι περισσότεροι εργαζόμενοι δεν δουλεύουν 8 ώρο. Υπάρχουν πάρα πολλοί, κάπου 217.000 σε 4 ώρο. 4 ώρο σημαίνει ούτε 400 ευρώ το μήνα. Και θεωρούνται εργαζόμενοι, προσέξτε, και έτσι μειώνεται και η ανεργία, έτσι. Ναι. Είναι λεγόμενη επιδερμική ανεργία ή αυτή που είναι με τα μπλοκάκια. Οι περισσότεροι κατά μέσο όρο, κύριε Τουτσίδη, είναι εξάωρο. Εξάωρο με αμοιβές εξάωρου. Και σου λέει, άμα θες να πας σε έναν αξιοπρεπή μισθό, θα δουλεύεις άλλες 6 ώρες, θα φτάσεις 12-13 ώρες. Για να πάρεις έναν μισθό, ο οποίος θα ήταν 8 ώρο. Δηλαδή κάποιος, για να πάρει ένα μισθό να επιβιώσει, να φτάσει στην καλύτερη περίπτωση στα 1.200-1.300 ευρώ, ο μέσος μισθός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δεν είναι καν ούτε αυτός, πρέπει να δουλεύει 13 ώρες, άντε 12 ώρες, 2 εξάωρα καθημερινά. Με ένα εξάωρο που είναι οι περισσότεροι που τους έχουν με ένα μισθό περίπου της τάξης των 637 ευρώ το μήνα. Τώρα, για να καλύψει το ενίκιο αυτός ο άνθρωπος, Θεσσαλονίκη, Αθήνα και σε άλλα αστικά κέντρα, η τιμή ενοικίασης ξεκινάει το τετραγωνικό από 7,80 μέχρι 14,30 ευρώ. Δηλαδή, σήμερα, ένας άνθρωπος, ήταν ένας, τώρα έχει αλλάξει ο συσχετισμός, 2 στους 4 Έλληνες πρέπει να ξοδεύουν τον ένα τους μισθό σχεδόν για να καλύπτουν τα έξοδα ενοικίασης του σπιτιού. Αν μάλιστα δουλεύει μόνο ένας σε μια οικογένεια, τα στοιχεία από την Eurostat λένε ότι για να καλυφθεί ένα σπίτι με 3 υπνοδωμάτια, πρέπει αυτός ο εργαζόμενος το 90% του μισθού του να το δαπανά για ενοικίαση. Και μιλάμε τώρα για περιπτώσεις μισθών που ξεπερνούν το χιλιάρικο, έτσι. Δεν μιλάμε για 600 ευρώ. Δηλαδή, ένα σπίτι 50 τετραγωνικών σήμερα στην Αθήνα αγγίζει τα 680 ευρώ ετησίως ενίκιο.
0: Και είναι χιλιάδες οικογένειες που δουλεύει μόνο ένας, έτσι. Δεν είναι ένα σχεδίο.
1: Δουλεύουν 2, αλλά στην ουσία είναι δουλεύει ένας. Γιατί ο κάθε ένας από ένα ζευγάρι δουλεύει 6 ώρο, ούτε καν 8 ώρο. Δηλαδή παίρνει η γυναίκα 630 ευρώ, παίρνει και ο άντρας άλλα 630 ευρώ, πάμε στα 1.200. Το ενίκιο του σπιτιού αξίζει περίπου στα 630 με 650 ευρώ ένα διαράκι. Άρα ο ένας μισθός έχει φύγει για το ενίκιο. Μένει ο άλλος μισθός να καλύψει τα 2 παιδιά κατά μέσο όρο, πάει και το δημογραφικό, για να καλύψει ρεύμα, δεν τα βάζουμε αναλλακτικές δαπάνες για να καλύψει φροντιστήρια των παιδιών και να φάει που θέλει. Να φάει μέσα από το σούπερ μάρκετ. Καλά, τι κάνει. Αυτός κόβει εξόδους, δεν βγαίνει, κάνει περικοπές στην ποιότητα του φαγητού και προσπαθεί να τα βγάλει πέρα. Κάνει δύο δουλειές και ψάχνει να κάνει μια τρίτη μαύρη δουλειά για να μπορέσει να ορθοποδείς.
0: Μάλιστα.
1: Και αν είναι τρίτη μαύρη δουλειά, θα πάει να βάφει, ξέρω εγώ, θα πάει τελειβερά, θα πάει κάπου. Δεν μπορεί να μείνει έτσι, δεν επιβιώνει. Άρα τον σπρώχνει η ίδια η κυβέρνηση που κόπτεται με την ψηφιακή κάρτα εργαζομένων να πάει σε μαύρα για να μπορέσει να βγάλει το μήνα.
0: Κύριε Πούπα, σας ευχαριστώ θερμά για την κουβέντα που κάναμε. Πρέπει να κλείσω την εκπομπή.
1: Η πραγματικότητα αυτή τη στιγμή. Έτσι, η πραγματικότητα της αγοράς. Αυτή είναι. Δηλαδή ο κόσμος ζει σε καταστάσεις εργασιακών σχέσεων οι οποίες δεν είναι δεδειγμένες. Φεύγουν όλοι το καλοκαίρι να πάνε να κάνουν σεζόν, μπας και βγάλουν κανένα ευρώ από τα νησιά. Ακόμη και εκεί με τα Only Exclusive που πάει να το κάνει για να είναι μέσα στα ξενοδοχεία τα μεγάλα, ρημάζει τις τοπικές αγορές. Αν δεν λες ότι τα νησιά έχουν ακόμη ψωμί, τουλάχιστον κάποια νησιά, για 2-3 μήνες. Αλλά 2-3 μήνες ο άλλος θα πάει να βγάλει λεφτά για να περάσει όλο το χρόνο, αυτά δεν γίνονται.
0: Έτσι. Σας ευχαριστώ θερμά για την κουβέντα που κάναμε, κύριε Πούμπα. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά και εσείς, κύριε Τουσίδη.
0: Καλό σας βράδυ.
1: Πάντα υπάρξει ενημέρωση. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ σε όλους τους ακροατές και τις εκπομπές σας και του Focus. Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
0: Λοιπόν, ξεφύγαμε λίγο από το χρόνο μας, αλλά ήταν εξαιρετικά ενδιαφέροντα όλα αυτά που συζητήσαμε με τον κύριο Κώστα Πούμπα. Κάπου εδώ εμείς σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Ευχαριστούμε για την ακρόαση και τα μηνύματά σας. Και πρώτα Θεός, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 6 το απόγευμα, εδώ στον Focus FM 103,6, με το απογευματινό μαγκαζίνο. Ακολουθεί αμέσως μετά η Εύη Κιαγιά, με την εκπομπή Κωδικός Εύη και το υπόλοιπο πρόγραμμα του Focus. Δελτία ειδήσεων στις 8 και στις 9 για την ενημέρωσή σας με ό,τι νεότερο υπάρχει από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Από τον Κώστα Τουτσίδη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Αλέξανδρο Γιαννόγλου που ήταν στον ήχο, τη μουσική και την παραγωγή, τις ευχές μας να έχετε ένα πολύ καλό βράδυ. Σας αποχαιρετούμε και με τραγουδάκι. Γεια σας.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπον. Ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπον βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπον συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Καμπινοτεχνική. Νούμερο 1 ειδική σε καμπίνες μπάνιου και ανακαινήσεις. Πέτρου Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Καλέστε τους στο 2310 83 18 07.
1: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track & Van Expo, οργάνωση Forum.
2: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από άκαυστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Petrovamba Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Yota Bucles ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Πίσελας κουτί 4x500ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
8: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.

Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα σε όλους τους γονείς. Ειδικά τους γονείς που έχουν παιδιά στο γυμνάσιο και το λύκειο. Έτσι θα ξεκινήσω την εκπομπή μου σήμερα, γιατί είμαι έξω φρενών. Έξω φρενών. Αυξήθηκαν από 32 σε 35 ώρες από το 2007 έως σήμερα. Δεν είχα πάρει χαμπάρι εντωμεταξύ τίποτα. Οι σχολικές ώρες. Γιατί ρε παιδιά, γιατί να σχολάνε τα παιδιά 2 και 10, 2 και 4. Για ποιο λόγο? Γιατί προσθέσανε, λέει, το μάθημα δεύτερης γλώσσας, λέει, στα γυμνάσια, το μάθημα δεξιοτήτων και μια άλλη μπούρδα. Α, και πληροφορικής ρομποτικής. Δηλαδή είναι φοβερό, έτσι. Ας μειώσουν τις ώρες τότε. Όχι ρε παιδιά. Εμείς γυρνούσαμε 1 και 4, ήμασταν στο σπίτι. Όσο για τη δεύτερη γλώσσα, ξένη γλώσσα που προσθέσανε, γιατί ποιος θυμάται τίποτα αν δεν πήγαινε φροντιστήριο από τη γλώσσα που έκανε στο γυμνάσιο και το λύκειο? Κανείς. Εκτός και αν χρησιμοποιεί αυτή τη γλώσσα στην καθημερινότητά του. Να μην σου πω ότι πρέπει να έχει και επαφή με έναν Γάλλο, ας πούμε, για να συνεχίσει να θυμάται συνεχώς τη γλώσσα που έμαθε στο γυμνάσιο. Μα είναι δυνατόν? Ας μείωναν το 45 λεπτό, ας το κάνανε 38 λεπτό ή ας το κάνανε 40 λεπτό. Γιατί να χωρούσανε και την επόμενη ώρα. Όχι να σχολάνε 2 και 10 τα παιδιά, για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Δηλαδή όλα πάνε, όλες τους συνδραστηριότητες και τα διαβάσματα και τα πάντα πάνε μία ώρα αργότερα μετά. Άσε που θεωρώ ότι είναι υπερβολικά κουρασμένα πλέον. Είναι πολλές οι ώρες. Είναι πολλές. Και είναι και ένα άλλο τραγικό πράγμα, το οποίο γίνεται κατά κόρον, ειδικά φέτος. Και είναι το θέμα με τις συγχωνεύσεις τμήματων στα σχολεία. Και μαζί με αυτές την αύξηση των αριθμού των μαθητών μέσα στις τάξεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα, φτάνουν τα 27 παιδιά ανατμήμα. Γιατί βρε άθλοι? Για να μην προσλάβετε παραπάνω καθηγητές, Και επειδή δεν έχετε αίθουσες, γιατί κλείσατε σχολεία, Έτσι θα το πάμε. Ας κάνουν τα παιδιά όλο το χρόνο στην αυλή, μια μεγάλη αυλή να έχει το σχολείο, να μην έχει κτίριο, να έχει μόνο το ισόγειο, να είναι το κηλικείο και να είναι το γραφείο καθηγητών. Ας κάνουν μάθημα σε ένα υπόστεγο έξω στο προάβλιο. Τι να πω, όλα μαζί. Για να μην προσλάβετε καθηγητές, να βάζετε ένα καθηγητή ή να φτιάξουμε ένα μεγάλο αμφιθέατρο στα σχολεία. Να γκρεμίσουν τις αίθουσες, να φτιάξουν ένα μεγάλο αμφιθέατρο. Όλα τα παιδιά της πρώτης γυμνασίου σε αυτό το αμφιθέατρο να διδάσκονται από έναν καθηγητή. 200 παιδιά μαζί. Είναι μωρέ αυτό, είναι χάλι. Τι χάλι είναι αυτό, μάλλον θέλω να πω. Τι χάλι είναι αυτό. 27 παιδιά σε ένα τμήμα. Για να μην βάλω και τις παράλληλες, έτσι. Τις δασκάλες τις παράλληλες. 2 με 3 παράλληλες έχουν μέσα ταυτόχρονα με τα 27 παιδιά και με τον καθηγητή. Και να ρωτήσω και κάτι άλλο. Τι ακριβώς γνώση θα πάρει ένα παιδί και πόσος ακριβώς χρόνος μπορεί να του δοθεί από τον κάθε καθηγητή που θα μπει για 45 λεπτά να διδάξει.

Βλέπουμε ανακατανομές. Βλέπουμε συγχωνεύσεις. Βλέπουμε τα προγράμματα να αλλάζουν. Και ολόκληρη η λειτουργία του σχολείου αναπροσαρμόζεται μέρα με τη μέρα. Και όπως είπα και πριν, όταν ένα σχολείο έχει 3 τμήματα σε μία τάξη και αυτά γίνονται 2, μειώνονται αυτομάτως και οι απαιτούμενες διδακτικές ώρες. Άρα μειώνεται και ο αριθμός των εκπαιδευτικών που απαιτούνται. Και ένα κενό εκπαιδευτικού πάβει να εμφανίζεται όχι επειδή καλύφθηκε από έναν άλλο εκπαιδευτικό, αλλά επειδή μειώθηκε ο αριθμός των τμήματων. Γι' αυτό και οι εκπαιδευτικοί μέσω των ΕΛΜΕ κάνουν λόγο για τεχνητή μείωση των κενών και έχουν δίκιο. Άρα και στα σχολεία έχουμε το κλασικό, αυτό που ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Το πάμε και όπου βγει. Έτσι. Φυσικά τα προβλήματα είναι πολλά με αυτή την προχειρότητα. Γιατί δεν είναι μόνο το μάθημα στο οποίο καλείται ένας εκπαιδευτικός να διδάξει ταυτόχρονα 27 παιδιά. Το πρόβλημα είναι η διαχείριση της τάξης. Είναι η επικοινωνία με τα παιδιά. Η παρακολούθηση των παιδιών. Που όπως σας είπα, ένας μαθητής μπορεί να έχει περισσότερες ανάγκες. Να θέλει περισσότερη υποστήριξη, να μην καταλαβαίνει, να ρωτάει. Και πάει όλο το μάθημα πίσω. Και όσο περισσότερα παιδιά, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να βρεθούν παιδιά περισσότερα που δεν καταλαβαίνουν. Λέω κάτι παράλογο. Αν ήταν αυτό σωστό, στα φροντιστήρια τα παιδιά θα ήταν επίσης από 27 στην τάξη. Γιατί είναι λίγα? Γιατί ακριβώς όταν είναι λίγα γίνεται σωστή δουλειά και σωστή εκπαίδευση. Αλλά στο σχολείο ποιος νοιάζεται, ε? Εκεί σου λέει είναι δωρεάν. Αν πας σε ιδιωτικό έχει λιγότερα παιδιά, ε? Ντροπή τους. Ντροπή τους. Άρα, το ζητούμενο είναι να αντιμετωπιστούν τα κενά στα σχολεία με τρόπο που να εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία τους. Όχι με τρόπο που να δημιουργεί ακόμη περισσότερα προβλήματα. Σε ένα πολύ ωραίο άρθρο, επειδή μιλάμε για παιδιά, σε ένα πολύ ωραίο άρθρο του Voice News, ασχολείται, διαβάζουμε μάλλον, για τον αυτισμό και τη ΔΕΠΗ. Και αφορμή είναι, στάθηκε μια μεγάλη επιστημονική μελέτη από τη Δανία που καταγράφει μια πολύ σημαντική αύξηση στις διαγνώσεις μέσα σε μια δεκαετία. Η αριθμή είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Το 2012 καταγράφηκαν περίπου 4.944 νέες διαγνώσεις αυτισμού ή ΔΕΠΗ. 10 χρόνια αργότερα, οι νέες διαγνώσεις είχαν φτάσει τις 9.179. Οι αριθμοί είναι πραγματικά εντυπωσιακοί. Μιλάμε δηλαδή για μια αύξηση της τάξης του 86%. Εδώ όμως, όπως λέει, πρέπει να διευκρινίσουμε ότι το 86% δεν σημαίνει ότι μέσα σε 10 χρόνια αυξήθηκαν κατά 86% τα παιδιά που έχουν αυτισμό ή ΔΕΠΗ. Να το διευκρινίσουμε. Η μελέτη δεν λέει ότι ξαφνικά υπάρχει ένας πληθυσμός παιδιών που μέσα σε μία δεκαετία αυξήθηκε κατά 86%. Λέει ότι αυξήθηκαν σημαντικά οι διαγνώσεις. Και αυτό είναι διαφορετικό. Γιατί μία διάγνωση εξαρτάται από πολλά πράγματα. Εξαρτάται από το αν ένα παιδί θα παραπεμφθεί για αξιολόγηση. Αν θα καταλάβουν οι γονείς δηλαδή, αν θα αναγνωρίσουν το πρόβλημα, ότι υπάρχει κάποια δυσκολία και θα τρέξουν στο εξειδικευμένο τοπικό κέντρο που ασχολείται με αυτά τα θέματα. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό το αν υπάρχει πρόσβαση σε ειδικούς. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό πόσο καλά γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί αλλά και οι επαγγελματίες υγείας τα χαρακτηριστικά

0: αυτισμού και της ΔΕΠΗ. Και βέβαια από το πόσο έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο η κοινωνία αντιλαμβάνεται αυτές τις καταστάσεις. Και εδώ ακριβώς βρίσκεται το ενδιαφέρον της συγκεκριμένης έρευνας. Δεν εξετάζει μόνο πόσες διαγνώσεις έγιναν η έρευνα της Δανίας, εξετάζει και το ποια παιδιά φτάνουν σήμερα στη διάγνωση. Η έρευνα πραγματικά είναι μεγάλη. Οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν στοιχεία από εθνικά μητρώα της Δανίας και εξέτασαν περισσότερα από 2,19 εκατομμύρια παιδιά και εφήβους. Από αυτούς περισσότεροι από 71.000 είχαν λάβει διάγνωση αυτισμού ή ΔΕΠΗ και συμπεριλήφθηκαν στην κύρια ανάλυση. Άρα δεν μιλάμε για μια μικρή έρευνα σε λίγες εκατοντάδες παιδιά, έτσι. Μιλάμε για δεδομένα ενός πολύ μεγάλου πληθυσμού και μια περίοδο 10 ετών. Τι διαπιστώνουν οι ερευνητές? Ότι δεν αυξήθηκε μόνο ο αριθμός των διαγνώσεων, άλλαξε και το προφίλ των παιδιών που διαγιγνώσκονται. Με απλά λόγια, σήμερα φτάνουν στη διαδικασία αξιολόγησης και παιδιά που φαίνεται να προέρχονται από ένα ευρύτερο κομμάτι της κοινωνίας. Και αυτό είναι σημαντικό, έτσι. Γιατί για πολλά χρόνια υπήρχε η αντίληψη ότι ορισμένες από αυτές τις διαγνώσεις αφορούν περισσότερο συγκεκριμένες κατηγορίες παιδιών. Η νέα μελέτη δείχνει ότι η εικόνα αυτή φαίνεται να αλλάζει. Οι διαφορές ανάμεσα στα παιδιά που διαγιγνώσκονται και στο γενικό παιδικό πληθυσμό έχουν μειωθεί σε αρκετά χαρακτηριστικά. Οι ερευνητές εξέτασαν συνολικά 19 διαφορετικούς παράγοντες. Μεταξύ αυτών ήταν κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά, στοιχεία σχετικά με τη γέννηση, που όπου μιλάμε για πολλή δουλειά, έτσι, η υγεία των γονέων, αλλά και η χρήση υπηρεσιών υγείας. Και σε αρκετούς από αυτούς τους δείκτες, η απόσταση ανάμεσα στις δύο ομάδες μειώθηκε. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Μπορεί σήμερα να αναγνωρίζονται περισσότερα παιδιά που παλαιότερα δεν θα έφταναν ποτέ σε επίσημη αξιολόγηση. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το βάρος γέννησης. Στις αρχές της περίοδου που εξετάστηκε, δηλαδή το 12 και το 13, τα παιδιά που είχαν γεννηθεί με χαμηλό βάρος είχαν υψηλότερη πιθανότητα να λάβουν τη διάγνωση αυτισμού ή ΔΕΠΗ σε σχέση με τα παιδιά φυσιολογικού βάρους. Και η διαφορά αυτή ήταν περίπου 54%. Προς το τέλος όμως αυτής της περίοδου, δηλαδή την τριετία 2020 έως και 2022, η σχέση αυτή είχε γίνει αισθητά πιο αδύναμη. Δεν εξαφανίστηκε, απλώς μειώθηκε. Και αυτό έχει σημασία, έτσι. Γιατί δεν πρέπει να μετατρέψουμε ένα στατιστικό έβριμα σε κάτι που η μελέτη δεν λέει. Δεν λέει ότι το χαμηλό βάρος γέννησης δεν έχει πλέον καμία σχέση με τον αυτισμό ή τη ΔΕΠΗ. Λέει ότι η σχέση αυτή ήταν μικρότερη στα πιο πρόσφατα χρόνια. Το ίδιο περίπου παρατηρήθηκε και σε κοινωνικο-οικονομικούς παράγοντες. Για παράδειγμα, το οικογενειακό εισόδημα και το μορφωτικό επίπεδο των γονέων φαίνεται να έχουν μικρότερη σχέση με το ποιο παιδί τελικά φτάνει σε διάγνωση. Ιδιαίτερα στην περίπτωση της ΔΕΠΗ, αυτή η αλλαγή φαίνεται να περισσότερο στα παιδιά ηλικίας από 10 έως 17 ετών. Και εδώ μπορούμε να κάνουμε μια πολύ απλή σκέψη. Μπορεί σήμερα ένα παιδί να έχει περισσότερες πιθανότητες για να αναγνωριστεί και να αξιολογηθεί, ανεξάρτητα από το αν προέρχεται από μια οικογένεια με υψηλό ή χαμηλότερο εισόδημα. Ίσως οι γονείς να γνωρίζουν περισσότερα, ίσως οι εκπαιδευτικοί να αναγνωρίζουν νωρίτερα κάποια σημάδια και ίσως οι υπηρεσίες υγείας να έχουν καλύτερη εικόνα. Και επίσης μπορεί να έχει μειωθεί το κοινωνικό στίγμα γύρω από αυτές τις διαγνώσεις. Όλα αυτά μπορούν να συμβάλλουν στο να φτάνουν τελικά περισσότερα παιδιά σε αξιολόγηση. Και αυτό είναι ένα από τα βασικά μηνύματα της έρευνας. Όταν βλέπουμε περισσότερες διαγνώσεις, δεν πρέπει να υποθέτουμε αμέσως ότι αυτό σημαίνει και αντίστοιχη αύξηση της πραγματικής συχνότητας των διαταραχών. Μπορεί να σημαίνει και κάτι άλλο. μπορεί να σημαίνει ότι πλέον βλέπουμε καλύτερα αυτό που υπήρχε και παλαιότερα. Δεν υπήρχε και παλαιότερα, αλλά δεν αναγνωριζόταν. Αν πριν από 10 ή 15 χρόνια, για παράδειγμα, ένα παιδί αντιμετώπιζε δυσκολίες στη συγκέντρωση, στην οργάνωση, στην κοινωνική επικοινωνία ή στη συμπεριφορά, μπορεί η δυσκολία αυτή να αποδιδόταν απλώς στο χαρακτήρα του. Και σας το λέω και αυτό με βεβαιότητα, γιατί όταν ένα παιδί, ακόμη και στα χρόνια που ήμουνα εγώ στο σχολείο, χάζευε την ώρα του μαθήματος, κοιτούσε από το παράθυρο, απλά του κάναν παρατήρηση και το ειρωνευόντουσαν. Τώρα πλέον αντιμετωπίζεται κάπως αλλιώς και γίνεται συζήτηση με τους γονείς, ούτως ώστε τελικά να δούνε, να φτάσουν στο σημείο όπου θα γίνει μια τέτοια διάγνωση. Ενώ στην εποχή μου περνούσανε απαρατήρητα. Τα λέγανε ότι δεν μπορούν να συγκεντρωθούν, που έχουν το μυαλό τους και γινόταν παρατηρήσεις και επιπλήξεις άνευ νοήματος και ουσίας. Γιατί μια τέτοια κατάσταση πραγματικά έπρεπε να αντιμετωπιζόταν με μεγαλύτερη σοβαρότητα. Έτσι. Πάλι καλά που τουλάχιστον σε αυτό εδώ είχαμε λίγη εξέλιξη με τα χρόνια. Περισσότεροι άνθρωποι δηλαδή πλέον και εκπαιδευτικοί είναι εκπαιδευμένοι, να το πω έτσι, για να αναγνωρίζουν θέματα όπως αυτισμός και ΔΕΠΗ. Τώρα, ωραία καλά όλα αυτά, σε αυτό που διαφωνώ κάθετα είναι αυτό που προτείνουν όλα αυτά τα κέντρα, τα κεδασί, τα κέντρα που ασχολούνται με αυτά τα θέματα αυτισμού και ΔΕΠΗ. Όλη την ώρα σου προτείνουν ψυχολόγο. Υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις που έχουν φτάσει στα αυτιά μου κατά τις οποίες ψυχολόγοι κατέστρεψαν παιδιά. Εντάξει. Υπάρχουν και περιπτώσεις τις οποίες βοήθησε ο ψυχολόγος. Ναι, αλλά όχι παντού ψυχολόγος. Δηλαδή, χαλαρώστε λιγάκι. Και ένας ψυχολόγος, πιστέψτε με, δεν θα σου λύσει τα προβλήματα. Βέβαια, πλέον έχει γίνει και μόδα. Ο καθένας έχει και το δικό του ψυχολόγο. Όπως λέμε, έχει το δικηγόρο του, έχει το γιατρό του, έχει και τον ψυχολόγο του. Αλλιώς δεν μπορείς να προχωρήσεις στη σύγχρονη κοινωνία, έτσι. Αυτό το θεωρώ εξαιρετικά υπερβολικό. Από το να το θεωρούμε στιγματισμό στην κοινωνία του 1960, του 1950, εκείνων των δεκαετιών, μέχρι στο σήμερα να το θεωρούμε απαραίτητο αξεσουάρ έναν ψυχολόγο, συγγνώμη αν με ακούτε και ψυχολόγοι, αλλά δεν χρειάζεστε πάντα, έτσι. Και δεν μπορούμε να τα σαλαμοποιούμε όλα. Μερικές φορές χρειάζονται, ναι. Ναι, αλλά δεν έχουν γίνει τόσο απαραίτητοι στη ζωή μας. Έχουν γίνει μόδα όμως. Άμα δεν πας και σε ψυχολόγο, τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα, δεν είσαι in, είσαι out. Να συγκεντρωθούμε λιγάκι, έτσι. Δηλαδή, από τη μία πλευρά είχαμε το στιγματισμό. Πάει σε ψυχολόγο, άρα είναι τρελός. Και από την άλλη πλευρά έχουμε τη μόδα. Απαραίτητο στην οικογένεια να υπάρχει ψυχολόγος. Επαναλαμβάνω, να σοβαρευτούμε λιγάκι. Τώρα, πριν πάμε στο διάλειμμα, να σας πω, γιατί θα το ξεχάσω μετά, ότι ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ τοποθετήθηκε τελικά για τις θεωρίες συνωμοσίας στο εισαγωγικά και προχώρησε σε δηλώσεις που έχουν προκαλέσει έντονες συζητήσεις στην Αμερική και έχουν επαναφέρει στο προσκήνιο ισχυρισμούς σχετικούς με την COVID-19 και τις λεγόμενες χημικές ουρές και τον τρόπο με τον οποίο οι κυβερνήσεις διαχειρίστηκαν την ενημέρωση του κοινού. Με λίγα λόγια τι είπε, ότι οι θεωρίες συνωμοσίας τελικά δεν ήταν θεωρίες συνωμοσίας. Ήταν η σκληρή πραγματικότητα η οποία είχε σκόπιμα αποκρυφθεί από το κοινό. Εντάξει. Και οι αεροψεκασμοί υπάρχουν και τα ψέματα τον καιρό της πανδημίας και τα λάθη που έγιναν σε σχέση με τους εγκλισμούς και τους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς, όλα αυτά πλέον έχουν βγει στην επιφάνεια. Και όσο και αν τα κρύβουνε, τι να κάνουμε, μερικά πράγματα δεν γίνονται να τα κρύψεις. Όταν συνεχίζουν ελληνικά δικαστήρια και πληρώνουν αποζημιώσεις για θανάτους και για παρενέργειες των εμβολίων, αυτό πώς να το κρύψεις. Ακόμη και να το κρύψεις, θυμάστε, τα ασφαλή και αποτελεσματικά, υπάρχουν οι δικαστικές αποφάσεις. Πόσο να κρυφτεί. Πόσο να κρυφτεί πια η αλήθεια. Αλλά και αυτός ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, αντί να απαγορέψει καθολικά, να απαγορέψει τη χρήση των mRNA συσκευασμάτων, το πάει πολύ χαλαρά. Πράγμα το οποίο εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή είναι πλούσιος στα λόγια, φτωχός στις πράξεις. Έκρινες ότι κάτι είναι επικίνδυνο. Σταμάτησες τη χρηματοδότηση. Και δεν απαγορεύεις την κυκλοφορία του προϊόντος. Δεν το καταλαβαίνω. Είναι ή δεν είναι τελικά επικίνδυνο. Είναι ή δεν είναι τελικά επικίνδυνος ο εμβολιασμός. Αν είναι, έπρεπε να απαγορευτεί. Αν δεν είναι, δεν έπρεπε να μιλάει κανείς εναντίον του. Έτσι δεν είναι. Δεν μπορεί από τη μία να μου λες ότι είναι επικίνδυνα και έχουν παρενέργειες και έχουν θανάτους, και από την άλλη να μου λες ότι δεν τα απαγορεύεις από την αγορά. Δεν ξέρω, λέω κάτι λάθος. Πολύ θέατρο. Πολύ. Και δεν μ' αρέσει καθόλου. Γιατί υποτίθεται ότι θα ερχόταν για την κάθαρση, έτσι. Για να βγάλει αλήθειες, έτσι. Για να κάνει ριζικές αλλαγές στον τομέα της υγείας, έτσι. Αλλά τον βλέπουμε καμιά δήλωση αραιά και πού και μέχρι εκεί. Τι να πω, τι να πω. Να πω ότι πάμε σε διάλειμμα και θα τα πούμε στο δεύτερο μέρος τα υπόλοιπα. Πάμε.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπών. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Πίσελας κουτί 4x500ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι. Ακούτε το δεύτερο μέρος της εκπομπής Κωδικός Εύη και πάμε λίγο να μιλήσουμε για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και την ανατροπή της ενεργειακής παράνοιας. Γιατί υπάρχουν ορισμένα ερωτήματα στη σύγχρονη πολιτική και οικονομική πραγματικότητα που όσο και αν τα εξετάσει κανείς με ορθολογιστικό τρόπο παραμένουν ανεξήγητα. Πώς είναι δυνατόν ένας μεγάλος αριθμός φαινομενικά μορφωμένων και έξυπνων ανθρώπων να έχει φτάσει στο συμπέρασμα ότι θα έσωζε τον κόσμο επιβάλλοντας το σταδιακό κλείσιμο των πιο ζωτικών και λειτουργικών τμήματων του ενεργειακού συστήματος μιας υπερδύναμης. Και πώς κατάφεραν αυτοί οι άνθρωποι, οι έξυπνοι, να καταλάβουν κέρυες θέσεις στο διοικητικό κράτος και να αποκτήσουν την εξουσία μετατρέποντας την ιδεολογική τους αιμονή, θα έλεγα, σε υποχρεωτικούς νόμους και κανονισμούς. Μέχρι τις αρχές του 2025, όταν ο τρελο Biden παρέδωσε την εξουσία, είδαμε μια πρωτοφανή προσπάθεια επιβολής ρυθμίσεων που αν αφήνονταν να ολοκληρωθούν μέσα στη δεκαετία του 30 θα οδηγούσαν στην απαγόρευση των αυτοκινήτων εσωτερικής καύσης και κυρίως στην αποδιοργάνωση του ηλεκτρικού δικτύου. Σήμερα όμως γίνεται ένα τεράστιο βήμα προς την αποκατάσταση της λογικής, θα έλεγα. Πάμε στην απόφαση της Υπηρεσίας Προστασίας Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Πολιτειών, της γνωστής ΕΡΑ, η οποία λέει θα ξεκινήσει τη διαδικασία κατάργησης των καταστροφικών κανονισμών για τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Γιατί όμως αυτό είναι τόσο σημαντικό? Πάμε λίγο πίσω στον Απρίλιο του 24. Η διοίκηση Biden τότε, υπό τη διοίκηση του Biden, του τρελο Biden τότε, η ΕΡΑ εξέδωσε ένα σαρωτικό κανονισμό για τις εκπομπές άνθρακα από τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με ορυκτά καύσιμα, δηλαδή τις μονάδες φυσικού αερίου και άνθρακα. Τι έλεγε αυτός ο κανονισμός? Έθετε εξαιρετικά αυστηρά όρια εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Και ποιος ήταν ο μόνος τρόπος για να συμμορφωθεί ένας σταθμός παραγωγής ενέργειας με αυτά τα όρια? Η εγκατάσταση μιας τεχνολογίας που λέγεται δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα. Η ΕΡΑ του Biden ισχυρίστηκε ότι η τεχνολογία αυτή ήταν αποδεδειγμένη, τεχνολογικά όριμη και οικονομικά προσιτή. Υποστήριξε ότι κάθε υφιστάμενη μονάδα άνθρακα ή νέα μονάδα φυσικού αερίου θα μπορούσε απλώς να προσθέσει εξοπλισμό, τέτοιο εξοπλισμό, δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα και να δεσμεύει το 90% των εκπομπών της. Ποια ήταν όμως η πραγματικότητα? Η πραγματικότητα, όπως επισημαίνουν οι αναλυτές τώρα και ο νομικός Francis Menton, ήταν εντελώς διαφορετική. Η τεχνολογία αυτή δέσμευσης άνθρακα σε εμπορική κλίμακα για μονάδες ηλεκτροπαραγωγής δεν ήταν και δεν είναι ακόμα έτοιμη. Είναι μια τεχνολογία πανάκριβη και ενεργοβόρα, καταναλώνει η ίδια, φανταστείτε, τεράστια ποσότητα ενέργειας που παράγει το εργοστάσιο, έτσι. Και ουσιαστικά ανεφάρμοστη πλέον, την έκριναν σε μαζική κλίμακα. Ο πραγματικός στόχος του κανονισμού δεν ήταν η καθαρότερη παραγωγή ενέργειας. Ο κρυφός και η μη φανερός στόχος ήταν να καταστήσει τη λειτουργία των μονάδων ορυκτών καυσίμων τόσο ακριβή και ασύμφορη, ώστε οι εταιρείες να αναγκαστούν να τις κλείσουν. Ήταν μια έμεση, δηλαδή, θανατική καταδίκη για τη βασική ενέργεια της χώρας. Και ερχόμαστε στο σήμερα. Με την αλλαγή της ηγεσίας στην Ουάσιγκτον και το διορισμό νέας διοίκησης στην ΕΡΑ, αυτοί οι κανονισμοί άρχισαν να καταπέφτουν. Η ΕΡΑ προχώρησε
πρόσφατα σε μια επίσημη ανακοίνωση ότι ξεκινά τη νομική και διοικητική διαδικασία για την πλήρη κατάργηση του κανονισμού του 2024. Εμείς κλείνουμε εδώ τους λιγνίτες. Αχ. Ποιο είναι το πιο ενδιαφέρον σημείο όμως αυτής της ανακοίνωσης? Είναι το σκεπτικό που επικαλείται η ίδια η ΕΡΑ, η οποία ομολογεί πλέον ανοιχτά αυτό που η κοινή λογική και η μηχανική γνώριζαν από την πρώτη στιγμή. Ποιο είναι αυτό? Ότι η τεχνολογία δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα δεν είναι επαρκώς αποδεδειγμένη, ούτε τεχνολογικά έτοιμη για ευρεία εφαρμογή. Σκεφτείτε την ηρωνία και το μέγεθος της κρατικής αυθαιρεσίας, έτσι. Το 2024 το διοικητικό κράτος ισχυρίζεται ότι η τεχνολογία είναι έτοιμη, προκειμένου να την επιβάλλει και να επιβάλλει εκατομμύρια δολάρια να πληρώνουν οι επιχειρήσεις παραγωγής ενέργειας, και το 26 η ίδια υπηρεσία παραδέχεται ότι τα στοιχεία στα οποία βασίστηκε η προηγούμενη απόφαση ήταν κατασκευασμένα ή στρεβλωμένα για να εξυπηρετήσουν πολιτικές σκοπιμότητες. Γιατί όμως, ενώ εξελίσσεται στην Αμερική αυτή η κατάσταση, γιατί αφορά όλον τον πλανήτη? Γιατί δίνει ένα παγκόσμιο μάθημα. Η ηλεκτρική ενέργεια είναι η ραχοκοκαλιά του πολιτισμού μας. Χωρίς φτηνή, αξιόπιστη ενέργεια συνεχούς ροής, κούλη, καμία σύγχρονη οικονομία δεν μπορεί να επιβιώσει. Χαρταετούλη. Τι συνέβαινε όσο κινούνταν οι μηχανισμοί της λεγόμενης πράσινης απάτης? Πρώτον είχαμε απειλή για blackout, γιατί η απόσυρση σταθερών μονάδων άνθρακα και αερίου και η αντικατάστασή τους από ασταθείς πηγές, αιωλικά και φωτοβολταϊκά, άρχισε να δημιουργεί σοβαρά προβλήματα ευστάθειας στο δίκτυο. Είχαμε εκτόξευση του κόστους για τους καταναλωτές και τις βιομηχανίες, και αυτή η αύξηση του κόστους μετακυλιόταν στους λογαριασμούς ρεύματος. Αλλά έγινε και γνωστό ότι η απέτηση αυτή, αυτού του νόμου, τέλος πάντων στην Αμερική, υποχρέωνε τους σταθμούς να δαπανούν τεράστια ποσά για εγκαταστάσεις που συχνά κατανάλωγαν το 25-30% της ενέργειας που παρήγαγαν, φανταστείτε. Το ίδιο το εργοστάσιο, το 30% έπρεπε να καταναλώνεται από αυτές τις συσκευές, τέλος πάντων, τις μηχανές που αποθήκευαν άνθρακα, διοξίδιο το άνθρακα. Αυτή η ιστορία της ενεργειακής πολιτικής των τελευταίων ετών θα διδάσκεται στο μέλλον ως παράδειγμα προς αποφυγή, ως παράδειγμα συλλογικής παράνοιας. Η κίνηση αυτή της ΕΡΑ να καταργήσει την υποχρέωση δέσμευσης άνθρακα για τους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής είναι μια νίκη της επιστήμης απέναντι στο δόγμα, της λογικής απέναντι στον παραλογισμό και της πραγματικότητας, της προσγείωσης στην πραγματικότητα απέναντι στην προπαγάνδα. Με εμάς εδώ τι θα γίνει άραγε? Θα φτάσει η βενζίνη στα 2,5-3 ευρώ? Ήδη στο Ηράκλειο είναι 2,25-2,30. Πού πάμε? Και σας μιλάω για το Ηράκλειο γιατί είναι μια πόλη η οποία δεν είναι ούτε στις συγκοινωνίες της, μάλλον στις συγκοινωνίες της είναι από τις τελευταίες, και αν εκλείψει το αμάξι και αν δεν μπορείς να πηγαίνεις γιατί θα είναι ασύμφορο με αμάξι στη δουλειά σου, κάηκες. Τα λεωφορεία είναι ό,τι να είναι, έρχονται όποτε να είναι, δεν βολεύουν όλη την πόλη και τα λοιπά και τα λοιπά. Δηλαδή τι θα γίνει? Ένα λεωφορείο υπάρχει και τα ταξί. Ποιος τορμάει να πάρει ταξί με τέτοια ακρίβεια? Τι θα κάνουμε? Ούτε ηλεκτρικό έχουμε εμείς, έτσι, όπως η Αθήνα. Ούτε μετρό, ούτε τραμ, ούτε τρόλεϊ. Πώς θα μετακινούμαστε? Με ηλεκτρικά πατίνια? Ο Θεός και η μοίρα μας.
Δυστυχώς έχω την υποψία ότι δεν γίνεται τίποτα για να μπει ένα πλαφόν ή για να φύγει ο ειδικός φόρος κατανάλωσης ή για να φύγει όλη αυτή η φορολογία των καυσίμων, γιατί τους βολεύει. Βολεύει από πολλές απόψεις. Βολεύει από το ότι τελικά πετυχαίνουν να σε κλείσουν σπίτι. Βολεύει από την άποψη ότι τελικά μεθαύριο η πόλη των 15 λεπτών θα είναι μία λύση. Ευκολοχώνευτη. Γιατί αφού δημιουργήσουν το πρόβλημα, μας έχουν έτοιμη και τη λύση. Τώρα, εχθές, αν θυμάμαι καλά, σας έκανα λόγο και για τον Bill Gates. Θα ξαναμιλήσουμε για αυτόν σήμερα, σε σχέση με τη γρήπη των πτηνών. Μου έστειλε ένα πολύ ωραίο άρθρο η Βαλεντίνα και την ευχαριστώ, που έχει να κάνει με τη γρήπη των πτηνών και την τεχνητή νοημοσύνη. Και γιατί τελευταία παρατηρούμε μια συντονισμένη προσπάθεια από διεθνείς οργανισμούς, όπως ο ΟΗΕ, αλλά και ο Bill Gates, που ζητάνε επίμονα αυστηρή ρύθμιση και περιορισμό της τεχνητής νοημοσύνης. Βέβαια, όσοι παρακολουθούν στενά τις τακτικές των παγκόσμιων δικτύων εξουσίας, γνωρίζουν ότι πίσω από τέτοιες εκστρατείες κρύβεται σχεδόν πάντα ο ίδιος διαχρονικός στόχος, ο κεντρικός έλεγχος και ο περιορισμός των ελευθεριών. Αυτή όμως τη φορά βλέπουμε τη δημιουργία ενός νέου αφηγήματος, ενός αφηγήματος που συνδυάζει δύο από τους μεγαλύτερους σύγχρονους φόβους. Αφού μας δώσουν το φόβο, θα μας πουλήσουν προστασία, να το ξέρετε, έτσι, από τώρα. Ένα αφήγημα λοιπόν πλέον συνδυάζει δύο σύγχρονους μεγάλους φόβους. Την τεχνητή νοημοσύνη και μια νέα πανδημία γρήπης των πτηνών. Σύμφωνα με το άρθρο λοιπόν, όλα ξεκίνησαν να γίνονται πιο ξεκάθαρα όταν η Elizabeth Sherwood Randall, σύμβουλος εσωτερικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου, επί προεδρίας του Τρελο Biden, δημοσίευσε ένα αποκαλυπτικό άρθρο σε ένα περιοδικό, το Foreign Affairs, και η ίδια ήταν υπεύθυνη για το συντονισμό της αμερικανικής κυβέρνησης απέναντι στην γρήπη των πτηνών στον αγροτικό τομέα. Τι υποστηρίζει λοιπόν στο άρθρο της? Περιγράφει ένα υποθετικό αλλά άμεσο σενάριο. Μια εξτρεμιστική ή τρομοκρατική ομάδα, χωρίς καν να διαθέτει προηγμένες επιστημονικές γνώσεις, αποκτά πρόσβαση σε ένα ισχυρό μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης. Χρησιμοποιώντας αυτό το μοντέλο, σχεδιάζει ένα νέο εξαιρετικά θανατηφόρο στέλεχος της γρήπης των πτηνών ή τα 5N1, το οποίο μεταδίδεται πολύ εύκολα από τα ζώα στον άνθρωπο. Ξαναλέω, η Ράνταλ περιγράφει αυτό το υποθετικό αλλά άμεσο σενάριο. Ήδη έχουν βάλει, έχω να σας πω, τη τεχνητή νοημοσύνη να φτιάχνει καινούριους θανατηφόρους ιούς. Τι νομίζετε, δεν θα χρησιμοποιηθεί και αυτό το εργαλείο εναντίον μας? Πάντα. Θα μας πουλήσουν μετά και την ασφάλεια και τη λύση. Θα φέρουν κανένα εμβόλιο. Τώρα, στη συνέχεια η ομάδα αυτή συνδέεται εξ αποστάσεως με ένα ψηφιακό εργαστήριο, ένα cloud lab, και αναθέτει ανώνυμα την παραγωγή και τον έλεγχο του ιού. Μόλις ο ιός παραχθεί σε μεγάλη κλίμακα, διοχετεύεται κρυφά στα συστήματα εξαερισμού μεγάλων κτηνοτροφικών μονάδων. Αποτέλεσμα, οι βιομηχανίες πουλερικών, βόηου κρέατος και γαλακτοκομικών παθαίνουν ανυπολόγιστη ζημιά. Ο ιός περνάει στον ανθρώπινο πληθυσμό, προκαλώντας εκατοντάδες χιλιάδες ή και εκατομμύρια θανάτους. Οι κρατικές υποδομές αδυνατούν να αντιδράσουν εγκαίρως και η κρίση παίρνει παγκόσμιες διαστάσεις, φέρνοντας την επισητιστική ασφάλεια και μαζικά θύματα. Την ίδια ακριβώς μέρα δημοσιεύτηκε και μια σχετική έκθεση από το κέντρο Belfer, την οποία συνυπέγραψε
η ίδια προτείνοντας συγκεκριμένες πολιτικές, τον αυστηρό περιορισμό και την αδειοδότηση των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης. Όπως αποκαλύπτει ο ερευνητής γνωστός ως Ice Age Farmer, αυτό το σενάριο δεν εμφανίστηκε ξαφνικά. Εδώ και χρόνια διεξάγονται ασκήσεις επί χάρτου από μεγάλα think tank, δεξαμενές σκέψεις και οργανισμούς. Φεβρουάριος του 24, διάσκεψη μονάχου, ο οργανισμός CEPI διοργανώνει άσκηση για έξυπνες πανδημίες, όπου μια ομάδα ισχυρίζεται ότι κατασκεύασε ιό μέσω AI. Το Φεβρουάριο του 25, διάσκεψη πάλι μονάχου, η πρωτοβουλία NTI προσομοιώνει μια παγκόσμια πανδημία με 60 εκατομμύρια θανάτους που προκλήθηκε από ιό κατασκευασμένο με τεχνητή νοημοσύνη. Από το 24, έτσι, ξεκινάνε τέτοιες ασκήσεις. Τον Απρίλιο του 26, ο οργανισμός RAND διεξάγει 10 φορές μια άσκηση όπου ένας υλικός παράγοντας απελευθερώνεται κατά λάθος από μαθητές που χρησιμοποίησαν AI. Τα σενάρια διαφέρουν στις λεπτομέρειες, αλλά οι προτινόμενες λύσεις είναι πάντα ίδιες. Περιορισμός της πρόσβασης στην τεχνητή νοημοσύνη, έλεγχος της βιοπαραγωγής και καθιέρωση καθολικής βιοεπιτήρησης. Μάλιστα, οι υποδομές επιτήρησης για ένα τέτοιο σοκ στην κτηνοτροφία βρίσκονται ήδη σε λειτουργία. Στις Ηνωμένες Πολιτείες εφαρμόζεται ήδη η Εθνική Στρατηγική Δοκιμών Γάλακτος με τεστ PCR. Ενώ εταιρείες όπως η Jingo, BioWorks και η Perimeter έχουν αναπτύξει ειδικά εργαλεία γονιδιακής ανάλυσης όπως το NDAR, που ανοιχνεύουν αν ένα δείγμα έχει τροποποιηθεί τεχνητά. Πώς στείνεται λοιπόν μια κρίση και επιτυγχάνει? Πώς θα λειτουργούσε στην πράξη ένα τέτοιο σενάριο? Πρώτον, να αυξάνονται τα θετικά δείγματα ή τα 5 στο 1 στο γάλα μέσω των τακτικών ελέγχων PCR, έτσι. Είδαμε κατά την περίοδο της πανδημίας πόσο ωραία αυξάνανε τα θετικά δείγματα PCR. Τρέχοντας το PCR, όχι στους 26, όχι στους 28, όχι στους 30, στους 36 και παραπάνω κύκλους, για να βγαίνει θετικό. Μέσω της γονιδιακής ανάλυσης οι αρχές ανακοινώνουν ότι ο ιός είναι προϊόν τεχνητής τροποποίησης. Το αφήγημα κατηγορείται ένα ανεξέλεγκτο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης και ένα ψηφιακό εργαστήριο. Μέτρα στην κτηνοτροφία, επιβάλλονται μαζικές θανατώσεις σκοπαδιών, πουλερικών και βοήδων και αυστηροί περιορισμοί στη μετακίνηση ζώων. Και τέλος, περιορισμοί στην τεχνολογία και τους πολίτες. Κλείνει η ελεύθερη πρόσβαση στα ισχυρά μοντέλα AI και επανέρχονται τα γνωστά μέτρα επιδημιολογικού ελέγχου στον πληθυσμό. Όπως επισημαίνεται, με μία μόνο τέτοια κρίση, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής επιτυγχάνουν ταυτόχρονα πολλούς από τους δηλωμένους στόχους τους. Πρώτον, κατάργηση της παραδοσιακής κτηνοτροφίας. Η ατζέντα για μηδενικές εκπομπές άνθρακα προωθεί τη σταδιακή κατάργηση του βόηου κρέατος και τη μετάβαση σε συνθετικά πρωτεϊνούχα, προϊόντα ή εργαστηριακό κρέας. Κάτι που χρησιμοποιείται ήδη. Χρηματοδοτείται από τον Bill Gates. Και έλεγχος της πληροφορίας. Αφαιρείται από το ευρύ κοινό η πρόσβαση στην υπολογιστική ισχύ και στα προηγμένα μοντέλα AI, συγκεντρώνοντας την τεχνολογία μόνο στα χέρια των εγκεκριμένων κρατικών και πολυεθνικών φορέων. Όλα αυτά δεν χρειάζεται πλέον να επιβληθούν μέσω αντιδημοφιλών φόρων στο κρέας. Μπορούν απλώς να πουληθούν στο κοινό ως αναγκαία μέτρα για τη δημόσια ασφάλεια. Ξεχάσατε? Το πήραμε το μάθημά μας. Εκείνο την περίοδο του πειραματισμού. Εμείς τώρα απλά θα λέγαμε ότι θα ήταν ευχής έργο όλα αυτά να παρέμεναν απλά σενάρια επιστημονικής φαντασίας ή θεωρητικές ασκήσεις για μια μελλοντική πανδημία.
Όταν βλέπουμε όμως όλες αυτές τις ασκήσεις που κάνουν προετοιμασίας και καλά για μια επόμενη πανδημία, όταν βλέπουμε ότι τα εργαλεία ανίχνευσης έχουν ήδη αναπτυχθεί και πρώην υψηλόβαθμους αξιωματούχους εθνικής ασφάλειας να δημοσιεύουν στρατηγικά κείμενα που περιγράφουν με ακρίβεια αυτή την αλληλουχία γεγονότων, οφείλουμε να είμαστε υποψιασμένοι. Γιατί ειδικά όταν ξέρουμε ότι άνθρωποι σε τέτοιες κυβερνητικές θέσεις δεν γράφουν μυθιστορήματα για να περάσει η ώρα τους, πρέπει να τα λαμβάνουμε υπόψη μας. Γιατί αυτά είναι το πιο ηχηρό καμπανάκι, ότι αυτοί δημοσιεύουν κείμενα που προετοιμάζουν το έδαφος για το μέλλον που οι ίδιοι σχεδιάζουν και χρηματοδοτούν. Έχουν σχεδιάσει και την υγεία μας και τη διατροφή μας και το δικαίωμα στην ελεύθερη πρόσβαση στην τεχνολογία. Έχουν σχεδιάσει τα πάντα. Προσπαθούν να βρουν τον κατάλληλο χρόνο για να ξεκινήσουν την πλήρη εφαρμογή αυτού του σχεδίου. Εμείς οφείλουμε να είμαστε αφυπνισμένοι, οφείλουμε να τους παρακολουθούμε και οφείλουμε να μαντεύουμε κατά προσέγγιση το επόμενο βήμα τους. Οφείλουμε να είμαστε ένα βήμα πιο μπροστά. Το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορούμε σαν κοινωνία να έχουμε ομόνοια. Το πρόβλημα είναι ότι όλη αυτή η προπαγάνδα από τα μέσα μαζικής προπαγάνδας αποσκοπεί στο να χωρίσει την κοινωνία στα 2, στα 10, στα 20 αν μπορεί. Με το διέρη και βασίλευε. Και στο επόμενο βήμα να βάλει την κοινωνία να αλληλοσκοτώνεται μεταξύ τους ανθρώπους, να αλληλοσκοτώνονται. Το ξέρουν καλά και αυτό να το κάνουν. Είχαν βάλει τους εμβολιασμένους να στρέφονται με μίσος εναντίον των ανεμβολίαστων. Τα θυμάστε? Το τι πινελίκια είχαμε ακούσει όλοι όσοι δεν πήγαμε για να κάνουμε τα εμβόλια είναι αξέχαστο, έτσι. Το τι κυνηγητό και το τι προσβολές είχαμε συνεχώς και μας βλέπανε σαν μοιάσματα. Όλα αυτά τα έκαναν τα μέσα μαζικής εξαπάτησης. Χώρισαν την κοινωνία και μετά τους έβαλαν να σκοτώνονται μεταξύ τους. Έτσι κάνουν. Και έτσι οι εμβολιασμένοι δούλευαν υπέρ του κυβερνητικού αφηγήματος. Είδατε τι ωραία, ε? Παίξανε το ρόλο του χρήσιμου ηλίθιου. Αντί να πούνε κάτσε ρε εσύ, τι μου κάνεις? Πας να με κάνεις εχθρό με το συνάνθρωπο επειδή δεν θέλησε ο συνάνθρωπος να κάνει ένα εμβόλιο στο σώμα του? Αυτοί οι ίδιοι που μιλάνε κατά του ρατσισμού εφήρμοσαν τα πιο ρατσιστικά μέτρα. Το διαχωρισμό και με τη βούλα και με πιστοποιητικό. Αυτοί που μας κουνούσαν το δάχτυλο και μας κουνάνε το δάχτυλο να μην είμαστε ρατσιστές απέναντι σε ελαφροεισβολείς, είναι οι ίδιοι που μας κουνούσαν το δάχτυλο και μας λέγανε ότι έχουμε την πανδημία των ανεμβολίαστων, ότι ανεμβολίαστοι είμαστε τα μοιάσματα και εμείς φταίμε που η κοινωνία δεν επιστρέφει στην κανονικότητα. Ποιος είναι ο ρατσιστής τελικά? Αυτά. Τρόφι για σκέψη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Παραμένετε συντονισμένοι. Δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Τουτσίδη και η εκπομπή του Αλέξανδρου Τσίγκου πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο. Την αγάπη μου.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Focus στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο μικρόφωνο Κώστας Τσιδής. Φωτιά έχει πάρει πολιτική αντιπαράθεση με επίκεντρο την ακρίβεια και τη συνεχή άνοδο των τιμών των καυσίμων. Για τις επιτυχίες της ελληνικής οικονομίας σε σύγκριση με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές μίλησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε εκδήλωση στο Σαν Φρανσίσκο την ώρα που νοικοκυριάκια επιχειρήσεις δοκιμάζονται από την ανεξέλεγκτη ακρίβεια. Το Πασόκ κατηγορεί την κυβέρνηση για ανοχή στην κερδοσκοπία ενώ σημειώνει ότι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης θα έπρεπε να έχει ήδη γίνει καθώς δεν απαιτείται σχετική ευρωπαϊκή άδεια. Ο Πρωθυπουργός παρουσιάζει την στήριξη των ενεργειακών ομίλων ως στήριξη των λαϊκών νοικοκυριών την ώρα που οι πολίτες θα πρέπει να προμηθευτούν το πετρέλαιο θέρμανση σε πολύ υψηλότερη τιμή σε σχέση με τον περσινό Οκτώβριο, αναφέρει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Μητσοτάκης, Τσίπρας και Ανδρουλάκης ανακοινώνουν δήθεν μέτρα πρόσκαιρης ανακούφισης χωρίς να σχεδιάζουν σοβαρή ενεργειακή πολιτική, καθώς μόνο η ελληνική λύση καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις όπως το άνοιγμα των λιγνητών. Όχι κυρώσεις στη Ρωσία, εξορίξεις και κρατικό διυλιστήριο επιτέλους, ώστε να σπάσουν τα καρτέλ της ενέργειας και των παρόχων που ληστεύουν τους Έλληνες και που τα έκαναν Νέα Δημοκρατία, Τσίπρας και Πασόκ, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Ανωδική η τιμή στα καύσιμα στη χώρα μας, στα 2 ευρώ και 20 λεπτά πλέον η τιμή της αμόλυτης βενζίνης και του πετρελαίου, εκτόξευση τιμών και στη χονδρική του ηλεκτρικού ρεύματος που εκτινάχθηκε στα 211,76 ευρώ ανά μεγαβατόρα με άνοδο 17% μέσα σε μία ημέρα. Αύξηση κατά 23,8% κατέγραψε κατά μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση τιμή των καυσίμων και των λιπαντικών για ιδιωτικά μέσα μεταφοράς, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία Eurostat. Τραγωδία σήμερα στη Ρόδο με έναν πυροσβέστη να χάνει τη ζωή του κατά τη διάρκεια επιχείρησης για τη διάσωση δύο αναρχητών στην περιοχή Πλουμάδες. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Προστασίας Περιβάλλοντος Ασφάλειας για την υπόθεση ρήψης επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου υγρών καυσίμων στον παράδρομο του Κηφισού στο Εγάλαιο, τα οποία και κατέληγαν στο ποτάμι και από εκεί στη θάλασσα. Συνελήφθησαν ο οδηγός του βιτιοφόρου που άδειαζε τα απόβλητα στο φρεάτιο εντός του βενζινάδικου αλβανικής καταγωγής 41 ετών και δύο ημεδαπείδη, ο ιδιοκτήτης του οχήματος 46 ετών και ο συνιδιοκτήτης του πρατηρίου υγρών καυσίμων 43 ετών, οι οποίοι και θα οδηγηθούν αύριο στον εισαγγελέα με τη δικογραφία που σχηματίζεται σε βάρος τους για σοβαρά αδικήματα. 7 νεαροί συνελήφθησαν από αστυνομικούς της ομάδας Δίας, καθώς κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα 7 αγόρια ηλικίας 14, 16, 17 και 19 ετών, τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2025 φέρονται να είχαν συγκροτήσει εγκληματική ομάδα και διακινούσαν ακατέργαστη κάναβη στην περιοχή της Κηφισιάς Αττικής. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ, επανέλαβε σήμερα στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ότι πιστεύει πως η Ουάσιγκτον θα κάνει μια συμφωνία με το Ιράν αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Πρέπει να λάβω μια σημαντική απόφαση, να γίνει μια συμφωνία με το Ιράν που θα τους επιτρέψει να ανοικοδομήσουν και να δημιουργήσουν μια πολύ σπουδαιότερη χώρα από ό,τι ήταν ποτέ ή να εξαλείψω την Ισλαμική Δημοκρατία και γρήγορα χωρίς να τους δώσω ποτέ την ευκαιρία να σκοτώσουν και να καταστρέψουν ανθρώπους και χώρες ξανά, διερωτήθηκε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρες, στην τελευταία ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού, με αυτή την ιδιότητα, προέτρεψε τους παγκόσμιους ηγέτες να θέσουν όρια στην τεχνητή νοημοσύνη, να βάλουν τέλος στους πολέμους, να επικεντρώσουν τις προσπάθειες στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και να αναδιοργανώσουν τις υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών, που όπως προειδοποίησε, αγωνίζονται να αντιμετωπίσουν τις αυξανόμενες παγκόσμιες προκλήσεις. Η Σαουδική Αραβία επανεκκίνησε σήμερα τον αγωγό Ανατολής Δύσης και μπορεί να επαναλάβει τις εξαγωγές από το λιμάνι Γιαμπού στην Ερυθρά Θάλασσα, όπως δήλωσαν πηγές που ενημερώθηκαν για το θέμα. Επιθέσεις με μη επανδρομένα αεροσκάφη είχαν αναγκάσει τη Σαουδική Αραβία να κλείσει τον αγωγό Ανατολής Δύσης στις 13 Σεπτεμβρίου, σταματώντας τότε προσωρινά τη φόρτωση αργού πετρελαίου στο σαουδαραβικό λιμάνι Γιαμπού.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Τετάρτη αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας με σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα. Οι άνεμοι στα πελάγη θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, θα φτάσουν τοπικά και τα 6 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Στην Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά έθριος καιρός με ηλιοφάνεια αλλά και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση 3-4 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως και 24 με 26 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 στον Focus FM. Ακολουθεί εκπομπή Πριν Λαλείς στο Μαύρο Πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο.
0: Focus 103,6.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Καραγιάννη τυρί αρνέας στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Πίλς Ελλάς κουτί 4x500ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες? Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ-ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 231-0-25-23-20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς Μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: Αναλαμβάνετε, κύριε Πρόεδρε, την Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας για μια πενταετία όπου θα σημειωθούν σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις. Η ευρωπαϊκή ενοποίηση θα προωθηθεί με την ψήφιση ενδεχομένως και της συνταγματικής συνθήκης. Τα εθνικά σύνορα και ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας θα περιοριστούν χάρη της ειρήνης και της ευημερίας και της ασφάλειας στη διευρυμένη Ευρώπη. Τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη θα υποστούν μεταβολές, καθώς θα μπορούν να προστατεύονται, αλλά ίσως και να παραβιάζονται από αρχές και εξουσίες πέραν των γνωστών και κατηρωμένων. Και πάντως η δημοκρατία θα συναντήσει προκλήσεις και θα δοκιμαστεί από ενδεχόμενες νέες μορφές διακυβέρνησης.
1: Εγώ και πολλοί κόσμος θεωρούμε ότι υπάρχει συνταγματική εκτροπή αυτή τη στιγμή. Για να το δέχεστε και ως ακαδημαϊκός, είτε δεν συμφωνείτε με την επιστήμη σας, είτε θεωρείτε ότι δεν υπάρχει συνταγματική εκτροπή. Και θα ήθελα να ακούσω γιατί το θεωρείτε.
2: Μα έχω γράψει και έχω πει μέσα στη Βουλή.
1: Θέλω να πω, αφού υπερασπίζεστε τη δημοκρατία, γιατί δέχεστε να παραβιάζετε το Σύνταγμα.
2: Γιατί πρέπει να υπερασπίζομαι το Σύνταγμα.
1: Το παραβιάζετε.
2: Βεβαίως.
1: Συμφωνείτε ότι η απάντησή σας είναι ναι, παραβιάζετε το Σύνταγμα αυτή τη στιγμή.
2: Κύριε Λαβίτη, χθες στην εκπομπή σας είπα κάτι. Ότι αν δεν γίνουν εκλογές, σας είπα χθες ότι αυτή η Βουλή.
1: Αποσύρετε την ψήφο εμπιστοσύνη στο Πασόκ, κύριε Παυλόπουλο, και πάμε σε εκλογές στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα.
2: Αυτό.
1: Έχει χάσει τη διαδρομή του
2: Πασόκ. Σαφώς.
1: Για πείτε μου.
2: Και αν δεν γίνει αυτό μέσα στους επόμενους δύο μήνες, θυμηθείτε με τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία. Αλλά σας λέω ένα πράγμα. Αν η κυβέρνηση Παπαδήμου συναισθήθη, και αυτό το είπα την ημέρα, σαν έτυχε να μιλάω σαν πρώτος βουλευτής, επειδή έτυχε πραγματικά, είπα στον κύριο Παπαδήμου μέσα στη Βουλή ότι η κυβέρνηση του είναι προϊόν επιβολής και πρέπει να έχει ένα συγκεκριμένο σκοπό και ένα χρόνο τον οποίο δεν μπορεί να υπερβεί. Διότι μας επευλήθη η κυβέρνηση αυτή. Αυτή η Βουλή έχει πλήρη αντιστοιχία με το λαϊκό αίσθημα.
1: Με το Σύνταγμα.
2: Και όταν μιλάμε με το λαϊκό αίσθημα, η έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας.
1: Σαφώς. Όταν σας ρωτάω αν υπάρχει συνταγματική εκτροπή και εσείς ο ίδιος μου λέτε ναι, υπάρχει. Τι να πει ο κόσμος μετά.
2: Να σας πω κάτι.
1: Τι κάνετε γι' αυτό.
2: Τι κάνω.
1: Επειδή με σας μιλάω τώρα.
2: Ναι, ναι.
1: Ναι, τι κάνετε. Εσείς, κάποιος άλλος συναδελφός σας μιλάτε. Τι κάνετε γι' αυτό.
2: Κάνω το εξής. Αν δεν είχαμε αποδεχθεί αυτό και η Ελλάδα είχε πτωχεύσει.
1: Αυτό που μου είπατε χθες.
2: Βεβαίως. Αυτό και η Ελλάδα είχε πτωχεύσει.
1: Αυτό που μου είπατε χθες.
2: Βεβαίως.

0: ότι πρέπει να το προστατέψεις για να μπορέσει να υπάρξει. Δεν είναι η δημοκρατία θέμα μηδενισμού. Αυτή είναι η προσωπική μου πεποίθηση. Και σας λέω και πάλι, εάν τους επόμενους δύο μήνες δεν έχει υπάρξει η ετοιμιγωρία του ελληνικού λαού, εδώ είμαι να τα ξαναπούμε στην εκπομπή σας. Μέχρι τότε όμως έπρεπε να κάνουμε μια ιεράρχηση μεταξύ στόχων. Και η πρώτη ιεράρχηση ήταν η σωτηρία της ελληνικής κοινωνίας και στην τελική ανάλυση του ίδιου του συντάγματος. Δεν διεκδικώ το αλάτιτο. Αυτή η προσωπική μου πεποίθηση και κρίνεται και θα κρυφτεί.
1: Ακριβώς. Να είστε καλά, κύριε Παπαδόπουλο.
0: Σας ευχαριστώ. Γεια σας.
2: Το θέμα είναι εφικτή οποιαδήποτε αναθεώρηση. Κατά τη γνώμη μου, λοιπόν, για να είμαστε ρεαλιστές, αναθεώρηση η οποία να είναι άξια του ονόματός της, δηλαδή να φύγει ουσιαστικά ζητήματα και να κάνει τομές, δεν μπορεί να γίνει. Αυτό που λέμε σύνταγμα τώρα δεν είναι το παλιό εθνικό σύνταγμα. Τώρα μιλάμε για ένα σύνταγμα που συνυπάρχει με άλλα συστήματα κανόνων αυξημένης τυπικής ισχύως. Με το διεθνές δίκαιο, με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα σύνταγμα είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Και αυτό που λέγαμε παλιά, μέχρι δηλαδή πριν από 30 χρόνια, συνταγματική κυριαρχία, συντακτική εξουσία ως εκδήλωση της κυριαρχίας του κράτους. Αυτό δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Είναι περιορισμένη, διαμοιρασμένη και ως εκ τούτου έχει τόσους διεθνείς καταναγκασμούς που όλα είναι πια πολύ περιορισμένη σημασία. Συνταγματική κυριαρχία, συντακτική εξουσία ως εκδήλωση της κυριαρχίας του κράτους. Αυτό δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία.
3: Άμα δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία, τι το ψάχνεις? Αυτή είναι η αλήθεια. Καλησπέρα. Focus 103,6, πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο. Και σήμερα θα έχουμε κάποιους φιλοξενούμενους εδώ στο στούντιο. Και θα συνεχίσουμε τη συζήτηση που κάνουμε για την εκπαίδευση. Θέλω να πω ότι θα κάνω εγώ μερικές αγωγές στα απορισμένες σκέψεις. Γιατί η εκπαίδευση, παιδιά και παιδεία, δεν είναι μονάχα αυτό που προσφέρεται μέσα στο σχολείο. Η ύπαρξη ίδια του σχολείου βρίσκεται μέσα σε ένα κοινωνικό περίγυρο. Αυτός ο κοινωνικός περίγυρος, εύλογα αντιλαμβανόμαστε, επηρεάζει και βρίσκεται σε διάδραση με το σχολείο. Και ταυτόχρονα το πού μεγαλώνουν και πώς μεγαλώνουν τα παιδιά σαφέστατα επηρεάζει τον τρόπο της συμπεριφοράς τους, επηρεάζει τον τρόπο της λειτουργίας τους. Και σκεφτόμουν σήμερα ότι κάτι που είναι θεμελιακό και έχει μερικά ποδαράκια, ποιο είναι αυτά τα θεμελιακά? Θέλω να βάλετε στο μυαλό σας αυτό που για τους περισσότερους από εμάς που είμαστε κάποιες ηλικίες, ενήλικες, και όχι για τα νεαρά παιδιά, τα οποία έχουν μεγαλώσει σε ένα τελείως διαφορετικό αστικό περιβάλλον από ό,τι εμείς, εκτός αν είναι τα παιδιά του κέντρου. Τα παιδιά λοιπόν των προαστίων μεγαλώσαμε μέσα σε χαμηλά σπίτια, σε γειτονιές, στο δρόμο. Δεν πήγαν καν δρόμοι, θα μου πεις, τα χωματόδρομοι. Και υπήρχε και η Αλάνα ή οι Αλάνες, ο χώρος συνέβρεσης. Υπήρχαν τα δέντρα, οι κήποι, τα σπίτια, αν θυμάστε καλά, τα ασβεστώνανε εξωτερικά, όπως και ασβεστώνανε τα δέντρα κάτω, γιατί είναι υγεία τους και για να συντηρούνται, για να μην παθαίνουν διάφορες αρρωστίες. Δεν υπήρχαν, π.χ. τα δέντρα δεν ήταν τοποθετημένα στα προάστια ανάμεσα σε πλάκες. Υπήρχαν βαθιές κοιλότητες όπου υπήρχε και μια γύρω-γύρω από το δέντρο και χόρτα. Υπήρχαν χώροι που παίζαμε κρυφτό. Υπήρχαν οι χώροι λοιπόν της κοινωνικοποίησης. Και βεβαίως κάποια στιγμή, εκεί στο τέλος της δεκαετίας του 70, αρχές της δεκαετίας του 80, αυτό τελειώνει. Τελειώνει διότι το κέντρο καταλαμβάνει το προάστιο. Τι σημαίνει το κέντρο καταλαμβάνει το προάστιο? Σημαίνει ότι αυτό που έχουμε σαν εικόνα του κέντρου μεταφέρεται και υιοθετείται από τα προάστια της πόλης. Και όταν λέμε προάστια, εννοώ την Τούμπα, Χαριλάου, Πολύ.

0: Λίμνη, Σταυρούπολη, όλα αυτά τα μέρη. Ή αντίστοιχα στην Αθήνα, Τζιτζιφιές, ή γενικώς ό,τι υπάρχει γύρω από αυτό που λέμε το κέντρο της Αθήνας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι οι χώροι όπου κοινωνικοποιούνταν τα παιδιά έχουν πάψει να υπάρχουν. Δηλαδή, για μας το κουδούνι δεν ήταν μόνο του σχολείου, ήταν το άκουσμα των υπόλοιπων παιδιών όταν βγαίνανε να παίξουν στον δρόμο. Αυτή ήταν η έναρξη, όπου κάπου γύρω στις 6 ώρα άκουγες τις πρώτες φωνές, όπως πως ήσουν για μικρός, έγινες έξω. Λοιπόν, όλος αυτός ο περιβάλλον χώρος εποχής εκείνης πρόσφερε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και το σημαντικό αυτό ήταν τη διαστολή του χρόνου. Ο χρόνος, παιδιά, διαστέλλεται όχι μόνο στην αίσθησή του. Και αυτό βοηθάει στη μνήμη. Δηλαδή όλες αυτές οι διαφορετικές εικόνες που είχαμε και διαφοροποιημένες μέσα από αυτό το περιβάλλον δημιουργούσαν έναν εμπλουτισμό, ήταν έτσι, ερεθίζανε και δημιουργούσαν μνήμες. Οι φιλοσχές, τα δέντρα που φαινόντουσαν το βράδυ στην τεράστια με τη σκιά τους, δηλαδή έφτιαχναν τους χώρους όπου εμείς σαν παιδιά δημιουργούσαμε μνήμες και δημιουργούσαμε και σχέσεις αγάπης. Γιατί οι μνήμες δημιουργούν τη σχέση, το ρίζωμα του ανθρώπου. Δηλαδή ριζώνει ο άνθρωπος στη γη του, στο μέρος του, στη γειτονιά του, στον τόπο του. Αυτό το ρίζωμα τι οικοδομεί? Οικοδομεί αγάπη. Λέμε πατρίδα είναι τα παιδικά μας χρόνια. Δεν αφορά την νοσταλγία αυτό που λέω. Αυτή η αγάπη που είχαμε για τον τόπο μας σταδιακά με την εξέλιξη αυτού του αστικού τοπίου σβήνει. Και σβήνει και η σχέση που υπάρχει ανάμεσα στη γειτονιά και το σχολείο. Σήμερα όταν έκανα το εισαγωγικό, έτσι, το μικρό βιντεάκι για την εκπομπή, λέω στο τέλος του ότι η πειθαρχία που ήταν ο στόχος να πάψει να υφίσταται η αυστηρότητα στον χώρο του σχολείου τροφοδοτεί και φτιάχνει ένα αντίσωμα πάρα πολύ ισχυρό, το αντίσωμα της επιθυμίας της ελευθερίας. Και πρόσθεσα στο βίντεο ότι δεν θέλω να ξεχνάμε ότι τα παιδιά που οικοδόμησαν, φτιάξανε, αντιστάθηκαν στο πανεπιστήμιο, δηλαδή το 73 τώρα, ό,τι και να πει ο καθένας, ήταν στημένο, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι εκατοντάδες χιλιάδες ή εκπόντους, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι και δεκάδες χιλιάδες νέοι βγήκανε στον δρόμο. Δεν έχει σημασία αν το στήσανε για να... Αυτό, παιδιά, είναι ένα άλλο θέμα. Αυτά όμως τα παιδιά τα οποία διεκδικούσαν την ελευθερία, τι βασικό στοιχείο είχαν? Βγήκαν από το σχολείο της Χούντας. Ακόμα και οι μαντρότυχοι που υπήρχαν τότε στα παλιά σχολεία, τι δημιουργούσαν? Την αγάπη για την ελευθερία, τον εξωτερικό χώρο. Όταν έρχεσαι τα ισοπεδώνεις όλα αυτά σταδιακά, λέγοντας ότι με αυτόν τον τρόπο εγμοντερνίζω το σχολείο, τότε στον άνθρωπο πάβουν να δημιουργούνται αυτά τα αντισώματα. Αυτά τα αντισώματα που λείπουν στη σημερινή μας τη γενιά. Τη νέα γενιά εννοώ, όχι σε εμάς. Οπότε, αυτές ήταν οι συνθέσεις. Από τη στιγμή που αγαπάς τον τόπο σου, γιατί αυτή η αστικοποίηση που περιέγραψα προηγουμένως δεν σταμάτησε μόνο στο Προάστιο, προχώρησε και στην Ήπεθρο, στην επαρχία, στο χωριό. Δηλαδή, η επαρχία και το χωριό λειτουργεί με αστικούς όρους. Οι άνθρωποι μιμούνται τον τρόπο ζωής των ανθρώπων της πόλης, γιατί η πόλη γίνεται το όπως τα λέγαμε, τοποθητό, το επιθυμητό, το πώς πρέπει να ζούμε σαν άνθρωποι. Λοιπόν, και από τη στιγμή που υιοθετείται αυτός στο χωριό, στην Ήπεθρο, στην πόλη της περιφέρειας, στη μικρή πόλη, στην Κωμόπολη. Αυτές οι σχέσεις και αυτές οι αναστροφές και αυτές οι ακυρώσεις σημαδεύουν και την Ήπεθρο, σημαδεύουν και το χωριό. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, η πόλη διδάσκει στο χωριό πώς να αποδομεί στην πραγματικότητα αυτή την ανθρώπινη εσωτερική σχέση. Πώς να αναστέλει την αγάπη του παιδιού και για το σχολείο, αλλά και για τον τόπο του. Θα έχουμε την ευκαιρία, από ό,τι είδα ο Γιώργος ως Ελεμέζογλου είναι εδώ, θα τιμωρηθεί για την καθυστέρηση που έκανε. Εμείς σας πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε πάλι πίσω.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
2: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951 957 332.
3: Παρέα ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210 3250 652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
4: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Το ορεινό, λευκό τυρί το κιλό, 4,99. Ελαιογή, ελαιόλαδο παρθένο, 5 λίτρα, 21,99. Άμερλάντερ, γκούντα, 48% το κιλό, 4,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Συν, στριφτή πίτα, 850 γραμμάρια, τυρί σπανάκι τυρί, 3,15. Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια, 65 μεζούρες, 7,99. Συν, χαρτί υγείας, τρίφυλλο, αρωματικό, 10 τεμάχια, 2,99.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

0: Λοιπόν, τιμωρία, στο διαρκές μας στίγμα θα σε ρίξω.
1: Επικροτεί ο κύριος.
0: Επικροτεί βεβαίως, διότι ήθελα το πρώτο τέταρτο να μας πεις αυτά που έχει σημειώσει την άλλη φορά για να δώσουμε το λόγο εδώ στην κυρία Τρεμπέλη. Αλλά εσύ ήσουν, δεν ξέρω πού, βλέπω.
1: Δεν ξέρω, δεν
0: σε πιστεύω. Καλά, γιατί μυρίζεις άρωμα.
1: Άρωμα. Από το δίατρο έρχομαι.
0: Να έρθω καλά. Πάντως από αυτό το άρωμα δεν μυρίζεις. Λοιπόν. Καλησπέρα πίσω εδώ στο.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, έχουμε τώρα την αγαπητή Δήμητρα στη γραμμή. Οπότε θα μας μεταφέρει τα της επαρχίας. Εφόσον φυσικά δεν θα είναι μόνο, ελπίζω.
1: Ήπεθρο
0: ή επαρχία, δεν ξέρω πώς.
1: Ήπεθρο, εγώ προτιμώ Ήπεθρο.
0: Εσύ γιατί είσαι παιδί της πόλης γι' αυτό.
1: Ναι, είναι γι' αυτό.
0: Λοιπόν, καλησπέρα κυρία Τρεμπελή.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, θα ξεκινήσω πρώτα τον κύριο Τσίγκο, ναι. Θα πάω στον κύριο Σολίλε Μέζογλου που λίγο μπερδεύτηκα με το επίθετο να το προφέρω, έτσι, μπερδεύτηκα κι εγώ λίγο τη γλώσσα.
0: Εμένα με πήρε ένα χρόνο για να το μάθω, πέρα
1: και ακόμα λάθος το λέει.
2: Το τελευταίο διάστημα έτσι σας παρακολουθώ, παρακολούθησα όμως και την προηγούμενη εβδομάδα και την εισαγωγή η οποία ήταν πολύ εμπεριστατωμένη για το συνδικαλισμό έτσι της εκπαίδευσης από τον κύριο Χριστόπουλο. Κράτησα και κάποιες σημειώσεις, βέβαια επειδή είναι και πολυδέβαλο έτσι το θέμα της παιδείας και θα πρέπει να κάνουμε τρομερές αναλύσεις ή μάλλον συνέδρια, ιδιαίτερα και με τους γονείς και με τους εκπαιδευτικούς, αλλά και τα ίδια τα παιδιά. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από κάπου, από τις ρίζες λοιπόν, τις οποίες πραγματικά και εμένα με άγγιξαν, γιατί και λόγω της ειδικότητάς μου, είμαι γεωπόνος, είμαι στην εκπαίδευση, είμαι 8 χρόνια, και μπορώ να σας πω ότι δεν δυσκολεύομαι πάρα πολύ να βάλω στόχους μακρινούς για την εκπαίδευση σήμερα. Και νομίζω ότι αυτός ο προβληματισμός δεν είναι μόνο με τη δική μου ειδικότητα. Συμβαίνει με πάρα πολλούς συναδέλφους που βλέπω καθημερινά, γιατί αυτή τη στιγμή έχω πάνω από 300 μαθητές και εκατοντάδες συναδέλφους. Οπότε τρία διαφορετικά σχολεία, τρία...
0: σε τρία σχολεία.
2: Είναι πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά.
1: Και η απόσταση μεταξύ τους.
2: Πάρα πολλά τα προβλήματα.
0: Η απόσταση μεταξύ τους.
2: Ορίστε.
0: Η απόσταση μεταξύ τους, λέω.
2: Η απόσταση μεταξύ τους κοντά στα 20 με 30 χιλιόμετρα.
0: Α, πάλι καλά.
1: Και το λέω αυτό γιατί αυτά τα έξοδα δεν πληρώνονται.
2: Πέρασα και από αναπληρώτρια. Όλοι κάναμε ένα tour, διπλώσαμε και λίγο το χάρτη. Πάρα πολλοί συνάδελφοι το έχουν κάνει αυτό. Βέβαια ήμουν από τους τυχερούς που δεν έκανα και σε νησί, σε απομακρυσμένη περιοχή κλπ. Και λόγω των τριών παιδιών, γιατί έχω και τρία παιδιά, τα οποία ξεκινάνε από την πρώτη δημοτικού, τρίτη γυμνασίου και τρίτη λυκείου. Οπότε έχω όλες τις βαθμίδες. Και επίσης είμαι και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όπου εκεί πρέπει να συναρμολογήσω, να φτιάξω αυτό το πολυμορφικό πάζλι του σταδίου της προεφηβείας στην εφηβεία. Και είναι το πιο ίσως δύσκολο κομμάτι, γιατί για εμάς τους εκπαιδευτικούς, που το θεωρώ λειτουργήμα και όχι απλά εργασία, γιατί έχουμε κάποια πτυχία κτλ., εξαρτάται βέβαια και από τη μεταδοτικότητα την οποία και την αποδοτικότητα που έχει κάποιος εκπαιδευτικός για να μπορεί να συνυπάρξει με τόσες πολλές διαφορετικές προσωπικότητες. Άρα λοιπόν, όπως το είπα και εξ αρχής, είναι όντως πολύ δέδαλο όλο το θέμα της εκπαίδευσης. Πάρα πολύ δύσκολο.
0: Υποτίθεται ότι όταν εργάζεται κάποιος στην επαρχία ή όπως να τη λέει Ήπεθρο εδώ ο αστός που έχω δίπλα μου εξ αριστερών. Λοιπόν, υποτίθεται ότι κάποια πράγματα ευλόγα σκέφτεται ο άλλος ότι είναι πιο απλοποιημένα, πιο φυσιολογικά, πιο ομαλά. Προφανώς δεν είναι. Αυτά πατάμε.
1: Μιλάς για τη σχέση που μπορεί να αναπτύσσεται.
0: Γενικώς
1: μεταξύ
0: μιλάω. Και για τα παιδιά με τους
1: εκπαιδευτικών, γονέων.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Και μαθητών.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό το τρίγωνο, όπως το λέμε. Εγώ έχω μία εμπειρία. Έχω. Όχι βέβαια μεγάλη. Έχω μία εμπειρία περίπου 6,5 ετών. Δεν είναι ακριβώς Ήπεθρος, αλλά δεν είναι και αυτός στον αστικό ιστό της πόλης. Είχα την τύχη να δουλέψω 6,5 χρόνια στη Χαλάστρα, όπου εκεί οι σχέσεις μεταξύ αυτό το τρίγωνο που ανέφεραμε προηγουμένως δεν ήταν έτσι αυστηρό, αλλά υπήρχε μια πιο ζεστή σχέση μεταξύ γονέων, μαθητών και εκπαιδευτικών. Πρόσεξε, η Δήμητρα δουλεύει σε άλλη βαθμίδα από αυτή που δούλευα εγώ. Και έχει πολύ μεγάλη διαφορά.
0: Είσαι δάσκαλος.
1: Εγώ ήμουν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Εκεί οι σχέσεις είναι καλύτερες, τουλάχιστον από αυτά που εγώ γνωρίζω. Άλλα θα μας τα πει η Δήμητρα.
0: Για πες, Δήμητρα. Επειδή έβαλες και στην αρχή μια παράμετρο ότι δυσκολεύεσαι να βάλεις μακροπρόθεσμους στόχους ή τέλος πάντων μακρινούς στόχους. Για πες.
2: Καταρχήν να ξεκινήσουμε με το εξής, ότι όλα είναι και έχουν σχέση με την πολιτική σκηνή. Τώρα τι θέατρο παίζουν και με όλους εμάς που προσπαθούμε να κρατήσουμε αυτές τις ρίζες, είναι θέμα ξεκάθαρο όμως της πολιτικής σκηνής, των κυβερνήσεων, που έχει αποδομηθεί όλο αυτό που θέλουμε να λέμε ότι έχουμε παιδεία από τη μεταπολίτευση, γιατί ο κ. Τσίγκος έκανε και μια αναφορά έτσι από το παρελθόν για διάφορες καταστάσεις, οποίες και εμείς βιώσαμε.
0: Σε κάποιο βαθμό.
2: Και εγώ πρόλαβα την σχολική ποδιά, γιατί εμείς στην Ήπεθρο, μετά από 2-3 χρόνια την αφήσαμε κάπου πίσω, γιατί ήμασταν πιο σκληροπυρηνικοί. Τι θα πει το χωριό, τι θα πει ο κόσμος.
0: Οπότε τα προβλήματα...
2: Κρατούσαμε το 80 γεννηθείς, υπολογίζεται δημοτικό, 6-7 χρονών, φορούσα ποδιά.
0: Okay. Στη σχέση σήμερα μεταξύ των γονιών, των μαθητών, των δασκάλων, των δασκόντων τέλος πάντων, είναι όπως περιγράφει εδώ ο Γιώργος ή αλλάζει στο γυμνάσιο και στο λύκειο? Καλά, βέβαια θα μου πεις και κάποια, κάθε περιοχή έχει τα δικά της χαρακτηριστικά, αλλά σε σχέση με την συμμετοχή των
1: την
0: παρεμβατικότητα, πού βρισκόμαστε?
2: Δυστυχώς όχι. Καμία σχέση. Τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση θα έλεγα ότι αφήνονται πάρα πολλοί γονείς στο θέμα της μάθησης απλά στο σχολείο και τίποτε παραπάνω. Δηλαδή αυτή και η μετάβαση που νιώθουν αυτοί οι γονείς, ότι το παιδί τους πλέον είναι μεγάλο και μόνο του πηγαίνει στο σχολείο και μόνο του τα κάνει όλα κτλ. Βέβαια, να πούμε ότι εμείς σαν σύλλογος δασκόντων ακολουθούμε και προσπαθούμε να ακολουθήσουμε μια νομοθεσία όπου θα έχουμε κοντά και το παιδί και τον μαθητή, τη μαθήτρια, αλλά και τους ίδιους τους γονείς. Και εκεί τα πράγματα λίγο βλέπουν μεταξύ τους, γιατί όταν έχουμε διαδευμένες οικογένειες, όταν έχουμε περιπτώσεις αλλοδαπών, όταν έχουμε περιπτώσεις γενικότερα, είναι βομβαρδιζόμαστε από πολλές πληροφορίες και με πολλά παιδιά τα οποία έχουν περάσει και δασία, έχουν ΔΕΠΗ, έχουν κάποια θεματάκια. Όλα αυτά περνάνε μέσα από το Σύλλογο Διδασκόντων. Αναλύουμε το κάθε παιδί και σκανάρουμε στην ουσία το κάθε παιδί για να μπορέσουμε να το εντάξουμε στη σχολική κοινότητα. Και αυτό είναι και ένα σημαντικό κομμάτι, το οποίο λείπει σήμερα από την ελληνική οικογένεια.
0: Δηλαδή?
2: Το ενδιαφέρον του γονέα για το παιδί. Καταλαβαίνω την πίεση, γιατί και εγώ εργάζομαι, όλοι εργαζόμαστε πλέον, και μάλιστα ιδιαίτερα αυτό το χρονικό διάστημα που μιλάμε, οι γονείς μπορεί να δουλεύουν 2 και 3 δουλειές για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν, για να μπορέσουν να δώσουν ό,τι χρειάζεται το παιδί τους.
0: Δηλαδή το σχολείο λειτουργεί σαν το παρκάρισμα των παιδιών για τους γονείς. Δηλαδή.
2: Μπορώ να πω ότι πολλές φορές αισθανόμαστε κι εμείς ότι κάνουμε παιδοφύλαξη. Πολύ καλά ακούτε.
1: Πόσο μάλλον στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
2: Ακριβώς αυτό, και έχει περάσει στους περισσότερους γονείς ότι πάμε παρκάρουμε το παιδί μας και βγαίνουμε για καφέ, ή πάμε κάνουμε τη δουλειά μας, ή κάνουμε άλλα πράγματα, ή ξεκουραζόμαστε κτλ. Όλο αυτό το σύστημα που έχει δημιουργηθεί, ειδικά τα τελευταία χρόνια, δηλαδή από το 90 μέχρι και τώρα, είναι, θα λέγαμε έτσι, η αποδυνάμωση της ίδιας της οικογένειας για να μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυριανά προβλήματα ενός εφήβου πλέον, ενός ανθρώπου που βγαίνει στην κοινωνία, ενός νέου ανθρώπου, και πόσο μάλλον να μπορεί να στηρίξει και ο ίδιος μια οικογένεια. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Και δεν είναι μόνο το πρόβλημα του αναλφαβητισμού ή σχετικά με διεθνείς οργανισμούς, ας πούμε ο ΩΣΑ, με την πίστα που αναφέρει όλα αυτά που ανέφερε ο κ. Χριστόπουλος σχετικά με την έρευνα η οποία πραγματοποιήθηκε για τη χώρα μας. Τα στοιχεία δυστυχώς είναι αποτρεπτικά για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να έχουμε αυτό το μοντέλο εκπαίδευσης στην Ελλάδα, το οποίο δεν ξέρω τελικά πώς μπορώ να το προσδιορίσω κι εγώ. Γιατί συνδυάζει μια ακαδημαϊκή πίεση ανατολικού μοντέλου, λόγω πανελλαδικών.
0: Ανατολικού, όταν λες τη σοβιετικού.
2: Ορίστε.
0: Ανατολικού, τι εννοείς, σοβιετικού, γιατί εμείς όταν ακούμε τη λέξη ανατολικό, δεν σκεφτόμαστε.
2: Ναι, αυστηρού μοντέλου.
0: Αυστηρού μοντέλου,
2: μάλιστα. Αυτό της αποστήθησης, κυρίως της αποστήθησης, χωρίς όμως να επιτυχάνεται στην ουσία ακαδημαϊκά αποτελέσματα στις διεθνείς αξιολογήσεις, ακριβώς λόγω της έλλειψης βιωματικότητας. Κριτικής προσέγγισης, δηλαδή δεν ξέρω κατά πόσο σήμερα ο νέος όταν βομβαρδίζεται από μια τεχνολογία, γιατί ξέρω ότι στο γυμνάσιο κάνω το μάθημα της τεχνολογίας, οπότε ξεκινάω από την παλαιολιθική εποχή, όταν αναγκάστηκε ο άνθρωπος για να επιβιώσει να φτιάξει ένα εργαλείο το οποίο θα το χρησιμοποιήσει για οποιαδήποτε ανάγκη, να ανακαλύψει την ίδια τη φωτιά. Εδώ όμως με τη σημερινή εξέλιξη της τεχνολογίας έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι είμαστε συνδεδεμένοι με ένα καλώδιο, με ένα κινητό, με έναν υπολογιστή. Έχουμε μία μαθημένη τροφή, η οποία δεν διασταυρώθηκε αν είναι αληθής, αν είναι πραγματική, αν είναι ότι ορθή για μία κοινωνία. Mm-hmm. Και βομβαρδίζεται ο ανθρώπινος εγκέφαλος, εθίζεται στην ουσία, σε ένα συνεχόμενο, επαναλαμβανόμενο πλαίσιο, το οποίο δεν μπορεί το παιδί να συγκρατήσει με τίποτα. Γι' αυτό και έχουμε και πρόβλημα αποστήθησης. Γιατί κανένα παιδί δεν θα δει τέσσερα σε ένα σχολείο να ανοίξει ένα βιβλίο και όχι απλά να πάρει ένα κομμάτι του βιβλίου. Σε μια εργασία να βάλει ένας καθηγητής και να πει: «Παιδιά, θέλω να μου διαβάσετε το συγκεκριμένο μυθιστόρημα, ανάλογα την ειδικότητα που έχει ο καθένας, και θέλω να μου βγάλετε τα εξής στοιχεία κλπ. κλπ». Εκεί μιλάμε για μια ερευνητική κατάσταση.
0: Δηλαδή, όταν, επειδή προηγουμένως αναφέρατε ότι το σχολείο είναι προσανατολισμένο στην αποστήθηση, δεν μπορεί να επιτελέσει ούτε αυτό, αυτό λέτε?
2: Δυστυχώς. Φυσικά. Καταρχήν, οι περισσότεροι μαθητές που έρχονται, και σε αυτό το κομμάτι θα θέλω να συμφωνήσει και ο κύριος Λεμέζογλου.
0: Άμα δεν συμφωνήσει, δεν έχω δει με τον Βέρνο.
2: Εγώ αυτή τη στιγμή μαθαίνω μεθοδολογία έρευνας. Τους μαθαίνουν να κάνουν ατομικές εργασίες στην πρώτη γυμνασίου. Και αντιλαμβάνομαι ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών δεν μπορεί να κατανοήσει την εκφώνηση.
0: Αντιληπτικότητα. Για πες λίγο, Γιώργο.
1: Δυστυχώς, πρόσφατα πέτυχα σχολική σύμβουλο η οποία έλεγε: «Μη βάζετε τα παιδιά να κάνουν ανάγνωση των κειμένων».
0: Γιατί?
1: Γιατί, λέει, κάποια από αυτά δυσκολεύονται και ουσιαστικά είναι σαν να κάνετε bullying τα παιδιά, επειδή δεν μπορούν να διαβάσουν.
0: Πλάκα κάνεις.
1: Ναι, και τα σχολεία, δηλαδή το τι ακούγεται από δεξιά και αριστερά δεν περιγράφεται.
0: Το θέμα είναι ότι εφαρμόζεται, υποθέτω, κιόλας.
1: Τώρα, σε ό,τι αφορά την εκφώνηση, ουσιαστικά μιλάμε για την κατανόηση κειμένων. Εκεί είναι και που πονάει πάρα πολύ το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Τα περισσότερα παιδιά, πραγματικά, σε πολύ απλά κείμενα, δεν λέω λογοτεχνικά κείμενα, γιατί αυτά απουσιάζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, γιατί αυτή υπηρέτησα και γι' αυτή μπορώ να μιλήσω. Κείμενα όπως είχαμε εμείς παλαιότερα, του Παπαδιαμάντη, ναι. Τώρα δεν χρειάζεται να αναφέρω περισσότερο.
0: Ζαχαρία Παπαντονίου, διάφορα τέλος πάντων. Δεν ήταν και τα δύσκολα, ας πούμε, θα ψηλά βουνά, ναι. Ξέρω.
1: Τα ψηλά βουνά δεν δουλεύονται και τα παιδιά δεν μπορούν να τα κατανοήσουν.
0: Το μόνο της ζωής μου ταξίδιων.
1: Ναι. Εσύ θυμάσαι και άλλα πράγματα.
0: Ναι, θυμάμαι και άλλα πράγματα.
1: Και τη ζωή του παιδιού έπαιρνες τότε.
0: Εντάξει, ναι. Ζωή του παιδιού. Και Ελληνόπουλο.
1: Και σε αυτό τώρα που έλεγε η Δήμητρα η Τραπελή, πραγματικά εντοπίζουμε ένα τεράστιο κενό στην κατανόηση κειμένων. Όπως είχα πει και την προηγούμενη φορά, πολλοί θεωρούν ότι όλα ξεκινούν από το σχολείο και όλα τελειώνουν στο σχολείο. Όμως, για παράδειγμα, η κατανόηση κειμένων. Εάν ο πατέρας, η μητέρα, ενδεχομένως η γιαγιά και ο παππούς, αν είναι σε θέση, δεν δουλέψουν με το παιδί στο σπίτι Και δεν λέω αυστηρά να δουλέψουν πάνω σε γραμματικό φαινόμενο ή σε κάποια μαθηματικά. Εάν δεν δουλέψουν του τύπου να διαβάσουν ένα κείμενο, ένα παραμύθι, να το πω έτσι απλά, και να κάνουν ερωτήσεις στο παιδί σε αυτά που άκουσε, έτσι, αυτό το παιδί δεν μπορεί να καλλιεργήσει ακριβώς αυτή τη σκέψη που θα το οδηγήσει αργότερα στο να επεξεργαστεί το κείμενο.
0: Πρόσεξε τώρα, δεις τι μου δημιουργήσετε και οι δύο, ένα συλλογισμό. Οι λέξεις είναι, ας το πούμε, τα τυχεία, τα τούβλα σε έναν αρμό που λέγεται συντακτικό, που είναι ένα εργαλείο με το οποίο χρησιμοποιούμε για να αντιλαμβανόμαστε, να μεταφράζουμε, να ερμηνεύουμε, να ονομάζουμε εμάς, τον ιστορικό μας κόσμο και τον εξωτερικό κόσμο. Εάν δεν μπορείς να διαβάσεις ένα κείμενο, που σημαίνει ότι δεν κατανοείς τη λέξη, υποθέτω, δηλαδή η λέξη έχει γίνει απλώς ένας τύπος γράμματος, έχει ξεφύγει, δεν είναι ουσία, είναι κάτι που βλέπεις. Λέω ότι λέξη, αλλά δεν σκέφτομαι, ας πούμε, τι σημαίνει ακριβώς. Οπότε στην πραγματικότητα έτσι έχει αποδομηθεί ήδη η αντιληπτική ικανότητα των παιδιών. Σωστά το καταλαβαίνω, Δήμητρα?
2: Θέλω να συμπληρώσω πάνω σε αυτό, γι' αυτό έχουμε και μεγάλο ποσοστό παιδιών με διάσταση προσοχής και απώλεια της βαθιάς εστίασης. Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο κομμάτι, αλλά θα το κάνουμε λίγο έτσι κατανοητό. Έχει διαμορφωθεί έτσι αυτό το σύστημα, το social media, η αρχιτεκτονική του τέλος πάντων, TikTok, Instagram, όλα αυτά που χρησιμοποιούμε και εμείς, βασίζεται στην ουσία στην αδιάκοπη παροχή σύντομων, ελκυστικών ρεθισμάτων, βίντεο, που όλα αυτά τι κάνουν σε ένα παιδί, πυροδοτούν στην ουσία συνεχής εκκρίσεις ντοπαμίνης, εθισμό στην στιγμιαία επιβάβευση.
0: Χωρίς όμως πραγματική ουσία, έτσι, αυτό λέμε στην ουσία.
2: Ακριβώς. Οι μαθητές εκπαιδεύονται στη διαρκή απόσπαση προσοχής.
0: Πιστεύεις ότι το φαινόμενο αυτό. Ωραία, το φαινόμενο που λες της διάσπασης προσοχής, το ΔΕΠΑ, υποθέτω ότι αυτό, έτσι. ΔΕΠΗ.
1: Okay.
0: Ναι, συγγνώμη, ΔΕΠΑ είπα. Ναι. Το ΔΕΠΗ έχει να κάνει στην πραγματικότητα από την χρήση των κινητών από τα παιδιά.
2: Προφανώς ο εθισμός στην οθόνη από την παιδική ηλικία. Αυτό δεν ξεκινάει. Αυτά είναι τα αποτελέσματα που αντιμετωπίζουμε την τελευταία
0: δεκαετία. Υπάρχει από το 1993 στην Ελλάδα, οπότε δεν συζητάμε τώρα για κάτι που είναι τελευταία δεκαετία.
1: Εγώ θα προσθέσω, θα το πάω ακόμα χαμηλότερα από την παιδική ηλικία, από τη βρεφική ηλικία. Γιατί πλέον από βρέφη τα παιδιά πιάνουν κινητό στο χέρι και μετέπειτα μπορούν να πιάσουν ένα παιχνίδι.
0: Okay. Γεια συνέχεια, Δημήτρα.
2: Ένα είναι αυτό το οποίο θα μπορούσαμε να κάνουμε μια ολόκληρη εκπομπή για να πούμε. Έχει τόσα πολλά σοβαρά έτσι, θέματα τα οποία δυστυχώς πολλοί γονείς δεν τα γνωρίζουν και εδώ είναι που δεν υπάρχει επικοινωνία, η άμεση επικοινωνία με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, το Σχολείο Γονέων που είπατε και στην προηγούμενη εκπομπή. Mm-hmm. Αλλά μην ξεχνάμε και η φτώχεια της εκπαίδευσης σήμερα, της παιδείας μας σήμερα, του γλωσσικού αυτού πλούτου. Αυτού του λειτουργικού αναλφαβητισμού που λειτουργεί μεθοδευμένα για να έχει μια τέτοια κοινωνία, να βγάλει δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι δεν θα μπορούν να κατανοήσουν γενικότερα μέσα από μια εικόνα, να κοιτάξουν σε βάθος, να ερμηνεύσουν.
0: Υποχείρια δηλαδή στην πραγματικότητα. Αυτό
2: ακριβώς.
1: Μόνο το ψηφιακό εγγραμματισμό.
2: Επιπεδοποίηση εντελώς της γλώσσας, δηλαδή συχνά δανειζόμαστε από την αγγλική διαδικτυακή αγορά, ακούστε δηλαδή τύπου λέξεις POV.
0: Τι είπες τώρα, δεν κατάλαβα, συγγνώμη.
1: Point of view, POV.
0: Α, POV.
1: Ναι, μα κάνεις λίγο παρέα μαζί μου να σου μάθω.
2: Ή διάφορες μονολεκτικές
0: points of view. Δηλαδή χρησιμοποιείται.
1: Point of view.
0: Ναι, point of view. Χρησιμοποιείται δηλαδή και πλέον ενσωματώνεται την αγγλική γλώσσα στην καθημερινή.
1: Ούτε καν αγγλική είναι αυτή τώρα.
2: Γίνεται αντικατάσταση των προτάσεων. Ναι. Που κάποιος θα μπορούσε να διαμορφώσει, γιατί έχουμε πλούσιο λεξιλόγιο. Χρησιμοποιούμε όλες αυτές τις σύντομες έτσι, είτε εικόνες, είτε μονολεκτικές έτσι, εκφράσεις. Mm-hmm. Και αυτό εννοείται ότι βοηθά τον έφηβο να επικοινωνήσει πιο γρήγορα.
0: Άρα
2: και πιο σύντομα.
0: Με συντμήσεις δηλαδή.
2: Όπως πρέπει να είναι για να υπάρχει ροή.
0: Με συντμήσεις δηλαδή επικοινωνούμε.
1: Ακρονίμια.
2: Πλέον. Επίσης πολύ σημαντικό το ότι από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
0: Μισό λεπτό, μισό. Κράτησε το. Μείνε λίγο στη γραμμή. Θα... ή να σε καλέσουμε πάλι. Ή μείνε στη γραμμή, τέλος πάντων, γιατί έχουμε ένα δελτίο ειδήσεων. Ωραία. Και να περάσουμε λιγάκι στο δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Τουτσίδη. Αχ, το δελτίο ειδήσεων του Focus 103,6. Με έχει ταγχώσει, παιδιά, με αυτά που ακούω. Και λίγες διαφημίσεις και επιστρέφω.
1: Τίποτα.
0: Δίνεται να μείνετε στη γραμμή, εντάξει.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία. Έγινε.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Η ώρα είναι 9.
1: Focus στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας σήμερα από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αναφέρθηκε στις γνωστές προκλητικές θέσεις της Άγκυρας για το Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο και το Κυπριακό. Πρέπει να κατοχυρωθούν η κυριαρχική ισότητα και το ισότιμο διεθνές καθεστώς του τουρκοκυπριακού λαού και πρέπει πλέον να τερματιστεί η απάνθρωπη απομόνωση στην οποία υποβάλλεται. Καλό τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει την τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου, όπως ονόμασε τα κατεχόμενα, και να εγκαθιδρύσει πολιτικές, διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις με αυτό το κράτος, όπως το αποκάλεσε. Ας σταματήσει η κυβέρνηση να σέρνεται πίσω από τις γελίες δηλώσεις της Τουρκίας, ας αφήσει τους τεμενάδες περί διεθνούς δικαίου και ας οριοθετήσει επιτέλους ΑΟΣ με την Κύπρο, διότι έτσι διασφαλίζει στην πράξη το Καστελόριζο και τελειώνει την Τουρκία, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Φωτιά έχει πάρει πολιτική αντιπαράθεση με επίκεντρο την ακρίβεια και τη συνεχή άνοδο των τιμών των καυσίμων. Για τις επιτυχίες της ελληνικής οικονομίας σε σύγκριση με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές, μίλησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε εκδήλωση στο Σαν Φρανσίσκο, την ώρα που νοικοκυριά και επιχειρήσεις δοκιμάζονται από την ανεξέλεγκτη ακρίβεια. Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση για ανοχή στην κερδοσκοπία, ενώ επισημαίνει ότι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης θα έπρεπε να έχει ήδη γίνει, καθώς δεν απαιτείται σχετική ευρωπαϊκή άδεια. Ο Πρωθυπουργός παρουσιάζει τη στήριξη των ενεργειακών ομίλων ως στήριξη των λαϊκών οικοκυριών, την ώρα που οι πολίτες θα πρέπει να προμηθευτούν το πετρέλαιο θέρμανση σε πολύ υψηλότερη τιμή σε σχέση με τον περσινό Οκτώβριο, αναφέρει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Ανωδική η τιμή στα καύσιμα στη χώρα μας, στα 2 ευρώ και 20 λεπτά η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης και του πετρελαίου, εκτόξευση τιμών και στη χονδρική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος που εκτινάχθηκε στα 211,76 ευρώ ανά μεγαβατόρα με άνοδο 17% μέσα σε μία ημέρα. Αύξηση κατά 23,8% κατέγραψε κατά μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση η τιμή των καυσίμων και των λιπαντικών για ιδιωτικά μέσα μεταφοράς, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία Eurostat. Τραγωδία στη Ρόδο με έναν πυροσβέστη να χάνει σήμερα τη ζωή του κατά τη διάρκεια επιχείρησης για τη διάσωση δύο αναρριχητών στην περιοχή Πλουμάδες. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Προστασίας Περιβάλλοντος Ασφάλειας για την υπόθεση ρήψης επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου υγρών καυσίμων στον παράδρομο του Κηφισού στο Αιγάλεο, τα οποία και κατέληγαν στο ποτάμι και από εκεί στη θάλασσα. Συνελήφθησαν ο αλβανικής καταγωγής οδηγός του βιντεοφόρου που άδειαζε τα αποβλήτα στο φρεάτιο εντός του βενζινάδικου, 41 ετών, και δύο ημεδαπείο ιδιοκτήτης του οχήματος 46 ετών και ο συνιδιοκτήτης του πρατήριου υγρών καυσίμων 43 ετών, οι οποίοι και θα οδηγηθούν αύριο στον εισαγγελέα με τη δικογραφία που σχηματίζεται σε βάρος τους για σοβαρά αδικήματα. 7 νεαροί συνελήφθησαν από αστυνομικούς της ομάδας Δίας, κατηγορούμενοι για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα 7 αγόρια ηλικίας 14, 16, 17 και 19 ετών τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2025 φέρονται να είχαν συγκροτήσει εγκληματική ομάδα που διακινούσαν ακατέργαστη κάναβης στην περιοχή της Κηφισιάς Αττικής. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ, επανέλαβε σήμερα στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ότι πιστεύει πως η Ουάσιγκτον θα κάνει μια συμφωνία με το Ιράν αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. «Πρέπει να λάβω μια σημαντική απόφαση, να γίνει μια συμφωνία με το Ιράν που θα τους επιτρέψει να ανοικοδομήσουν και να δημιουργήσουν μια πολύ σπουδαιότερη χώρα από ό,τι ήταν ποτέ, ή να εξαλείψω την Ισλαμική Δημοκρατία και γρήγορα, χωρίς να του δώσω ποτέ την ευκαιρία να σκοτώσουν και να καταστρέψουν ανθρώπους και χώρες ξανά», διερωτήθηκε στην ομιλία του ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, στην τελευταία ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού με αυτή την ιδιότητα, προέτρεψε τους παγκόσμιους ηγέτες να θέσουν όρια στην τεχνητή νοημοσύνη, να βάλουν τέλος στους πολέμους, να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και να αναδιοργανώσουν τις υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών που, όπως προειδοποίησε, αγωνίζονται για να αντιμετωπίσουν τις αυξανόμενες παγκόσμιες προκλήσεις. Η Σαουδική Αραβία επανεκκίνησε σήμερα τον αγωγό Ανατολής Δύσης και μπορεί να επαναλάβει τις εξαγωγές από το λιμάνι Γιαμπού στην Ερυθρά Θάλασσα, όπως δήλωσαν πηγές που ενημερώθηκαν για το θέμα. Επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη είχαν αναγκάσει τη Σαουδική Αραβία να κλείσει τον αγωγό Ανατολής Δύσης στις 13 Σεπτεμβρίου, σταματώντας προσωρινά τη φόρτωση αργού πετρελαίου στο σαουδαραβικό λιμάνι Γιαμπού.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Τετάρτη αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας με σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα. Οι άνεμοι στα πελάγη θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις και θα φτάνουν τοπικά τα 6 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Στην Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με ηλιοφάνεια αλλά και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 με 26 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 103 και 6 στον Focus FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο.
0: Focus 103,6. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικόν βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
3: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

Καμπινοτεχνική. Νούμερο 1 ειδική σε καμπίνες μπάνιου και ανακαινήσεις. Πέτρου Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Καλέστε τους στο 2310 83 18 07.

0: Λοιπόν, πίσω στο στούντιο Focus 103,6, πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο τον Αλέξανδρο Τσίγκο, η εκπομπή φιλοξενεί τον Γιώργο Σόιλε Μέζογλου. Ένα περίεργο επίθετο.
1: Για χαρά το είπες αυτή τη φορά. Για χαρά.
0: Και την κυρία Δήμητρα Τρεμπελή. Είναι και οι δύο εκπαιδευτικοί. Ο Γιώργος από εδώ, εξαριστερών με. Άστα να πάμε. Κόλαση θα πας. Λοιπόν. Είναι ασκάλος. Και η κυρία Τρεμπελή είναι εκπαιδευτικός καθηγήτρια στην Μαθία, σωστά?
2: Πολύ σωστά.
0: Ωραία. Κάτι έμεινε στον αέρα που ήθελες να πεις και σε διακόψαν λόγω των ήρθε εδώ ο Τουτσίδης και ξέρεις, ο Τουτσίδης άμα δεν πάρει το μικρόφωνο κατευθείαν δεν γίνεται εδώ πέρα να λειτουργήσει το πράγμα. Για πες.
2: Αναφέρθηκε στην τεχνητή νοημοσύνη.
0: Α, λέγαμε για τις συντμήσεις κιόλας, έτσι. Για τις συντμήσεις. Λέγαμε για τις συντμήσεις, λέγαμε ότι τα παιδιά πλέον συνεννοούνται σε επίπεδο ακρονιμίων. Και αναφέρθηκε στην τεχνητή νοημοσύνη. Συνέχισε λιγάκι. Κάνω μια σύνδεση με αυτό που λέγαμε ακριβώς πριν σταματήσουμε. Για πες.
2: Καταρχήν, εκτός ότι παρόλο που η νομοθεσία, να το πούμε ξεκάθαρα, απαγορεύει ρητά τα μετάκλητα. Δηλαδή, είναι νομοθεσία την οποία πρέπει να ακολουθήσουμε για το καλό όλων και πολύ καλά πράττει το Υπουργείο Παιδείας. Την χρησιμοποίηση των κινητών τηλεφώνων κατά τη διάρκεια όλης της σχολικής ημέρας.
0: Και
2: αυτό είναι ξεκάθαρο.
1: Απαγορεύεται.
2: Και ναι. Από τους μαθητές, προσέξτε με, και από τους εκπαιδευτικούς.
0: Και
1: όχι,
2: δεν θα
1: πούμε.
2: Λέγαμε ότι τηρείται στο 100%.
1: Η νομοθεσία λέει ότι μπορεί ο εκπαιδευτικός να χρησιμοποιήσει το κινητό του μόνο για την εκπαιδευτική διαδικασία, όχι για προσωπική χρήση.
0: Κατάλαβα.
2: Πολύ σωστά, εφόσον ενημερωθεί η διεύθυνση ότι θα χρησιμοποιηθεί το κινητό σε περίπτωση που ο διαδραστικός πίνακας, εδώ λοιπόν είναι που δεν έχουμε και τις σωστές υποδομές. Δηλαδή μπορεί να πέσει το ταβάνι στο κεφάλι μας, αλλά έχουμε διαδραστικό πίνακα. Δεν έχουμε θέρμανση, αλλά έχουμε διαδραστικό
0: και,
2: πίνακα.
0: Και η πτώση του ταβανιού διάδραση μεταξύ ζώων και κτηρίων.
2: Εμείς αντιμετωπίζουμε πάρα πολλά προβλήματα.
0: Πάντως μου έρθει μια εικόνα και συγγνώμη τώρα θα βάλω λίγο χιούμορ, ας πούμε, ότι όταν φτάνουν τα παιδιά στο σχολείο θα υπάρχει πως ήταν στα παλιά στα μπαρ τα αμερικάνικα που αφήναν τα πιστόλια τους απ' έξω πριν μπουν στο μπαρ, θα έχετε ένα καλάθι να μαζεύετε τα κινητά. Τα παίρνουμε.
2: Πραγματικά είναι, δηλαδή εγώ τουλάχιστον που είμαι εκπαιδευτικός σε ΕΠΑΛ, έχουμε δει και ακραίες καταστάσεις, βέβαια όχι να οπλοφορούν οι μαθητές κλπ. Αλλά είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο κομμάτι, γιατί εκτός από την ψηφιακή έτσι, μετάβαση, η οποία θα έλεγα ότι είναι παραμετάβαση, γιατί έχουμε ξεφύγει και είναι ανεξέλεκτη η κατάσταση, δεχόμαστε και εμείς οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί, δηλαδή απαξιώνεται και ο εκπαιδευτικός ως οντότητα μέσα σε μια σχολική κοινότητα. Άλλες εποχές, άλλο κύρωση είχε ο εκπαιδευτικός.
0: Σε αυτό όμως πέσει.
2: Κάποιες άλλες δεκαετίες, ας ξεκινήσουμε καταρχήν κύριε Τσίγκο από αυτό το κομμάτι, γιατί όταν θα έρθουμε σε επικοινωνία μαζί με τον γονέα, τον θέλουμε μαζί μας, τον θέλουμε σύμμαχο, όχι αντίπαλο.
0: Σε αυτό εδώ τώρα που βάζεις σαν ζήτημα, πιστεύεις όμως ότι υπάρχει πρόβλημα και από την πλευρά των, δηλαδή η κρίση ψυχής υγείας δεν μπορεί να αφορά μονάχα γονείς και παιδιά, μπορεί να αφορά και τους εκπαιδευτικούς?
2: Συμφωνώ, στους αναπληρωτές που είναι λάθος η ορολογία, δεν αναπληρώνουν τίποτα, αντικαθιστούν τους μόνιμους στην ουσία, λάθος ορολογία και απορώ πως δεν το έχουν αλλάξει. Θα πρέπει να έχουν και μια παιδαγωγική επάρκεια όλοι οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται μέσα σε αυτές τις τάξεις. Την οποία δεν ξέρω πόσοι μπορούν να την κατέχουν την παιδαγωγική επάρκεια. Για παράδειγμα, εγώ πήγα στη σχολή ΑΣΠΕΤΕ, γνωρίζει και ο συνάδελφος τη διαδικασία αυτή. Βέβαια, πάρα πολλοί, επειδή έχουν μπει και πολλές ειδικότητες, ειδικά στα επαγγελματικά λύκεια, δεν έχουν την παιδαγωγική επάρκεια. Βέβαια, αυτό ένας συνδικαλιστής δεν μπορεί να το πει έτσι ξεκάθαρα, γιατί δεν θα πάρει ψήφους. Περνάμε στο άλλο κομμάτι, της απαξίωσης και της συνοχής, θα λέγαμε, αν υπάρχει συνοχή. Μεταξύ των εκπαιδευτικών και με το σύλλογο διδασκόντων και με τους γονείς. Εξάλλου μην ξεχνάτε ότι ο αντικαταστάτης του μόνιμου κάνει κάθε χρόνο εξετάσεις παθολογικές και ψυχιατρικές.
0: Okay.
2: Το γνωρίζετε αυτό.
0: Όχι, δεν το γνωρίζω.
2: Ο μόνιμος
0: Ναι.
2: Κάνει μόνο κατά το διορισμό και ποτέ ξανά.
0: Για ναι. Πες λίγο.
1: Ναι. Και είναι μια πραγματικότητα ότι υπάρχουν εκπαιδευτικοί, συνάδελφοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι έχουν ψυχικά νοσήματα και βρίσκονται μέσα στον χώρο.
0: Αγαπητή Δήμητρα, μου έλεγε εδώ ο Γιώργος ότι είχε ένα.
1: Τα πεις όλα.
0: Όχι, δεν τα πω όλα. Θα πω μόνο αυτό με την κοκακόλα και τα φασόλια. Έφερνε φασολάδα από το σπίτι και την έβαζε σε μπουκάλι κοκακόλας και την έπαινε, έτρωγε, ξέρω εγώ, από το μπουκάλι. Εντάξει, οκ. Okay, ναι.
1: Και ξυριζόταν στο σχολείο.
0: Α, ξυριζόταν κιόλα.
2: Α, οκ. Εντάξει,
1: ναι. Δεν μπορεί η κοινωνία να αντιληφθεί τι γίνεται μέσα στα σχολεία από όλες τις πλευρές. Και βέβαια αυτό είναι εξαίρεση. Δεν είναι ο κανόνας.
0: Σύμφωνα.
1: Έτσι. Αλλά υπάρχει και το τι τραβάνε οι εκπαιδευτικοί μέσα στα σχολεία που υποφέρουν.
0: Από τα παιδιά και τους γονείς, υποθέτω.
1: Και από
0: τώρα.
1: Τα παιδιά και από τους γονείς και από συναδέλφους. Ξέρεις πόσες καταγγελίες υπάρχουν αυτή τη στιγμή μεταξύ συναδέλφων, μεταξύ εκπαιδευτικών. Και βέβαια οι ΕΔΕ έχουν πολλαπλασιαστεί σε έναν τρομακτικό βαθμό, κάτι που δεν υπήρχε πριν από 15 χρόνια. Πλέον η ΕΔΕ είναι η μία μετά την άλλη.
2: Δυστυχώς έχει ακολουθήσει, αγαπητοί συνάδελφοι, και σε δικαστικές αίθουσες,
1: ναι,
2: μεταξύ
1: βέβαια.
2: Διεύθυνσης και εκπαιδευτικών και μεταξύ των γονέων και πραγματικά...
0: Δηλαδή,
2: όταν βλέπεις μια τέτοια κατάσταση,
0: αυτό
2: τι παράδειγμα θα δώσεις, ναι, στα παιδιά.
0: Δηλαδή τώρα κοιτάξτε κάτι, τι μου λέτε και οι δύο, έτσι, να με συμπαθάτε. Μου λέτε ότι αφού διαλύσαν το σχολείο, φτιάξαν δηλαδή, διαλύσαν τους αρμούς και τους όρους με τους οποίους λειτουργεί ένα σχολείο, μετά φτιάχνουν από πάνω μια στέγη με τη λέξη π.χ. ΕΔΕ, τιμωρία ή τέλος πάντων... Και στην πραγματικότητα μπαίνει σε μια διαδικασία βασανισμού στο διηναικές με συγκρουσιακές σχέσεις ανάμεσα στους καθηγητές, μεταξύ των καθηγητών και των μαθητών, μεταξύ των μαθητών, καθηγητών και γονέων, μεταξύ γονέων, καθηγητών και διεύθυνσης. Δηλαδή μιλάμε τώρα κάτι το οποίο μοιάζει να έχει απαλωτριωθεί κάθε μορφή
1: και χάνεται το δέσιμο, χάνεται η αλληλεγγύη μεταξύ των συναδέλφων, μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών, γιατί όταν υπάρχει μία ΕΔΕ σε ένα σχολείο, τους παίρνει μπάλα όλους τους εκπαιδευτικούς, γιατί θα κληθούν να καταθέσουν. Και όταν μπαίνουν σε αυτή την ψυχοφθόρα διαδικασία, γιατί έχω διενεργήσει εγώ...
0: με τι αντικείμενο, ας πούμε, ποιο είναι το επίδικο.
1: Εγώ είχα, μου είχε δοθεί να κάνω μία ΕΔΕ, mm-hmm. και υπήρχαν 36 σημεία στα οποία η διευθύντρια κατήγγειλε την εκπαιδευτικό για παραβίωση του δημοσιοπαλληλικού κώδικα. 36 διαφορετικά σημεία. Και ξεκίνησε η καταγγελία από την εκπαιδευτικό προς τη διευθύντρια και η διευθύντρια, κρατώντας αυτό που λέγεται σχολικό ημερολόγιο, κρατούσε όλα τα στοιχεία αυτά τα οποία, στα οποία δεν ήταν τυπική η εκπαιδευτικός, και όταν η εκπαιδευτικός για ένα θέμα το οποίο θα μπορούσε να επιληθεί εντός του συλλόγου διδασκόντων, mm-hmm. πήγε και έκανε μια καταγγελία, γιατί θεώρησε ότι την προσέβαλε η διευθύντρια και δεν προσπάθησε μέσα στο κλίμα αυτό το οποίο προσπαθούν όλοι οι εκπαιδευτικοί να καλλιεργήσουν και να είναι ένα καλό κλίμα μέσα στο σχολικό χώρο, μέσα στο σύλλογο διδασκόντων. Λοιπόν, δεν προσπάθησε να επιληθεί εντός, το πήγε κατευθείαν σύμφωνα με την νομοθεσία. Και η διευθύντρια, στα σημεία που σου είπα, προχώρησε μετά αυτή από την δική της πλευρά.
0: Μάλιστα.
1: Και εμπλέχθηκαν μετά και βουλευτές μέσα, οι οποίοι τα είχαν καλά με την εκπαιδευτικό, αλλά δεν τα είχαν καλά με τη διευθύντρια και πολλά άλλα.
0: Τώρα να πω κάτι. Συγγνώμη, αγαπητή Δήμητρα, ξέρω ότι έχεις ανασχόληση με την πολιτική, αλλά εγώ θα το ρωτήσω και έτσι και στους δυο σας, και συγγνώμη κιόλας που θα το πω. Μήπως θα έπρεπε να μην ασχολούνται ή να μην επιτρέπεται οι εκπαιδευτικοί να ασχολούνται με τα κόμματα ή με τα... Δεν ξέρω, να ήταν δηλαδή ανεξάρτητο, ρε παιδί μου, το ζήτημα του συνδικαλισμού, του συνεταιρισμού, συνδικαλισμού από τα πολιτικά κόμματα, διότι από ό,τι καταλαβαίνω αυτά που συμβαίνουν στο πανεπιστήμιο όταν είμαι εγώ, τώρα συμβαίνουν και στο σχολείο. Ξέρω ότι είναι λίγο δύσκολη η ερώτηση που έκανα.
2: Να απαντήσω, κύριε Τσίγκο, σε αυτό που λέτε. Mm-hmm. Γιατί όλα ξεκινάνε από την πολιτική τελικά. Mm-hmm. Ακόμα και η νομοθεσία και στο Υπουργείο Παιδείας. Ό,τι μπορεί
0: δεν
2: να
0: αναφέρομαι, συμβαίνει. Συγγνώμη, δεν αναφέρθηκα στην πολιτική, αναφέρθηκα σε κάτι άλλο.
2: Λοιπόν, επίσης είμαι από τους λίγους ανθρώπους εκπαιδευτικούς που όταν περνάω την καγκελόπορτα του σχολείου ξεχνάω τα πάντα.
0: Πολύ σωστό.
2: Μπαίνω ξεκάθαρα για να κάνω μάθημα. Για μένα είναι μια καινούργια ημέρα. Μπορεί να συμβούν πάρα πολλά όμορφα και άσχημα πράγματα και θα πρέπει να είμαι έτοιμη ψυχολογικά να τα αντιμετωπίσω.
1: Ερώτηση.
2: Και να βρω τη μέση λύση mm-hmm. και να κάνω την πολιτική. Την πολιτική εντός της σχολικής κοινότητας. Καταλαβαίνετε το, γιατί πρέπει να είμαστε και διπλωμάτες, να συνεργαζόμαστε πρώτα απ' όλα με το Σύλλογο Διδασκόντων, με τους ίδιους τους μαθητές. Εκεί είναι ένα πολύ ξεχωριστό κομμάτι. Από τη στιγμή που μπαίνω μέσα στο σχολείο, ποτέ δεν έχω αναφέρει.
0: Δεν ήταν προσωπική μίξη αυτό το πράγμα.
2: Όχι, όχι. Το λέω αυτό γιατί πολλοί ασχολούνται με την πολιτική, με το συνδικαλισμό.
0: Και με το συνδικαλισμό, καλό είναι να ασχολείσαι, αλλά θέλω να πω.
2: Όχι, δεν ασχολούμαι καθόλου με το συνδικαλισμό. Καθόλου.
0: Και
2: όποτε κάνουν παρεμβάσεις, συγκεκριμένα κυρίως κόμματα της αριστεράς, εκεί βγαίνω και λίγο έξω από τα ρούχα μου, και αυτό το λέω έτσι και δημόσια, γιατί δεν ξέρω τελικά ποιος είναι ο ρόλος ο πραγματικός και τι ακριβώς προσπαθούν να κάνουν. Mm-hmm. Και έχω δει πολλούς συνδικαλιστές σε πάρα πολλούς κλάδους να έχουν καταστρέψει τον ίδιο τον κλάδο. Και αυτή τη στιγμή, αν θέλουμε να μιλάμε για παιδεία, πρέπει να βλέπουμε κατάματα την πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα είναι αυτά τα αποτελέσματα ενός διεθνή οργανισμού που εμείς είμαστε ανίκανοι να προβάλλουμε.
0: Ποιανού διεθνού οργανισμού
2: του. Και να διεκδικήσουμε. Του ΩΣΑ.
0: Του ΩΣΑ.
2: ΠΙΣΑ. Η ΠΙΣΑ.
0: Μάλιστα.
2: Όλες αυτές οι μετρήσεις και όλες αυτές οι έρευνες που γίνονται και από συναδέλφους και μεταπτυχιακούς κλπ. Που θέλουν να ασχοληθούν πραγματικά με την αλλαγή της εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Πρέπει να φύγουμε από αυτό το μοντέλο, όχι βέβαια να καταργηθεί η αξιολόγηση πραγματική που μπορεί να γίνει μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων, αλλά με κάποιον άλλον τρόπο. Γιατί αυτή η στιγμή, η ιδιαίτερη στιγμή ενός παιδιού που συμμετέχω κατά τη διάρκεια των εξετάσεων και βλέπω τα παιδιά, τις αντιδράσεις πώς είναι, έχω δει λιποθυμίες, έχω δει πάρα πολλά, δεν είναι η καλύτερη εικόνα και αυτή η εικόνα της βαθμοθυρίας. Γιατί και στην εκπαίδευση έχουμε τη μοριοθυρία. Ποιος ανέβει πιο ψηλά, ποιος... Δηλαδή δεν ξέρω πραγματικά τι στόχους και ποια πολιτική ασκείται τελικά μέσα στην εκπαίδευση για να μπορέσει να αναδειχθεί ατομικά ο καθένας, ενώ μιλάμε για συλλογικότητα. Μάλιστα. Ενώ μιλάμε για μια κοινότητα.
0: Σωστό. Μια ερώτηση επειδή θες, Γιώργο.
1: Μια ερώτηση προς την Δήμητρα Τρεμπελή. Πόσα χρόνια είσαι στον χώρο της εκπαίδευσης, Δήμητρα?
2: 8.
1: Εγώ πρέπει να
0: 32
1: πω.
0: 32
1: σχεδόν 32 ήμουν okay. στον χώρο της εκπαίδευσης. Εγώ πρέπει να πω ότι πριν από το κορονοϊό, mm-hmm. πηγαίναμε στο σχολείο εκπαιδευτική το πρωί με χαρά, με διάθεση, με όρεξη, με αγωνία να προσφέρουμε στα παιδιά ό,τι καλύτερο. Γιατί βρίσκαμε ένα καλό κλίμα μέσα στο σχολείο. Από όλες τις πλευρές. Από okay. τους εκπαιδευτικούς, από τους γονείς. Αυτό έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει.
0: Αγαπητή Δήμητρα, έχετε την ίδια άποψη ότι ο COVID και όλα αυτά τα οποία συνέβησαν ως εφαρμογές αποφάσεων στον χώρο του σχολείου έχουν επηρεάσει την...
2: Φυσικά επηρέασαν καταρχήν την ίδια την οικογένεια. Χιλιάδες τα διαζύγια κατά τη διάρκεια του κορονοϊού, γιατί μάλλον ξαναγνωρίστηκαν. Οι οικογένειες μεταξύ τους ήταν μια πολύ μεγάλη ψυχολογική πίεση για μικρούς και μεγάλους. Δηλαδή θα έπρεπε να πάρεις κατοικίδιο για να βγεις έξω βόλτα. Ακόμα και εμείς στο χωριό, να φανταστείτε, είχαμε τεράστιο πρόβλημα. Οπότε παίρναμε την κότα του γείτονα έτσι, για να γελάσουμε, να εκτιμήσουμε και λίγο. Είχαμε τις εναλλακτικές και λόγω της αγροτικής επιχείρησης μπορούσαμε να βγούμε και να είμαστε έτσι λίγο ελεύθεροι. Ευτυχώς δηλαδή, να μην μπορούμε να πάμε ούτε στα κτήματά μας. Γενικότερα επηρέασε πάρα πολύ τα παιδιά και ιδιαίτερα τα παιδιά του Δημοτικού, τα οποία χάσανε σημαντικές ημέρες εκπαίδευσης που θα μπορούσαν πραγματικά να δώσουμε έτσι λίγο μία παράταση σε όλο αυτό που συμβαίνει. Όχι ότι δεν σώζεται η κατάσταση, δεν υπάρχει περίπτωση, ξεχάστε το, πρέπει να αλλάξει το μοντέλο. Για μένα προσωπικά. Γι' αυτό και είμαι άνθρωπος που έχω μάθει να εργάζομαι και ξανθρωπός που έχω μάθει να εργάζομαι και

0: που όλοι πρέπει να γίνουμε γιατροί και δικηγόροι, πρέπει να πάμε στη Βουλγαρία ή πρέπει να πάμε σε ένα άλλο πανεπιστήμιο να σπουδάσουμε. Δηλαδή, πόσο μπορεί να αντέξει μια μέση οικογένεια σπουδές στο εξωτερικό?
1: Καλά, τώρα δεν γιατί, το έτσι,
0: ναι. Ξεφεύγουμε, αλλά αυτή τη στιγμή σε δευτεροβάθμια προετοιμάζουμε αυτά τα παιδιά, τα οποία μπορεί κάποια να μην πάνε καν στο λύκειο. Τι θα βγουν αυτά τα παιδιά, τι βάσεις, ποια θα είναι η δομή τους να βγουν στην κοινωνία? Είναι πολύ λίγα τα ψημένα παιδιά. Εμείς ήμασταν και ψημένοι λόγω μιας άλλης εποχής.
1: Ισχύει.
0: Ποια παιδιά τώρα είναι ψημένα με την έννοια ότι πήγαινε το καλοκαίρι, παλικάρι μου, κόρη μου, πήγαινε να δουλέψεις σε ένα αρτοπείο, στο χωράφι, να πας και εσύ εργάτης, να μάθεις, να υδρώσεις, να δεις πώς γίνει αυτό το μεροκάματο που εσύ θέλεις μέσα σε ένα Σάββατο να πάρεις 50 ευρώ να βγεις έξω με την παρέα σου. Αυτά τα πράγματα θέλει κάποιο κόπο και κάποια υπομονή, και η υπομονή σήμερα δεν διδάσκεται ούτε από το σπίτι, και προσπαθούμε και εμείς στο σχολείο, γιατί υπάρχουν και αξιόλογοι συνάδελφοι όπως και διευθύνσεις που πραγματικά κάνουν τεράστιο αγώνα, δίνονται ολοκληρωτικά για να μην απορρίψουμε όλο το
1: θεσμό
0: του συλλόγου.
1: Το αντιλαμβάνομαι. Μια τελευταία ερώτηση είχα να σας κάνω, έτσι. Οι γονείς, ποιο θα είναι δηλαδή η φυσιογνωμία, θα περιγράφαμε, του γονέα σήμερα που συναντάει τον εκπαιδευτικό σε σχέση με το παρελθόν, δεν ξέρω.
0: Οι περισσότεροι που έρχομαι σε επαφή μαζί τους και τηλεφωνικά, όταν δεν μπορώ να τους βρω και το καταλαβαίνω, είναι πολύ καλές. Είμαι αρκετά συζητήσιμη και αφήνω πρώτα να μου πει ο γονέας, και καταλαβαίνω ότι δυσκολεύεται, γιατί αν είναι κανένα λίγο άτακτο παιδί μου το λέει απευθείας. Το θέμα δεν είναι αν είσαι άτακτος, γιατί όλοι μας περάσαμε και από αυτό το στάδιο και κάναμε και κουπάνα και κάναμε οτιδήποτε ουδείς τέλος, έτσι. Όλοι τα περάσαμε αυτά της εφηβείας. Αλλά το σημαντικότερο για μας είναι να μην αφήσει το σχολείο και να μην κάνει κακό στον εαυτό του ή σε κάποιον συμμαθητή του.
2: Αυτό που είπε η Δήμητρα είναι το κλειδί της επιτυχίας, ούτως ώστε να χτιστεί η εμπιστοσύνη μεταξύ γονέα και εκπαιδευτικού. Ποιο? Αυτό που ανέφερε, ότι αφήνω τον γονέα πρώτο να μιλήσει. Mm-hmm. Να πει, γιατί εάν δεν τον αφήσουμε τον γονέα να πει αυτά που έχει στο μυαλό του, δεν θα μπορέσει μετά να λειτουργήσει αυτός ως ακροατής.
1: Μάλιστα.
2: Κανόνας.
0: Θα φοβάται να έρθει να πάρει μέχρι και τους βαθμούς του παιδιού του.
1: Κοίταξε, εμένα όταν πήγαιναν οι γονείς μου στο δάσκαλο, σε όλους τους δασκάλους, ειδικά στο δημοτικό, έπιανε το γιακά η δασκάλα, που το γιακά από το σακάκι, τον κουνούσε και λέει απαπαπαπαπαπαπα. Καλά, δεν προλάβει να μιλήσει ούτε ο μπαμπάς ούτε η μαμά. Κατευθείαν τίναζε το γιακά.
2: Έχουν βελτιωθεί πάρα πολλά πράγματα από τότε.
1: Λοιπόν, αγαπητή Δήμητρα Τεμπελή, ευχαριστώ πάρα πολύ που μας διέθεσε το χρόνο σου. Και σε ευχαριστώ που ήρθες εδώ στην εκπομπή και μας είπες τόσα. Μας άνοιξες λίγο τα μάτια, κάπως τέλος πάντων.
0: Τα μάτια δεν χρειάζεται, γιατί είμαστε και στο ραδιόφωνο. Τα αυτιά.
1: Τα αυτιά.
0: Μάθε να ακούς. Ούτως ή άλλως πρέπει να κάνουμε focus τώρα στα παιδιά μας, και νομίζω ότι οι παρεμβάσεις αυτές πρέπει να γίνονται. Γιατί δεν θεωρούμαστε από κάποιον άλλο πλανήτη. Δεν ζούμε μέσα σε μια γυάλα, είπαμε. Ότι έχει απαξιωθεί γενικότερα και ο εκφυλισμός της κοινωνίας είναι τα αποτελέσματα που ξεκινάνε πρώτα από το σπίτι. Mm-hmm. Και ναι, αναλαμβάνω και εγώ την ευθύνη για ένα παιδί, το οποίο όταν το έχω στο γυμνάσιο και στο λύκειο, αν κάνει κάτι, θα πρέπει να απολογηθώ κι εγώ. Γιατί κι εγώ είμαι συμμέτοχος στα θεμέλια του παιδιού.
1: Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να έχεις ένα καλό βράδυ.
2: Καλό να βράδυ,
0: καλά,
2: και
0: έγινε.
2: Καλό βράδυ.
1: Λοιπόν, Αλεξανδράκο, πάρε τον κύριο Βαρμαζή.
2: Βαρμάζη.
1: Λοιπόν, μέχρι να πάρει τηλέφωνο και να συνδεθούμε με τον επόμενο καλεσμένο, για πες, Γιώργο, έτσι, τη σκέψη σου.
2: Τη σκέψη μου.
1: Εγώ σκέφτομαι ένα.
2: Το πρωί που μιλήσαμε για κάποια ώρα, τέλος πάντων, στο τηλέφωνο, σου είπα για τον χρόνο που διαθέτουν οι γονείς στα παιδιά τους. Έχει τη δυνατότητα, και σχολίασέ το εσύ, ένας γονέας να πάει το παιδί του στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στις 7 το πρωί, να το πάρει στις 5 το απόγευμα, να το πάει μετά σε αυτά

0: τα ακόμα όχι επισήμως νόμιμα κέντρα εκπαίδευσης για να καλύψει ενδεχομένως κάποια μαθήματα, γλώσσα, μαθηματικά, δεν ξέρω τι άλλο. Θα το πάρει από εκεί γύρω σε 6,5-7. Θα το πάει ενδεχομένως μετά σε ένα μπάσκετ, ποδόσφαιρο, handball. Θα γυρίσει στο σπίτι 8 η ώρα και έχει επικοινωνήσει με τον μπαμπά και τη μαμά, ίσως μέσα στο αυτοκίνητο, στο πήγαινε και στο έλα. Και πριν από πολλά χρόνια είχα διαβάσει μία έρευνα που είχε γίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, στο πόσο χρόνο διαθέτουν οι γονείς, πριν από 20 χρόνια, πόσο χρόνο διαθέτουν οι γονείς για τα παιδιά τους, και η έρευνα έδειξε ότι μόνο το Σαββατοκύριακο, και αυτό κάποιες ώρες. Και εδώ πάμε στο ίδιο ακριβώς μοντέλο.
1: Μάλιστα. Εξαιρετικά. Μαζί μας έχουμε λοιπόν τώρα εδώ τον κύριο Νίκο Βαρμάζη.
0: Βαρμάζη, ναι, ναι.
1: Okay. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Έναν άνθρωπο 38 χρόνια στη μέση εκπαίδευση, και για να προετοιμάσω και τις ακροάτριες τους και τις ακροάτριες και τους ακροάτες, από το 1961 μέχρι το 1999. Είστε μιας άλλης εποχής.
2: Ήταν στη μέση εκπαίδευση.
1: Στη μέση εκπαίδευση.
2: Να προσθέσουμε και άλλα 12 χρόνια στην ανωτάτη εκπαίδευση.
0: Καλησπέρα κύριε Βαρμάζη και από μένα. Είμαι ο Γιώργος Ηλιαμάζογλου. Μαζί έχουμε μιλήσει στην προηγούμενη σεζόν και είχαμε κάνει μια παρουσίαση του βιβλίου που έχω διαβάσει και πραγματικά βγήκα πολύ κερδισμένος. Το βιβλίο σας «Εκπαιδευτική Μαρτυρία», στο οποίο αποτυπώνεται μια επαγγελματική πορεία στο χώρο της εκπαίδευσης και όλα αυτά που βιώσατε είτε στο ιδιωτικό σχολείο είτε στο δημόσιο σχολείο.
1: Διαβάζω λιγάκι εδώ πίσω από το βιβλίο κάτι που έμεινε στο μάτι μου. Οι θεμελιώδες αυτές αρχές συνήθως εκφράζονται μέσα από τα νομοθετικά κείμενα, με αφετηρία το Σύνταγμα, που υποστηρίζει ότι η εκπαίδευση πρέπει να πλάθει ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες. Και τώρα βέβαια η ερώτησή μου μάλλον έχει το αντίποδο. Η πραγματικότητα προσγειώνει το δέον σε ανώμαλο έδαφος. Οπότε, για πείτε μου κύριε Βαρμαζή, αυτή όλη η πορεία στην εκπαίδευση μιας άλλης εποχής και εκείνα τα στοιχεία που σας βοήθησαν και σας οδήγησαν στο να είστε ένας εξαίρετος εκπαιδευτικός.
0: Και πανεπιστημιακός.
2: Είναι μια ζωή ολόκληρη αυτό.
1: Σε πολύ πιο δύσκολες
2: εποχές. Και θα έλεγα ότι φέτος συμπληρώνονται 50 χρόνια και ίσως αυτό να τιμηθεί κατά κάποιο τρόπο, δεν ξέρω, από την πολιτεία, ότι έχουμε 50 χρόνια δημοτική γλώσσα από το 1976. Και είναι μια ευκαιρία να θυμηθούμε και όλοι οι άλλοι εμείς τι συνέβη τότε, πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα και φυσικά πού βρισκόμαστε σήμερα και πώς πορευόμαστε σήμερα στην εκπαίδευση. Είναι μεγάλα θέματα, δεν προσφέρονται για σύντομες κουβέντες αυτά, αλλά κάπου πρέπει να στηριχτούμε και θα έλεγα ότι αν ξεκινούσαμε έτσι λίγο, δεν ξέρω και τι χρόνο έχουμε.
1: Έχουμε χρόνο.
2: Στη διάθεσή μας.
1: Έχουμε χρόνο.
2: Αν ξεκινούσαμε λίγο να θυμηθούμε εκείνα τα χρόνια, δεν θα ήταν χωρίς κάποιο κέρδος για όλους μας. Να μιλήσουμε δηλαδή για την περίοδο που τη χαρακτήρισε ο Ηλίας ο Νικολακόπουλος. Δεν ξέρω αν αυτό το όνομα λέει κάτι σε εσάς.
1: Σε μένα λέει.
2: Τη χαρακτήρισε την εποχή εκείνη καχεκτική δημοκρατία. Το καχεκτικός είναι αυτός που έχει κακά μέσα του.
1: Θεωρείτε ότι αυτές οι αλλαγές που γίνανε την εποχή εκείνη και για ποιο λόγο στην πραγματικότητα αποδόμησαν αυτό που θα λέγαμε σχολείο, εκπαιδευτική διαδικασία?
2: Και όχι, ίσα προσπάθησαν να το οικοδομήσουν. Είναι ένας σταθμός για κάτι το οποίο βασάνισε τον ελληνισμό επί αιώνες πολλούς.
1: Δεν αναφέρομαι στη δημοτική γλώσσα.
2: Δεν είναι μόνο η δημοτική γλώσσα. Φυσικά είναι το κορυφαίο θέμα της εποχής, διότι το σύνθημα που κυριάρχησε στην ελληνική εκπαίδευση επί αιώνες, ξέρετε ποιο ήταν? Δύο έχω επισημάνει εγώ ως ιστορικός της εκπαίδευσης. Το ένα είναι «βαθμιδών προς την αρχαία», και το δεύτερο ήταν «ο μη δαρείς ου παιδεύεται», που σημαίνει αυτός που δεν έφαγε ξύλο δεν πήρε παιδεία. Έμεινε απέδευτος. Με αυτά τα δύο συνθήματα η νεοελληνική εκπαίδευση από την άλουση και εδώ πορεύτηκε κυνηγώντας τα να τα πετύχει, να τα εφαρμόσει. Και καλή δάσκαλη και καλή εκπαίδευση ήταν όσοι κατάφεραν ή πίστευαν ότι κατάφεραν, δεν κατάφεραν τίποτα, να πετύχουν και το ένα και το άλλο. Μια ματαιοπονία η οποία δεν μπορεί να συνάδει με την εκπαίδευση. Δεν μπορεί να ενισχύσει την εκπαίδευση.
1: Ο λόγος αυτής της ματαιοπονίας ή οι λόγοι μάλλον καλύτερα, γιατί δεν θα είναι ένας.
2: Οι λόγοι είναι πολλοί, ανάμεσα στους οποίους είναι ότι ο νεότερος ελληνισμός, μη έχοντας να καυχηθεί για τίποτα δικό του, διότι είχε θητεύσει στο σχολείο το τουρκικό αιώνες, καυχιούνταν, γύριζε πίσω και καυχιούνταν για τους μακρινούς προγόνους, οι οποίοι πράγματι είχαν προσφέρει στην ανθρωπότητα σοφία και όλα όσα τη συνοδεύουν. Αλλά δεν μπορείς να επικαλείσαι το παρελθόν για να στηρίξεις μόνο με αυτό το παρόν. Το παρόν είναι κάτι άλλο από το παρελθόν, μπορεί να κερδίσει από το παρελθόν αν το εκμεταλλευτείς σωστά. Δεν μπορεί όμως το παρελθόν να έρθει και να φρονιαστεί για να διώξει το παρόν που δεν εκτιμάς καθόλου. Μάλιστα. Επομένως, στραβά περπατούσαν τα πράγματα αιώνες και πολύ δύσκολα μπορέσαμε να απαλλαγούμε εκείνη την περίοδο. Γι' αυτό και τη θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό, διότι τότε πράγματι ταρακουνήθηκε η εκπαίδευση από τις λεγόμενες μεταρρυθμίσεις που έγιναν την περίοδο του Γεωργίου Παπανδρέου με υφυπουργό παιδείας το Λουκία Κρήτα και γενικό γραμματέα τον Παπανούτσο, τον Ευάγγελο Παπανούτσο.
1: Πολύ...
2: Σήμερα ξέρετε ποιος είναι γενικός γραμματέας στο Υπουργείο Παιδείας? Πείτε το να τον μάθω και εγώ.
1: Δεν έχω ιδέα, αλλά από την αλήθεια.
2: Δεν έχετε ιδέα. Έτσι. Τον Παπανούτσο όμως τον είχατε ακούσει.
1: Φυσικά, εννοείται.
0: Η μεταρρύθμιση που δεν έγινε ποτέ, δηλαδή, κύριε Βαρμάζη.
2: Η μεταρρύθμιση η οποία έγινε, αλλά έγινε με χίλια εμπόδια, με πολλές ανατροπές και ματαιώσεις και από τα πράγματα όπως σήμερα τα βλέπω, που δεν τα ξέρω όπως τα ήξερα όσο υπηρετούσα και έχω 20 χρόνια που έφυγα από την εκπαίδευση, βλέπω ότι σκοντάφτουμε σε άλλα πράγματα τα οποία ευτυχώς δεν είναι μόνο, το ευτυχώς το λέω για παρηγοριά, δεν είναι μόνο ελληνικά προβλήματα.
0: Σήμερα πάντως πρέπει να θεωρώ ότι έχετε επικοινωνία με νέους εκπαιδευτικούς.
2: Φυσικά έχω και πάντα νοιάζομαι για τη δουλειά που έκανα και για την εκπαίδευση.
0: υπάρχουν σήμερα, την εποχή αυτή τώρα που είμαστε, υπάρχουν στην δημόσια εκπαίδευση σε εισαγωγικά καινοτομίες που εσείς ως εκπαιδευτικός κληθήκατε να εφαρμόσετε στη δεκαετία του 60 και ήρθαν στην εκπαίδευσή μας μετά το 2015. Και μιλάω, ας πούμε, για μαθήματα όπως είναι τα απογευματινά camps, δηλαδή θέατρο, χορός, μουσική, πράγματα τα οποία εσείς στη δεκαετία του 60 είχατε στην ιδιωτική εκπαίδευση και ήρθαν τώρα. Άργησε να γίνει αυτή η μετάβαση, να έρθει δηλαδή...
1: Και όχι μόνο αυτό, αλλά θέλω να μάθω και ποιοι είναι εκείνοι οι λόγοι παράγοντες, και οι άνθρωποι γιατί όχι, που εμποδίσανε όλη αυτή τη διαδικασία αυτά τα χρόνια μιας ουσιαστικής εκπαιδείας, εκπαίδευσης να προσφέρεται στο σχολείο από το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.
2: Λοιπόν, απλοϊκά πράγματα θα πούμε τώρα, αλλά δεν πειράζει. Η εκπαίδευση είναι ένας θεσμός εκ των πραγμάτων συντηρητικός. Διότι ουδεμία κοινωνία θεσπίζει θεσμούς από τους οποίους να κινδυνεύει να ανατραπεί. Και εδώ έχεις να κάνεις με την νεολαία, έχεις να κάνεις με παιδιά, τα οποία τα παίρνεις από τα 3 τους τα χρόνια και τα εντάσσεις κάπου και τα κρατάς ως και τα 18 και εν συνεχεία με τις επιλογές τους συνεχίζουν όπου τυχόν θα δουλούν,
1: δηλαδή,
2: να φτάσουν,
1: δηλαδή,
2: να μπορέσουν να φτάσουν. Είναι λοιπόν θεσμός συντηρητικός. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν μπορεί η εκπαίδευση να γίνει πεδίο που να ψάχνουμε να βρούμε τη στιγμή εκείνη πράγματα ή να εμφανίζονται πράγματα και να τα θέτουμε αμέσως σε εφαρμογή. Πρέπει να στηριχτεί σε καλές βάσεις. Και επομένως κοιτάζει και προς τα πίσω πάρα πολύ και καλά κάνει. Και κοιτάζει, δεν γίνεται. Ό,τι καλό υπάρχει το κρατούμε. Ό,τι βρίσκουμε όμως ότι είναι περιττό ή είναι άχρηστο, το πετάμε και πάμε λίγο παρακάτω. Έτσι πρέπει να κινείται, αλλά δυστυχώς δεν γίνεται έτσι. Για λόγους οι οποίοι είναι πάρα πολλοί και ένας πολύ πρόχειρος είναι ποιοι άνθρωποι αναλαμβάνουν την εκπαίδευση σε κάθε τόπο. Τι σχέση έχουν αυτοί ή είχαν με την εκπαίδευση, πόσο ασχολήθηκαν με το μεγάλο πρόβλημα διαπαιδαγώγησης νέων ανθρώπων, πόσο δύσκολο πράγμα είναι αυτό όταν σε μια κοινωνία πράγματα συγκρούονται, πράγματα ανατρέπονται, πράγματα πετιούνται έξω από το σχολικό χώρο, αλλά μέσα στο σχολικό χώρο είναι εδρεωμένα και βαστούν. Και κυρίως βαστούν οι νοοτροπίες των ανθρώπων, οι οποίες πολύ δύσκολα αλλάζουν. Πρέπει να συμβεί κάτι συγκλονιστικό στον άνθρωπο για να αρνηθεί αυτά τα οποία έκανε προηγουμένως. Δυστυχώς έτσι έχουν τα πράγματα. Επομένως μιλούμε για έναν συντηρητικό θεσμό, ο οποίος αναπόφευκτα κινείται μέσα σε περιγράμματα, μέσα σε αυστηρά προγράμματα, μέσα σε σχολικά βιβλία τα οποία γράφονται και δεν δοκιμάζονται πριν μπουν στην εκπαίδευση, δηλαδή σε στοιχεία, σε πλαίσιο το οποίο δεν παρέχει την απαιτούμενη, αν θέλετε, ελευθερία για να γίνουν πράγματα τολμηρότερα.
1: Βέβαια εγώ να σας πω τώρα, μετά από πολλά πολλά χρόνια, καταλαβαίνω για παράδειγμα ότι το να διδάσει, το να υπάρχει ας πούμε η πειθαρχία, το οποίο εγώ ήμουν ένα πείθαργο παιδί στο σχολείο, να λέμε τα. Α, όχι, εντάξει, μέσα στα λογικά πλαίσια έτσι. Λοιπόν, αλλά καταλαβαίνω ότι η πειθαρχία, έτσι αυτό σκεφτόμουν σήμερα, δημιουργεί για παράδειγμα ένα αντίσωμα, το αντίσωμα της ελευθερίας, δηλαδή να επιδιώξεις να γίνεις ελεύθερος. Δεν σου απαγορεύει την πραγματικότητα, ίσα ίσα σου αναπτύσσει αυτή την αγάπη και την σχέση. Και σκεφτόμουν σήμερα ότι παλιά που υπήρχαν στα σχολεία οι μαντρότυχοι, σε μια αντίθεση με την ελευθερία του χώρου έξω από το σχολείο, πάλι καλλιεργούσε, δηλαδή το ένα δεν απαγόρευε το άλλο, ίσα ίσα.
2: Όχι, φυσικά. Αυτό... Μα και η πειθαρχία μέσα στο σχολείο πρέπει να διδάσκεται. Εξαρτάται βέβαια τι εννοούμε πειθαρχία.
1: Όχι, δεν εννοώ ξυλοδαρμα, δεν εννοώ αυτό κάτι τέτοιο. Μιλάμε...
2: Όχι, όχι. Ναι. Και ούτε και εγώ εννοώ αυτό. Εννοώ ότι πειθαρχημένος ένας μαθητής είναι κατά μία άποψη όταν μένει βουβός μέσα στην τάξη. Mm-hmm. Όταν δεν μιλάει με το διπλανό του. Mm-hmm. Όταν δεν... τολμάει να μιλήσει, να πάρει το λόγο και να μιλήσει, διότι ο δάσκαλος το θεωρεί ασέβεια αυτό.
1: Ωραία, αυτό εμείς έχουμε τελείως διαφορετικά αποτελέσματα. Πού βρίσκεται η αφετηρία αυτών των τραγικών αποτελεσμάτων που σήμερα μαστιγώνουν το χώρο της εγκύκλειας παιδείας, που, για σας που τα έχετε παρατηρήσει και τα βιώσατε και από μέσα και ως παρατηρητής απ' έξω?
2: Δεν ξέρω αν έχετε παιδιά και τι ηλικίες είναι,
1: ναι.
2: Αλλά ελάτε στη θέση ενός εφήβου σήμερα, ο οποίος είναι στα 15 του και προχωράει προς τα επάνω. Τι του προσφέρει ο εξωσχολικός χώρος, τι του προσφέρει ο σχολικός χώρος. Ο εξωσχολικός χώρος του προσφέρει γοητευτικά πράγματα. Και δεν εννοώ μόνο το κινητό ή όλα τα άλλα στοιχεία που βρίσκει, mm-hmm. τα οποία πράγματι είναι γοητευτικά. Και ο σχολικός χώρος του προσφέρει πράγματα τα οποία μέσα στο σχολείο έχουν αιώνες. Ζουν αιώνες. Η σχολική αίθουσα με την κατασκευή και τη μορφή της. Mm-hmm. Η έδρα του δασκάλου ψηλά, τα θρανία χαμηλότερα και με τοπικά τακτοποιημένα μέσα στην αίθουσα, η διάδρομη στενή, ο δάσκαλος ανεβαίνει απάνω, ο μαυροπίνακας. Δεν έχουν αλλάξει αυτά, υπάρχουν ακόμα στα σχολεία. Mm-hmm. Αυτά είναι η συντήρηση. Και αν είσαι λίγο τολμηρό δάσκαλος και αναρωτιέσαι να το κάνω λίγο αλλιώς στην αίθουσα, να βάλω τα θρανία το ένα απέναντι από το άλλο, να αφήσω κενό ανάμεσα και να περνάει ο δάσκαλος και να μιλάει από κοντά με τα παιδιά, θα βρεθεί ο διευθυντής ενδεχομένως, ο οποίος θα σου πει ότι αυτά που κάνεις δεν είναι σωστά πράγματα, δεν είναι εκπαίδευση. Δηλαδή υπάρχουν θεμελιωμένα κάποια πράγματα, να τα πω, νοοτροπία, η οποία ίσως καλύπτει όλες τις πλευρές, mm-hmm. που δεν αλλάζουν. Και ο άλλος έμαθε, ο δάσκαλος, ότι θα είναι καλός αν εφαρμόζει όλα αυτά τα απαράδεκτα για νέα παιδιά σήμερα. Mm-hmm. Πάντοτε οι έφηβοι ήταν επαναστατημένοι, σήμερα είναι πολύ περισσότερο και διαθέτουν και πολλούς τρόπους να προσπαθούν να ακυρώνουν ό,τι θέλουν να τους επιβάλλουν οι μεγάλοι.
3: Για το Μεσηγερό.
0: Ναι. Κύριε Βαρμάζη,
2: ναι.
0: Οι νέοι, οι σημερινοί νέοι, έτσι όπως τους γνωρίζετε,
2: ναι.
0: σε σχέση με αυτούς που είχατε εσείς στα μαθητικά ναι. θρανία, έχουν διαφορετική νοοτροπία? Οι γονείς έχουν και αυτοί διαφορετική σχέση με τον εκπαιδευτικό?
2: Το θέμα των σχέσεων τώρα των μαθητών με το δάσκαλο και των γονέων με το δάσκαλο, θα έλεγα ότι δεν
0: Υπήρχε σεβασμό στα δικά σας χρόνια.
2: Οι γονείς νομίζουν σήμερα άλλοι ότι είναι υποχρεωμένοι να αφήσουν τα παιδιά τους ανεξέλεγκτα και να κάνουν ό,τι θέλουν για να είναι αρεστοί στα παιδιά τους, τρόπος που δεν προσφέρεται για να πετύχεις κάτι σωστό. Η σχέση του δασκάλου με τους μαθητές του επίσης μπορεί να διωγγώνεται ή να φουσκώνει προς μία κατεύθυνση και να μειώνεται από αλλού, αλλά η πραγματική σχέση είναι εκείνη η οποία δημιουργείται όταν ο δάσκαλος σέβεται τους μαθητές του. Όταν ο δάσκαλος δέχεται ότι έχει μπροστά του εφήβους οι οποίοι ψάχνονται, οι οποίοι είναι αναστατωμένοι και επομένως και έναν από αυτούς, αν μπορέσει σε όλη τη ζωή του να τον κατευθύνει σωστά, να ξέρει ότι έκανε ένα σπουδαίο έργο. Οι μαθητές είναι νέα παιδιά και όσο και το περιβάλλον να αλλάξει, τα στοιχεία της νεότητας ευνοούνται ή δυσκολεύονται από το περιβάλλον.
0: Στο βιβλίο
2: αυτό
0: σας...
2: το περιβάλλον το δημιουργούν όλοι όσοι εμπλέκονται σε αυτήν τη διαδικασία με τους ρόλους που παίζει ο καθένας.
0: Ξέρετε.
2: Και εδώ είναι το πρόβλημα το μεγάλο, ότι πρέπει οι ρόλοι πάντοτε να εμπλουτίζονται, να μην μένουν παλαιοί ρόλοι, αλλά και οι ρόλοι αυτοί να μπορούν να αλλάξουν, να βελτιωθούν, να γίνουν ανθρωπινότεροι. Δεν μπορώ να πω καμιά άλλη λέξη σωστότερη.
0: Διάβαζα στο βιβλίο σας, ανάμεσα σε πολλά που θα μπορούσα να πω, για αυτό που λέγεται σχέση, ότι μια παλαιότερη εποχή εσείς ως εκπαιδευτικός βοηθούσατε τους γονείς να μετακινηθούν γιατί δεν είχαν αυτοκίνητο και εκεί στη μετακίνηση μαθαίνατε πράγματα τα οποία δεν υπήρχε περίπτωση να τα γνώρισε,
1: να
0: τα ακούσετε. Και όταν έκανα το μεταπτυχιακό μου, διάβαζα ότι ο δάσκαλος εγώ στην διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων όταν έκανα λοιπόν, και εκεί μέσα έλεγε ότι ο εκπαιδευτικός πρέπει να έχει αυτές τις σχέσεις τις καλές με τους γονείς και να μην μένει μόνο στο αυστηρό πλαίσιο του κτηρίου, να πηγαίνει και στους γάμους, να πηγαίνει και σε μία βάφτιση, έτσι ώστε να δένεται και να χτίζεται η εμπιστοσύνη, να μην είναι απόμακρος. Σήμερα δεν υπάρχουν δυστυχώς αυτά.
2: Αυτά τώρα που ακούγονται λίγο παράξενα ίσως.
0: Ναι.
2: Που δεν ήταν παλιότερα και τόσο παράξενα.
1: Ήταν λοιπόν διαφορετικές σχέσεις δηλαδή.
0: Ναι.
1: Ήταν διαφορετικές σχέσεις.
2: Αλλά αυτό ανάγεται όμως γενικότερα στις ανθρώπινες σχέσεις σήμερα. Και επομένως ο δάσκαλος γενικά σε όλες τις βαθμίδες, όσο καλύτερα είναι ενημερωμένος από τους γονείς και ξέρει τα των παιδιών τους, τόσο μπορεί να είναι και αυτός αρτιότερος στην αντιμετώπιση των παιδιών και μέσα στην τάξη, που είναι ένας ιδιαίτερος χώρος και δεν είναι σπίτι βέβαια, αλλά καλά θα ήταν να αποκτήσει και κάποια στοιχεία που έχει η οικογένεια μέσα στο σπίτι.
1: Μάλιστα.
2: Κέρδος θα ήταν αυτό.
1: Για
2: το... Οι καιροί όμως αλλάζουν, τα πράγματα μεταβάλλονται και το σχολείο δυσκολεύεται να τα παρακολουθήσει.
1: Πάντως εγώ όταν πήγαινα σχολείο, είμαι γεννηθής του 61 για να σας πω.
0: Τη χρονιά που ξεκίνησε.
1: Τη χρονιά που ξεκινήσατε.
2: Ναι. Στο Ανατόλιο.
1: Λοιπόν, τελείωσα το Ανατόλιο, οπότε δεν έχω αυτή την εικόνα του δημόσιου σχολείου. Πάντα σκεφτόμουν στις επαναστατικές μου μέρες ότι κάθε γυμνάσιο και κάθε λύκειο θα πρέπει να προσφέρει στους μαθητές του. Δεν ήταν δα και τίποτα τρομερό να προσφέρει δηλαδή, τη δυνατότητα αυτά με τα κλάβς, με τη δυνατότητα του θεάτρου, με τη δυνατότητα της μουσικής. Δεν ήταν τίποτα πραγματικά. Βέβαια, εντάξει, ο περιβάλλον χώρος οπωσδήποτε είναι εξαιρετικός, αλλά θα μπορούσε η δημόσια εκπαίδευση, αυτό ήταν τότε τα 16, 17, 18, αυτά σκεφτόμουν, ότι θα έπρεπε αυτά τα αγαθά που πραγματικά είχα την ευκαιρία να τα απολαύσω, ότι θα πρέπει να τα έχει κάθε παιδί σε κάθε σχολείο. Και όχι...
2: αυτό εσύ που το έζησες, το εκτιμάς έτσι.
1: Ναι,
2: ο άλλος δεν το ξέρει αυτό.
1: Ναι, βεβαίως δεν το ξέρει.
2: Δηλαδή, το να τρως μαζί με τους μαθητές σου και μάλιστα να γίνεσαι μέρες των καρσών τους, δηλαδή εσύ να τους προσφέρεις το φαγητό, είναι μεγάλη υπόθεση.
1: Όχι μόνο αυτό.
2: Εκείνη η ώρα που συντρώγεις με τον μαθητή είναι ώρα αλλιώτικη, είναι ώρα ελεύθερη. Είναι ώρα που λες και καμιά κουβέντα που δεν τη λες μέσα στην άκρη.
1: Αυτό...
2: όπου ο χώρος απαγορεύει να λέγονται κάποια πράγματα.
1: Σωστό. Αυτό όλο, βέβαια, όλο μέσα σε αυτό το πλαίσιο έδινε και μια διαφορετική σχέση των καθηγητών με τους μαθητές, γιατί ήταν πέρα από το σχολικό πρόγραμμα και μέσα στους χώρους τις ώρες του ελεύθερου χρόνου. Το καταλάβαινα, το κατανοούσα.
2: Και, νόμιζα... και αυτό και τα... και οι εκδηλώσεις, οι άλλες,
1: ναι, όλα
2: τα οργανωμένα.
1: Ναι, δεν ήταν πια τόσο τρομερό να μην το έχει το δημόσιο. Αυτό ήταν το σκεπτικό.
2: Όχι, δεν είναι τρομερό.
1: Αλλά για ποιο λόγο. Για
2: να
1: ποιο
2: τα
1: λόγο.
2: Επιδιώκει αυτά τα σχολεία.
1: Ωραία, τότε η ερώτηση
2: αλλά
1: είναι...
2: αλλά αυτά σημαίνουν έξοδα. Αυτά σημαίνουν αλλαγή νοοτροπίας.
1: Αυτό ίσως θα έπρεπε να σημαίνει.
2: Και είναι το πράγμα το δυσκολότερο από όλα. Σημαίνουν παραδοχή ότι είσαι ένας κοινός θνητός που δεν ταπεινώνεσαι αν κάνεις παρέα ένα δίωρο με τα παιδιά έξω από το σχολείο.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό τώρα που είπατε.
2: Ε.
1: Αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Ότι ο δάσκαλος, δηλαδή, μπορεί να, ο καθηγητής να νιώθει ότι ταπεινώνεται αν εξοικειώνεται σε τέτοιο βαθμό με τα παιδιά.
2: Άμπρα.
1: Φοβερό.
2: Ταπεινώνεται. Νομίζει ότι ταπεινώνεται. Ότι το να πάει μια εκδρομή και να περάσει τη μέρα μαζί τους και να συζητήσει μαζί τους και να παίξει μαζί τους, ότι ταπεινώνεται. Αυτή είναι εδρεωμένη αντίληψη την οποία πάρα πολύ έζησε σε κάποια σχολεία.
1: Πόπο, με σοκάρατε με αυτή τη... δεν πέρασε ποτέ από το μυαλό ακριβώς αυτό το στοιχείο. Δηλαδή ότι στην πραγματικότητα ο δάσκαλος συγκροτεί τον χαρακτήρα του μέσα από μια συνεχή σχέση εξουσίας, θα λέγαμε, απέναντι στα παιδιά.
2: Βεβαίως.
1: Φοβερό.
2: Αλλά σε ένα σχολείο όπως ήταν τότε το Ανατόλιο, ζήσαμε πάρα πολύ ωραίες ώρες, πολύ ωραίες στιγμές, και θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό ότι εκεί έμαθα τι θα πει δασκαλίκη, βλέποντας άλλους εξαιρετικούς φιλολόγους και δασκάλους. Εξαιρετικός.
3: Και επειδή ξέρω ότι αγαπάς το αρχαίο θέατρο,
1: ναι,
3: από εκεί πέρασε και ο Χορμουζιάδης.
1: Και όχι,
2: ο Νίκος ήταν, ήμασταν συνάδελφοι. Πήγα να τον αντικαταστήσω.
1: Αλήθεια.
2: Όταν είχε πάει στο Λονδίνο.
1: Μάλιστα.
2: Για μεταπτυχιακές σπουδές και γύρισε έπειτα και έμεινε και εγώ. Και κάναμε 3 χρόνια μαζί.
1: Δυστυχώς ο χρόνος μιας...
2: Και ήταν σπουδαίος δάσκαλος. Σπουδαίος.
1: Δεν τον πρόβλημα το δάσκαλο αυτό.
2: Λοιπόν, έφυγε και πήγε στην
1: Αθήνα στο
2: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
1: Εγώ θέλω μια δέσμευση, επειδή τελειώνει η ώρα της εκπομπής.
2: Ναι.
1: Θα ήθελα, αν έχετε την καλοσύνη, να ξανακάνουμε έτσι μια... διαδρομή σε όλα αυτά εδώ.
3: Θα σου δανείσω το βιβλίο.
1: Θα μου το δανείσεις.
3: Του Νίκου του Βαρμάζη.
1: Και όταν το κάνουμε, θα το κάνουμε παρέα πάλι.
3: Ναι. Εκπαιδευτική μαρτυρία. 38 χρόνια στη μέση εκπαίδευση. Θα μάθεις και θα καταλάβεις πολλά πράγματα για μαθητές και εκπαιδευτικούς.
1: Γιατί κάνω μόνο εκπομπή στην εκπομπή? Εγώ την κάνω εκπομπή για να μαθαίνω. Και μαζί με εμένα.
2: Είναι ένα βιβλίο που θα έλεγα ότι ανήκει στην ιστορία της εκπαίδευσης. Και μου το είπαν κιόλας αυτό,
1: ναι.
2: Ότι μαθαίνεις πώς ήταν και η εκπαίδευση τότε.
1: Ωραία, λοιπόν, δέσμευσε ότι θα ξανακάνουμε.
2: Βεβαίως.
1: Ευχαριστώ.
2: Ευχαρίστως.
1: Ευχαριστώ εγώ από καρδιάς.
2: Αυτόν τον καιρό τώρα υποφέρω λίγο με τα δόντια μου και τώρα αισθάνομαι ότι σας μιλάω λίγο τσεβδά.
1: Όχι, όχι, καθόλου.
2: Να μην φαίνεται.
1: Όχι, όχι, δεν φαίνεται.
2: Αλλά ελπίζω ότι σε κάνα μήνα
1: ωραία.
2: Θα έχω κάπως βελτιωθεί στον τομέα.
1: Ωραία. Πάντως καθόλου. Καθόλου τσεβδά δεν βγήκατε. Και...
2: μ' αρέσει να μιλάω για την εκπαίδευση.
1: Τέλεια. Εξαιρετικά. Έγινε. Να έχετε ένα καλό βράδυ. Έχετε καλό
2: σας
1: βράδυ
2: ευχαριστώ
1: και ευχαριστώ
2: πάρα πολύ. Καλά να είστε. Ευχαριστώ.
3: Καλό βράδυ και από μένα, κύριε Βαγιάς. Καλό βράδυ.
1: Συγκλονιστικό, ε.
3: Ναι. Γεννημένος το 1936.
1: Κοίταξε, εγώ είμαι συγκλονισμένος γιατί αυτή η φωνή κουβαλάει χωρίς να χρειάζεται να σου πει από το βάρος και τον όγκο που παίρνουν οι λέξεις,
3: ναι.
1: Μία... Σε μαγεύει και σε τραβάει στο χρόνο ακόμα και αν σου μιλούσε για σύγχρονα πράγματα.
3: Είδες.
1: Ναι, τρομερό. Σε ευχαριστώ
3: πολύ. Δεν είναι τυχαίο που και εγώ σήμερα σου τον πρότεινα.
1: Να. Όχι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά δυστυχώς ξέρεις τώρα έχει εκπομπή ένας άλλος μετά από μένα.
3: Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να βγάλουμε τον Γιώργο τον Στεφανίδη για μια ακόμα φορά και μου, λέει, και μου είπε ότι έχουμε πολλά. Δεν το τραβάμε λίγο παραπέρα τώρα.
1: Εγώ δεν έχω πρόβλημα.
3: Ωραία.
1: Ωραία.
3: Πάμε λίγο μουσική και να δω αν θα μπορέσουμε να το βγάλουμε τον Γιώργο. Καλώς, αν όχι.
1: Θα εισβάλλουμε στην εκπομπή
3: ναι,
1: του άλλου. Έτσι.
3: Ποιος
1: να το τραβήξουμε λίγο παραπάνω.
3: Εντάξει, okay. Λίγο μουσικούλα για να δω αν μπορούμε να βγάλουμε γραμμή με τον Γιώργο Στεφανίδη. Okay.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. 3-2-1 Action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ω.

0: Ζαχαρόπουλο.
1: Παγκόσμιος.
0: Ρεαλιστής.
2: Σεισμός. Τιτάνιος.
1: Υπεύθυνος.
0: Φιλαλήθης.
1: Κέραιο κέραιο, ελευθεριά.
0: Φταγμένος.
3: Ωραία.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr. Focus FM 103,6% ελληνικός. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο και ελαιαποσημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα, ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
6: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
5: Focus 103,6.
7: Λοιπόν, συνεχίζω. Τώρα έχω μπει μέσα στην εκπομπή του Γιώργου του Σολοϊμέζογλου.
8: Αδελφοποίηση
7: έχουμε. Οπότε έχουμε. Εντάξει, παντρευτήκαμε τώρα. Κάνουμε για παιδάκι. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον φίλο.
8: Έχουμε μαζί μας έναν αγαπητό φίλο, συνάδελφο.
7: Ωραία.
8: Ο οποίος εσίως και αυτός βαδίζει στα 30 χρόνια στην εκπαίδευση. Γιώργο, πόσα χρόνια?
9: Καλησπέρα σας.
7: Καλησπέρα
9: στη Θεσσαλονίκη μας, καλησπέρα στην αγαπημένη μου και λατρεμένη Μακεδονία.
7: Τώρα 33, τι να συγκρίνουμε.
9: Διάγω 33ο. Έτος.
8: Στην Πάρο.
9: Και από συνθήκες πολύ βίαιες, είχαμε ξεκινήσει με τον Γιώργο Κάνα μαζί ραδιόφωνο, που πιστεύω ότι είναι
7: ήταν και θα είναι. Τέλεια, καταπληκτικά.
9: Το πιο άμεσο μέσο αλληλεπίδραση μεταξύ του παραγωγού και του ακροατή. Δεν υπάρχει.
7: Συμφωνώ.
9: Εδώ το λατρεύω. Πραγματικά.
7: Συμφωνώ.
9: Και θλίβομαι πάρα πολύ που δεν μπορώ να κάνω ραδιόφωνο.
7: Γιατί δεν έχετε από εκεί πέρα από την Πάρο να σηκώσετε καμιά αντένα και να αρχίσετε?
9: Πρέπει να ταιριάζουν τα πρέπει και τα θέλω. Και η κουλτούρα δυστυχώς εδώ του κόσμου είναι πολύ διαφορετική. Έχω κληθεί σε εκπομπές, αλλά δεν μπόρεσα να ακμάσω, γιατί η θεματολογία μου είναι κοινωνική και δυστυχώς στο νησί, στο οποίο ζω εδώ και 31 χρόνια, 32, εσείως, τα κοινωνικά θέματα τα έχει δαιμονοποιήσει.
7: Δηλαδή για αυτούς
9: δεν υπάρχει εδώ πέρα και δεν υπάρχουν κοινωνικά θέματα, όλα βαίνουν καλώς. Ένα άλλο θέμα, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα πολύ σοβαρό για την ελληνική κοινωνία, ειδικά στις τοπικές κοινωνίες των νησιών τα οποία καταπνίγονται από τουρισμό και από χρήμα θα έλεγα. Από πού να ξεκινήσουμε και πού να καταλήξουμε? Εγώ την πόλη μου, τη Θεσσαλονίκη, κάθε φορά που την επισκέπομαι, τη βλέπω και πιο παρικμασμένη. Οπότε, αν μπορείτε, κάνουμε ένα θέμα για την πόλη, πώς τη βλέπουν οι πολίτες, πώς θα θέλαμε να είναι, εμείς, είναι πολύ σημαντικό. Έχω επισκεφτεί Σκόπια, Τίρανα, Σόφια μέσα σε 3 χρόνια και οι άνθρωποι σε σχέση με τη Θεσσαλονίκη κινούνται με ταχύτητες φωτός σε σχέση με την πόλη μας.
7: Εξελίθηκε.
9: Η πόλη μας παραμένει στατική και επειδή σκέφτομαι μια...
7: Βυθιζόμενη είναι, όχι στατική. Στατικό καλά θα ήταν.
9: Σωστά.
7: Σε μια βυθιζόμενη
9: Αλέξανδρε, συνθήκη. Χάρηκα για την ορυμία, έστω και από μακριά.
7: Ναι,
9: με θλίβει παιδιά πραγματικά, γιατί λατρεύω την πόλη.
7: Τώρα βέβαια δεν μπορώ να μιλήσουμε με ίσους όρους, γιατί εσύ είσαι στην Πάρο, φίλε. Και εμείς είμαστε εδώ στο
9: Δωδεκανήσου.
7: Δωδεκανήσου μόνο κατ' όνομα δηλαδή.
9: Πρώτα απ' όλα να μιλάμε στον ελληνικό.
7: Εννοείται.
9: Λοιπόν, ωραία, η Πάρος είναι ένα νησί το οποίο έχουμε ο μέσος Έλληνας, ο οποίος την έχει επισκεφτεί, προσπαθεί να την επισκεφτεί, αλλά ειδικά οι Μακεδόνες πρέπει να είμαστε πλέον πάρα πολύ πλούσιοι για να επισκεφτούμε ένα τέτοιο νησί. Είναι ένας τόπος στον οποίο καταλύουν το καλοκαίρι πολύ μεγάλα πορτοφόλια. Πολύ μεγάλα πορτοφόλια.
7: Δηλαδή, έτσι καταργήσατε και την κοινωνικότητα, το ζήτημα της κοινωνικότητας. Αφού
9: καταλήγω το θέμα είναι ότι εμείς οι οποίοι τα λέμε, εγώ επειδή ζω 32 χρόνια, τους ταχώνω κανονικά, συγγνώμη για την λαϊκιστή έκφραση, αλλά ευτυχώς με σέβονται, ή έτσι πιστεύω.
7: Πρόλαβες δήμαρχο Ραγκούση δηλαδή.
9: Βεβαίως, και με τον Γιάννη έχουμε πιει καφέ 4-5 φορές και τα είπαμε καλά. Αλλά εκτός δεν εξαφανίστηκε, δεν ξέρω τι γίνεται.
7: Απήχθη.
9: Το χάσαμε.
7: Απήχθη από τη γραφειοκρατία τώρα.
9: Παιδιά, είναι η εικόνα, είναι μάλλον το βασικό μέσο για να καταλάβετε πόσο μεγάλη πολιτισμική παρακμή διάγουμε. Ο ελληνικός νεοπολιτισμός φαίνεται το καλοκαίρι στην Πάρο. Φαίνεται από τις συμπεριφορές. Νοοτροπίες, στάσεις ζωής, αξίες, να πετάνε τα σκουπίδια έξω από τον κάδο, τα μεγάλα τζιπ, να τους κάνω εγώ με ένα παπικυκλοφορό, έτσι, και με ένα ποδήλατο. Να τους κάνω μια σύσταση και να με βρίζουν κατά σχέτος.
7: Αλήθεια, απίστευτη κατάσταση.
9: Θλίπομαι, παιδιά. Πραγματικά. Θλίπομαι. Και επειδή εμείς ο μισθός των εκπαιδευτικών είναι τεράστιος, εγώ το καλοκαίρι δουλεύω σαν ξενοδοχείο, έτσι, εδώ και 5 χρόνια.
7: Το λέει ο Άδωνος Γεωργιάδης ότι είσαστε πτωχο. Είστε μίζεροι και οι ζάμπτωχοι είσαστε μίζεροι. Στη Μύρλα,
9: έχω λοιπόν εκεί από την εργασία.
7: Πώς θα καταφέρνει ένας εκπαιδευτικός να επιβιώσει σε ένα νησί με τόσα υψηλές στα κόστη τέλος πάντων της ζωής?
9: Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Το κόστος ζωής είναι τουλάχιστον 40% πάνω με τη Θεσσαλονίκη. 40.
7: Ούτε σοβλάκι δεν τολμάς να φας εκεί, δηλαδή.
9: Εγώ δεν το λέω σοβλάκι, το λέω σαν με πίτα και γύρω, γιατί είμαι πολύ τοπικιστής και τη γλώσσα μου δεν την αλλάζω. Προσπαθώ να γίνω πιο. να είμαι ποτέ στην Αττική διάλεκτο, αλλά σίγουρα μην γνωρίζουν οι. Τέλος πάντων, θέλω να ανοίξω άλλο θέμα τώρα, κοινωνικό.
7: Αλήθεια όμως, για πες.
9: Το θέμα ποιο είναι, ότι εγώ φοιτώ, υπηρετούσα ένα σχολείο, δεν έχω αλλάξει σχολείο. Είμαι 32 χρόνια στο ίδιο σχολείο, το θεωρώ ότι θα το σπίτι μου.
7: Okay.
9: Αυτό το σχολείο, παιδιά, δεν έχει οικοδομική άδεια, το πιστεύετε? Δηλαδή είναι παράνομο κτίσμα. Κάνουμε τεράστιες προσπάθειες.
7: Δεν έχει φτιαχτεί από τον οργανισμό σχολικών κτηρίων?
9: Όχι.
7: Όχι.
9: Επειδή υπήρχε μια έκρηξη πληθυσμιακή στη δεκαετία των 90, η οποία συνεχίζεται και τώρα, αυτή τη στιγμή το νησί έχει τουλάχιστον 28.000 μόνιμους κατοίκους.
7: Ο αριθμός είναι τεράστιος.
9: Μόνο από και 30 ασπικτιά και το χειμώνα, έτσι. Χτίστηκε και έκτοτε 4 πιες. Στο Γιάννη τον ακούστε, βέβαια, παιδιά. Αν πέσει, λέω, κάποιο του βάρη πάνω σε κάποιο παιδί, εμείς οι εκπαιδευτικοί θα πάμε μέσα. Διότι διδάσκουμε σε ένα σχολείο που είναι παράνομο. Σε ένα κτίριο το οποίο είναι παράνομο. Δεν νομοποιείται.
7: Και τόσος πλούτος που υπάρχει δεν μπορούν να φτιάξουν τα σχολεία, ξέρεις, και στον ελληνικό μιλάμε.
9: Στον ελληνικό, βεβαίως, Γιώργος.
7: Αυτό που σκεφτόμουν, Γιώργο, πάλι σήμερα το πρωί με ευκαιρία την εκπομπή. Δηλαδή, το πρωί μπαίνω στη διαδικασία.
8: Το κατάλαβα.
7: Λοιπόν, είναι το εξής. Ρε παιδί μου, λέω, πάει ένας δάσκαλος. πάει ένας καθηγητής, πάει ένας γιατρός, πάει ένας νοσηλευτής, πάει λοιπόν άνθρωποι που αφορούν δηλαδή το να γίνεις, δηλαδή να σου...
9: Είναι λειτουργή. Είναι λειτουργή.
7: Να σου γλιτώσει τη ζωή, ας πούμε, αν πάθεις κάτι, να σου μορφώσει τα παιδιά και τα λοιπά. Και του λες, δεν με νοιάζει να μορφωθώ, δεν με νοιάζει να γίνω καλά, με νοιάζει να παίρνω 1,000 ευρώ την ημέρα, το βράδυ στο... από το... Και δεν μαζεύεται, λέω, να πω ότι είναι και πολύ πολυπληθείς αυτές οι περιοχές. Δεν ήξερα βέβαια ότι η Πάρος έχει φτάσει από τα 1.700 στο
9: 20.000. 75.000, συγγνώμη διακοπή, δεύτερες κατοικίες.
7: Ναι, αυτό
9: ψάξτε το.
7: Θα το ψάξω. Αλλά να μην μαζεύετε οι κάτοικοι του χωριού, της πόλης, της Κωμόπολης, του μέρους, να πούμε μαζί με τον Δήμαρχο. Έρχονται οι καινούργοι τέλος πάντων για να μείνουν. Ας τους δώσουμε έναν αξιοπρεπή
9: θα
7: χώρο.
9: Για σταματήσω. Προσφάτως θεσπίστηκε και επικροτώ αυτή την κίνηση του Δήμου 100 ευρώ σαν επίδομα κάθε μήνα για τις αναδιορίσεις και αναπληρωτές. Ξέρετε τι έκαναν οι κάτοχοι των καταλημάτων εδώ?
7: Αυξήσανε τις τιμές.
9: Αύξησαν τις τιμές, όχι κατά 100 ευρώ, τόσο κατά 200-300. Για να πάμε λίγο στα εκπαιδευτικά, παιδιά. Mm. Οι εκπαιδευτικοί δεν εργαζόμαστε για να γίνουμε πλούσιοι. Η κατοικία δεν είναι πολυτέλεια. Εδώ θεωρούν οι κάτοχοι των πτυσμάτων ότι η κατοικία είναι πολυτέλεια. Δηλαδή μας θεωρούν στην ουσία τουρίστες. Η κατοικία είναι δικαίωμα. Δεν μπορώ, τα λέω κάθε μέρα και ευτυχώς τα λέω και δημόσια, δεν έχω πρόβλημα. Είναι τραγική κατάσταση. Έχονται, δηλαδή, από τους 9 αναπληρωτές που στη σχολική μονάδα που πειρετώ, 12 θέσεις σχολείο με 240 μαθητές, 13 θέσεις, στην ουσία, έτσι, οργανικές, έχει 245 μαθητές. Έχουν έρθει αναπληρώτες, όλες κοπέλες, και δεν μπορούν να βρουν σπίτι. Τους νοικιάζουν αυτή τη στιγμή, πόσο έχουμε σήμερα, 22, το κάτι, 23 παρακαλώ.
7: 22, ναι, 22 Σεπτεμβρίου.
9: Έχουν παρουσιαστεί από την 1η Σεπτέμβρη και μένουν σε ξενοδοχεία. Προσπαθούν να μείνουν 2-2-3-3 και τις ζητάνε 1.500-1.600 ή 1.200 χωρίς απόδειξη. Εγώ το καυτηριάζω δημόσια και κάποια στιγμή πρέπει να συνέλθουν.
7: Καλά δεν τρέπονται.
9: Η ΕΔΟΣ και η ΔΡΟΠΗ είναι κάτι το οποίο από την ελληνική κοινωνία έχει εκλείψει. Ειδικά εδώ κάτω. Διότι αυτή ο απότομος πλουτισμός, αντί να μας κάνει καλύτερους, χρησιμοποιώ πρώτο πληθυντικό, αλλά τι να κάνω, μας έκανε χειρότερους. Για ποια παιδεία να μιλήσουμε, παιδιά? Για ποια παιδεία να μιλήσουμε? Δεν μ' αρέσει η όρος εκπαίδευση.
7: Ναι, καταλαβαίνω.
9: Συγχωρήστε με, δεν τον δέχομαι. Για ποια παιδεία? Και έρχονται τα νέα τα παιδιά μέχρι να προσαρμοστούν. Όταν δηλαδή ο πρώτος μισθός είναι 890 ευρώ και πρέπει να πληρώσουν 700 ευρώ ενίκιο, πώς θα ζήσουν αυτά τα παιδιά? Πώς θα ενταχθούν στην κοινωνία? Πώς θα έχουν μια ψυχική ηρεμία για να αποδώσουν την τάξη? Και βέβαια υπάρχει και ο φόβος ανά πάσα στιγμή κάποιος γονιός, συνήθως μητέρες, να τις στυλίξει μια κόλλα χαρτί, διότι κατά τη γνώμη τους έπραξε κάτι το οποίο χρήζει καταγγελίας στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου. Ο προηγούμενος κύριος, δεν θυμάμαι το επώνυμό του,
8: ο Νίκος,
9: λογιότατος, πραγματικά σεβασμός, μίλησε για μια άλλη πραγματικότητα. Αλλά η νέα πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική. Ο σύγχρονος εκπαιδευτικός, παιδιά, πρέπει να είναι Σούπερμαν. Πραγματικά.
7: Βασικά, για
9: Σούπερμαν, για πολλούς λόγους.
7: Δεν χρειάζεται να φας και δεν χρειάζεται κιόλας να κοιμηθείς. Πετάς συνέχεια.
9: Αναφέρθηκε στο Καστατζάκι. Εμείς, σαν δάσκαλοι πλέον, ειδικά της δευτεροβάθμιας, λειτουργούμε περισσότερο σαν επιτηρητές συμπεριφορών παρά σαν παιδαγωγοί. Γιατί δεν υπάρχουν όρια. Ειδικά στις νεόπλουτες οικογένειες, τα όρια δεν υπάρχουν. Δηλαδή, στην ουσία, το παιδί αλληλεπιδρά σε ένα χώρο περισσότερο με το δάσκαλο και τη δασκάλα παρά με τους γονείς. Εγώ κάνω συγκεντρώσεις μια φορά το μήνα, κάθε Κυριακή, Γιώργο, για να μην έχουν δικαιολογία ότι εργάζονται. Και τους έχω εκεί μια φορά το μήνα να έρχονται να τους βομβαρδίζω και να έχουν μια αλληλεπίδραση. Κάθε φορά απογοητεύομαι και περισσότερο, αλλά επιμένω. Επιμένω γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να επανέλθει η σχέση επιστασίου σημαντική σχολείου και οικογένειας, η οποία χαθεί εντελώς. Πέρα από το γεγονός.
7: Ξέρω πώς θα επανέλθει.
9: Είναι το πιο σημαντικό
7: να
9: από όλα.
7: Πώς υπάρχει... θα επανέλθει 80% φορολογία. Θα δεις πώς θα επανέλθει. Συγγνώμη κιόλας που τραγικό. Το λέω αυτό. Καταλαβαίνεις θέλω να πω έτσι. 80% φορολογία. Για τα νησιά αυτά. Δηλαδή ο πλούτος διαφθείρει τον άνθρωπο 100%. Και άμα είσαι και παλιοχαρακτήρας, δηλαδή και να είσαι και λίγο αμόρφωτος, αλλά το βασικότερο να είσαι παλιοχαρακτήρας. Και όταν λέω αμόρφωτος, κοινωνικά το εννοώ, δεν το εννοώ εκπαιδευτικά με πανεπιστημιακά χαρακτηριστικά.
9: Βεβαίως, βεβαίως.
7: Έτσι. Παιδιά, μπορεί να μεταξελιχθεί σε εγκληματία, ας πούμε. Έτοιμα το λέω και συγγνώμη αν ακούγομαι.
9: Εννοείται, θα σας πω και μια εμπειρία μου από πριν 20 χρόνια από μια συνάδελφο η οποία έκανε με διπτυχιακό στο Πανεπιστήμιο του Λούτων. Mm-hmm. Πρόσεξε, στην εκπαίδευση δεν μπαίνει κανείς για να γίνει πλούσιος. Αλλά όχι για να εργαστεί, να βάζει και από τη ζέπη του. Είναι δυνατόν. Εκεί καταντήσαμε. Δηλαδή, ο ρόλος της εκπαίδευσης στην Ελλάδα και της παιδείας συνεχώς υποβαθμίζεται. Δεν είναι υπό αμφισβήτηση. Αμφισβήτηση είναι ακαδημαϊκά. Λειτουργικά όμως υποβαθμίζεται κάθε μέρα όλο και περισσότερο. Ξέρετε ότι πέρσι περίπου 2000, είχαμε 2.000 παρετήσεις ή μη ανάληψη υπηρεσίας λόγω υψηλότητου κόστου ζωής στη νησιωτική Ελλάδα.
8: Και αν δεν υπάρχουν οι γονείς από πίσω να συμπληρώνουν τα προστοζήν, δεν μπορούν να επιβιώσουν.
7: Και γιατί δεν δημεύει κάθε φορά ο Δήμος σε κάθε χρόνο ένα σπίτι από τους κατοίκους?
9: Τι να κάνει,
7: να το δημεύσει.
9: Από το εκλογικό του σώμα να δημεύσει. Και πώ θα θυμηθεί αυτό?
7: Θα βάζουν κλήρο, όπως είναι και ο κλήρος πέφτει στο γενναίο, θα βάζουν κλήρο το σπίτι το δικό σου με κλήρο βγήκε, θα πάει να μείνει ο δάσκαλος. Το κλήρο το δικό σου με κλήρο βγήκε, θα πάει να μείνει ο καθηγητής. Το κλήρο τα λοιπά. Θα βγάζει κλήρος αφού και 75.000 διπλοκατοικίες, δόξα τω Θεώ, είναι 75.000. Να. Εγώ δεν τώρα. Ακούγεται λίγο περίεργο αυτό που λέω. Να μην νομίζουν ότι είναι κανένας δικτάτορας. Αλλά πραγματικά δεν μπορώ να αντιληφθώ με έναν διαφορετικό τρόπο.
9: Προτείνεις απόλυτες λύσεις, γιατί το παράγοντα έχει φτάσει στο προχώρητο. Παιδιά, ο δάσκαλος κάθε βαθμίδας στερείται αυτή τη στιγμή το οξυγόνο. Άρα το στερείται η παιδεία, εάν θέλετε, εκπαίδευση. Την βάζω τελευταία. Αυτό πρέπει να το καταλάβει η ελληνική κοινωνία και να πάρει θέση. Σε ποιο πράγμα? Σε ένα πολύ απλό πράγμα. Ότι. Ποιος είναι αυτή τη στιγμή ο ρόλος του σχολείου και ποιος είναι ο ρόλος του δασκάλου? Είναι δυνατόν να έχουμε κοινό αναλυτικό πρόγραμμα, Γιώργο, που είσαι μες στον χώρο, συγγνώμη Αλέξανδρε.
7: Παρακαλώ.
9: Κοινό αναλυτικό πρόγραμμα, ο Τετροπόταμος με το Πανόραμα, η Βουλιαγμένη με το Μενίδη, η Πάρος με τη Γάφο. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Εμείς οι δάσκαλοι, συγγνώμη, είμαστε διατεθειμένοι να δουλέψουμε. Δηλαδή, κάθε τοπική σχολική μονάδα. Κάθε τοπική σχολική μονάδα

0: Εντάξει, άποψή μου. Όχι, ο λόγο που δίνεται, ευχαριστώ για το βήμα.
1: Όχι, θα
0: μετά από
1: 33
0: χρόνια υπηρεσία, αυτό έχω συμπεράνει.
1: Αυτό συμφωνώ και εγώ μαζί σου. Όχι, δεν.
0: Αλλά.
1: Δεν εισάγει και ένα δαιμόνιο, τα είσαι τα δαιμόνια που ζουν.
0: Ευτυχώς το ραδιόφωνο σα έχει αυτό το. Γιατί άρχισα να το ακούω από τη μέρα που ο Γιώργος σιγά σιγά πήγε στο θέμα, στην ιστορία αυτή και πήγε, είναι, αποτελείται μέρος του δυναμικού του ραδιοφώνου.
1: Okay.
0: Να ξέρετε ότι, παιδιά, ότι υπάρχουν όμως σύλλογοι γονιών, όπως το σχολείο το οποίο υπηρετώ εγώ, οι οποίοι πραγματικά προσφέρουν ό,τι μπορούν.
2: Αυτό ήθελα να πω, ότι υπάρχουν γονείς που πραγματικά από το υστέρημά τους
1: έχουν φιλότιμο, δηλαδή.
2: Ναι, υπάρχουν.
0: Εξαιρετική. Χάλασε το μικρόφωνο, Γιώργο, επειδή εδώ και 30 χρόνια, 31 έχω αναλάβει τη μικροφωνική. Ναι. Με έχουν φέρει αυτοδυσκυνόμενα ηχεία. Πέρσι χαλάει το μικρόφωνο το πυκνοτικό, γιατί πάει από χέρι σε χέρι, και πάνε και μου φέρουν την επόμενη μέρα 2 πανάκριβα πυκνοτικά μικρόφωνα.
2: Επειδή ο Γιώργος
0: αυτό
2: είναι.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
2: Επειδή ο Γιώργος, τα σπίτια μας είναι γειτονικά, mm-hmm. και γνωρίζει καλά την περιοχή της Σταυρούπολης, mm-hmm. θα πω ότι στο τελευταίο σχολείο που δούλευα, mm-hmm. 30 χρόνια είχε να βαφτεί, 30 ολόκληρα χρόνια. Έβαψε ο Δήμος μόνο το ισόγειο και ήρθε ιδιώτης, έβαψε όλο το σχολείο, όλες τις αίθουσες, και έκανε αυτή τη μικροφωνική που λέει που δεν έχουν ο Γιώργος, την έβαλε από την τσέπη του. Ναι. Γιατί έρχεται ο Δήμος και λέει: δεν έχω λεφτά, δεν υπάρχει χρηματοδότηση. Οπότε είστε χωρίς μικροφωνική, είστε χωρίς άδεια κτηρίου. Κατά τα άλλα, είστε μια χαρά.
1: Και είστε και Σούπερμαν.
2: Ναι, είστε και
0: άρα, επειδή μίλησα προηγουμένως και δαιμονοποίησα αρκετά την γενικά τη συνολική κοινωνία της Πάρου, υπάρχουν επιμέρους όμως μικροκοινωνίες στο ίδιο το νησί, οι οποίες πραγματικά είναι εξαιρετικές. Εμείς εδώ έχουμε ένα προνόμιο. Μεγαλώνουμε μαζί με τους μαθητές μας. Δηλαδή, στον Αγιασμό είδα μαθήτριές μου, 5, οι οποίες γίνανε μητέρες. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να το πιώσει μόνο ένας εκπαιδευτικός. Ναι, είναι φανταστική εμπειρία.
1: Και σε μικρούς.
2: Εγώ είχα την εμπειρία μαθήτριά μου να έρθει στο σχολείο όπου ήμουν διευθυντής ως εκπαιδευτικός. Το είδα και αυτό.
0: Ακόμη καλύτερα. Είναι κάτι το οποίο είναι ιερό και δεν μπορεί να το βιώσει κανείς άλλος επαγγελματίας. Αν και πολλοί εξημών Γιώργο αρχίζει να χρησιμοποιούν τον όρο επαγγελματίας, εμένα δεν μ' άρεσε. Δηλαδή τι σημαίνει επαγγελματίας.
1: Το λειτουργήμα θα
0: είναι. Από τη στιγμή που αμοιβόμαστε έστω και με ένα ευρώ το μήνα,
1: ναι,
0: οφείλουμε να προσφέρουμε. Είμαστε λειτουργοί. Λοιπόν, να πω δύο πραγματάκια ακόμα που θέλω σχετικά με τα εκπαιδευτικά, γιατί
1: μιλήσαμε
0: πολύ κοινωνικά.
1: Ναι.
0: Πρώτον, Γιώργο, και επειδή είσαι μέσα στον χώρο, υπερφόρτωση. Αφήστε μας, ρε παιδιά, να κάνουμε μάθημα.
1: Ναι.
0: Πλατφόρμες, προγράμματα, ημέρα τάδε, ημέρα δίνα, καπελώνουν το ίδιο το ρολόγιο πρόγραμμα, το οποίο σφιχτιά.
2: Όταν
0: θα κάνουμε μάθημα, ναι, ή δεν θα κάνουμε. Εμείς κάνουμε δράση στο σχολείο μου από το 1996 και ευλογώ τον διευθυντή του συγχωρημένο, που αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες και κάναμε δύο ώρα συνεργατικής μάθησης, τα λέγε τότε ο διευθυντής, έτσι αποκάλεσε, όπου τα παιδιά αναλάμβαναν διάφορα projects και τα υπονούσαν αφού είχαμε συζητήσει με τα δύο και είχαμε κάποια θέματα. Μετά με τον ονομάστηκε Γιώργο Βέλη τη ζώνη, ναι, και τώρα μας έχουν αλλάξει τα φώτα. Αφήστε μας να δημιουργήσουμε όπως γνωρίζουμε εμείς. Εμείς γνωρίζουμε το δυναμικό της τάξης, εμείς γνωρίζουμε το δυναμικό της τοπικής κοινωνίας. Ελαστικοποίηση και όχι συνεχώς συμπλήρωση πλατφορμών.
1: Βέβαια, πρέπει να πούμε
0: Έλεος.
1: Ότι εσύ, αγαπητέ Γιώργο, μπορεί να έχεις αυτή την βαθιά γνώση και όλες μέσα από τα πολλά χρόνια παραμονής, αλλά όταν, από ό,τι καταλαβαίνω, κατά κύριο λόγο, όπως λέγονται αναπληρωτές, δηλαδή που πάνε ένα χρόνο εδώ, ένα χρόνο εκεί, ένα χρόνο παραπέρα, στην πραγματικότητα με αυτόν τον τρόπο αυτό που εσύ έχεις
2: χτίσει
1: είναι αδύνατο να το. Και νομίζω ότι ίσως για αυτόν τον λόγο να γίνεται αυτό που σου.
0: Στο σχολείο μας έχουμε ένα προνόμιο, Αλέξανδρε. Επειδή είμαστε 10 εκπαιδευτικοί, τυχαίνει να είμαστε και Μακεδόνες και είμαστε εκεί αρκετά χρόνια, έχουν δημιουργήσει έναν πυρήνα, mm-hmm. όπου προσπαθούμε να εντάξουμε πρώτα κοινωνικά τους νέους συναδέλφους. Mm-hmm. Δηλαδή, κάνουμε, Γιώργο, χωρισμό τμήματων όταν έλθει και ο τελευταίος αναπληρωτής. Για να δούμε, να τον σκιαγραφίσουμε λίγο, μπορεί το παιδί να έχει κάποια αστάθεια, χαρακτήρα, οτιδήποτε, να μην του δώσουμε κάποιο δύσκολο τμήμα.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό και εξάρω την κυρία διευθύντρια, μπορώ να αναφέρω το όνομα και το επώνυμό της.
2: Και αυτή
0: η κυρία Εβατομανίδου.

0: η οποία είναι τεράστια. Μια μεγάλη αγκαλιά.
1: Πώς την είπατε?
0: Έμα του Μανίδου. Από τα Κάστρα.
1: Μάλιστα, τα Κάστρα εδώ.
0: Άρρωστο Ηρακλάκη. Άρρωστο Ηρακλάκη. Εκπληκτική.
1: Και σαν άνθρωπο σαν τεχνικό. Με ρώτησε, λέει, τι ομάδα είσαι. Ο Γιώργος, σε αντίθεση με άλλους εκπαιδευτικούς, μιας και εκεί η ομάδα τους είναι από Μακεδονία, δεν τους πάει κάθε χρόνο Αθήνα, Ακρόπολη κλπ. Τους φέρνει εδώ Βεργίνα.
0: Βεβαίως. Κοιτάξτε, έχουμε παιδιά δυστυχώς τα τελευταία χρόνια. Έχει δυσκολέψει λίγο γιατί μας δίνει άδεια το Υπουργείο και εδώ θέλω να πω κάτι. Έχουμε κάνει ένα πρόγραμμα το οποίο ονομάζεται το Σποράκι. Πρόπερση με μια έκτη. Το οποίο ξεκινάει από το να φυτέψουμε ένα βασιλικό και να φτάσουμε στην ενδημικότητα των φυτών της Πάρου και να πάμε στις περιοχές, τρεις-τέσσερις περιοχές της Μακεδονίας, για να δούμε την τοπική βλάστηση εκείνη και για ποιους λόγους υπάρχουν αυτά τα ενδημικά φυτά, τα νερά και όλα αυτά. Ξέρετε πόσες μέρες άδεια μας έδωσε η διεύθυνση? Τρεις. Και μάλιστα το mail έλεγε: είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι εγκρίνεται η επίσκεψή σας. Θα επισκεπτόμαστε, θα είχαμε σαν βάση την Κερκίνη. Περιβαλλοντικό κέντρο Κερκίνης. Okay. Παιδιά, έγινε έξαλλος. Δεν είναι δυνατόν. Πρέπει δηλαδή η.
1: Πώς θα προλάβεις να πας, πώς θα προλάβεις να πας.
0: Τις θέσεις ευθύνης. Και ερχότανε παιδιά και γονείς μαζί. Δηλαδή υπήρχε μια, γινόταν μια κοινωνική ομάδα όπου ακόμα και οι μητέρες το χαίρονταν τόσο πολύ που ήταν σαν μαθήτρες τρίτης λυκείου πραγματικά. Εκπληκτικές δράσεις. Η αλληλεπίδραση, η γνώση, η χαρά, η κοινωνικότητα σε υπέρθατο βαθμό. Αλλά δεν μας δίνουν πλέον άδεια πάνω από τρεις μέρες. Δηλαδή είναι, αυτό είναι ουτοπία, σαν να μας κοροϊδεύουν. Είμαστε ευχάριστη θέση.
1: Μόνο με διαχτινισμό, όπως κατάλαβα.
0: Με διαχτινισμό.
1: Θέλεις μία μέρα. Να πας μία να
2: γυρίσεις. Δεν βγαίνει με τίποτα αυτό.
1: Δεν βγαίνει, όχι, όχι. Από εκεί δεν βγαίνει.
0: Δεν βγαίνει. Οι γονείς εν μαζί, γιατί θέλω. Δηλαδή πέρυσι εγώ πήγα να κλέψω. Δηλαδή που λέω ρε παιδιά να χρησιμοποιήσω ένα Σαββατοκύριακο να πάμε ιδιωτικά. Δεν επιτρέπεται. Απαγορεύεται. Δηλαδή να ξεκινούσαμε.
1: Παρασκευή βράδυ.
0: Παρασκευή βράδυ. Να φτάναμε, ξέρω εγώ, Αθήνα.
1: Και τι απαγορεύεται, γιατί σας ελέγχει που θα είσαστε το Σαββατοκύριακο?
0: Γιατί νομικά, εάν συνέβαινε κάτι, θα είχαμε την ευθύνη δασκάλη. Ενώ εγώ τους πρότεινα να πάμε σαν μια ομάδα ανθρώπων. Γονείς, μαθητές.
1: Και από Δευτέρα, και από Δευτέρα εκδρομή.
0: Ούτε αυτό μας το πρότεινα. Ούτε αυτό επιτρέπεται. Δυστυχώς. Δηλαδή, το να γνωρίσουν την Ελλάδα αυτά τα παιδιά, τα νησιωτόπουλα, τα οποία ναι, μεν επισκέπτονται χώρες, αλλά μην νομίζετε. Πάνε στην Αθήνα, πάνε στην Ερμού, εδώ και εκεί. Πότε θα δουν ένα ποτάμι, μια λίμνη?
1: Σωστό. Εγώ νομίζω ότι γενικά υπό ένα σκόπιμο, θα το πω εδώ, ακούγομαι λιγάκι συνωμοσιολόγος, αλλά η αποκοπή της υπηρετικής Ελλάδας από την νησιωτική Ελλάδα εκατέρωθεν.
0: Σωστά.
1: Είναι, σωστά. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο εφαρμόζεται με συνέπεια.
0: Και να χάσει... πάει καλά.
1: Και πάει καλά, ναι. Δηλαδή καλά. Η ανέρεση της, τι ακριβώς σημαίνει Αιγαίο, τι ακριβώς σημαίνει ναυτοσύνη, τι ακριβώς σημαίνει όλα αυτά τα αντίθετα.
0: Ισοτικότητα, ορεινότητα, παιδινότητα, τα παιδιά θεωρητικά ναι, αλλά έτσι, άλλο να το βιώσει. Δηλαδή διασχίζει με το λεωφορείο, πάει Αθήνα Θεσσαλονίκη, θα περάσει από τον Ποινιό, θα δούμε την Κοιλάδα. Είχα σκοπό να πάμε και στην Κοιλάδα του Νέστου, να δούμε πράγματα. Να νιώσουν τα παιδιά, γιατί η καλύτερη μάθηση είναι η εμπειρική μάθηση.
1: Φυσικά, όχι και το συγκρότηση της μνήμης και της αίσθησης της πατρίδας και στην προσανατολισμό και όλα. Είναι ένας τεράστιος όγκος, πλούτος για την εσωτερική παιδεία των παιδιών που δεν μπορεί να αντικατασταθεί.
0: Υπήρξαν και δήμαρχοι που επιδότησαν. Δηλαδή ο Γιάννης Ωρακούς, ο δήμαρχος, θα το πω. Mm-hmm. Επιδότησε, μας έδωσε ένα ποσό. Γιατί υπήρχαν κάποια παιδιά από οικογένειες της Αλλοδαπής mm-hmm. που δεν είχαν οικονομική δυνατότητα και όμως παρήχε ένα ποσό. Αυτό είναι προς τιμή του και είναι και η επόμενη δήμαρχη. Ο Δήμος σε αυτά βοηθάει σε αυτές τις δράσεις. Απλά η διεύθυνση νομίζω ότι δεν μπορούν να καταλάβουν πού βρίσκονται και ποιος είναι ο ρόλος τους.
1: Πού είναι η έδρα?
0: Στην Ερμού Πολιτισίδου.
1: Α, καταλαβαίνεις τώρα, έτσι.
0: Εκεί... Δεν θέλω να προεκταθώ και τι θα θυμώσω τώρα. Και
1: εκεί
0: πέρα
1: διεφθαρμένη πολεοδομία. Νομίζω ότι η Ερμού Πολιτισίδου.
0: Δηλαδή πολλές φορές βάζουμε αγκυλώσεις στο έργο μας οι ίδιοι στον εαυτό μας. Μην κατηγορούμε το Υπουργείο και όλα αυτά. Αφού εξημών υπάρχουν πολλές φορές βέλη θανατηφόρα. Εγώ έτσι θα αποκαλώ. Είναι δυνατόν? Αφήστε μας να δημιουργήσουμε. Μας κατηγορούν σαν τεμπέληδες. Όταν αναλαμβάνεις μια ολόκληρη από την ευθύνη μιας ολόκληρης αποστολής σε ένα τόσο μεγάλο ταξίδι, είναι μεγάλη ευθύνη. Εμείς και οι περισσότεροι συνάδελφοι στο σχολείο προσπαθούμε τόσο πολύ να γίνει. Και τελικά μας.
1: Καταλαβαίνω.
0: Μας κόβει τα πόδια και τη διάθεση. Γιατί εγώ ψυχολογικά αισθανόμουν χάλια πρόκληση.
1: Σωστό.
0: Πραγματικά. είχα φτάσει στο σημείο να λέω γονείς να παραιτηθώ, δεν μπορώ. Δεν μπορώ να σε μιλήσω. Να μιλήσω λίγο, παιδιά, για την υπερσύνδεση των παιδιών σχετικά με τους υπολογιστές και όλα αυτά.
2: Να πω
0: κάτι που θέλω να αφήξω. Λοιπόν, πιστεύω ότι η καθημερινότητα και η αλληλεπίδραση μεταξύ των... Τα παιδιά είναι υπερσυνδεδεμένα. Δηλαδή ζουν σε δύο παράλληλους κόσμους. Ο ένας είναι του σπιτιού, όπου οι μαθητές εξωσχολικά φιλτράρονται μέσα από οθόνες με εκατοντάδες μηνύματα, είτε εικόνων είτε ήχων, τα οποία αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα, με αστραπιές ταχύτητες, mm-hmm. και σιγά σιγά ο εγκέφαλος τι παθαίνει. Εξοικειώνεται στην άμεση ικανοποίηση, αλλά απέχει πάρα πολύ και απομακρύνεται από την υπομονή, τη συγκέντρωση και αυτό που λέμε στοχαστική μάθηση. Οπότε εμείς οι δάσκαλοι, Γιώργο, τι καλούμαστε να κάνουμε. Να φέρουμε τα παιδιά σε ένα στατικό περιβάλλον, όπου πρέπει να κυριαρχεί η υπομονή και η συγκέντρωση και φυσικά η σχετική πειθαρχία, εισαγωγικά. Τεράστιο πρόβλημα. Τεράστιο πρόβλημα.
2: Νομίζω ότι πρέπει να εισάγουμε και το κουνκ φου μέσα στην εκπαίδευση για να μαθαίνει ο μαθητής να διαλογίζεται και να αυτοσυγκεντρώνει. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, μόνο με ένα τέτοιο υπούλο τρόπο μπορείς να το περάσεις σε αυτό που συμβαίνει.
0: Βεβαίως, αλλά και αυτό και υπάρχει, εγώ το θεωρώ πληγή. Τα περισσότερα παιδιά πάσχουν από ΔΕΠΗ. Διάσπαση προσοχής. Και εγώ λέω, μα είναι φυσιολογικό. Όταν είναι όλοι πολλές ώρες μπροστά σε μια οθόνη, ποια συγκέντρωση και ποια υπομονή. Όταν είσαι σε ένα θράνιο, καλός ή κακός, και τώρα καυτηριάζω το 90 λεπτό, Γιώργο, 90 λεπτά παιδιά δημοτικού σε ένα καρεκλάκι ξύλινο, σοβαρά τώρα. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Τα παιδιά, το μυαλό τους, ο εγκέφαλος δεν είναι δοχείο που το γεμίζουν με γνώσεις. Πρέπει, ο μέσος μαθητής έχει 18 με 20 λεπτά χρόνο συγκέντρωσης σε αυτή την ηλικία. Εμείς απαιτούμε 90 λεπτά να βοηθήσουμε τα παιδιά καθισμένα σε ένα καρεκλάκι. Είμαστε περισσότερο τέρατα εισαγωγικά από τους δικούς μας δασκάλους με την βέργα. Γινόμαστε χωρίς να το θέλουμε. Και ακολουθούμε αυτό το μοντέλο. Πρέπει κάποιες στιγμές να αλλάξουν τα πράγματα. Δεν ξέρω πώς θα αλλάξουν και τι πρέπει να κάνουμε εμείς εκπαιδευτικοί. Θέλουμε να αλλάξουν. Να δουλέψουμε οργανωμένα και συγκεκριμένα να τα αλλάξουν. Γιατί εμείς ζούμε την καθημερινότητα της σχολικής πρακτικής.
2: Ίσως το ότι. Εγώ θα το πω ότι η κομματοκρατία στην Ελλάδα είναι αυτή που έχει διαφθείρει τον πνευματικό συνδικαλισμό. Δηλαδή. Τον έχει αποπροσανατολίσει και τον έχει χώσει μέσα στη διαδικασία της συντεχνίας και όχι του περιεχομένου, που θα έκανε ευτυχείς και τους μεν και τους δε, δηλαδή θα έδινε πλούσιο και ουσιαστικό βίο, ας πούμε. Αυτό, ταπεινή μου γνώμη είναι αυτή, έτσι νομίζω.
0: Δεν αναφέρθηκα καθόλου, γιατί με πληγώνει αυτό. Δεν με εκνευρίζει, με πληγώνει πλέον. Γιατί όντως, Αλέξανδρε, έχεις απόλυτο δίκιο. Αυτό δυστυχώς αντί να προάγει αυτό που κάνουμε, το αγγυλώνει και το βυθίζει. Δεν ξέρω πώς τα καταφέρα.
2: Έγιναν
0: στο παρελθόν μεγάλοι απεργιακοί αγώνες, mm-hmm. μέσω των οποίων κατακτήθηκαν πράγματα. Και εμείς τώρα τα παραδίδουμε. Και χωρίς να και δεν συνειδητοποιούμε τα παραδίδουμε. Mm-hmm. Φυσικά πρέπει να είμαστε μάχημοι. Ζωντανοί, με ψηλά το κεφάλι, μέχρι το τελευταίο λεπτό που θα είμαστε εκπαιδευτικοί εγγραφείς στην τάξη. Ενέργεια. Από τα παιδιά παίρνουμε ενέργεια. Δίνουμε αλλά και παίρνουμε.
2: Αμφίδρομοι και είναι λογικό. Όταν έχεις νέα παιδιά είναι λογικό.
0: Είναι τραγικό ότι κάναμε σύλλογο διδασκόντων με θέμα ότι τα παιδιά δεν πρέπει να τρέχουν στο διάλειμμα διότι πέφτουν, τραυματίζονται λίγο και οι γονείς κάνουν σωριδών καταγγελίες στην ιστοσελίδα. Αυτό είναι πολύ φεδρό και τραγικό. Ευχαριστώ για το βήμα, γιατί πρέπει να κλείσουμε.
2: Όχι, εγώ ευχαριστώ, ναι.
0: Παιδιά, χάρηκα πάρα πολύ.
2: Τώρα είμαστε στις μουσικές ανάγνευσεις.
0: Και άμα θέλετε οποιοδήποτε στιγμή στη διάθεση να πούμε κι άλλα.
2: Βεβαίως, ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εξαιρετική εκπομπή. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό σας βράδυ.
2: Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Στην Πάρο. Άλλος για Πάρο τράβηξε και άλλος για. Ναι, εντάξει.
1: Μην μπερδέψουμε τα νησιά τώρα, έτσι.
2: Λοιπόν, κοίταξε κάτι. Εγώ θα πρέπει να κλείσω αυτή την εκπομπή.
1: Και εγώ πρέπει να συνεχίσω.
2: Τη δική σου εκπομπή. Λοιπόν, αλλά δεν έχει. Ωραία ήταν.
1: Ωραία. Ναι, μια χαρά.
2: Ναι. Για το εισβολέα.
1: Θέματα να θέλει. Θέματα να θέλει. Που αφορούν την εκπαίδευση.
2: Λοιπόν, μπορώ να αποχαιρετήσω τις ακροάτες και ακροατές.
1: Παρακαλώ, παρακαλώ.
2: Ή να σου παραδώσω κατευθείαν χωρίς αποχαιρετισμό. Όπως έχετε καταλάβει, έχουμε μπει σε αυτή την καταπληκτική εκπομπή που όλες τις φορές, κάθε φορά λέω.
1: Τιμή μου.
2: Ναι, μουσικές ανιχνεύσεις. Οπότε έχουμε και τον καινούριο
1: ηχολήπτη.
2: Τον νέο, τον αντικαθιστά. Τον Αλέξανδρο τον αντικαθιστά το βράδυ, όταν έρχεται η ώρα των μουσικών ανιχνεύσεων και του Γιώργου Σοελεμέζουλου.
1: Ο Στέφανος
2: τώρα για τα Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και.
1: Ναι, τώρα αυτή την εβδομάδα έχουν κάποιες αλλαγές, κάποιες αντιβόλες.
2: Στέφανος Εμμανουήλ. Λοιπόν, βάλε λιγάκι τη μουσικούλα για να μπορέσω να αποδεσμεύσω το τέτοιο και συνεχίζουμε. Παιδιά, από μένα καληνύχτα, καλό βράδυ.
1: Καλή ξεκούραση, Αλέξανδρε. Ναι, ευχαριστούμε όλους που σήμερα ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα.
2: Να σε καλά.

0: και ξέ.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Υπάρχουν ταξίδια που δεν μας μεταφέρουν απλώς σε έναν τόπο. Μας φέρνουν πιο κοντά στην πίστη, στην ιστορία, στον πολιτισμό και στους ανθρώπους που αγαπάμε. Με το Macris Travel, ο θρησκευτικός τουρισμός συνδυάζεται με την ξεκούραση, την ψυχαγωγία και την χαρά της ανακάλυψης. Ταξιδέψε στην Τίνο, στο νησί της Μεγαλόχαρης, με περιήγηση στις κυκλαδίτικες ομορφιές, στον Πύργο και στον Πάνουρμο. Γνωρίστε την Πάτμο, το ιερό νησί της Αποκάλυψης, με το σπήλαιο της Αποκάλυψης, τα μοναστήρια και μια ξεχωριστή εκδρομή στους Λειψούς. Γιατί ένα όμορφο ταξίδι ξεκινά από την σωστή οργάνωση. Macris Travel. Ταξιδεύουμε με πίστη, φροντίδα και ασφάλεια. Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Να προσέχεις ποιους ανθρώπους πληγώνεις. Γιατί δεν θα γυρίζουν πάντα όλοι πίσω όταν τελικά καταλάβεις την αξία τους. Πολλές φορές δεν καταλαβαίνουμε πόσο νοιάζεται κάποιος για μας, μέχρι να δούμε πώς είναι η ζωή χωρίς αυτόν ή αυτή. Και τότε συνήθως είναι πολύ αργά για να κάνουμε κάτι. Κάποιοι άνθρωποι έρχονται μόνο μία φορά στη ζωή μας. Εντόπισέ τους και κράτα τους γερά.

είμαστε. Να συνεχίσω για το υπόλοιπο. Τι έμεινε, ένα τεταρτάκι έμεινε. Οπότε σε αυτό το τεταρτάκι θα ακούσουμε ορισμένα ελληνικά τραγούδια, κάποια από αυτά που αγαπάμε, και ξεκινήσαμε με κάποιο που έχει σχέση με το νησί που λίγο πριν είχαμε φιλοξενούμενο, τον Γιώργο τον Στεφανίδη, από την Πάρο, ο Βαρθακούρης, ο γιος του Γιάννη Πάριου. Στέφανος Εμμανουήλ στον ήχο, και για το υπόλοιπο τεταρτάκι μαζί να ταξιδέψουμε, να πούμε χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, και ότι σήμερα είναι η μέρα χωρίς αυτοκίνητο. Και βέβαια, αν βγήκατε στους δρόμους, κάθε άλλο παρά κάτι τέτοιο θα διαπιστώσατε. Τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή, έτσι συνεχίζουμε, και αντί να βελτιώνουμε την καθημερινότητά μας, όλο ένα και την δυσκολεύουμε. Τι σας έχω Μαρινέλα, σ' αγαπώ, τι κι αν πέρασαν τα χρόνια, τίποτα δεν έχει αλλάξει.

Και σε λίγες μέρες συμπληρώνονται και 6 μήνες από τότε που έφυγε από τη ζωή η Μαρινέλα, η Κυριακή Παπαδοπούλου. Και το τραγούδι είναι από το 79, από έναν δίσκο, το δίσκο «Σε αγαπώ», και τη μουσική έχει γράψει ο Νίκος Ιγνατιάδης. Από εκείνη την εποχή που η Μαρινέλα ήταν στα καλύτερά της, ένα χρόνο νωρίτερα, τον Απρίλιο του 78, είχε κυκλοφορήσει το δίσκο «Η Μαρινέλα του σήμερα», με τραγούδια του Γιώργου Χατζηνάσιου, και τότε ήταν τεράστια επιτυχία που είχε καταφέρει να πουλήσει 100.000 αντίτυπα. Ένα τραγούδι και αυτό τώρα από τη δεκαετία του 70, Δάκης και Χριστιάνα, και όλοι θα καταλάβατε ότι είναι ένα από τα τραγούδια που πολυπαίχτηκε στα ραδιόφωνα. Focus FM, μουσικές ανιχνεύσεις, μαζί μέχρι τις 11.

Συνήγησα πολύ όταν ήμουν παλικαράκι. Με σφεντόνα, ξόβεργες, ύστερα με δίκανο. Το κλέβα του θείου μου. Μια Δευτέρα σημάδεψα έναν μοναχικό στριδοφάγο. Στεκότανε δύο μέρες ακίνητος. Λέω, έχει χάσει το ζευγάρι του. Αυτή μια ζωή πηγαίνουνε μαζί. Όταν έπεσε, είδα κρυμμένο το δεύτερο. Όρμησε κατά πάνω μου. Φωνή σπαραχτική. Πήρα το σκοτωμένο πουλί, καβάλισα το ποδήλατο και έφυγα βολίδα. Στα 5 χιλιόμετρα που τελειώνει ο χωματόδρομος, σταμάτησα. Από πάνω μου, ο ζωντανός στριδοφάγος συνέχιζε να με κυνηγά. Του ρίξα για να μην βασανίζεται που έχασε το τέρι του. Ύστερα πέταξα σφαίρες και δίκανο.

Σόκρατης μάνας μας. Στα είπα όλα. Ένα τραγούδι που ακούγεται σαν εξομολόγηση, σαν απολογία, σαν αντίο και σαν φιλή μαζί. Και το τραγούδι, όπως έλεγα και χθες, είναι βασισμένο σε μια αρχαία ιδέα, τη διχοτόμηση ψυχής και σώματος. Ο Πλάτωνας έβλεπε την ψυχή και το σώμα σαν δύο διαφορετικούς κόσμους που συνυπάρχουν σε έναν άνθρωπο. Και εδώ ο Μάλα μας μιλά για έναν άνθρωπο σχισμένο ανάμεσά τους, που ξόδεψε μεγάλο μέρος της ζωής του για να τα συμφιλειώσει. Ένα τραγούδι έχουμε ακόμα, Στέφανε, ένα ακόμα τραγούδι. Και θα κλείσουμε, σας αποχαιρετώ, με Φωτεινή Βελεσιώτου, με το τραγούδι «Μέλισσες». Μικρούλα η εκπομπή μουσικά, αλλά μέχρι να ξεκινήσει αυτό το μικρό μέρος της μουσικής εκπομπής, είπαμε υπέροχα πράγματα με τον Αλέξανδρο Τσίγκο. Το ραντεβού μας ανανεώνεται για αύριο το βράδυ μετά τις 10. Στέφανε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε όλοι σας καλά. Καλή συνέχεια. Το μικρόφωνο στον Τζόρνταν.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικόν. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ο σταθμός της αλήθειας.
3: Παρηγοριά στον άρρωστο.
4: Φως στο τούνελ.
5: Πυρηνική βόμβα, το βέλος του Θεού.
6: Λιοντάρι, λιοντάρι.
7: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
8: Γροθιά στο κατεστημένο.
9: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
10: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
11: Η αντικειμενική ενημέρωση.
12: Το α και το ω.
13: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
14: Φόκους, τυφώνα, αλήθειας.
15: Μαχητές από τους ολίγους.
16: Αξιόπιστη ενημέρωση.
17: Φάρος της αλήθειας.
18: Παρηγοριά, ελπίδα. Ευτυχώς που υπάρχει.
19: Φόκουσε και όλος ο κόσμος σε ακούει.
20: Αρήμα μουτσάτσος!
21: Ο Φόκους 103,6 FM κάνει fair play. Καλώς ήρθατε στην αθλητική ζώνη του σταθμού.

Καληνύχτα Ελλάδα. Δεν μιλάει ο Νίβο, μα η σιωπή του Μιχάλη, που για χρόνια σου κρύβω.

0: Με τη φαντασία σου λοιπόν σε καλό να παρακολουθήσεις μια παραγγελία πίτσας στο κοντινό μέλλον. Να μεταφερθούμε στο κοντινό μέλλον. Η φωνή μου είναι πιο... Κοντεύει 12:30, κάτσε να πάρω κανένα delivery να στανιάρω. Για να πάρω στο τηλέφωνο ένα delivery. Ναι.
1: Pizza Hut, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, θα ήθελα να δώσω μια παραγγελία.
1: Θα μπορούσα να έχω τον εθνικό αριθμό ταυτότητας, παρακαλώ.
0: Μάλιστα, τον εθνικό αριθμό ταυτότητός μου, μια στιγμή είναι 0610-204-999-8, Παύλα 45, Παύλα 54-610.
1: Ευχαριστώ κύριε Πανούση. Λοιπόν, η διεύθυνσή σας είναι 1742 Λεωφόρος Κηφισίας και ο αριθμός τηλεφώνου σας 494-2366. Το επαγγελματικό τηλέφωνο σας στον CTFM είναι 745-2302 και ο αριθμός του κινητού σας 266-2566. Από ποιον αριθμό καλείτε?
0: Είμαι στο σπίτι. Από πού τις βγάλετε αυτές τις πληροφορίες?
1: Είμαστε συνδεδεμένοι με το σύστημα, κύριε.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα δύο special pizzas με κρέας.
1: Δεν νομίζω ότι θα ήταν καλή ιδέα, κύριε.
0: Γιατί τι λέτε, για σας παρακαλώ.
1: Σύμφωνα με τον ιατρικό σας φάκελο, υποφέρετε από υπέρταση και το επίπεδο της χοληστερόλης σας είναι υψηλό. Η ασφάλεια περίθαλψης που έχετε σας απαγορεύει μια τόσο επικίνδυνη για την υγεία σας επιλογή.
0: Μας τρελάνε. Εντάξει, τι μου προτείνετε λοιπόν?
1: Μπορείτε να δοκιμάσετε την pizza light με γιαούρτι ή σόγια. Είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσει πολύ.
0: Γιατί σας κάνω να πιστεύετε ότι θα μου αρέσει αυτή η πίτσα?
1: Συμβουλευτήκατε τις νόστιμες συνταγές με σόγια στη βιβλιοθήκη της περιοχής σας την περασμένη εβδομάδα, κύριε. Έξω και η πρότασή μου.
0: Αλλά εντάξει. Δώστε μου δύο θέλω οικογενειακό μέγεθος. Τι οφείλω?
1: Πραγματική ευκαιρία για εσάς, τη σύζυγό σας και τα δύο παιδιά σας, κύριε. Οφείλετε 49 και 99.
0: Να σας δώσω τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας μου.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά φοβάμαι ότι θα πρέπει να πληρώσετε μετρητής. Το υπόλοιπο της πιστωτικής σας κάρτας έχει υπερβιτόριο.
0: Θα πάω να βγάλω μετρητά από το μηχάνημα προτού έρθει ο υπάλληλός σας.
1: Ούτε αυτό είναι δυνατόν, κύριε. Ο τραπεζικός σας λογαριασμός είναι ακάλυπτος.
0: Να μην σας ενδιαφέρει, κύριε. Εσείς στείλτε μου τις πίτσες. Εγώ θα έχω τα μετρητά. Πόση ώρα θα πάρει?
1: Έχουμε μια μικρή καθυστέρηση, κύριε. Θα είναι στο σπίτι σας σε 45 λεπτά. Εάν βιάζεστε, μπορείτε να έρθετε να τις πάρετε αφού βγάλετε τα μετρητά. Αλλά η μεταφορά πίτσας με μοτοσυκλέτα είναι τουλάχιστον ακροβασία.
0: Καλά, πώς το διάλογο ότι έχω και μηχανή?
1: Βλέπω εδώ ότι επειδή δεν καταβάλλατε εμπρόθεσμα τις δόσεις, το αυτοκίνητό σας έχει κατασχεθεί. Αλλά η Harley έχει εξοφληθεί, οπότε απλώς συμπέρανα ότι θα τη χρησιμοποιούσατε. Συμβουλεύω να παραμείνετε κόσμιος, κύριε. Έχετε ήδη καταδικαστεί τον Ιούλιο του 2006 για προσβολή οργάνου της τάξεως. Κάτι άλλο, κύριε?
0: Όχι, τίποτα. Να μην ξεχάσετε τα 2 λίτρα δωρεάν Coca-Cola μαζί με τις πίτσες, σύμφωνα με τη διαφήμισή σας.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά υπάρχει ρήτρα στη διαφήμισή μας που μας απαγορεύει να προσφέρουμε δωρεάν αναψυκτικά σε διαβητικούς.
0: Παναγία μου. Πού ζούμε?
2: Ξέρεις, φίλε μου, όταν η εκπομπή σου μοιάζει με μυστικό δείπνο, που ο κάθε πιστός μπορεί να εκφέρει και να πει τη γνώμη του χωρίς πάθος, αλλά με δύναμη.
3: Ναι.
2: Χωρίς, αλλά με δύναμη και αλήθεια. Εσύ, σαν καλός οικοδεσπότης και μίση που είσαι, ξέρεις πως να γίνεσαι και πομπός και δέκτης και να λαμβάνεις κύματα και να στέλνεις κύματα.
3: Ναι,
2: και να ματάρεις πάντα έτσι όμορφα, νόστιμα, αληθινά και στοχευμένα.
3: Τόσο καλά τα λέω, ρε Κώστα.
2: Να συνεχίσεις πάντα έτσι που είσαι αληθινός. Σε ένα σου δώσει συγχαρητήρια.
3: Ευχαριστώ.
4: Αρήμα μου τσάτσο!
5: Όλοι τους να πάρουν πόδι. Βρεούς!
6: Από σας, από το Focus, βρήκα την αγάπη των ανθρώπων, την καλύτερη παρέα, το πιστεύεις?
3: Μάλιστα, το πιστεύω.
6: Σας ευχαριστώ ως ραδιόφωνο πάρα πολύ.
2: Βεβαίως.

0: Τα Pokémon καθαρίσα στην Τούμπα. 9 τα γκολ φάγκαν συνολικά. Και τώρα πρέπει να τους ξεφτιλίζω με στη μικρή τους γειτονιά. Την Κυριακή μέσα στη Καρυλάου θα πάω για να πάρω τη διπλό. Πρώτα τμήμα εγώ θα το σηκώσω πάνω στη πύργο τη Λευκό. Οι Καρτινοί κερδίζουν τη Λαμία, εμείς μέσα στη σκουλικοφολιά. Την κολταβά ζει ο Άλλη Σαμάτα, τη λεπτό το 89. Τα έρχεται και ο Ιβάν Σαβίδης να του τα λέει κι αυτό στη Ποντιακά. Πως και αβού τη χρονιά θα παίρουν όλοι του ΠΑΟΚ τη κακάλα. Παγολέ!
1: Μπράβο παλικάρι μου! Μπράβο παλικάρι μου!
2: Αφιερωμένο για την ομάδα, για τους προδοτητές μας.
3: Έλα, πες το.
2: Από τη μακρινή Ρωσία σας γλεντάει, από τη Skype σας στέλνει χαιρετίσματα. Πρώτα τμήμα σας πήρε ο Σαβίδης μες στη μικρή σας γειτονιά. Ο διαιτητής μας έσπασε την Εύα, να μας το κλέψουν πήγανε ξανά. Αλλά μπαίνει, κάνε ξανά. Αλλά μπαίνει,

0: Και τώρα που η χρονιά τελειώνει, μια σκέψη τι μυαλό μου τι τολώνει, πόσο ατζόρνταν τα τεντώνει, με στην τούμπα της εντώνει.
1: Στην πόλη της Αγίας Σοφιάς, με τα στενά δρομάκια, γεννήθηκαν, μεγάλωσαν τα πρώτα παοκτσάκια. Ήταν θρακιώτες ευγενείς, Έλληνες φαναριώτες, αγάπη είχαν στο Χριστό, ήταν και πατριώτες. Στα χρόνια του 22 που ήλθαν στην Ελλάδα, ήταν αυτοί που ίδρυσαν το ΠΑΟΚ την ομάδα. Έμειναν στην Καλαμαριά, Επτάλοφο Καμάρα, χτίσανε και το γήπεδο στη Στούμπα στην Αλάνα. Ελλάδα της Ανατολής, ποτέ δεν σε ξεχνάμε, Πόντος Κωνσταντινούπολη, τον ΠΑΟΚ αγαπάμε. Χρήστος Παππούς ΠΑΟΚ.

Εδώ είμαστε και εμείς. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Όπως λέει ο Νίκος ο Πετρουλάκης, κυρίες, δεσποινίδες και κύριοι. Focus FM 103 και 6.

22 μήνας. Αλλά είναι υποφερτές μέρες πλέον, έτσι. Λίγο δρόσησε τώρα, έπεσε η θερμοκρασία. Κοιμάσαι ευχάριστα. Να μην υποκριώνεις κιόλας το βράδυ. Πάει το καλοκαιράκι, παιδιά. Εμένα το καλοκαίρι μου αρέσει πιο πολύ από όλες τις εποχές, από όλες. Δεν πάει να κάνει και 36 και 38 και 40. Καλά είναι να μην κάνει βέβαια, αλλά και να κάνει, μαζί του είμαι. Τώρα έχουμε 20 μέρες διακοπή, πρωτάθλημα δεν έχουμε. Έχουμε τα παιχνίδια της Εθνικής, τα έχουμε πει και χθες, θα τα πούμε και σήμερα. Τι να πούμε εξάλλου μάλλον. Και νομίζω δεν πολύ ενδιαφέρονται κιόλας, πολύ. Γιατί ο περισσότερος κόσμος, παιδιά, είναι οπαδοί. Ό,τι και να λέτε, ό,τι και να πούμε, ό,τι και να μου πείτε, δεν μασάω, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Δηλαδή, ένας ο οποίος το ρωτάς τι ομάδα και σε λέει ΠΑΟΚ, ή το ρωτάς τι ομάδα και σε λέει ΑΕΚ, ή είμαι Παναδυναϊκός, δεν νομίζω ότι μπορεί να τη δει την Εθνική, αλλά δεν καίγεται κιόλας. Μπορεί να μην τον ενδιαφέρει κιόλας. Και αν δει την Εθνική, πιθανόν να έχει και κάποιο λόγο για να δει την Εθνική. Αν έχει κάποιο προπονητή δικό του, αν έχει 2-3 παίκτες δικούς του. Τώρα για παράδειγμα ο Παοξής, τι να δει από αυτή την Εθνική? Για πείτε μου τι να δει. Προπονητή δικό του δεν έχει. Και μάλιστα όχι μόνο δικό του, είναι και απέναντι του. Μιλάμε για τον Γιωβάνοβιτς, έναν τύπο ο οποίος είναι, τον είδαμε να πούμε, δυστυχώς με την συμπεριφορά του και τις επιλογές του πάνω στην ενδεκάδα και στην αποστολή. Εντάξει, τους παίρνει, αλλά ενδεκάδα γιοκ που λένε και οι Τουρκοί. Λέω για την περίπτωση Κωνσταντέλια τώρα, τα έχουμε πει και τότες. Νομίζω όταν έχεις τέτοιο μπαιχθαρά και δεν το βάζεις στην ενδεκάδα μέσα, ρε φίλε, από εκεί μετά τι να μιλάμε τώρα? Για εθνική να μιλάμε ή για προπονητή να μιλάμε? Και πλέον ο πιο αδαής κατάλαβε ότι είναι άλλοι οι λόγοι που δεν τον έβαζε μέσα. Είναι τα συμφέροντα, είναι τα κομπλεξικά, αυτά που θέλει να τα έχει καλά με τις άλλες ομάδες εκεί χάμω, που λέει και ο φίλος μου Αυγουλέμωνος. Και φυσικά το κυριότερο είναι ότι δεν θέλει να χαλάσει τη σχέση με αυτούς. Και φυσικά τον σου λέει ο άλλος εκεί πιτσιρίκος, σιγά σιγά σιγά σιγά, αλλά άλλα μεντε που τους έκλασε ο άλλος ο πιτσιρίκος, τι ωραία, πολύ το γουσταρά, μπράβο ρε Συντέλια, μπράβο, δηλαδή ωραία μαγιά τους έκανες. Και το γκράζανε το πρώτο διάστημα και δεν είναι πράγματα αυτά σωστά και δεν, και το ένα και το άλλο και ξέρω εγώ, και με τη μεταγραφή λέγανε και γιατί να πάρετε για μεταγραφή, τον πουλήσουν αυτός η μπεκταράς και δεν μπορεί να, άλλοι λέγανε πάλι δεν μπορεί να τον κρατήσει γιατί, και μόλις τραυματίστηκε όλοι βάλαν τη μούρη κάτω τώρα γιατί τραυματίστηκε και δεν απέκτησε στην Εθνική. Άσε που όλοι λέγανε μετά μόλις είπε δεν θέλω να με καλεί στην Εθνική, μόλις το είπε άρχισαν να τον κράζουν γιατί δεν θέλει την Εθνική και μετά άρχισαν να τον παρακαλάνε να αλλάξει την απόφασή του να πάει στην Εθνική. Μιλάμε για έναν κόσμο, παιδιά, δηλαδή να κάθεσαι να τους βλέπεις τα ίδια άτομα. Άλλα να σε λέει την Παρασκευή, άλλα το Σάββατο και τη Δευτέρα τον πρωί να σε λέει πάλι άλλα. Είναι όπως πάει, ρε παιδί μου, όπως φυσάει ο αέρας. Ξέρετε πώς πάνε τα μυαλά του καθενός, όπως φυσάει ο αέρας. Η άποψη του καθενός είναι υποκειμενική, δεν είναι αντικειμενική. Δηλαδή δεν αναγνωρίζετε εσύ ότι είναι το κορυφαίο ταλέντο, ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής στην Ελλάδα, σε ταλέντο τουλάχιστον, σε όποια θέση και να παίξει. Όταν ένας παικταράς, παιδιά, σας πω κάτι, όταν ένας ξέρει πολύ μπάλα, πολύ μπάλα, όποια θέση και να το βάλεις μπορεί να παίξει. Δηλαδή το δεκάρι, καταρχήν, ένας που ξέρει μπάλα, συνήθως λένε ότι στη θέση 10 είναι αυτός, έτσι, γιατί μπορεί να στο πάρει, μπορεί να με μοιράσει μπαλιές, να βγάλει κάθετες, να βγάλει, ξέρω εγώ, να γεμίσει, ξέρω εγώ, στα εξτρέμ, μπορεί να κάνει πολλά. Αυτός μπορεί να παίξει σε όποια θέση του βάλει ο προπονητής, του πει πάνε ρε παιδί μου,
παίξε λίγο αριστερά, έξω αριστερά ή έξω δεξιά, οι παλιές οι ορολογίες που λέγαμε τότε να πούμε, μπορεί να το παίξει. Παίξε λίγο μπακ, βοήθα λίγο, μπορεί να το πει. Ξέρει μπάλα. Μπορεί να μην έχει την ταχύτητα και αυτό λέμε τώρα ο παιχταράς, αλλά με μια τρίπλα με ένα αυτό, με μια μπαλιά να πούμε μακρινή, ξέρω εγώ, με μια προσπίση, γελάσω, όλα αυτά που τα έχει, μπορεί να τα δουλέψει για να καλύψει τη θέση, να καλύψει το κενό στη θέση αυτή που πονάει, ας πούμε, έτσι. Και φυσικά δεν το έχετε ακούσει πολύ, αυτός που το δεκάρι μπορεί να παίξει όλες τις θέσεις. Είναι γιατί ξέρει μπάλα. Όλα αυτά νομίζω ότι τα είχε το παιδί αυτό, τα έχει, και η θέση του έπρεπε να είναι μόνιμη, μπορώ να πω. Εντάξει, είναι βαρύ αυτό που λέω το μόνιμο, με την, μόνιμο με την έννοια ότι δεν νομίζω να μπορεί από ποιότητα, από αξία να τον φάει τη θέση κάποιος άλλος στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει. Μακράν ο κορυφαίος, μακράν. Λοιπόν, άρα θα έπρεπε από εκεί να ξεκινάει η εθνική. Και ο κομπλεξικός αυτός προπονητής τον έβγαλε την ψυχή, να πούμε, έτσι. Επειδή είπαμε, είναι η άποψή μου αυτή, ότι και το κάνουν πολλοί προπονητές. Μάλιστα ο άλλος, ο Πογέτ, το είχε δηλώσει. Όταν έφυγε, βέβαια, το δήλωσε. Όταν ήταν, δεν έλεγε τίποτα, γιατί έπαιρνε το μισθό. Τι να πει, όταν σε ταΐζουνε, σε πληρώνουνε, δεν μπορεί να μιλήσει κιόλας. Μπορεί να τα λέμε, τα κάνουμε, αλλά είναι η πραγματικότητα, ρε φίλε. Είναι δυνατόν να σε πληρώνει ο άλλος και να τους κράζεις? Το πολύ πολύ να μην παίρνεις χαρτάκι. Άμα δεν παίρνεις χαρτάκι, θα σε στείλουν αδιάβαστο, θα σε διώξουν. Έτσι. Θα πιέσουν οι μεγάλοι αυτοί οι διοκτήτες των μεγάλων ομάδων, θα πιέσουν την ΕΠΟ, θα πιέσουν τον έναν, τον άλλον, ξέρω εγώ, θα αρχίζουν με τα site που έχουν τα ραδιόφωνα, τα αυτά θα σε πριονίζουν, θα βάλουν εκεί πέντε παπαγάλους να πούμε να σε κράζουν, και είναι θέμα χρόνου μετά, σε τελειώσουν. Γι' αυτό ο προπονητής θα πρέπει να είναι για μένα τρελός. Τρελός με την έννοια δηλαδή τέτοια να μην τα υπολογίζει. Να κάνει ένα συμβόλαιο μεγάλο, να πει εθνική, θέλετε να σας κάνω εθνική, ναι. 4 χρόνια συμβόλαιο, όπως θα λένε, κλειστό. Μεγάλες αποδοχές και άμα θέλετε διώξτε με. Εγώ θα σας κάνω ομάδα. Αυτό μπορούσε να το κάνει ο Άγγελος Σανσαίδης, θα πήγε. Αλλά φάνηκε και αυτός μπουταλάς. Του τα πάγω μια μέρα. Πήγε σε εκεί, ρε εσύ. Τι 2 χρόνια συμβόλαιο. Κάνε με 4 χρόνια να σας κάνω ομάδα. Κλειστό και αφήστε με να κάνω ομάδα. Και καθάρισε όλα εκεί την κλίκα εκεί πέρα, να πούμε. Όπως δεν μπορείς να τους καθαρίσεις, αλλά τους καθάρισαν μετά οι επόμενοι. Και κάνε ομάδα. Έτσι. Τίποτα, τον φάγαν λάχανο. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα γιατί του έμασα λέει από τις παραλίες. Γιατί είχαμε παιχνίδι, δεν θυμάμαι τι με είχε πει τότε. Ποιο παιχνίδι. Τον φάγανε αντί να του πάει. Λοιπόν, συνήθως έτσι παθαίνει πάντα ο Άγγελος. Τον προλάβαιναν οι άλλοι και τον τρώγανε. Αυτός δεν προλάβε να φάει τους άλλους. Έτσι. Και αυτό ήταν ίσως το μόνο λάθος. Το μόνο λάθος. Βέβαια και ένα άλλο λάθος είχε στην προπονητική του, στα τεχνικά θέματα. Είχε μείνει λίγο πίσω στην εξέλιξη, λέω εγώ. Κατά τα άλλα τα είχε όλα. Και όταν λέω είχε μείνει πίσω, συγκρίνοντας τώρα, όχι για γνώσεις και για μπάλα και για coach και τέτοια να πούμε, έτσι. Κορυφή, δεν το λέω, συζητάμε. Αλλά λέω, ρε παιδί μου, ότι είχε μείνει πίσω λίγο. Δεν μπορώ να βλέπω εγώ έναν τώρα προπονητή, έτσι, να τρέχει αυτός μπροστά και να λέει από πίσω τα παιδιά, πάμε μπαλικάρια, και να τρέχω για όλη η ομάδα από πίσω μαζί του. Κάτσε ρε μεγάλε. 60 χρονών άνθρωπος τώρα να τρέξει μπροστά και να τρέχουν οι άλλοι από πίσω. Έχεις το γυμναστή, έχεις τα αυτά, τους κάνει κύκλους ο γυμναστής. Εσύ κάθεσαι και τους βλέπεις. Έχεις το κομπολόι το μεγάλο, το μπαστούνι, ξέρω εγώ το αυτό, και βλέπεις εκεί πέρα πώς τρέχει ο καθένας. Δηλαδή, μπροστά ο προπονητής και αυτά τα κάνανε όταν ήμασταν μωρά, θυμάμαι. Έτσι βγαίνανε οι προπονητές. Μπροστά ο προπονητής και από πίσω οι παίκτες. Τώρα τελειώσαν αυτά, δεν υπάρχει. Είδατε κάποιον προπονητή να τρέχει με την ομάδα μαζί? Τέλος πάντων, γι' αυτό λέω έμεινε λίγο πίσω στην εξέλιξη, αλλά το μυαλό του δούλευε, του Μπαγάσα, εν ώρα αγώνα, ήξερε τι ήθελε η ομάδα. Ήξερε δηλαδή, και τον έχουμε δει πάμε πολλές φορές, να έχει γυρίσει παιχνίδια, να έχει γυρίσει αγώνες. Θυμάμαι εκείνο το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στη Ριζούπολη, το 1-0, έχανε ο ΠΑΟΚ 1-0 και σηκώνει τον Κοντέον, έναν Κοντέον, δεν τον ήξερε η μαμά του. Έβλεπε εκεί πέρα τι γινότανε και σου λέει: Σίγκο, του φάμε, λέει. Αυτά είναι ψοφίμια, λέει. Εγώ τα βλέπω, λέει, για τον Ολυμπιακό, λέγε. Αυτή είναι ψοφίμια, λέει. Μπαμ, θα του φάμε. Το σηκώνει, ρε παιδιά, τον βάζει
και παίρνει το παιχνίδι, γυρνάει το παιχνίδι. Τώρα σας λέω πότε έπαιζε στη Ριζούπολη ο Ολυμπιακός. Πριν από 20 τόσα χρόνια. Όταν γινόταν το Καραϊσκάκης για να πάει, δηλαδή πριν το 2000. 2000, 2001, 2002, κάπου εκεί. Λοιπόν, αλλά μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί δεν μπορούσε παραπάνω. Τρεις φορές, τέσσερις φορές τον ΠΑΟΚ ήρθε. Έφυγε, ήρθε, έφυγε. Η καλύτερη του παρουσία ήταν εκείνη με τον Πατατούδη, νομίζω, η χρονιά, η οποία την πήρε την ομάδα από τρίτη, τέταρτη, από το τέλος, πέμπτη, πότε ήταν, και την έβγαλε, ρε φίλε, δεύτερη, νομίζω. Δηλαδή, κάνει ένα σερί, καμιά εικοσαριά παιχνίδια, δεν θυμάμαι τώρα, σερί, μιλάμε για σερί, μεγάλο. Κάνα δύο ισοπαλίες και όλα ήταν νίκες, τα υπόλοιπα. Μπορεί να είχε καμιά ήττα, δεν θυμάμαι, αλλά ήταν τρομερό το σερί τότε. Πολύ μεγάλο. Με Φραντζέσκο, Μαραγκό, Σπύρο και τέτοια πράγματα. Λοιπόν, από εκεί και στο εξής πέρασαν και άλλοι προπονητές. Πέρασαν κορυφαίοι προπονητές, δεν μπόρεσαν να στεριώσουν, γιατί όταν είναι ξένος ο προπονητής θέλει και το χρόνο του να μάθει πολλά πράγματα. Όχι μόνο την ομάδα, να μάθει και την οτροπία, να μάθει και τους αντίπαλους, να μάθει και τι οι αντίπαλοι, όταν οι αντίπαλες ομάδες και οι ομάδες ειδικά της Αθήνας, του κέντρου, όταν δουν ότι μπαίνει στα ρουθούνια τους, πρέπει να πούμε να σε πολεμήσουν. Μέχρι τότε σε κοροϊδεύουν, σε κλεβάζουν, σε κάνουν. Έτσι είναι η τύχη του δυνατού. Όταν ο δυνατός έρχεται, να πούμε, για να δείξει κάτι, οι άλλοι δεν τον δίνουν σημασία στην αρχή. Μετά, μόλις καταλαβαίνουν ότι όντως είναι δυνατός και ξέρω εγώ, αρχίζουν τον πολεμάνε, τον κοροϊδεύουν και τον πολεμάνε. Και μετά, μόλις ο δυνατός τους έχει κατουρίσει, τους έχει κερδίσει, τους έχει κάνει, τους έχει στη φάπα και το ένα και το άλλο, μιλάω σε όλα τα επίπεδα είναι αυτό, τότε αρχίζουν και τον γλύφουν και τον παραδέχονται και τον ξαναγλύφουν. Και θέλουν όλοι να είναι δίπλα του. Ή δίπλα στην ομάδα αυτήν, ή δίπλα στον επιχειρηματία αυτόν, ή δίπλα γενικά σε αυτόν που τους έχει κάνει τη μαγιά, να πούμε έτσι. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Και φυσικά πυροβολούν, κυνηγάνε αυτόν ο οποίος τους ενοχλεί. Αυτός ο οποίος κατεβάζει καρπό που λέμε, έτσι. Δηλαδή, πώς λέμε, χτυπάς το δέντρο το οποίο είναι καρποφόρο. Δηλαδή, πας σε ένα δέντρο, άμα είναι σκέτο φύλλα, με το ξύλο τι να χτυπήσεις, να πέσουν τα φύλλα? Όχι. Εστεβάνε, άμα είναι φορτωμένο μήλα όμως, λες κάτσε να χτυπήσω κάνα δυο κλαδιά εκεί, πώς πέσουν δύο-τρία μήλα και τα πάρω, ας πούμε. Λοιπόν, έτσι λένε. Και έτσι είναι.

Σήμερα είχαμε και Super League την ιστορία εκεί πέρα με τους Big Four. Όχι στη Super League, με τηλεδιάσκεψη ήταν η ιστορία αυτή. Μιλήσανε για τα τηλεοπτικά, μιλήσανε για τα, για τα, πώς θα λένε, για την προεδρία. Επιδημία του Αλαφούζου ήταν να γίνει πρόεδρος. Το Μαρινάκι τον πείραξε, είπε το Σαββίδη ότι τον βοήθησε για να γίνει πρόεδρος. Ο Σαββίδης του είπε, πριν δύο χρόνια σένα βοήθησα να γίνεις εσύ πρόεδρος. Όλοι να γίνονται, λέει, και ξέρω εγώ πώς το είπε κιόλας. Λοιπόν, μιλήσανε για, για τα τηλεοπτικά. Κάπως έτσι, λέει, τέλος πάντων, είπε ο Σαββίδης, έκανα το TV 100 να πούμε. Γιατί, λέει, εγώ δεν παίρνω τα ψίχουλα, λέει, και αυτά που τα απομεινάρια των άλλων και λοιπά να πούμε. Και τι κατάλαβες, του λέει ο Μαρινάκης, δηλαδή πήρες 100 χιλιάρικα παραπάνω που έκανε στο TV 100. Και ο Σαββίδης του λέει, όχι, εγώ, λέει, τα 100 χιλιάρικα τα δίνω στη σερβιτόρα, λέει, μπερμπουάρ. Μάλιστα. Εγώ πιστεύω είναι τρόπος του λέγει, το πέ, έτσι. Αυτό. Και του πετάει, να πούμε, την, πώς λένε, την, την μπηχτή, αν θέλετε, ο Μαρινάκης, για να τον τρολάρει, για κάτι άλλο. Δεν νομίζω, εκτός αν θέλει να δείξει ότι είναι με τον άλλον. Και όταν λέω ο άλλος είναι ο Μιστακίδης, έτσι. Λέει, τα 100 χιλιάρικα, κοίταξε, λέει, να τα δώσεις, λέει, στον Αλφα Σίγμα, λέει, στον Έλλην, γιατί, λέει, μόνο, να μην πληρώνει, λέει, μόνο ο Μιστακίδης. Και κάθομαι εγώ και σκέφτομαι, λέω, τι ήταν τώρα αυτό που είπε. Αυτό που είπε τώρα στον Μαρινάκη, πώς το είπε, γιατί το είπε. Μα πρώτα απ' όλα δεν είναι έτσι. Πώς το είπε, αφού δεν είναι έτσι. Άρα είναι για να τον τρολάρει. Έτσι. Δηλαδή, αν δεν κάνω λάθος, κάνα 2 εκατομμύρια δίνει κάθε χρόνο ο Σαββίδης στον Αλφα Σίγμα Πάο, έτσι, στον Αριστέχνη. Τι να δε 100 χιλιάρικα. Του λέει 100 χιλιάρικα, εγώ τα δίνω στη σερβιτόρα, έτσι εκεί πέρα. Στην Παργούμα, τι είπε, στη σερβιτόρα, για μπουρμπουάρ. Και δεν νομίζω να δώσει τέτοιο δικαίωμα ο Σαββίδης ότι δεν δίνει. Ίσα ίσα. Μπορεί να δώσει δικαίωμα ότι είναι μπουταλάς και δίνει πολλά. Έτσι λέω εγώ. Δηλαδή, αν ένα δικαίωμα, αν κάποιος μπορεί να ρίξει μια αυτή στο Σαββίδη, να το χαρακτηρίσει πάνω σε αυτό το κομμάτι, μπορεί να το πει μπουταλά. Τι του δίνει τόσα λεφτά και το ένα και το άλλο. Ο ένα να είναι killer να μην δίνει καθόλου και ο άλλο να δίνει πολλά. Πώς γίνεται αυτό, ρε φίλε. Να δίνει κάνα 2 εκατομμύρια του χρόνου για τη νέα τούμπα ο ένα και ο άλλο να μην δίνει τίποτα. Να του έχει μήνες εκεί να πούμε και να μην... δεν έδινε μέχρι τις προάλλες. Τώρα δεν ξέρω αν έδωσε αυτό το διάστημα. Λοιπόν, και δεν το λέω με την έννοια να δείξω ότι ο άλλος δεν δίνει ή δεν έδωσε. Ως απάντηση, ή αν θέλετε, ως, όχι ως απάντηση, ως ερμηνεία να δω για ποιο λόγο του είπε ο Μαρινάκης αυτό, ρε παιδί μου. Έτσι, 100.000 έδωσε ένα Αλφα Σίγμα. Και του λέω, σαν δείξω, εγώ τα δίνω μπιρμπουάρ. Άρα, σαν να του λέει, τι 100.000. Εγώ αυτά του δίνω έτσι και δεν τα γράφω κιόλα. Πάρε έτσι 2-3 εκατοστάρια και έχει δώσει πολλά στον Αλφα Σίγμα Πάουκ. Ο Σαββίδη ταιριάζει. Πάρε και εντάξει. Δεν ξέρω τι σου είπε, πιείτε καν καφέ. Πολύ πιθανό να του είπε κάτι του στο παρελθόν. Εδώ έδινε στον μπάσκετ δεν τα έπιανα να πούμε. Και πάρτε και 7 και 7 μην τα γράφει και. Τι να λέμε τώρα. Δηλαδή οι ενέργειε του είναι αποδεδειγμένες εδώ και 14 χρόνια, παρακαλώ. Έχει κλείσει 14 χρόνια στον ΠΑΟΚ, ξέρετε τι είναι. Είναι 2 7-ετίες. Πώς λέμε, είχαμε χούντα μια 7-ετία, τώρα έχουμε 2 7-ετία, αλλά δεν έχουμε χούντα. Δηλαδή, ρε παιδί μου, είναι μια κατάσταση η οποία, να πούμε πάνω κάτω, ποτέ δεν ένας ο οπαδός του ΠΑΟΚ, ας πούμε, δεν προβληματίστηκε ποτέ να πει, κάτσε ρε φίλε, πήραμε 2 εκατομμύρια εκείνου, 3 εκατομμύρια εκείνου, 100 εκείνων ήχων ή παίρνουμε εκείνα τα άλλα, αυτά ξέρω εγώ, στην τούμπα χρωστάγαμε μέχρι και τα παρκές στην μπουτίκ, και τα ξύλα, ξέρετε, κάτω τα πάντα πριν έρθει ο Σαββίδης. Τώρα μπήκαν σε μια σειρά και του είχε πει ο άνθρωπος, έχω παρακολουθώ τις κινήσεις του τώρα, γι' αυτό το στηρίζω τόσο πολύ, έτσι, δηλαδή λέω, ρε παιδί μου, άνθρωπος αυτά που λέει τα τηρεί. Δηλαδή είχε πει τότε, πρώτα απ' όλα το ρωτήσανε για την ΕΠΟ. Αν ενδιαφέρεται, θα πάρει την ΕΠΟ. Είχε έρθει λίγους κάθε 2 μήνες, ένα μήνα, 2 μήνες πριν γίνουν οι εκλογές στην ΕΠΟ. Όχι, λέει. Πρώτα πρέπει να μάθω καλά τι γίνεται και μετά το βλέπουμε. Δηλαδή, άφησε το μήνα, νομίζω ήρθε Αύγουστο και οι εκλογές ήταν Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, κάπου κατά εκεί. Δηλαδή, δεν τον ενδιέφερε. Δεν πατάει σε σάπια σανίδια. Έπρεπε να δει ακριβώς τι γίνεται. Σου λέει, 4 χρόνια μπροστά μας, θα τα μάθουμε καλά. Και τα ελληνικά μας θα τα μάθουμε.
και τις νυφίτσες που πάνε από εδώ και από εκεί θα τις δούμε και θα τις μάθουμε. Εσείς τι λέτε, δεν ξέρει ποιες είναι οι νυφίτσες? Κάτι νυφίτσες που ήταν σε άλλα μπλοκ και μόλις ήρθε αυτός και άρχισε να δείχνει να πούμε τη δυναμική του, και δείξανε από εκείνο το μπλοκ και ήρθαν στο άλλο μπλοκ. Τους έβλεπα εκεί στην Τούμπα εγώ συνέχεια 3 ώρες σε κάθε παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Και οι άλλοι οι παοξίδες κάτι αφελείς τον δίναν το χέρι και το χτυπάγανε στην πλάτη. Τέλος πάντων, εγώ τον παραδέχομαι γιατί δεν κάνει κινήσεις εν θερμό που λέμε. Κάθεται, το σκέφτεται πρώτα, κοιτάει. Πρώτα απ' όλα να πω, έχει ανθρώπους που τον ενημερώνουν. Πώς λέγεται αυτό, όχι δελτίο, εικόνα. Εικόνα. Η εικόνα της ημέρας. Η εικόνα της εβδομάδος. Άτομα τα οποία όταν δεν είναι εδώ, τον ενημερώνουν κάθε μέρα με την εικόνα της ημέρας. Με την εικόνα της εβδομάδος. Και δεν είναι ένας, γιατί ο ένας μπορεί να λέει, ξέρω εγώ, τα δικά του, λέμε. Και δεν είναι δύο, γιατί μπορεί και ο δύο να είναι να λέει και αυτός τα δικά του δικά του. Άρα λοιπόν τι κάνει, μπορεί να είναι 3-4. Και τι κάνει να πούμε, διασταυρώνει μέσα από αυτόν τα πάντα. Και φυσικά μπορεί να τα δεις και εσύ να πούμε μετά, μόνος σου, τα κοινά σημεία αυτών, έτσι. Και το κυριότερο, να μην έχουν σχέση μεταξύ τους οι άλλοι. Δηλαδή κάποια πράγματα έχουν στρατηγική, δεν είναι έτσι? Δεν είναι, Γιώργο, κάθε εβδομάδα θα με ενημερώνεις να πούμε τι γίνεται. Και εσύ, Βαγγέλη Στέφανε, και εσύ θα με ενημερώνεις κάθε... Εσύ κάθε μέρα θα με ενημερώνεις, έτσι, τι γίνεται? Δεν είναι έτσι. Έτσι δεν είναι. Όταν μπαίνεις σκάκι, κάθεσαι και σκέφτεσαι. Πώς θα κάνεις το ματ άμα δεν σκέφτεσαι? Στέφανε, μπαίνεις σκάκι εσύ? Τι μπαίνεις, πόκα? Πόκερ? Το με το σκάκι ακουνείς και το μυαλό, ρε φίλε. Έχεις και υπομονή και μυαλό και τέτοια. Το άλλο είναι ρίσκο. Η πόκα. Το πόκερ, πώς το λένε οι Αμερικάνοι. Ο Μπέος πήγε στην ΕΠΟ. Πρωί-πρωί, κουρνάζος, καμαρωτός, πήγε να βρει τον Κακάτσι να κάνει τα παράπονα της διαιτησίας. Αδικήθηκε ο Μπέος. Είναι μια πραγματικότητα. Πήγε στον Κακάτσι, το Μάκι. Αδικήθηκε ο Μπέος. Όχι ότι δεν αδικήθηκε, η ομάδα του δηλαδή. Σφυρίγματα παίρνει η ΑΕΚ, αλλά πάνω απ' όλα πρώτα παίρνει ο Παναθηναϊκός. Αυτό το Σαββατοκύριακο πήρε η ΑΕΚ. Από την αγωνιστική μάλλον, πήρε η ΑΕΚ τα σφυρίγματα. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Ο ΕΦ αγωνίζεσαι, δεν κουνήθηκε καθόλου, δεν μίλησε. Κακόρο, δεν μιλήσει. Παίρνει η ομάδα του σφυρίγματα, τι απει. Ο ΕΦ αγωνίζεσαι, γίνεται ΕΦ αγωνίζεσαι όταν παίρνουν οι άλλοι σφυρίγματα. Τότε τον πειράζει αυτό. Θέλει το ΕΦ αγωνίζεστε και το 50-50. Έτσι έλεγε. Θα αγωνιστούμε για το 50-50 και το ΕΦ αγωνίζεστε. Βέβαια. Ξέρετε τι είναι να αγωνίζεσαι για το ΕΦ αγωνίζεσαι. Και στο τέλος να μην το καταφέρνεις. Γεια σου Βαγγέλα, την αγάπη μου στην πανέμορφη Ελβετία. Χιόνισε κατά εκεί καθόλου, ρε φιλαράκι? Καλησπέρα στην εκπομπή των Πρωταρτών Ιορδάνη. Ευχαριστώ, να είσαι καλά.

Εμένα μου λέει ένα μήνυμα, επειδή μου αν, επειδή αν μου αν κολλήσει, αν μου, τι λέει εδώ ρε, εμένα επειδή μου αν κολλήσει την ταμπέλα του καλού παιδιού και ήμουνα και πρώτη μαθήτρια, τους εκδικούμουν λέει με ύπουλα συνεχώς χτυπήματα και ατασθαλίες. Δεν ήμουνα επί της ουσίας το καλό παιδί. Δεν δικαιούνται να μου κολλάνε ταμπέλες επειδή είχαν προβλήματα ανυπάκους με τα αδέρφια με τα αδέρφια μου. Εγώ έκανα πολλές αταξίες και το χειρόμουν, λέει. Ισορροπούσα να μην νιώθω, λέει, καταπιεσμένη. Γωγό. Αχα. Μπράβο ρε που. Καλησπέρα Ιορδάνε Βαλίκαρε, όταν μιλάει ο Τζόρνταν στην εκπομπή των Ποταλιτών. Καλησπέρες καπετάνιο, ηχολήπτες, εκλεκτό ακροατήριο, με άποψη. Δημοσένης Πάουκ από το λιμάνι του Πάουκ. Αυτή η φωτογραφία, ρε Δημοσένη, που με στέλνει εδώ πάνω, τι είναι? Ο Μπόζο. Τον Μπόζο το θυμάστε, με τα γαριδάκια, γαριδάκια Μπόζο, του χοντρού Λιγύρωνα. Αυτή είναι η μαύρη αλήθεια, λέει, έχουν κάνει, λέει, τον ένα παχύσαρκο, ενώ η τηλεόραση λεπτή. Εμείς επιμένουμε ραδιόφωνο μόνο, Δημοσένη. Α, ωραίος. Α, σαν παράδειγμα μου του στέλνεις. Μάλιστα. Καλημέρα από το Ασπρόμαυρο Λιμπαρό. Ιορδάνη Μαχητή, η συνεχής απουσία του κυρίου Κωνσταντινίδη, η κατά κόσμο χασάπη της Μπάγκενας, του Μιστακίδη, λέει, με κάνουν, λέει, να ανησυχώ για το κελαϊδάι, λέει, στο Quality στην Σκίδρα. Κελαϊδάι, τι κελαϊδάι. Τέλος πάντων, λέει, ο Γιαλαδάρης και τα ζωντανά του έχουν, λέει, υποφεληθεί από αυτή την ιστορία, λέει, και στείλουν, λέει, εκπομπές πάνω σου. Χαιρετισμούς, λέει, στο εκλεκτό ακροατήριο με άποψη και πιο συγκεκριμένα στην, στο τζιφτσί του Γιώτη, στο τζιφτι του Γιώτη, τον πατριώτη και τον εξαφανισμένο κοσμοκαλόγερο, λέει. Κώστας Καπνιστός, Λιμπαρό Μακεδονίας. Α, Καπνιστός, ωραίο όνομα. Υπάρχει και Ακάπνιστος, είναι ο άλλος, ο Κώστας ο Ακάπνιστος. Καλημέρα Τζόρνταν, καλά. Ρε τι ξεφτιλίκια είναι αυτά, λέει, του Χατζινάκου, λέει. Κάνανε οι άλλοι εκπομπή με όνομα, λέει, αθλητικοί νοτιάδες. Τουλάχιστον σε ρώτησαν αν σε ενοχλεί. Και η εκπομπή Αντιπάουκ 100% με συχαμοσυχάματα, λέει, που βγάζουν χολή για τον Ιβάν και την ομάδα, λέει. Ουστ βδέλες. Τώρα το κατάλαβες. Αυτό είναι από την άνοιξη. Η εκπομπή του Γιαλαδάρη, βέβαια. Την έβαλε απέναντι σε μένα για να κάνει νοτιάδες. Νοτιάδες με όλους τους συντελεστές βοριάδες. Πώς γίνεται αυτό, ρε φίλε? Εγώ το ότι την έβγαλα πουθενάδες. Οι αθλητικοί πουθενάδες. Μιλάμε για πουθενάδες κανονικούς, παιδιά. Πήραν και το jukebox εκεί, μπας και ανέβουν, αλλά πάλι κατουρημένοι είναι, να ξέρετε. Πρέπει να πάρουν και τον Μπλεκ και τον Ταρζάν εκεί πέρα, μήπως και δυναμώσουνε. Καλημέρα Τζόρνταν και καλή εκπομπή. Χαιρετίσματα σε όλους που είναι εδώ. Μιχάλης, γεια σου Μιχάλη. Ωραίος ο Μιχάλης. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαλυματάκι. Focus FM 103 και 6 για το Viber 6907-483-484 και για τις γραμμές στον αέρα 2310-500-676 και 677. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11, στον Focus 103,6, Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Arriba, muchachos!

0: και με κουμπάκια. New Age, jazz, rock, sex, trash, rock and roll, με τζατζίκι και με σουβλάκια. Δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν μπορώ να την βρω με κομπιούτερ και με κουμπάκια. New Age, jazz, rock, sex.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή Focus FM 103 και 6. Πάμε στον κόσμο, 2310-506-76 και 506-77. Καλή σας εκπομπή, κύριε Ιορδάνη. Ελένη Μαμέλη λέει Μουδανιά. Μου αρέσει πολύ ο κύριος Γιάννης, λέει. Είναι αυθεντικός. Αφιέρωσε ένα τραγούδι, όποιο θέλεις, κύριε Ιορδάνη, λέει, για πάρτι του. Δεν τον παγάσα του, Γιάννη. Πάμε στο πρωτοφυλλό.
2: Έλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Έλα, έχουμε πάλι.
1: Εσύ είσαι πάλι. Τι να κάνουμε.
2: Τι γίνεται.
1: Το πεπρωμένον, πώς λέει, φυγή είναι αδύνατον.
2: Τέλος πάντων, ναι. Εσύ διάβασες μήνυμα που είχα στείλει στη σημεριανή ζώνη.
1: Όχι.
2: Τι όχι, αυτή η φωτογραφία που είδες.
1: Η Ιορδάνη Παλίκαρε λέει. Το μήνυμα αυτό δεν είναι, μεσημέρι δεν κάνει κανένας, Ιορδάνης.
2: Περίμενε εσύ. Περίμενε. Η φωτογραφία δεν είδες με το χοντρό.
1: Α, ναι.
2: Η τηλεόραση.
1: Ναι.
2: Δεν το στείλα σε σένα.
1: Πού το στείλες.
2: Το έστειλα από το μεσημέρι το είχα στείλει αυτό. Και το σχολιάσανε κιόλας.
1: Είναι κολλητά τα μηνύματα, είδες, δεν τον πήρα χαμπάρι. Κολλητά με αυτό που
2: είσαι.
1: Αυτόν τον χοντρό τον πέσαν τα παντελόνια εδώ, ρε φίλε.
2: Αυτή η φωτογραφία θέλει να σου πει ότι το 90...
1: Ναι.
2: Αν τη δεις τη φωτογραφία προσεκτικά, το 1990 η τηλεόραση ήταν χοντρή, το 2008 διάβασε, δες την ίδια προσεκτικά. Λέει 2008 τηλεόραση λεπτή πλάσμα και καλά και αυτός ήταν χοντρός.
1: Ναι, το είδα.
2: Τι θέλει να πει ο ποιητής.
1: Τι θέλει.
2: Ότι το 90 δεν έβλεπε ο κόσμος τόσο πολύ τηλεόραση, γιατί δεν είχαν 50 προγράμματα πως τώρα. Και κινότανε. Έβγαινε έξω, ήταν αδύνατος. Και τώρα χαζεύει στην τηλεόραση, στο διαδίκτυο και καλά, γιατί η τηλεόραση πλέον μπαίνει και στο ίντερνετ. Και έχεις γίνει, να μην πω, πόγος. Καταλαβαίνεις. Αλλά δεν το πιάσες.
1: Τι
2: να σου πω. Τέλος πάντων.
1: Πάμε στο διατάφτα.
2: Πάμε παρακάτω.
1: Ναι.
2: Να πούμε καλημέρες στον Κοσμοκαλόγερο.
1: Διατάφτα δεν έχουμε, κατάλαβα. Ναι.
2: Τι έγινε ο Κοσμοκαλόγερος, χάθηκε.
1: Πού να ξέρω.
2: Τέλος πάντων.
1: Μπορεί να πήγε διακοπές.
2: Κάτι του κάνεις εσύ. Α, κάτι, δεν έχω έτοιμο εσένα με το καλοκαίρι. Δεν τσεχωνόμαστε για τις ομάδες, θα τσεχωθούμε χειμώνα καλοκαίρι.
1: Γιατί?
2: Γιατί εγώ γουστάρω το χειμώνα ή γουστάρεις το καλοκαίρι.
1: Ένα από που έχει χειμώνα πάνε στο χειμώνα. Τι να κάνουμε.
2: Κοιτάξτε, εγώ ξέρεις τι ωραία που είναι τώρα, έτσι, να τα έχεις όλα ανοιχτά.
1: Ναι.
2: Μα μην έχεις κλιματιστικό. Σήμερα ήταν η πρώτη μέρα που είμαι χωρίς κλιματιστικό.
1: Θα παγώσεις, θα ψοφήσεις το χειμώνα, ρε, άμα τα έχεις ανοιχτά.
2: Χωρίς κλειστό το
1: σ' αρέσει ο χειμώνας 5 ώρα το απόγευμα να σκοτεινιάζει, ρε, να βραδιάζει. Να έχεις 15 ώρες νύχτα, να πούμε.
2: Εντάξει, δεν έχω θέμα. Εγώ να σου πω κάτι, περνάω μια χαρά. Άμα θέλω να περάσω καλά, περνάω μια χαρά. Το καλοκαίρι δυσκολεύουμε λίγο.
1: Δυσκολεύεσαι γιατί?
2: Γιατί, ρε φίλε, πώς να πεις τώρα καφέ απόγευμα, αρχίζει και κολλάει το μπλουζάκι. Αρχίζει και στάζεις, υδρώνεις και κάνεις και δάνεις. Άστε.
1: Το χειμώνα άμα πας να πεις καφέ, δεν φοράς 2-3 ρούχα από πάνω.
2: Δεν με πειράζει, ας φορέσω και την πατάτα του κάτω.
1: Βγάλω το μπλουζάκι, βγάλω. Τι το, άμα κολλάει, βγάλω. Πάνε χωρίς μπλουζάκι.
2: Πού είσαι τώρα, πας τώρα, συγγνώμη τώρα, σε μαγαζί με κόσμο και θα είσαι τώρα...
1: Σε μαγαζί με κόσμο θα πάει να πιεις καφέ το καλοκαίρι.
2: Και να πας, ρε φίλε.
1: Απάς σε ένα μαγαζί που δεν έχει κόσμο, ρε φίλε.
2: Τι να σου πω, ξέρω εγώ, τι να σου πω. Εντάξει, γούσταν αυτά, μας αρέσει να υδρώνεις. Γούσταν αυτά, μπορώ να σου αλλάξω τα μυαλά.
1: Σαν το καλοκαίρι δεν έχει, άντε.
2: Έλα, σαν το χειμώνα δεν έχει, άντε. Και σταματήστε να λέτε ο δύσκολος ο χειμώνας. Δύσκολος είναι και ο χειμώνας, συμφωνώ, ναι. Αλλά δυσκολότερος είναι το καλοκαίρι.
1: Το χειμώνα θέλει λεφτά μια οικογένεια του, ξέρεις, διπλάσια.
2: Ενώ το καλοκαίρι δεν θέλει.
1: Τόσα πολλά δεν θέλει.
2: Πήγαινε με 4 άτομα τετραμελή οικογένεια. Σε νησί να κάνεις διακοπές.
1: Γιατί να κάνεις διακοπές. Εμείς λέμε για το ευζήν που λέμε. Για το ζήν, όχι για το ευζήν, για το ζήν. Για να ζήσεις, λέμε, το καλοκαίρι και το χειμώνα το ίδιο.
2: Εντάξει. Το καλοκαίρι θέλεις κλιματισμό.
1: Ενώ το χειμώνα θέλεις θέρμανση.
2: Εσύ, εγώ δεν το χρησιμοποιώ. Δεν είμαστε, εγώ δεν το χρησιμοποιώ. Δεν έχω καν σωμάδα εδώ μέσα. Δεν είναι μια εποχή να βάλουμε
1: τα καλοκαίρι. Τα έξοδα του χειμώνα είναι υπερδιπλάσια από του καλοκαιριού, άστο.
2: Ναι, άκου να δεις. Πριν πεθάνει ο πατέρας, ήταν να βάλουμε καλοριφέρ σε όλο το σπίτι. Και του λέω, αν είναι να βάλουμε, εγώ δεν θα βάλω στο δικό μου το χώρο. Βάλτε εσείς
1: κάτι τέτοιο. Αυτό είναι άλλο που λες εσύ. Τα έξοδα του χειμώνα είναι διπλάσια από του καλοκαιριού. Για ρώτα έναν έξω που θα πηγαίνεις, ρώτησε τον. Τα έξοδα του χειμώνα είναι τα ίδια με του καλοκαιριού. Του καλοκαιριού δεν έχεις έξοδα όσον αφορά.
2: Κοίτα, για να βάλεις θέρμαση, για να βάλεις στο καζάνι, πώς το λένε, στην δεξαμένη πετρέλαιο, θες 1800, δεν θες.
1: Πού να ξέρω εγώ, με ρωτάς.
2: Δεν έχεις καλοριφέρ, δεν ξέρω. Εγώ δεν έχω.
1: Και εγώ δεν έχω.
2: Αυτά, με τι συσταίνεσαι, φίλε.
1: Με τα αρκοντήσιο.
2: Α, έχεις κάτι.
1: Πώς, δεν έχω τίποτα.
2: Και εμείς αρκοντήσιον έχουμε, και τσάκι.
1: Μέσα.
2: Αλλά δεν τα χρησιμοποιούμε. Εμείς βάζουμε ένα τσάκι εκεί πέρα και μια χαρά είμαστε.
1: Το τσάκι τι να το χρησιμοποιείς, ρε μεγάλε. Τι να το
2: χρησιμοποιείς. Όχι, ωραίο είναι.
1: Τι ωραίο, ζεσταίνει.
2: Ναι, αμέ.
1: Αμέ, ναι,
2: όχι,
1: αμέ.
2: Δεν το κάνει πουρνο. Μόνο που το βλέπεις.
1: Διακοσμητικό είναι. Τι είναι.
2: Κάνει ένα τμόσα.
1: Τι αδράζει. Πετάς κανένα κάστανο και ψήνεις και τρως, μήπως τι κάνεις.
2: Περίμενε. Καταρχήν έχεις τσάκι.
1: Πώς.
2: Έχεις τσάκι.
1: Τώρα δεν έχω, αλλά έχω κατά καιρούς.
2: Άρα εσύ κάποιο άλλο σπίτι θα έχεις.
1: Ναι,
2: βέβαια. Το τσάκι έχει ένα κλάπερ. Ωραία. Το έχεις ανοιχτό το κλάπερ, βάζεις τα ξύλα και το ρυθμίζεις, δεν το κλείνεις και το κάνεις μαγκάλι μετά, πεθαίνεις. Το ανοίγεις ίσα ίσα να φεύγει κάπνα, αλλά όχι ζέστη. Αν δεν ξέρεις να το χρησιμοποιείς το τζάκι, μυρωδιάς είσαι, συγγνώμη κιόλας.
1: Εγώ είμαι μυρωδιάς που είμαι από την Πρωτού της Δράμας και εσύ είσαι ο γνώστης που είσαι από τον Πειραιά. Και μιλάς για ξύλα και για τζάκια, μην μιλάς τώρα εμένα.
2: Εσύ, εγώ μένα γιατί μου κρατάει εσύ στο σπίτι με το τζάκι. Τέλος το λοιπόν, άκου άσε να πω καμιά καλημέρα για να σας
1: ακούσω. Άντε, άντε, δύο λεπτά και κλείσε, άντε.
2: Ωραία, λοιπόν, καλημέρα στο Κοσμοκαλόγερο, στο πώς το λένε, στο Γιώτη, στο Γιάννη, στον Μπαμπίκο, στον Άλκη, σε όλο το ακροατήριο και επειδή είσαι μυρωδιάς, στο γροφέρο σου ένα τραγούδι, Μητροπάνου.
1: Εντάξει, έγινε.
2: Έρωτας, πώς το λένε, Αρχάγγελος, έρωτας, πώς το λένε,
1: το πας στο μυαλό μου. Όπως το είπες, Αρχάγγελος.
2: Έτσι, έγινε.
1: Τα λέμε, για χαρά.
2: Καλημέρα, για χαρά.
1: Τον παγάσα. Θέλω να δώσει καλημέρα και του λέω ονομαστικά. Πες καλημέρα σε όλο τον κόσμο και τελείωσε. Έλα, Βιλός.
3: Τζόρταν, καλημέρα.
1: Καλώ ήρθατε.
3: Και σε σένα και στο Στέφανο.
1: Και του Στέφανο, ναι, εδώ είναι.
3: Να σε μάθω ένα ρητό.
1: Ένα ρητό, για μάθε.
3: Δεν ήσουν καλός μαθητής, Τζόρταν.
1: Για πες.
3: Το πεπρωμένο φυγή είναι αδύνατο.
1: Ναι, το πεπρωμένο φυγή είναι αδύνατο, ναι.
3: Εγώ σε λέω, δεν ήσουν καλός μαθητής. Το μισό το έμαθες.
1: Κολλάει καμιά φορά το μυαλό.
3: Ναι, ρε, το ξέρω, το ξέρω. Μερικές φορές όταν θέλουμε να πούμε μια κουβέντα, πάμε να την πούμε και κολλάει το μυαλό. Και μετά από λίγη ώρα το θυμόμαστε.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, τώρα να μην πω, ξέρεις τα ποντιακά κάτι που τα λέμε εμείς. Ναι. Ο Κουιτάς, ο ναι. Δεύτερος.
1: Ναι.
3: Πω. Μερικοί όταν ανοίγουν το στόμα δεν σταματάνε.
1: Τώρα
3: ακούει και καταλαβαίνει. Ο Δημοσθένης τώρα θα ακούει, αλλά πού να ξέρει τι θα πει. Που ητάχ και πού θα πει Σεύτερος και Σερφερίς και τέτοια.
1: Ναι.
3: Τα ξέρει, λες, Τζόρταν.
1: Εντάξει, μπορεί να...
3: Δεν πιστεύω. Ούτε μια... Πού είναι να τα ξέρει, λέει, τα ποντιακά. Λοιπόν...
1: Θα μπει στο chat GPT, ναι, τώρα, λέει, για τα μάθη αυτός, θα πατάει και τα μαθαίνει.
3: Να μαθαίνει για να ρωτήσει και να μάθει.
1: Ναι.
3: Και να στείλουμε και μια χαιρετίσματα, ρε, σε κάτι γνωστά μέρη.
1: Για πες.
3: Στα Λευκόγια, στο φίλο μας τον Κώστα τον Αράμπογλου.
1: Όχι, τον Κανάρι.
3: ναι, τον Κανάρι, δεν θα πεις τίποτα.
1: Τον Πάγας.
3: Αυτός ήταν στην Ξερή 3α.
1: Εμένα θα με πεις, ρε, εγώ μαζί του μεγάλωσα, ρε.
3: 11 ξερές έκανες ποτέ.
1: Σειρά μαζί ήμασταν.
3: Ακούς, Τζόρταν.
1: Έλα.
3: Άμα θέλεις να τον πιστεύεις και άμα θέλεις μην τον πιστεύεις, με τον Κώστα ένα μεθανό το γδάραμε, 11 ξερές στη δεύτερη παρτίδα. Τα πρώτα φύλλα δεν κάναμε τίποτα και στη δεύτερη παρτίδα όλα τα φύλλα μας πιανόντουσαν.
1: Ρε Σιγιώτη, η ξερή είναι ένα παιχνίδι που το παίζουν οι παππούδες. Εσείς στα νιάτα σας παίζατε ξερή. Για να
3: παίζαμε γιατί, να σε πω γιατί,
1: γιατί.
3: Να το πω το γιατί. Γιατί δεν ήξεραν οι άλλοι από αυτό το μπρο, δεν ήξεραν. Και με κάναν αναγκαστικά να παίζω ξερή.
1: Στα γεράματα.
3: Αναγκαστικά τι να έκανα, Τζόρνταν.
1: Στα γεράματα τι θα παίζεις.
3: Μπουρλότ.
1: Μπουρλότ.
3: Μια ζωή μπουρλότ θα έπαιζα. Λοιπόν, να μην λέω πολλά.
1: Ναι, μην λέω.
3: Άκουσε μια τραγουδάρα.
1: Ναι.
3: Κι αν χιονίζει κι αν βρέχει, το αγριολούλουδο αντέχει.
1: Ναι.
3: Μετά το διάλειμμα, αλλά πρέπει να πω που πρέπει, γιατί αυτοί με βάζουν στο στόμα τους, εγώ δεν τους βάλω. Στο ασπρόμαυρο Λιπερό και στο Κώστα το καπνιστό.
1: Ο καπνιστός, μάλιστα.
3: Έτσι βγήκε αυτός.
1: Μάλιστα, ο καπνιστός, ναι.
3: Το φιλαράκι το Κώστα από την Άουσα, το Κώστα από τον Μπίλεφεν, το Δημοσθένη από τον Πειραιά, το φιλαράκι μου το Κρέμτικ από την Πετριά, εννοείται το καλύτερο φίλος μου είναι ο Κρέμτικ. Το Μπάκι το σκληροπυρηνικό ο Παοκτή, το Γιάννη από τα Λευκάδια και αν βγει να ακούσει ότι πρέπει να κρατάει τα νεύρα. Με φίλους δεν θα μαλώνεις. Ποτέ δεν θα μάλωνα εγώ με κάποιον από τα Λευκάδια, έστω και με το στόμα. Που χθες δεν ήξερε τι να έλεγε. Εμείς το λέμε της...
1: Ήταν,
3: ναι, λέγε.
1: Σε σύγχυση ήταν χθες, εντάξει, εγώ δεν τον παρεξηγώ.
3: Σε σύγχυση, ναι, αλλά σαν και σένα, Τζόρνταν, να ανοίξει γίνει να με καταπιεί να πω κουβέντες από το τηλέφωνο.
1: Δεν πειράζει, εγώ δεν τον παρεξηγώ.
3: Μπράβο, να το... το λέω εγώ, που είμαι λίγο μεγαλύτερος από κείνονα, να κρατάει τα νεύρα του. Και για το φίλο μου τον Τζόρνταν το Κανάρι, που άμα εχθές το τραγούδισες καλά το τραγούδι, να δω σήμερα άμα το σιγουτάρεις καλά, αμέσως θα το βάλετε. Μόλις γίνει διάλειμμα, κι αν χιονίζει κι αν βρέχει, το αγριολούλουδο αντέχει.
1: Ένας είναι ο τίτλος, το αγριολούλουδο.
3: Ναι, το αγριολούλουδο. Άμα ξέρεις να το πεις, να το σιγουτάρεις και εσύ μαζί με τον Καζαντζίδη. Καληνυχτώ και συγγνώμη από τους ακροατές που...
1: Έγινε.
3: Είπα λίγο παραπάνω.
1: Okay.
3: Καληνύχτα, Τζόρνταν. Καληνύχτα.
1: Για χαρά, για χαρά. Καλό βράδυ. Έλα, φίλος.
4: Τζόρνταν, καλησπέρα.
1: Καλώς τον παππού, καλώς τον.
4: Είδα το γυναικείο ποδόσφαιρο προχθές. Τι πράγματι είναι αυτή και κάτι. Μπρίζα, χιδέα, δεν ξέρω αν το είδες.
1: Τ' άκουσα, δεν το είδα.
4: Δεν τρέπονται, τη διαθετή γυναίκα βρήκαν και τι δεν βρήκαν. Δεν υπάρχει άνθρωπο να το συμμορφώσει εκεί πέρα, δεν μπορώ να καταλάβω αυτό το πράγμα. Σε τέτοιες υπηρεσίες ούτε οι γυρότεροι αλήτης μπορώ να το πω, δεν εξιστούν.
1: Ναι.
4: Και τώρα για το ποδόσφαιρο, τι καθάρα πάει, Τζόρντα, πάει ο τερματοφύλακας, πάει ο Λάλη, τραυματίζει και δυο τώρα τι μπορεί να παίξει.
1: Εγχείρηση στον νόμο.
4: Ναι, ξέρει.
1: Τρεις μήνες τουλάχιστον.
4: Ναι, βέβαια, τα άκουσα ο Παυλέγκας και ο άλλος. Ο Λάλη αυτό πολύ αδύνατος αυτός. Καλός παίκτης, πάρα πολύ καλός, αλλά πολύ αδύνατος. Τι να πω. Κάνα χέρι χρειάζεται να κάνουν, Τζόρντα, εκεί πέρα.
1: Έκαναν, αλλά πρέπει να ξανακάνουν.
4: Α, έκανε. Γιατί τώρα που προπονητής, τι σημασία θα κάνει. Οι άλλοι φύγαν με τις εθνικές ομάδες, με ποιους θα κάνεις μια προετοιμασία για την ομάδα, δεν μπορώ να καταλάβω. Μεγάλη κατάλαβε το ρίζο, όλα πάνε στον πάγο μέσα.
1: Συνεχίζεται από πέρσι.
4: Ναι, αυτό λέω από την 26 που και πού να αρχίσουν και πού να τελειώσουν που λένε. Τι να πω, αντί να πάνε καλά τουλάχιστον μετά τη διακοπή να είναι όλοι μαζεμένοι να δούμε και πού θα πάει η ομάδα. Με τον Παναθηναϊκό εντάξει, χαλαρώσα λίγο μετά. Είδα ότι δεν γίνεται, βάλα και ένα γκολ τελευταία και πάνω από τη διά που λένε. Αλλά αυτό...
1: Ήταν πολύ δύσκολο παιχνίδι αυτό, έπρεπε να το πάρει οπωσδήποτε η ομάδα.
4: Ναι, βέβαια.
1: Για να είναι ήρεμη πάνω απ' όλα, ήρεμη.
4: Ναι.
1: Το 20ήμερο τώρα θα το δουλέψει. Όσοι παίκτες είναι εδώ.
4: Όσοι είναι εδώ, ναι, όσοι είναι. Γιατί είναι με τέτοιες ομάδες.
1: Διεθνείς, ναι. Κάνα δεκαριά έχει ο ΠΑΟΚ διεθνής.
4: Ναι, έτσι λένε. 10 παίκτες σχεδόν τα λήψη. Μήπως είναι και από κάπου αυτού με τα γραφτέ που πήραν με τις εθνικές ομάδες. Δεν ξέρουμε που κάνα τώρα τελευταία. Αλλά αυτό που πήρε ξεκουλή είναι και η γυρική ομάδα να βρει, δε, τι να πω, τι να... Και αυτό το κάνω και άλλη φορά αυτή, αλλά... πάντως πήραμε το παιχνίδι 1-0 και αυτό μετράει πολύ για την ομάδα. Αυτά είχα να πω, καλό σου βράδυ.
1: Έγινε, να είσαι καλά παππού, να είσαι καλά.
4: Γεια.
1: Ωραίος ο παππούς.

Σκαραμαγκά. Γιώργος Στασούλας, αχα. Μάλιστα. Λοιπόν, γεια σου Σταύρε, την αγάπη μου λέει από Γλυπάδα, στον άρχοντα της Βραδινίζος. Γεια σου Σταύρε. Γεια σου Σταυράκη, φιλαράκη. Τζόρνταν, καλησπέρα, λέει, καλή εκπομπή. Στις άλλες χώρες, λέει, έχουν την εθνική και μετά τις ομάδες που υποστηρίζουν την Ελλάδα, λέει, γίνεται το αντίθετο στην Τούμπα. Ο Γιωβάνοβιτς θα φάει πολύ γιούχα, λέει. Παοκάρας, πρέπει να πεις εγώ, ναι, το είναι σίγουρο. Θα φάει τη γιούχα. Και αυτός το ξέρει ότι θα φάει τη γιούχα. Εμείς εδώ είμαστε κόντρα σε με τις άλλες χώρες. Ανάποδα, ό,τι κάνουν οι άλλοι, εμείς το κάνουμε ανάποδα. Γιατί νομίζουμε ότι αυτό είναι το σωστό, το ανάποδο. Είχα σε ένα παιχνίδι ΠΑΟΚ Μπριζ, στην Τούμπα Ευρωπαϊκό, ένας Βέλγος, φύλαθος, είχαν έρθει έτσι κάμποση, τέλος πάντων. Και είχε πει αυτό που είδα, λέει, στην Ελλάδα, ένας Βέλγος. Γύρισα, λέει, τους αγίπεδα και τόσα. Αυτό που είδα εδώ, λέει, πρώτη φορά το είδα. Τι είδες δηλαδή εδώ που το είδες πρώτη φορά? Μου λέει, κοίταξε να δεις, λέει. Σε όλα τα γήπεδα του κόσμου ξεκινάει ένα παιχνίδι, το γήπεδο είναι γεμάτο παράδειγμα, και βλέπουν το παιχνίδι. Όλος ο κόσμος κάθεται στη θέση του, στο καρεκλάκι του, και βλέπει τον αγώνα. Με το που σφυρίζει το ημίχρονο, τότε σηκώνεται ο κόσμος όλος όρθιος. Άλλος πάει στην τουαλέτα, άλλος πάει να πάρει κανένα καφέ, κανένα αυτό, άλλος για να ξεμουδιάσει, σηκώνεται κλπ. Εδώ, λέει, γίνεται το ανάποδο. Όταν παίζεται ο αγώνας, όλοι είναι όρθιοι. Και όταν γίνεται το ημίχρονο, τότε κάθονται. Λέω, γι' αυτό διαφέρουμε, ρε φίλε. Αυτό, λέει, πάλι πρώτη φορά το είδα. Και είχε δίκιο ο άνθρωπος, κανονικά έτσι πράγμα. Πώς είναι το σινεμά, ρε φίλε, κάθεσαι στην καρέκλα να πούμε, βλέπεις το έργο. Και στο διάλειμμα σηκώνεσαι όρθιος. Εδώ όρθιοι στο έργο και στο διάλειμμα κάθεσαι. Θα έρθεις και συμμετέχεις, εσύ παίζεις να πούμε. Καλησπέρα Τζόρνταν, η διαφορά Σαββίδη και Μισταγίδη είναι ότι ο πρώτος δίνει λεφτά, λέει, και ο λόγος του συμβόλαιο. Ο άλλος τάζει, λέει, και δεν δίνει. Ναι, από το τάξιμο δεν είχαν έχασε κανένας. Από το δόσιμο έχασε. Έχασε τα λεφτά που δίνει. Από το... Εγώ ξέρω ότι ό,τι έχει πει ο Σαββίδης το κάνει, έτσι. Είναι να μην το πει. Αν το πει, τελείωσε. Η κουβέντα του είναι... Δεν υπάρχει, ας πούμε. Δεν υπάρχει. Τα συμβόλαια είναι καμιά φορά για να σπάνε, να χαλάνε κλπ. Ο λόγος δεν χαλάει με τίποτα. Δηλαδή, αυτά που... Άμα καθίσετε και δείτε την διαδρομή του και αυτά που έχει πει και αυτά που έχει κάνει και αυτά, δεν θυμάμαι εγώ να κάνει κάπου λάθος. Καλησπέρα Τζόρνταν, ζήτω ο Τζόρνταν, λέει, ζήτω ο Γιώτης. Ζήτω ο Μπίλεβελτ, ζήτω ο Δημοσθένης, ζήτω ο Γιάννης. Αυτά τα τεσσερά ιερά γράμματα ζήτω. Κώστας από την Ασπρόμαυρη Νάουσα, βέβαια. Ειδικά αυτά τα τελευταία τα τέσσερα ιερά γράμματα είναι το κυριότερο.

Άντο και το ΑΕΞΑΚ εδώ τώρα βλέπω τα μηνύματά του. Ωραίος, ωραίος. Όταν σου λέει, λέει κάποιος για το κλεμμένο κύπελο στο Βόλο, λες ότι πριν το offside goal του ΠΑΟΚ έκανε λέει πέναλτι. Εγώ λέω και το goal του ΠΑΟΚ δεν ήταν offside, το είχε κάνει πέναλτι. Το πέναλτι ήταν σίγουρο. Αλλά το goal που σας βάζει ο Ενρίκη εκεί είναι πεντακάθαρο. Δες το από το σουτ που κάνει ο άλλος να τον κάνει τη σέντρα. Ο Ενρίκη, τέτοιο ποδοσφαιριστή παιδιά, εγώ δεν έχω ξαναδεί σαν τον Ενρίκη. Στα πρώτα 3-4 μέτρα να έχει τέτοια έκρηξη ο μπαγάσας. Μιλάμε για γρηγοράδα, αλλά είναι στα πρώτα μέτρα.

0: πετάχτηκε να πούμε σαν το ελαττήριο. Crown. Και η έκρηξη που έχει δείχνει να πούμε ότι νομίζει ο άλλος ότι μπορεί να είναι offside. Μεγάλη κομπλεξάρεση τελικά. Τι λες τώρα, βέβαια. Όχι, δεν θα είμαστε. Γιατί να μην είμαστε. Εσείς μας περάσατε όμως, να ξέρεις. Με τι μίσος λέει μιλάτε για την νίκη, λέει, στο γυναικείο ποδόσφαιρο και μετά μιλάτε για ειδική. Αχα. Δηλαδή, εκεί δεν υπάρχει εφαγωνίζεσαι στο γυναικείο. Εκεί θα τις βρίζουμε τις μάνες, τις γυναίκες, τα κορίτσια. Μετά τη διακοπή, λέει, παίζει, πού παίζει ο ΠΑΟΚ στην Ευρώπη. Μετά τη διακοπή θα γελάσουμε με εσάς, να ξέρεις. Εκεί να δεις γελιά. Έχω να παίξω, θα μάθεις όλους τους κλαρίνατζίδες της χώρας φέτος. Μη στεναχωριέσαι. Θα φάτε καλά φέτος, μη στεναχωριέσαι. Κλαίγατε στον Βόλο πέρσι να πούμε για, για την διαιτησία να πούμε. Λοιπόν, παιδιά, Σαββατοκύριακο έχουμε το σκηνικό του καιρού θα αλλάξει κανονικά. Έτσι, μιλάμε, θα αρχίσει σιγά σιγά να πούμε όλη η χώρα μας να μπαίνει σε φθινοπορεινή κατάσταση. Θα το αισθανθούμε καλά δηλαδή αυτό. Θα έχουμε βροχές, θα έχουμε καταιγίδες, θα έχουμε πτώση μεγάλη θερμοκρασίας. Θα την καταλάβουμε καλά. Μεγάλη απότομη πτώση θερμοκρασίας έχουμε. Βέβαια θα είναι και οι βροχές και αυτά, αλλά εντάξει, πιο πολύ πτώση. Και ξέρετε, όταν έχει κρύο και βρέχει, έχει λίγο αεράκι φυσάει, την καταλαβαίνει στην υγρασία. Σε τρυπάει. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Focus FM 103.6, διαλυματάκι και επιστρέφουμε.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
2: Καλημέρα από τους πρόποδες του Ολύμπου.
3: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
4: Καλημέρα από Σέρες.
5: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
6: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
7: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
1: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
8: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικόν, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή Focus FM 103 και 6. Ακούσατε τι είπε ο Νικόλητς, παιδιά, δηλώσεις του εκεί πέρα στο Βελιγράδι, να πούμε. Προσπαθώ πάντα να νικάω, λέει, και αυτό θα κάνουμε και με τη Ρεάλ. Άντε να σε δω, παλικάρι μου. Θα έχει σόου και την ημέρα. Εκεί την ημέρα θα με βγει και ο Μάκης ο ποδηλάτης εδώ στο ράδιο, με πήρε προχθές και μου είπε. Θα βγω, μου λέει, να τα πούμε, λέει, εκεί την ημέρα. Καλησπέρα Τζόρνταν, Κώστας από Μπίλεβελ, καλώς ο Κώστα, καλώς ο φιλαράκι μας. Ζήτω ο φίλος μου Κώστας από την Άουσα, λέει. Ζήτω ο φίλος μου Γιώτης, πάμε δυνατά με τον πρόεδρό μας τον Ιβάν τον Σαββίδη. Ζήτω η πατρίδα μου η Καστοριά, που στις 5 Οκτώβρη θα είμαι εκεί, λέει. Α, θα έρθεις ρε μπαγάσα. Παίρνεις άδεια και έρχεσαι. Ένα μήνα, λέει, έχω άδεια. Αχα. Φίλε μου Τζόρνταν, να είσαι σίγουρος ότι θα σε επισκεφτώ. Να σε γνωρίσω από κοντά και να σε κεράσω. Και να σε κεράσω, μάλιστα. Ένα καλό μεζέ με τσίπουρο, λέει, και ουίσκι. Ζήτω, ζήτω, πάμε σάλκε. Αχα. Ένα καλό μεζέ με τσίπουρο και ουίσκι, πάνε αυτά μαζί όλα. Έλα με το καλό εσύ πέρα και μη στεναχωριέσαι τίποτα.

Μην ξεχνάς το 3-3 με τη Ρεάλ, μου λέει ο άλλος. Και το 2-2 εκτός. Κέρδισε εσύ πρώτα, λέει, την Μπραν και την Έσεσουρ και μετά Μιλά. 3-3 εδώ, 2-2 έξω, αλλά αποκλείστηκες, ρε μεγάλε. Αν ήθελε η Ρεάλ να σε νοκάουτ του παιχνίδι, αν παίζατε να πούμε για να σε κερδίσει, για να περάσει αυτή ή εσύ, θα σε έβαζε έτσι. Να πω τέσσερα πολλά είναι, λίγα είναι, τι είναι. Για πλάκα έτσι. Τώρα για την Μπραμ, μη με λες για την Μπραμ, γιατί εσύ από μία Νόβα έχασες. Νόα, θυμάσαι. Νόα. Και τον γκολ σου το έβαλε ο τερματάς. Από τη μια αιστεία στην άλλη, να είστε τώρα, για γέλια είστε. Με δείχνεις την Μπραμ τώρα. Εδώ μιλάμε για Νόα. Από 95 μέτρα γκολ έφαγε ο τερματάς σου. Από 300 έγινε 600.

Τζόρνταν, πιστεύει ότι αν άλλαζε η διοίκηση, λέει, θα επέστρεφε ο Τιτανοτεράσιο Λούτσε? Τι εννοεί η διοίκηση, δηλαδή, ποιο να έρθει? Δεν καταλαβαίνω τι μου λες. Εγώ είμαι, λέει, Champions League και εσύ είσαι πρώτο. Τι λέρε μεγάλε. Τι λέρε μεγάλε. Εσύ πήγες γάμα εθνική, αυτά γιατί δεν τα λες? Έγραψε ιστορία. Αλλίωσε την ιστορία σου, τελείωσε. Τα πάμε, μην τα λέμε πάλι τα ίδια. Άμα δεν θα τα ακούσει, θα τα ακούσει όμως. Champions League εσύ. Σε πλακώσουν στις πάπες τώρα εκεί πέρα, θα σε μελανιάσουν το σβέρκο. Η Ιορδάνη κατεβαίνω, πέμπτη Ελλάδα, λέει, Νάουσα. Την άλλη εβδομάδα θα κατέβω Θεσσαλονίκη, λέει. Πώς θα γίνει να βρεθούμε? Το κινητό μου είναι... Αχα, Βαγγέλη, Σελβετία. Κάτσε, το πάρω το κινητό σου. Το πάρω και θα σε πάρω εγώ τηλέφωνο, άμα είναι. Την άλλη εβδομάδα. Εντάξει. Θα σε πάρω εγώ τηλέφωνο. Δηλαδή και εδώ στην Ελλάδα αυτό το κινητό θα έχεις, έτσι? Το 0041 είναι αυτό που βλέπω εδώ.

Τζόρνταν, σε αγαπάμε, λέει, να βοηθήσουμε και τον κύριο, τον δάσκαλο, τον κύριο καθηγητή, λέει, κύριο Μπάμπη μας. Ας ξεχάσουμε, λέει, ότι έκανε στο παρελθόν και να κάνουμε κάτι να γίνει καλά, λέει. Μια χαρά είναι ο Μπάμπης, τι. Και τι έκανε στο παρελθόν, και στο παρελθόν καλό ήταν. Ο Νίκολιτς λοιπόν είπε ότι θέλει να νικήσει τη Ρεάλ. Άντε να σε δούμε, παλικάρι μου.

Εγώ βλέπω ο Νίκολιτς στο Βόλο έκανε πολλά λάθη. Ας μιλήσουμε και για μπάλα λίγο. Πολλές λάθος επιλογές. Μπακ δεν έχετε. Τι να σας πω να πούμε.

0: Καλά που ήρθε ο άλλος, έβαλε τον γκολ εκεί πέρα. Αλλά γιατί έγινε ο Γιώβιτς, καλά είναι. Με το πέναλι λέω. Έλα φίλε.
1: Πού είσαι?
0: Εδώ είμαι.
1: Λοιπόν, καλημέρα εδώ την παρέα.
0: Καλημέρα.
1: Λοιπόν. Όταν λες τι είναι, τι κάνει ο Γιώβιτς, τι εννοείς εδώ?
0: Πώς, τι?
1: Όταν λες.
0: Ναι.
1: Τι κάνει ο Γιώβιτς, είναι καλά, τι εννοείς?
0: Από το πέσιμο που έπαθε, λέω, από το πέναλι.
1: Χθες άκουγα.
0: Από το πέναλι, λέω, μήπως...
1: Όχι, μισό λεπτό λίγο. Χθες άκουγα, μήπως είναι σε κανένα νοσοκομείο.
0: Αυτό λέω, είναι καλά, δεν έχουμε νέα. Έχουμε...
1: Έφυγε να είναι σε νοσοκομείο, δηλαδή.
0: Όχι, ρε, έχουμε νέα, αλλά να γίνει καλά το παιδί. Τέτοιο πέσιμο.
1: Γιατί, όχι, μισό λεπτό, θα λαμβάνουμε τα δόματα στη θέση.
0: Τέτοιο πέσιμο τώρα, τέτοια πεναλτάρα, λέω, μήπως έπαθε τίποτα σοβαρό.
1: Γιατί χθες άκουγα στα νοσοκομεία, μήπως είναι. Έτσι άκουγα.
0: Πού είναι τώρα, στα νοσοκομεία είναι ή έξω?
1: Εκείνο ο Χατζιαβάτης από Σέρες, έτσι έλεγε.
0: Στα νοσοκομεία είναι ή έξω?
1: Ο Χατζιαβάτης από Σέρες.
0: Ναι.
1: Λέω έτσι έλεγε, μήπως είναι στα νοσοκομεία.
0: Από Σέρες.
1: Ναι. Από για Σέρες. Τον Άκυλο ο Χατζιαβάτης. Εσύ είσαι ο Κολλητήρης, άστο.
0: Εγώ είμαι ο Κολλητήρης.
1: Και... Ναι, υπάρχουν και άλλοι πρωταγωνιστές.
0: Το Καραγκιόζη.
1: Τον Καραγκιόζη. Ναι. Ο Χατζιαβάτης και το Κολλητήρη.
0: Ο Καραγκιόζη ήταν ο Γιώβιτς, το Μάξι.
1: Άκουσε να σα πω κάτι, Τζούλα.
0: Να
1: τελειώνουμε με αυτό το θέμα.
0: Ναι.
1: Εγώ θα το πω και θα το ξαναπώ.
0: Ναι.
1: Μαγκιά του Γιώβιτς που πήρε μπέναλτι.
0: Άρα.
1: Μισή να τελειώσω. Καραγκιόζη είναι διαλυτές και το βάρ.
0: Αυτό δεν είναι Καραγκιόζη.
1: Εντάξει. Να λες την αλήθεια εδώ πέρα. Άμα ήταν παοξής παίκτης για τον Γιώβιτς, μιλάω, έτσι θα έλεγε εσύ.
0: Τι θα έλεγα?
1: Καραγκιόζης είναι διαλυτές, μαγκιά του παοξή του παίκτη που πήρε τον πέναλτι.
0: Τι λες?
1: Τι λες?
0: Δηλαδή Καραγκιόζης είναι ο διαιτητής που το έδωσε.
1: Γιατί τι.
0: Καραγκιόζης δεν είναι ο παίκτης που το διεκδίκησε και το Καραγκιόζης λίγη δικό αυτό να πούμε να το πάρει, έτσι. Ποιος είναι ο μάγκας?
1: Ελληνικά μιλάω τώρα.
0: Ναι, και εγώ ελληνικά σου είπα.
1: Μαγκιά του Γιώβιτς.
0: Ναι.
1: Εγώ λέω δεν είναι πέναλτι.
0: Ναι, μαγκιά του που κορόιδεψε δηλαδή.
1: Ο πρόεδρος του Καραγκιόζη στους διαιτητές.
0: Μαγκιά του.
1: Πολύ μάγκας είναι, ναι.
0: Εντάξει, καλά. Κράτα του αυτό.
1: Συμφωνείς, αφιβάλλεις?
0: Διαφωνώ, ρε, φυσικά. Τι να συμφωνήσω με τον Καραγκιόζη?
1: Γιατί διαφωνείς.
0: Γιατί,
1: ναι.
0: Όταν αγωνίζεται ο πρόεδρος σου για το ΕΦ, αγωνίζεστε και για το καλό.
1: Το πρόεδρο μου, θα μιλάμε και τον Γιώβιτς.
0: Και
1: εδώ.
0: Για το καλό του ποδοσφαίρου, θα πρέπει να τον βάλει τέτοιο τον Γιώβιτς. Το πει, τι ήταν αυτό?
1: Τι να βάλει?
0: Ο πρόεδρος,
1: τι
0: πρόστιμο, τι έκανε να τον πει? Τι Καραγκιόζη λέγει αυτά?
1: Να βάλει πρόστιμο.
0: Ναι.
1: Και ένα εκατομμύριο το δώσει, έπρεπε να το δώσει ακόμα.
0: Άρα.
1: Πλάκα έχει την ορθανισία.
0: Άρα καλά σα κάνουν και σα χορεύουνε. Καλά σα κάνουνε.
1: Ποιο μα χορεύει?
0: Στη διαιτησία όταν θα σα χορέψουν δεν θα μιλά. Δεν λέω παίξει, καλά σα κάνουν.
1: Και πόσε φορέ μα χορέψαν η διαιτησία, Τζόρνταν?
0: Ναι, αλλά έκλαιγε.
1: Και τώρα γελάω όμω.
0: Πέρσι στο Βόλο.
1: Ήρθε η ώρα να γελάω.
0: Εδώ σε μένα δεν τα λέγε στο Βόλο. Πέρσι μα έσπαξε ο διαιτητή, μα έκανε πέρσι εδώ.
1: Ήρθε η ώρα που γελάω τώρα.
0: Θα έρθει ξανά η ώρα που θα κλαις πάλι.
1: Μα αυτούς τους καραγκιόζηδες. Εγώ αυτούς δεν εννοώ καραγκιόζηδες.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Λοιπόν. Άκουσα από λίγο που είπες.
0: Ναι.
1: Έχει ένας αεκτής μήνυμα. Προλίγο το είπες, Τζόρνταν.
0: Ναι.
1: 3-3 με τη Ρεάλ, 2-2 εκεί μέσα.
0: Ναι, το αλήθεια λέει, τόσο ήρθανε.
1: Και τότε πού αμφιβάλλεις εσύ?
0: Αποκλείστηκες λέω, δεν αμφιβάλλω.
1: Αποκλείστηκα. Αυτό το δέχεσαι το 3-3 και το 2-2 εκεί μέσα.
0: Αυτό είναι πραγματικότητα, δεν είναι...
1: Και τι σημαίνει αυτό για σένα?
0: Τι να σημαίνει?
1: 3-3 εδώ, 2-2 εκεί, τι σημαίνει για σένα?
0: Άμα είχε πρόβλημα να προκριθεί η Ρεάλ...
1: Ας τα παραμύγε σε μένα.
0: Θα σέρει ένα 3, θα τα πιαν έξερε. Τι λες τώρα?
1: Τσόπαρε, λέστε τώρα, ναι.
0: Τι δεν λέω.
1: Εσύ μέχρι το έχεις 50 χρόνια μέχρι το Χάιμπορι που κερδίσατε και ακόμα το λέστε τώρα.
0: Το 1997 είναι, ήτανε.
1: Πόσα χρόνια είναι, ξέρεις?
0: Πώς δεν ξέρω.
1: Αλλά είπα, 50 χρόνια είναι.
0: 29.
1: Α, είναι 30 εγώ
0: σήμερα. Πω, πώς πέρασαν τόσα χρόνια, ρε φίλε.
1: Και ακόμα το λέστε τώρα, με το Χάιμπορι και με το Χάιμπορι. Ακόμα το θυμάστε αυτό.
0: Αυτές είναι προκρίσεις, ρε φίλε.
1: Τι δύο γάλλους υπέζατε?
0: Στο UEFA.
1: Ούτε Champions League δεν έχει βγει τότε.
0: Δεν πειράζει, αλλά δεν πήγα ούτε γάμα εθνική εγώ.
1: Άκου. Να μιλήσουμε τη γλώσσα της αλήθειας. Μας αρέσει?
0: Μόνο αυτό μιλάμε.
1: Άμπα. πώς αισθάνεσαι, αοξής που είσαι, εκπομπάρχεις, κάνεις εκπομπές YouTube και στο ραδιόφωνο, πώς αισθάνεσαι, Τζόνταν, από μικρό παιδί πήγαινες, από 6 χρονών από ό,τι κατάλαβα πήγαινες, ή πιο μικρός πήγαινες στη Τούμπα.
0: Ναι, για πες.
1: Με ακούς ή όχι?
0: Πώς δεν σε ακούω.
1: Από 6 χρονών πήγαινες στη Τούμπα.
0: Όχι 6, λίγο πιο μετά.
1: Από 8, 9, 10 πόσο?
0: 12.
1: 12.
0: 11, ναι.
1: Ναι. Και τώρα είμαστε περίπου συνομήλικοι,
0: ναι.
1: 60 χρονών.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Πόσα χρόνια είναι εδώ, τα ξέρεις?
0: Μια ζωή ολόκληρη.
1: Μια ζωή. Και δεν έχει βγει Champions League. Πώς, θέλω να πεις αλήθεια, πώς αισθάνεσαι?
0: Το Champions League είναι από το...
1: Όχι, μισό λεπτό, δεν θέλω να ξεφύγει.
0: Το Champions League είναι από το 96 και μετά. Ήταν πρωταθλητήριο.
1: Από το 96 συμβάλλω εγώ, λες.
0: Ήταν πρωταθλητήριο.
1: Από το 96 ήταν από το 2000. Μισό λεπτό λίγο.
0: Περίμενε λίγο. Ήταν
1: πρωταθλητήριο. Μισό λεπτό λίγο. Από το 96 θέλεις, 2006 θέλεις, 2016 θέλεις, όπου δεν θα στο βάλω.
0: Ναι.
1: Θέλω αυτό αλήθεια να μην με δείξεις, σε ξέρω πατρονάτο. Πώς αισθάνεσαι, ρε τότε?
0: Πώς να αισθάνομαι, κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό, ρε.
1: Όχι.
0: Εσύ πώς αισθάνεσαι που άλλαξες κατηγορία?
1: Μισό λεπτό, ρε Τζόρνταν, άσε τώρα για την ΑΕΚ. Μην μιλάς για την ΑΕΚ.
0: Γιατί να μην μιλήσω, ρε φίλε? Εσύ πώς μιλάς για τον ΠΑΟΚ?
1: Τι πώς αισθάνεσαι, πώς, τι πεις να πεις?
0: Εσύ πώς αισθάνεσαι που φούνταρες από το...
1: Τι είπα, ρε Τζόρνταν, ήταν μια πολύ κακιά στιγμή για την ΑΕΚ.
0: Μόνο.
1: Εσύ δεν λες πώς αισθάνεσαι.
0: Μόνο μια κακιά στιγμή ήτανε.
1: Ρε Τζόρνταν, εμένα, εγώ τώρα θα μιλήσω εγώ σαν Γιάννης, έτσι. Με στιγμάζεις αυτό το πράγμα εμένα, ρε Τζόρνταν. Δες κι άλλο να ακούσεις, τι δεν θα ακούσεις κι άλλο.
0: Όχι, σε καταλαβαίνω.
1: Εσένα δεν σε στιγματίζει τόσο καιρό που δεν βγήκες από εκεί?
0: Όχι, καθόλου. Κάποια στιγμή δεν βγήκες.
1: Ρε Τζόρνταν.
0: Επειδή άκου λίγο, με τι, περίμενε λίγο, με τι αμαυρώνεται η ιστορία ενός συλλόγου όταν δεν βγαίνει Champions League και όταν πέφτει η κατηγορία?
1: Και με τα δύο.
0: Όχι, φίλε.
1: Τι όχι, φίλε?
0: Για ρώτα του, ρώτα του που θέλεις. Εσένα θα
1: Τζόρνταν.
0: Σε... Περίμενε λίγο, άμα σε πούνε τώρα, τι προτιμάς, του χρόνου να μην βγεις Champions League ή να πέσει κατηγορία, τι θα πεις?
1: Μα κοίταξε, αυτό τώρα δεν είναι ερώτηση που με κάνεις.
0: Ναι, τώρα με συγκρίνεις, τα ίδια πράγματα είναι αυτά.
1: Δεν είναι τα ίδια, Ζωδάνα, άκουσε τι θα σε πω. Εσύ είσαι ένας εκπομπάκης. Εκπροσωπείς το λαό του ΠΑΟΚ. Συμφωνείς ή όχι?
0: Όχι, εκπροσωπώ τον εαυτό μου.
1: Ποιο εκπροσωπείς?
0: Τον εαυτό μου.
1: Μα μιλάς όταν μιλάς για τον ΠΑΟΚ, μόνο τον εαυτό σου εκπροσωπείς?
0: Τώρα εκπροσωπώ τον εαυτό
1: μου. Όταν μιλάς στο μικρόφωνο, μόνο τον εαυτό σου εκπροσωπείς?
0: Όσοι αγαπάνε, παράδειγμα, συμφωνούν με αυτά που λέμε κλπ. Και τον αδιετάλλο, τότε και αυτοί είναι σε αυτά που λέω.
1: Ωραία.
0: Εγώ τα πιστεύουν είναι. Και είναι εκατοντάδες, να μην πω χιλιάδες.
1: Ναι. Όταν βγει ένας ΠΑΟΚΙΣ, ρώτα τον, συμφωνείς που δεν βγαίνουμε Champions League?
0: Όχι, δεν λέμε αυτό. Όλοι θέλουμε να βγούμε.
1: Α, τώρα θέλουμε να βγούμε όλοι, έτσι λες?
0: Ναι, όλοι θέλουμε να βγούμε. Δηλαδή, να βγω 3 χρονιές Champions League, 5 χρονιές, πόσο βγήκες όλο και όλο? Και μετά να πέσω Β και Γ Εθνική, για ποιο λόγο?
1: Πόσο βγήκα, μόνο 3 χρονιές βγήκα.
0: 5 βγήκες.
1: Παραπάνω, τι 5 ρε Ζωζά, πλάκα μην κάνεις.
0: Πώς βγήκες παραπάνω, ρε φίλε, για πες μας. Πόσα πρωταθλήματα πήρες?
1: 14.
0: Άστα 14, ρε. Άστα 14. Πόσα πρωταθλήματα πήρες?
1: 14, σε λέω, ρε.
0: Από το 96 και μετά που υπάρχει Champions League, πόσα πρωταθλήματα πήρες? Άστα, σε μένα όχι αυτά.
1: Τι όχι σε αυτά, σε εσένα?
0: Από το 96 και μετά, 96 είναι το Champions League.
1: Κάτι μισό λεπτό, εσύ λες που βγήκα μόνο 3 φορές Champions League.
0: 5 να βγήκες στον πολύ.
1: 5.
0: Ναι, πόσες βγήκες, για πες μας. Πόσα πρωταθλήματα
1: πήρες? Εγώ άντε θα συμφωνήσω, 5 βγήκα.
0: Ναι.
1: Εσύ βγήκες 0-5.
0: Μιλάμε για ομίλους τώρα, έτσι.
1: Για ομίλους μιλάμε, ρε Τζόρνταν.
0: Ναι.
1: Κάτσε τώρα λίγο, γιατί εσύ μου φαίνεται δεν με καταλαβαίνεις. Ελληνικά μιλάω.
0: Ελληνικά, πώς
1: ελληνικά μιλάω.
0: Ναι.
1: Φέτος, πέρυσι μάλλον. Γιατί το αυτό που τελείωσε το πρωτάθλημα. Αλλά λίγο να μπαίνει στη δεύτερη θέση. Άκουτε, δικά σου λόγια θα πω τώρα, έτσι. Μ' ακούσει όχι?
0: Ναι, ναι.
1: Δεν κρίνεσαι για το φάουλ του τέτοιου, τι κρίνεσαι εκεί πέρα, ρε. Μέσα στον Παναθηναϊκό. Μ' ακούσει τότε,
0: ναι. Τέλος πάντων, ναι.
1: Κάτι κρίνεσαι εκεί πέρα και έλεγες 15 εκατομμύρια, τέτοιο είναι αυτό, για το Champions League. Αγώνας.
0: Ναι.
1: Τα θυμάσαι αυτά?
0: Το κόλ του Κωνσταντέλια που ακυρώθηκε.
1: Να, μπράβο, τα θυμάται.
0: Ναι.
1: Γιατί κρινιέζεις, για το Champions League δεν κρινιέζεις. Να βγεις δεύτερη θέση.
0: Μα ήταν γκολ Champions League και εκείνο ρε φίλε. Κρινιάζω γιατί αδικήθηκα.
1: Αλλού θέλω να καταλήξω εδώ. Δεν έχεις ελπίδα να βγεις Champions League. Αυτό θέλω να καταλήξω εκεί. Είχες μέσα σου ελπίδα να πας σε ομίλους. Να έπαιρες εκατομμύρια ως τα παιδιά εκεί τώρα.
0: Ε, φυσικά.
1: Άρα το άκτη σου είναι κάποτε να βγεις και εσύ σε ομίλους. Ε,
0: ναι ρε φίλε. Άλλο να σε πω εγώ όμως. Πριν 5-10 χρόνια μας έλεγανε τι προτιμάς να βγεις 3 φορές σε Champions League ή να πέσεις κατηγορία. Θα το άλλαζες.
1: Δεν θέλω να πέσω κατηγορία.
0: Ε, μήνες λοιπόν από το σύλλο.
1: Δεν τελειώσε, με στιγμάτισε αυτό το πράγμα μένα. Με στιγμάτισε. Λοιπόν πάω κάπου αλλού λες τότε λίγο τώρα. Δεν σε άκουσα λίγο να λες. Και σε ακούω τώρα σε βιντεάκια. Τζόρνταν,
0: ναι.
1: Με ακούσει όλοι.
0: Συμφωνώ Γιώργο, συμφωνώ. Συμφωνώ σε όλα, ναι. Για λέγε.
1: Τι Γιώργο. Λέγε. Εμένα μιλάς Γιώργο, Γιώργο συμφωνεί σε όλα.
0: Έρχονται μηνύματα ρε φίλε. Για πες.
1: Λοιπόν. Σε έχω δει σε βιντεάκια, σε έχω ακούσει και προχθές και παραπροχθές.
0: Ναι.
1: Εσύ Τζόρνταν δεν ήσουν που έλεγες ότι λεφτά υπάρχουν, το γήπεδο θα το κάνει ο κύριος Σαββίδης, δώστε μας την άδεια. Μπα.
0: Την άδεια πώς θα πρέπει να μαζευτεί ο φάκελος όλος, ρε φίλε. Τι είναι αυτά που λες. Την άδεια, το προεδρικό διάταγμα ήταν.
1: Ρε αγόρι μου άλλο λέω.
0: Ναι.
1: Θέλουμε την άδεια, τα λεφτά τα έχουμε εμείς. Εμείς θα κτίσουμε το γήπεδο, εσύ ρίχνουμε τα λεφτά.
0: Αυτό σου λέω.
1: Αυτό σου λέω.
0: Για να, πρέπει να βγει η άδεια για να ξεκινήσει το
1: γήπεδο. Προχθές ένα βιντεάκι τότε, σε άκουσα να λες. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε θα βοηθήσει να κάνει την επιγειοποίηση με τα πέριξη του γηπέδου. Τα είπες ή όχι.
0: Τι είπα ακριβώς, για πες το όπως το είπα.
1: Να κάνει την υπηγειοποίηση, αυτό το υπόγειο, πώς έγινε, κατάλαβες τι λέω.
0: Υπογειοποίηση.
1: Και τα φέριξη του γηπέδου.
0: Είπε ο Μητσοτάκης.
1: Θα βοηθήσει, είπε.
0: Ο Μητσοτάκης, άκουσες τι είπε, στην ομιλία του.
1: Ο Μητσοτάκης είπε, Τζόρνταν.
0: Ναι.
1: Για πες το μάλλον, θα βοηθήσουμε και τον ΠΑΟΚ όσους βοηθήσαμε και τις αθηναϊκές ομάδες. Κάπως έτσι το είπε.
0: Όπως πήραν κάναν γήπεδα οι εθνικές ομάδες, θα βοηθηθεί, ναι. Λέει, αυτά θα πάρει λέει και ο ΠΑΟΚ. Αυτά είπε θα πάρει και ο ΠΑΟΚ, έτσι.
1: Που εγώ, αυτά είπε θα πάρει και ο ΠΑΟΚ. Ναι. Συμφωνούμε μέχρι εδώ.
0: Που δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση να τα πάρει αυτά ο ΠΑΟΚ, γιατί οι εθνικές ομάδες του κάναν τα γήπεδά τους σχεδόν κούτρα, σχεδόν.
1: Ναι.
0: Ο ΠΑΟΚ θα το κάνει.
1: Εσύ που δεν συμφωνείς τώρα.
0: Ο Σαββίδης, το γήπεδο θα το κάνει ο Σαββίδης. Άρα λοιπόν.
1: Την επιγειοποίηση ποιος την κάνει.
0: Ναι. Η Φιλαδέλφια.
1: Από σένα τα άκουσα αυτά, Τζόρνταν.
0: Άκουσε με λίγο, ρε. Η Φιλαδέλφια δεν είναι μόνο η υπογειοποίηση που την έκανε το κράτος. Πήρε και άλλες.
1: Τα πέριξη του γηπέδου.
0: Και τα μέσα του γηπέδου πήρε. Δηλαδή όταν πήρε επιδότηση από την περιφέρεια. Πήρε λεφτά από την περιφέρεια. Ξεκίνησε το γήπεδο. Η υπογειοποίηση έγινε μετά στο τέλος, έτσι είναι.
1: Ναι.
0: Α, μπράβο.
1: Λοιπόν, ξέρεις η υπογειοποίηση πόσα λεφτά χρειάζεται.
0: Δεν ξέρω, πού να τα ξέρω.
1: Πού θέλω να το πάρω, Ζωλάν, να καταλήξουμε να τελειώνουμε.
0: Για να πούμε, για δες. Για πες.
1: Εσύ πριν που έλεγες δεν θέλουμε βοήθεια από το κράτος. Εμείς θα κλείσουμε το γήπεδο.
0: Δεν είπα. Ο Σαββίδης θα το κάνει μόνος του, είπε το γήπεδο. Εγώ
1: ρε,
0: τι να πω.
1: Εσύ τα έλεγες τότε αυτά.
0: Ρε, εγώ τι να πω, ρε φίλε. Εγώ θα το κάνω το γήπεδο. Πώς θα το πω εγώ. Θα πάρω.
1: Δεν έλεγες έχει ο κύριος λεφτά, ο κύριος Σαββίδης.
0: Ο Σαββίδης είπε θα το κάνει μόνος του.
1: Να το πω και τι χρειάζεται την βοήθεια του κάτω.
0: Μα δεν ζήτησε βοήθεια ο Σαββίδης, ρε. Ο Μητσοτάκης τα είπε αυτά.
1: Μισό τον Τζόρνταν να τα πάρουμε και να κλείσουμε, να τα πάρουμε στην τάξη του.
0: Τα έχουμε βάλει στην τάξη, αλλά εσύ τα είσαι άτακτος, δεν μπορεί να τα καταλάβει.
1: Σε ποια τάξη τα έχουμε βάλει, Τζόρνταν.
0: Ζήτησε ο ΠΑΟΚ ή ο Σαββίδης τίποτα λεφτά την πολιτική.
1: Μισό λεπτό, Τζόρνταν, μισό λεπτό.
0: Σε ρωτάω κάτι, απάντησε μου. Ζήτησε, τον άκουσε.
1: Στη δήλωση που έκανε ο κ. Μητσοτάκης.
0: Ο Σαββίδης, λέω.
1: Μισό λεπτό τώρα. Δεν ανέφερε το όνομα κύριε Σαββίδης. Έτσι δεν είπε. Είπε ο ιδιοκτήτης του ΠΑΟΚ. Είπε ο κύριος Σαββίδης. Όχι.
0: Ούτε ο ιδιοκτήτης του ΠΑΟΚ είπε.
1: Τι είπε, Ζωτά, έτσι είπε.
0: Ο ιδιώτης επενδυτής.
1: Είναι.
0: Άκου λίγο, ρε, άκου λίγο. Μίλες ότι να είναι. Άμα δεν ξέρεις τη δήλωση που έκανε, μην τη λες. Ρώτα τουλάχιστον πώς την είπε. Ο Μητσοτάκης, για τον Μητσοτάκη μιλάς.
1: Για πες πώς την είπε, Ζωτά.
0: Θα βοηθήσουμε, λέει, όπως βοηθήσαμε και τις ομάδες των Αθηνών. Και τον ΠΑΟΚ λέει να έχουν ίσα αυτά να μην νιώθει αδικημένος. Αν και το γήπεδο λέει το μεγαλύτερο ποσοστό θα το κάνει ο ιδιώτης επενδυτής. Έτσι ακριβώς είπε.
1: Ο ιδιώτης επενδυτής.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Μητσοτάκης δεν ξέρει ποιος είναι ο ιδιώτης επενδυτής.
0: Δεν ξέρω ρε φίλε. Ο ιδιώτης επενδυτής. Εγώ σε λέω τι είπε.
1: Πέρασε όταν ο κύριος Μητσοτάκης ξέρει ότι είναι μεγαλομέτωπος ο κύριος Σαμίδης.
0: Είπε ο ιδιώτης επενδυτής. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Για το γήπεδο επενδυτής. Ο ιδιώτης επενδυτής του γηπέδου δηλαδή.
1: Ποιος είναι ο ιδιώτης επενδυτής.
0: Δεν ξέρω. Αυτός που θα κάνει το γήπεδο. Ποιος θα το κάνει το γήπεδο.
1: Μάλλον ο κύριος Σαμίδης.
0: Αυτό.
1: Δεν ξέρει ο κύριος Μητσοτάκης είναι ο ιδιώτης επενδυτής ο κύριος Σαμίδης. Δεν τα γνωρίζει λες.
0: Εάν το κάνει το γήπεδο ο κύριος Σαμίδης, γιατί τον έχουν βάλει 1,200 εμπόδια μέχρι τώρα, είναι ο ιδιώτης επενδυτής.
1: Ωραία, αυτός είναι ο κύριος Σαμίδης.
0: Ναι.
1: Αλλά εσύ επικαλέστηκες ότι δεν είπε το όνομά του.
0: Ναι, δεν το είπε το όνομά του. Γιατί.
1: Για ποιο λόγο.
0: Εγώ λέω στο πίσω μέρος του μυαλού μου, είναι λέω μήπως ακόμα πιστεύουν ότι μπορούν να το βάλουν τρικλοποδιές για να μην είναι ο ίδιος.
1: Βέβαια, ο κύριος Σαμίδης είπε ο κύριος Μητσοτάκης δεν θα γίνει ποτέ πρωθυπουργός.
0: Ναι, το είπε.
1: Μήπως είναι για αυτό το λόγο και δεν είναι το όνομά του.
0: Γιατί άδικο είχε.
1: Δεν είχε άδικο δεν τώρα.
0: Ναι.
1: Μήπως εδώ είναι θυμωμένος, εμπριασμένος και δεν μπορεί να βοηθήσει τον ΠΑΟΚ. Δεν είπαμε να μην τον βοηθήσει.
0: Πάρε μια απάντηση εδώ από ένα φίλο τώρα. Έλα, φίλε.
2: Έλα, Παντελή.
0: Παντελή.
1: Αμάν.
2: Ποιος είναι αυτός. Απάντηση θέλει.
0: Τι Παντελή.
2: Απάντηση.
0: Κάτσε λίγο, Παντελή.
2: Μπορεί να μα πει ο Γιάννη γιατί.
0: Περίμενε λίγο. Περίμενε. Πρώτα απ' όλα χαιρετάει ο κόσμος.
2: Καλησπέρα.
0: Και μην τσαντίζεσαι, σιγά-σιγά, ήρεμα.
2: Πατήμαμε γιατί πολύ μπερδεύεται με τον ΠΑΟΚ να ασχοληθεί με τον Ηλιόπουλο, με τη βουρκέ που πέφτουν τον Βόλο.
0: Καλά, δεν πειράζει. Δεν πειράζει που ασχολείται. Αυτό σε πειράζει που ασχολείται. Δεν πειράζει.
2: Άσπρα και κοκκιόκα. Άσπρα και κοκκιόκα.
0: Ορίστε.
1: Ο κύριος είναι αυτός που σφυρίζει και μιλάνε μουγκοί.
2: Βράτε στο αυριγανάκι. Πάτε τα λεπτά για να πιει καν καφέ. Άντε. Άντε πάτε τα λεπτά για να πιει καν καφέ να ξυπνήσει. Γιατί κοιμάται όρδιο. Άντε.
0: Όχι χαρακτηρισμούς. Μην τσάντιζε.
2: Και ακόμα χαρακτηρίζει. Όταν με χαρακτηρίζει ο φίλος ο Γιάννη δεν λέει τίποτα τζόκα.
0: Πότε σε χαρακτήρισε. Δεν τον
2: άκουσα. Λίγο τι είπε.
0: Τι είπε. Εσένα.
2: Δεν άκουσε τι είπε.
0: Τι πράγμα.
1: Είπα ο κύριος που σφυρίζει.
2: Άκου για να γίνει να μάθει να σέβεται τη ζωή σου.
1: Είπα ο κύριος που σφυρίζει και μιλάει η μουγγί.
2: Βρε ηρωνία δεν θα είσαι ρε.
1: Λοιπόν, βγήκε σε κάνουμε αντιπαράθεση για ποιο λόγο.
0: Ναι, αντιπαράθεση, όχι άμα άλλωστε.
2: Αντιπαράθεση βγήκε, για πες μου εκεί.
0: Μη
2: μάλλον. Το πέναντι που γυρεύει είναι πέναντι.
0: Είσαι εκτός θέματος τώρα, για το γήπεδο μιλάμε, Πάπη.
2: Παμιλήκουμε για το
0: γήπεδο. Περίμενε, όχι, δεν θα πάμε σε θέματα που θες τώρα, για το γήπεδο μιλάμε.
2: Για το γήπεδο εσύ τι μπερδεύεσαι. Για πες μου.
1: Εσύ πώς μπερδεύτηκες για το γήπεδο της ΑΕΚ.
2: Εγώ δεν μπερδεύτηκα για το γήπεδο της ΑΕΚ, πώς μπερδεύτηκα.
1: Δεν έχεις πει κούτα αυτό έκανε το γήπεδο η ΑΕΚ.
2: Γιατί πόκο έκανε, πλήρωσε ο Λιόπουλο ή ο Μελισσανίδη.
1: Άρα μπερδεύτηκε για το γήπεδο της ΑΕΚ. Όχι, πες
2: μου πλήρωσε. Πλήρωσε.
1: Έβαλε και αυτός λίγα λεπτά.
2: Τσα, τίποτα δεν έβαλε.
1: Τίποτα δεν έβαλε.
2: Και κοπούλησε τον Λιόπουλο την ΑΕΚ και μεγαλεύεται και ο Μελισσανίδη το γήπεδο. Ο Γιώργος Μελισσανίδης μεγαλεύεται.
1: Ρε Πάπη, μια ερώτηση θα σε κάνω. Με επιτρέπεις, σε παρακαλώ.
2: Επειδή ξέρω να κάνει καμιά ερώτηση που θα με νευριάσει, άκου, καμάκακο εδώ.
1: Να κλείσω δηλαδή. Να μιλήσεις με τον τρόπο, αν θες να κλείσω.
0: Όχι ρε, μίλα, άσο να ρε. Για πες.
2: Ο Μικοκάτης έτσι είπε.
1: Τι είπε.
2: Η κυβέρνηση θα βάλει ό,τι είναι να βάλει και καϊπότητα θα βάλει ο ιδιώτη που θα κάνει το γήπεδο. Ο ιδιώτη αυτή τη στιγμή είναι ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ, ο κύριος Σαμίδη.
1: Ωραία. Άρα θέλω να απαντήσω σε αυτό το θέμα πάνω που λες και εσείς παίρνετε κρατική βοήθεια.
2: Δεν υπάρχει, δεν είπε ο Σαμίδη θέλει κρατική βοήθεια. Ο Μικοκάτη είπε. Όχι, έχουμε δώσει και όλες οι ομάδες.
1: Ο κύριος Σαμίδης δεν είπε. Ο κύριος Σαμίδης δεν είπε. Ο Μητσοτάκης μόνος του είπε.
2: Ο Μικοκάτη δεν έδωσε βοήθεια. Δεν έδωσε βοήθεια που πάει να
1: έρθει. Εγώ και το ΠΑΟΚ μιλάω. Αλλά δεν έχει
2: και... αγορά. Ίδια, ισότιμη με κατήρηση δεν πρέπει να έχουν όλοι.
1: Α, μπράβο, δεν έχεις και εσείς την κρατική βοήθεια.
2: Α, δεν έχεις και εσείς την κρατική βοήθεια, ο μικροκάτοικο είπε.
1: Γιατί δεν βγαίνει ο κύριος Σαμπής, δεν θέλω κρατική βοήθεια, δεν κουστάρω.
2: Όκα είναι να γίνει το κύπρο, θα το πει.
1: Α, θα το πει.
2: Όκα είναι να γίνει
1: το κύπρο,
2: θα
1: το πει. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Ότι χρειάζεται κρατική βοήθεια. Κατάλαβες, δεν παίζουν όλα τα λεφτά πόσο θα βοηθήσει ο κ. Μητσοτάκης και πόσο
0: ρε, όχι. Ρε Σιγιάννη, τώρα άμα δώσει και 30-40 εκατομμύρια εκεί πέρα για υπογειοποίηση, άσχημα είναι δηλαδή.
1: Δεν τώρα δεν είναι άσχημα. Παλιά κορόδευε στην ΑΕΚ. Ότι δεν παίζουν όλα τα λεφτά 300 ή 30 εκατομμύρια 40. Εσείς ζητάτε κρατική βοήθεια. Αυτό θέλω να καταλήξω.
0: Εμείς δεν ζητήσαμε ρε, ο Μητσοτάκης θα είπε μόνος του ρε. Πάλι δεν καταλαβαίνεις δηλαδή.
1: Γιατί δεν γίνει κάποιος εκφόσεις του παρομπή, δεν θέλουμε κάτι κυβουργία.
0: Τι λέτε ρε χαζόρισε, τι είναι αυτά που λες.
2: Ο Μικροκάτικα είπε. Ο Μικροκάτικα είπε την Εθνία και η Θεσσαλονίκη. Και για ποιο λόγο το είπε. Θα σε πω. Για να πάρει κι αφού από Νεοδημοκράτη και Θεσσαλονίκη και που πάω τι δε.
1: Τα ξέρω.
2: Τι επιμένει.
1: Τέλος πάντων εγώ, ο τώρα να κατάλαβε τι ήθελα να ρωτήσω. Μπορώ να κλείσω τώρα και να τα πεις με τον Τζόταν.
2: Περίμενε, εγώ θα κάνω μια ερώτηση.
0: Το σήγησες στο Γιάννη τώρα, το σήγησες Μπαμπίκο.
2: Θα κάνω μια ερώτηση, περίμενε. Με ακούω.
0: Σ' ακούει, σ' ακούει.
2: Λοιπόν, όταν ένα ποδοσφαιριστή πέφτει με βουκιά μόνο μέσα την περιοχή, τι είναι ρε Γιάννη.
0: Ξέρει τι είναι, αφού σε είπε δεν είναι πέναλτι.
1: Τι είπα, δεν είναι πέναλτι, άκουσε με Μπάμπη. Δεν είναι πέναλτι, αλλά μαγιά του Γιώβης που το κέρδισε. Αλλά Γιώβης είναι για... Μισό να τελειώσω. Καραγκιόζης είναι ο διαιτητής και το ΒΑΡ. Τι δεν καταλαβαίνει Κύλο.
2: Ακούω το ΒΑΡ είναι άκρη ο Κύλο. Άκρη είναι το ΒΑΡ.
1: Δεν περιμένει. Τι είναι άκρη και ο Ολυμπιακός.
2: Χωρί από αυτό που είπε είναι και μια σύγχρονη κάρτα που καραμπινάκι και πρέπει να
1: τώρα, τώρα που το θυμήθηκα. Το χέρι που βαράει ο Μάδαλος στο σούτ είναι πέναντι ή όχι.
0: Το χέρι που βαράει ο Μάδαλος σουτ.
1: Ναι, ο Μάδαλος βαράει μέσα στη μεγάλη περιοχή ένα σουτ και απλωμένο χέρι ενός παίκτη του Βόλου.
0: Θα το δω, δεν το θυμάμαι, Γιάννη.
1: Δες το σε παρακαλώ και απάντησέ μου μόλις πήρες το τηλέφωνο. Αλλά η πορεία την μπάλα, η μπάλα και πάει πάνω από το δοκάρι.
2: Εσύ το είδε.
1: Το είδα, βέβαια το είδα, Πάπη.
2: Και είναι πέναλτι.
1: Εσύ το είδες.
2: Εγώ. Εγώ θα το δω και απαντήσω αύριο.
1: Δες το και δύο και απαντήσε μου. Ευχαριστώ και καλημέρα μου να
0: κάνει. Έγινε, για χαρά. Πάμε σε διάλειμμα. Focus FM 103 και 6. Πάμε ένα διαλυματάκι και επιστρέφουμε πάλι.
3: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Φόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

0: Εδώ είμαστε, επιστροφή Focus FM 103.6. Τον έχουμε σε γραμμή.
1: Εδώ είμαι, εδώ είμαι.
0: Α, εδώ είσαι, δεν έφυγες εσύ.
1: Όχι, πού να πάω.
0: Για πες.
1: Έχουμε ένα αέρα από εσύ το βράδυ πάρα πολύ δυνατό.
0: Ναι.
1: Χειμώνιασε. Και όπως χειμώνιασε πρέπει να... κάτι να κάνουμε εκεί τον ΠΑΟΚ με το ιατρικό team. Γιατί αυτά που γίνονται τον ΠΑΟΚ δεν γίνονται πουθενά.
0: Βγάλανε τους ώμους και οι δυο, ρε.
1: Το ξέρω. Και οι δυο πάνε για εγχείρηση.
0: Αυτό το γκολ τώρα που ακυρώνει, ρε φίλε, πώς το ακυρώνει αυτό το γκολ, ρε φίλε.
1: Ποιο γκολ?
0: Του Βόλου.
1: Εντάξει, υπάρχει ο Χάις εδώ.
0: Εδώ τώρα δεν μας δείχνει την μπάλα, μας βάζει το τεχνικό, πώς λένε, το βάρτο, τη γραμμή.
1: Ναι.
0: Εγώ βλέπω όταν βαράει την μπάλα ο παίκτης του Βόλου από εκεί πέρα. Είναι μια χαρά, είναι καλυμμένος, πολύ καλυμμένος, δεν έχει καμιά σχέση.
1: Αλλά με τη γραμμή φαίνεται ότι δεν είναι.
0: Τη γραμμή τη βάζει όταν δεν είναι η μπάλα, δεν υπάρχει, κατάλαβες. Έχουν βγάλει τους συμπαίκτες και τα άλλα και βάζει τη γραμμή. Η γραμμή, πότε είναι η γραμμή? Μπορεί να την έβαλε ένα δευτερόλεπτο μετά.
1: Μήπως για αυτά έχουν κανονίσει για αυτά και τη γραμμή.
0: Μπορεί, πιθανόν.
1: Γιατί δεν θυμάστε πρόπερση που σε ποια παιχνίδια ήτανε που βγάλανε γραμμέ και ήτανε κάλπικα.
0: Για τον ΠΑΟΚ λες?
1: Όχι, για ποιον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ ήταν ο Ανήμνικος, ο Σιδηρόπουλος που ήταν ο Κόλεμ. Κάκο βάρια με τρίτη ένα κόλ που ήταν κανονικό κακό. Και ο άλλο ο συνεργάτης του Παπαπέκρου που είπα πάω και έπρεπε να κοβιώσει με κυκλοτσέκο τελικό να μην κοβεθεί που έκαμε όρια.
0: Ναι.
1: Είχε πέσει σε κάτι παιχνία με τον Μπάουκ την κούπα μέσα με τον Άρη, δεν είχε βγει κανονικό πέναλτι, δεν είχε αποβάλει από το χεριτή του Άρη και ακούγον έχουν την πρώτη εκνηγή και δεν κοβιώσουν με κυκλοτσέ.
0: Μάλιστα.
1: Πριν τον πέω σήμερα την έπω την γονή με κουκακάκι να φύγουν και οι δύο.
0: Ποιος?
1: Σιγά μην ξέρω.
0: Δεν θα παίξουν δύο εβδομάδες και θα ξαναμπούνε σιγά τώρα. Σιωπηρή τιμωρία.
1: Σιωπηρή τιμωρία, ε. Είναι και από την Κατερίνη ο Πολυγρόνη.
0: Τι θα πει Κατερίνη, δεν πάει.
1: Μπορεί να με πει τώρα ποιο είναι την παράκα, ο Παναθηναϊκό ή η ΑΕΚ. Ή και οι δύο.
0: Και οι δύο σφυρίγματα παίρνουνε.
1: Παίρνουνε, βέβαια παίρνουνε. Οριώκα του Ανακακίου, το Αγρίνιο, γιατί δεν άφησε τη βάση να προχωρήσει που ο Παυλέκα με τον Εγκουγκόκο που κολλέγε τον
0: Ρουστόντο,
1: ναι. Ναι, είχαν πέσει κάκο και τον εσηγούνται ότι έχει πείσει και αυτό επέμενε ο Ανακακίου, ο Πονηρό. Και βγαίνει και μιλάει για διαχειριστή ο Ανακακίου. Πού θα δεις ρε σένανε κουαγρίνιο διαχεία? Πού δεν άρεσε αν είσαι? Με τον Ολυμπιακό, με τον Παναθηναϊκό και με την ΑΕΚ κουκουλώνετε όλοι. Με τον πάω κάτι καμάκιακα. Εγώ κορκάνι.
0: Έλα.
1: Η εικόνα που πρόκειται με τον πάω.
0: Πολύ ωραίο ήταν.
1: Προμήνε ότι θα δούμε ένα δεύτερο ημίχρονο καλύτερο. Προμήνε είναι.
0: Για να δω τι μπαλά ξέρεις. Γιατί στο δεύτερο ημίχρονο είχε αυτή την εικόνα?
1: Μόλις βάγαμε κοκκόρ,
0: ναι.
1: Εγώ ξέρει την παρακελικά. Φοβάμαι να κοπώ, να μην κοπώ, γιατί εσύ μπορείς να μακρύνεις τη γραμμή. Λοιπόν, εγώ παρακελικά, ότι στο δεύτερο ημίχρονο μόλις βάγαμε κοκκόρ, η ομάδα κόλλησε την άμυνα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, για ποιο δεν γίνεται πρώτη φορά.
0: Ο πιστοχώρης αν κρατήσει το αποτέλεσμα, τραυματίσει και ο άλλη και φάγαμε τον κόλλο γρήγορα.
1: Ναι. Και με κουνάρικα ίδια έκανε.
0: Ο άλλη τραυματίστηκε, τραυματίστηκε ο άλλη και επί το γρήγορο κόλλο που φάγαμε στο δεύτερο ημίχρονο έκανε την ομάδα να πιστοχωρήσει. Αυτό είναι πραγματικότητα.
1: Ναι. Και φαίνονται πάλι αδυναμίες που έχουμε, εσύ. Ο Πέκε Λουκόγκο δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Απαρκώ ούτε εσύ είναι και κονκόλ. που φύγε μου διώξει την μπάλα κόντρε χωρίς να υπάρχει λόγο. Και ο Μπέζικα Καμαρία και αυτό δεν υπάρχει. Τον άλλο που κολλάνε, που πήγαμε καλά που κολλάνε, ο Σέρβο.
0: Τον...
1: Από τη Γερμανία που κοπήραμε, από την ομάδα Κουγιανούλη.
0: Τι πάθαμε τώρα. Καλά, θα σε πω. Για λέγε.
1: Αυτό μπορεί κάποια σημάδια να κάνει, αλλά ρίπλα και αυτό να την κοδαφύρει, χρειαζόμαστε ένα χάφι επιγόγκο. Κάτι, κακά που έχουμε δεν κάνουν. Δεν κάνουν. Και το δικό αμυντικό που οπουδήποτε βέβαια δεν θα πάρουν κι άλλο και δεύτερο ακόμα. Όχι ο Κουκούκα που πήρε. Εγώ και μια βάση έβγαλα κουκαπέλο μου τον... Επειδή δεν μπορούσα να τον προσέρω να με βοηθήσει εσύ, κοφόρ που πήραμε.
0: Ναι, τι.
1: Το βλέπω, έχατε την μπάλα, πάει κάνει κάκλιν, το τέτοιο που γυπέδου την κερδάει. Πάγκου την πάγουνε την κανατελάει, δηλαδή μαγλώκανε, έδινε μάχε, δεν περιμένει την κόρφη να πάρει την μπάλα. Κατέβαινε μέρα την άμυνα. Πάλευε και όλη τη βάση.
0: Ναι.
1: Και μέχρι το προκλήματικό 1-3 που έγινε με τη λύση, πιο πολύ φαίνονταν ότι ο Πανεκκλησιακός προσπαθεί να εικοκαρίσει παρά ο Πάγου για να δημιουργήσει.
0: Ναι. Λοιπόν, ωραία.
1: Λοιπόν, και σήμερα δεν ξέρω αν άκουσε.
0: Τι.
1: Έκανε δηλώσει ο Ρουσέφη σήμερα.
0: Δεν τα έκανε σήμερα, αυτά νομίζω χθες τα έκανε.
1: Δεν ξέρω, εγώ σήμερα τα είπα.
0: Ναι, τέλος πάντων.
1: Τα διάβασε.
0: Τι είπε.
1: Είπε, έβγαλε μια στεναχώρια που έφυγε.
0: Ναι, λογικό δεν είναι.
1: Έβγαλε μια στεναχώρια που έφυγε.
0: Λογικό δεν
1: είναι. Δηλαδή, με λίγα λόγια, εννοούσε κάποιο από τη ΜΕΚΑ, από την ΠΑΕ, δεν ξέρω τι εννοούσε. Και για ποιον του έλεγε.
0: Μάλιστα.
1: Έβγαλε ποικιλία πολύ. Και κάποια στιγμή, το βλέπω να επανέρχεται πάλι.
0: Μάλιστα.
1: Ολυμπιακό ένα μάχο γάλια, ε.
0: Γάλι μαύρο είναι, ναι.
1: Κοίδα. Κοίδα, ένα μάχο γάλια Ολυμπιακό. Λοιπόν.
0: Έγινε, Παπίκο.
1: Α, ποιο, με μένα ποια χώρα είναι από τη Μελβούρνη και ξέρουν μηνύμα για να βοηθήσει.
0: Δεν ξέρω τώρα τι να σε μπορεί, Παπί, πού να ξέρω. Κλείσε
1: λοιπόν,
0: εγώ με κόσμο.
1: Να σε πω κάτι Γιώργα. Έχει κάτι ακουρασέ οι οποίοι θα κοπώ εσύ δημόσια και να ακούγομαι με τον ακρόπινο πόνο δεν θα παίρνουνε.
0: Λογικό είναι, δεν πρέπει.
1: Εντάξει, άμα θέλουν να κάνουν δημόσια θέση με κόμμα μου δεν θα παίρνουνε. Απάνω κάνουν αλλού, όχι με κόμμα μου. Άντε να την κόψουν να θέσει μπλάκε.
0: Έγινε Παπίκο.
1: Και να πάνε να λένε για οποιοδήποτε θέλουν, αλλά ακόμα μάμου δεν
0: τα λέμε, Παπίκο, έγινε, τα λέμε. Καλό ξημέρωμα, για χαρά. Έλα, φίλε.
2: Έλα, Ζόρτα.
0: Καλώ ήρθατε.
2: Τι κάνουμε.
0: Καλά.
2: Λοιπόν, άρα είναι μαγιά τη ΑΕΚ που έκλεψε το πρωτάθλημα.
0: Αυτό δεν λένε.
2: Αλλά φταίγανε, φταίγανε όμως οι άλλοι.
0: Καραγκιώζης είναι ο Κομίνης. Αυτό σε είπε.
2: Ναι, εκείνος είναι ο Καραγκιώζης. Ναι. Είναι όμως μαγιά της ΑΕΚ που έκλεψε το πρωτάθλημα.
0: Α, μπράβο. Και Καραγκιώζης είναι ο Κομίνης.
2: Ναι, και Καραγκιώζης είναι ο Κομίνης. Λοιπόν, μαγιά του Γιώβιτς είναι, εντάξει, εγώ λέω το εξής. Ωραία, αν το θέτουμε ότι είναι μαγιά του Γιώβιτς που πήρε αυτό, τότε έχουμε να πούμε εμείς ότι αυτοί που συντάσσονται μαζί του, ο κάθε Καραγκιός Μπερντές που συντάσσεται μαζί του, τότε αυτός είναι ο Καραγκιός Μπερντές. Όταν βγαίνει και λέει και διαφημίζει και μάλιστα λέει ότι είναι και μαγιά. Κατάλαβες, όταν μιλάς για άθλημα, όταν κλέβεις τον υδρότα του αλουνού, εσύ ο οποίος λες μπράβο σε αυτόν ότι είναι μάγκας αυτός που έχει κλέψει τον υδρότα του αλουνού, εσύ είσαι ένας μεγάλος Καραγκιός Μπερντές. Άρα λοιπόν, εντάξει, μπορούμε να συμφωνήσουμε σε αυτό πέρα το θέμα, εντάξει. Λοιπόν, κακιά στιγμή δεν ήταν ποτέ τη ΣΑΕΚ που πήγε στα τσαμούρια και έπαιζε. Είναι ξεφτύλα που έπαιζε στα τσαμούρια. Εντάξει, να τα λέμε, να τα βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους. Πάμε τώρα για το Champions League. Εμείς δίναμε, ανάλογα βέβαια και με τις κληρώσεις που μας κάνανε, έτσι. Εντάξει, ας πούμε ότι οι κληρώσεις ήταν μια χαρά. Δεν αξίζαμε να πάμε στο Champions League. Εντάξει, γιατί παίξαμε, χάσαμε, όπως χάσαμε, και δεν αξίζαμε να πάμε. Αλλά όταν πας στο Champions League ή σε κάτι ανάλογο, δεν πας γυμνός στα αγκούρια. Εντάξει, mm-hmm. Δεν πας εκεί πέρα και κάνεις μετά από τόσα χρόνια μια δεύτερη νίκη. Εντάξει, παίρνεις, καταρχάς έχουν πάρει αυτοί ακριβώς τη θέση που είχε ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός όποτε πήγαινε παλιά όταν ξεκίνησε, όλοι ξέρεις τι λέγανε στην κλήρωση. Ολυμπιακός, νο Ολυμπιακός, νο πάρτι. Τώρα το κάνανε ΑΕΚ, δεν είναι νο πάρτι. Αν υπάρχει, εντάξει, υπάρχει και πάρτι. Και θα τα δούμε αυτά στο μέλλον, εντάξει, θα φανούν αυτά. Εντάξει, εμείς δεν αξίζαμε να πάμε και δεν πηγαίναμε.
0: Μάλιστα.
2: Εμείς ούτε στην Ευρώπη κάναμε τις ξεφτύλες που κάναν αυτοί, που κλείνανε κάτι φώτα και ιστορίες και τέτοια, που με την κολονία ήταν τώρα, δεν θυμάμαι ποια ήταν, και άντε να ξαναγίνει το παιχνίδι και όλα αυτά. Η υπογειοποίηση είναι του κράτους. Το κράτος θα κάνει την υπογειοποίηση, είτε το θέλουμε είτε όχι, γιατί αυτοί είναι υπεύθυνοι για αυτά. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Γιόρταν, το χέρι του Μάνταλου το έχεις δει?
0: Όχι.
2: Το κοίταξες καθόλου?
0: Όχι.
2: Αυτό εδώ πέρα, άλλος από εκεί Καραγιός Μπέρντες. Να πες μου εάν υπάρχει κάποια αλλαγή. Κάποια αλλαγή, ρε φίλε, ξέρεις, όταν χτυπάει κάποιος, χτυπάει στο χέρι κάτι, ας πούμε, ή φαίνεται ότι το χέρι ότι τραντάζεται, ρε παιδί μου, ότι κάτι κάνει το χέρι, τραντάζεται. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι είπε ο Μητσοτάκης ακριβώς. Λοιπόν, ο Σαββίδης θέλει να κάνει το γήπεδο με ιδίους σπόρους, εντάξει. Λοιπόν, και τι είπε λοιπόν αυτός, αν πούμε και το όνομά του, γιατί δεν ξέρεις, υπάρχει την κατεμία σαν που συμβαίνουν. Λοιπόν, αυτό το οποίο είπα για το γήπεδο του ΠΑΟΚ δεν είναι, λέει, κάτι καινούριο. Πρέπει να αποκτήσει ο ΠΑΟΚ καινούριο γήπεδο, αλλά πρέπει να υπάρχει, πρόσεξε, πρέπει να υπάρχει μια συγχρηματοδότηση μαζί με τον ιδιώτη επενδυτή. Δεν θέλουμε, λέει, να αδικήσουμε τον ΠΑΟΚ. Δεν είπε ότι θα κάνει. Λέει πρέπει να υπάρχει. Το πρέπει μέχρι το να γίνει. Αυτό εδώ πέρα ξέρεις τι γίνεται, έτσι, με τους πολιτικούς. Κατάλαβες. Αυτά το παίρνει ο άλλος, τον βάζει κάποιον εδώ πέρα να βγαίνει στα κανάλια, εδώ πέρα ή στα ραδιόφωνα, να πετάει μια κουβέντα και να λέει ό,τι του καπνίσει. Πήγε, συναντήθηκε ο Μητσοτάκης με κανένα Σαββίδη, είπε κάτι ότι ξέρεις θα κάνουν μαζί, κάτι θα πούν, ξέρεις, και συμφωνία ρε παιδί μου, που για μένα... Ακόμα και αυτό αν γίνει, εφόσον οι άλλοι πήγανε, γιατί δικά μας λεφτά πήραν, έτσι, δικά μας λεφτά πήραν και φτιάξανε τα γήπεδά τους, εμείς έχουμε κάθε δικαίωμα να μιλάμε το τι θα κάνουν αυτοί με τα γήπεδά τους. Εμείς, ο κόσμος, όλοι, ακόμα και ο ΠΑΟΚΣ, ακόμα και ο Ολυμπιακός, εφόσον έχεις κάνει ένα γήπεδο και με τα δικά μου χρήματα, από εκεί και πέρα θα υπόκεσαι σε έλεγχο και το τι το κάνεις. Κατάλαβες, Τζόρντα?
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, όσο για το χέρι του Μάνταλου, επιμένουν αυτοί ότι είναι και αυτό πέναλτι, έτσι. Για το άλλο που είπες εκεί πέρα έχεις απόλυτο δίκιο, αυτό το έχω προσέξει, ότι δεν δείχνουν τη στιγμή που ο παίκτης ακουμπάει την μπάλα, αν εκείνη τη στιγμή υπάρχει κάποιο offside. Σου δείχνουν μια εικόνα και σου λένε «Να, εδώ έχει offside». Δηλαδή σου δείχνουν χωρίς να φαίνεται πότε ακουμπάει ο άλλος την μπάλα. Αυτό δεν είναι VAR. Αυτό είναι... Βγήκε βέβαια κάποιος ο οποίος είπε, ο άνθρωπος αυτός ήταν υπεύθυνος πάνω σε ψηφιακά θέματα κτλ. Και είπε για το VAR ότι όποτε θέλετε μπορούμε, λέει, να καθίσουμε να σας βγάλω ό,τι θέλετε offside, ό,τι θέλετε πέναλτι, οτιδήποτε. Θα μου πεις βέβαια, μα εσείς φωνάζατε εκεί πέρα για το VAR. Ναι, εμείς φωνάζαμε για να μπουν οι κατάλληλοι άνθρωποι να ελέγχουν το VAR. Άμα είναι, τον βάζαμε και μέσα. Κατάλαβες. Αυτά... προς γνώση και συμμόρφωση όλων αυτών, αυτά προς γνώση και συμμόρφωση

0: Επιφυλάσσομαι για αργότερα.
1: Οκ, okay, τα λέμε. Bye bye. Έλα, φίλος.
2: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
1: Εσείς, ναι, εσείς.
2: Γεια σου, Τάσος από Στοχόλμη.
1: Γεια σου, Τάσο. Γεια σου.
2: Είμαι τώρα μέσα στην Τέσλα μου, στα νότια προάστια της Στοχόλμης και φορτίζω την μπαταρία.
1: Α, μια χαρά.
2: Λέω, για να τον πάρω. Είστε καλή παρέα τέτοια ώρα τελικά, γιατί εγώ νύχτες και βράδια δουλεύω.
1: Αχα, ναι.
2: Λοιπόν, Τζορδάν, θέλω να πω κάτι για το που το φιλοσόφησα, γιατί όλους τους παοκτήριους μας άγγιξε αυτό, για το πρωτάθλημα του 2018.
1: Ναι.
2: Επειδή σε βλέπω εκεί παιδεύεσαι με τον Κομίνη και αν ήταν γκολ και δεν ήταν γκολ, στο έχω ξαναπεί βέβαια αυτό το πράγμα, δεν παίζει κανένα ρόλο αν ήταν γκολ ή δεν ήταν, γιατί και με ισοπαλία ο ΠΑΟΚ έπαιρνε το πρωτάθλημα. Η τελική βαθμολογία είναι 70, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ 64. Ναι, αλλά ο ΠΑΟΚ έφαγε μείον 3 και έχασε 2 μάτς στα χαρτιά, από Ολυμπιακό και από ΑΕΚ. Και το έχω φιλοσοφήσει ακόμα παραπάνω με τους ΑΕΚτίδες, γιατί δεν παραδέχονται ότι είναι κλέφτες. Γιατί το πρωτάθλημα δεν μας το κλέψε η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός μας το κλέψε.
1: Βοήθησε, όμως, βοήθησε την ΑΕΚ ο Ολυμπιακός.
2: Άκου. Όμως, σε ένα πράγμα, αντί να τους λες κλέφτες, σε ένα πράγμα όμως δεν μπορούν να μην το παραδεχτούν, και είναι ότι είναι χάρτινοι πρωταθλητές του 2018. Αυτό δεν μπορούν να το αμφισβητήσουν με τίποτα.
1: Ναι.
2: Χάρτινους πρέπει να τους λες πρωταθλητές του 2018. Όχι κλέφτες. Κλέφτες. Ο Ολυμπιακός ήρθε να μας το κλέψει. Και γιατί ξέρεις πως το πιάζουμε για τον Ολυμπιακό.
1: Για πες.
2: Γιατί στο Γεωργίου, θυμάσαι τις εκπομπές του Γεωργίου του συγχωρεμένου.
1: Ναι.
2: Είχε βγει ένας γάβρος και είχε πει πριν το μάτς ΠΑΟΚ Ολυμπιακού ότι μέχρι τώρα, λέει, πίστευα το πρωτάθλημα θα πάει στην Τούμπα, αλλά από σήμερα πιστεύω ότι θα έρθει στον Πειραιά. Αυτοί τα είχαν μαγειρέψει όλα από πριν το μάτς ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Να έρθουν με δόλο, γιατί υπήρχε το δεδικασμένο της Λεωφόρου με το κοτάκι μπίρας. Και ήρθε ο Ολυμπιακός με δόλο στη Τούμπα για να πάρει το μάτι στα χαρτιά και τα κατάφερε. Και αυτό ευνόησε την ΑΕΚ. Και το πήρε στα χαρτιά η ΑΕΚ. Είναι χαρτινή πρωταθλήτρια του 2018. Και ας βγει ένας ΑΕΚτής να μου πει ότι λέω ψέματα, ότι δεν είναι έτσι.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό ήθελα να πω.
1: Ναι.
2: Και μετά σ' ακούω και επίσης λες, μα το είπε ο Πρωθυπουργός, μα το είπε ο Πρωθυπουργός για το γήπεδο. Πόσες φορές έχουν έρθει, ρε Τζόρνταν, στην έκθεση ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης και έχουν υποσχεθεί γήπεδο στον ΠΑΟΚ. Κάθε χρόνο το κάνουν αυτό.
1: Γήπεδο στον ΠΑΟΚ.
2: Πού είναι το γήπεδο?
1: Δεν υποσχέθηκε κανένας γήπεδο στον ΠΑΟΚ. Σαββίδης είπε το κάνει.
2: Ποιος δεν είπε, ο Τσίπρας? Πρώτος ο Τσίπρας το υποσχέθηκε.
1: Πού είναι το?
2: Το άκουσα με τα αυτιά μου. Την έκθεση. Είπε θα κάνουμε γήπεδο στον ΠΑΟΚ. Πού είναι, ρε Τσίπρα, το γήπεδο?
1: Πότε έγινε αυτό?
2: Πριν 10 χρόνια.
1: Α, δεν τα θυμάμαι αυτά.
2: Εγώ τα θυμάμαι όμως. Και πολύ καλά τα θυμάμαι. Και μετά όταν γύρισα Σουηδία βγήκε πάλι ο Μητσοτάκης. Εγώ 17 γύρισα πίσω. Βγήκε πάλι ο Μητσοτάκης στην έκθεση και είπε θα κάνουμε γήπεδο στον ΠΑΟΚ, στον Άρη και στον Ηρακλή. Πού είναι τα γήπεδα?
1: Πού να είναι.
2: Α, μπράβο. Και κάθεσαι και λες, μα το είπε ο Πρωθυπουργός και το είπε. Σου ξαναλέω, στο ίδιο σημείο εκεί πέρα, είναι τεράστιο λάθος. Αν το αποφασίζα να το κάνουν αλλού, τώρα θα ήταν έτοιμο. Το γήπεδο πρέπει να γίνει αλλού αν θέλεις να γίνει. Αλλιώς μόνο θα βλέπουμε μπακέτες. Αν είναι και το γήπεδο είναι...
1: Είναι δρομολογημένο, ρε Τάσο, θα γίνει το καλοκαίρι, τελείωσε. Ξέχασε το.
2: Σε πόσα χρόνια, ρε Τζόρνταν?
1: Σε 40 μήνες είπαμε. Ξέχασε το τώρα.
2: 40 μήνες, ξέρεις πόσο είναι? 40 μήνες είναι 3,5 χρόνια.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε.
2: Τι εντάξει.
1: Τι να κάνουμε.
2: Τι εντάξει. Να το κάνουν αλλού. Τι εντάξει. Τουλάχιστον να σκάνουν σκεπαστές. Με τον Όφη γίναμε

0: παπάκια μέσα. Τα μωρά τα κρύβαν οι μπαμπάδες μέσα στις τουαλέτες. Μέσα στις τουαλέτες κρύβανε τα μωρά να είχαν καταβραχή από πάνω μέχρι κάτω και από δεξιά μέχρι αριστερά. Συγγνώμη που μιλάω έτσι, γιατί
1: ναι.
0: Το παραμύθι και το ψέμα μου τη δίνει, με γυρνάνε τα μυαλά. Οι αξίδες θα τους λες είναι χάρτινοι πρωταθλητές, όχι κλέφτες. Χάρτινους θα τους λες πρωταθλητές του 2018. Και θα σου λένε ναι είμαστε, οι ίδιοι τους θα σου λένε ναι είμαστε. Γιατί δεν μπορούν να το αμφισβητήσουν, γιατί ο ΠΑΟΚ έχασε στα χαρτιά το μάτς με τον Ολυμπιακό 0-3, έχασε στα χαρτιά με την ΑΕΚ 0-3, συν μείον 3 βαθμούς. Μιλάμε για 9 βαθμούς. Και η τελική βαθμολογία είναι ΑΕΚ 70, ΠΑΟΚ 64. Με όλα τα μείον. Και νομίζω ξεκινήσαμε και με μείον 2 τη χρονιά. Δεν θυμάμαι καλά. Σε ευχαριστώ που μ' άκουσες.
1: Έγινε Τάσο, να είσαι καλά. Και εμείς ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, πάμε σε ένα τελευταίο διάλειμμα. Focus FM 103.6 και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Focus FM 103.6. Μάθε να ακούς. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103.6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103.6. Focus FM 103.6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103.6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103.6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103.6.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Focus FM 103.6. Πάμε στον κόσμο. Έλα, φίλε.
1: Έλα, ρε Τζόρνταν.
0: Έλα.
1: Τι κάνεις, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλά είσαι?
0: Προσπαθώ, ρε φίλε, μια χαρά.
1: Τι λέει? Πήρα να πούμε λίγο τα μαρμηδιακά.
0: Τι να πούμε?
1: Τώρα τι έγινε εκεί πέρα, τι βγήκανε και είπαν οι άλλοι βλάχες?
0: Άστο αυτό, μην το πιάνεις. Άστο, θα πάρει το δρόμο το αυτό. Πάμε παρακάτω.
1: Τι λέει, πώς τη βλέπεις την ομάδα, Τζόρνταν?
0: Βάλσαμο τώρα η διακοπή.
1: Ναι.
0: Έτσι βλέπω.
1: Και εγώ έτσι βλέπω. Θέλει λίγο χρόνο η ομάδα.
0: Βάλσαμο 20 μέρες τώρα, θα δουλέψει ο άνθρωπος όσο μπορεί.
1: Απλά να μην το στήσουμε στον τοίχο.
0: Τι να στήσουμε, να δουλέψει την ομάδα, τον δούμε.
1: Έτσι, θα του δώσουμε χρόνο πρέπει. Πολύ χρόνο κιόλας, εγώ πιστεύω πρέπει. Φαίνεται ότι προσπαθεί να τη δουλέψει την ομάδα. Τώρα τι έγινε σήμερα? Πάλι λέγανε για σένα εκεί οι βρωμιάδες, οι πουθενάδες, να πούμε.
0: Τι να πούνε, έχουν αλλιώς νόημα.
1: Πάλι με σένα ασχολούνται, ρε Τζόρνταν, τι τους έχεις κάνει, ρε φίλε?
0: Έχουν αλλιώς νόημα. Πήρανε και τον Τζουκουμόκο μαζί τους και πάλι κατουρημένοι είναι, τους είδες?
1: Το Φαλάκρα τώρα, τι να τον κάνει το Φαλάκρα? Είπαμε, αυτός πρέπει να αφήσει μαλλιά γιατί το κεφάλι του πήρε πολύ αέρα. Τι να πει. Εσύ όλα καλά?
0: Καλά.
1: Μπράβο, ρε Τζόρνταν. Έγινε.
0: Έγινε, τα λέμε, τα λέμε, για χαρά.
1: Καλά.
0: Έλα, φίλε.
2: Έλα, Τζόρνταν.
0: Έλα. Ψωμί δεν είχαμε, τη ρήμα σύρδε.
2: Ρε εσύ, θύμισε μου, ρε Τζόρνταν, λίγο εκείνη την ιστορία με κάτι χαρτιά που είχαν ξεχαστεί με μια Ισραηλινή ομάδα που ήταν να παίξει στο Champions League. Τι έγινε, για θύμισε το λίγο στο συνοπαδό σου.
0: Κοίταξε, άκου λίγο να σου πω κάτι. Εκείνο,
2: έλα, ακούω,
0: εκείνο,
2: ακούω.
0: Εκείνο το πράγμα δεν τρέχει. Πάλι θα είχε χάσει ο ΠΑΟΚ. Είχε ήδη ναι. χάσει. Ήδη
2: πόσο
0: είχε,
2: είχε χάσει?
0: 1-2.
2: Ναι.
0: Βέβαια. Ήταν, δηλαδή, ήταν καλύτερη η άλλη.
2: Πετάξατε λευκή πετσέτα, θες?
0: Όχι, όχι, ήταν καλύτερη η άλλη. Λέμε την αλήθεια. Ήταν καλύτερη η άλλη. Αγωνιστικά
2: ήταν καλύτερη. Αυτά τρία χρόνια που πέσαμε με τις τσαμουριές, καμιά τσαμουριά δεν ξέχασε τα χαρτιά εκεί να τα στο λεωφορείο. Τι έγινε, το φάκελο. Ούτε στις πιο μεγάλες τσαμουριές δεν συμβαίνουν αυτά. Και νομίζω το ξαναπάθατε και δεύτερη φορά.
0: Τι, για πες.
2: Με κάτι δελτία ιατρικά.
0: Κοίταξε, αυτό πάλι είστε άσχετοι τελείως, μην το πιάνεις στο στόμα σου, θα εκτεθείς. Εκεί δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, είναι 8 ποδοσφαιριστές οι οποίοι έληξαν οι κάρτες υγείας. Αλήθεια είναι αυτό.
2: Αυτό λέω, δεν λέω κάτι άλλο.
0: Ναι, αλλά επειδή...
2: Δεν είπα κάτι άλλο, εγώ είπα ότι ξεχάσατε.
0: Άκου λίγο.
2: Πάλι δεν, χαρτιά.
0: Δεν ήτανε ξεχάσαμε.
2: Τι, καρτέλες υγείας?
0: Άκου λίγο, ήτανε η χρονιά μέσα στο COVID, τα θυμάσαι αυτά?
2: Ναι. Ναι.
0: Και που
2: κάτι
0: είχε...
2: δεν ανανεώσατε.
0: Κάτσε
2: εκεί,
0: λίγο, ρε, να μαθαίνεις λίγο, ρε.
2: Ναι, ναι.
0: Ήταν η χρονιά που δώσαν ένα μήνα παράταση.
2: Εγώ τα ξέρω, εσείς τα ξεχνάτε. Τι να μαθαίνω?
0: Άμα τα ξέρεις τότε γιατί βγαίνεις να μου το πεις? Δεν είναι τίποτα
2: και
0: αυτό.
2: Και μόνο που είπες ότι θα χάναμε στο Champions League, ρε φίλε, να το κλείσω. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα
0: για
2: άλλο.
0: Αυτό πράγμα, τα λέει για, όλα. Για ποιο πράγμα, για ποιο λες?
2: Με την Ισραηλινή. Και
0: αφού, ήταν, αφού ήταν καλύτερη
2: γίνη. Ότι θα χάνατε.
0: Κάτσε λίγο,
2: αυτό,
0: ρε. Εσύ...
2: Να το κρίνουν οι οπαδοί σου.
0: Περίμενε λίγο,
2: εγώ.
0: Ρε. Χάπια παίρνεις.
2: Να μην ξαναπώ κουβέντα.
0: Περίμενε λίγο. Χάπια παίρνεις. Αφού ήταν καλύτερη.
2: Τι να περιμένω. Τώρα εσύ δεν μου είπες θα χάναμε.
0: Αφού χάσαμε, όχι θα χάναμε. Καλύτερη ήταν η άλλη.
2: Ωραία. Εντάξει.
0: Τι, δηλαδή δεν κατάλαβα. Αμαρτία είναι.
2: Ωραία.
0: Περίμενε λίγο. Εσύ τι θα κάνεις τώρα στο Champions League?
2: Αυτό κι αν είναι ξεφτύλα, ρε φίλε. Αυτό κι αν είναι ξεφτύλα.
0: Εσείς είστε για τον γιατρό όλοι, να πούμε.
2: Τώρα καταλαβαίνω γιατί ο Ολυμπιακός δεν θέλει να βγαίνετε πρώτοι, ρε φίλε. Γιατί είναι τζάμπα η πρωτιά. Τζάμπα θα χαθούν τα εκατομμύρια, δεν θα περάσετε πουθενά με προκριματικά και θα χαθούν τζάμπα τα εκατομμύρια
0: ενώ,
2: και θα πάνε σε μια ξένη ομάδα. Καμιά ελληνική
0: ενώ
2: ομάδα.
0: Ολυμπιακ... Ε, κοίταξε, άκου λίγο. Μην με κάνεις να σε χαμηλώνω για να μιλάω τώρα, έτσι.
2: Να με χαμηλώνεις.
0: Αφού δεν αφήνεις τον άλλο να μιλήσει τώρα, τι να κάνουμε? Ο Ολυμπιακός δηλαδή περνάει στην επόμενη φάση, πάει στο League Face.
2: Περνάει, δεν περνάει.
0: Πώς πέρασε, τώρα πού παίζει?
2: Στο Europa.
0: Γιατί δεν πέρασε στη League Face?
2: Εσύ πού παίζεις?
0: Ρε, σε ρωτάω, ρε, Ολυμπιακός που παίζει.
2: Εσύ που παίζεις, παίζει.
0: Εσύ είπες...
2: παίζεις στο Europa.
0: Άκουσε με λίγο, άκουσε με λίγο.
2: Σ' ακούω και σ' απαντάω.
0: Άκουσε με λίγο, βρε, άκουσε με λίγο. Άσε εμένα, είπες προηγουμένως Ολυμπιακός, γι' αυτό δεν θέλει να βγαίνεις πρώτος. Έτσι δεν είπες.
2: Ναι, και πέρασε στο Europa.
0: Ρε, εσύ, άκουσε λίγο, ρε, μη είσαι χοντροκεφάλος. Προηγουμένως τι ρώτησες. Ολυμπιακός δεν θέλει να βγαίνεις πρώτος, γιατί πάνε τζάμπα η πρώτη θέση, αυτό δεν είπες.
2: Ναι, πάει τζάμπα.
0: Ωραία. Και εγώ σε λέω τώρα, Ολυμπιακός που ήταν δεύτερος τώρα. Μη μιλάς επάνω μου να μαθαίνεις τώρα, ρε, μη μιλάς. Θα σε χαμηλώνω άμα μιλάς πάνω μου. Τώρα που βγήκε ο Ολυμπιακός δεύτερος και ήταν για Champions League, για τη League Face, πέρασε, προκρίθηκε.
2: Τα πήρε η ΑΕΚ.
0: Δεν παίρνει τίποτα ο καθένας, παίρνει τα δικά του.
2: Ωραία, πέρασε η ΑΕΚ.
0: Ναι, άλλο σε ρωτάω όμως εγώ, πέρασε ο Ολυμπιακός.
2: Η ΑΕΚ πήρε εκατομμύρια.
0: Δεν καταλαβαίνει τι τον λέω.
2: Πήρε, πες μου, ναι ή όχι.
0: Άντε να συνοηθείς. Ένας και ένας είναι.
2: Αν ήσασταν εσείς δεν θα έπαιρνε κανένα.
0: Ρε, απαντάω σε αυτό που είχες πει για τον Ολυμπιακό τώρα, εγώ σου λέω. Τι βάζεις στην ΑΕΚ μέσα εσύ τώρα.
2: Λοιπόν, η πρώτη θέση είναι τζάμπα θέση για σας.
0: Ρε, εσύ μου λες ότι ο Ολυμπιακός... Ολυμπιακός...
2: Χαμήλωσε
0: τώρα. Χαμήλωσε τώρα. Σου το είπα τρεις φορές, δεν το καταλαβαίνεις. Μου κάνεις μια ερώτηση και μου λες Ολυμπιακός, γι' αυτό δεν θέλει να βγαίνεις πρώτος. Γιατί πάει τζάμπα η πρώτη θέση. Και εγώ σε ρωτάω, Ολυμπιακός βγήκε δεύτερος να περάσει για τη League Face. Πέρασε στη League Face του Champions League. Σε ρωτάω τώρα, πάντα.
2: Ακούγομαι.
0: Όχι, τώρα. Εσύ μ' άκουσες.
2: Ναι, σ' άκουσα. Ακούγομαι τώρα.
0: Απάντα λοιπόν αφού μ' άκουσες.
2: Ακούγομαι κανονικά ή χαμηλά.
0: Ακούγεσαι.
2: Ακούγομαι, ε.
0: Ναι, απάντα.
2: Λοιπόν, εγώ σου απάντησα, φίλε.
0: Τι απάντησα, απάντησα σε αυτό
2: που σου είπα. Όλα, με τα χαρτιά, με τη Μακάμπη, έδωσε την απάντησή.
0: Κλείστονα, για χαρά. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Τρεις φορές έκανα μια ερώτηση, δεν απάντας. Τα χαρτιά και τη Μακάμπη μου λες. Ολυμπιακός, βρε, πέρασε. Είπες Ολυμπιακός δεν θέλει να βγαίνει πρώτος. Συμφωνώ, δεν θέλει να βγαίνει πρώτος ο ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός λοιπόν που ήταν φέτος στη θέση για να βγει στο League Face του Champions League, πέρασε. Δεν απαντάς. Πού να απαντήσει τον Ολυμπιακό. Σε έχει μελανιάσει το σβέργο ο Ολυμπιακός. Σε έχει ξεφτυλίσει. Ήρθε στο Προποτζίδικο, σήκωσε το Ευρωπαϊκό, σου πήρε και τα καρεκλάκια και έφυγε. Και εσύ τα ψάχνεις στο Αιγαίο Πέλαγος τώρα. Αυτά που σε ρωτάνε να απαντάς.

Εννοώ, λέει, ότι αν αύριο ο Γιώργος γύριζε και έλεγε στον πατέρα του, στον Ιβάν, λέει, μπαμπά, δεν γουστάρω άλλο, λέει, βαρέθηκα. Θα γύριζε, λέει, ο Λουτσέσκου. Εγώ πιστεύω ότι θα γυρίσει κάποια στιγμή. Κοίταξε. Ο Γιωργάκης μαζί με έναν φίλο του που είναι κολλητή και τον επηρεάζει. Γνωστός είναι, τον είχαν στην μπουτίκ, γίνανε φίλοι και λοιπά, και την προηγούμενη φορά αυτοί χάλασαν την ομάδα και οι δυο επηρεάσανε την όλη κατάσταση, έτσι. Λοιπόν, εάν ο Γιωργάκης αράξει και δεν ασχοληθεί άλλο, γιατί δεν εξαρτάται μόνο από τον Ιβάν, μπορεί να μην θέλει να γυρίσει ο Σαββίδης, ο τέτοιος ο Λουτσέσκου. Μπορεί να τον πει χιλιαδιό ο Ιβάν, να πούμε, και να μην θέλει να γυρίσει ο άλλος τώρα. Σου λέει, τι θα γυρίσω τώρα. Τα ίδια θα έχουμε συνέχεια. Εάν όμως πάρει τις εγγύησεις, λέω εγώ, και πει άλλο δεν ξαναμπερδεύουμε στα πόδια σου, κάνει ό,τι θέλεις, και το ένα και το άλλο να πούμε, τότε πιθανόν, γιατί δέθηκε ο άλλος, έτσι. Τα είπε κιόλας. Δέθηκε με το. Είμαι, ό,τι και να πούνε, λέει, ό,τι και να κάνουν, είμαι στην ιστορία του συλλόγου. Εγώ θα έλεγα, να προσθέσω και λίγο παραπάνω, όχι είσαι στην ιστορία, είσαι ο κορυφαίος προπονητής στην ιστορία του συλλόγου. Το είναι η πραγματικότητα είναι. Και σε διάρκεια και σε παιχνίδια και σε νίκες και σε τίτλους, σε όλα. Και σε ποδόσφαιρο, αν θέλεις, έπαιξε και πολύ καλό ποδόσφαιρο. Έχει πάει και στου. Πώς το λέγει, και στους 8. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Έγραψε ιστορία. Δεν πάει το, δηλαδή, να το απαξιώσει, γιατί άμα κάποιοι δεν το γουστάρουν, δεν είναι ωραίο πράγμα. Την αλήθεια πρέπει να τη λέμε. Ο κορυφαίος είναι, τι άλλο λέμε. Αλλά αυτό τώρα ξανά θέλει δουλειά, να ξέρετε.

Έγινε, Βαγγέλα, θα σε πάρω εγώ. Μη στεναχωριέσαι, θα σε πάρω. Θα σε πάρω εγώ, μη στεναχωριέσαι.

Τζόρνταν, εάν το έκανε δικό μα παίκτη, λέει, θα έτρωγε κράξιμο, λέει, από εμά. Για ποιο πράγμα, ρε Πλαραγγελέ. Μία παρά το μήνυμα του, πού να θα καταλάβω για ποιο λε. Πέρασαν τόσα θέματα. Καλημέρα, Τζόρνταν. Την καλημέρα μου σε όλη την παρέα. Ένα μεγάλο μπράβο στον Γιάννη, τον μεγάλο, λέει, υπερασπιστή τη Αεκάρα, λέει, στη Βόρεια Ελλάδα. Ωραίο ο Γιάννη. Δεν καταλαβαίνει τίποτα, βέβαια. Αλλά δεν θέλει το 50-50 ο Γιάννης. Ο Γιάννης θέλει την έμνοια και καραγκιόζεις να λέμε αυτούς που δίνουν πώς το λένε, το σφύριγμα. Αυτή είναι η καραγκιόζεις για το Γιάννη. Οι άλλοι που το παίρνουν το σφύριγμα δεν είναι καραγκιόζεις. Οι άλλοι που σφυρίζουν και το δίνουν το σφύριγμα, εκείνοι είναι οι καραγκιόζεις.

Κοίτα τι τον κάνανε αυτό το μυαλό, το σαλαμοποίησανε το μυαλό αυτό. Ήθελες να πάρεις, λέει, το ποτάλμα με τα όπλα, λέει, και τις αλητίες και με μπράβους. Άκουσον. Ε, το κάνανε το μυαλό του, ρε φίλε, το πώς είναι η μηχανή του κυμάνα, με βάζεις του κρέας και του βγάλεις κυμάνα, έτσι το κάνανε μέσα. Γιατί να σε κάνουν γήπεδο, λέει, στο χρωστάνε. Άκουσον, θράσος, ε. Εσένα γιατί σε κάνανε γήπεδο, ρε μεγάλε, για πες. Εσύ χρωστάς. Σε δώσανε 7 στρέμματα άλσος, σε κόψανε τα χρέη να πούμε κανονικά, δεν έπρεπε να υπάρχει. Τι απάρεις άλλο επιμή, γιατί απάρεις άλλο επιμή. Πού είναι τα χρέη, ρε φίλε, γιατί δεν πληρώνεις. Έχετε ένα κόμπλεξ όλοι σας εσείς. Όχι σε 40 μήνες, ούτε 40 χρόνια λέει να του κάνεις, ναι. Έχετε ένα κόμπλεξ. Καλά σε κάνει ο Ολυμπιακός, σε μελανιάζει εκεί στη φάπα σε εκεί να πούμε. Εντάξει, δημιουργήθηκε το κόμπλεξ αυτό που έχετε, μέσα από τα χρόνια δημιουργήθηκε. Βέβαια. Μέσα από τα χρόνια. Τώρα έρθει ο Κοτσαμάν Ολυμπιακός μέσα στο σπίτι σας, σήκωσε ευρωπαϊκό, σας πούλησε και τη μαγιά, σας έγραψε θρύλος παντού εκεί μέσα να πούμε. Πήρε και τα καρεκλάκια από σημεία να πούμε μέσα. Άστο. Και το κυριότερο, ο ΕΦ αγωνίζεσαι με τα καράβια του, κουβάλαγε με σημαίες του Ολυμπιακού τον κόσμο. Α, τα θυμάστε αυτά, να τα λέτε.

Α, για το πέναλτι που πήρε η έκκληση. Μάλιστα. Δεν θα έτρωγε κράξιμο από τους δικούς μας. Τα έπιανε βουτιά ο άλλος για να πάρει πέναλτι τέτοιο, να μην σηκώ πάνω να τον έλεγε. Και να τον έκραζε και ο κόσμος.

Έχετε κόμπλεξ εσείς, λέει ο τύπος. Άκου, γιατί είστε μικρότερη ομάδα. Ρε μεγάλε, πρώτα απ' όλα δεν είσαι εκείνη η ομάδα. Έχετε πάρει άλλο αφημί, το κατάλαβες. Εκείνη, να είστε γεροί να τη θυμάστε. Πάει εκείνη η ομάδα. Δεν αμέλεζε κάτι σαν πρωταθλήματα με άλλο αφημί. Δεν καταλαβαίνεις. Και επίσης εκείνη η ομάδα, εκείνο το αφημί, έχει 360 εκατομμύρια χρέη στο όνομα του αφημί. Τι ψάχνεις τώρα να βρεις. Εσύ τι νομίζεις, τα χρέη σβήστηκαν. Είναι σε εκείνο το αφημί. Πώς πήρατε άλλο αφημί, κάνατε την ίδια ομάδα. Γίνεται αυτό. Δεν μπορείς ο δικηγόρος του κράτους να βρει που είναι τα δικαστήρια τώρα. Φεσώσατε τη χώρα όλοι τώρα. Έχετε μούτρα και μιλάτε και από πάνω. Και τον έχετε και ευεργέτη αυτόν που σας έριξε. Συγκρίνεσαι και με τη Μίλαν εσύ, βρε τσοπατσολιά. Τι σχέση μπορεί να έχεις με τη Μίλαν εσύ, ρε. Εκείνη σήκωσε ευρωπαϊκά, σήκωσε αυτά. Έχει τη μισή Ιταλία οπαδούς τώρα. Εσείς μια χούφτα είστε τώρα. Τι μιλάς τώρα εσύ. Εσύ μιλάς με τη Μίλαν. Επειδή έπεσε η Μίλαν και η Ιουβέντους. Αυτοί τι πέσανε να πούμε. Αυτοί πέσανε για δωροδοκίες και για τέτοια. Εσείς πέσατε αγωνιστικά. Να τα λες αυτά στον κόσμο. Αγωνιστικά πέσατε. Αγωνιστικά πέσατε εσείς. Δεν πέσατε για χρέη. Για χρέη πέσατε από τη Β' Εθνική στη Γ'. Να τα λες στον κόσμο. Στην Α' Εθνική στη Β' πέσατε αγωνιστικά. Σας έβαλε τον κόλο Μπαϊκαρά και φούντο. Μπήκατε μέσα και κυνηγούσατε τον Μπαϊκαρά, να πούμε. Τα ξεχάσατε. Ο Ηρακλής δεν έπεσε αγωνιστικά. Ο Άρης έπεσε αγωνιστικά. Εσείς πέσατε αγωνιστικά.

Τι ταλκά με τον Πάοκ που βγάζουν αυτοί, λέει, εφιάλτες βλέπουνε. Άψε, ο Γιάννης άψε το ρασβάν, λέει, έπιασε τις κατασκευές, λέει, και τα γήπεδα. Χθες έπιασε, λέει, τους τραυματισμούς. Γιατρό να επισκεφτεί. Εχθές έπιασε τον άλλον, λέει, που έκανε εγχείρηση. Πήγε, λέει, στη Βουλγαρία, έκανε εγχείρηση. Το Δεσπότοφ. Το Δεσπότοφ, το Μαξί, στη Γερμανία έκανε εγχείρηση.

Άγκου, άγκου, τι λέει ο άσχετος. Τι λες ρε άσχετε, λέει. Η Μίλαν και η Γιουβέντους λέει που βιβάστηκαν, σβήστηκαν τα τρόπαια. Άλλαξαν αφημί, σε ρωτάω. Αφημί αλλάξανε. Δεν αλλάξαν αφημί αυτές. Και τα τρόπαια γιατί να σβήσουνε ρε φίλε. Απλώς είναι στο άλλο αφημί τα τρόπαια. Δεν πάει σε δύο άκεση. Εξάλλου όταν πήρατε το αφημί, την ομάδα σας την ονομάσατε ΑΕΚ 2014. ΑΕΚ που λέμε εμείς 2014, έτσι την ονομάσατε.

Τζόρνταν, αυτή είναι η διαφορά μας, λέει, με τους νότιους. Όταν λέμε την αλήθεια, είναι ξεπτύλα. Έχουν μάθει, λέει, στη Βρωμιά και τους υποστηρίζουν, λέει, οι γενίτσαροι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ντροπή, λέει, ντροπή τους. Παοκάρας, πρόεδρος ο κόσμος. Ξέρεις τι γίνεται. Η Βρωμιά, μέσα στη Βρωμιά και μέσα στην κομπίνα που κάνουν κάτω, να πούμε, για να γλιτώσουν εκατομμύρια και το ένα και το άλλο, το επιβραβεύει η ίδια η πολιτεία. Το επιβραβεύει. Τους δίνει και αβάντα μετά. Και άδειες και επιδοτήσεις και ιστορίες για να κάνουν και γήπεδα και. Αυτό δεν βλέπετε. Και νιώθουν και αδικημένοι. Νιώθουν και αδικημένοι. Δεν βλέπετε τον Άντερντοκ τι έλεγε προχθές για το γήπεδο. Εχθές προχθές για το γήπεδο. Δίνουμε τη λεωφόρο για να πάρουμε το άλλο. Ποια λεωφόρο δίνεις? Από εκεί τη λεωφόρο σε δίνει ο Δήμος Αθηναίων κούτρα. Υπάρχει χαρτί παραχώρησης, το οποίο μου το έστειλε ένας φίλος από την Αθήνα, μεγάλος ηλικία, ο οποίος τα γνωρίζει. Κανονικά με σφραγίδες, με χαρτόσημα και αυτά, σε φωτοτυπία το έχουμε εμείς. Αλλά από τότε, εσύ θα δώσεις τώρα το γήπεδο του Δήμου, θα το δώσεις πάλι στο Δήμο. Και στο τέλος και δεν θα γίνει, πάλι θα το έχει ο Παναθηναϊκός στο τηλεφόρο και θα έχει, να πούμε, και το Βοτανικό. Θα έχει δύο γήπεδα. Εδώ δεν ήθελε να πέσει, να ρίξουν τη θύρα, να πούμε. Τη θύρα 13. Τη θέλουν έτσι συμβολικά, να πούμε, να πάνε εκεί πέρα να κάνουν το σταυρό τους. Καλά, αφού δεν είναι δικό σου γήπεδο, το δίνεται στο Δήμο. Γιατί λέτε να μην πέσει εκείνο?

Τους ενοχλεί πολύ ο ΠΑΟΚ, λέει, επειδή θέλουν να ρίξουν, λέει, και δεν μπορούν. Αχα. Άκου, μεγάλε, επειδή είσαι πουθενά, δεν ξέρεις τίποτα, μην μιλάς για αυτά τα πράγματα, γιατί όταν πιάνατε το γήπεδο, ψάξε να δεις τι έχει γίνει εκεί πέρα. Άστο τώρα, μην μιλάς. Μην τα ανοίξουμε αυτό το θέμα, δεν σε συμφέρει καθόλου. Δεν σε συμφέρει καθόλου. Ψάξε να δεις τι έγινε, που άμα γινόταν αλλού θα σταμάταγαν τα πάντα. Άντε, γιατί αετόπιτας μου φαίνεται κι εσύ.

0: Λοιπόν, αυτά. Γεια σου, Παντέλο. Τα υπόλοιπα αύριο θα τα συνεχίσουμε. Και αύριο μέρα είναι. Ούτως ή άλλως τώρα είναι ήρεμες οι μέρες, οι νύχτες. Δεν υπάρχει τοξικότητα, δεν υπάρχει ποτάλημα. Είναι ευκαιρία τώρα να δουλέψουν οι ομάδες τώρα στο διάστημα αυτό και να τις φέρουν όσο γίνεται πιο κοντά, πιο καλά σε φυσική κατάσταση. Και φυσικά το καλό είναι στην ομάδα η οποία έχει πολλούς καινούργιους ποδοσφαιριστές, θα γνωριστούν μεταξύ τους, έτσι, και μέσα από τις προπονήσεις θα έρθουν κοντά μεταξύ τους. Τέλος πάντων, αυτά θα μας τα δείξει ο χρόνος. Καλό ξημέρωμα λοιπόν, και πρώτα ο Θεός, αύριο το βράδυ λίγο μετά τις 11 εμείς εδώ τα ξαναλέμε.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α

0: Νικητής.
1: Ξεκάθαρος.
2: Όαση.
3: Παγκόσμιος.
0: Ρεαλιστής.
4: Σεισμός. Τιτάνιος.
3: Υπεύθυνος.
0: Φιλαλήθης.
5: Κέραιο κέραιε, λε παιδιά.
0: Ψαγμένος.
6: Ωραία.
7: Τρία, δύο, ένα, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4. Φόκους στον κόσμο.
1: Καλημέρα σας, παίρνω από Κοπενχάγη.
2: Καλημέρα, από Φιλανδία.
3: Καλημέρα, από Λάθεμ Σουτγκάρδη.
1: Από Βέλγιο.
4: Ιώνας από Μελβούρνη.
5: Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλή.